0: έτσι θα αρχίσει.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.

Εδώ είμαστε, τι κάνετε, πώς είστε, ανταμώνουμε. Μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου ανταμώνουμε και πάλι καλημέρα. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να είσαστε μια χαρά, ελπίζω να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Να ξεσαλώσατε με ασφάλεια πάντα. Έβλεπα τώρα, είδατε από Κυριακή προς Δευτέρα. Έχει μεγαλύτερη, έχει περισσότερη κίνηση. Διότι είναι και, ξέρετε, τα αγοράκια και τα κοριτσάκια τα οποία είναι έξω. Κύριε Μαυράκη, βγαίνει ο κόσμος. Μην κοιτάτε. Από εδώ δεν βλέπεις τίποτα. Άμα κατέβεις κάτω, θα δεις ότι βγαίνει ο κόσμος. Ήταν, έβλεπα εγώ τα ζευγαράκια εδώ, εκεί. Ναι, τώρα ζευγαράκια, οικουμενίτσα. Ξεκινάει λίγο βαριά η ειδησιογραφία αυτή την εβδομάδα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Στην Οικουμενίτσα τελικά εκεί με την κοπέλα που αρχικά το παλικάρι, ο σύντροφος είπε ότι τους την πέσανε. Από ό,τι φαίνεται δεν τους την πέσανε. Ο ίδιος δολοφόνησε το κοριτσάκι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε. Μην ξεκινάμε. Αναγκαστικά με αυτή την είδηση θα ξεκινήσουμε, αλλά τουλάχιστον όχι στην εισαγωγή. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Δεν πιστεύω για εσάς να υπάρχει τσάκαρο Δευτέρα. Τσάκαρο Δευτέρες τις έχουμε καταργήσει. Να τα λέμε και αυτά. Οπότε ξεκινάμε δυναμικά και ξεκινάμε δυναμικά λέγοντας, έτσι για να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα, απέναντι μου έχω και τον κύριο πάμε πάλι από την αρχή, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω ένα Σαρδάμ σε ένα όνομα, δεν τρέχει τίποτα, και το Τάκης, πόσο δύσκολο όνομα για να το προφέρεις. Λοιπόν, ο Τάκης Μαυράκης, ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, εδώ στο ραδιοθάλαμο, ο απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ, ναι, τι έγινε και στη Γερμανία πάλι, από το κακό στο χειρότερο. Αλλά ο Φρίντριχ, για να μην λέτε ότι είναι φαινόμενο ελληνικό, δεν παρετούμε. Δεν παρετούμε ούτε από την ηγεσία του κόμματος, ούτε από την καγκελαρία. Τέλος πάντων, σας λέω, έχω πολλά πράγματα, έχουμε πολλά πράγματα. Ο πρωθυπουργός Σαν Φραντζίσκο, πάμε σαν άλλοτε, ένα πράγμα, Σαν Φραντζίσκο. Σαν όνειρο ήτανε κάτι, θα έχει συναντήσει εκεί. Επίσης θα σας τα πω όλα. Στο 2.11 το είπαμε όλο το ποιηματάκι, δεν το είπαμε. Λοιπόν, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του αληθινού ραδιοφώνου, του Real FM, είναι ο κύριος Τάκης Μαυράκης. Στο 2.11.208.200 η κυρία Βάσια Κούτρα, το κορίτσι μας. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θέλω λοιπόν τα μηνυματάκια σας. Αν δεν θέλετε να ξυπνήσετε τον διπλανό σας ή τη διπλανή σας, στέλνετε το μηνυματάκι στο mail. Στούντιο papakirialfm.gr. Αν βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Θέλω τον παλμό της πόλης από εσάς, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Ο βλαμμένος της ιστορίας, ναι, πρωί-πρωί. Στο κεντρικό, μετά θα το πω. Λοιπόν, αλλά το βλαμμένο τον εντόπισα, πρωί-πρωί ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, κύριε Μαυράκη, πάμε.

Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Το λέω το όνομά μου σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε, είναι απόλυτα θεμητό. Σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε. Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Ο ήλιος θα ανατείλει 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 25 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Ξεκινήσαμε με Σίβερ Χόγεμ. Αυτή τη φοβερή, τρομερή, εκπληκτική, απίστευτη φωνάρα. Είχε συναυλία στο Λυκαβητό. Πάλι ναι, την έχασα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία, παιδί μου. Καμία απολύτως. Αυτό είναι από live πριν από 2 χρόνια, νομίζω, στο Ηρώδιο. Εκπληκτική, πραγματικά εκπληκτική συναυλία. Όσοι τη ζήσατε, μπράβο σας. Εγώ και πάλι απόνυμουνα. Τι να κάνουμε, μας έχει φάει η δουλειά. Διανύουμε ήδη την 264η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Δύσκολο όνομα, εντάξει. Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, Ιωνά. Να περάσεις όμορφα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μην αυτό. Εάν κάποιος έχει αυτό το όνομα, να στείλει μηνυματάκι. Το ξέρετε το κολπάκι. Πολλές λοιπόν καλημέρες. Είναι ιδιαίτερες, έχει αρκετές ημέρες σήμερα. Διεθνής ημέρα ειρήνης. Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Δεν θέλω γέλοντες για την ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Τι θέλετε να πείτε, ότι δεν συνεργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είδατε? Είχε Eurogroup και Ecofin. Δεν συνεργάστηκαν? Δεν συμφώνησαν ότι διαφωνούν? Δεν διαφώνησαν ότι συμφωνούν? Αυτό δεν πάει. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Σε κάθε περίπτωση. Κοσμάρα. Ορίστε, και με το που είπα για Eurogroup, στην ΕΡΤ παίζει τον Πιερακάκη. Λες και είμαστε συνεννοημένοι. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Μεσχέλε Πρεζιντάν κι αυτός, επειδή είναι πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης. Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ η σημερινή. Πολύ σημαντική για όσοι έχουν ζήσει διάφορες περίεργες και δύσκολες καταστάσεις στην οικογένειά τους, με τους οικείους τους. Είναι λοιπόν Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Έχουμε πολλά, πάρα πολλά στη σημερινή ατζέντα, στο σημερινό ημερολόγιο. Πολλά και ενδιαφέροντα. Η κρίση, η πολιτική κρίση στη Γερμανία, για να ξεκινήσουμε λίγο πιο light και να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία είναι μακριά μας. Γιατί αν έρθουμε στα κοντινά μας, θα στεναχωρηθούμε για πάρα πολλά πράγματα. Έβαλα βενζίνη σήμερα το πρωί όπως ερχόμουν. Τώρα κοίταξε, όταν δεν έχεις μεριμνήσει, γιατί εχθές εντάξει πήγαμε μία βόλτα με τη Μαρία, πήγαμε και φάγαμε. Μετά βαριόμουν, λέω τώρα πού να σταματάω σε βενζινάδικο. Που Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Το ντάκι μας να ξεματιάξετε, τον έχουν ματιάξει. Είναι και ωραίος ευθυτενής άντρας, τι να κάνουμε τώρα. Σε είδαν από την ώρα που ερχόσουν και σου έχει μείνει από εκείνη την ώρα με 100% φοράς και το κίτρινο το μπλουζάκι και είναι νταλικουάλε. Λοιπόν, Παναγιώτης το βαφτιστικό σου, Παναγιώτης. Λοιπόν, να ξεματιάξετε το ντάκι μας εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό που βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία. Μετά τη διπλή εκλογική δοκιμασία της Κυριακής, με το CDU του Friedrich Merz να υφίσταται βαριές απώλειες σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο. Με το AfD να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο βορειοανατολικό κρατήδιο και την αριστερά να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στη γερμανική πρωτεύουσα. Έσπασε όλα τα ρεκόρια ο Merz. Λοιπόν, δεν κατάφερε να περάσει το κατόφλι του 5%. Εκεί στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Πολύ καλά πάει. Πάρα πολύ καλά πάει. Συνεχίζουμε με αυτή τη φωνάρα. It goes like this.

Υπάρχει λόγος που ακούμε αυτό τον απίστευτο, απίθανο τύπο. Λέοναρντ Κόεν είναι το όνομά του. Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. Έφυγε από κοντά μας το 2016. Αλλά σαν σήμερα γεννήθηκε. Το 1934. Έχει αφήσει πολύ βαθιά το αποτύπωμά του στην παγκόσμια μουσική σκηνή, με τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο που τραγουδά, με τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο που έκανε τις εμφανίσεις του. Και το αλληλούια, για το αλληλούια πολλές φορές το λέμε και το συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Εγώ σήμερα το πρωί βεβαίως που έβαλα βεζίνη με 2.217 δεν είπα αλληλούια. Δεν είπα αλληλούια, είπα άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν στον αέρα. Θα μου πεις και εσύ, ρε Παπαδάκη, σε βενζινάδικο το οποίο είναι 24ωρο περιμένεις? Ναι, δεν περιμένω, αλλά θα μου πεις ποια η διαφορά. 2.117 έβαλα την Παρασκευή. Λοιπόν, έκανα αρκετά δρομολόγια μέσα στο Σαββατοκύριακο, αντιλαμβάνεστε, οι υποχρεώσεις τρέχουν. Εχθές σας είπα, βγήκαμε μια βολτίτσα με την Μαρία. Βαριόμουν μετά, λέω, πού να σταματάω τώρα στο βενζινάδικο, θα βάλω αύριο το πρωί. Την έχω καταβρει με το 24ωρο. 2.217, θα τα πούμε και αυτά, διότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο όσον αφορά στην ακρίβεια. Και σίγουρα όχι αλληλούια για αυτό το οποίο συνέβη, όπως σας είπα, στην Ιγουμενίτσα. Μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης πήρε νέα τροπή, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς, τσακωθήκαμε και θόλωσα. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι εκεί που κάνανε βόλτα τον Ατάλο και ήταν μαζί, τους επιτέθηκαν τρεις άγνωστοι. Ασφαλώς συνεχίζεται η έρευνα για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας άτυχης 25χρονης. Φαίνεται ότι ήταν σεζόν εκεί στην Ιγουμενίτσα 25χρονη. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, συγκρατήστε το θυμό σας. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω τώρα. 27 χρονών παλικάρι τσακωθήκαν για οποιοδήποτε λόγο. Θόλωσε, λέει. Αμάν αυτά τα θολώματα. Αν δεν μπορείτε, ρε παιδιά, τι να σας πω. Μείνετε κλεισμένοι στο σπίτι. Δεν. Εάν δεν μπορεί να σας αντέξει ή δεν μπορείτε να αντέξετε εσείς την κοινωνία ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Αυτό που έχει δυστυχώς σημασία είναι ότι ένα κορίτσι 25 χρονών δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Και έφυγε με αυτό τον πάρα πολύ σκληρό και άσχημο τρόπο. Ό,τι και να πούμε είναι πραγματικά λίγο. Είναι λίγο. Ας ακούσουμε λίγο το... Μην τον κόψουμε ακόμα το Λέοναρντ. Πάμε.

Και μιας και είμαστε με το λυπητερό, παρόλο που δεν, αλληλούια λέει ο άνθρωπος, από εκεί που είναι, ψηλά. Είχαμε ένα περιστατικό επίσης, δηλαδή, με συγχωρείς, μέχρι που θα έφτανες ρετάκι για μία ξαπλώστρα που να πάρει ευχή? Μέχρι που θα έφτανες, θα τσακωνόσουνα? Ούτε καν. Είχε λέει ο ένας, 82χρονος, είχε μαζέψει λέει γύρω από την ομπρέλα του 5 ξαπλώστρες. Δεν ξέρω και αυτός έκανε συλλογή, τι να πω τώρα. Όπως τη βρίσκει ο καθένας. Άλλοι μαζεύουνε γραμματόσημα. Αυτός μπορεί να ήθελε να μαζέψει ξαπλώστρες, δεν ξέρω τι ακριβώς. Ο 76χρονος θα πήρε στην Κράνα και του λέει, γιατί έχεις τόσες ξαπλώστρες, δώσε μου μία. Όχι, δεν σου δίνω. Δίπλα λέει υπήρχε μία άλλη ομπρέλα όπου είχε άλλες 4 ξαπλώστρες. Κουβέντα σε κουβέντα πλακωθήκανε στο ξύλο και για τη διεκδίκηση μίας ξαπλώστρας ο 82χρονος έχασε τη ζωή του. Υπέστη ανακοπή καρδιάς και έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, με τον 76χρονο ήταν και μια κοπέλα 21 ετών μαζί. Τέλος πάντων, αφέθηκε ελεύθερη αυτή. Τι θα κάνει και το κοριτσάκι 21 ετών να μπαινε στη μέση ανάμεσα σε... Τώρα, τι να πει κανείς, ειλικρινά. Ειλικρινά, εγώ είμαι, με συγχωρείτε τώρα, δεν είναι ηλικιακός ρατσισμός, αλλά να σας πω την αμαρτία μου. Εγώ είμαι στα 50, 51. Άντε, να το αφήσουμε, να το κλειδώσουμε 51, ρε μαυράκι, να το κλειδώσουμε 51. Άστο ρε παιδάκι μου τώρα, δεν θα πω 51 προς τα 52, ας το κλειδώσουμε στα 51. Βαριέμαι μωρέ να πλακωθώ. Δηλαδή λέω τώρα, πού να αυτό, δεν, είμαι σε μια φάση που πολύ χαλαρή. Βλέπω και τον βλαμένο στο δρόμο, θα σας πω για τον βλαμένο, ασφαλώς, το βραβείο πρωί-πρωί. Δεν δίνω καν σημασία. Άιντε να κουνήσω το κεφάλι μου και αυτό με διακριτικό τρόπο για να μην με δούνε κιόλας. Ναι, θυμάστε το... Ο Θάνος ο Πλεύρης δεν ήτανε που είχε πάει στα Εξάρχεια και είπε θα καθαρίσουμε τα Εξάρχεια. Είχε πάει 5 η ώρα το πρωί. Πιο νωρίς είχε σηκωθεί αυτός από μένα. Για να πάει να φτιάξει το βιντεάκι, το θυμάστε? Εγώ τα θυμάμαι όλα. Δυστυχώς αυτό είναι το ελάττωμά μου. Με αυτό συνεχίζουμε γιατί έχουμε και άλλα. Έχουμε πολλά πραγματάκια, επαναλαμβάνω, να πούμε. Το βραβείο λοιπόν του βλαμένου της ημέρας πριν ακόμα ξημερώσει. Ερχόμενος Μαρούσι, μπαίνοντας στο Μαρούσι, ξέρετε από εκείνο το επικίνδυνο το σημείο που σας έχω περιγράψει, πρέπει να το αλλάξω. Ας κάνω τον κύκλο, καλύτερα να κάνω τον κύκλο. Μπαίνω λοιπόν μέσα στο Μαρούσι, το κεντρικό περίπτερο το ξέρετε. Είναι ένα το οποίο είναι 24 ώρες, 24 ώρες ανοιχτό. Εγώ το έχω αγαπήσει αυτό το περίπτερο, ξέρετε γιατί? Γιατί ακριβώς από πίσω είναι η Κόνιτσα. Το μπουγατσατσίδικο. Μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με κρέμα, μπουγάτσα με κιμά. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τελείωσε ξαφνικά, όπως ανεβαίνω σιγά σιγά, βλέπω ένα αυτοκίνητο, ένα SUV να έρχεται ανάποδα στο δρόμο. Δεν τρέχει τίποτα, μονόδρομος. Και μάλιστα με μεγάλα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά, επί πατούλη είχαν φτιαχτεί. Δεν χωράει αυτό. Και σταμάτησε, το στρίμωξε το αυτοκίνητο, διότι πρόσεξε ο τύπος, ήθελε να κατέβει στο περίπτερο. Αλλά σιγά μην το άφηνε καμιά δεκαριά, 20 μέτρα πιο κύρεση. Μα είναι δυνατόν τώρα το παλικάρι? Είναι δυνατόν. Μου κλείνει λοιπόν το δρόμο, κατεβαίνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ανοίγει την πόρτα, μου κάνει και ένα μισό λεπτό. Ανοίγω το παράθυρο, του λέω, αδερφέ, με την ησυχία σου δεν τρέχει τίποτα. Δεν έχουμε δουλειές. Όχι, με την ησυχία σου. Με κοιτάει περίεργα. Μου λέει, δηλαδή τώρα να το μετακινήσω? Πρώτα απ' όλα του λέω, είσαι ανάποδα. Εντάξει, μου λέει τώρα για 5 μέτρα. Άκου λογική. Για 5 μέτρα πήγε το παιδί. Και εγώ είμαι παράλογος μερικές φορές. Καλά μου το λέει η γυναίκα μου, κακογερνάω. Κακογερνάω, παράλογος. Για 5 μέτρα μπήκε μέσα. Ίσα-ίσα. Για 5 μέτρα και έκλεισε και το δρόμο. Δεν τρέχει τίποτα. Έλα, μωρέ. Τέλος πάντων, όπως αντιλαμβάνεστε, γύρισα και του είπα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνω του λέω, όπιστε να φύγω, του λέω, γιατί έχω δουλειά. Λοιπόν, και όντως μπήκε μέσα. Είχε και αυτό το. Το μεγάλο, αυτά πώς μπορούν και τα κάνουν. Πρώτα απ' όλα στην τσέπη χωράνε. Είχε ένα τεράστιο αυτό ατμίσματος. Ένα πολύ μεγάλο. Ένα, ναι, η μπουκάλα ήταν μεγάλη, ήταν αυτό. Έβγαινε και ένας καπνός, γορίλα στην ομίχλη.
Αυτό βγάζει πάρα πολύ καπνό. Πρέπει να βγάζει τόσο καπνό. Αυτό πρέπει να είναι χειρότερο από το τσιγάρο. Α, να σου πω κάτι. Περίμενε. Ποιο? Πυθία, ένα τέτοιο πράγμα. Θες να σου πω κάτι. Τσιγαράκι, αδερφέ. Τσιγαράκι τουλάχιστον ξέρεις τι θα πάθεις. Ξέρεις τι θα πάθεις. Έχουν γίνει έρευνες εδώ και 100 χρόνια. Ξέρεις τι κουσούρι θα σου αφήσει. Αυτό ξέρεις τι κουσούρι θα σου αφήσει. Εάν μετά από 30 χρόνια βγάλεις, ας πούμε, τρίτο μάτι. Αρχίζεις και βγάζεις άλλα δάκτυλα. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Πάντως πολύ. Τέλος πάντων, το συμπάθησα το παλικάρι, πρέπει να σου πω. Μπήκε μέσα. Λέω εντάξει, με αυτό που κάνει, λογικό είναι. Δεν φταίει αυτός. Ο βλαμμένος της ημέρας. Εάν ακούς, αδερφέ, προσοχή, δεν χρειάζεται. Εντάξει, οκ. Okay. Φαντάζομαι θα έχεις βρει παρέα που μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Όπως το λέει και ο Μπέζος, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι ψιλοανησύχησα για μένα, διότι με το που του είπα, κάνε ρε παιδάκι μου πίσω για να σηκωθώ να φύγω γιατί έχω δουλειά, με άκουσε. Τρελές. Χτύπα ξύλο. Τέτοιο κακό να μην μας έβρει στα γεράματα, αδερφέ. Όπως σας είπα λοιπόν, βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία και ξέρετε, μιλάμε για τη Γερμανία διότι αυτά τα φαινόμενα, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη χώρα, μιλάμε για τη μεγαλύτερη οικονομία, για την πιο ισχυρή τρομάρα τους οικονομία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πολλοί φοβούνται, πολλοί αναλυτές φοβούνται ότι όλο αυτό θα φέρει, θα φέρει ένα ντόμινο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή είναι χρονιά εκλογικών αναμετρήσεων σε πολλές χώρες. Παραδείγματος χάρη, έχουμε εκλογές στη Γαλλία. Έχουμε εκλογές στη Γαλλία. Τι θα γίνει στη Γαλλία με την Μαρίν Λεπέν να έχει βάλει πολύ έτσι βαριά και δυνατή υποψηφιότητα για την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά. Λοιπόν, ο Φρίντριχ Μέρτς, το CDU, υπέστη βαριές απώλειες και το ανησυχητικό είναι ότι η ακροδεξιά επικρατεί οριακά των σοσιαλδημοκρατών με 38,3% στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Έχουν και αυτοί κάτι ονόματα, δηλαδή λέμε για τα δικά μας ας πούμε, αλλά... έχουν και αυτοί κάτι ονόματα σαν να πάνε. Το CDU του Μέρτς δεν καταφέρει να περάσει το κατόφλι του 5%, έτσι φαίνεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν θα μπει στο κοινοβούλιο του κρατηδίου. Είναι ίσως και από τις λίγες φορές που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τώρα δεν έχω και τα στοιχεία, δεν έκατσα τώρα να εντρυφήσω και να ψάξω και όλα τα ιστορικά της Γερμανίας. Αλλά όταν μετά το χαστούκι στην Σαξονία Anhalt, έρχεται και αυτό. Καταγράφει σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 4,9%. Οριακά δεν μπαίνει. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Καλά του πάει. Ο Φρίντριχ Μέρτς θα το εξαφανίσει το CDU. Το CDU θα το εξαφανίσει. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα πιέζει την ακροδεξιά, ακολουθώντας τη δεύτερη θέση με 35,4%. Εντάξει, βέβαια είναι διακριτή η διαφορά, έτσι. 38,3% με 35,4%. Καταστροφή χαρακτήρισε τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, ο Γερμανός καγκελάριος. Και είπε αυτό το οποίο σας είπα στην αρχή. Δεν παρετούμε, ρε παιδάκι μου. Πώς το κάνουν οι Έλληνες. Οτιδήποτε και να συμβεί, δεν παρετούνται. Έτσι και εγώ. Δεν το είπε βέβαια αυτό. Αυτό είναι η δική μου σάλτσα. Αλλά δεν παρετούμε. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Σαν να το έχει γράψει Έλληνας επικοινωνιολόγος. Αναλαμβάνω την ευθύνη, αλλά δεν παρετούμε. Και θα ξεκινήσουμε και θα επιταχύνουμε και θα ξεκινήσουμε, θα επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, αν είχα πει ποιος το λέει, θα πήγαινε το μυαλό σας στον Μέρτς, στον Φρίντριχ? Όχι, εμένα δεν θα πήγαινε. Θέλει να οδηγήσει, λέει, τη χώρα μπροστά. Άλλος πόποτας μας βρήκε. Αυτός είναι ο Γερμανός πόποτας. Μπρος πίσω. Εμπρός πίσω. Τέλος πάντων, τα πράγματα δεν είναι. Και στο Βερολίνο, στη γερμανική πρωτεύουσα, και εκεί έφαγε
έφαγε σφαλιάρα ο Μέρτς. Πρώτο κόμμα το Διλίνκε, η αριστερά. Αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στη γερμανική πρωτεύουσα. Έρε πως αλλάζουν οι καιροί, έρε πως αλλάζουν τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφυγε από χθες, θα επιστρέψει εκεί Σάββατο νομίζω. Επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Οι παλιοί, εμείς οι παλιοί έτσι, πολιτικοί συντάκτες, με το που μας έρχεται η ανακοίνωση, έτσι καταλαβαίνουμε από το κλίμα. Με το που διαβάζεις, ας πούμε, ότι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, εκεί λες δεν έχει κανονίσει καμία συνάντηση, τίποτα. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις παρακάτω. Δεν έχει κανονίσει καμία συνάντηση ούτε με Τραμπ, ούτε με Ερντογάν. Καλά, με Ερντογάν εκ των παραγμάτων, σας τα έχουμε πει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το κλίμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί για να γίνει οποιαδήποτε συνάντηση. Ούτε καν του ποδαριού. Τώρα θα δούμε. Εάν μεσολαβήσει κανένας για να γίνει συναντησούλα. Αλλά ξέρετε τώρα. Λοιπόν, σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες διασποράς. Όταν φτάσεις μέχρι εκεί κάτω και διαβάσεις την ανακοίνωση μέχρι εκεί, τότε είσαι 100% σίγουρος ότι δεν πρόκειται να συναντήσει ούτε τον Αλσίση, ούτε τον Αλτάνη. Σε πλήρη εξέλιξη και συνεννόηση μέσω δια της διπλωματικής οδού βρίσκεται όλο το Υπουργείο Εξωτερικών. Ξέρετε, επειδή υπάρχουν και τα θέματα της οικονομικής διπλωματίας, θα προσπαθήσει να τα εκμεταλλευτεί, μαθαίνω, το Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι απλά αυτό, κρατήστε το. Γιάννη μου, καλημέρα. Ρε Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, θα σε πάρω μισό λεπτάκι. Λες εδώ, το τηλέφωνο το έχω, μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Θα σε πάρω, γιατί εκείνο το διάστημα είναι ο λίγον τι, ξέρεις, ένα διάστημα το οποίο ξεκουράζομαι πριν, μετά την εκπομπή εδώ και πριν την... πριν πάω στο κανάλι, οπότε γύρω στις 10 και κάτι θα σε καλέσω για να συνεννοηθούμε για τα περαιτέρω. Γιάννη μου από τα Χανιά, που θα κατέβω το επόμενο χρονικό διάστημα μέσω Χανίων για να πάω στο Ρέθυμνο όπου σπουδάζει η κόρη μου, να πάμε εκεί πέρα. Ξέρετε, ξεκινάει η νέα φοιτητική χρονιά και πρέπει να κάνουμε και τα απαραίτητα. Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για... playlist έχει στείλει ο Μανώλης. Αμέ, έχει στείλει playlist, ωραία playlist, οφείλω να πω. Έχει και Bob Marley μέσα, έχει και Παπακοσταντίνου το Ελλάς. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα την κρατήσουμε Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Βρίσκεται δυστυχώς σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στη Σιτία. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις και έχει χτυπήσει το 112 και καλεί τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Μαθαίνω και διαβάζοντας από τα ρεπορτάζ που μας έρχονται από τη Μεγαλόνησο ότι οι περισσότεροι κάτοικοι δεν φεύγουν. Κάθονται και να βοηθήσουν στην κατάσβεση και να προστατεύσουν και τις περιουσίες τους. Στο σημείο να πούμε ότι επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα. Ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Δυστυχώς έχουμε και αυτά. Έχουμε φτάσει 21 Σεπτεμβρίου, έχουμε φτάσει στα τέλη Σεπτεμβρίου, στο τελευταίο δεκαήμερο και εξακολουθούμε να βλέπουμε ειδήσεις για τέτοιου είδους πυρκαγιές. Λοιπόν, ο Κυριάκος, η Ρωσία φλέγεται, μου γράφει ο Κυριάκος. Δεν ήταν καλό το Σαββατοκύριακο γενικότερα όσον αφορά στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Έχουν και εκλογές, χαμηλά τα ποσοστά του Πούτιν. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν οδεύει προς μία άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές. Μα η είδηση θα ήταν αντίθετη. 57,5%. Εντάξει. Ναι. Και εγώ τον έβλεπα πάνω από 80%. Εκτός και αν, ναι, συγκεντρώνει το 57,5% των ψήφων. Εντάξει, είναι καταμετρημένο το 14%. Έχει ακόμα. Δηλαδή έχει περιθώριο να φτάσει ένα 65%. Στο τέλος δεν θα βάλουν και για το βασιλιά άλλους 10, άλλες 10 μονάδες. Ποιος θα τον ελέγξει? Εντάξει, χαλαρά. Σε κάθε περίπτωση, πρώτα απ' όλα, μόνος του κατέβηκε. Έχει αντίπαλο? Δεν νομίζω να έχει αντίπαλο. Ποιος θα τον μούσει? Δηλαδή να πεις, ας πούμε, ότι ναι, ναι, ναι, είναι σαν το, σαν το δικτάτορα το τέτοιο. Ποιος ο? Ο Ερντογάν από τον Ερντογάν μαθαίνει ο Πούτιν ή ο Ερντογάν μαθαίνει από τον Πούτιν? Αλληλομαθαίνονται. Αλληλομαθαίνονται. Και ο Ερντογάν λέει, κοιτάξτε, λέει, δεν υπάρχει, λέει, διάδοχη κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο κάνει και όλα αυτά τα τερτύπια. Δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, θα πρέπει να πάμε σε εκλογές, σε προώρες. Διότι μετά από μένα το χάος. Μα πώς, αφού τους εκκλείσει όλους στη φυλακή. Βγαίνει τώρα όπου να είναι ο Ιμάμογλου. Αλλά 122 χρόνια έχει. Δηλαδή, και δεν κουνιέται. Εμένα, ξέρετε, τα λέμε έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αλλά είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, διότι δεν ασχολείται κανένας. Έχει βάλει όλη την αντιπολίτευση στη φυλακή και δεν ασχολείται κανένας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα τα αυτά του ανοίγουν την πόρτα και συζητάνε, συνομιλούν μαζί του. Το ΝΑΤΟ έκανε και ολόκληρη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ρε παιδί μου. Είναι απλά Δευτέρα. Τι να λέει. Τέλος πάντων. Ο άλλος τώρα από την άλλη πλευρά, ο 47ος, επανέλαβε, έδωσε συνέντευξη στο Fox News. Πήγε σε εχθρικό περιβάλλον ο 47ος εκεί στο Fox News, που φαντάζομαι δεν... Όποτε πηγαίνει στο Fox News ο Τραμπ, λες να είναι όπως όταν ήμασταν εμείς φαντάροι. Όταν ήταν να έρθει κανένας στρατηγός, γλύφαμε όλο το στρατόπεδο. Δηλαδή δεν είχα κάνει ποτέ γόπινγκ ή οτιδήποτε εγώ στο... Ήμουνα δεύτερο-τρίτο γραφείο. Μιλάμε για κούραση. Κούραση. Να κάνεις βάρδια στο δεύτερο-τρίτο γραφείο. Μεγάλη κούραση, πολύ μεγάλη κούραση. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι όλη αυτή η ιστορία δείχνει κιόλας ότι όταν θέλει να ανακοινώσει κάτι ο Τραμπ, πηγαίνει στο Fox News να ανεβάσει και τα νούμερα, τώρα κατά πόσο τον βλέπουν και αυτοί που τον μισούν για να δουν τι θα πει. Επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν. Είναι ωραίος τύπος, μ' αρέσει. Λοιπόν, ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αύριο το πρωί. Το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να εξαλειφθεί το Ιράν. Έλα, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Σας έχω και άλλες λύσεις. Είτε να σαπίσει οικονομικά. Ωραίος. Και μάλιστα και με επιχειρηματολογία, ρε παιδί μου, να σαπίσει οικονομικά. Okay. Είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το έβαλε και στο τέλος μια συμφωνία. Αφότου τους είπε να εξαφανιστείτε
Από φότου τους είπε να σαπίσετε οικονομικά. Μετά λέει ελάτε να κάνουμε και μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν. Εντάξει. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως καλύτερα θα ήταν να συμμορφωθούν. Πρέπει να σου πω ότι εγώ θα σταματήσω να λέω πολλά πράγματα για τον Τραμπ. Διότι μέσα στη βλακεία του, θυμάστε, τι είχε γίνει με τη Γρυλανδία. Έκανε συμφωνία με τη Γρυλανδία. Πλέον θα υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες πάνω στη Γρυλανδία. Άμα του τη βαρέσει λοιπόν με το που θα πω, συμφωνήσανε. Και όχι τίποτα άλλο. Ενώ γύριζε και τους έλεγε. Ελάτε ρε παιδί μου, πόσα τους έδινε, 100 χιλιάρικα. Στον κάθε κάτοικο εκεί. Για να κάνουμε λέει ένα δημοψήφισμα, ελάτε να σας δώσω 100 χιλιάρικα και να ψηφίσετε όλοι ότι θέλετε να προσαρτηθείτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και συμφώνησε τελικά η Δανία για να ανέβουν να υπάρχει στρατιωτική δύναμη των Αμερικανών και δεν πήρανε τα φράγκα οι κάτοικοι. Και υπάρχουν τώρα δύο τάσεις στη Γρυλανδία. Αυτοί που λένε μακριά από μας και οι άλλοι που λένε ότι εντάξει αισθανόμαστε security. Security. American Army. Soldiers. Ο G.I. Joe. Πήγε εκεί. Είδατε σιγά σιγά. Στη θάλασσα θα τους ρίξουνε. Σε ποια θάλασσα. Στα παγκόβουνα θα τους ρίξουνε για να του μείνει τελικά η Γρυλανδία. Οπότε μέσα σε όλη αυτή την χαοτική κατάσταση που δημιουργεί επίτηδες ο Ντόναλντ Τραμπ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πετυχαίνει και τους στόχους του. Όπως με τη Γρυλανδία. Μ' αρέσει αυτό το σημείο σε αυτό το τραγούδι όσο δεν μπορείς να φανταστείς τα εκεί. Δώσ' το.

Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Θέλω κι άλλα μηνύματα, βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα το βγάλουμε το πρωινό μόνο με αυτά. Για ελάτε, ελάτε να έχουμε. Γεια σου, Ελπίδα μου. Καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Ελπίδα μου, την αγάπη μου. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη και επικοδομητική εβδομάδα. Ξεκινάει η νέα εβδομάδα, όπως και να το κάνουμε. Ναι, πρέπει να κοιτάμε ψηλά και μπροστά. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Α, ανακάλυψα τα μπελάκι στο σούπερ μάρκετ. Ένα. Το ανακάλυψα. Βεβαίως, το προϊόν αυτό δεν το πήρα, διότι ήταν πολύ πιο ακριβό σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα. Μα τι θέλεις να κάνω. Πάω λοιπόν να πάρω καφέ. Ξέρετε, κάψουλες. Γιατί έχουμε γίνει και τεμπέληδες. Η τεχνολογία μας έχει κάνει και τεμπέληδες. Αντί να καθόμαστε εκεί, είτε να χτυπάμε τον καφέ, θυμάσαι πως φτιάχναμε τον Nescafé παλιά, ε? Πιο βζζ με το βζζ, εγώ με το κουτάλι, εκεί. Ή να φτιάχνουμε ελληνικό καφέ να γουστάρουμε, ή να έχουμε μία εσπρεσιέρα, ρε παιδί μου, που να βάζεις τον καφέ, να τον πρεσάρεις αυτό, τον αντάλλο με το κλίστρο, παίρνεις τις κάψουλες, το βάζεις, πατάς ένα κουμπί και τέλος. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είπαμε τεχνολογία. Ο κόσμος εξελίσσεται, μας έχει κάνει και τεμπέληδες. Πάω λοιπόν να πάρω κάψουλες και βλέπω τα μπελάκι. Μείωση τιμών. Από 6,80 5,47. Μα οι άλλες οι κάψουλες ήταν στα 3 ευρώ. Εντάξει, ήτανε μάρκα θα μου πεις. Αλλά αυτή τη μάρκα την οποία την παίρνω κατά κόρον, την αγόραζα στα 4,20. Πώς λοιπόν. Το είδα εκεί. Το έβγαλα και μία φωτογραφία. Με ξέρουνε πλέον εκεί στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Μου λέει, πάλι ρεπορτάζ κάνεις, ε? Λέω, ναι, για βοήθαμε. Άλλο τα μπελάκι υπάρχει στο σούπερ μάρκετ? Και μου λέει, δεν έχω δει. Ένα ταμπελάκι το οποίο ήταν και πάρα πολύ μικρούλι, πάρα πολύ διακριτικό για να μην βγάζει μάτι. Πολύ διακριτικούλι δίπλα στην τιμή. Είμαστε φοβεροί. Για πάμε.

Γεια σου ρε Γιώτα, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Δυστυχώς οι βλαμμένοι δεν κοιμούνται ποτέ. Ναι, είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό τους. Εκτός από τη βλακεία που είναι ανίκητη, είναι και άϊπνη. Για πείτε μας τι έκαναν πάλι απόψε. Ναι, το περιέγραψα, το έχει στείλει νωρίτερα το μήνυμά σου, Γιώτα μου. Ο οδοντίατρος πρέπει να πήγε καλά, μια χαρά είναι η ομιλία σας. Παίρνουμε θάρρος κι εμείς. Παιδιά, δεν είναι τίποτα, σας μιλάω ειλικρινά. Πήγα, εκτός του ότι μου έκανε και ένα ρεκτιφιέ εκεί πέρα στα δόντια η Σταυρούλα και η Αλεξάνδρα, την καλημέρα μου, όχι ότι ακούνε τέτοια ώρα, αλλά λέμε τώρα. Ούτε που την κατάλαβα την εξαγωγή. Πραγματικά. Μου έκανε εκεί τρεις ενέσεις, μου διάσε όλο το τέτοιο. Αλλά το θέμα μου ήταν το εξής. Περίμενα ότι μετά την... με το που θα έφευγε η... πες το, όχι η νάρκωση, πώς το λένε ρε παιδί μου, με το που θα έφευγε η επίρρεια του φαρμάκου, της ένεσης, ότι θα πόναγα. Παιδιά, δεν έχω καταλάβει απολύτως τίποτα. Και πλέον πρέπει να σας πω ότι μασάω επιτέλους, χρησιμοποιώ και τα δόντια της αριστερής πλευράς, τα οποία τα είχα καταργήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι απολύτως τίποτα, παιδιά, τα πάντα είναι μια ιδέα. Καλημέρες, λέει, στον κύριο Μαυράκη, στον ηχολήπτη μας και στην κυρία Βάσια. Κυρία Βάσια, καλημέρα σας από την κυρία Γιώτα. Ναι. Να είσαι καλά, Γιώτα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου έχει στείλει εδώ και φωτογραφία για να δω τι screenshot είναι αυτό. Α, καλημέρα, καλή εβδομάδα με μπλε καρδούλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώτα μου, την αγάπη μου. Ο Μανώλης συνεχίζει να στέλνει λίστες εδώ πέρα με τραγούδια. Λοιπόν, πριν τελειώσει το τραγούδι, έχουμε και άλλη δυσάρεστη είδηση. Βράδυ Παρασκευής στα Βρυλίσια. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 14χρονος σοβαρά τραυματισμένος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή. Έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό. Υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του. Για το περιστατικό η αστυνομία συνέλαβε το 14χρονο δράση και τη μητέρα του, η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Γιατί τόσο μίσος και τόσο μένος όσον αφορά στα παιδιά μας. Έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Για την πολιτεία δεν το συζητάμε. Έχει πιάσει ρεκόρ αποτυχίας. Αλλά και εμείς ως κοινωνία δυστυχώς έχουμε αποτύχει. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ λυπηρό, είναι μια πάρα πολύ λυπηρή, θλιβερή επισήμανση που δυστυχώς κάνουμε όλοι μας. Δυστυχώς.

Λαθρέος καπνός για ναργιλέ. Ούτε καν επιχειρηματίες. Λαθρέος καπνός για ναργιλέ. Οκ. Εντάξει. Χάνει έσοδα, θα μου πεις, το κράτος. Συμφωνώ, ρε παιδί μου. Αλλά θέλεις να φέρεις κάτι λαθρέο και βρίσκεις καπνό για ναργιλέ. Δεν ξέρω, δεν εντάξει, εντάξει. Φοβερή τύπη. Μπράβο, παιδιά, και σας πιάσανε κιόλας. Και μετά μου λέτε, ούτε το έγκλημα δεν μπορεί να ανθίσει σε αυτή τη χώρα λόγω βλακείας.

παδάκι για ένα τέτοιο. Α, ένας πόντος, να. Που έλεγε και. Ποτέ δεν ξέρεις τι διαφορά μπορεί να κάνει ένας πόντος. Ποτέ δεν ξέρεις. Χάσαμε εμείς από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κυρία Κούτρα, να κάνουμε μια προσπάθεια τον κύριο Σταυρακάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί έχει πολύ έντονη αθλητική δραστηριότητα, να μας τα πει, να μην τα πω εγώ. Γιατί εντάξει, εγώ στεναχωρέθηκα. Ήθελα να την ξανακερδίσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, πρωταθλητές Ευρώπης είμαστε. Δεν μας κάθεται καλά το που παίζαμε, όχι Ντουμπάι, Αμπουντάμπι. Αμπουντάμπι. Γενικότερα εκείνες οι χώρες δεν μας πολύ πηγαίνουν. Χάνουμε στους τελικούς. Τουλάχιστον φτάνουμε, θα μου πεις, μέχρι τον τελικό. Αλλά όχι, στο Ντουμπάι δεν φτάσαμε τελικό. Μικρό τελικό που κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό. Και ξανά στο μικρό τελικό ξανά ένα πράγμα, ε. Ναι. Εντάξει, σημαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Τι να κάνουμε τώρα. Κανένα πρόβλημα. Να, είδες το ένα λεπτό, ένας πόντος ή τα δύο, πόση διαφορά μπορεί να κάνουν. Διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Έχουμε κι άλλα, μην νομίζετε. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα, Σπύρο μας, και καλή εβδομάδα με υγεία και βελτιώσεις στην οικονομία. Τώρα με δουλεύεις, ρε Τόρπη. 2.217 έβαλα βενζινούλα. Εντάξει τώρα. Και έλεγα, να δω πόσα χρήματα έχω πάνω μου, να βάλω βενζίνη και να πάρω και μια λουκανικόπιτα. Υπερπίστεως και πατρίδος η λουκανικόπιτα. Αν μου πεις λουκανικόπιτα τέτοια ώρα, πότε χθεσινή, ήταν ανοιχτό το μαγαζάκι εκεί δίπλα. Αλλά δεν, άστο. Δεν πειράζει, και χωρίς λουκανικόπιτα. Είναι η περίοδος που μπορούμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε τη δίαιτα. Κάνουμε διατροφή. Α, κάνουμε διατροφή. Ναι. Συμβαίνουν πολλά πράγματα στον κόσμο. Ρίχνω και κάποιες ματιές γενικότερα, τι παίζουν και τα κανάλια, να ξέρετε. Το αυτοκίνητο δεν κουνιέται τρεις μέρες. Θέλεις να έρθουμε να το σπρώξουμε λίγο, να κουνιέται το αυτοκίνητο. Δεν έχει. Αλλά και με αθλητικά πάω όπου γουστάρω στη γειτονιά. Όταν να κουβαλήσεις πράγματα και αν είναι κοντά η δουλειά, εντάξει, το σώνεις το πράγμα. Αν είναι μακριά, τι θα κάνεις, θα πάρεις το λεωφορείο. Τέλος πάντων. Όπως μπορεί ο καθένας. Γεια σου, ρε Στελάρα, έστειλε μήνυμα ο Στέλιος ο Φωκάς, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Μακριά από τους βλαμμένους, λέει, που τους βρίσκεις παντού, καλή συνέχεια. Έχουμε κάνει, έχουμε ανοίξει φάμπρικα. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Αυτό πρέπει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να το δούμε. Να τους βλέπουμε, να τους ξεχωρίζουμε και να τους αποφεύγουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γεια σου, ρε Νίκο Αγγελίδη. Πω, βλέπω εδώ τους φουρναρέους. Μαζεμένα μηνύματα. Ο Νίκος ο Αγγελίδης, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, λέει, φίλε Σπύρο. Φίλε Σπύρο μας, ωραίο, μ' αρέσει. Και καλή εκπομπή από το φούρνο. Φίλε, ξέρεις μήπως τίποτα από κβαντική ιατρική? Εννοείται. Όπου ακούω εγώ για κβαντική ιατρική, πηγαίνω απευθείας. Θέλω να ξέρετε, πριν αντιμετωπίσω ένα μικρό προβληματάκι με την υγεία μου, που αναγκαστικά πρέπει να παίρνω δύο χαπάκια την ημέρα. Ξέρετε, ούγαρ έρχεται μόνον πρώτον. Δεύτερον, είναι και πολύ, πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι και πολύ εύκολο το επάγγελμά μας από άποψη άγχους. Καταλαβαίνετε. Είναι. Δηλαδή, πας ας πούμε στο γιατρό, βλέπει τις εξετάσεις και σου λέει, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνεις είναι να μην αγχώνεσαι. Τώρα, συγγνώμη, πας στον ΕΔΟΕΑΠ. Έτσι. Τι πιθανότητες υπάρχουν, τι θα επαγγέλλεσαι? Ένα από τα επαγγέλματα είναι να είσαι δημοσιογράφος. Ρώτα πρώτα, είσαι δημοσιογράφος ή τεχνικός? Ο τεχνικός μπορεί να μην έχει άγχος. Ο δημοσιογράφος όμως πώς? Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεν πήγαινα σε γιατρούς. Έχω 2-3 κολλητούς, πολύ καλούς φίλους, και μάλιστα έχουν θέσεις και σε μεγάλα, έτσι, νοσοκομεία, που μου λέγανε, αυτό θα το κρατήσουμε μετά το Σταυρακάκι, θα το ξαναβάλεις. Αλλά, και μου λέγανε αυτό, έλα να κάνεις εξετάσεις στον Αντάλλο, τους απέφευγα. Δεν πήγαινα. Ούτε ασπιρίνη δεν είχα πάρει στη ζωή μου. Και βλέπω τώρα ότι ένα ποσοστό 20 με 30% ψάχνουν, λέει, εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας. Και βεβαίως πέφτουν πάνω σε τσαρλατάνους. Θα τα πούμε μετά. Δρασίλω, την καλημέρα μου και στους αρτοποιούς της Γλυφάδας. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να φύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ από την καρδιά μας. Οι στιγμές, οι αναμνήσεις και το χαμόγελό σου θα μείνουν για πάντα μαζί μας. Καλό ταξίδι, φίλε μας Γιώργο. Στέλνουν οι αρτοποιοί Γλυφάδας, ο Άλεξ, την αγάπη μου, την καλημέρα μου.
Νομίζω ότι συναισθανόμαστε όλοι το μήνυμα το

0: οποίο έστειλες. Και πάμε γρήγορα γρήγορα, γιατί έχουμε πολύ έντονη αθλητική δραστηριότητα Σαββατοκύριακο. Εκπομπάρες έκανε ο Σταυρακάκης. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Για πες μας.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στην χθεσινή και προχθεσινή πέμπτη αγωνιστική της Super League πέτυχαν δύσκολες νίκες, σταγκωτικές, αλλά πέρασαν εκτός έδρας από έδρες και έτσι κλείνουν με τον καλύτερο τρόπο αυτή την πέμπτη αγωνιστική. Γιατί τώρα υπάρχει διακοπή λόγω της εθνικής ομάδας για τρεις εβδομάδες, λόγω των αγώνων που θα δώσει την Super League η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία. Με τέρμα του Τετέι στο 33ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 την Καλαμάτα, που έπαιξε στο γήπεδο του Ειρηνικού ως έδρα στη Νίκαια. Πέμπτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Το Βόλο στο Παθηκαλικό Στάδιο, η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Γιώβιτ νίκησε 2-1 τον Βόλο, πρώτη εκτός έδρας νίκη για την ΑΕΚ. Ο Σέρβος σκόραρε στο 60 με πέναλτι, το 89 το δεύτερο τέρμα που δώσε και τη νίκη. Ο Χαραλάπογλου στο 84 ισοφήθηκε σοφαρής για τον Βόλο. Πολλά παράπονα για διαιτησία έχει ο Βόλος, τα διατύπωσε και μέσω του ιδιοκτήτη της ομάδας και δημάρχου του κυρίου Μπέου. Πιο πολύ για τη φάση του πέναλτι που δόθηκε στον Γιώβιτ και εκεί η ομάδα του ΑΕΚ προηγήθηκε. Στη Λιβαδιά με τέρμα του Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος είναι αμυντικός σημειωτέων στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον τοπικό Λιβαδιακό. Νικηφόρα πέρασε από το Αγρίνιο δύσκολα παρά το 3-1 επί του Πανατολικού. Ο ΠΑΟΚ με τέρματα των Ταχάλη, Τιαγέ και Σορεκτήρε. Για τους γηπεδούχους ο Εστάμπαν πέτυχε τον γκολ. Ο Πανατολικός έχει παράπονο διαιτησία. Το Ηράκλειο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Όφη αρνείται να χάσει, όπως σωστά επεσήμανε νωρίτερα μιλώντας ο καλός εκεί συνάδελφος, ο Ιχολίτης μας, ο Παναγιώτης Μαυράκης, γιατί ο Αθανασίου στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε για την κριτική ομάδα. Το 0-0 το Σάββατο έμειναν ο Άρης με τον Ηρακλή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η Κηφισιά έκανε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ανοίξε με 2-1 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Το πρωτάθλημα δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιο σχολείας. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουμ, όταν ρωτήθηκε για το αίτητο που έχει μέχρι τώρα η ομάδα του σε Ελλάδα και Ευρώπη.
2: Δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο, αν και πάνε καλά τα πράγματα. Τα προκριματικά στο Conference League ήταν δύσκολα, ειδικά με την τσεχική Χράντετ. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό το ότι άρχισε η σεζόν καλά και μετά τη διακοπή θα πάει ακόμα καλύτερα. Ήταν μεγάλη σημερινή νίκη επί της Καλαμάτας για εμάς, επειδή δείξαμε περισσότερη μαχητικότητα χωρίς να έχουμε παίξει καν τόσο καλά. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε. Δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος.
1: Την ΑΕΚ ο Σταύρος Πύλιος εκθίασε τον Λούκα Γιώβιτς για τα δύο τέρματα που πέτυχε στο Βόλο και έδωσε τη νίκη στην ομάδα της Ένωσης στο Παθηταλικό Στάδιο.
3: Δείξαμε πάλι το μαχητικό πνεύμα που μας κατέχει, που είχαμε, που δεν παρατάμε τα παιχνίδια μέχρι τέλους και αυτό κάναμε σήμερα και γι' αυτό πήραμε και την νίκη. Το Γιώβιτς ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε τι ποιότητα έχει και πόσο καλός είναι μέσα στο box. Το έδειξε και σήμερα και εντάξει, είμαστε πολύ καλά, έχουμε το καλύτερο στο τρεφό στην Ελλάδα.
1: Ο ιδιοκτήτης ΠΑΕΒΟΛΟΣ Αχιλλέας Μπέος, μιλώντας στους δημοσιογράφους το βράδυ, αναφέρθηκε για αλλίωση αποτελέσματος, διαμαρτύρεται η διαιτησία του Πολυχρόνη και του Τζίλου που ήταν στο βάρ για τη φάση του πέναλτι του Γιώβιτς. Ενώ πάμε στον Ολυμπιακό, όπου ο Μανώλης Σαλιακάς, που είπαμε ότι είναι αμυντικός, πέτυχε τον γκολ της νίκης στη Λιβαδιά. Μάλιστα λέει ότι στο ημίχρονο, γιατί ο Σαλιακάς πέρασε αλλαγή, έκανε κεφαλιές μετά από τον πυρόλα που του βγάζε τη Σέντρε. Για να τον ακούσουμε.
4: Το αστείο είναι ότι στο ημίχρονο πρώτη φορά το κάνω, δηλαδή καθόμουν με τον πυρόλα και μου βγάζε σέντρε και τη σκάρφωνα με το κεφάλι. Και στο 92, πότε ήταν, ήρθε η μπάλα στο κεφάλι μου
5: και το έζησα ξανά.
4: Και το έζησα λίγο ξανά. Αυτή τη φορά εντάξει, ήταν σημαντικό που κερδίσαμε. Παίρνουμε του τρει βαθμού. Κάναμε του οπαδού μα χαρούμενου. Κυριακή απόγευμα ήρθαν στη Λιβαδιά να μα δούνε. Ήταν πολύ όμορφο.
0: Στο μεταξύ, τον Σάλιακα τον κάλεσε ο ομοσπονδιακός προπονητής.
1: Ναι. Έχει καλέσει και τον Σάλιακα και τον πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι ο Σάλιακας και τον Ανδρούτσο που παίζει στον Όφη, τους κάλεσε στην εθνική ομάδα. Στο πρωτάθλημα, για να κλείσω, Ατρόμητος, Αστέρας, Βόλος και Λεβαδιακός μετά την πέμπτη αγωνιστική δεν έχουν νίκη. Ο Παναθηναϊκός έχει 15, ο ΠΑΟΚ 12, η ΑΕΚ 11, ο Όφη Ολυμπιακός από 10, Πανετολικός 9 η πρώτη εξάδα. Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Βόλος από 2. Τελευταία θέση ο Λεβαδιακός με έναν βαθμό. Έλεγα λοιπόν τώρα για την εθνική ομάδα που σωστά επεσήμανες ότι έχει κάνει τις κλήσεις ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία που έχει τώρα το Σεπτέμβριο και τις αρχές Οκτωβρίου. Εκτός είναι οι τραυματίες Ρότα, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος και ο Κωνσταντέλιας και ο ανέτοιμος Μπακασέτας είναι εκτός. Πήρε στην αποστολή τον Σάλιακα, τον Ανδρούτσο, τον Μιχαηλίδη και τον Ιωαννίδη. Κανονικά είναι ο Καρέτας παρά τα προβλήματα. Παρά το πρόβλημα υγείας που είχε που αντιμετώπισε, επέστρεψε στις υποχρεώσεις με την Dortmund κανονικά, έτσι είναι και στην εθνική ομάδα κανονικά. Το Σάββατο στο Βο, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Αμπουτάπι. Στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας στήθηκε 93-89 από τη Real Madrid και η Real πήρε τον τίτλο, τον πρώτο τίτλο σε αυτή τη διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά. Το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός νίκησε 87-81 τον ΠΑΟΚ και πήρε την πρώτη θέση. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα την Πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάρη, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει εκτός έδρας με την Μπασκόνια. Κλείνοντας, η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών δεν θα κατάφερε να περάσει στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο Τωρίνο, στον νοκάουτ αγώνα, γιατί χάσει τον 16, έχασε 3-2 σετ από την Φιλανδία μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι. 15-13 ήταν το tie break. Οι Φιλανδοί πέρασαν στα προημιτελικά και θα παίξουν με τον κάτοχο του τίτλου, την κάτοχο του τίτλου και την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Ιταλία, πάντως, η πορεία της εθνικής μας ομάδας είναι πολύ σημαντική ότι έφτασε στους 16 και πολύ ελπιδοφόρα για το μέλλον, για τις επόμενες υποχρεώσεις που έχει.
0: Μάλιστα, μια χαρά. Μια χαρά. Φαίνεται ότι το φετινό πρωτάθλημα, πάντως, για να γυρίσω στο ποδόσφαιρο, ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες, δυνατές ομάδες και μας έχει καταπλήξει ο Όφη, έτσι.
1: Όφη. Και ξαναλέω ότι ο Όφη αρνείται να χάσει, γιατί είχανε 2-1 και το ισοφάρισε και πήρε το βαθμό. Αλλά και οι θεωρητικά μεγάλοι, έτσι να το πούμε, τα παιχνίδια που έδωσαν πέρασαν δύσκολα.
0: Ναι.
1: Αρκετά δύσκολα και αρκετά αγχωτικά στις αναμετρήσεις που έδιναν εκτός έδρας.
0: Και φαίνεται ότι η ΑΕΚ έχει έναν ρυθμό αποκεκτημένη ταχύτητα από το περσινό πρωτάθλημα, συνεχίζει ακάθεκτη.
1: Ναι, αλλά έχει πολλά σκαμπανεβάσματα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδι που έδωσε και που έχει δώσει και σε σχέση με το πρωτάθλημα, έχει σκαμπανεβάσματα. Δεν μπορεί δηλαδή να βγάζει τέλεια εικόνα προς το τέλειο, να πω έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Με μια τέλεια εικόνα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στα ελληνικά παιχνίδια ή να φτάνει στην πέμπτη αγωνιστική να είναι η πρώτη της εκτός έδρας νίκη και να αγκομαχά, γιατί πάντα προηγείται, μετά την ισοφαρίζουν. Χθες ήταν και την κερία, αλλά έχει και το Γιώβιτς σε κέφια. Πάντως είναι ένα θέμα αυτό, πρέπει να το δει η ΑΕΚ, ότι ενώ προηγείται, μετά δεν μπορεί να κρατήσει το σκορ στα εγχώριες διοργανώσεις στο πρωτάθλημα.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ αναλυτική ενημέρωση. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.

0: ήταν λοιπόν ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Ενημερωθήκατε και ενημερωθήκαμε κιόλας, διότι δεν μας ενδιαφέρει να ενημερωνόμαστε για τα αθλητικά δρόμενα. Όλοι μας. Και πάντα να ξέρετε ότι εδώ θα είναι ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης για να τα λέει. Θα πάμε μέχρι την αλλαγή ώρας με μηνυματάκια σας. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Καλή σου μέρα, Γιάννη μου. Αδερφέ μου, γράφει καλημέρα. Το σημείο που λες είναι επικίνδυνο και όταν είσαι στην κάθοδο και έχεις φανάρι κόκκινο. Ο νους είναι στον καθρέφτη για τον Σουμάχερ που ακολουθεί. Σωστό και αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, διότι ο Σουμάχερ, ο Βατάνεν, όλοι εκεί έξω είναι. Εννοείται. Και κάποιοι μοτοσυκλετιστές, έχει βγει από μέσα του, ξυπνάει ο Βαλεντίνο Ρώση. Σου λέει πώς το κάνει ο Βαλεντίνο Ρώση. Δηλαδή στρίβει, ας πούμε, παίρνει τη στροφή και ακουμπάει το γόνατο κάτω. Θα το κάνω κι εγώ. Αν δεν είναι έτσι, βάλτε τους όλους αυτούς, όσους έχετε μέσα σας, βάλτε τους για ύπνο. Να ξυπνάτε μόνοι σας. Ειδικά όταν είναι να πιάνετε τη μόνη, ναι. Καλημέρα Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σου. Τις κρατάω τις λίστες, να ξέρεις. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα λέει Σπύρο, όσο υπάρχουν αυτές οι ανισότητες ανάμεσα σε Ευρωπαίους πολίτες και μετανάστες, η ακροδεξιά θα είναι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού των Ευρωπαίων. Τα αποτελέσματα της ακροδεξιάς στην Ελλάδα θα είναι αναπόφευκτη δυστυχώς. Θα είναι αναπόφευκτα δυστυχώς, λες ε. Δεν νομίζω ότι στη χώρα μας έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Διότι εδώ στη χώρα μας δυστυχώς περάσαμε και από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και τις προάλλες, τώρα δεν ξέρω αν έχω κρατήσει το αρχιάκι, είχαμε κάνει μια ερευνούλα για το ποιοι είναι, ξέρετε, ποια είναι τα στελέχη αυτά του γερμανικού AfD, οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Κανένας όμως από αυτούς δεν έχει καταδικαστεί. Για όλους εκκρεμούν πραγματάκια, αλλά δεν έχει τελεσυνδικήσει καμία μα καμία απόφαση. Λοιπόν, καλημέρα και στο συνονόματο το Σπύρο. Έτερος ταξιτζής, καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά αδερφέ μου. Να προσέχετε στους δρόμους, μακριά από τους περίεργους. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και σε αλλαγή ώρας. Εδώ που σκούζει. Και όσοι έχετε το βίντεο κλιπ στο μυαλό σας, ξέρετε γιατί σκούζει ο Βασιλάκης το είδωλο.
1: Real FM.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε για την επανεκκίνησή μας για όλα τα θέματα που αφορούν στην ειδησιογραφία. Να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο, το περίεργο ανάγλυφο της επικαιρότητας. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία είπαμε στην πρώτη ώρα. Ασφαλώς, επειδή έχετε στείλει και πάρα πολλά ερωτήματα, θα εξειδικεύσουμε. Πώς σας φαίνεται, θα εξειδικεύσουμε. Ναι, όπως εξειδικεύουν και οι υπουργοί. Ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, εξειδικεύουν οι υπουργοί ένα πράγμα. Κάπως έτσι. Αλλά έχουμε να σας δώσουμε λεπτομέρειες γενικότερα και για αυτά τα οποία πρόκειται να υποθούν. Γιατί εντάξει, έρχεται και η περίοδος, ξέρετε, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Στο 1,90-1,95 είναι. Θα πέσει λέει κάτω από το 1,75. Για να δούμε πρώτον πώς θα γίνει αυτό και δεύτερον δεν φτάνει. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα, δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολα. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά παρακαλώ πολύ, διότι έχουμε φτάσει ήδη τώρα σε λίγο στα 4 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Θα το υπενθυμίσουμε και στο 5 και 5, γιατί μας αρέσουν και οι διπλοί αριθμοί. Τι να κάνουμε τώρα. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στείλαμε για ξεκούραση την κυρία Βάσια Κούτρα, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, που θα μας υπενθυμίσει και πόσες μέρες έχουν μείνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Αμέ, ναι, την αντίστροφη μέτρηση την κάνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Α, δεν μπερδεύομαι εγώ στα πόδια της. Α, όλα και όλα. Στούντιο Παπά, κυρία Λεφέ, 95 ημέρες. Λέτε μαζί με, αυτό το με αυτή τη χρονιά, με το 2026, να βάλει μυαλό και ο 47ος. Δεν τον κόβω, ναι, ούτε εγώ μεταξύ μας. Αλλά λέμε τώρα, είναι ρε παιδί μου, διακαείς πόθη, είναι η επιθυμία. Γιατί εντάξει, μας τα έχει κάνει, αντιλαμβάνεστε τώρα. Εδώ, μισό λεπτάκι, γιατί μου έκανε εντύπωση. Πήγε στο Fox News. Πού θα πήγαινε, θα μου πείτε. Δεν τελείωσα το ποιηματάκι, να το τελειώσω πρώτα. Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης, θέλω κι άλλα. Καταλαβαίνετε τώρα, για να φτάσουμε και μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, κανονικότατα, ανάμεσα σε ειδήσεις, ανάμεσα στο ΡΑ, 5 και 5, μόλις πήγε. 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8. Η συχνότητά μας, η μαγική αυτή συχνότητα. Να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, παρακαλώ, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Χρειάζεται να το μάθουμε. Και βεβαίως να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς εκεί έξω, που από πάρα πολύ νωρίς προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

βγήκε που λέτε ο Ντόναλντ Τραμπ σε εχθρικό περιβάλλον στο Fox News και είπε, γιατί ο άνθρωπος, ναι, επανέλαβε. Οι μόνες επιλογές, είπε τις επιλογές. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω τη δεύτερη ώρα. Είπε τις επιλογές, ρε παιδί μου, όσον αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πρώτον, οι επιλογές που υπάρχουν, λέει, στο τραπέζι είναι: πρώτον, να εξαλειφθεί το Ιράν. Ψιλοπράγματα. Δεύτερον, να σαπίσει οικονομικά. Ψιλοπράγματα επίσης. Είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Για ποιο λόγο μου φαίνεται πιο δύσκολο το τρίτο με αυτόν τον τύπο? Τέλος πάντων, το ερώτημα, λέει, είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν. Όλα τα είπε, όλα τα έβαλε στο τραπέζι. Αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλύτερα, λέει, θα ήταν να συμμορφωθούν. Πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Εκεί έξω συμβαίνουν τα απότερα του κόσμου. Σήμερα λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Να περάσετε όμορφα, να έχετε μια πολύ επικοδομητική εβδομάδα. Εδώ γιατί πήγαμε, ο Χριστός και η Παναγία. Πού βρεθήκαμε, καλέ Παρασκευή? Α, είναι επειδή λέγαμε με την Βουγιουκλή ότι μιλούσαμε για την Παρασκευή. Γενικότερα γίνονται και αλκοτέστ, να ξέρετε. Το ξέχασα εγώ να σας το πω, μου το υπενθύμησε η Εύη, γιατί τώρα που ερχόταν της κάνανε αλκοτέστ. Καλό είναι αυτό, εντάξει, από Κυριακή προς Δευτέρα, γενικότερα σας είπα, είχε κινητικότητα εκεί έξω. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 25 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 264η ημέρα του έτους. Κύριε Νιφλή, πάει και το 2026. Ένα, ως που να πούμε, κείμενο. Θα τσουγκρίζουμε τα ποτήρια και θα λέμε άντε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να φύγει το 2026, να έρθει το 2027 που αποκλείεται να είναι χειρότερο από το 2026. Αυτό το τελευταίο ας μην το πούμε, γιατί το λέμε κάθε χρόνο και μετά λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Ναι, αν έχω πέσει έξω, τι να κάνω. Τώρα έτσι λέει το εορτολόγιο εδώ. Θα το τσεκάρω και με το εορτολόγιο του ενικός.gr. Γιατί εκεί, ναι, παίρνουν τηλέφωνο στην ενορία, να ξέρετε, κάθε μέρα πριν το γράψουν. Με το που αρχίζει αυτό, παίρνουν τηλέφωνο, ξέρουν στην ενορία ότι όταν χτυπάει το τηλέφωνο περίεργες ώρες, είναι από το ενικός.gr και ζητάνε επιβεβαίωση για το εορτολόγιο. Εγώ δεν προκάμω για να το κάνω όλο αυτό το ρεπορτάζ. Πολλά και ενδιαφέροντα τα σημερινά στο σημερινό ημερολόγιο, να ξέρετε, όσα έχουν συμβεί σαν σήμερα, και βλέπουμε εδώ στην ατζέντα μας το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνδικολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Το 1944, ένα χρόνο μετά την ίδια ημέρα, η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται, και υψώνει την ελληνική σημαία. Το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα δύο Lockheed TAF-33, παρακαλώ. Και το 1964 ο εισαγγελέας Στυλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στην δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή υπαρχιακής ομάδας σε Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Διοργάνωση. Αμέ! Ναι, το ακούω. Για πάμε.

0: Το ακούτε το άσμα. Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, σήμερα ξύπνησα έτσι με μία διάθεση με Πλάτωνα. Δεν θέλω σχόλια. Πώς ξυπνάς με διάθεση για Πλάτωνα, εντάξει τώρα τι να κάνω. Ξύπνησα με αυτή τη διάθεση. Δεν ξέρω, ήταν ενδιαφέρον, ήταν ωραίο το Σαββατοκύριακο. Και ξύπνησα με Πλάτωνα.

Δεν, προσπαθώ να το διαβάσω, γιατί η στραβωμάρα έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα, να ξέρεις, Μαυράκη. Πραγματικά έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Αλλά εντάξει, την παλεύουμε. Ο Πλάτων είπε, ούτω ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το εφ ζήν. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε υπέρτατο αγαθό απλώς το να ζούμε, αλλά το να ζούμε καλά και έντιμα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1.

Μάλλον αδικήστε ή αδικήν. Είναι προτιμότερο να αδικήσει παρά να αδικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και σας έχω και μπόνους. Απευθείας, μετάφραση. Γνώση χωρίς δικαιοσύνη πρέπει να ονομάζεται πανουργία και όχι εξυπνάδα. Δεν τα λέω εγώ, ο Πλάτωνας τα λέει. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Μαυράκη.

Η πολύ άσχημη είδηση της ημέρας, της εβδομάδας, μέσα σε λίγες ώρες πήρε νέα τροπή η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ό,τι και να πούμε μάλλον είναι λίγο να βγαίνεις μια βόλτα με το σύντροφό σου και να καταλήγεις δολοφονημένη. Ομολόγησε προφορικά, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ομολόγησε προφορικά λοιπόν ο 27χρονος ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους. Είπε στους αστυνομικούς, τσακωθήκαμε και θόλωσα. Αρχικά είχε πει ότι τρεις άγνωστοι τους την έπεσαν εκεί όπου έκαναν βόλτα, με αποτέλεσμα να δολοφονήσουν την 25χρονη και να φέρουν και τραύματα, χτυπήματα στον ίδιο. Τελικά, βλέποντας η αστυνομική, οι ανακριτικές αρχές, ότι πέφτει σε πάρα πολλές αντιφάσεις, επέμειναν. Εντάξει, ξέρετε, τώρα είναι έμπειροι οι αστυνομικοί μας. Βλέπουν πράγματα τα οποία εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να τα δούμε. Αλλά που να πάρει ευχή, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να βγαίνεις μια βόλτα με τον σύντροφό σου και να βρίσκεσαι τελείως ξαφνικά δολοφονημένη, επειδή μπορεί να είχες μια οποιαδήποτε διαφορετική άποψη ή να υπήρχε ένας τσακωμός για το οτιδήποτε. Κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας άτυχης 25χρονης. Μαθαίνω ότι η άτυχη 25χρονη βρισκόταν στην Ιγουμενίτσα για σεζόν. Ό,τι και να πούμε, είναι πραγματικά λίγο. Ως κοινωνία, ως πολιτεία, έχουμε αποτύχει. Καλά, δεν το συζητάμε πόσο, αλλά έχουμε αποτύχει και ως κοινωνία. Γιατί τέτοια επιθετικότητα που να πάρει ευχή δεν δικαιολογείται. Τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Συμπαθάτε με.

Αυτή η είδηση μαζί με την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ένας 82χρονος στην πλάση της Βουλιαγμένης επειδή τσακωθήκαν ένας 82χρονος με έναν 76χρονο για μία ξαπλώστρα. Δηλαδή και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μας ξεπερνά όλους μας. Μας ξεπερνά όλους μας. Πλακωθήκανε λέει, αυτός ο ένας ο 76χρονος είχε μαζέψει 5 ξαπλώστρες κάτω από την ομπρέλα, το έκανε την παρατήρηση, ήθελε να πάρει ομπρέλα 82χρονος από εκεί, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, κουβέντα στην κουβέντα, από ανακοπή. Πλακωθήκανε στο ξύλο και από ανακοπή. Λοιπόν, μία κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Τώρα τι να σας πω, την παρακολουθούμε λίγο αυτή την υπόθεση, αλλά ναι, και πάλι οτιδήποτε και να πούμε είναι πάρα πολύ λίγο. Πάμε με αυτό, πάμε να αλλάξουμε, πάμε να μιλήσουμε για τη Γερμανία που τουλάχιστον είναι πιο ευχάριστα τα πράγματα. Να πούμε για το Μητσοτάκη που πάει Σαν Φραντζίσκο, πάμε σαν άλλοτε. Καλημέρα Μάνο Νιφλή, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, πηγαίνουν να κάνουν εκπομπή στις 6 ώρα, να ξέρετε. Θα μιλήσετε για Σαν Φραντζίσκο, μαζί πάμε. Τι εννοείς, μαζί πάμε, όχι δεν πάνε, δεν είναι στο ίδιο αυτοκίνητο, όχι είναι σε διαφορετικά αυτοκίνητα, δεν ξέρω, κάποιες φορές, τώρα με την βενζίνη που έχει φτάσει στα ύψη, μήπως πηγαίνετε να παίρνετε το ένα στον άλλον, εννοώ με το αυτοκίνητο, μην αυτό. Ή σας φτάνουν τα μισθά, γιατί εδώ δεν φτάνουν τα μισθά, με την καμία. Πάμε και πέρα δόθε, καταλαβαίνετε τώρα. Το μηχανάκι το χρησιμοποιείς κάθε μέρα, πατίνι έχεις Μάνο να μου φέρεις. Γιατί τελικά με πατίνι θα πηγαίνουμε, αν και το ρεύμα, αλλά πατίνι. Πιο φθηνό θα έρθει.

Καταπληκτικά τα πάει ο Φρίντριχ, ο Μέρτς, ξέρετε ο καγκελάριος εκεί στη Γερμανία. Εκπληκτικός τύπος. Νομίζω ότι έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Καλημέρα από την Αναστασία, από τη Μεταμόρφωση. Της φτιάχνω, λέει, την ημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τώρα μέρα δεν το λες 5 και 20, 5 και 18, αλλά λέμε ρε παιδάκι μου, εντάξει, οκ. Okay. Καλό είναι, καλό είναι, ναι. Ξυπνάμε πάρα πολύ νωρίς, γλιτώνουμε και την κίνηση. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το ότι γλιτώνουμε την κίνηση. Αέρα ερχόμαστε στη δουλειά. Αέρα ερχόμαστε, αέρα φεύγουμε. Μετά όταν πηγαίνω στο κανάλι, λίγο εκεί παραπάνω έχει ένα ζορισματάκι, αλλά εντάξει, και πάλι νωρίς είναι. Τα γλιτώνω τα πολύ έτσι δύσκολα πραγματάκια. Πάει το Τσεντεού, εξανεμίστηκε και στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και στο Βερολίνο. Δεν πήγε, ας τα να πάνε. Πήρε την πρώτη θέση το AFD στο Βορειοανατολικό Κρατήδιο, και η αριστερά πήρε την πρώτη θέση στη Γερμανική Πρωτεύουσα, στο Βερολίνο. Ο Μέρτς είναι... δεν... ακούστε τώρα. Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Η καταμέτρηση έχει ολοκληρωθεί. Το αποτέλεσμα της εκλογικής, λέει, αρχής δίνει AFD 38,2%. S5 35,5%. Ακολουθούν η αριστερά, το Die Linke, με 6,5%, και η πράσινη με 5,7%. Το CDU του Φρίντριχ, του Μέρτς, στο 4,89%, εκτός Βουλής, διότι εκεί το όριο είναι 5%, δεν είναι 3 όπως έχουμε εμείς, όχι, εκεί είναι 5%, είναι πιο δύσκολο, ο βαθμός δυσκολίας είναι πιο, είναι τέτοιο, είναι σαν το άλμα εις μήκος, όχι άλμα εις ύψος, ναι, θα μπορούσε να ήταν και εις μήκος, αλλά δεν, αν βάζανε τον Τεντόγλου εκεί, μια χαρά θα ήταν, και το Μανόλο να βάζανε στο εις ύψος, πολύ καλύτερα θα τα πήγαινε, έχω την εντύπωση. Όχι, δεν φτάνει το... πόσο έχει φτάσει ο τέτοιος, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, τώρα μην ενοχλήσουμε πάλι το Σταυρακάκι. Αλλά μπας περιπτώσει, πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα, το CDU, σε κρατήδιο. Και είδατε οι αντιθέσεις που υπάρχουν. Στο ένα κρατήδιο βγήκε πρώτη η ακροδεξιά, και στο Βερολίνο, στην πρωτεύουσα, βγήκε και πρώτη η αριστερά, το Die Linke. Αναδεικνύεται για πρώτη φορά η ισχυρότερη πολιτική δύναμη. Αχταρμάς λέγεται αυτός. Δεν ξέρω, στο χωριό μου Αχταρμά το λένε, εκεί στους Μολάους. Ο Μέρτς χαρακτήρισε τα αποτελέσματα καταστροφή. Εντάξει. Εγώ την εντύπωση, το επαναλαμβάνω, Έλληνας επικοινωνιολόγος του έχει γράψει το λόγο. Είναι καταστροφή, λέει. Αμέ. Αναλαμβάνω την ευθύνη, είπε, αλλά δεν παρετούμε. Έλληνας επικοινωνιολόγος, 100%. 100%. Θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Αυτό είπε. Εντάξει, είπαμε. Ο Γερμανός πόποτας, και επειδή οικονομικά πάει χάλια το όλο σύστημα, να ξέρετε, κύριε Καγκελάριε, το Καστελόριζο είναι εκεί, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως φόντο, όπως έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου πριν από κάποια χρόνια. Έχουν περάσει 15 χρόνια, 16, από εκείνη την ημέρα που είπε ότι δεν πάει καλά το πράγμα. 6 μήνες νωρίτερα που είχαν κερδίσει τις εκλογές, τι κάνανε? Δεν το είχαν δει. Τελείως ξαφνικά, όλα λέει καλά. Λεφτά υπάρχουν, δεν έλεγε. Τελικά λεφτά που υπήρχαν, τελικά λεφτά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό ήθελε να πει ο άνθρωπος και εμείς τον παρεξηγήσαμε. Τέλος πάντων, μην λέω τώρα πράγματα. Και για άλλους λόγους, ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες. Μέσα σε αυτούς στους τρεις βασικούς, έλα πες το, άξονες, δεν υπάρχει το όνομα Τραμπ, δεν υπάρχει κάποιο όνομα έτσι βαρύγδουπο, ενώ για διμερείς συναντήσεις, και ασφαλώς δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο για συνάντηση με τον Ερντογάν. Suicide Blunt. Εδώ στο μήπως είναι ξύπνια η Μαρία τώρα και έχουμε άλλα.

κάνει κάτι περίεργα ντου και μετά μου λέει, είπες αυτό, γιατί το πες, πώς το πες, τι αυτό, γι' αυτό σας λέω, φύλλα τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Λοιπόν, στις συναντήσεις οποίες θα κάνει, πρώτα απ' όλα σήμερα και αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο. Θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Θα πάει Silicon Valley. Silicon Valley. Εκεί έχει πράγματα και θάματα. Θα συναντήσει. Το έχω το αναλυτικό. Τώρα θέλετε το αναλυτικό. Εάν θέλετε το αναλυτικό, άμα θέλετε να σας γεμίσω με ονόματα, καταστάσεις και διευθύνσεις, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. You ask for it. Γιατί βλέπω εδώ τα μηνύματα. Το αφήνεις, λέει, πολύ γενικό. Έτσι θέλεις να το αφήσω ειδικό. Ωραία. Πρώτα απ' όλα το αφήνω γενικό, διότι ναι, δεν μπορώ να δω το τέτοιο. Ένα λεπτάκι. Έκανα άλλο σύστημα τώρα. Έχουμε φτάσει στο σημείο μαυράκι. Κάνουμε print screen και μετά το μεγενθύνουμε. Πάμε πάρα πολύ καλά, είμαστε σε εκπληκτικά καλό δρόμο, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia. Στη συνέχεια θα πάει στην έδρα της εταιρείας Tesla. Δεν ξέρω αν θα συναντήσει εκεί τον Elon, τον Musk. Δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση. Στις 6:30 ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere». Ωραίο δεν ακούγεται? Πάρα πολύ καλό. Πιανάκι ακούω. Να μην τα ακούσουμε.

Στο Σαν Φρανσίσκο είναι πάντα Χριστούγεννα. Στο μεταξύ αυτό εκεί πέρα το τέτοιο, το ματζαφλάρι, το τραμ, είναι παρκαρισμένο από χθες εκεί. Ναι, ναι, ναι. 100% είναι από χθες εκεί. Ε, ωραίο. Είναι αυτή η ανηφόρα, την οποία την έχουμε δει σε όλες τις ταινίες. Που ανεβοκατεβαίνει το τέτοιο, που πηδάνε τα τέτοια, με Kid Dukes έχουν πάει σε εκείνο το σημείο. Ωραία είναι. Λοιπόν, την Τρίτη στις 8.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, τον Ντάνιελ Λούρι. Λες να πάρει το know-how πώς ακριβώς να φτιάξουμε. Έχουμε ανηφόρες εμείς τέτοιες. Πού? Στο Γαλάτσι, στο πανόραμα Γαλατσίου λες. Δεν είναι τόσο απότομα. Έχω πάει, δεν είναι. Εκεί είναι απότομα. Είναι πολύ. Δεν μπορείς να πας με τα πόδια να ανέβεις. Πηγαίνει στα τέσσερα που έλεγε και μια ψυχή. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Διάσημο Πανεπιστήμιο το Στάνφορντ. Πλακώνονται όλοι για το πώς θα πάνε στο Στάνφορντ, να ξέρεις. Οι Αμερικανοί, όχι εμείς. Εμείς εδώ πέρα δεν. Θα έρθει, λέει, και το. Λες να έρθει και το Στάνφορντ εδώ. Τώρα μετά, έτσι όπως τα κάνανε, τι ωραία. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα. Δεν πήγε καλά, πήγε πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι θα έχει πάρα πολλές συναντήσεις τέτοιου τύπου ο κύριος Μητσοτάκης και ασφαλώς το ταξίδι του αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξει στη Νέα Υόρκη. Όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Που θα συζητηθούν πολλά πραγματάκια. Έχουν να συζητήσουν. Μην περιμένουν να βγάλουν και καμία απόφαση. Θα βγάλουν εκεί ένα draft, τον άλλο, θα πούνε τι ωραία, τι καλά. Παιδιά, ψυχραιμία σε όλο τον πλανήτη. Μην τζακώνεστε. Πώς μας έλεγε ο δάσκαλος όταν ήμασταν. Μην τζακώνεστε. Είχαμε πλακωθεί εμείς στις μάπες, γινόταν το μαλευράσε και μας έπαιρνε μετά ο δάσκαλος και λέει μην τζακώνεστε. Δεν έψαχνε να βρει τα αίτια γιατί τσακωθήκαμε, πώς τσακωθήκαμε και όλα τα σχετικά. Α, έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Έχουμε φτάσει σε άλλο. Α, καλά. Α, καλά. Παιδιά, κλείστε το μαγαζί. Γι' αυτό σας λέω εγώ 6 ώρα. Μάνος Νιφλής, Γιάννης Κολοκυθάς. Δεν με ακούτε εμένα. Δεν με ακούτε. Έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου. Άμα δεν μπορώ να σας περιγράψω τώρα αυτό το οποίο βλέπω, γιατί αυτό το οποίο βλέπω, ναι, είναι. Η γελιότητα δεν έχει δηλαδή κανένα τίποτα.

Δεν μου έχει μείνει άντερο, πραγματικά δεν μου έχει μείνει άντερο, αλλά τέλος πάντων. Μετά αναρωτιόνται κάποιοι. Εκεί το στενό του Μπάμπελ Ματέμπ είναι πολύ στενό. Είναι πιο στενό από το στενό του Ορμούζ. Είναι γενικό. Έτσι όπως είναι στο χάρτη, μου φαίνεται ότι είναι πιο στενό αυτό από εκεί. Το γενικότερα. Λοιπόν, ας πάμε στα δικά μας, ας μην αυτό. Έχουμε λοιπόν και γενικότερα τα σενάρια για το επίδομα θέρμανσης και ποιοι θα ωφεληθούν. Σας τα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Σας είχαμε πάνω κάτω περιγράψει το πώς το σκέφτεται η κυβέρνηση, γιατί όντως θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ασφαλώς θα είναι περισσότερα τα χρήματα τα οποία θα πάρουν, αλλά είναι και πολύ υψηλότερη η τιμή. Δηλαδή μία μονογονεϊκή οικογένεια, ας πούμε, με ένα παιδί, το 2025-2026 πήρε πετρέλαιο, τα χρήματα τα οποία πήρε για το πετρέλαιο έφτασαν μέχρι τα 320 ευρώ. Φέτος αναμένεται να φτάσουν μέχρι τα 410 ευρώ. Εντάξει, είναι παραπάνω τα χρήματα, αλλά είναι πολύ πιο αυξημένη και η τιμή, βρε παιδάκι μου. Δηλαδή από το 1-10 που ξεκίνησε πέρυσι, τώρα σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75, να δούμε όμως πόσο κάτω θα είναι αυτό το κάτω. Ναι, στόχος λέει κάτω από το 1,75. Ναι, κάτω από το 1,75 είναι και το 1,10. Αλλά κάτω από το 1,75 είναι και το 1,69. Έχει τεράστια διαφορά. Πόσο κάτω θα είναι. Δεν το βλέπω μεταξύ μας να είναι πολύ κάτω. Αλλιώς δεν θα βάζανε το 1,75. Τώρα για να τα λέμε τα πράγματα. Ζευγάρι με τρία παιδιά. Το 2025-2026... πήρε επιδότηση για το ρεύμα 195 ευρώ. Δεν ξέρω αν τα μοίρασε στα τρία παιδιά ο άνθρωπος. Αν αυτό, ναι. Το 26-27 θα πάρει 260 ευρώ. Εξαιρετικά. Οπότε εσύ αγαπητέ μου, εκεί αγαπητέ και αγαπητή, το ζευγάρι με τα τρία παιδιά, πάρτε και μια μεγάλη βαλίτσα για να βάλετε τα 260 ευρώ. Λοιπόν, κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω γιατί όταν ακούω αυτό το τραγούδι μου έρχεται στο μυαλό ο ΠΑΟΚ. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Κέρδισε. Άντε, σε όλους τους ΠΑΟΚτζίδες.

Και επειδή πηγαίνει πολύ καλά ο Όφι φέτος, άντε και στον Όφι, ασπρόμαυρα φοράει και αυτός. Έτσι και για να περάσουμε ευχάριστα, επειδή γκρίνιαξα για τη τιμή της βενζίνης, 2.217, ακολουθεί κατά πόδας και το πετρέλαιο κίνησης, κανονικότατα. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν θέλετε να δείτε πόσο άσχημα περνάει, παραδείγματος χάρη, ο Παριζιάνος. Διότι στη Γαλλία το ντίζελ είναι στα 2.410. 0,60 λεπτά παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Δύσκολα περνάει ο Γάλλος, ο Παριζιάνος. Α, άμα καθίσεις να το προσθέσεις, είναι μισή Louis Vuitton λιγότερη. Ή ένα... όλοι πηγαίνουν στη Champs-Élysées. Ναι. Πάνε και στον Léon de Bruxelles και τρώνε μύδια. Είναι ακριβώς εκεί. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει κιόλας. Δεν είχε πάντως πάρα πολύ κόσμο, να σας πω την αμαρτία μου. Τότε εκείνο το διάστημα που πηγαίναμε συχνά στα Παρίσια, όχι για διακοπές, λόγω δουλειάς, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Η αμόλυβδη στη Γαλλία 2.224, ορίστε, πάνω κάτω την ίδια τιμή με εμάς. 2.217, τι εννοείς ότι παίρνουν περισσότερα χρήματα από εμάς, είναι τα μισθά, τι σημασία έχει. Να κάνεις καλύτερη διαχείριση, ρε Τάκη. Δηλαδή έλεος. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Με τα ενίκια, παραδείγματος χάρη, να με μία τρύπα ψάχνεις να βρεις για το παιδί σου που θέλει να σπουδάσει. Το θέλεις το 700 στο νερό. Δεν τρέχει τίποτα. Αν είσαι τυχερός 700. Και όπως λέει και το Υπουργείο Παιδείας, να μείνετε μαζί 2-3 παιδιά. Να μοιράζεστε τα έξοδα. Αμέ, μπορείτε να το κάνετε και κοινόβιο, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία, ούτε τη δεκαετία του 87. Λοιπόν, αυτά στη Γαλλία. Ποια άλλη χώρα σας έχω? Σας έχω Ιταλία, θέτε Ιταλία. Ντίζελ, με εξυπηρέτηση στην Ευρώπη. Υπάρχουν δύο ειδών βενζινάδικα. Υπάρχουν τα βενζινάδικα όπως είναι εδώ στην Ελλάδα, που κάθεσε, παραδείγματος χάρη, μέσα στο αυτοκίνητο, αραλίκι, έρχεται ο άνθρωπος, ναι, το τσιγάρο πάντα. Πρέπει να υπάρχει και το κινητό. Αυτά είναι αξεσουάρ τα οποία δεν, ο Έλληνας τα έχει. Πας να βάλεις βενζίνη, έρχεται ο άμυρος ο υπάλληλος, σκύβει. Γιατί να βγεις έξω, βρε μπακλαμά? Όχι, κάθεσαι διότι εσύ είσαι ο πελάτης. Σκύβει λοιπόν ο άνθρωπος, βλέπει να καπνίζεις και μιλάς στο κινητό και... Πόση βενζίνη να σας βάλω, πρώτον, και δεύτερον, μπορείτε να σβήσετε το τσιγάρο και να κλείσετε το κινητό? Εάν ο άλλος είναι μερακλής, μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να του πιάσει και κουβέντα. Γιατί, ρε μεγάλε, να, εντάξει, το τσιγάρο, άντε το καταλαβαίνω. Αλλά γιατί να κλείσω το κινητό? Άντε τώρα να καθίσεις να του κάνεις ολόκληρη, τέλος πάντων. Υπάρχει λοιπόν και υπάρχουν αυτά τα βενζινάδικα. Που εδώ, όπως εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε τον υπάλληλο, έρχεται, μας εξυπηρετεί ο άνθρωπος, να είμαστε ευγενικοί. Δεν είναι υπηρέτες μας, να ξέρετε. Κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, οπότε να είμαστε ευγενικοί. Οπότε καλό είναι να βγαίνουμε από το όχημά μας, κανονικότατα. Δεν είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει, έρχεται και να κάνει 17 διαφορετικές βόλτες ο άνθρωπος για να μας φέρει το μηχάνημα για να πληρώσουμε. Παίρνουμε τα πόδια μας, για να μην πω τίποτα άλλο, και πηγαίνουμε εμείς εκεί που είναι ο άνθρωπος για το μηχάνημα, ναι. Αυτά. Και λέμε και μια καλησπέρα, μια καλημέρα, μια καληνύχτα, κάτι, οτιδήποτε. Δεν είμαι, βάλε μου βενζίνη και σηκώνεσαι και φεύγεις. Λοιπόν, με εξυπηρέτηση λοιπόν το ντίζελ στην Ιταλία 3.10. Α, ο υπάλληλος είναι ακριβώς. Με self-service, γιατί υπάρχουν και αυτά τα βενζινάδικα που κατεβαίνεις κάτω, κανονικότητα, και βάζεις μόνος σου. Έχετε δει κάτι βιντεάκια που κυκλοφορούν? Γενικότερα που προσπαθεί η άλλη, παραδείγματος χάρη στο Τέσλα, να βάλει βενζίνη. Ναι, ναι, τα έχω δει. Ή προσπαθεί να τη μάνικα να φτάσει το έχει αφήσει, το έχει αφήσει 3 χιλιόμετρα το αυτοκίνητο μακριά, και προσπαθεί, τραβάει τη μάνικα, την τραβάει. Αφού σου λέει, τραβάς και βλέπεις ότι δεν φτάνει. Δεν σου κόβει να φέρεις αυτοκίνητο πιο... Όχι, εκεί δεν θα φτάσει η μάνικα, δεν τρέχει. Λοιπόν, 2.90 σε κάθε περίπτωση στην Ιταλία. Έχω άλλη χώρα. Ναι, πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό ήταν το ντίζελ που σας έδωσα. Η αμόλυβδη με εξυπηρέτηση 2.70 στην Ιταλία. Self-service 2.244. 2.244. Είναι κομματάκι πιο ακριβή σε σχέση με εμάς. Εντάξει.
Λοιπόν, Ηνωμένο Βασίλειο, UK, United Kingdom, God Saves the King, ένα πράγμα. Diesel, εδώ έχω το παράδειγμα, δεν ξέρω γιατί, μου το στείλανε από το οικονομικό επιτελείο, του σταθμού του καναλιού εννοώ. Κόστος καυσίμων, ρεζερβουάρ 55 λίτρων. 55 λίτρα. Έτσι. Δίζελ 125 ευρώ. 55 λίτρα δηλαδή γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 55 λίτρων με 125 ευρώ δίζελ. Με 110 ευρώ βενζίνη. Πρέπει να δω πόσο είναι το δικό μου το ρεζερβουάρ. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 55. Ναι. Ας να πάνε. Έχω ξεχάσει πόσο είναι το γέμισμα, γιατί έχω να γεμίσω, είπαμε, 20 αράκι εκεί, για να βγαίνει η μέρα και η εβδομάδα. Πήρε αύξηση 14 λεπτά μέσα στο Σεπτέμβρη. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και την γενικότερη τακτική που ακολουθούν οι τιμές και εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς το πράγμα δεν πάει καθόλου, μα καθόλου καλά. Βοήθειά μας. Βρήκα ταμπελάκι, σας το είπα. Θέλω να το λέω, ρετάκι. Θέλω να το λέω, διότι το ψάχναμε πάρα πολύ καιρό το ταμπελάκι. Και βρήκα ένα ταμπελάκι. Βρήκα ένα ταμπελάκι εκεί σε καφέ, σε κάψουλες. Δυνατή μάρκα. Το ταμπελάκι έγραφε. Είναι μειωμένη τιμή. Ήτανε μπλε. Ένα μικρό, πολύ διακριτικούλι. Δηλαδή έπρεπε. Εγώ που έχω και τη στραβωμάρα, έπρεπε να φορέσω και τα γυαλιά. Και έλεγε, εν πάση περιπτώσει, από 6,48, 5,50, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, το έχω βγάλει φωτογραφία τώρα. Αλλά τα υπόλοιπα ήταν πολύ πιο φθηνά. Καταλάβατε. Οπότε πήρα από τα υπόλοιπα. Οπότε δεν χρησιμοποίησα το ταμπελάκι. Γιατί παρόλο που είχε το ταμπελάκι, ήταν πάρα πολύ ακριβά. Και ρώτησα την υπάλληλο, έχει και αλλού ταμπελάκια? Μου λέει, χαρούμενο σε βλέπω. Μου λέει, ήδη που έβγαλα τη φωτογραφία, μου λέει, πάλι ρεπορτάζ, γιατί γνωριζόμαστε πλέον. Λέω, πάλι ρεπορτάζ, ναι. Αλλού υπάρχει ταμπελάκι, λέω, εδώ στο σούπερ μάρκετ, νοσοκομείο. Γιατί μου ήρθε νοσοκομείο? Ναι, επειδή σκέφτομαι να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Ξέρετε, εκεί με τους γιατρούς. Με τον τζαρλατανισμό που γενικότερα κυκλοφορεί και υπάρχει στη χώρα. Λέω, υπάρχει κανένα άλλο ταμπελάκι? Μου λέει, να σου πω την αμαρτία μου, δεν έχω δει, αλλά δεν νομίζω κιόλας. Καταπληκτικά, περνάμε υπέροχα. Αν για να μην το ξεχάσω, παραμένει σφραγισμένη εδώ και 3 μέρες η πολεοδομία Μυκόνου. Βέβαια, εντάξει, ήταν και Σαββατοκύριακο, άρα δεν κλείσανε την Παρασκευή, μπορεί να ανοίξει σήμερα, περάσανε 3 μέρες. Αυτό λέει μετά από εισαγγελική παρέμβαση. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία αυτής της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Οι άνθρωποι είναι κράτος εν κράτη. Πηγαίνανε μέχρι και εισαγγελικές παραγγελίες για το τι πρέπει να κάνουν και για το τι δεν πρέπει να κάνουν, και αυτοί κάνανε τα δικά τους. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Φαντάσου τι γίνεται εκεί. Γενικότερα, καλό θα είναι μία βολτίτσα από τις κατατόπους πολεοδομίες να περάσουν οι έλεγχοι, γιατί παντού γίνεται το κατητής. Παντού. Εγώ θα σας έλεγα, να, άμα θέλετε, θα σας φιλέψουμε και λουκουμάκι γενικότερα και τσαΐτια. Έχουμε πολύ ωραία τοπικά προϊόντα στους Μολάους. Πηγαίνετε μία βολτίτσα και από εκεί να δείτε τι γίνεται. Πηγαίνετε, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Πηγαίνετε στους Μολάους, χτυπήστε την πόρτα. Θα σας ανοίξουν. Τώρα δεν πιστεύω να αναγκαστείτε να πηδήξετε από τον μπαλκόνι, ενώ όχι από κάτω, να μπείτε από την μπαλκονόπορτα που είπε και ο Γιώργος Πατούλη. Περνάμε υπέροχα σε αυτή τη χώρα, περνάμε καταπληκτικά. Περνάμε, δεν. Το 20 με 30% λέει των πολιτών δηλώνουν υπέρ των εναλλακτικών τρόπων θεραπείας. Ναι. Και μάλιστα κάπου είδα, μισό λεπτάκι, κάπου το είδα στο ελληνικός.gr. Δεν μπορεί να το έχω χάσει. Α, λοιπόν, έδωσε συνέντευξη, λέει, η κυρία Καριστιανού, η οποία μίλησε για το θάνατο του Μαζονάκη. Και μίλησε και για την κβαντική ιατρική. Είναι το μέλλον, λέει. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν. Τα ακούς, Μαυράκη? Εσύ έχεις υπνοθεραπευτή, να βρεις.
Να βρεις. Πάει σήμερα ο υπνοθεραπευτής, θα περάσει μία βόλτα από το γραφείο εκεί του εισαγγελέα. Εντάξει, για να ρωτήσουν διάφορα πράγματα. Συμβαίνουν τελικά, συμβαίνουν πολλές κουλαμάρες εκεί έξω. Συμπαθάτε με που το λέω έτσι. Την άποψή μου την ξέρετε γενικότερα. Υπάρχει εδώ και το θέμα της, της ατομικής ευθύνης. Τι ψάχνουμε, πώς το ψάχνουμε και τελικά που καταλήγουμε. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά δεν ξέρω. Εμένα θα μου καθότανε πάρα πολύ άσχημα το να έρθει κάποιος και να μου πει τι. Έλα να σε υπνοτήσω να κάνουμε και μία αναδρομή στο παρελθόν. Για να δούμε τι ήμασταν και στις προηγούμενες ζωές. Και μέσα από αυτό. Ο άλλος έκανε ψυχοθεραπείες, να πούμε, και δεν είχε πτυχίο ψυχολόγου. Τον βρήκαν τώρα με τον έλεγχο. Έκανε ψυχοθεραπείες και δεν είχε πτυχίο ψυχολόγου. Τίποτα. Ό,τι να είναι. Φαντάζομαι, γκουγκλάριζε εκεί τα διάφορα και στο τέλος έβγαζε και, έβγαζε και το πόρισμα. Φταίνε τα άσχημα παιδικά σου χρόνια. Δεν σου φερόντουσαν καλά η μαμά και ο μπαμπάς. Υπήρχε ανταγωνισμός. Και γι' αυτό το λόγο έχεις αυτά τα θέματα σήμερα. Πιπίλα, καραμέλα. Δηλαδή όντως έχουμε φτάσει στο σημείο που δίποτε πηγαίνουμε να πρέπει να τους ζητάμε και τα πτυχία τους. Πολύ άσχημη κατάσταση και ευθύνεται η πολιτεία. Λυπάμαι που το λέω. Όχι, δεν λυπάμαι καθόλου που το λέω. Λυπάμαι που άφησαν αυτή την κατάντια να ανθίσει τόσο πολύ ανάμεσά μας. Γιατί είναι κατάντια. Κλινικές, λέει. Ιατρία. Χωρίς άδεια. Τελείως ξαφνικά βρήκανε, λέει, φτιάξανε και μία λίστα με 153 τέτοιου είδους επιχειρήσεις, θα τις πω εγώ, όπου στα social media έκαναν διαφήμιση, έκαναν διαφημίσεις γενικότερα και λέγανε «Ελάτε σε εμάς, θα σας θεραπεύσουμε». Οτιδήποτε και αν είχε, εδώ πέρα, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι το είδα, διότι πρέπει να σεβόμαστε και το ρεπορτάζ των συναδέλφων, συγγνώμη.

θα πρέπει και της δώσανε μία σειρά από καμιά δεκαριά, εικοσαριά, λέει, βιταμίνες στον Ατάλο. Την έστειλαν σε συγκεκριμένο φαρμακείο, σε συγκεκριμένο φαρμακείο, όπου αυτά τα φάρμακα, οι βιταμίνες, κόστιζαν 700-800 ευρώ. Όπα, θα ξαναπώ, βρελές, δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορία, αλλά βρελές, γιατί σε συγκεκριμένο φαρμακείο, θα πω εγώ. Τα ελέγχουν αυτά, τα ψάχνουν οι αρχές. Και επειδή ο σύζυγος κάπως πήγε και αυτός εκεί, του πήραν αίμα και όπως πήρανε το αίμα, εκείνη τη στιγμή, φανταστείτε τώρα, το βάλανε, λέει, σε ένα μηχάνημα και λέει, κοίτα εδώ, το βλέπεις το αίμα σου, είναι γεμάτο μικρόβια. Είναι γεμάτο μικρόβια. Άλλη θεραπεία σε αυτόν. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι σου λέει, κάτσε ρε παιδάκι μου, περίμενε, πώς έτσι στα καλά καθούμενα. Πήγανε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, κάνανε εξετάσεις και τους είπαν οι γιατροί, μα δεν έχετε τίποτα, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, είσαστε υγιέστατοι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Καταλαβαίνετε αυτή, δεν θα πω, καταλαβαίνετε τι κάναν απέναντι στους συνανθρώπους μας? Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί που πηγαίνουμε. Αυτό θα πω εγώ. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Πάμε στα μηνυματάκια σας. Έλα, θύμισε μου. Έλα, με πιάσε το Αλτσχάιμερ. Έλα, ζήζει το. Η τύπη με τα μουσια. Πάμε. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ο Παύλος από τον Düsseldorf στέλνει την καλημέρα του και την καλή καλημέρα του και την καλή εβδομάδα. Με σαρθαμάκι, συμπάθαμε Παύλο, δεν το έκανα επίτηδες. Γεια σου ρε Μανώλη, ο Μανώλης εδώ. Να σου πω, έχουμε Eurythmics, το Must Be Talking to an Angel. Αν το έχουμε... Είναι παραγγελιά του Μανώλη, το γουστάρο κιόλας, έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε. Να κλείσουμε την εκπομπή με αυτό σήμερα. Αν το έχουμε. Το έχουμε. Τέλεια. Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη, πώς το λέει το απόφθεγμα. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Κωνσταντίνος. Από ό,τι παρατήρησα στις ξένες γλώσσες δεν κάνει σαρδάμ. Of course, because Μολάου speaking. In English. Τυχαίνει, μπορεί να έτυχε. Μην το συζητάς. Ο Μανώλης λέει, τους ψηφίζουμε να μας διευκολύνουν τη ζωή και ο καπιταλισμός και η κεφαλαιοκρατία της δεξιάς με ο ΠΚΠ, Τέμπη, τα υπόλοιπα λογαριασμούς, φόρους, βενζίνες, ένφια και τα λοιπά, μας τη δυσκολεύουν επί χίλια και λίγα, λέω. Να είστε καλά, αντιλαμβάνεσαι τα δύο ενδιάμεσα, για ποιο λόγο δεν τα διάβασα, Μανώλη μου, έτσι. Επειδή βρίσκονται κάποια πράγματα σε εξέλιξη όσον αφορά στο ένα και στο άλλο, δεν είχε αποδειχθεί απολύτως τίποτα και είναι πάρα πολύ άδικο το να το αναφέρουμε αυτό. Γεια σου ρε Θοδωρή. Ο Θοδωρής είναι παοκτζής. Σου αφιέρωσα τον Black and White. Θοδωρή, σε όλους τους παοκτζίδες και σε όλους τους τους οπαδούς του Όφη. Πώς τους λένε, οφίδες? Όχι. Όφη? Οφιτζίδες? Οφιτζάκιδες. Λόγω του... Όχι. Λόγω του ότι είναι από την Κρήτη. Οφάκιδες. Ένα τέτοιο πράγμα. Εγώ, λέει, στο φορτηγό έβαζα την εβδομάδα 450 ευρώ προϊράν και τώρα θέλω 800. Δεν πήγε καλά αυτό. Καθόλου καλά. Ο Θοδωρής, εκτός από παοκτζής, είναι και ελδικάριος. Ήμασταν κάτω. Αμέ, δεύτερο τάγμα, στην Αθαλάσσα. Περάσαμε πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στο Γιάννη, τον ταξιτζή μας από την Πεύκη. Σος, λέει, στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Φάρου Ψυχικού, 4 αυτοκίνητα κινητοποιημένα, ένα αμάξι είναι κάθετα. Λοιπόν, προσοχή στην άνοδο του Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στο Φάρος του Ψυχικού.

Αυτοκίνητα κινητοποιημένα, μάλιστα. Ένα αμάξι είναι κάθετα. Τι έγινε πάλι πρωί-πρωί? Την Παρασκευή, λοιπόν, τελειώνοντας από το κανάλι, πήγα στο. Τα ξέρετε, οδοντίατρο, τον Αντάλλο, μην τα ξαναλέμε. Εν πάση περιπτώσει. Φεύγοντας, επειδή καθυστερήσαμε, πάνω στο δαχτυλίδι, γιατί ήθελα να βγω Αττική Οδό, βλέπω εκεί συνοστισμός. Λεμί μπουκαλιόν. Στένευε το πράγμα. Δεξιά και αριστερά περιπολικά. Λέω αλκοτέστ. Μπράβο στα παιδιά. Μετά σκέφτηκα. Βρελές από τις ενέσεις που μου έχουν κάνει. Εδώ έχω ένα πιο. Εχθές πήγαμε σε κινέζικο. Πήγαμε για σούσι με τη Μαρία. Ναι, ήθελε σάκε. Το είπε όλο η Μαρία. Τι είναι το σάκε? Το σάκε είναι αυτό το. Το τύπου ρακί που έχουμε εμείς τσίπουρο. Απλά το ζεσταίνουν. Λοιπόν, εγώ δεν ήπια ίσα ίσα. Με το αλκοόλ δεν ξέρω. Και όσο μεγαλώνω, τόσο το χειρότερο, να ξέρετε. Παλιά, ας πούμε, ένα ποτηράκι κρασί με το φαγητό, όποτε βγαίναμε έξω, το έπινα. Τώρα ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ήπια και το δικό μου. Για να σας δείξω ότι δηλαδή με το αλκοόλ. Ρελές, λέω τώρα που θα φυσήξω από τις ενέσεις που μου έχουν κάνει, που δεν καταλάβαινα τίποτα, μου βγάλανε το δόντι και δεν αισθάνθηκα το παραμικρό. Βρελές να. Τέτοιο, φύσηξα, όλα καλά, δεν απολύτως τίποτα. Και από ό,τι μου είπε η κυρία Βουγιουκλιώτη, τώρα το πρωί όπως ερχόσασταν, κυρία Βουγιουκλιώτη, είχε αλκοτές που στην άνοδο της Κηφισίας, σε ποιο σημείο? Στο ψυχικό? Α. Γιάννη μου, δεν πιστεύω να. Τέτοιο. Τι στην ευχή δηλαδή, με το που έφυγε το μπλόκο, έγινε ατύχημα εκεί. Είδατε. Μετά ήρθαν οι. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε το όλο θέμα. Μου γράφει η Κασιανή Βραχά. Ομιλίτες, ρε εσύ. Ομιλίτες. Ναι. Σωστά. Δεν και πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ρε Κασιανή. Ευχαριστώ. Η οπαδή του Όφη. Δεν φτάνουμε μέχρι εκεί εμείς. Καταλαβαίνετε τώρα. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση το ύψος του φάρου ψυχικού. Το επαναλαμβάνω. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Μας ενημερώνει ότι στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του φάρου ψυχικού είναι 4 αυτοκίνητα κινητοποιημένα, το ένα μάξι είναι κάθετα, οπότε θέλει πάρα μα πάρα πολύ προσοχή. Γεια σου ρε Κώστα! Ο Κώστας από την Πάτρα. Τα υπόλοιπα λέει χάλια. Ναι, δεν ξέρω, μου το ξεκινάς λίγο απότομα το μήνυμα. Τα υπόλοιπα χάλια. Όταν οι δικοί μας, λέει, στη Γερμανία χάνουν από τους ακραίους και ο Πούτιν κατρακυλά στο 57%, τότε εδώ χρειάζεται. Ναι. Λες, να το φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Δεν νομίζω. Όταν πάω κάτω στα Χανιά, λέει, να το συζητήσω με τον Γιάννη τον αντιλαϊκιστή. Ναι, θα το συζητήσουμε. Εκλογές, okay. Κρατήστε, λέει, τις δημοσκοπήσεις, γιατί ακόμα πουλάνε σε όσους δεν έχουν ήδη εξαθλειωθεί. Κανένα επίδομα ανεργίας πουθενά. Και ακεού και δάπνου δουφουκού, μου γράφει ο Κώστας από την Πάτρα. Μη ηρωνικό βεβαίως το τρόπο σε σχέση με τα υπόλοιπα τα οποία έχει γράψει. Αποκλείεται να είναι και ακεού και δάπνου δουφουκού ένα πράγμα. Ναι. Το είπαμε για τον μπλόκο. Ο Δημήτρη μου μας έδωσε το ρεπορτάζ η Εύη που τη σταματήσανε. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Μου κάνει εντύπωση αυτό το οποίο έχει γράψει ο Γιάννης ο ταξιτζής μας για το συγκεκριμένο σημείο. Τέλος πάντων. Ο Γρηγόρης, καλημέρα, ναι, αλλά εάν δεν ανεβάσουν τα εισοδηματικά κριτήρια, πάλι θα αφήσουν έξω πολλούς. Είναι απαράδεκτο, αναφέρει ο Γρηγόρης, σε αυτό το οποίο σας διάβασα προηγουμένως όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εμένα με ανησυχεί περισσότερο, πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Γρηγόρη, το ύψος της τιμής ανά λίτρο παρά οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως θα υπάρξει, λέει, και μία. Θα υπάρξει και μία καμπάνια διαφημιστική, οδηγία, εάν θέλετε, και θα προτρέπουν τους πολίτες προς την κατεύθυνση των. Στην κατεύθυνση του ρεύματος. Δηλαδή να ζεσταθούμε φέτος με ρεύμα. Παιδιά, τι να σας πω. Εμένα πάντως, επειδή αλλάξαμε και εταιρεία αυτό το διάστημα, θέλω λίγο να το ψάξω παραπάνω. Και θα έχουμε κιόλας και ρεπορτάζ από τους ενεργειακούς επιθεωρητές αυτής της χώρας.
Ο Αβραάμ, Σπύρο λέει, παρακολουθώντας τις αλλεπάλληλες υπερβολές του Τραμπ, μου ήρθε στο μυαλό ο Σοφοκλής. Ύβρις φυτεύει τύρανον. Στον Ειδίποδα λέει τύρανο, η φράση λειτουργεί ως προειδοποίηση για το πού μπορεί να οδηγήσει η αλαζονία της εξουσίας. Δεν ξέρω αν είναι η τέλεια λεζάντα για τον Τραμπ, αλλά οι αρχαίοι μας έχουν αφήσει μερικές πολύ χρήσιμες σημειώσεις για κάθε εποχή. Είναι αυτό το οποίο λέμε, Αβραάμ. Έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα οι αρχαίοι μας. Μπλέξαμε γενικώς με τους τσαρλατάνους, γράφει ο Αβραάμ και στέλνει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου ρε Παύλε, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Πρέπει να σου μεταφέρω από τη γυναίκα μου πως μεταξύ άλλων σε ακούμε γιατί είσαι πολύ ευχάριστος και μας φτιάχνεις την ημέρα με το στυλ που παρουσιάζεις τα θέματα, ακόμα και αν είναι άσχημα. Και στραβά να ξυπνήσουμε πίνοντας το πρωινό μας καφεδάκι και ακούγοντάς σε, μας φτιάχνεις το κέφι να είσαι πάντα καλά. Μα Παύλο μου, αντιλαμβάνεσαι, αυτός είναι ο στόχος, η παρέα μας. Πρώτα απ' όλα όσο περνάνε οι μέρες να μεγαλώνει και κατά δεύτερον, το ακούω κύριε Μαυράκη, το ακούω. Και κατά δεύτερον, επειδή η δισογραφία συνήθως είναι δύσκολη, επιμένει μονότονα στα δύσκολα και αρνητικά θέματα, να φτάσουμε να μπορούμε να τα συζητάμε, εσείς να σχολιάζετε, εμείς όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, πιστέψτε με, το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας. Αυτός είναι και ο... Αυτή είναι και η πεμπτουσία της δημοσιογραφίας τώρα, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, ε. Δεν είναι μόνο φρουφρού και αρώματα και ούτε έτσι άντε να πούμε και καμιά μπιμπιά παραπάνω για να περνάει η ώρα. Αυτά. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος Google. Έτσι υπογράφει. Είσαι κι εσύ στο Σαν Φραντζίσκο ή είσαι στο Σαν Άστα να πάνε γενικότερα. Εμείς είμαστε στο Σαν Άστα να πάνε. Σαν Φραντζίσκο δεν είναι. Αλλά αν είσαι στο Σαν Φραντζίσκο, να πας να βρεις τον πρωθυπουργό που βρίσκεται εκεί. Θα περάσει μια βόλτα και από το Silicon Valley. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα, το αντιλαμβάνεσαι. Ο κάθε ένας έχει τις δικές του, πώς να το πω ρε παιδί μου, προτιμήσεις. Και με πείραξε ο ψυχολόγος, ναι, με πείραξε γενικότερα ότι ο άλλος λέει έβαζε μαλλιά, έκανε εμφύτευση μαλλιών, ο οποίος δεν είχε ιδέα. Δεν είχε ούτε πτυχή ούτε τίποτα, βρε παιδάκι μου. Του είχανε μάθει πώς ακριβώς να κάνει εκεί πέρα. Εντάξει, πώς, δεν σου έχει τύχει εσένα, βέβαια εντάξει, εμείς είμαστε αγοράκια, συνήθως δεν μας φωνάζανε. Στην ξαδέρφη μου παραδείγματος χάρη έλεγε η γιαγιά μου, έλα εδώ να σου μάθω πώς να πλέξεις εργόχειρο. Έτσι γίνεται και στην προκειμένη περίπτωση. Έλα εδώ να σου μάθω πώς να βάζεις τρίχες. Επικίνδυνοι άνθρωποι. Επικίνδυνοι άνθρωποι και μια πολιτεία η οποία έδειξε περίτρανα την ανεπάρκειά της. Θα κλείσουμε με αυτό.

Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης και η Κασιανή Βραχά. Η Κασιανή Βραχά και ο Γιώργος Παγάνης. Να τους ακούσετε προσεκτικά. Όσα πράγματα έχω ξεχάσει εγώ, που έχω ξεχάσει πάρα πολλά που πρέπει να σας πω, θα τα ακούσετε από την Κασιανή και τον Γιώργο, από τον Γιώργο για την Κασιανή. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη εβδομάδα, μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Δευτέρα και μια ακόμη πιο όμορφη και πιο επικοδομητική εβδομάδα. Ψυχραιμία, όλα με κάποιο μαγικό τρόπο θα πάνε καλά. Εάν βρείτε τα μπελάκια παραπάνω από αυτό το ένα το οποίο βρήκα εγώ, να με ενημερώσετε παρακαλώ, γιατί το έχω άγχος. Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδείξατε απέναντί μου. Κυρία Βουγιουκλιώτη, σας ευχαριστώ και εσάς. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να με αποφύγετε, ξυπνήστε νωρίς-νωρίς αύριο στις 4 και θα σας πούμε μέχρι και τον καφέ. Έτσι, για να μπούμε και στο κλίμα του τσαρλατανισμού. Γεια χαρά.

0: Ικανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στους 97,8.

0: 4 λεπτά μετά τις 6, 21 Σεπτεμβρίου 2026, η τελευταία ημέρα επισήμως του καλοκαιριού. Μπορείς να πεις καλό φθινόπωρο τώρα, επιτρέπετε.
1: Καλό φθινόπωρο. Καλό χειμώνα να έχουμε. Ζεστό χειμώνα να έχουμε.
0: Το τράβηξες. Είπαμε καλό φθινόπωρο, ήρθες στο χειμώνα.
1: Ζεστό χειμώνα θα πω να έχουμε, λέω. Και όπως λέει και ο Σπύρος, όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα τον άκουσες.
1: Θέλει να γίνει Madame Zaira του Real FM.
0: Τι θέλει να γίνει?
1: Madame Zaira του Real FM.
0: Zaira.
1: Θέλει να λέει τον καφέ, λέει.
0: Α.
1: Στο κλίμα τσαρλατανισμού που επικρατεί,
0: ναι.
1: Θέλει να λέει τον καφέ. Θες να λέμε εμείς τα ταρό?
0: Εντάξει, κοίταξε. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ο Σπύρος Παπαδάκης. Ολιστικός δημοσιογράφος. Όχι ολιστικός, πώς λένε αυτούς.
1: Κβαντικός
0: δημοσιογράφος.
1: Χαμός και πανικός.
0: Γιατί?
1: Όχι, κι εγώ θέλω.
0: Ναι.
1: Γιατί? Εμείς το πηγάδι αυτούσαμε.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Γιατί να με λένε κβαντικό δημοσιογράφο?
1: Τι θες να. Τι καινοτομία θα κάνεις για να σε λένε κβαντικό δημοσιογράφο?
0: Θα ακολουθώ τις αρχές της φυσικής. Να δούμε εμείς τι αρχές θα ακούσουμε, θα ακολουθήσουμε, γιατί σωστά λέει Κασιανή, να δούμε το, τι χειμώνα θα έχουμε. Τι χειμώνα θα έχουμε, γιατί αυτός ο ενεργειακός εφιάλτης, λέμε πάει πέρασε παιδί μου, ξύπνα τώρα, πάει πέρασε ο εφιάλτης, δεν πέρασε. Μάσε, βλέπεις τον εφιάλτη, ξυπνάς είναι χειρότερα. Γιατί έχουμε και τους Ευρωπαίους οι οποίοι περιμένουν, λέει, τελευταία στιγμή, γιατί πάνε από μέρα σε μέρα, δεν κλείνουν αυτοί. Αν συμβόλαιο με το Κατάρ, ας πούμε, όπως κάνουν οι Κινέζοι. Δεν υπάρχει λόγος να επισπεύσουν, λέει. Θα περιμένουν. Πάνε στο day by day. Και αυτοί πάνε στο day by day και αρχίζουν μετά οι αναλυτές και γράφουν μήπως τελικά αυτοί πάνε στο day by day και εμείς πάμε σε δελτίο στα καύσιμα. Έτσι όπως θα πηγαίνουν. Ας ελπίσουμε ότι θα το αποφύγουμε.
1: Θεωρητικά δεν κινδυνεύουμε να ξομείνουμε, τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα. Έτσι λένε, έτσι είπαν οι αναλυτές εδώ, οι δικοί μας, οι εγχώροι. Ότι δεν κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε εμείς σαν Ελλάδα, όχι Ευρώπη. Η Ευρώπη μπορεί να έχει έλλειψη σε κάποιες περιόχες τα αποθέματά της. Παρ' όλα αυτά και το να έχουμε βενζίνη και να κάνει 2,5 ευρώ, δεν νομίζω ότι είναι κάτι καλύτερο από δελτίο. Γιατί με 2,5 ευρώ βενζίνη και 2,40 ξέρω εγώ το ντίζελ κίνηση, ποιο θα μπορέσει να κινηθεί στους δρόμους?
0: Η πιο δυνατή, η πιο...
1: Και οι επαγγελματίες τι θα κάνουν?
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Εγώ θα σου πω ότι εγώ 50 έβαζα, 50 θα βάζω, 50 ευρώ εννοώ. Θα μου πεις ναι ρε μεγάλα, τα βάζεις πιο συχνά όμως. Είναι αλλιώς να βάζεις, εγώ μια φορά την εβδομάδα. Είναι αλλιώς τώρα με τη νέα κατάσταση να βάζεις 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Ο άλλος ο οποίος ζει από αυτό τι θα κάνει? Τη δουλειά του δηλαδή, ο επαγγελματίας, τι θα κάνει?
1: Μας έλεγε ο Δημήτρης Χριστούλιας ότι έχει αυξηθεί από τον Μάρτιο κατά 20 ευρώ, 25 ευρώ το γέμισμα. Ένας επαγγελματίας μπορεί να κάνει ένα γέμισμα τη μέρα. Το να του έχει αυξηθεί αυτό το κόστος κατά 25 ευρώ, του κόβει από το μεροκάματό του.
0: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι θα λυθεί, θα δώσεις μια, ας πούμε, πώς να το πω, αισιόδοξη πρόβλεψη. Δεν γίνεται, διότι από τη μία έχεις τον τύπο αυτόν ο οποίος είναι πρόεδρος της Ηνωμένης Πολιτείας και κανείς δεν ξέρει όταν ξυπνάει η αστάθεια που έχει στο χαρακτήρα του και γενικότερα τι μπορεί να προκαλέσει η απόφαση που θα πάρει. Σοφή επιλογή, είπαμε εδώ, τα λέγαμε. Οι πολύ σοφοί εδώ και πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς το στηρίξαν και το στηρίζουν ακόμα και να είστε καλά. Μπράβο, χαίρομαι για εσάς και για τις επιλογές σας. Από την άλλη, είναι οι Ιρανοί οι οποίοι έχουν μπει σε μια διαδικασία. Σου λέει τώρα, εδώ ελέγχουμε τα στενά του Ορμούς. Δεν το είχαν αντιληφθεί αυτοί μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή, μέχρι πέρσι το καλοκαίρι, που είχαμε πάλι αψημαχίες, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Τώρα που το πήραν χαμπάρι, σου λέει, θα το κλείσουμε τόσο καλά, που για να περάσει θα πρέπει να πληρώσει χρυσάφι. Το βάρος του τάγκη σε χρυσό. Και υπάρχει και το μέτωπο της Ουκρανίας. Όπου και εκεί λένε ότι μπορεί να πάμε μια συμφωνία, αλλά μπορεί και να μην πάμε. Στα μπορεί κινούμαστε, αλλά τα μπορεί όμως, δυστυχώς, είναι πολύ ακριβά στη ζωή μας. Ακριβαίνουν μέρα με τη μέρα περισσότερο τα μπορεί. Ένα άλλο πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό και το είχε η Real News αυτό, γιατί υπάρχει και η αυξανόμενη, μάλλον η κλιμάκωση σε επίπεδο φράσεων και λεκτικών σχημάτων προς το παρόν από την Άγκυρα. Η αποκάλυψη της Ελληνίου ότι κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι Patriot είναι, ξέρετε, αυτά τα συστήματα, τα αντιβαλιστικά, τα πάρα πολύ καλά. Ένα από αυτά μάλιστα περασπίζεται πετρελοπηγές στη Σαουδική Αραβία. Να το θυμίσω ότι εμείς από εκεί παίρνουμε πετρέλαιο. Κλείνω την παρένθεση. έγινε μια παρουσίαση την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και φαίνεται ότι κατέληξαν με τους Έλληνες στην απόκτηση άλλων δύο συστημάτων Patriot, τα οποία και θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Από την άλλη, έχει στην Τουρκία, η οποία καλλιεργεί το κλίμα ότι περικυκλώνεται και ότι η Ελλάδα επιτίθεται και ανοησίες. Και καλλιεργεί ένα κλίμα τόσο μέσα στην Τουρκία όσο και στη διεθνή σκακέρα. Γιατί θέλει να παρουσιάσει ότι βρίσκεται σε άμυνα η Τουρκία. Βάζει θέματα για ελληνικά έδατα, αλλά βρίσκεται σε άμυνα. Λοιπόν, μετά τις ιστορικές αντιδράσεις του Ερντογάν και των υπουργών του, ήρθε ο Φιντάν, ο οποίος είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και άμα συνεχίσει αυτός ο παραλογισμός, κάτι απειλές δηλαδή, κάτι, αυτά στη λογική του θα βρούμε ένα βράδυ, θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά.
1: Και όχι μόνο αυτό, Γιώργο, είπε ότι τα ζητήματα που έχουμε με την Ελλάδα και αυτό που συζητάμε αυτές τις μέρες για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών είναι γιατί στην Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό τα λένε αυτά τώρα οι Έλληνες.
0: Γι' αυτό τα λένε αυτά, ναι. Είναι σε προεκλογική περίοδο η Ελλάδα και συζητάμε για το αν θα πρέπει η Τουρκία να μας δίνει άδεια να πηγαίνουν οι πολιτικοί μας στο Καστελόριζο. Λοιπόν, ωραία είναι αυτή η λογική. Εγώ απλώς να πω το εξής. Οι αντιδράσεις αυτές που έρχονται των Τούρκων, νομίζω το αντιλαμβάνεται ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας, έρχονται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι η Ελλάδα εξοπλίζεται με τα συστήματα αυτά τα οποία έχει πάρει και αυτά που έρχονται επίσης είναι καθοδόν. Και βεβαίως αυτό θα καταλήξει το 2030 σε ένα αντιβαλιστικό σύστημα με πάρα πολλές συνιστώσεις που εμείς το βαφτίζουμε, το βάφτισαν μάλλον οι δικοί, όχι εμείς. Εμείς χρησιμοποιούμε την ονομασία ασπίδα του Αχιλλέα, ένα αντιπυραυλικό σύστημα, αντιβαλιστικό σύστημα. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι οι τσαμπουκάδες της λογικής απλώνεται καλώδιο, μάλιστα εμείς θα είμαστε εκεί δίπλα ή εδώ έχουμε κάνει εμείς το τουρκολιβικό μνημόνιο, γιατί εκεί πάνε τώρα και ενδιαφέρονται να, οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί να λειτουργήσουν, να τρυπήσουν, να ψάξουν για φυσικό αέριο. Λοιπόν, οι τσαμπουκάδες αυτοί δεν πέρασαν. Για αυτούς τους δύο λόγους η Τουρκία κλιμακώνει και θα δούμε πού θα φτάσει το πράγμα. Τα λέμε τώρα έτσι μαζεμένα, διότι είναι πρώτη μέρα της εβδομάδας. Είπαμε, τελευταία μέρα του καλοκαιριού, μπαίνουμε επισήμως στο φθινόπωρο από αύριο και είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλή εβδομάδα λοιπόν, να είμαστε καλά. Κύριος Γιώργος Παγάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Ασκένη Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίδης απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βογιοκλειώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 2-10-208-200 αφήνετε τα μηνύματά σας. studio@papakirialfm.gr και τα email σας.
0: Είπαμε, έχουμε αυτά τα θέματα, τα οποία θεματάκια με τα οποία ασχολούνται. Εμείς εδώ ασχολούμαστε στην Ελλάδα με το αν, είπαμε, είναι, πώς τους είπαμε αυτούς.
1: Ποιος, τους κυβατικούς.
0: Ναι. Αν η κβαντική ιατρική είναι κατοχυρωμένη επιστημονικά, εάν δεν είναι, είπαμε, ασχολούμαστε με το, με το στέλεχος το οποίο έφυγε από το ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, πήγε στο άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς και μετά το μετάνιωσε, αλλά τώρα βρίσκεται στο κόμμα της κεντροαριστεράς και κοιτάει με τα μάτια πίσω και λέει μήπως να συνεργαστούμε. Ασχολούμαστε με τους άλλους οι οποίοι φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία για να πάνε σε καλύτερους τόπους, σε αυτούς που περιγράφει ή έχει στο μυαλό του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Εμείς ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, γιατί αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν. Τα σοβαρά θέματα απέναντι σε ένα διεθνές περιβάλλον, το οποίο μπορεί να αλλάζει, να είναι ρευστό, μπορεί να. Εμείς ασχολούμαστε με αυτά, γιατί αυτά μας αρέσουν παραδοσιακά στην Ελλάδα μας. Εμείς τα αξιολογούμε. Όχι εσύ και εγώ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους όμως.
0: Λάκα κάνεις τώρα. Μην ξέρουμε πού ξυπνάει. Ο ένας έχει ξυπνήσει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά το βράδυ κοιμήθηκε στο Πασόκ. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ προχθές. Μετά έφυγε και πει, ή ο άλλος ο οποίος ας πούμε ήταν στη Νέα Δημοκρατία πολιτευτής, τώρα όμως θέλει τη νέα αυτή κατάσταση που έρχεται με τον Αντώνη Σαμαρά, πάει στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινώσει ο Αντώνη Σαμαρά κόμμα, αυτός όμως ανακοινώνει θα κατέβει με τον Αντώνη Σαμαρά. Ωραία πράγματα.
1: Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά νομίζω έχει αργήσει πιο πολύ και από του Τσίπρα.
0: Καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Ξεκίνησα από το βιβλίο και περιμέναμε. Τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικά στην Ελλάδα μας.
1: Φοβάμαι
0: αυτά.
1: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, έχω μια αγωνία.
0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί δεν μπορώ.
1: Περιμένω.
0: Περιμένεις.
1: Θυμάσαι που λέγαμε και για αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και που τώρα που γκρεμίζεται κάθε μέρα και από κάτι στο Ριάντ και στη Σαουδική Αραβία.
0: Καλά πήγε αυτή η συμφωνία.
1: Δεν έχει απλώσει το χέρι του άνθρωπος να βοηθήσει.
0: Κυρίως οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί.
1: Αυτό, από αυτούς λέω.
0: Αυτούς που γράψαν οι Σαουδάραβες.
1: Ναι. Ο Φιντάν, εκτός από το ωραίο που είπε για την Ελλάδα και ότι είναι προεκλογικό το κλίμα και ότι θα τα ακούμε αυτά το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπε, είπε επίσης ότι είναι έτοιμοι να στείλουν στρατό στη Σαουδική Αραβία όταν απαιτηθεί. Ναι. Όταν ζητηθεί. Όταν. Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται τώρα που γκρεμίζεται κάθε μέρα και
0: όχι, ρε πλάκα, κάνεις. Μπορεί να κλείσανε οι Σαουδάραβες δύο λιμάνια, ξέρω όπως θα κλείσανε το βασικό συμπληρωματικό, η βασική συμπληρωματική οδό στα στενά του Ορμούς για το πετρέλαιο, αλλά μέχρι εκεί δεν χρειαζόντουσαν επισήμως. Μπορεί να φωνάζαν στο τηλέφωνο και να λέγανε: παιδιά, βοηθήστε μας, έχουμε υπογράψει εδώ πέρα. Μας βαράνε οι Χούθοι από παντού, αλλά δεν το εννοούσανε. Ο Φιντάν εννοεί, αν πραγματικά το εννοήσουν οι Σαουδάραβες ότι μας χρειάζονται, εμείς θα στείλουμε.
1: Αν κάνουν εισβολή, ρε παιδί μου, θα βοηθήσουμε.
0: Εμείς θα βοηθήσουμε. Γιατί μέχρι τώρα τους έχουν κάνει τηλέφωνα, τους έχουν στείλει email, έχουν δοκιμάσει διάφορους τρόπους οι Σαουδάραβες. Προς τους Πακιστανούς και στους Τούρκους και στους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί βέβαια δεν είναι μέσα στη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Αλλά επειδή είδαν και αποείδαν οι Σαουδάραβες με τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, πήραν και τους Αμερικανούς. Πήγαν την ίδια απάντηση.
1: Να σου πω κάτι όμως τώρα. Και οι Αμερικανοί φταίνουν για αυτό που συμβαίνει.
0: Όχι,
1: ρε,
0: γιατί φταίνουν οι Αμερικανοί.
1: Δηλαδή.
0: Τι εννοείς ότι φταίνουν.
1: Πήγαν, χτύπησαν το Ιράν. Το Ιράν κάνει αντίπεινα. Και οι φιλοϊρανικές οργανώσεις στην περιοχή κάνουν αντίπεινα στις χώρες του κόλπου.
0: Και είπε,
1: δεν πρέπει να βοηθήσει και ο
0: Τραμπ. Εμείς χτυπήσαμε, εσείς πληρώνετε. Είναι απλά τα πράγματα. Άσε που κάνει και σχέδιο για τα στενά του Ορμούς. Κάνει σχέδιο, θυμάσαι.
1: Τα στενά του Τραμπ θέλω να τα λες.
0: Πώς?
1: Τα στενά του Τραμπ θέλω να τα λες.
0: Αυτό το πορθμό.
1: Ναι.
0: Βγήκανε την πρώτη, δεύτερη μέρα και είπανε: έχουμε σχέδιο, μην ανησυχείτε. Εμείς, όταν βομβαρδίζανε ό,τι δεν χεράνει. Έχουμε σχέδιο, πέρασε η πρώτη εβδομάδα, έχουμε σχέδιο. Πέρασαν 15 μέρες, έχουμε σχέδιο. 20 μέρες. Το σχέδιο είναι να πληρώνετε εσείς.
1: Όχι, και το σχέδιο είναι. Θυμάσαι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι κοντά σε συμφωνία και θα τη συζητήσουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αυτά. Χθες άρχισε να λέει πάλι: σκέφτομαι αν θα ανατινάξω όλη τη χώρα ή όχι.
0: Αν θα κάψω ολόκληρη τη χώρα ή όχι.
1: Ναι.
0: Προχτές έλεγε ότι είμαστε σε καλό δρόμο γιατί θα τα βρούμε. Πάμε να συζητήσουμε. Και μετά έρχεται η επόμενη, λέει: θα τους κάψω. Αναρωτιέμαι, να τους κάψω όλους ή να αφήσω μερικούς. Ωραία πράγματα. Πιστεύω ότι αυτοί που ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ ικανοποιημένοι. Και οι άλλοι που τους στήριζαν απ' έξω από την Ελλαδάρα που ξέρουν. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικός πρόεδρος. Ελπίζω να μην είναι ο τελευταίος.
1: Θα μείνει στην ιστορία σίγουρα.
0: Ναι.
1: Αλλά και για τους σωστούς λόγους. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Τι έγινε ρε εσύ με τις εκλογές στη Γερμανία?
0: Εξαιρετικά πήγατε και εκεί.
1: Τι έγινε, τι κατρακύλα ήταν αυτή του Μέρτς?
0: Μένει μέχρι να φύγει λίγο Μέρτς.
1: Στο Μεκλεμβούργο δεν μπαίνει καν στο κοινοβούλιο.
0: Έχουν και κάτι ονόματα, παιδί μου, αυτά τα κρατήδια.
1: Μεκλεμβούργο.
0: Μεκλεμβούργο, ναι.
1: Και ξέρω και γερμανικά, πάνω να θυμάμαι, αλλά είναι Δυτική Πομερανία είναι ολόκληρο. Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Εκεί βγήκε πρώτο το AfD. Και οι χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς.
0: Είναι αυτοί οι τέτοιοι, να πούμε στον κόσμο, οι AfD είναι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που έρχονται, που έχουν πολύ ωραίες ιδέες, παιδί μου. Πώς, ξέρω εγώ, να φύγουν όλοι οι αλλοδαποί από τη Γερμανία. Ωραία πράγματα. Πράγματα που θυμίζουν έτσι την Γερμανία του 1940-39 και είναι. Για πες.
1: Στο κόμμα, λοιπόν, ναι. Του Φρίντριχ Μέρτς, στο Μεκλεμβούργο, δεν μπαίνει καν στη Βουλή, ωραία.
0: Το Τσεντεγιούλες, οι χριστιανοδημοκράτες.
1: Ναι, είναι χριστιανοδημοκράτες.
0: Περάσανε πολύ καλά εκεί, βέβαια.
1: Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία τους από ό,τι χάνουν να εξασφαλίσουν την είσοδο σε κρατήδιο κοινοβουλίου.
0: Ναι. Για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά.
1: Το Τσεντεού περιορίζεται στο 4,9%, θέλει 5 για να μπει στα κοινοβούλια της Γερμανίας. Σε ό,τι αφορά το κρατήδιο του Βερολίνου τώρα, έχει βγει πρώτο το αριστερό κόμμα.
0: Die Linke.
1: Μπράβο.
0: Με 25,7%.
1: Πολύ καλά πάνε και εκεί.
0: Αυτή η ιστορία εκεί με το AfD που κατέγραψε στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία 38,2%. 38,2%, έτσι. Είναι προφανές ότι δημιουργεί τεράστια ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είπαμε, έρχονται και οι Γάλλοι με τα νεκική Λεπέν, η οποία περιμένει, είναι και σε υπόλοιπες βέβαια δημοκρατίες της βορειοκεντρικής Ευρώπης. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το γυρισμό στα καύσιμα, με την κρίση την ενεργειακή. Αντί να επιταχύνουν, αντί να πάνε να βρουν λύσεις άμεσα, κάθονται με ένα σκεπτισμό και στοχάζονται όλοι μαζί. Τώρα τι γίνεται, τι κάνουμε τώρα?
1: Θες να σου πω πόσο έχει βενζίνη στη Γαλλία?
0: Για πες.
1: Γιατί έχει γίνει, έχουν επανεμφανιστεί και τα κίτρινα γυλαίκα, θέλω να ξέρεις.
0: Λογικό, δεν είναι?
1: Και γίνονται διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τα καύσιμα.
0: Εδώ επανεμφανίζονται τα γυλαίκα με τη σβάστηκα.
1: Το ντίζελ,
0: ναι.
1: 2,40 το λίτρο.
0: Ναι.
1: Και η αμόλυβδη 2,20.
0: Ναι.
1: Στη Γαλλία.
0: Να σου κάνω μια πρόβλεψη, συγγνώμη, ανοίγω παρένθεση. Επειδή καθυστερούν πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε λίγο ούτε οι Καταριανοί θα τους κάνουν, ούτε κανένας άλλος, θα κάνω την εξής πρόβλεψη. Θα πάνε στην αυλή του Πούτιν και θα παρακαλάνε.
1: Για πετρελαιοδικό αέριο.
0: Έτσι όπως πηγαίνουν, μονόδρομος θα είναι να πάνε στον Πούτιν και να του πούνε: Πρόεδρε, εμείς εδώ είμαστε. Αν αλλάσαμε τις καρδίες μας για την Ουκρανία, τώρα κάνουμε λίγο πίσω, γιατί θα παγώσουμε. Εκεί θα καταλήξουμε. Στο λέω τώρα που είναι τελευταία μέρα του καλοκαιριού για να το συζητήσουμε αργότερα.
1: Δεν το θεωρώ απίθανο να ξέρεις να κάνουν την κολοτούμπα τώρα που τον χρειάζονται.
0: Μα δεν μένουν χωρίς λύσεις. Δεν έχουν λύσεις. Κλείσανε οι Καταριανοί με τους Κινέζους. Οι Αμερικανοί πήγανε στο Κατάρ, αγοράσανε οι Καταριανοί συμβόλαια από τους Αμερικανούς. Όλο το πράγμα οργανώνεται εκτός από την Ευρώπη γύρω-γύρω. Συνέχισε, σε διέκοψα.
1: Λοιπόν, Ιταλία. Θες να ακούσεις πόσο έχει το ντίζελ?
0: Για πες.
1: Μην τρομάξεις. 3,10.
0: Πολύ καλά.
1: Και αν το βάλεις μόνος σου, αν δεν έχει δηλαδή άνθρωπο και να σε εξυπηρετήσει, έχει 2,90. Το ντίζελ κίνησης στην Ιταλία. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς τώρα μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τα μέτρα που αποφάσισε το οικονομικό επιτελείο εν ώψη του χειμώνα για το πετρέλαιο θέρμανσης, για το ντίζελ. Δεν ξέρουμε αν θα έχει και στην αμόλυφη, αν θα υπάρξει και εκεί κάποιο μέτρο. Ξέρουμε σίγουρα για πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένουμε και κάτι για ενέργεια και για το ντίζελ κίνησης.
0: Άκου τώρα να δεις την Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βάλει κάποιες δικλείδες από το παρελθόν οι Ευρωπαίοι και είναι οι χώρες υποχρεωμένες να κρατούν από θέματα 90 ημερών. Okay. Λοιπόν, η αγορά προς το παρόν δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Όμως, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, λένε οι ειδικοί, και πάμε στην άνοιξη σιγά σιγά προς Μάρτιο, Απρίλιο κτλ., εκεί θα πρέπει να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές οι Ευρωπαίοι. Γιατί θα έχουν εξαντληθεί και τα αποθέματα και είναι προφανές ότι άμα έχουν βγει οι Σαουδάραβες από τη μέση, οι άλλοι δεν μπορούν να περάσουν από τα στενά τορμούς, χαιρετίσματα. Εναλλακτικοί προμηθευτές είναι Καζακστάν, είναι Λιβύη, Αζερμπαϊτζάν, Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή όλη είναι λίγο πιο ακριβή, έως πολύ πιο ακριβή. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα. Τώρα, δηλαδή αυτές τις ημέρες. Αυτό λένε οι ειδικοί, άμα διαβάσεις τις αναλύσεις τους. Δεν μας παίρνει. Αλλά βλέπεις όμως ότι η Ευρώπη κάθεται χαρακτηριστική άνεση και σταθμίζει τις επιλογές της.
1: Γιώργο, νομίζω το μέλλον της Ευρώπης είναι να κάνει συμφωνία με τον Καναδά και να τσακωθεί για άλλη μια φορά με τον Τραμπ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη διάθεση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, και στην Ευρώπη ακόμα περισσότερο που είμαστε πλήρως αναχείρωτοι. Και να μιλάει πρόεδρος της Κομισιόν και το μόνο που έχει να πει για την ενεργειακή κρίση είναι ευχολόγια και να μιλάμε 2 ώρες για τη συνεργασία με τον Καναδά. Είναι δυνατόν? Ωραία, αφήστε μας κιόλας, πετάξτε μας και μια πέτρα στο λαιμό και ρίξτε μας στη θάλασσα. Τι λιγότερο έχει αυτή η κρίση που ζούμε τώρα από την κρίση της πανδημίας, θέλω να μου πεις.
0: Τι λιγότερο, πιο ισχυρή είναι αυτή.
1: Πιο ισχυρή είναι αυτή. Επηρεάζει τα πάντα γύρω μας.
0: Εδώ το ακριβότερο ντίζελ αυξάνει το κόστος μεταφοράς σε όλα τα προϊόντα. Βάλε τώρα, ακριβότερο το jet fuel, δηλαδή τα καύσιμα για τα αεροπορικά ναύλα. Τα καύσιμα που πιέζουν τα αεροπορικά ναύλα. Βάλε να δεις τώρα. Όλα, ρε παιδί μου, δεν μεταφέρονται όλα. Όλα δεν μεταφέρονται. Όλα ακριβένουν και τα logistics ακόμα.
1: Τα καύσιμα, εκτός ότι επηρεάζουν τη δική μας καθημερινότητα ενός το να βάλουμε βενζίνη, επηρεάζουν κανονικότατα και τα τρόφιμα, γιατί είναι αυτά που μεταφέρουν τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ και οπουδήποτε τα μεταφέρουν. Όταν αυξάνεται λοιπόν, αυξάνονται τα καύσιμα και αυξάνονται και τα καύσιμα για την, το δίζελ κίνησης και αυτά που μπαίνουν στα αεροπλάνα ή οτιδήποτε. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αλλά θα καθόμαστε και θα το κοιτάμε. Περιμένω να δω τα μέτρα που θα ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο, να δούμε σε τι βαθμό θα είναι. Να δούμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Διάβαζα από τα ρεπορτάζ ότι θα υπάρξει μια αύξηση αρκετά μεγάλη, αλλά μένει να δούμε και τις ανακοινώσεις τις επίσημες. Γιατί και το 2 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης, όταν ξεκινήσει η διακίνησή του, δεν ξέρω ποιος μπορεί να βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι. Να τις βρήκα λοιπόν τις επιπτώσεις, αυτό που λέγαμε πριν, οι οποίες περνούν στην πραγματική οικονομία. Έχεις οδικές μεταφορές και logistics, έχεις γεωργία, κατασκευές, βιομηχανία, αεροπορικές μεταφορές, τουρισμός. Όλα. Όλα. Ακόμα λέει και αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν, μπορεί να περιοριστούν οι μη αναγκαίες οδικές μετακινήσεις. Δηλαδή, θα επηρεαστεί και η οικονομία. Έσοδα από διόδια, όλα θα επηρεαστούν. Αυτά που συμβαίνουν στη γεωγραφία επηρεάζουν την πραγματική οικονομία. Το βάζω για να συζητάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, στη Σαουδική Αραβία. Γιατί το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Αλλάζει η καθημερινότητά μας. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στους φίλους οι οποίοι μας έχουν ήδη στείλει μηνύματα. Είπε στον Παύλο εσύ. Καλημέρα, Ιωάννη. Λέει ο Ιωάννης από το. Α, Ιωάννης Bypass Ευός μου, έτσι υπογράφει. Είδα λέει τη συνέντευξη τη κυρία Καριστιανού. Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι σχέση υπάρχει. Λέει στη μαγνητική τομογραφία με την ιατρική εξέταση. Ναι,
1: θες να το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Γιατί να. Η κυρία Καριστιανού μίλησε.
0: Καλημέρα, Στέφανε. Για πες, συγγνώμη, ναι.
1: Για την κυβαντική ιατρική, ναι. Και ότι είναι το μέλλον, είπε η κυρία Καριστιανού, μιλώντας στο Open. Και είπε ότι φταίνε αυτοί που δεν ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιούν. Και ναι. Όχι η κυβαντική ιατρική. Θες να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της.
0: Προλαβαίνουμε ή μετά, κύριε Νίκο, προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε. Για δες.
2: Η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εν προκειμένου. Κβαντικός ιατρός. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
1: Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε ότι η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει μια κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι κβαντική παιδίατρος και αυτό τα λέει όλα. Ολιστική νομίζω παιδίατρος, έλεγε είναι ότι είναι η κυρία Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα τι θες να πούμε σχετικά με αυτό?
0: Όχι, εγώ το μόνο που έχω να πω σχετικά είναι πήγε να καταθέσει στο δικαστήριο για τα Τέμπη. Αυτό έχω να ρωτήσω εγώ. Πήγε.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εγώ αυτό συζητάω. Συζητάω αυτό γιατί θυμάμαι ότι τότε ήταν ανάμεσα σε έναν κόσμο ο οποίος πίεζε, φώναζε, είχε υποσχεθεί ότι θα πιέσει τα πράγματα να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Ωραία, πήγε να καταθέσει. Εγώ αυτό περιμένω να μας πει. Για το αν τώρα η κβαντική φυσική έχει σχέση με την κβαντική ιατρική, να μου επιτρέψεις προσωπικά, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός του επιστήμονας. Εγώ κάθομαι σε αυτά που λένε οι κανονικοί γιατροί. Αυτοί οι κλασικοί παλαιοιατροί δηλαδή. Κάθομαι σε αυτούς και λέω το εξής σε εσάς που μας ακούτε. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα με την υγεία σας ή θέλετε να βελτιώσετε την εικόνα σας, παρακαλώ πάρα πολύ στους κανονικούς ιατρούς. Στους κανονικούς, γιατί όταν επιλέγεις Charlatans, το συγκρότημα αυτό των 80's, να ξέρεις, ενίοτε χάνεις και τη ζωή σου. Δες τι συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συντριβή για τον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση μένει εκτός βουλής, ενώ στην πρώτη θέση καταλαμβάνει η ακροδεξιά με 38,2%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Νέα τροπή στην υπόθεση της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας που βρέθηκε νεκρή, φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε ο σύντροφός της. Περισσότερα στο real.gr.

Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, σήμερα τελευταία του καλοκαιριού. Καλημέρα Σωτήρη Τριφυλλάρα. Λέει να ξέρετε πως έχουμε πάρα πολύ απόθεμα από καύσιμα, όχι μόνο εμείς αλλά και άλλες χώρες. Ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι είναι για να μεγαλώσουν οι μεγάλοι. Εκτιμά ο Σωτήρης. Μιχάλη, εσύ που έχεις ιδέα, καλημέρα φίλε κιόλας, εσύ που έχεις ιδέα για τα, πώς το λέμε από πολιτική, για πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, πότε φορολογήθηκαν τα δηληστήρια, θύμισέ μου, ποια κυβέρνηση τα φορολόγησε, για θύμισέ μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πότε επιβλήθηκαν πρόστιμα επίσης, για θύμισέ μου.

0: Καλώς τον και τον Δημήτρη, λέει, Πάτριο, θα αγοραστούν δύο συστήματα άλλα και όλα για να ενισχυθεί η πτωχευμένη αμερικανική βιομηχανία. Δες το chat.got. Για την ασπίδα ταχυλαία θέλουμε γύρω στους 300 πυράβλους διαφόρων τύπων που δεν θα αγοραστούν ποτέ. Είναι μεγάλε. Μ' αρέσουν, είναι ενημερωμένοι. Εσύ τώρα δηλαδή, μέσα σε μια μισή αράδα, έχεις ακυρώσει την ασπίδα ταχυλαία, τους Patriot, τους Σαουδάραβες, οι οποίοι έχουν εκεί την ελληνική πυροβολαρχία Patriot, η οποία έχει καταφέρει να κρατήσει εκείνη την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, που εποπτεύει. Στο 99% ασφαλή, αλλά εσύ κατά την άποψή σου τα έχεις χρεοκοπήσει τα συστήματα και μας λες ότι δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Καλημέρα και στο χιλίαρχο. Ναι μωρέ, λέει, Δυτική Πομερανία, σιγά το νησί. Κάτι σκύλους βάζει μόνο. Ήθελα να σε ρωτήσω εσύ, αλλά η Πομερανία, από εκεί πρέπει να έρχονται τα σκυλάκια.
1: Οι περισσότερες δράτες σκυλιών, να ξέρεις, από τη Γερμανία είναι.
0: Γερμανία έρχονται, ναι.
1: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Στουτγκάρδη μας λέει ότι ένα αγκουράκι στη Στουτγκάρδη έχει 1,46. Mm-hmm. Ένα κιλό ντομάτες έχει 3,56 ευρώ. Mm-hmm. Ένα μαρούλι έχει 1,89 ευρώ. Το πετρέλαιο έχει 2,51. Η βενζίνη 2,33 μέσα στην πόλη. Και στην Εθνική Οδό το πετρέλαιο έχει 2,89, ενώ η βενζίνη 2,55. Δεν πάνε καλά και στη Γερμανία συνολικότερα.
0: Όχι. Και έτσι απαντάει και στο φίλο τον Άγγελο που έχει στείλει μήνυμα και λέει και τελικά τις πετρελοπηγές της Σαουδικής Αραβίας προστατεύουν οι ελληνικοί πατριώτες. Καλημέρα από Πειραιά. Ναι, γι' αυτό το λόγο τις προστατεύουν. Όσο, δηλαδή, όσο γίνεται, να μπορεί να έρθει πετρέλαιο και να έρθει σε κανονικές γήινες τιμές που δεν γίνεται. Γιατί οι Σαουδάραβες λένε, παιδιά μας τυπάνε Χούθη, κατεβάζουμε τα λιμάνια, σταματάμε την μεταφορά από τη συμπληρωματική οδό. Είναι προφανές ότι ο αγώνας αυτός είναι διαρκείας, είναι σκληρός. Έλα.
1: Όχι, αυτό είχα να πω και εγώ, δηλαδή ότι σε όλη στην Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι, όπως είπε ο φίλος νωρίτερα, παιχνίδια, αλλά και ο κύριος Ευτυχίδης που μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι διεθνολόγος, οικονομολόγος, είπε ότι σε πολλές περιοχές της Ευρώπης θα δούμε ελληματικά, θα δούμε έλλειψη στα αποθέματα.
0: Μάλιστα. Και ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη, πες Αλεύρη Παγάνη, Σαμαράς και Κασιδιάδης, και τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα φίλε που έρχονται θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Εγώ είμαι βέβαιος. Έρχεται η στιγμή να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Θα ξυπνήσει και ο... Πες το να, ποιος είναι ο βασιλιάς που είχε πετρώσει.
1: Ο Παλαιολόγος.
0: Αυτός πέτρωσε, άλλος είχε πετρώσει.
1: Άλλος πέτρωσε.
0: Δεν τα θυμάμαι κιόλας. Πιούμε καφέ στην κόκκινη μιλιά, ρε, η Μιχάλη.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά όχι και τόσο. Το Elastoflex ST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες την ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Elastoflex ST από την Elastotet.
0: Στο ίδιο περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 παγία δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος και πρόλαβε την προσφορά.
1: Ναι, καλά. Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος ήταν. Καλά το είπα. Που υπάρχει και το μύθος ότι έχει το σπαθί στο θεκάρι και βγαίνει σιγά σιγά και όταν θα βγει θα πάρουμε την πόλη.
0: Τώρα που έρχονται οι τέτοιοι του Μιχάλη θα πλησιάσει, θα γίνει και αυτό. Θα το ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν, βέβαια, να ξέρεις, υπάρχουν και άλλες πιο πριν. Υπάρχουν προφητείες, λέει. Θα πέσει ο τέτοιος, θα χτυπηθεί ο Ερντογάν, θα πέσει ο Ερντογάν, θα έρθουν οι άλλοι, μετά θα έρθουν οι Ρώσοι, θα πολεμήσουν τους Τούρκους και μετά οι Ρώσοι θα μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη. Με κοιτάς, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που αυτά τα περιμένει, πώς και πώς, και μετράνε τις μέρες. Θα μου πεις, είναι και οι εφημερίδες, τύπου εφημερίδες, που έχουν κάτι τίτλους που δείχνουν εκεί το. Α, όπως λες, να το θικάρι του Παλαιολόγου, το οποίο βγαίνει σιγά σιγά. Το θικάρι, το ξύβος από το θικάρι. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Αυτοί που πουλάνε, αλλά είπαμε εδώ πέρα, έχουμε σανοφάγους και σανό απεριόριστο σε αυτή τη χώρα. Ας ξεκινήσουμε τις κανονικές εφημερίδες εμείς τώρα. Πέρα εδώ. Τι μου δίνεις. Τη Real News μου δίνεις.
1: Real News σου δίνω.
0: Τέτοια είσαι. Λοιπόν, είπαμε για τη Real News και όσοι δεν την αγοράσετε, σε λίγο θα έχετε δυνατότητα να διαβάσετε στο real.gr και στο nikos.gr την αποκάλυψη που είχε η Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Εμείς τώρα θα δούμε τις σημερινές εφημερίδες. Ξεκινάτε, κυρία Βραχά.
1: Μάλιστα, με τα νέα. Μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, βάση drones και στη Λέσβο, επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στηθεί υποδομή. Ακτίνα επιχειρησιακής δράσης και κρίσιμες λεπτομέρειες πτήσεων, γράφουν τα νέα. Mm-hmm. Σε άλλο θέμα, κληρονομιές εξαδιαιρέτου, η λύση στον Γρίφο. Ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Και εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια, σε αδιέξοδο Μέρτς. Το χειρότερο αποτέλεσμα για το ΤΣΕΝΤΕΟΥ από το 1949 στο Μεκλεμπούργο.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εστία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι στη φυλακή.
1: Ελεύθερος τύπος, αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά. Ολοκληρώθηκαν επίσης από τον Ελεύθερο Τύπο οι αυτοψίες χιλίων 200 μηχανικών του ΤΕΣ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δομές, υγείας, υπηρεσίες και άλλα κίνητα του κράτους. Μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς έλεγχους.
0: Λοιπόν, για πάμε στην κόντρα. Λοιπόν, τίτλος. Παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου επιχείρησε να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Να πω ότι έχει και μεγάλη φωτογραφία από το ρεπορτάζ από τη συμπλοκή για την Ξαπλώστρα. Χθες. Στη Βάρη, πού έγινε αυτό?
1: Στην ακτή Βουλιαγμένης.
0: Μάλιστα. Ναι. Νεκρός απόστατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο πέθανε για μία ξαπλώστρα.
1: Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα στη συνέχεια. Mm-hmm. Θα έχουμε Θεοδόση πάνω να μας πει τις λεπτομέρειες. Από την εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι μέχρι 1,75. Θολώνουν τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα. Ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Επίσης, Γερμανία πρωτιές για τη Λίνκια και ΑΕΦΤΕ.
0: Εφημερίδα το Μανιφέστο έχει, από ό,τι βλέπω εδώ, μια μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα σε μαύρο φόντο με κίτρινο το πρόσωπό του και γράφει, ο τίτλος είναι, τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο, τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη, κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μονκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Και το άλλο θέμα που είχε ακριβώς από κάτω, ζωνάρι το Μανιφέστο, μη δώσεις το βίντεο της λεπτοκαριάς, δεν μας βολεύει, συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Πλακιά. Βάλαμε τέλος στη συνωμοσιολογία και στα fake news για παράνομα φορτία και βαγόνια που χάθηκαν. Αυτό το έχει πει και στο δικαστήριο ο Νίκος Πλακιάς. Και μπορεί κάποιοι να μην το θυμάστε, να σας πω ποιος είναι ο Νίκος Πλακιάς. Αν και τον έχετε ακούσει και από τη συχνότητα αυτή αρκετές φορές. Είναι ο πατέρας των διδήμων. Είναι ο πατέρας που έχασε δύο κορίτσια.
1: Και την ανιψιά του.
0: Και την ανιψιά του. Και πήγε στο δικαστήριο και είπε ότι το βίντεο της λεπτοκαριάς για το οποίο φωνάζαμε όλοι και λέγαμε πού είναι αυτό και πώς εμφανίστηκε, κάποιοι το είχανε. Έτσι κατέθεσε ο κύριος Πλακιάς. Εδώ και μήνες το είχανε. Στη φαρέτρα τους. Ο κύριος Πλακιάς κατέθεσε ότι κάποιοι έλεγαν να μην το δώσουμε γιατί δεν μας βολεύει, δεν μας συμφέρει. Όταν η Ελλάδα ήταν στα πρόθυρα του εθνικού διχασμού. Με τα ρωσικά bots στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καθοδηγούν και έναν κόσμο ο οποίος έψαχνε να δει τι συμβαίνει, παρακολουθώντας δίθεν εμπειρογνώμονες, να ζωγραφίζουν δεξαμενές πάνω σε τρενάκια.

0: 82χρονου για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη, ενεργειακή κρίση επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ και η Απογευματινή έχει στο πρωτοσέλιδό της τις εκλογές στη Γερμανία, δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία, Βόρβορος. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις ΗΠΑ. Συνεχίζει το καταιγισμό των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Προκλητική κάλυψη και στον ψευδόμενο Πλεύρη. Άγνωστη λέξη η παρέτηση στην Ελλάδα των σκανδάλων και της διαφθοράς. Και ένοχη σιωπή από τη σύζυγο του Στουρνάρα για τις σχέσεις της με τη Γάκα.
0: Και τέλος από την εφημερίδα Εσπρέσο, ο Νάσος ο Μπογιατζής, σε ποια χέρια τσαρλατάνο έπεσε ρε μαζό, πως ο 62χρονος Κομιανός που σήμερα περνά το από ανακριτή για την υπόθεση Μαζονάκη, άφησε τα πινέλα για να κονομάει σε υπνοθεραπείες που έγινε υπνοτιστής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, βλέπω το μήνυμα από πριν να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις εφημερίδες. Mm-hmm. Λέει, έχω στείλει πολλές φορές το ερώτημα, δεν το έχετε διαβάσει λίγο στον αέρα, αλλά δεν έχει δοθεί απάντηση. Γιώργο μου, μάλλον δεν την άκουσες την απάντηση, γιατί εγώ διάβασα το ερώτημά σου. Νομίζω είχαμε τον κύριο Χρυστοδουλίδη ή τον κύριο Ευτυχία, δεν θυμάμαι, Ευτυχίδη. Το ερώτημα που έθεσες είναι, τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης που υπάρχει από πέρυσι στις δεξαμενές δηληστηρίων και πρατηρίων και αν θα βγει στην αγορά με την καινούργια φρέσκια τιμή ή την, με την καινούργια φρέσκια τιμή, την ακριβότερη λες. Και η εκτίμηση είναι ότι αυτό θα συμβεί.
0: Ο Δημήτρης Χριστούλιας μας το λέει.
1: Ο Χριστούλιας μας το λέει. Αυτό θα συμβεί. Αυτή ήταν η απάντηση. Μόνο εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι προφανώς θα βγει με την καινούργια τιμή. Τι είναι, χαζή είναι. Να βγάλουμε το πετρέλαιο με την περσινή.
0: Άμα, Γιώργο μου, δεν έχεις το φόβο του ελέγχου της αγοράς, κάνεις ό,τι σου καπνίσει.
1: Ναι. Με διαφωνώ σε αυτό που λες.
0: Πάμε σε ρυθμιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε να συνομιλήσουμε με την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, γιατί πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ.
1: Ναι.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα.

0: ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Στον κύριο Πάπου να μιλήσω και να απευθυνθώ. Τους τίτλους των εφημερίδων διάβαζα, κύριε Παπό. Αν εννοείται ότι η άποψη δική μου δεν πρέπει να εκφέρεται, με συγχωρείτε, έχουμε διαφωνία. Αν πάλι αναφέρεστε στους δημοσιογράφους οι οποίοι μετακινήθηκαν από το επάγγελμά τους στην πολιτική, αν έχετε ένσταση γι' αυτό ή αν θεωρείτε ότι καλώς έπραξαν, υποθέτω αναφέρεστε στους δημοσιογράφους οι οποίοι το έπραξαν και πήγανε και στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι δεν είναι? Γιατί βλέπω την ακοή σας πολύ εκλεκτική. Επιλεκτική, όχι εκλεκτική, επιλεκτική. Αφήνετε κάποιους απ' έξω από το σχολείο σας. Οι δημοσιογράφοι βρίσκονται στο κοινοβούλιο από όλες τις πλευρές του κοινοβούλιου. Σε όλα τα έδρανα κάθονται. Έλα.
4: Έχουμε Θανάση Τσίτσα.
3: Έχουμε Θανάση Τσίτσα. Καλημέρα, Θανάση Τσίτσα.
4: Δεν έχουμε Θανάση Τσίτσα. Θανάση.
3: Βιαστήκαμε.
4: Δεν έχουμε Θανάση Τσίτσα.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη, λέει. Καλημέρα στον πλανήτη Γη και οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Να είστε καλά.
4: Τώρα έχουμε Θανάση Τσίτσα.
3: Θανάση, καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα. Εντάξει, και καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, εβδομάδα.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Λοιπόν, έχετε την τιμητική σας εκεί, θα μου πεις, κάθε μέρα έχετε την τιμητική σας, η σύγχρονη Ρώμη. Η σύγχρονη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κάθε μέρα έχει την τιμητική της, αλλά έχετε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό όμως.
5: Ναι, κοίτα, Σεπτέμβριος σημαίνει Νέα Υόρκη,
3: ναι.
5: Γιατί εδώ μεταφέρεται κάθε Σεπτέμβριο το επίκεντρο της Διεθνούς Διπλωματίας, ανοίγει η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συμμετέχουν σχεδόν 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.
3: Ναι, αλλά με βίζα από τις ΗΠΑ, Θανάση μου.
5: Με βίζα, ναι. Σε άλλους δίνουν και σε άλλους όχι. Ο Ιρανός πρόεδρος θα έρθει, ο Μαχμούντ Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής του απαγόρευσαν και δεν του χωρίσαν τη βίζα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα γενική συνέλευση, θα έχει πολύ τεχνητή νοημοσύνη και συζήτηση γύρω από αυτή. Άλλωστε, με αυτό ξεκινά και το πρόγραμμά του Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος ήδη είναι στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινάει την επίσκεψή του στις ΗΠΑ και με αφορμή την παρουσία του στην Γενική Συνέλευση από το Σαν Φρανσίσκο, που θα βρεθεί για δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, στην καρδιά της Silicon Valley, με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο. Όπως είπα, θα επισκεφτεί δύο κορυφαίες εταιρείες τεχνολογικού κλάδου, την Nvidia και την Tesla. Για όσους δεν ξέρουν, πρόκειται για δύο τεχνολογικούς κολοσσούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης και των προηγμένων μικροεπεξεργαστών. Δεν έχει ανακοινωθεί αν θα συναντήσει τους επικεφαλείς, τον Τζέσεν Χουάνγκ ή τον Ήλον Μάσκ, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν αναχωρήσει από τις ΗΠΑ για τις ΗΠΑ, συνέδεσε ευθέως την επίσκεψη στην Καλιφόρνια με τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που δημιουργεί η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Και το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες δύο εβδομάδες γίνονται έντονες συζητήσεις διεθνώς για το αν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να εξελιχθεί σε μια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα και αν πρέπει να μπουν κάποια φρένα στην ανάπτυξή της. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει ομιλίες στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, συναντήσεις με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο πριν έρθει στη Νέα Υόρκη την επόμενη Τετάρτη για να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μιλήσει την Πέμπτη, και αυτό είναι και η κεντρή, με μια ομιλία ενώπιον να προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και από εκεί συνήθως στέλνει και τα δικά του μηνύματα σε ό,τι αφορά κυρίως τα εθνικά θέματα.
3: Μάλιστα. Τώρα, με Αμερικανούς επισήμους γνωρίζουμε, έχει κάποιο ραντεβού, κάποια συνάντηση οριστικοποιηθεί?
5: Έχει διμερείς επαφές, δεν έχει με Αμερικανούς επισήμους. Δεν θα παραπευθεί στην ετήσια δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος Τραμπ αργά το βράδυ της Τρίτης, γιατί ακριβώς θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, θα έρθει ξημερώματα Τετάρτης. Αναμένουμε εδώ να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Αυτή δεν έχει, δεν είναι ακόμα στο πρόγραμμα, το επίσημο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου. Είναι ότι μεταδίδεται από τα, από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Όμως εδώ ο Τραμπ θα δει τον Ζελένσκι ενδεχομένως, γιατί άφησε ανοιχτό ότι ίσως δει και τον Ιρανό Πρόεδρο τον Πεζεσκιάν. Άφησε την πιθανότητα ανοιχτή ότι μπορεί να τον δει. Θα έχει όμως και συναντήσεις με χώρες του κόλπου, όπου εκεί θα πάρθουν και οι τελικές αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε με τον πόλεμο στο Ιράν, γιατί σήμερα έκανε και πάλι σκληρές δηλώσεις, που ούτε λίγο ούτε πολύ τους απείλησε ότι είμαι στην τελική ευθεία να αποφασίσω αν θα τους ανατινάξω ή όχι. Εν πωλής, λίγο πολύ αυτό είπε. Και αυτή η συνάντηση με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου θα αποσαφηνίσει λίγο για το πού πάει η ιστορία με το Ιράν, την ώρα που στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και στην Ευρώπη φαντάζομαι, καλπάζει η ακρίβεια. Οι τιμές των κασίμων είναι στα ύψη. Ήδη το diesel μέσω σταθμικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τα $6.40 και η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα $4, κάτι που δημιουργεί τεράστια πίεση στον Αμερικανό Πρόεδρο, όχι μόνο πολιτικά και δημοσκοπικά, καθώς όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν οργή και δυσαρέσκεια, όπου οι Αμερικανοί πολίτες βρίσκονται πλέον στο δίλημα αν θα πρέπει να αγοράζουν βενζίνη ή να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν τρόφιμα. Το πρόβλημα αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι οι Ρεπουμπλικάνοι, εάν συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, θα βιώσουν μια μεγάλη ήττα στις εκλογές της του Νοέμβρη, στις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου, με μεγάλο κίνδυνο να χάσουν και τον έλεγχο και των δύο νομοθετικών σημάτων, της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.
4: Θανάση, ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, Θανάση.
2: Real FM. Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί...
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή
8: εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
10: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συντριβή υπέστη ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα CDU περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου. Ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η ακροδεξιά AfD με 38,2%. Στο Βερολίνο η αριστερά Die Linke συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το CDU του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο θα έχει συναντήσεις στο Σαν Φρανσίσκο με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας με επίκεντρο τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε ο σύντροφός της. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου 17χρονου μαθητή που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή παρασχέθηκαν στο παιδί πρώτες βοήθειες και ειδοποιήθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και γιατρός της περιοχής.
22: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
23: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Εκτός έδρας νίκες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Τα αποτελέσματα: Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Στην κατάταξη προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ με 12, ΑΕΚ με 11, Όφι και Ολυμπιακός από 10 βαθμούς στην πρώτη πεντάδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία και συννεφιά στα Επιρωτικά και το Ιόνιο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Η άνοδος του Κηφισού είναι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα. Από τη Λένορμαν μέχρι ψηλά τη Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει μια μεγάλη ουρά. Και στο καθοδικό ρεύμα ανατμήματα όμως, καθυστερήσεις από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεως. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Και στην άνοδο της Σαλήμου Κατεχάκη ξεκινούν οι καθυστερήσεις από την Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίολάντος.gr.
1: Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά το Lastoflex εστί όχι. Στεγανοποίηση ταράτσας με τεχνολογία σιλανικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex εστί από την Elastotech, μονώνεις και τελειώνεις. Έχουμε το Θεοδόση πάνω στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Έλα Θεοδόση μου, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Από πού να αρχίσουμε τώρα? Να αρχίσουμε από την ιστορία αυτή με την ξαπλώστα, τη λες Κασιανή?
2: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, γιατί είναι σοβαρό. Γιατί έχουμε έναν 82χρονο άνθρωπο νεκρό, έναν 76χρονο να αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα σωματική βλάβη και όλα αυτά για μία ξαπλώστρα. Το πρώτο ερώτημα, δεν είχε ξαπλώστρες και οι άνθρωποι αυτοί τσακώθηκαν και ήρθαν στα χέρια γιατί να είναι η μοναδική ξαπλώστρα στην πλάστη βουλιαγμένη? Όχι. Εκατοντάδες ήταν οι αδιανές ξαπλώστρες.
0: Ναι.
2: Εκατοντάδες ήταν οι αδιανές ξαπλώστρες, αλλά...
0: Κάτι άλλο θα συνέβαινε, Θεοδός. Κάτι άλλο θα συνέβαινε.
2: Λέει, απλώς λέει τα πράγματά του σε 4-5 ξαπλώστρες και εμείς θέλαμε να κάτσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Πήγε η φίλη μου 21 ετών, η οποία εισήλθε μαζί με τον 76χρονο στην Πλάς Βουλιαγμένη, κόβοντας μάλιστα εισιτήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες, για αμαία. Πήγε, λέει, η φίλη μου να πάρει μία από αυτές τις ξαπλώστρες να κάτσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που θέλαμε και ο 82χρονος λέει αντέδρασε. Όχι, να πάρεις άλλο, δεν θα κάθεις εδώ, θα καθίσετε αλλού. Λέει ο φερόμενος ως δράστης του ξυλοδαρμού, διότι ο 82χρονος μετά τον καυγά έχει πέσει κατέρωθεν ξύλο, πρέπει να σας πω. Αισθάνθηκε αδιαθεσία, έπαθε ανακοπή, του έκαναν κάρπα, μεταφέρθηκε στο ασκληπείο της Βούλας, είναι κοντά άλλωστε. Οι γιατροί έκαναν τα δυνατά να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς ο άνθρωπος έχασε τη μάχη με το θάνατο. Τα ακριβή αίτια θα μας τα πει ο ιατροδικαστής που θα πραγματοποιήσει νεκροψία, νεκροτομή. Κυρίως τι? Τα χτυπήματα είναι αυτά που έφεραν την ανακοπή. Η ένταση είναι αυτή που έφερε την ανακοπή ή υπήρχε προδιάθεση? Για να δούμε στη συνέχεια και τη νομική αντιμετώπιση του 76χρονου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δέχτηκε πρώτος χτυπήματα και ότι δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο λέγοντάς του 82χρονος, ξέρεις ρε ποιος είμαι εγώ είμαι υπηρέτησα ναι στο πολεμικό ναυτικό και εκεί λέει δέχτηκα το χτύπημα, έπεσα κάτω, σηκώθηκα και ήρθαμε στα χέρια. Γεγονός είναι ότι όπως λένε και αυτός μάρτυρος του αστυνομικού ότι έχει πέσει ξύλο μεταξύ του. Τώρα να βλέπεις έναν 76χρονο και έναν 82χρονο να έχουν έρθει στα χέρια, νομίζω ότι η εικόνα δημιουργεί έναν παραλογισμό. Το σχήμα είναι ιδιαιτέρως οξύμορο, γιατί από τέτοιους ανθρώπους περιμένει συμβουλές και στάσεις ζωής οι νεότεροι και όχι να βλέπουν τέτοιες εικόνες. Η δε σύζυγος του θύματος φαίνεται να είναι... πιο κοντά στην πραγματικότητα, δηλαδή ο άντρας μου έχασε τη ζωή του για ασήμαντη αφορμή και για μία ξαπλώστρα.
0: Ήτανε παρούσα στο περιστατικό, δεν δώσει ξέρω.
2: Βεβαίως, ο 82χρονος ήταν μαζί με την σύζυγό του, ο 76χρονος μαζί με την 21χρονη φίλη του, η οποία όπως σας προείπα μπήκε στην Πλάς κόβοντας εισιτήριο αμαία.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια υπόθεση η οποία προφανώς θα έχει δικαστική εξέλιξη άμα την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής που θα πραγματοποιήσει, αν όχι σήμερα το πολύ, αύριο ο ιατροδικαστής.
1: Τι άλλο θα δούμε, θα δώσει, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε.
2: Όπως το είπες, Κασιανή, τι άλλο θα δούμε.
1: Πάμε και στην υπόθεση με τους γιατρούς χωρίς δίπλωμα, τους είπαμε χθες, στην κουβέντα μας με το, με το Γιώργο. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση σήμερα, νομίζω είναι να καταθέσει και ο υπνοθεραπευτής.
2: Σημαντική μέρα. Είναι σημαντική μέρα διότι αναμένεται η κατάθεση του υπνοτιστή, υπνοθεραπευτή, ας τον πούμε υπνοτιστή. Γιατί και εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που κάνει ο άνθρωπος, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω άλλωστε. Τηρώ και μια επιφύλαξη ότι δεν έχει να κάνει με την επιστήμη και την απόδειξη, γενικότερα είναι επιφυλακτικός απέναντί του. Έχει να πει πολλά. Ποιοι είναι οι τομείς. Φωτογραφία. Γιατί του την έστειλε η γιατρός. Ο ίδιος γιατί έστειλε μήνυμα στην γιατρό για να επιβεβαιώσει τα ραντεβού που είχε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Είχε συμβεί κάτι. Ποιος σύστησε τον Γιώργο Μαζονάκη στη γιατρό αλλά και τον υπνοτιστή. Ο υπνοτιστής σε δηλώσεις που έχει κάνει στα κανάλια λέει μου τον σύστησε η γιατρός. Συγγνώμη. Ωστόσο κάποιες πληροφορίες θέλουν ένα πρόσωπο από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη να είναι αυτό το πρόσωπο που σύστησε τον υπνοτιστή. Που το σύστησε τον ενδεχομένως και την συγκεκριμένη γιατρό. Αντιθέτως ο υπνοτιστής σε δηλώσεις του λέει εμένα μου τον σύστησε η γιατρός. Παραλλήλως όμως θα ερευνηθεί και από τις ανακριτικές αρχές, γιατί έχουμε περάσει πια στην κύρια ανάκριση.
0: Θεοδόσμα, αλλά τι ευθύνη έχει τώρα, με συγχωρείς, τι ευθύνη έχει αυτός ο οποίος συστήνει τους γιατρούς και τον υπνοτιστή στο Μαζονάκη, με καλή διάθεση το λέω, δηλαδή και ο Μαζονάκης ενήλικος ήταν.
2: Βέβαια,
0: έτσι,
2: βέβαια.
0: Δεν ήταν κανένα παιδάκι για να πεις ότι τον ξεγέλασε, ας πούμε, ο ενδιάμεσος.
2: Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται από τις ανακριτικές αρχές είναι αυτή η ανακύκλωση ασθενών. Δηλαδή, μήπως υπήρχε
0: σύστημα.
2: Μια κυκλική.
0: Ναι,
2: ένα κυκλικό σύστημα το οποίο ανακύκλωνε όχι ασθενείς, πελάτες.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί φοβούμαι ότι ως πελάτες.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Σωστό είναι.
2: Έτσι ακριβώς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντική ημέρα. Παραλλήλως και όπως αποκαλύφθηκε χθες από προχθές από εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, υπάρχει ένα SMS που έχει ανασυρθεί από τηλέφωνο εργαζομένης μέσα στο ιατρείο αυτό, η οποία στέλνει μάλλον σε κάποιο οικείο παύλα συγγενικό της πρόσωπο ένα μήνυμα που γράφει ή και αναφέρει το όνομα της γιατρού. Πρέπει να του έχει δώσει μέση. Αυτό το έχουμε πει ως ενδεχόμενο στην συχνότητα του Real FM αλλά και στις σελίδες του real.gr ότι εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο και θα διαπιστωθεί απόλυτα από τις τοξικολογικές εξετάσεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν προς το τέλος ή τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκεί θα φανούν πάρα πολλά και θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο ιατροδικαστικό πόρισμα που θα περιέχει και τον μηχανισμό, γιατί αυτό λείπει, τον μηχανισμό που προκαλεί την ανακοπή καρδιάς στον Γιώργο Μαζονάκη. Εκεί είναι δυνατό να έχουμε ακόμα και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ή ενδεχομένως και υποβάθμιση. Θα το δούμε αυτό όταν θα είναι ολοκληρωμένο το ιατροδικαστικό πόρισμα.
1: Θα δώσει πάνω να σε ευχαριστήσουμε.
0: Καλημέρα
1: πολύ.
0: Φίλε.
2: Να
0: καλημέρα.
2: Είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Επειδή έχετε αυτή τη διάθεση να συζητάμε, εγώ θα αντιλήξω τη συζήτηση σήμερα. Γιατί έχετε στείλει τα ίδια μηνύματα, τα στέλνετε από την προηγούμενη εβδομάδα. Επομένως, υποθέτω, θέλω να υποθέσω με καλή διάθεση, ότι έχετε γνήσια ανησυχία. Λοιπόν, κύριε Γιάννη Πάπο, εδώ στο Real FM μας επιτρέπετε να έχουμε άποψη. Εάν με βρείτε εμένα ή την Κασιανή να σας μεταδίδουμε ανακριβείς πληροφορίες, βεβαίως είμαι εδώ να αναλάβω για την ευθύνη και βεβαίως αν χρειαστεί να παραιτηθώ κιόλας. Προγραφές όμως για το τι άποψη εκφράζω και αν η άποψη που εκφράζω, συγγνώμη, σας προσβάλλει. Επειδή έχει επιχειρηθεί ξανά στο παρελθόν, εδώ δεν περνάνε. Είναι κατανοητό αυτό. Θα μου πείτε σε τι ήμουν ανακριβής και βεβαίως μετά εγώ θα σας απολογηθώ. Θα ζητήσω συγγνώμη. Αυτά τα κολπάκια του τύπου είναι δημόσια συχνότητα και δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή σου. Αυτά, ξέρετε, εδώ που είμαστε κανονική δημοκρατία, με παθογένειες, με προβλήματα, προφανώς, δεν ισχύουν. Πηγαίνετε στη Βόρεια Κορέα ή πηγαίνετε εκεί που νομίζετε να τα εφαρμόσετε. Ακού να δεις. Δεν θα εκφράζω εγώ την άποψή μου γιατί ενοχλείται ο κύριος Πάπος. Αν μας πιάσετε να σας λέμε ψέματα ή ανακρίβειες, βεβαίως έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε τη συγγνώμη μας. Και ειδικά στο Real FM που και από την πρωινή ζώνη μέχρι το βράδυ ακούτε όλες τις απόψεις. Εσείς απαιτείτε οι απόψεις οι οποίες ενοχλούν τα αυτάκια σας να μην διατυπώνονται. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Είναι η τελευταία φορά που το λέω γιατί το έχω πει αρκετές φορές και με άλλες αφορμές, με άλλα μηνύματα. Αν αντέχετε δημοκρατία, μένετε εδώ στο Real FM και ακούτε όλες τις απόψεις όπως κάνουν και οι περισσότεροι αυτής εδώ της πανέμορφης πόλης. Καλημέρα στον Τζόρτζ. Λέει: αν ο Τραμπ στις μεσαίες αυτές εκλογές χάσει τα κέντρα αποφάσεων, μπορεί να σημαίνει και λήξη των πολέμων. Φίλε, αυτό χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Θεωρητικά θα μπορούσε. Θεωρητικά θα μπορούσαν να πούνε τα κέντρα αποφάσεων ότι αποσύρουμε ό,τι δυνάμεις έχουμε στην περιοχή και τέλος εχθροπραξίες με το Ιράν.
0: Καλά, κράτα λίγο όμως την προκαλάθη.
1: Θεωρητικά.
0: Μην βρεθεί ενισχυμένος την επόμενη μέρα από τις ενδιάμεσες εκλογές. Μικρό καλάθι κρατά.
1: Θεωρείς ότι μπορεί να τον βοηθήσουν οι πολίτες του της Αμερικής?
0: Επικοινωνιακά είναι πάρα πολύ ικανός. Μπορεί να πιάσει οποιοδήποτε θέμα, να το γιγαντώσει και να, εκεί κοντά στις εκλογές εννοώ, και να επηρεάσει ένα μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής κοινής γνώμης. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει.
1: Να θυμίσω και το 5.000, που τους έταξε και το 5.000 αν κερδίσει και τα δύο κέντρα αποφάσεων στις διάμεσες εκλογές, ότι κάθε ενήλικας Αμερικανός πολίτης θα πάρει 5.000 ευρώ και να τα ξοδέψει εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας είπαμε και τι δεν σας είπαμε την προηγούμενη ώρα για τις εκλογές στη Γερμανία που έχει καταρακωθεί ο Φρίντριχ Μέρτς. Παρ' όλα αυτά λέει ότι δεν παρετούμε, ενώ στο κρατήδιο Δυτική Πομερανία δεν κατάφερε να μπει στο κοινοβούλιο και έχασε και το Βερολίνο. Παρ' όλα αυτά λέει δεν παρετείται ούτε από το κόμμα, από το πρόεδρο του κόμματος, ούτε από την θέση του καγκελάριου. Την ίδια ώρα είπαμε και για το Μητσοτάκη και για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σας είπαμε και για τα μέτρα για την ακρίβεια που αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα.
0: Εδώ, να μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου της Σύση Σταυροπυριάκου αυτή την ώρα στο real.gr. Είναι το ρεπορτάζ που είχε για την εφημερίδα, για τη Real News, όπου ξεδιπλώνει το ολόκληρο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και αυτό το οποίο βγαίνει, θα πρέπει να μπείτε να το διαβάσετε, νομίζω θα το βρείτε πολύ, χρήσιμο για να γνωρίζετε πού περίπου πάει το πράγμα. Η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ένα σχέδιο για να πάει σε μια ελάφρυνση περίπου 40 λεπτών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. 40 λεπτά, έτσι.
1: Να πάει κύριο στο 1,60, ας πούμε.
0: Στο 1,50.
1: Ναι, 1,50.
0: Στο 1,50. Είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε την περασμένη εβδομάδα στην ΕΡΤ ότι θα είναι κάτω από το 1,75. Το σχέδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σύσης, της Σταυροπυράκου, είναι να πέσει 40 λεπτά με ένα συνδυασμό παραγόντων. Μπείτε, διαβάστε το στο real.gr αυτή την ώρα.
1: Βέβαια και το 1,50 είναι αυξημένο ούτως ή άλλως από το 1,10 που ήταν ήδη αυξημένο πέρυσι. Από τα 2 ευρώ είναι κάτι καλύτερο.
0: Ξεκινούσαμε πέρσι τέτοια εποχή με 1,10. Μάλλον όχι πέρσι τέτοια εποχή. Σε ένα μήνα
1: σε
0: από
1: ένα
0: τώρα.
1: Μήνα, ναι.
0: Με 1,10. Φέτος γίνεται προσπάθεια να πάει στο 1,50. Να πάει κάτω από το 1,75 δηλαδή.
1: Η Σύση Σταυροπυράκου, παιδιά, είναι εγγύηση, οπότε μπείτε τώρα real.gr, είναι στην πρώτη σελίδα να διαβάσετε το ρεπορτάζ της. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα με τους γιατρούς,
0: ναι,
1: χωρίς δίπλωμα, διάβαζα ότι είχαν, λέει, βγάλει και στο εξωτερικό της την τεχνογνωσία τους. Εξήγαγαν την τεχνογνωσία πάνω στην πλασμαφαίρεση και σε όλα αυτά τα τσαρλατάνικα που κάνανε χωρίς να έχουν την άδεια να τα κάνουν. Και μάλιστα στις Φιλιππίνες υπήρχε μια κανονική διαφήμιση που έπαιζε και έλεγε ότι ελάτε να σας κάνουμε 8 χρόνια νεότερους,
0: ναι,
1: και την τεχνογνωσία μας την έχει δώσει ο τάδε γιατρός από την Ελλάδα που τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα και ελάτε να σας τα κάνουμε και εδώ στις Φιλιππίνες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: και φωτογραφίες με γιατρούς από το εξωτερικό που μιλούσαν για την τεχνογνωσία αυτή και έχει μιλήσει σε εκατοντάδες συνέδρια ο συγκεκριμένος τύπος.
0: Και μια κυρία που ήταν εκλεκτή μαθήτρια του γιατρού, σωστά. Μια εννοώ εκεί από τις Φιλιππίνες. Ε, σωστά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το θέμα εδώ δεν είναι τι λέγανε αυτοί. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα. Αυτό το μπάχαλο το οποίο έχουμε μοναδική τεχνογνωσία να κατασκευάζουμε. Θυμίζω, έχεις ένα συνεργείο ελεγκτών που πάνε εκεί κανένα δύο εβδομάδες πριν. Χτυπάνε το κουδούνι, τους λένε δεν σας ανοίγουμε. Αυτοί φύγανε, ήταν πληγωμένοι, στεναχωρηθήκανε. Μετά έχεις άλλους οι οποίοι μπαίνουν μέσα, ψάχνουν να βρουν το μηχάνημα και δεν το βρίσκουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να διορθωθούν.
1: Ξέρεις, το κακό είναι ότι δεν πήγανε για έναν έκτακτο έλεγχο. Πήγαν και κάναν ελέγχους μετά από καταγγελίες. Έρχεται άλλος και σου καταγγέλει, η συγκεκριμένη κυρία, ας πούμε, από την Κύπρο, 35 ετών, ότι πήγα και μου έκαναν την τάδε θεραπεία και έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και πας μετά, σου χτυπάς το κουδούνι, δεν σου ανοίγουν, σηκώνεσαι και φεύγεις. Και στον επόμενο έλεγχο, όλους τυχαίως, δεν βρίσκουν τίποτα. Και αυτή η κυρία είναι φαντασιόπληκτη.
0: Ναι, το πρόβλημα βέβαια στην περίπτωση μας, να ξέρεις, είμαστε εμείς κατά την άποψή μου. Διότι δυστυχώς η πλειονότητα δεν διαβάζει, δεν ελέγχει, δεν μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος. Και να σου κάνω και μια πρόβλεψη. Ας την κάνω.
1: Για πες.
0: Μη σου κάνει εντύπωση αν σε τρεις μήνες από τώρα, το γράψα και στη Real News αυτό, σε τρεις μήνες από τώρα, εκεί στα Χριστούγεννα, εμφανιστεί πάλι κανένα βιντεάκι με κανέναν άλλον τύπο ή άλλη κυρία που να σου λέει ότι θα σε κάνω 15 χρόνια να φαίνεσαι νεότερη, νεότερος, γιατί έχω εγώ μια μαγική. Έχω μια μαγική, πώς το λένε,
1: φόρμουλα
0: που την έχω φέρει από την Αφρική, ξέρω εγώ, από την Οκεανία, και θα σε κάνω 15 χρόνια νεότερη και θα χρειαστούν μόλις τρεις συνεδρίες. Σε τρεις συνεδρίες θα είσαι 15 χρόνια νεότερη για να πας στο ρεβεγιόν. Μη σου κάνει εντύπωση αν ξαναμαζευτούν πάλι 70-80 άτομα και ψάχνει μετά η αστυνομία πώς λίγο θα δώσει πάνω, αν υπάρχει σύστημα και αν υπάρχει πειρατολόγιο και πώς δουλεύανε και πώς φέρνανε και κράζανε κτλ. Γιατί δεν διαβάζουμε. Έρχεται ο φούφητος και σου λέει: θα σε κάνω. Θες να σου πω κάτι, κοίτα πώς είμαι. Δεν είμαι πολύ ωραίος. Ή η κυρία έρχεται και σου λέει: κοίτα τι ωραία που είμαι, ανανεώθηκα. Θες και εσύ να κάνεις το ίδιο πράγμα. Ναι, αμέ, ποιος το κάνει, ο τάδε.
1: Ρε Σι Γιώργο, όμως, να σου πω κάτι. Είναι ένα ιατρείο μέσα στο Κολωνάκι που είναι γνωστό σε όλους και κάνει κεράνι. Δεν είναι πιο εύκολο να σε εξαπατήσει. Δεν είναι σε μια υπόγα.
0: Όχι, γιατί πρέπει να διαβάζεις. Να πρέπει να διαβάζει. Εδώ διάβαζα για έναν πρώην διοικητή, λέει, νοσοκομείου, ο οποίος πήγε και έκανε πλανασφαίρεση σε ένα ξενοδοχείο. Πώς πρέπει να διαβάσεις. Πας να κάνεις αυτού του είδους την ιατρική πράξη ή πας και σε ενημερώνουνε. Ναι. Και δεν θα πας να ενημερωθείς. Δεν θα ρωτήσεις έναν γιατρό με τον οποίο μπορεί να έχεις μια επαφή. Εγώ σου λέω κοινωνική. Σου λέω να είναι από πάνω σου τα τελευταία πολλά χρόνια. Γιατρέ μου, πάω να κάνω αυτό, να το κάνω. Αλλά βέβαια εδώ σε μια χώρα όπου εξακολουθούμε να λέμε γιατί εμβολιαστήκαμε και τα εμβόλια μας καταστρέψανε και μας σκοτώνουν με ξαφνικήτητα, θεωρούμε κανονικό πράγμα να κρατάμε τις επιφυλάξεις μας απέναντι στην κανονική ιατρική και να εμπιστευόμαστε αυτούς τους τύπους. Ο ορισμός της παραδοξότητας είναι αυτό.
1: Έχουμε και το MedWatch τώρα.
0: Yeah.
1: Το MedWatch είναι η νέα εφαρμογή AI από το Υπουργείο Υγείας, αυτά που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο κύριος Γεωργιάδης. 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων βρέθηκαν από το MedWatch και από σήμερα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι σε αυτά τα 231 ιατρία που φαίνεται από τις διαφημίσεις τους να κάνουν πράξεις στο ιατρείο τους, οι οποίες δεν είστε σε οποιοδήποτε χώρο, οι οποίες δεν συνάδουν με την άδειά τους και θα ξεκινήσουν αυτοί οι έλεγχοι από σήμερα, να δούμε τι θα βγάλουμε και από αυτό και θα υπάρξει μέσα στο επόμενο διάστημα και αυτή η εφαρμογή που μπορείς να έχεις στο κινητό σου και να σκανάρεις τα ιατρία.
0: Μην παίζουν με τις λέξεις πολιτική ότι αυτά συμβαίνουν τα τελευταία, όπου πέφτουμε από τα σύννεφα, συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς. Μην αρχίσουμε πάλι την ιστορία του ΠΚΠ, όπου τι πάθαμε τα τελευταία 6 χρόνια, γιατί πιο πριν ήταν όλα καθαρά. Έλα τώρα, άντε, με τα παιχνιδάκια αυτά, να οφείλουν κυρίως η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι μετά, οι υπόλοιπα κόμματα, να βρουν τους μηχανισμούς ελέγχου, ώστε να είμαστε ασφαλείς. Ακόμα και εμείς που δεν θέλουμε να διαβάζουμε, δεν θέλουμε να τσεκάρουμε, δεν θέλουμε να ρωτάμε τους γιατρούς, πηγαίνουμε στους τσαρλατάνους και να μας κάνουν τσαρλατάνοι μετάγγιση και να λέμε θα τη βγάλουμε, θα τη βγάλουμε. Α, και να μην ξέρουμε κιόλας αν τη βγάλουμε. Να μην ξέρουμε τον κίνδυνο δηλαδή που αντιμετωπίζουμε. Και κάτι άλλο, ένα τελευταίο, δεν το σχολιάσαμε καθόλου πριν φύγουμε. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τον συλλογικό πόνο και το τραύμα από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα συμπαθής, εξαιρετικός τραγουδιστής με πολύ ωραία φωνή. Αυτό το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι και επίτηδες δεν μιλούσα τόσο καιρό, γιατί με πείραξε πάρα πολύ αυτή η εικόνα, στο κημητήριο όπου πήγαν οι εκατοντάδες για να το συνοδεύσουν. Πήγαν να αποτίσουν, όχι να απαιτήσουν που λένε συνάδελφοι, να αποτίσουν φόρο τιμής, πατώντας πάνω στα μνήματα. Πατώντας πάνω στα μνήματα.
1: Εντάξει.
0: Μέσα στην ευαισθησία σας, ορισμένοι είστε ανέστητοι. Πάνω στα μνήματα δεν πατάς. Λοιπόν, πάμε σε τους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
14: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε τριβή για τον Φρίντιχτ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα CDU έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η ακροδεξιά AfD με 38,2%. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Γερμανός καγκελάριος. Περισσότερα στο real.gr. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο θα έχει συναντήσεις στο Σαν Φρανσίσκο με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
19: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 23 βαθμοί Κελσίου, 21 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 22 στη Ζάκυνθο.
20: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
21: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στην έξοδο της λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι και βλέπω, κυρία Κασιανή Βραχά, ότι θα φτάσουμε 30 σήμερα στην Αττική.
1: 30?
0: Μάλιστα.
1: Χθες που ήταν Κυριακή ήθελα να μας τα χαλάσει ο καιρός.
0: Μια χαρά μας τα χάλασε. Τελευταίο μπάνιο ήθελα να κάνω και δεν το έκανα, κατάλαβες.
1: Τη Δευτέρα τι να το κάνουμε το 30?
0: Τι να το κάνουμε Δευτέρα, μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Μπάνιο στην κίνηση μπορούμε να κάνουμε. Παναγιώτης Βολάνιος. Καλημέρα, κύριε Βολάνια.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι γίνεται, Παναγιώτη?
2: Πάμε να βουτήξουμε στην κίνηση.
1: Για πες.
2: Με ωραίες χιλιομέτρων στον Κηφισό ξεκινάει η εβδομάδα. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο φτάνει. Εκεί το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο τη Αθήνα, απροσπέλαστη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείο Κωνσταντίνου, πυκνή ροή και σε Βασιλίση Σοφία, Βασιλίση Αμαλία. Με χαμηλέ ταχύτητε κινούνται τα οχήματα στην άνοδο τη λεωφόρου Συγκρού από το ύψο τη Λαγουμτζή. Στην Κηφισία, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίε στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα. Σε Μαρούσι, από Μαρούσι μάλλον μέχρι Φιλοθέη και στο ύψος της Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι βρίσκονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και βλέπω και στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος λίγο στην παραλία Καλαμακίου και στην κάθοδο ακόμη πιο περιορισμένη κατάσταση εκεί από Μαρίνα Φλίσβου περίπου.
1: Δευτέρα μετά όλα της Παναγιώτη, ε?
2: Ναι, ναι, ξεκινάμε δυναμικά.
1: Θες να σου πω μια περίεργη είδηση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είσαι και των αθλητικών και σ' αρέσει?
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, το 2032 οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν στην Αυστραλία. Ψάχνουν λοιπόν τώρα να δούνε πού θα διοργανωθούν. Ένας ποταμός λοιπόν στην Αυστραλία θα φιλοξενήσει τους Αγώνες Σκοπηλασίας. Όμως οι αθλητές θα έχουν και συναθλητές μαζί τους όσο κάνουν την Σκοπηλασία. Γιατί σε αυτό το συγκεκριμένο ποτάμι ζουν περίπου 500 κροκόδηλοι.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι. Άρα θα είναι.
0: Νέο άθλημα είναι
2: με
0: αυτό.
2: Με φυσικά εμπόδια.
0: Ναι, αυτό τι είπαμε ότι θα είναι Σκοπηλασία.
1: Σκοπηλασία, ναι.
0: Σκοπηλασία με απειλή κροκόδηλη. Καινούργιο είναι αυτό.
1: 500 κροκόδιλοι λέει ζουν σε αυτό το ποτάμι.
0: Πολύ.
1: Τι θα κάνουν, θα τους διώξουν, ναι.
0: Είναι Σκοπηλασία και δίπλα είναι το κροκοδιλάκι.
2: Μα γιατί να τους διώξουν, είναι ένα έξτρα κίνητρο για να πας πιο γρήγορα.
1: Αν δεν τους κυνηγάνε κροκόδιλοι και για να πηγαίνουν πιο σύντομα.
2: Εγώ θετικά το βλέπω, όντως.
0: Ναι.
2: Με φυσικά εμπόδια. Έχεις και λίγο και το άγχος, αδρεναλίνη παραπάνω.
0: Βλέπεις από την Αυστραλία, ρε παιδί, κάτι φανταστικά, κάτι ποστάλι. Βλέπεις βιντεάκια τώρα στις πλατφόρμες. Λέει, πω, τι νερά είναι αυτά, τι δάση είναι αυτά, τι πράσινο. Και πλησιάζεις μετά και βρίσκεις τις λεπτομέρειες και σου λέει ότι εκεί ζουν 340 είδη από δηλητηριώδη φίδια. Έχει μέσα κροκόδιλους, πιο μέσα έχει καρχαρίες. Παραδίπλα έχει, δεν ξέρω τι έχει.
1: Σαύρες κάθε
0: είδους.
1: Καγκουρό.
0: Τη βλέπεις την ομορφιά, αλλά μένεις εκεί μόνο, τη βλέπεις.
2: Άρα ιδανικές συνθήκες για Σκοπηλασία.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Καλή εκπομπή.
1: Άντε και με τους κροκόδιλους. Θα σου φέρω ένα κροκοδιλάκι αύριο, να λες την κίνηση πιο γρήγορα.
2: Όλα κίνητρο είναι.
0: Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας είναι πολλά σήμερα. Θα τα διαβάσουμε, θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα. Πάμε στη διαφημιστικό περιβάλλον όμως. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο φυσικό αέριο Ελλάντος με λατινικά φυσικό αέριο Ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητά σας. Πρόκειται για τα συστήματα αυτά τα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55.

0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο και από την Παρασκευή, μπορώ να σου πω, είχαμε πολλά επεισόδια βίας ανηλίκων.
1: Μάλιστα.
0: Να ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο, στα Βρυλίσια, όπου τσακώθηκαν δύο 14χρονοι, έπαιξαν ξύλο κανονικό και το ένα το παιδί κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να χάσει το νεφρό του. Νοσηλεύεται σε μονάδα δυτική θεραπεία σε κρίσιμη κατάσταση, κινδυνεύει να χάσει το ένα του νεφρό. Γιατί λέει, είχαν τσακωθεί τις προηγούμενες μέρες και ο ένας πήγε να βρει τον άλλον, ο οποίος ήταν με την κοπέλα του Βόλτα, δεν ξέρω τι ήταν, σε περιοχή των Βρυλισσίων και έκανε την τσάρκα του. Και πήγε ο άλλος και τον πλάκωσε στο ξύλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Κανονικότατα τον πλάκωσε στο ξύλο. Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη, ένας μαθητής γυμνασίου πήγε και έκλεψε μαχαίρι από κοντινό μίνι μάρκετ και μετά πήγε στο σχολείο για να απειλήσει ένα άλλο παιδί. Αυτά τα παιδιά μέναν όλα στο κέντρο υποδοχής μεταναστών της περιοχής στη Θεσσαλονίκη. Είναι διαφορετικής εθνικότητας το ένα από το άλλο και επειδή πλακώνονταν στο κιτ, τώρα πλακώνονται και στο σχολείο και πήγε και έκλεψε μαχαίρι. Και τους κρατήσανε οι καθηγητές και δεν έγινε τίποτα. Και μετά έχουμε και στην Θεσσαλονίκη στους Αμπελόκηπους παρέες 12 και 13 ετών, κορίτσια, πλακώθηκαν επίσης, βγάλανε και εκεί μαχαίρια και ένα κορίτσι τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Αυτά μιλάμε για τις τελευταίες 3 ημέρες. Με το που ξεκίνησαν τα σχολεία βλέπουμε πλακωμούς και μαχαιριές.
1: Ναι, και αυτό είναι μια ένδειξη σοβαρότατη, γιατί σου θυμίζω ότι είχαμε πρόσφατα, θυμάσαι ένα περιστατικό στη Γλυφάδα με ένα κοριτσάκι το οποίο το ξυλοκόπησαν μαζικά εκεί και ήταν συνομήλικη του, γιατί μιλάμε για ανήλικα. Κάποια στιγμή μάλιστα εκεί υπήρχαν περιπολίες αστυνομικών οι οποίοι ζητούσαν από τα παιδιά αστυνομικές ταυτότητες, έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Ό,τι και να γίνει όμως, άμα δεν πιάσουμε εμείς το νήμα από την αρχή, εννοώ οι γονείς, ως γονείς, μιλώντας με τα παιδιά, και να το πω και διαφορετικά, ασχολούμενοι μαζί τους, δεν πρόκειται να το διορθώσουμε. Διότι ένα παιδί στην εφηβεία, εάν δεν του μιλάς, αν δεν ασχολείσαι μαζί του, κλείνει, σε κλειδώνει έξω από τον κύκλο της εμπιστοσύνης του και αρχίζει και επηρεάζεται από αγνώστους. Αν δεν αρχίσουμε λοιπόν εμείς να μιλάμε με τα παιδιά μας περισσότερο, δεν πρόκειται να το λύσουμε αυτό το θέμα. Αυτή η ιστορία με τις εφαρμογές, με τα βιντεάκια, με την ιδανική εμφάνιση ή με τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνει ένα παιδί για να γίνεται αποδεκτό από το υπόλοιπο σύνολο, έχει παρατραβήξει. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και να γίνουμε και κακοί, να τραβήξουμε και κανένα κινητό.
0: Εκείνη η επιτροπή, εγώ συμφωνώ με αυτό που λες ότι φταίνει και οι γονείς, αλλά εκείνη η επιτροπή για την αντιμετώπιση της βίας ανηλίκων, τι κάνει, πού είναι?
1: Μια χαρά είναι, εσύ.
0: Τη συστήσαμε, τη φτιάξαμε, φτιάξανε και από ό,τι θυμάμαι, βγάλανε και ένα πόρισμα κάποια στιγμή. Μετά θα γίνει κάτι, θα κάνουμε κάτι.
1: Τι να σου πω. Φτιάχνουμε επιτροπές, καλά είναι οι επιτροπές και τα μέλη των επιτροπών και μετά, όπως λες, πορεύονται μέσα στον χρόνο.
0: Μέσα σε 3 μέρες, 3 περιστατικά και 3 περιστατικά που μάθαμε. Μπορεί να έχει άλλα 13.
1: Ναι.
0: Είναι αδιανόητο. Με το που ξεκίνησαν τα σχολεία, δεν προλάβαμε να πούμε καλή σχολική χρονιά. Σε γυμνάσια και σε λύκεια. Κάτι πάει πάρα πολύ λάθος.
1: Ναι, και να θυμίσουμε, καλά το λες, για οτιδήποτε κάνει ο κανακάρης μας ή η κορούλα μας και είναι ανηλικά, ευθύνη για τον νόμο έχουμε εμείς. Το βάζω και αυτό γιατί είναι μερικοί που λένε εντάξει, μου θα μεγαλώσει τώρα, θα μάθει τώρα. Δε. Θα μάθει, αλλά άμα βγάλει μαχαίρι όμως, εσύ θα τρέχεις στην αστυνομία. Που είσαι πατέρας, η μάνα. Γιατί είναι, σου λέω, κάποιοι έτσι με αμάρια, παιδί είναι. Τι έπαθε τώρα, βγάλει ένα μαχαίρι και κάτι έκανε.
0: Και πάνε στο σχολείο και μπορεί να είναι άτακτα ή να κάνουν τη φασαρία μέσα στην τάξη, να προσβάλλουν τους καθηγητές. Και άμα τολμήσει κάποιος καθηγητής ή δάσκαλος να φέρει και αντίρρηση, έρχεται την επόμενη μέρα ο γονιός και πάει και λέει στον καθηγητή την πρικίπισά μου, εμένα και το βασιλιά μου, δεν θα μου τους πειράζεις. Ναι. Δεν θα τους κάνεις παρατήρηση. Εγώ έτσι τον θέλω. Να είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, να κάνει τη φασαρία του, να λέει την άποψή του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Πριν φύγουμε για διάλειμμα. Mm-hmm. Επειδή τα κουβεντιάσαμε και πριν στην αρχή της εκπομπής. Τι έχω πάθει σήμερα, δεν ξέρω. Κάποιος με σκέφτεται.
0: Σε μάτιασαν.
1: Κάποιος, ναι. Ήμουνα στην Νότια Πελοπόννησο. Είχα την ευκαιρία να για λίγο να συζητήσω με κάποιο φίλο. Γνωστό δηλαδή. ο οποίος είναι μέσα στην ομάδα, πώς να το πω τώρα, όχι ομάδα, υποστηρικτών του κόμματος που έρχεται, του Αντώνη Σαμαρά. Δίνω το περιβάλλον. Ήταν χαρούμενος, γιατί λέει έχουν δημοσκοπήσεις που τους δίνουν στο Σαμαρά, στον Αντώνη Σαμαρά, ψηλά ποσοστά διψήφια και χαμηλά στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μου είπε. Μου είπε ότι επίκειται η ανακοίνωση του κόμματος, πλησιάζει, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και μου είπε επίσης ότι, ποιο λέει, άμα

0: αυτό. Είτε είμαστε δεξιά, είτε είμαστε αριστερά, είτε είμαστε κέντρο, να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε τα ποδαράκια μας προσγειωμένα, ρε παιδί μου, στον πλανήτη Γη, λέμε τώρα.
1: Τα σύννεφα είναι ωραία να τα βλέπεις από κάτω. Ναι. Όταν πατάς πάνω τους δεν είναι πολύ καλά.
0: Ναι, γιατί επίσης εγώ το ρώτησα, το λέω. Το θέμα με το Μητσοτάκη είναι ότι έχει πάρα πολλούς από το Πασόκ στην κυβέρνηση. Μου λέει ναι. Του λέω. Θα έχει και το κόμμα, θα έχει, του λέω. Κόσμο το... Εννοείται, μου λέει, θα έχει κόσμο το Πασόκ.
1: Άχει κόσμο το Πασόκ.
0: Έχει κόσμο το Πασόκ. Και είναι και στόχος, μου λέει ένα ακόμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, να βρούμε και τις διαφορές όμως. Πραγματικές διαφορές εννοώ. Τι τους χωρίζει, να βρούμε. Πιστεύω ότι αυτό θα τονιστεί τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μας πούν. Γιατί ενδοτικός ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, το Μητσοτάκη απειλούν όμως με πόλεμο. Οι τύποι αυτοί που υποτίθεται είναι ενδοτική κυβέρνηση, γιατί είναι ενδοτική, τελείωσε τώρα. Έχουν ξεκινήσει να μιλάνε για τον στρατό τους, ο οποίος είναι έτοιμος και τα λοιπά, και το ότι δεν επιτρέπεται να εξοπλιστούν παραπάνω τα νησιά και ότι δεν επιτρέπεται να έρθει ο θόλος ή η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά είναι ενδοτική όμως η κυβέρνηση. Είναι ενδοτική. Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες και ερχόμαστε.
2: Real FM. Real FM.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
13: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς, Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα

0: όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Στο ποτάμι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σκληρά από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Βλέπω τώρα και τα δύο ρεύματα με μποτιλιάρισμα. Στο ανερχόμενο ξεκινάει από το λίγο μετά την Ιερά Οδό, το ύψος Ιεράς Οδού. Από λεωφόρο Αθηνών πιάνει πολύ δυνατά δηλαδή. Και θα πάτε με μποτιλιάρισμα έτσι μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Και στο κατερχόμενο από τον κόμβο της μεταμόρφωσης, παρακαλώ, με μποτιλιάρισμα μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού. Όσοι λοιπόν μπαίνετε στο ποτάμι αυτή την ώρα, έχετε το νου σας, γιατί θα καθυστερήσετε αρκετά λεπτά.
1: Η Δημοκρατία είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα. Ούτε στο φαναρί έχει πιάσει πολλή κίνηση. Οπότε μπορείτε να κατέβετε από τη Δημοκρατία μέχρι ένα σημείο για τον Κηφισό. Η Φιλής, αντίθετα, είναι λίγο πιο δύσκολη στο καθοδικό της ρεύμα. Οπότε μην την επιχειρήσετε αυτή την ώρα. Όπως επίσης και η Θιβόνη είναι δύσκολη. Οπότε για εναλλακτική θα σας πρότεινα για τον Κηφισό μόνο την λεωφόρο Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Και η Βασιλής Σοφίας και μετά βεβαίως η Κηφισίας, η Κηφισίας σε όλο τον άξονα από πλατεία Μαβίλη μέχρι, εκείνη ακόμα Βασιλής Σοφίας, μέχρι Χαλάνδρη με χαμηλές ταχύτητες εκεί. Παρακαλώ πολύ για την προσοχή σας.
1: Για την Αττική Οδό είπες?
0: Όχι.
1: Έχουν και εκδώσει και ανακοίνωση για την Αττική Οδό. Καθυστερήσεις από το ρεύμα προς αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 15 με 20 λεπτά από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας αυτή την ώρα. Ενώ υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις μικρότερες στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Και εσείς που βγαίνετε από περιφερειακή του Ημιτού, εκεί στην έξοδο για Βερλίσια, για μεταμόρφωση, παρακαλώ, κόψτε λίγο εκεί στο ύψος λεωφόρου Πεντέλης, γιατί έχει μποτιλιάρισμα η Αττική Οδός. Λοιπόν, είπαμε το τέτοιο, δεν το δώσω.
1: Όχι, να περάσουμε λίγο στο φυσικό περιβάλλον.
0: Έλα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη Παπαγιάννη, ο οποίος άκουσε το σχόλιο που έκανα. Εγώ, Γιάννη μου, σου είπα, δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, σου είπα τι έμαθα μιλώντας με ανθρώπους κάτω. Λέει, δημοσκόπη Ζούπης και Βασιλιάδης Opinion και τσίντριβιου, άλλα είπαν σε εμάς στον Real FM. Προφανώς για τα ποσοστά που έλεγα. Δεν είναι δικά μου αυτά. Εγώ δεν είπα κιόλας ποσοστά, είπα ότι είναι ικανοποιητικά, λένε οι συνεργάτες του Αντώνη Σημάτα.
1: Τι να σου πω, στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε δεν ισχύει κάτι. Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Αλλά δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα ακόμα, αρέσει.
1: Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί και το κόμμα, εννοείται.
0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό για τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σπιτικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Λέμε συχνά το μεταξύ για τις τηλεφωνικές απάτες, ναι, και τι γίνεται και να προσέχουν όλοι οι πολίτες να μην ξεγελαστούν από τους απατεώνες. Ένας τύπος λεβέντης λοιπόν στο Καρπελίσι, αστυνομικός εν ενεργεία, τον πήρανε τηλέφωνο απατεώνες και έκαναν το λογιστή και του είπανε του ανθρώπου ότι πρέπει να βγάλεις οπωσδήποτε ό,τι έχει σε χρυσαφικό, ηλεκτρονική συσκευή και χρήματα,
0: ναι,
1: να τα βγάλεις, να τα φέρεις στο γραφείο το λογιστικό, ναι, που, ναι, έχω, να τα κάνουμε καταγραφή, γιατί θα περάσει ένα drone από την περιοχή και θα τα καταγράψει.
0: Το drone.
1: Και, ναι, ναι. Και αν δεν τα έχεις καταγράψει εσύ πρώτος, ναι, κινδυνεύεις με πρόστιμα.
0: Γιατί περνάνε αυτά τα drone.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστά drone αυτά, περνάνε πάνω από τα σπίτια.
1: Ειδικά και στο Καρπενήσι που έχει,
0: ναι,
1: πολλά
0: drone. Ειδικά στο Καρπενήσι τα drone αυτά καταγράφουν τη Μαλφίνα, ξέρετε. Και επίσης σε μετρητά.
1: Και μετρητά και ηλεκτρονικές συσκευές.
0: Όλοι το ξέρουμε ότι πάμε στα ντρόμ, ναι.
1: Και το έπαιξε λοιπόν ότι το έχαψε ο αστυνομικός,
0: ναι,
1: και λέει, ναι, βέβαια, από όπως και τι θα πάθω, πού να βρεθούμε να στα δώσω. Και όντως πηγαίνει στο ραντεβού, τους τσακώνει και τους δύο και τους συνέλαβε.
0: Χαίρετε, να είστε καλά παιδιά, καλώς ήρθατε. Μπείτε στα βραχιολάκια μόνοι σας.
1: Πόσο καιρό θα κάτσουν μέσα δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον τους συνέλαβε.
0: Μπορεί και να μην κάτσουν καθόλου, πάντως θα τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Το νου σας, και έχει δίκιο Κασιανή. Είναι περίοδος τώρα όπου αυτά συμβαίνουν επί 10 επί 20. Είναι αυτοί όλοι οι κύριοι και οι κυρίες που έχουν φαντασία μεγάλη και προσέξτε εκεί στα τηλεφωνήματα που σας κάνουν, εσείς που έχετε μια ηλικία και πάνω, παρακαλούμε πάρα πολύ, προσέξτε, προσέξτε τι θα ακούσετε. Και αν σας λένε για συγγενείς σας, είπαμε, πριν απαντήσετε οτιδήποτε ή πριν δώσετε οτιδήποτε, πείτε τους, θα μιλήσω με το γιο μου, θα μιλήσω με την κόρη μου. Πριν κάνετε οτιδήποτε, μια επικοινωνία με το παιδί σας, αν επικαλούνται το παιδί σας ή λένε ότι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση και πρέπει εσείς να την εξυπηρετήσετε, να βοηθήσετε.
1: Το μυστικό είναι η ψυχραιμία σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην σε πιάσουν στον πανικό. Αυτό. Να φύγουμε σιγά σιγά λες.
0: Αν πρέπει να φύγουμε.
1: Πρέπει να παραδώσουμε σκυτάλι τώρα στον Ιωσήφ Καλαμάρα και την Αμαλία Κάτζου.
0: Έρχεται και φάτος ο Ιωσήφ. Είναι και χαρούμενος από την νίκη της ομάδας του χθες με την Καλαμάτα. 0-1.
1: Εγώ δεν είμαι τόσο χαρούμενη με την ομάδα μου. Είμαι χαρούμενη για την επίδοση της ομάδας.
0: Αλλά έπαιξε η ομάδα σου.
1: Μου άρεσε.
0: Αγωνίστηκε.
1: Μου άρεσαν.
0: Αναφερόμαστε στον Πανετολικό. Είναι γνωστό η κυρία Βραχά, είναι ο παδός του Πανετολικού.
1: Αγρίνιο, ελιά καπνός Πανετολικός.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Σας ευχαριστούμε όλες για την ακρόαση. Τον Νίκο Σαπρανίδη, τον ευχαριστούμε. Τον είχαμε 2 ώρες στο τέλος και τον ταλαιπωρούσαμε. Όπως και την λατρεμένη μας, την Εύη, την Εβάρα, τη Βουγιουκλιώτη, την Εύη Ρίαλ. Μείνετε εδώ, γιατί όπως είπε η Κασιανή, έρχεται ο Ιωσήφ και η Αμαλία. Εμείς ραντεβού πότε, κυρία Κασιανή?
1: Αύριο στις 6.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σας.

0: FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
0: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια! Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και...
5: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Μπέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ΤΣΕΝΤΕΓΙΟΥ περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η ακροδεξιά ΑΕΦΔΕ με 38,2%. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Γερμανός Καγκελάριος, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος ή την καγκελαρία. Στο Βερολίνο, πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η αριστερά Die Linke που συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το ΤΣΕΝΤΕΓΙΟΥ του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο και αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Εκτός έδρας δύσκολες νίκες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Αναλυτικά Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία και νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Guten Morgen, guten Morgen, meine Lieben.
1: Τι είναι αυτά?
0: Γερμανικά σου μιλάω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Άρα κατεκαημένε Μέρτς, τι όνειρο να έβλεπες.
1: Εντάξει, χειρότερα από τον Κόρτσο.
0: Καλά.
1: Αυτό που έπαθε, εντάξει.
0: Καλά.
1: Τα θέλαν. Κοίτα τώρα, για να λέμε και το στρώμα το δίκιο. Η Γερμανία έπεσε στην φάκα που ίδια έφτιαξε, στην παγίδα. Εννοώ αυτή η δημοσιονομική λιτότητα, το πρότυπο δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και εσείς οι τεμπέλητες, και εμείς αυτό. Φάτε το για να δείτε τι ωραίο που είναι. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα, δεν είναι μια απλή υπόθεση η Γερμανία. Για το ρόλο της εννοώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάτι απλό. Απλώς θυμάμαι αυτά που λέγανε για μας τα χρόνια των μνημονίων. Τον Σόιμπλε.
0: Μάρε πουλάκι μου, κατευθείαν εσύ να βγάλεις το μένος.
1: Το μένος, βγάζω.
0: Τα αποθυμένα σου.
1: Όχι, θυμάμαι που μας λέγανε
0: τεμπέλη. Εδώ βγήκαν και οι Financial Times και λένε, κοίταξε να δεις, λέει, η ηρωνία.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα να λέει στη Γερμανία ότι πρέπει να κάνετε μεταρρυθμίσεις.
1: Όχι, λέω, κοίτα να δεις πώς τα φέρνει ο διάολος που λένε και στο χωριό μου. Εντάξει, τα πράγματα πάντως στη Γερμανία είναι πάρα πολύ δύσκολα και για το Μέρτς τον ίδιο, αλλά γενικότερα για το πολιτικό σκηνικό στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό. Πάντως για το Μέρτς εγώ θα μείνω, δεν φεύγω. Ναι, είναι καταστροφή το αποτέλεσμα.
0: Ναι, καλά, μένει μέχρι να φύγει.
1: Όχι, είναι καταστροφή το εκλογικό αποτέλεσμα. Στο Μεκλεμβούργο δεν έβγαλε έδρα το κόμμα του Μέρτς, έτσι. Απίστευτα πράγματα.
0: 4,9. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, αλλά ξεκινήσαμε με γερμανικές καλημέρες λόγω των αποτελεσμάτων που είχαμε χθες στη Γερμανία. Είχαμε και άλλα όμως. Α, πού να σας τα πω. Παίρνω την κάτζου που λέτε χθες το απόγευμα για να κάνουμε την καθιερωμένη σύσκεψη.
1: Muppet Show.
0: Μετά τα δελτία ειδήσεων. Τι παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, της λέω, τι κάνεις Αμαλία μου.
2: Έχω λουμπάγκα.
0: Έχω λουμπάγκα, μου λέει.
1: Χάλια.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, της λέω, πρέπει να κάνουμε σύσκεψη.
2: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάγκα μου.
0: Α, βάσε με, μου λέει, έχω τα λουμπάγκα μου εδώ πέρα. Της λέω και εσύ. Λέει, τι εννοείς και εσύ. Της λέω και εγώ. Τι μου λέει και εσύ. Του λέω, με έχει πιάσει η μέση μου.
2: Ωχ, πιάστηκε η μέση μου. Θέλω γρασάρισμα.
0: Παιδιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Πονάω,
0: είμαστε και οι δύο με τη μέση μας. Είμαστε το ντουο λουμπάγκο. Τα λουμπαγιασμένα.
1: Εντάξει, εγώ δεν τον πήρα το Σάββατο. Γιατί λέω, άσε τώρα τι να του λέω, ότι έχω τη μέση μου και πονάω και εκείνο και τ' άλλο. Και μου λέει, και εγώ έχω τη μέση μου. Καλά κολλητικό είναι, λέω, τι γίνεται. Μας ματιάξανε.
0: Παιδιά, και οι δύο μαζί, χτυπημένοι λοιπόν από τη μέση. Καλά, η κάτζου βέβαια είναι σε χειρότερη κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σαν στραβοσουγιά, άμα τη δείτε. Δεν μπορεί να ισχυώσει, πάει με πλαϊνά βήματα, σαν τον Κάβουρα πηγαίνει. Αλλά η πλάκα είναι ότι μίλησα και με κανένα δύο φίλους.
1: Ναι.
0: Με ρωτάνε τι κάνεις και τα λοιπά. Λέω, έχω πρόβλημα με τι. Και εσύ, μου λέει. Λέω, γιατί και εσύ. Έχω ακούσει, λέει, πολύ κόσμο τις τελευταίες ημέρες και έχει προβλήματα με τη μέση του.
1: Τι γίνεται, γιατί.
0: Μάλλον είναι η αλλαγή του καιρού. Εκεί το αποδίδω δηλαδή. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Δηλαδή, να πεις ότι είναι της ηλικίας για παράδειγμα, αποκλείεται. Μάλλον είναι αυτή η αλλαγή του καιρού. Οπότε ζητάμε την κατανόησή σας σήμερα. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε έτσι και πολύ έντονα, γιατί είμαστε και οι δύο πιασμένοι δηλαδή εδώ πέρα με τα λουμπάγκα μας. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και γιατριά, δηλαδή κάτι να πάρουμε το οποίο να μας βοηθήσει και να φύγει αυτός ο πόνος από τη μέση.
3: Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Α, πάρουμε ένα τελοπών. Πάρουμε ένα τελοπών.
1: Φέρε ένα τέτοιο, σε παρακαλώ.
0: Τέλος ο πόνος στη μέση. Δεν ξαναποτέσουμε ποτέ στη ζωή μας.
1: Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω.
0: Ναι. Αυτά τα ωραία συνέβησαν λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Περάσαμε με την κυρία Κάτζου, το μαρτύριο αυτού του πόνου που έχουμε στη μέση.
1: Μη μου πεις για καβαντική ιατρική και τέτοια να πάω.
0: Α,
1: πρόσεξε.
0: Ένα και ένα.
1: Και υπνοθεραπείς και τέτοια μακριά.
0: Ένα και ένα.
1: Γιατί τώρα είναι. Ξέρεις.
0: Είναι και της μόδας τώρα η καβαντική ιατρική και η σαμανική ιατρική. Τώρα που τα λες αυτά, να σε ρωτήσω κάτι, Αμαλία.
1: Ναι.
0: Μήπως ξέρεις να μου απαντήσεις, δηλαδή να μου δώσεις την απάντηση.
1: Να
0: σε ένα quiz. Για άκου εδώ πέρα να μου απαντήσεις και οι ακροατές μας, φυσικά, εάν ξέρουν την απάντηση.
4: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος?
0: Ποια είναι η διαφορά λοιπόν μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? Ποια είναι η διαφορά?
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν ξέρεις τη διαφορά?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Παιδιά, βάλτε ένα χεράκι. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? Studio@3fm.gr, επειδή μιλάμε για την κυβαντική ιατρική.
1: Ναι. καλημέρα στον Κώστα που λέει άρχισε η φθινοπορεινή υγρασία σαπιοκάραβα. Έτσι ακριβώς, Κώστα μου, καλή εβδομάδα σας.
0: Εγώ το είπα, παιδιά, είναι από τον καιρό, δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά. Στο ένα μικρόφωνο λοιπόν είναι η κυρία Αμαλία Κάτζου.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Το ξέρουμε ότι έχεις λουμπάγκα.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο, όχι ο. Δηλαδή θέλω να πω, μην νομίζω ότι πετάει, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει και αυτό το πρόβλημά του.
2: Άμα πονάει κανείς τι κάνει. Αναλόγως τον πόνο. Όχι, έπα. Και πονάς, πονά πού. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Και τώρα τι θέλεις, να πονάς και στα ενδιάμεσα. Κάνε μου κάτι να ησυχάσω. Δεν νιώθω, σου κάνω κάτι εγώ να ησυχάσεις για πάντα.
0: Κάνε το όμως για να ησυχάσουμε κάποια στιγμή, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Νικόλα ο Σαβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
1: Μια χαρά τον βλέπω, δεν έχει τίποτα. Φτου το άνθρωπο.
0: Φτύστον να μην τον ματιάσεις.
1: Ναι, ακμεότατος.
0: Καλά. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα, για τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας προτροπές και φυσικά και την απάντηση στο quiz με το οποίο ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? Για βοηθήστε μας ρε παιδιά να καταλάβουμε κι εμείς ποια είναι αυτή η διαφορά. Θα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά, γιατί ακούσατε και στην εισαγωγή. Είχαμε χθες εκλογές στη Γερμανία και στο Μεκλεμβούργο, αλλά και στο Βερολίνο, εκεί όπου υπήρξε εκλογική συντριβή για το CDU και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Τι έπαθε στο Μεκλεμβούργο? Στο
1: δεν
0: Μεκλεμβούργο,
1: μπήκε καν στη Βουλή.
0: Δεν μπαίνει καν.
1: Γιατί δεν πήρε το όριο του 5%, 4,9 νομίζω ήταν το αποτέλεσμα. Είναι καταστροφή. Έτσι, καταστροφή το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και στο Βερολίνο. Ξέρεις που θεωρείται και μια χώρα, μια πόλη, συγγνώμη, η οποία είναι και πιο προοδευτική. Είναι διαφορετική. Το Βερολίνο, για όσους έχουν πάει, έχει ένα πιο ευρωπαϊκό άρωμα. Παρ' όλα αυτά, εκεί βγήκε η αριστερά. Έτσι. Άρα, τι δείχνει όλο αυτό? Ότι οι πολίτες, οι Γερμανοί πολίτες, σε αυτά τα δύο κρατήδια, ουσιαστικά αποδοκίμασαν τις πολιτικές του Μέρτς και όλων των τελευταίων χρόνων της Γερμανίας. Γιατί και αυτοί έχουν βγει στους δρόμους οι Γερμανοί για τις τιμές των καυσίμων. Λέει ότι έχει φτάσει 3 ευρώ, μου λέει ένας φίλος που μένει εκεί, 3 ευρώ η βενζίνη. Και η ακρίβεια καλπάζει.
0: Και καλπάζει ταυτόχρονα και η ακροδεξιά. Όχι στο Βερολίνο, αλλά στο Μεκλεμβούργο. Με 38% είναι η πρώτη δύναμη. Έτσι, μετά τη Σαξονία και στο Μεκλεμβούργο, το AfD πήρε την νίκη στις εκλογές με 38%. Από την άλλη, η Μόσχα έσπευσε αμέσως να πει ότι η Γερμανία ξύπνησε.
1: Ναι. Τρίμουν τα χέρια.
0: Χαίρεται
1: τους
0: με
1: κάποιοι.
0: Αυτή την εξέλιξη.
1: Φυσικά.
0: Με την πρωτιά δηλαδή του AfD και δεν είναι καθόλου παράξενο. Φαίνεται ότι σε όλη την πρώην Ανατολική Γερμανία η πρώτη δύναμη αυτή τη στιγμή είναι το ακροδεξιό AfD. Μόνο στο Βερολίνο είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα. Πρώτη η αριστερά, το Die Linke. Και δεύτερο εκεί πέρα ήρθε το CDU. Ο Μέρτς όμως είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, μένει επί της ουσίας μέχρι να φύγει.
1: Και βεβαίως τώρα λέει ο Μέρτς, Γερμανός καγκελάριος, ότι θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις θα συνεχίσει? Εδώ βλέπεις, δεν είδε ότι όλες αυτές οι πολιτικές είναι αδιέξοδες. Και δεν ξέρω τι θα συμβεί και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ξέρεις, όταν δημιουργείται θέμα στη Γερμανία, τότε ανοίγει η συζήτηση για διάφορα θέματα. Και λένε πάρα πολύ ότι αυτή η καταστροφή, εκλογική καταστροφή, μπορεί να είναι η απαρχή για να δούμε να λαμβάνονται αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακάρι, θα πω εγώ, να ξυπνήσουν επιτέλους οι Ευρωπαίοι, γιατί ακούγοντας και πάλι για δημοσιονομική πειθαρχία κλπ, λίγο αρχίζω και αναρωτιέμαι αν αυτοί οι άνθρωποι ζουν εδώ, σε αυτήν την πραγματικότητα ή στο συννεφάκι τους, γενικότερα μιλάω.
0: Περιμένοντας λοιπόν να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και μετά από αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία και τη συντριβή του CDU. Καλημέρα στον Θεόδωρο. Αμαλία ξεκίνησε με γκρίνια, λέει ο Ιωσήφ. Εσύ στο ύψος σου, πολλά φιλιά. Εγώ ξεκίνησα με γκρίνια. Άμα τη δείτε, ρε παιδιά, από την ώρα που έχει μπει μέσα, όλο γκρινιάζει, όλο αναστενάζει. Δεν έχει ησυχία πουθενά. Δεν μπορεί να καθίσει, δεν μπορεί να σηκωθεί, δεν μπορεί να περπατήσει.
2: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
0: Πουθενά, παιδιά, δεν βρίσκει ησυχία.
1: Βρε, σταματήστε πρωί-πρωί για τα μεταθλητικά. Να με πειράζετε. Δεν έχω θέμα. Θα τα πει τα αθλητικά. Ο Ιωσήφ Καλαμάρα.
0: Θα τα πω τα αθλητικά, γιατί κάποιοι είναι στην κορυφή έχοντας κάνει το 5 στα 5. United we stand. Καλημέρα και στην Μάγδα. Καλημέρα, λέει, στα πονεμένα. Καμία διαφορά ανάμεσα στην υδροθεραπεία και στο κλείσμα, λέει η Μάγδα. Καλημέρα, Μάγδα μας. Ο Κωστής λέει, την υδροθεραπεία την κάνεις και δροσίζεσαι. Το κλείσμα το κάνεις και ζορίζεσαι. Καλημέρα από την Κωνσταντσα. Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Η διαφορά λέει είναι στην τιμή. Καλημέρα και στον Μιχάλη στο Γερεβάν στην Αρμενία. Επίσης δίνει την ίδια απάντηση και ο Μιχάλης. Λίγο υποψιασμένου σας βρίσκω πρωί-πρωί. Ενώ ο Ανδρέας λέει στο Βερολίνο κέρδισαν οι Τούρκοι μετανάστες. Γιατί το λες αυτό, Ανδρέα? Επειδή η επικεφαλής εκεί πέρα του Τιλίν και είναι τουρκικής καταγωγής. Τι σημασία έχει αυτό? Το Βερολίνο είναι μια πολυπολιτισμική κοινότητα. Και πρέπει να πούμε ότι η επικεφαλής εκεί του Τιλίνκε που κέρδισε τις εκλογές είναι και απέναντι στον Ερντογάν. Δεν βλέπουμε καθόλου καλό μάτι τον Ερντογάν. Καλημέρα και στην Κατερίνα που μας ακούει στην Πάτμο. Γερμανία και κλάμα, λέει ο Μέρτς. Περαστικά, λέει, πάρτε, λέει, και καμιά οζονοθεραπεία. Άστο, μακριά, μακριά από μας αυτά, Κατερίνα. Καλημέρα, Αρμενάκη. Ναι, είδες, δυστυχώς δεν πήραμε κανένα πέναλτι χθες. Τι να κάνουμε σαν κάποιους άλλους. Καλημέρα και στο Γιώργο. Στη Γερμανία, λέει, φαίνεται ότι η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος και στην Αμερική ακούμε ότι υπάρχει κύμα δυσαρέσκειας απέναντι στον Τραμπ. Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο, και θα ακούσουμε στη συνέχεια και την ανταπόκριση που έδωσε σήμερα νωρίς το πρωί ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη για τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα και για το κύμα ακρίβειας το οποίο χτυπάει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Τόλι που μας ακούει στην ΕΜΕΑ. Καλημέρα και στον Βασίλη. Το κλείσμα, λέει, είναι απότομο, άμεσο και ξαφνικό. Όπως για παράδειγμα ένα πρόστιμο 700 ευρώ για ένα παρκάρισμα, ενώ η υδροθεραπεία έχει πιο μόνιμο χαρακτήρα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λύσα τον έμφυα. Κατάλαβες, έτσι τα έχει στο μυαλό του τώρα ο Βασίλη. Okay. Κάτσε να το ρίξω άλλη μια φορά, λοιπόν, το quiz, να το ακούσετε έτσι καλύτερα, μπας και σκεφτείτε κάποια απάντηση.
4: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος?
0: Ποια είναι, λοιπόν, η διαφορά ανάμεσα στην υδροθεραπεία εντέρου και κλείσματος? Studio 3LFM.gr. Καλημέρα και στον Real Blogger. Όσο για τα λουμπάγκα σας, λέει, δοκιμάστε βελονισμό. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Και η Αναστασία ομοιοπαθής είναι. Αμαλία μου, το θέμα, λέει, με τιμές είναι δράμα μεγάλο. Εδώ και ένα μήνα πάει και έρχεται και σε μένα. Μες. Συνέρχεται μόνο με πιλάτες. Μάλλον φταίει η φοβερή υγρασία και η καθιστική ζωή. Και όχι τίποτα άλλο, το κορίτσι από εδώ είναι και γυμνασμένο. Δηλαδή να πεις ότι ήταν κάποια που έκανε καθιστική ζωή.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ασκείται καθημερινά, αθλείται, ρε παιδί μου, ναι. Παρ' όλα αυτά, μπαμ, τη χτύπησε. Θα είναι και λόγω της ηλικίας.
1: Καλημέρα. Εσένα γιατί σε χτύπησε, δεν έχεις τη διαλυκία με μένα?
0: Όχι.
1: Είσαι πιο μικρός?
0: Ναι.
1: Πόσο, 2 μήνες?
0: 4.
1: Τι 4?
0: Μήνες.
1: Εγώ είμαι Μάιο, εσύ πότε είσαι?
0: Α, Ιούλιο, 2. εντάξει. Είναι για διαφορά. 60 μέρες.
1: Είσαι μεγάλο νούμερο.
0: 60 μέρες στην ηλικία μας, ξέρεις τι ρόλο παίζει.
1: Ναι, 60 μέρες. Βέβαια.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Ρε, Θεόφοβε, λέει, Καλαμαράκι. Έστειλε στο Βολάνιο να μεταδώσει Παναθηναϊκό. Παιδιά, ο Βολάνιος μετέδιδε χθες τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα. Και έλεγε για τον γκολ του Τετέι. Τι γκολάρα έβαλε ο Τετέι. Και ξαναδώσει του γκολάρα ο Τετέι.
1: Γιατί ο άνθρωπος είναι φίλος, δεν είσαι και σένα. Όταν βλέπει κάτι ωραίο, το λέει.
0: Μου έστελαν μηνύματα οι ακροατές και μου έλεγαν: έχεις πει κάτι στο Βολάνιο, τον έχεις απειλήσει και λέει συνέχεια για την κολάρα του Τετέι. Καλημέρα, Διονυσία. Καλημέρα και στον Άκη. Πολύ κλάμα, λέει, στη Γερμανία σκουπίζουν τα δάκρυά τους με τα 500 ευρώ. Άρα, και λέει, με τον ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε, πότε θα πιάσουμε το μισθό της Γερμανίας? Αυτό γράφει ο Άκης στο μήνυμά του. Και ο Κώστας από το Βούπερταλ στη Γερμανία. Σας ακούμε, λέει, με το κορίτσι μου, πίνουμε καφέ και γελάμε με την ψυχή μας. Να είστε καλά, την αγάπη μας από την Αθήνα.
1: Πάντως δεν είναι αστείο τώρα να έχουμε τα λουμπάγκα μας και οι δύο, έτσι. Αυτό το καταλαβαίνετε.
0: Παιδιά, εντάξει, αυτό τώρα πόσο πιθανό
1: δηλαδή,
0: είναι να συμβεί.
1: Ειλικρινά, όταν μου το είπε ο Καλαμαράκης, δεν είναι. Τρελάθηκα, λέω, δεν υπάρχει.
0: Μου λέει,
1: αυτό.
0: Εντάξει, κάνεις πλάκα τώρα. Τη λέω, όχι, ρε παιδί μου, τι πλάκα κάνω. Έτσι με τη λέω κι εγώ από την Παρασκευή. Και εσύ μου λέει, κι εγώ, ωρε, τη λέω, τα λουμπαγκιασμένα. Καλημέρα και στο Στέφανο, καλή εβδομάδα και στο Βασίλη. Να είσαι καλά, Βασίλη, και στο φίλο μας τον Σοκράτη.
1: Καλημέρα στην Ποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Έλενα.
0: Και στον Φάνη που λέει να πω και συγχαρητήρια για την ομαδάρα χθες και μην ρωτήσετε ποια ομάδα. Ως γέννημα Θρέμα Νεάπολης Αθηνών πίσω από τη Λεωφόρο. Τέτοιες ερωτήσεις περισσεύουν. Πενιντάρης, μεγάλωσα με το Ζάιτς. Άρε Φάνη, ίδια γενιά είμαστε. Ίδιες αναμνήσεις έχουμε. Καλημέρα στη Μαρία. Να, η Μαρία. Η Μαρία έχει στείλει την πρώτη σωστή απάντηση για το quiz. Γι' αυτό δεν διαβάζω το μήνυμα στον αέρα, αλλά είναι η πρώτη σωστή απάντηση. Καλημέρα και καλή εβδομάδα,
1: καλημέρα,
0: Μαρία.
1: Καλημέρα, Μαράκη.

0: Λοιπόν, τα είπαμε για τη Γερμανία και τα εκλογικά αποτελέσματα, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, και τα δικά μας δεν είναι και ευχάριστα, γιατί είχαμε αυτό το απίστευτο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Χθες στη Βουλιαγμένη.
1: Ναι. Και περιστατικό ανάμεσα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Δεν είναι τίποτα παιδιά. Ο ένας ήταν 82 και ο άλλος 76. Ναι.
0: Συμπλοκή λοιπόν δύο
1: για
0: ανθρώπων. Για μία ξαπλώστρα, για μία καρέκλα εκεί στην πλάζα της Βουλιαγμένης. Πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα ο ένας άνθρωπος 82 ετών να καταλήξει. Να χάσει τη ζωή του, μάλλον από ανακοπή λόγω της έντασης του επεισοδίου που προηγήθηκε. Αλλά τι να σχολιάσεις και πώς να πιστέψεις αυτή την είδηση ότι 20 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, ένα πρωί Κυριακής, τσακώνονται δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, 82 και 76 ετών,
1: ναι.
0: για το ποιος θα πάρει την ξαπλώστρα και ποιος θα πάρει την καρέκλα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: είναι...
0: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το πρωί, πόσο κόσμο μπορεί να έχει σε μια παραλία...
1: Έτσι.
0: Να πεις ότι δεν βρίσκω και...
1: Ότι είναι Ιούλιος, ότι είναι Αύγουστος, ότι είναι Κυριακή και πάλι, Ιωσήφ.
0: Και πάλι, ναι.
1: Δεν μπορώ να δικαιολογήσω δύο ανθρώπους αυτής της ηλικίας, έτσι, που πιάνονται στα χέρια πραγματικά. Εδώ λέει ακουγόντουσαν ουρλιαχτά, φώναζε μία γυναίκα.
0: Η μία κοπέλα λέει κοπέλα. Που ήταν με τον 76χρονο, ήταν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες.
1: Ναι. Έτσι.
0: Τώρα, πώς ξεκίνησε ακριβώς ο καυγάς, υπάρχουν αντιφατικές μαρτυρίες από τη μία πλευρά και την άλλη. Ο 76χρονος, που ο φερόμενος ως δράστης, τέλος πάντων, μίλησε χθες, μίλησε στο Μέγκα και είπε λοιπόν για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το επεισόδιο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δική του μαρτυρία.
2: Το πώς έγινε, κάποια στιγμή, κάποια ώρα που λέτε. Του είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστες άλλες και μετά επάνω, χωρίς να είναι δύο άτομα, αυτός και η γυναίκα. Και πήγα να πάρω ξαπλώστες, εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα, και επειδή αυτός κάτω μου και σηκώνεται και σηκώνεται, είπε η κοπέλα σε αυτόν, και σηκώνεται και τελείς μια κουνιά. Ρε άνω, ρε χτυπάζει και δέκιο σου λέω. Και γυρίζει το πίσω μέρος με τον δόγια, κουπανάει και πάγος κάτω εγώ στην ξαπλώστα, κουπανάει και εμένα μία στο σαγόνι, και σαγόνι έχει στραγώσει εμένα τώρα. Που έπεσα κάτω, ζαλίστηκα, σηκώθηκα μετά που σηκώθηκα, δεν θυμόμουν να τίποτα. Ο κόσμος μαζεύτηκε κάρα και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι αμαία. Δεν τρόμαξε αφού έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους, αυτό δεν ξέρω.
0: Ο 76χρονος λοιπόν λέει ότι εμένα λέει με χτύπησε στο σαγόνι, έπεσα κάτω λέει και μετά δεν θυμάμαι λέει τι έγινε. Υπάρχουν άλλες μαρτυρίες που λένε ότι οι δύο άνδρες είχαν μια συμπλοκή, ότι χτύπησε και ο ένας τον άλλον και ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τελικά τη ζωή του αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα με την καρδιά του, είχε κάνει και bypass.
1: Οπότε δεν άντεξε την ένταση.
0: Οπότε
1: αυτή.
0: Μάλλον δεν άντεξε την ένταση. Θα ακούσουμε τώρα την σύζυγο του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, είναι η σύζυγος του 82χρονου που ήταν μαζί του στην παραλία.
3: Πρωί σε 9 η ώρα με τον σύζυγό μου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Ξαφνικά ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάση ήταν άδεια είδε λεσόνι και καλά να πάει τις ξαπλώστες στις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστες και καρέκλες άδειες, ο κύριος ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά. Μέχρι να πάει στο ασκληπείο του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς 11 παρατέταρτο ο σύζυγός μου απεφύωσε. Δεν καταλάβαμε καν την επίθεση γιατί έγινε. Μαζεύτηκε ο κόσμος, τραβάγανε αυτοί που ξέρανε ότι είναι τρελοί. Έτσι μας είπανε, το ξέρουνε. Το θέμα είναι ότι πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία. Σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.
0: Για μια βλακεία.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Όντως. Για μια βλακεία τώρα ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του.
1: Ό,τι και να γίνεται.
0: Για μια ξαπλώστρα, για μια ομπρέλα, ένα πρωί Κυριακής, 20 Σεπτέμβρη.
1: Δύο μεγάλοι άνθρωποι.
0: Συμβουλιαγμένοι.
1: Εντάξει, κατά αυτόν τον τρόπο. Και να χάνει και ένας άνθρωπος τη ζωή του.
0: Σου λέω, πραγματικά δεν ξέρεις τι να σχολιάσεις. Κρίμα, συλληπιτήρια και στην γυναίκα αυτή που έχασε το σύζυγό της. Βέβαια τα υπόλοιπα θα τα βρει η αστυνομία με την έρευνα που έχει ξεκινήσει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
8: Το FDA ενέκρινε την πρώτη θεραπεία για την νόσο Αλεξάνδερ, μια σπάνια γενετική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο. Το φάρμακο στοχεύει τον μηχανισμό που προκαλεί τη συσσόρευση μιας παθολογικής πρωτεΐνης και προσφέρει για πρώτη φορά θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς και παιδιά με τη συγκεκριμένη νόσο.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους.
14: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
15: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
16: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
17: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
18: Ο Παναθηναϊκός.
17: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
18: Το Πασόκ. Μια βοήθεια. συνέχεια!
17: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
18: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
17: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε. Στο μικρόφωνο ο Βάγγελης Πίχας, μετά από μια μικρή απουσία καλοκαιρινής έτσι χαλάρωσης. Είστε στο ενημερωτικό ραδιόφωνο στη Σάρτα, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Καλημέρα στην Άρτα, καλημέρα στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, στη Βόντσα, στην Αμφιλοχία, όπου εκτείνεται το σήμα του σταθμού. Καλημέρα στα Τζουμέρκα μας. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε και από το ίντερνετ, από το site μας, 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη ραδιόφωνο, μας ακούτε όπου κι αν είστε. Έχουμε πολλά να πούμε, ξεκινάμε μια ραδιοφωνική σεζόν με πολλές ειδήσεις, με πολιτικό ρεπορτάζ, με εκλογικές μάχες που έρχονται μέσα στο 2027, με τις βουλευτικές εκλογές και γενικότερα με διάφορες ανακατατάξεις και καταστάσεις που υπάρχουν καθημερινά. Εδώ θα τα λέμε από αυτή εδώ τη συχνότητα, αλλά εμείς όμως ετοιμάζουμε πολλά και διάφορα, τα οποία θα τα πούμε στη διάρκεια της ημέρας και στην ουσία θα σας κάνω έτσι έναν πρόλογο για το τι πρόκειται να οργανώσουμε και να κάνουμε φέτος από το ραδιοφωνάκι μας εδώ, αλλά και γενικότερα από τα media που εκπροσωπούμε.

Το ξεκίνημα της εκπομπής ήταν προκαθορισμένο για νωρίτερα, εκεί στα μέσα Σεπτέμβρη, όταν ξεκινούν και τα σχολεία στην ουσία, αλλά αν θα έβγαζα μια φωτογραφία ή αν θα έκανα ένα live μέσα από το στούντιο που βρίσκομαι, θα βλέπατε ότι είμαστε σε κατάσταση πολλών, θα έλεγα, εργασιών, γι' αυτό και στην ουσία πήγαμε πιο πίσω την άφιξή μας στο στούντιο και την έναρξη της ραδιοφωνικής σεζόν. Ένα στούντιο το οποίο μετατρέπουμε σιγά σιγά και πιστεύω μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, δηλαδή το επόμενο δεκαήμερο, θα είναι απόλυτα έτοιμο με νέες κονσόλες, νέους υπολογιστές, νέες οθόνες, ένα νέο στούντιο το οποίο θα μπορεί να σας δίνει και την εικόνα μέσα από το στούντιο, μέσω live streaming, και να ανταμώνουμε όχι μόνο ραδιοφωνικά αλλά ραδιοφωνικο-τηλεοπτικά. Όπως κάνουν οι μεγάλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, αλλά εμείς θα κρατήσουμε όμως έτσι το απόρριτο της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας και θα δίνουμε κομμάτια live streaming στον αέρα και δεν θα παίζουμε συνέχεια, διότι είναι άλλο η τηλεόραση, άλλο το ραδιόφωνο και μας αρέσει πάρα πολύ να μένουμε πιστοί πάνω στον τομέα του ραδιοφώνου, της ραδιοφωνικής συχνότητας, της ραδιοφωνικής επαφής. Οπότε λοιπόν, εκτός από έκτακτες ανάγκες, εκτός από συνεντεύξεις στο στούντιο και γενικότερα από παρουσιάσεις που καλό θα είναι να μας βλέπετε, θα διανύσουμε και αυτή τη χρονιά μια ραδιοφωνική σεζόν με πολλά θέματα. Μια εκπομπή την οποία οργανώνουμε εξ αρχής και θα μας δώσετε περιθώριο αυτό το δεκαήμερο μέχρι να παρουσιάσουμε μια εκπομπή με διαφορετική προοπτική. Θα υπάρχει το σχόλιο, θα υπάρχουν οι συνεντεύξεις σε καθημερινή βάση πλέον και δεν θα υπάρχει μόνο ραδιοφωνικό σχόλιο ή μόνο μία φωνή που θα ακούγεται από το μικρόφωνο σε αυτή τη μία μισή ώρα που θα είμαστε μαζί. Ταυτόχρονα όμως έρχεται νέο όνομα για το ραδιόφωνο, νέο λογότυπο για το ραδιόφωνο και έρχονται και διάφορα άλλα θέματα που δεν μπορώ να αποκαλύψω αυτή τη στιγμή, αλλά στην ουσία το επόμενο δεκαήμερο θα τα προετοιμάσουμε και θα τα παρουσιάσουμε. Δεν προλάβαμε, θέλαμε να γίνουν όλα αυτά με την έναρξη της ραδιοφωνικής σεζόν, αλλά δεν προλάβαμε διότι ήταν και πολλά και γενικότερα οι εργασίες που γίνονται στο στούντιο ήταν πολλές και δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τα πάντα. Οπότε λοιπόν μας δίνετε λίγες ημέρες υπομονή, κάνουμε λίγες ημέρες υπομονή, μας δίνετε λίγο περιθώριο χρόνου και πιστεύω μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα είμαστε έτοιμοι ώστε από τις αρχές Οκτωβρίου να μπούμε κανονικά στη διαδικασία και της εκπομπής που θέλουμε να παρουσιάσουμε αλλά και του νέου ραδιοφώνου που θα ξεκινήσει και μια έτσι επικοινωνιακή δράση για να σας ενημερώσει για διάφορα θέματα. Με λίγα λόγια, αλλάζουμε τα πάντα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Άρτα, στις Αρτινές και Αρτινούς που μας ακούν από το ραδιόφωνο μας στους 101,5. Ενισχύουμε το σήμα μας, σε λίγες ημέρες θα υπάρχει πιο καλή ακουστική και μεγαλύτερη, θα ανοίγεται περισσότερο το σήμα μας και θα ακούγεται ακόμα περισσότερο σε περιοχές που μέχρι στιγμής είχαν λίγα θέματα και λίγα προβλήματα. Και για να μην κουράζω όλο με τις προετοιμασίες, όλα αυτά το επόμενο δεκαήμερο πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Βρισκόμαστε στο 70% των προετοιμασιών, οπότε θα γίνουν όλα. Τι να κάνουμε, ο Αύγουστος είναι ο Αύγουστος Ραστόνης για την χώρα μας, για την Ελλάδα. Και δύσκολα υπάρχει η διαδικασία να βρίσκεις και μαστόρους αλλά και να έχεις και διάθεση. Διάθεση δεν είχαμε αυτόν τον Αύγουστο, διότι έφυγε ένας άνθρωπος που πραγματικά για εμένα αποτελούσε και αποτελεί αυτόν ο οποίος με ξανασύστησε στο κοινό της Άρτας και της Ηπείρου μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του RTV, και θέλω να κάνω ενός λεπτού μία έτσι μία στον αδικοχαμένο, θα έλεγα, στον άνθρωπο που πάλεψε πάρα πολύ, στον φίλο τον Ηλία τον Κανιάτσα που έφυγε από τη ζωή δίνοντας μια γενναία μάχη. Και θα θυμάμαι πάντα αυτά τα 3 χρόνια συνεργασίας, 3 χρόνια τα οποία ήταν έντονα, όμορφα και δημιουργικά. Δυστυχώς υπήρχαν πολλές ιδέες και πολλά ακόμα σχέδια, αλλά προφανώς, όπως λέει και η λαϊκή ρίση, όταν κάνει σχέδια ο Θεός γελάει. Προφανώς ο Θεός ήθελε τον Ηλία μαζί του. Να είναι καλά εκεί που είναι, και καθώς του είπα ένα μεγάλο τηλεοπτικό ευχαριστώ, να του πω και ένα μεγάλο ραδιοφωνικό ευχαριστώ του Ηλία του Κανιάτσα, τον οποίο δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, διότι ήταν ένας άνθρωπος που έκανε την επανάσταση στα μίντια, στην Άρτα και στην Ήπειρο γενικότερα.

Λοιπόν, τα μηνύματα που έρχονται είναι πάρα πολλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους που σήμερα βρίσκονται εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο. Οι αλλαγές που έρχονται είναι πάρα πολλές, αγαπητοί μου φίλοι. Είπα ότι ερχόμαστε με καινούριο όνομα ραδιοφώνου, με καινούριο λογότυπο, με δύο στούντιο σε Άρτα και Πρέβεζα, τα οποία θα είναι Lux, θα είναι πάρα πολύ ωραία και θα έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν εκπομπές και ταυτόχρονα με νέα ιστοσελίδα για το ραδιόφωνο δική της, με player που θα ακούτε από την ιστοσελίδα που στην ουσία θα λειτουργήσει και αυτή τις επόμενες ημέρες, με σελίδα στο Facebook και με email το οποίο θα μπορείτε να στέλνετε και εκεί αλλά και στο Facebook ό,τι θέλετε καθημερινά. Και υπόσχομαι ότι θα διαβάζω τα περισσότερα και θα σχολιάζω τα περισσότερα και στην ουσία θα είμαστε σε μια έτσι αλληλεπίδραση γενικότερα.

Το καλοκαίρι είχε πάρα πολύ κόσμο γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Τα παράλια του Ιωνίου βούλιαξαν από επισκέπτες, αλλά και τα πανέμορφα τζουμέρκα μας, τα οποία επισκέφθηκα για ένα ακόμη καλοκαίρι. Καλή σεζόν στο φίλο μου το Γιάννη από την Πρέβεζα. Καλή σεζόν στο φίλο το Βασίλη, στον Κώστα, στον Γιώργο από Άρτα. Χαιρετισμούς πολλούς στους φίλους στην Αθήνα. Χαιρετισμούς στους υπηρώτες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Βρίσκουμε σιγά σιγά τα πρώτα μας πατήματα, ραδιοφωνικά πατήματα, εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο, το οποίο, όπως σας προείπα, έρχεται με πάρα πολλές αλλαγές τις επόμενες ημέρες. 8:47 πρώτα λεπτά η ώρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο ο Βαγγελής Πίχας. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους.

Παρακολουθούσα όσο μπορούσα, δεν τρελαίνομαι κιόλας για τα social media, γι' αυτό και δεν έχω προσωπικά. Παρακολουθούσα όλη αυτή την περίοδο τον χαμό που γίνεται στα social media, την μάχη που δίνουν μερικοί καθημερινά, τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι απαντάνε και γενικότερα το αλυσβερίσι που γίνεται μέσα από τις σελίδες στο Facebook, από τα κοινωνικά δίκτυα. Και αναρωτιόμουν, δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται είτε πολιτικοί είτε όχι, είτε απλοί πολίτες είτε άνθρωποι που πραγματικά εκείνη την ώρα κάθονται στον καναπέ, δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν, ή πόσο υπομονή μπορεί να έχει κάποιος για να κάθεται να γράφει στον άλλον και ο άλλος να το απαντάει και να ξαναγράφει και να ξαναπαντάει και να γίνεται όλο αυτό το πράγμα για μισή, μία ώρα, μία μισή ώρα. Πώς τα καταφέρνετε, πώς τα καταφέρνετε πραγματικά, δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένα βραβείο για όλους αυτούς οι οποίοι αφιερώνουν πάνω από 2-3 ώρες στην οθόνη ενός κινητού για να παρακολουθούν τα social, να γράφουν, να απαντάνε και να σχολιάζουν, να κριτικάρουν, να ρίχνουν χολή, να παίρνουν χολή και γενικότερα να γίνεται ο κακός χαμός. Όχι, μην πάει το μυαλό σας πουθενά, δεν μπαίνω σε διαδικασίες για να πω με συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένους διαλόγους, αλλά πραγματικά απορώ που θεωρητικά σοβαροί άνθρωποι γίνονται ασόβαροι μπροστά στα κοινωνικά δίκτυα. Από την άλλη, οι ασόβαροι, οι οποίοι θέλουν να δείξουν σοβαροί, ορισμένες φορές μπορεί και να το καταφέρνουν, αφού στην ουσία κάνουν τους άλλους να φαίνονται πιο ασόβαροι από τους ίδιους. Λοιπόν, η Άρτα έχει βυθιστεί μέσα σε αυτή τη λέλαπα των κοινωνικών δικτύων και όλες τις προηγούμενες ημέρες ζήσαμε το μεγαλείο γενικότερα σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, από τους δήμους μέχρι και επιχειρηματίες, μέχρι και απλοί καθημερινοί πολίτες οι οποίοι δεν έχουν τι να κάνουν και ασχολούνται. Όλα αυτά μέσα στην πουγάδα των κοινωνικών δικτύων, όλα αυτά μέσα πραγματικά στο μίξερ της αθλειότητας των κοινωνικών δικτύων και απορώ που ορισμένοι χωρίς καν να έχουν ένδυες για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να μπουν μέσα σε αυτό το μίξερ, βάζουν τον εαυτό τους και γίνονται και οι ίδιοι μια κρεμώδης κατάσταση, άθλια, η οποία πραγματικά μοιράζεται

σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και χωρίς να το καταλάβουν ξεφτιλίζονται από μόνοι τους. Αυτά γενικότερα, για να μην επισέλθω ειδικότερα στα δεδομένα και δρόμενα που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, με πάρα πολλά προβλήματα, η οποία καθημερινότητα πλέον έρχεται να μας τονίσει και να μας υπενθυμίσει καθημερινά ότι τα προβλήματα τα σοβαρά είναι αλλού και όχι μπροστά στην οθόνη ενός κινητού στα social media. Το βλέπω καθημερινά και μέσα από τα δικά μας social media, στα κοινωνικά δίκτυα, εκεί όταν ανεβάζουμε σοβαρές ειδήσεις και από κάτω μπαίνουν κάποιοι ηλίθιοι και γράφουν ηλιθιότητες, χωρίς καν να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Αλλά η Άρτα πλέον έχει πέσει σε αυτό το βούρκο των κοινωνικών δικτύων και δεν υπάρχει σωτηρία, δυστυχώς. Τώρα, αν υπάρχει σωτηρία έξω από αυτό τον κόσμο, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο θα το αναλύσουμε στις ραδιοφωνικές μας εκπομπές εδώ που θα κάνουμε ξεκινώντας από σήμερα. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, καλημέρα στα πανέμορφα τζουμέρκα μας, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα που μου στέλνουν μηνύματα φίλοι και γνωστοί.

κακός χαμός γίνεται με τα καύσιμα, ο κακός χαμός γίνεται γενικότερα με τις τιμές που έχουν ανέβει στο Θεό σε όλα, σε όλη την καθημερινότητά μας και στα προϊόντα και στα σούπερ μάρκετ γενικότερα. Ο κακός χαμός όμως γίνεται και στην πολιτική. Μια εκλογική βραδιά που ήδη χαρακτηρίζεται ιστορική για τη γερμανική πολιτική σκηνή αφήνει πίσω του ο Φρίντριχ Μέρτς. Το CDU του καγκελάριου Μέρτς υφίσταται ιστορική ήττα σε μία περιφέρεια, μένοντας για πρώτη φορά εκτός κοινοβουλίου. Ο ίδιος σε μια άμεση παρέμβαση χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν αποχωρεί. Οι χριστιανοδημοκράτες του Γερμανού καγκελάριου δεν κατάφεραν απλώς να χάσουν ψήφους, αλλά έμειναν στο 4,9% και για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας απέτυχαν να περάσουν το όριο του 5% σε εκλογές κρατηδίου. Και το λέω αυτό γιατί έρχεται εκλογική χρονιά μπροστά μας και έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Θα σας πω ορισμένα πράγματα αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνυματάκια, τι γίνεται στον νομό Άρτας και τι γίνεται στον νομό Πρέβεζας όσον αφορά τα νέα δεδομένα που υπάρχουν πλέον για τις βουλευτικές εκλογές και ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι για τα ψηφοδέλτια. Και εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Και γιατί αναφέρω τη Γερμανία, για να δώσω ένα παράδειγμα ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και σαλτάρει, σηκώνεται από το καναπέ για να ψηφίσει και όλα αυτά δημιουργούν πανικό σε κυβερνήσεις και σε κόμματα τα οποία δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν πλέον την καθημερινότητα η οποία είναι δυσβάσταχτη για τον πολίτη.

κόσμος ο οποίος έχει τρελαθεί. Στην Ιγουμενίτσα είχαμε χθες το βράδυ γυναικοκτονία. Ένας άντρας αρχικά ανέφερε στην αστυνομία ότι είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους, αυτός και η σύντροφός του. Κατά τη διέρευση της υπόθεσης προέκυψε ότι μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε πετάξει το μαχαίρι. Και όλα αυτά χθες το βράδυ στην Ιγουμενίτσα, το θύμα μια γυναίκα και κατηγορούμενο τον πρώην σύντροφό της. Η υπόθεση ξεχνιάστηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Το βράδυ της Κυριακής λοιπόν, διερχόμενος πολίτης ενημέρωσε το κέντρο επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτείας. Αστυνομικές έσπευσαν στο σημείο που εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος είχε στο μεταξύ επικοινωνήσει και ο ίδιος με την αστυνομία, παρουσιάζοντας σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας μια διαφορετική εκδοχή για τα όσα είχαν συμβεί. Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι ο ίδιος και η γυναίκα με την οποία βρισκόταν μαζί είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους. Υποστήριξε ακόμα ότι είχε απομακρυνθεί από το σημείο και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν. Κατάλαβαν οι αστυνομικοί, δεν πίστηκαν και στη συνέχεια κατάφεραν να τον στην ανάκριση να τον πείσουν να πει την πραγματικότητα. Έχει φέρει πλήγματα με μαχαίρι η γυναίκα σε σημεία του σώματός της. Και ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσπρωτείας, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. Τρέλα γενικότερα, καθημερινή. Τρέλα στους πολίτες, οι οποίοι πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρότατα καθημερινά προβλήματα. Τρέλα με όλα όσα συμβαίνουν πίσω από την υπόθεση του αείμνηστου Γιώργου Μαζονάκη. Με το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή ξεσκεπάζεται ένα ολόκληρο σκηνικό, το οποίο έχει στηθεί από πίσω με πολλά εκατομμύρια ευρώ. Γενικότερα, Ελλάς στο μεγαλείο. Πάμε για διαφημισούλες με μουσικούλα και ερχόμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος του πρωινού μας μαγκαζίνου στους 101,5 στο ενημερωτικό ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχας. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 509076. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λίγο μετά τις 9, 21 Σεπτεμβρίου 2026 είμαστε εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο στο 101,5. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στους φίλους μας ακούν από τον ελεύθερο αέρα των FM στους 101,5 μεγάκυκλους. Καλημέρα σε όλες και σε όλους μας ακούτε από το ίντερνετ, από το site μας 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη play, στον player ή στη λέξη radio 101,5. Μας ακούτε όπου και αν είστε. Έλεγα στην αρχή της έναρξης του πρωινού μας μαγκαζίνο για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, για όλους όσους δεν άκουσαν, ότι μέχρι τέλος Σεπτέμβρη έρχεται το νέο όνομα για το ενημερωτικό ραδιόφωνο, νέο λογότυπο, νέο site, νέα σελίδα στο Facebook και μέσα από το site το οποίο θα μπορείτε εύκολα να μπαίνετε, θα έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και από τον player αυτόν. Αλλαγές πολλές έρχονται στο ενημερωτικό ραδιόφωνο, στο μοναδικό ενημερωτικό ραδιόφωνο στον νομό Άρτας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχας, καλώς σας αντάμωσα ξανά, καλώς βρεθήκαμε. Να έχουμε μια καλή ραδιοφωνική σεζόν, εύχομαι, με υγεία, χωρίς αντιπαλότητες, με πραγματικές και καλές ειδήσεις όσο γίνεται. Και να γνωρίζουν οι πολιτικοί μας ότι από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει να ζητήσουν την ψήφο του λαού που εκπροσωπούν, είτε στο κοινοβούλιο είτε στην αυτοδιοίκηση, ταυτόχρονα μπαίνουν στην καθημερινότητα της κριτικής, όχι μόνο από τους δημοσιογράφους, αλλά και από την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή είναι η πιο αυστηρή κριτική και μετά οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι μπορεί τις περισσότερες φορές να μεταφέρουν και τη σκληρή κριτική των πολιτών. Θα προσπαθήσουμε φέτος να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί γίνεται. Θα προσθέσουμε 1-2 κατηγορίες μέσα στο πρωινό μας μαγκαζίνο. Θα μας επιτρέψετε το επόμενο δεκαήμερο να το οργανώσουμε όλο αυτό με τα καινούργια στούντιο, με τις καινούργιες κονσόλες και γενικότερα με τον τρόπο με τον οποίο θα σας εμφανιστούμε και ραδιοτηλεοπτικά στις οθόνες σας. Μέχρι τότε όμως πάμε να δούμε ειδησούλες, πάμε να δούμε την καθημερινότητά μας, πάμε να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό προσκήνιο. Πριν από λίγο ανέβηκε στο 7meres.gr μία είδηση, τα ονόματα των συντονιστικών επιτροπών της παράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Οι επιτροπές καλύπτουν όλους τους νομούς και τομείς με συγκεκριμένους συντονιστές να αναλαμβάνουν την οργάνωση και τη λειτουργία των πλατφορμών. Στην Ήπειρο λοιπόν έχουν οριστεί τα συγκεκριμένα ονόματα και πάμε να σας πω για το νομό Άρτας ποιοι είναι, επαναλαμβάνω για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ποιοι αναλαμβάνουν δράση, ποιοι σηκώνουν μανίκια που λέμε. Αγγελόπουλος Κώστας, Κοσμάς Χριστόφορος, Μπαλαδήμας Γιώργος, Πούρα Έφη, Σιαπάτη Βίκη είναι η συντονίστρια της πλατφόρμας. Για την Πρέβεζα που μας ακούει, Βάσιος Παναγιώτης, Γκίζας Βασίλης, Λαχανά Έρη, Νταλαούτης Χρήστος, Ντόλιας Παναγιώτης, Σιρό Καλούλα, Τσίγκου Κατερίνα, Φιλιππούσης Μαθιός. Αυτά είναι τα ονόματα για τις συντονιστικές επιτροπές που οργανώθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα για την Ήπειρο. Και που πλέον πιάνουν δουλειά για να οργανώσουν το κόμμα, να οργανώσουν την επόμενη ημέρα και γενικότερα για να φτιάξουν τα ψηφοδέλτια.

καταλαβαίνετε, έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την εκλογική μάχη της Άνοιξης, παρότι έχουμε πολύ μεγάλο διάστημα μπροστά μας για τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν μετά τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Το ζητούμενο πάντως είναι ότι οι μηχανές των κομμάτων έχουν πάρει μπρος, δεν έχουν απλά ζεσταθεί, έχουν πάρει μπρος και δουλεύουν καθημερινά, σε καθημερινή βάση και με έντονους ρυθμούς. Πάμε λίγο έτσι επιγραμματικά να δούμε τι γίνεται στα κόμματα και στις περιοχές μας. Ας ξεκινήσουμε από την περιοχή της Άρτας, εκεί όπου η Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες εκλογές, επικράτησε με ένα καλό ποσοστό στον ομό Άρτας, από τα καλύτερα στην Ήπειρο. Το κορυφαίο το είχε η Θεσπρωτεία. Το ζητούμενο όμως είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πλέον ψάχνει ισχυρά πρόσωπα για το ψηφοδέλτιο στην Άρτα. Εκεί, εδώ στην Άρτα, όπου πλέον οι δύο πόλοι που ανταγωνίζονται τα τελευταία χρόνια είναι ο κύριος Στήλιος, που έχει διατελέσει και υφυπουργός σε διάφορες θέσεις στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, μέχρι πρώτην ως τέταρτη αντιπρόεδρος στη Βουλή και υπουργός υπουργεία σε σημαντικές θέσεις κατά την περίοδο του 2014-2019, όταν στην κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Στον ομό Άρτας λοιπόν έχουμε τα εξής δεδομένα μέχρι στιγμής. Στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ο Γιώργος Στήλιος είναι ένας από τους δύο άντρες που έρχεται με νέα υποψηφιότητα για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Αναζητείται το δεύτερο πρόσωπο, ο δεύτερος άντρας. Έχουν ακουστεί αρκετά ονόματα το προηγούμενο διάστημα και έχουν γραφτεί κιόλας και σε εφημερίδες κυριακάτικες, αλλά και σε ιστοσελίδες. Ένα από αυτά τα ονόματα είναι το πρώην δημάρχου του κυρίου Τσιρογιάννη. Ακούστηκε το όνομα του αντιπεριφερειάρχη Άρτας του κυρίου Βασίλη Ψαθά. Ο κύριος Μητσοτάκης στις τελευταίες συνεντεύξεις έχει αφήσει να εννοηθεί ότι στην ουσία οι αντιπεριφερειάρχες θα έχουν τη δυνατότητα να βάλουν υποψήφοι και δεν ισχύει η ατάκα που είχε πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι αντιπεριφερειάρχες που θέλουν να είναι υποψήφοι θα πρέπει να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους μέχρι τα τέλη Ιουλίου, μέσα Αυγούστου. Πέρασε, παρήλθε ο χρόνος αυτός, διότι στην ουσία οι εκλογές πάνε για την άνοιξη του 2027 και μετά. Κάπου διάβασα εχθές σε κυριακάτικη εφημερίδα ότι υπάρχει σκέψη του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Ιούνιο να αναλάβει η Νέα Δημοκρατία, να αναλάβει ο ίδιος την Προεδρία στην Ευρώπη, όπου είναι η χρονιά της Ελλάδας για να αναλάβει την Προεδρία, και να κάνει εκλογές τον Ιούλιο, που θα είναι και πρόεδρος και που θα προεδρεύει η Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα, έγραφαν οι αρθρογράφοι στην Καθημερινή αν δεν κάνω λάθος εχθές, ότι έχει τη δυνατότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει τις εκλογές τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, ενώ θα έχει αναλάβει από τον Ιούνιο την Προεδρία της Ευρώπης. Οπότε ψάχνουμε όνομα, ψάχνουμε άτομο για παρτενέρ, για δεύτερο υποψήφιο δίπλα στον κύριο Γιώργο Στήλιο στην υποψηφιότητα του ψηφοδελτίου για τον ομό Άρτας, και βέβαια τις δύο γυναίκες. Υπάρχουν ονόματα που αυτή τη στιγμή έχουν πέσει στο τραπέζι και συζητούνται χωρίς να έχει αποφασιστεί τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ αναμένει να δει αν θα ανανεώσει στην ουσία το ψηφοδέλτιό του στην Άρτα. Ο κύριος Χρήστος Γκόκας και ο κύριος Μέγας ήταν οι δύο υποψήφοι την προηγούμενη φορά, όπου το ΠΑΣΟΚ δεν τα πήγε καλά στον ομό Άρτας.
και αναμένουμε να δούμε την νέα σύνθεση του ψηφοδελτίου. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο μέχρι στιγμής ότι ο κύριος Μέγας, σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, έχει πάρει το OK για να κατέβει ξανά. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που στα social media, όπως ο κύριος Γεωργούλας, αναφέρουν ότι θα είναι υποψήφιοι. Δύο είναι οι θέσεις, όχι περισσότερες, για τους άντρες, και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις γυναίκες. Να θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά είχε κατέλθει και η κυρία Κατερίνη Ρίζου, που τα είχε πάει εξαιρετικά. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ στην Άρτα είναι μια απονεμένη κατάσταση πλέον, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεκολλάει από τις δημοσκοπήσεις σε όλη την Ελλάδα, είναι στο 1,5%, δεν ξεπερνάει το 2%, με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να μπει στη Βουλή, οπότε καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι πολύ πιο δύσκολα τα θέματα για τον ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται σε δεινή κατάσταση. Προεδρεύει η κυρία Δούρου πλέον, αλλά γίνεται ο κακός χαμός. Οπότε πάμε στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς, εκεί όπου καθημερινά και σιγά σιγά μπαίνουν νέα πρόσωπα στο κάδρο, αλλά έρχονται και πρόσωπα από το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα, στη διαδρομή που έχει στην πολιτική ζωή του τόπου. Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, συνοδοιπόρος του κυρίου Τσίπρα από την αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας, θα έλεγα εγώ, είναι ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα στην Ελλάς, έμεινε τελευταία σε όλη αυτή τη διαδικασία, κρατώντας τις πύλες και γενικότερα δημιουργώντας τις συνθήκες αυτές, ώστε να υπάρξει μια ομαλότητα από τη μία πλευρά στην άλλη, από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη θα είναι το δυνατό χαρτί, έτσι όπως φαίνεται στην Άρτα, υποψήφια με το ψηφοδέλτιο της Ελλάς, εκτός σοβαρού απρόοπτου. Έχουν ακουστεί διάφορα ρεπορτάζ, όπως παράδειγμα και το γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι στο επικρατείας.

Οπότε αναμένουμε να δούμε το δεύτερο γυναικείο πρόσωπο δίπλα στην κυρία Γεροβασίλη και να δούμε και τους δύο άντρες που θα πάρουν μέρος στις υποψηφιότητες. Έχει ακουστεί το όνομα του νυν Προέδρου του Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Συλλόγου του κυρίου Δημήτρη Χουλιάρα ως ένα από τα επικρατέστερα, εφόσον ο ίδιος το θέλει. Αλλά γενικότερα υπάρχει κινητικότητα από την Ελλάς στην Άρτα, καθώς τα προηγούμενα χρόνια με την κυρία Όλγα Γεροβασίλη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά ήταν υψηλά, πολύ υψηλά στο νομό γενικότερα. Τώρα, ο Αντώνης Σαμαράς με το κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει το επόμενο διάστημα έχει κάνει πυρήνες στην Άρτα. Ακούστηκε το όνομα του κυρίου Παπαδημητρίου ότι οργανώνει την κατάσταση, όχι του Ντίνου, κυρίου Γιώργου Παπαδημητρίου, του γιατρού, ο οποίος δεν το αρνήθηκε, ίσα ίσα που το επαλήθευσε στους δημοσιογράφους που τον ρώτησαν. Γενικότερα υπάρχει κινητικότητα σε Άρτα, Πρέβεζα και Ήπειρο από το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι. Ο Ντίνος Παπαδημητρίου, καλημέρα στον Ντίνο που τον ανέφερα, πάει για άλλα από ό,τι καταλαβαίνω, πάει για την αυτοδιοίκηση. Φεύγει από την κεντρική πολιτική σκηνή και την υποψηφιότητα που είχε βάλει το προηγούμενο διάστημα στις εκλογές του 2023. Οπότε λοιπόν θα τον δούμε υποψήφιο δήμαρχο, μπορεί υποψήφιο δήμαρχο, μάλλον στο Δήμο Νικολάου Σκουφά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Καλημέρα στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, ο κακός χαμός γίνεται εκεί πέρα. Θα ασχοληθούμε εντονότατα από αύριο και με συνεντεύξεις. Υποδιάλυση ο Δήμος Νικολάου Σκουφά και γενικότερα υποδιάλυση και ο συνδυασμός του Κώστα Παπασιόζου. Καλημέρα στο Δήμαρχο. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής, οι παρετήσεις αντιδημάρχων, γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο εδώ και 3 χρόνια λειτουργεί ο Δήμος Νικολάου Σκουφά που έχει σοβαρότατα προβλήματα και διαχείρισης αλλά και προβλήματα οικονομικά. Οπότε λοιπόν αναμένουμε να δούμε με τον Αντώνη Σαμαρά τι γίνεται. Έχουν ακουστεί κάποια ονόματα. Έχει ακουστεί το όνομα ενός πολύ γνωστού δικηγόρου για την Άρτα με μεγάλη δυναμική στο πρόσωπό του που τα προηγούμενα διαστήματα και τα προηγούμενα χρόνια είχε ακουστεί και για υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι τέτοιο όμως δεν κατέστη σε καμία εκλογική διαδικασία. Αν συμβεί αυτό, τότε θα πρόκειται για μία βόμβα μεγατόνων στην Άρτα, διότι μιλάμε για έναν πολύ ισχυρό παράγοντα, αγαπητό γενικότερα σε κοινωνικά στρώματα που είναι δύσκολο να διεισδύσεις. Οπότε θα έχουμε μεγάλο μάτς, μεγάλο αγώνα στον ομό Άρτας εάν μπει το συγκεκριμένο πρόσωπο στα ψηφοδέλτια του κυρίου Σαμαρά, στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Αντώνη Σαμαρά στην Άρτα. Και έχουμε και δυνατό παρτενέρ δίπλα στον κύριο Γιώργο Στήλιο. Αλλάζουν τα πράγματα, διαμορφώνονται και θα αναμένουμε μεγάλες μάχες.

9 και 23, 9 και 24 λεπτά σε λίγα δευτερόλεπτα εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο στους 101,5, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχας, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σε όλη την Άρτα, καλημέρα στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, στη Βόνησα, στην Αμφιλοχία. Καλημέρα όπου εκτείνεται το σήμα του σταθμού, καλημέρα στο όμορφο Μενίδη, καλημέρα στην πανέμορφη Κορονησία μας. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα στο Δήμο Ζηρού και εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Δύσκολα τα πράγματα και εκεί για τη δημοτική ομάδα του κυρίου Γιώργου Γιολδάση. Γενικότερα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην αυτοδιοίκηση.

Ωραία, επειδή σας έλεγα για Άρτα και Πρέβεζα τι γίνεται και στα Γιάννενα είναι δύσκολη η κατάσταση και η εξίσωση με τους, με τους υποψήφιους, διότι και εκεί το πολιτικό σκηνικό είναι εξαιρετικά ρευστό.

Το πιο σημαντικό για τους υποψήφιους βουλευτές, ιδιαίτερα με τη Νέα Δημοκρατία, είναι το γεγονός ότι ο νέος εκλογικός νόμος προβλέπει ότι εφόσον το πρώτο κόμμα συγκεντρώσει κάτω από 25% σε επίπεδο επικράτειας, δεν υπάρχει μπόνους και οι 300 έδρες κατανέμονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη αναλογική διαδικασία. Καταλαβαίνει κάποιος πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Από το 25% και πάνω ενεργοποιείται το μπόνους. Στο 25% το πρώτο κόμμα ξεκινά με 20 επιπλέον έδρες και γενικότερα αυξάνεται αυτό ανάλογα με το ποσοστό. Οπότε λοιπόν το ζητούμενο είναι το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία για να δούμε και πώς θα κατανεμηθούν οι έδρες. Γιατί και στα Ιωάννινα που θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να παίξει διαφορετικά, καθώς το προηγούμενο διάστημα με τα δεδομένα που υπήρξαν την πάτησε. Αναμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι καταστάσεις. Το Μάιο του 2023 οι 5 έδρες των Ιωαννίνων μοιράστηκαν σε 4 κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία είχε 1 έδρα, ΣΥΡΙΖΑ 2, ΠΑΣΟΚ 1 και ΚΚΕ 1. Η Νέα Δημοκρατία είχε 37,93%, ο ΣΥΡΙΖΑ 24,36%, το ΠΑΣΟΚ 14,51%. Ένα μήνα αργότερα όμως η εικόνα άλλαξε. Τον Ιούνιο η Νέα Δημοκρατία πήρε 38,71 και 2 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 22,42 και 1, το ΠΑΣΟΚ 13,53 και 1 και το ΚΚΕ 8% και 1. Οπότε ουσιαστικά ίδια πεντραεδρική περιφέρεια, η μεταβολή των ποσοστών ανάμεσα μέσα σε ένα μήνα ήταν αρκετή για να αλλάξει την κατανομή των εδρών. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, διότι και εκεί ακούγονται ονόματα και ονόματα ότι θα περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ αλλά και από τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι στα Γιάννενα πλέον με τα δεδομένα που υπάρχουν μπορεί οι 5 έδρες να κατανεμηθούν αντί για 4 κόμματα σε 5 κόμματα και να έχουμε από έναν βουλευτή του κάθε κόμματος τον ομό. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως στη συνέχεια, απλά για να κλείσω το θέμα. Στην Ιγουμενίτσα εκεί τα πράγματα είναι πιο εύκολα, είναι μονοεδρική η κατάσταση. Ο Βασίλης Γιώγιακας, βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι είναι το απόλυτο φαβορί και δύσκολα θα χάσει την μοναδική έδρα του νομού στη Θεσπρωτεία. Πάμε για διαφημισούλες, επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο, το πρωινό μας μαγκαζίνο, εδώ στους 101,5 στα FM, ξεκινώντας σήμερα τη ραδιοφωνική μας, το ραδιοφωνικό μας μαραθώνιο, τη ραδιοφωνική μας εκπομπή, στους 101,5 στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Πίχας, επιστρέφοντας εδώ στην καθημερινότητά μας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 με 10 το πρωί.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λίγο μετά τις 9.30 εδώ, 21 Σεπτεμβρίου 2026, στο πρωινό μας μαγκαζίνο, στους 101,5. Καλώς σας βρήκα για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν που ξεκινά από σήμερα με δυνατές ειδήσεις, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και σημαντικές συνεντεύξεις. Στο ενημερωτικό ραδιόφωνο, το οποίο σε λίγες ημέρες θα έχει νέο όνομα, θα έχει νέο λογότυπο, θα έχει νέο site και θα μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί καθημερινά. Και ταυτόχρονα θα έχει δύο νέα στούντιο, ένα στην Άρτα που είναι η βάση μας και ένα στην Πρέβεζα. Καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, στους φίλους μας ακούν από τα FM, στους 101,5 μεγάκυκλους, στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν από το ίντερνετ, στο 7meres.gr μπαίνετε, κάνετε κλικ στο radio 101,5 που θα δείτε πάνω-πάνω, είτε από κινητό, είτε από tablet, είτε από laptop, είτε από υπολογιστή κανονικό, desktop και μας ακούτε όπου κι αν είστε. Έλεγα για το νομό Άρτας και για τα ψηφοδέλτια που οργανώνονται από τα κόμματα στην Πρέβεζα, εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Εκεί γίνεται πανικός στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρη υποψηφιότητα με δυναμική του νυν βουλευτή του κυρίου Σπύρου Κυριάκη. Όμως το γεγονός ότι ο κύριος Στέργιος Γιαννάκης, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, νυν όμως υποψήφιος από ό,τι φαίνεται με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που διατηρεί ισχυρή φιλία χρόνων, αλλάζει τα δεδομένα στην Πρέβεζα. Έτσι λοιπόν η υποψηφιότητα του Δημάρχου Πρέβεζας, του κυρίου Νίκου Γεωργάκου, που ο ίδιος θα ήθελε να βρεθεί στα έδρανα του Κοινοβουλίου και να κάνει ένα ακόμη βήμα στην καριέρα που έχει δημιουργήσει ως πολιτικός στην αυτοδιοίκηση. Είναι στο τραπέζι. Ο ίδιος θα ήθελε 100% να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας αν δεν υπήρχε η σπόντα του κυρίου Στέργιου Γιαννάκη, διότι μιλάμε για μια δεξαμενή ψήφων που έχει ένα κοινό παρανομαστή γνωριμιών, αλλά το ζητούμενο είναι ότι από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία επιστρατεύει τον Νίκο Γεωργάκο σιγά σιγά για να τον βάλει στα ψηφοδέλτια, όπως θα κάνει και με τα ψηφοδέλτια γενικότερα, όπως σας είπα, και στην Άρτα και σε όλη την επικράτεια. Θα δυναμώσει τα ψηφοδέλτια ο Κυριάκος Μητσοτάκης της Νέας Δημοκρατίας για να πάρει την πολυπόθητη αυτοδυναμία και για να μπορέσει τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή να ξεπεράσει το όριο του 30%, να κρατήσει σε ήρεμα νερά τους ψηφοφόρους αλλά και όλο τον κόσμο και τους υποψήφιους βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία, παίρνοντας και τα ανάλογα μπόνους και δημιουργώντας την πολυπληθή ομάδα που θα βρεθεί στα έδρανα του Κοινοβουλίου των βουλευτών. Οπότε αν συμβεί αυτό και έχουμε τον κύριο Κυριάκη υποψήφιο βουλευτή δίπλα του, τον Νίκο Γεωργάκο, να δίνεται μια μεγάλη μάχη για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στον ομό Πρέβεζας, από πίσω θα ακολουθεί ο Στέργιος Γιαννάκης, ο οποίος έχει ισχυρή δύναμη και ο ίδιος για να δημιουργήσει πλήγματα στη Νέα Δημοκρατία και να δημιουργήσει σοβαρά δεδομένα για την επόμενη ημέρα. Τώρα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όταν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, είχε έδρα στον ομό Πρέβεζας τον κύριο Κώστα Μπάρκα να την εκπροσωπεί, να εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ο κύριος Μπάρκας στην ουσία θα είναι υποψήφιος με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στον ομό Πρέβεζας και θα διεκδικήσει εκ νέου την είσοδό του στη Βουλή ως βουλευτής.
Το Πασόκ όμως έχει δημιουργήσει ισχυρό ψηφοδέλτιο στον νόμο Πρέβεζας με τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον πρώην γραμματέα του κόμματος, παραιτήθηκε για να βάλει υποψηφιότητα ως βουλευτής στον νόμο Πρέβεζας, να είναι αυτός ο οποίος φαντάζει να είναι ένα από τα φαβορί για να μπορέσει να πάρει τη δεύτερη θέση στον νόμο και να πάρει τη δεύτερη έδρα, καθώς η μία φαίνεται ότι πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία με βάση τα ποσοστά του 2023. Δύο έδρες και ο νομός Πρέβεζας, όσους και ο νομός Άρτας πλέον. Και εδώ στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Σπυρόπουλος, ο οποίος αναμένει και αυτός να δει ποιους θα έχει δίπλα του, φαντάζει ότι θα δώσει μεγάλη μάχη με τον Κώστα Μπάρκα, εκτός και αν δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, από την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και δίπλα στον κύριο Μπάρκα μπει ακόμη πιο δυνατό όνομα ή ένα ισοδύναμο όνομα για να διεκδικήσει και αυτό την είσοδό του στη Βουλή. Και θα γίνουν μεγάλες μάχες, ομυρικές μάχες το επόμενο διάστημα γενικότερα για όλα όσα θα συμβούν στο δρόμο προς το Κοινοβούλιο, στο δρόμο καταρχάς προς τις εκλογές του 2027.

και εκεί που ακούς αυτές τις μουσικάρες να χτυπήσει το τηλέφωνο και να σου πούνε «Ρε μεγάλε, δεν έχεις καταλάβει ότι κέρδιζες το Joker». Το 2, το 17, το 31, το 33, το 37 και ο τυχερός αριθμός Joker το 3 είναι αυτά που χρήζουν

9 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο στους 101,5. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχας, ξεκινώντας σήμερα τη ραδιοφωνική μας εκπομπή, το πρωινό μας μαγκαζίνο, 8.30 με 10 κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή. Τα νέα που έρχονται από την Ιγουμενίτσα δείχνουν έναν στιγερό δολοφόνο, μια δολοφονία 25χρονης κοπέλας που φέρει μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή συγκλονίζουν.

Πάμε και λίγο στα αθλητικά. Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός στη βαθμολογία της Super League. Διακοπή στο πρωτάθλημα για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, όπως και ο ΠΑΟΚ, συνέχισαν με

νίκες στην πορεία του στη Super League. Στη βαθμολογία προηγεί το Παναθηναϊκός. Συνοπτικά τα αποτελέσματα: το Σάββατο έγιναν τα μάτσα Ατρόμητος και Φυσιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0. Την Κυριακή Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 με γκολ στο 90 και βάλε λεπτό Ολυμπιακός. Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 και η βαθμολογία στη Super League: Παναθηναϊκός 15 βαθμούς, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, Όφι 10, Ολυμπιακός 10, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Αστέρας Άκτορ 2, Βόλος 2, Λεβαδιακός 1 βαθμό. Τώρα το επόμενο. Η επόμενη αγωνιστική, η έκτη δηλαδή για τη Super League, είναι στις 10 Οκτωβρίου. Έχουμε δηλαδή 20 μέρες διακοπής στο πρωτάθλημα με τα μάτς ΑΕΚ Όφι, Αστέρας Ατρόμητος, Ηρακλής Λεβαδιακός, Κηφισιά Πανετολικός, Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μεγάλο ντέρμπι και ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Όπως θα διαβάστηκε στο 7meres.gr, ο Τηλικράτης Λευκάδας επικράτησε στο Super Cup του Πας Πρέβεζα με 2-0 στο γήπεδο του Καναλακίου εχθές το μεσημέρι, εχθές προς απογευματάκι, στο μάτς που έγινε στο γήπεδο Καναλακίου. Πρωταθλητής στη Γάμα Εθνική στον όμιλο του Πας Πρέβεζα, συγγνώμη, στη πρωταθλητής στην Άλφαρα Στεχνική ο Πας Πρέβεζα, κυπελούχος ο Τηλικράτης, παίξανε το μάτς εχθές. Καλημέρα στο Δημαρχείο Πρέβεζας, όπου μου στέλνουν, στο Δημαρχείο Άρτας, συγγνώμη, όπου μου στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα και στο Δημαρχείο Πρέβεζας, όπου θα ξεκινήσουν να ακούν και εκεί. Καλημέρα στο Δημαρχείο Άρτας, στην Περιφερειακή Οδό, που μου στέλνουν μηνύματα για καλή σεζόν. Καλή σεζόν σε όλες και σε όλους.

και το παζάρι στην Άρτα, εκεί όπου έγινε ο κακός χαμός το προηγούμενο διάστημα. Αν έπρεπε να γίνει η έκθεση, η πανελλήνια έκθεση έτσι όπως έχει ονομαστεί τα προηγούμενα χρόνια, αν δεν έπρεπε να γίνει, τι έπρεπε να γίνει, μια μεγάλη κουβέντα που θα την κάνουμε αύριο και θα τοποθετηθώ όπως κάνω συνήθως για θέματα που αφορούν και το Δήμο Άρτας. Έκανα το πρώτο τηλεοπτικό μου σχόλιο στον RTV, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, για την εμποροπανήγυρη και για, και για την έκθεση. Έτσι απλά να πω ότι η έκθεση μπορεί να ξεκίνησε ως πανελλήνια, μπορεί τον πρώτο χρόνο και το δεύτερο χρόνο, όπως λέει και ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Τσιρογιάννης, να ήταν οργανωμένη και να είχε όλες τις φιλοδοξίες για να ανεληφθεί και για να προχωρήσει. Όμως δεν τα κατάφερε και αυτό το project από την αρχή, έτσι όπως δημιουργήθηκε, θεωρώ ότι δεν είχε δυνατότητες για να προχωρήσει. Ανεξαρτήτως το πώς το χειρίστηκε η νυν δημοτική αρχή, ανεξαρτήτως την επικοινωνιακή, θα έλεγα το επικοινωνιακό φάουλ το οποίο έχει κάνει με διάφορες δηλώσεις γενικότερα η νυν δημοτική αρχή για την πανελλήνια έκθεση και με περσινές δηλώσεις γενικότερα, το ζητούμενο είναι ότι η έκθεση για εμένα δεν έπρεπε να λειτουργήσει, δεν πρέπει να λειτουργήσει, πρέπει να υπάρξει ένα ολιστικό σχέδιο εξ αρχής. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά αύριο όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 101,5 στα FM. Θα δώσω και κινητό αύριο στον αέρα για να μπορείτε να μας καλείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας. Ένα κινητό Viber, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέχρι να γίνει η τελική οργάνωση. Αλλάζουμε όνομα στο ραδιόφωνο, αλλάζουμε λογότυπο, αλλάζουμε τα πάντα, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου μας δίνεται τη δυνατότητα να ετοιμαστούμε. Πιστεύαμε ότι θα είμαστε έτοιμοι αυτές τις μέρες. Κάποιες τελευταίες πινελιές και θα εμφανιστούμε πανέτοιμοι για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Να είστε όλοι καλά, από το Βαγγέλη Πίχα που ήταν στο μικρόφωνο, την καλημέρα μου, αύριο το πρωί εδώ, 8.30 με 10, καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή. Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσα από το site μας, 7meres.gr, εκεί κάνετε ένα κλικ στη λέξη Radio 101,5, μας ακούτε όπου και αν είστε. Μεγάλες καλημέρες, μείνετε συντονισμένοι, έρχονται δυνατές εκπομπές, καλή μουσική, να είστε όλοι καλά.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο και αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Νέα τροπή πήρε υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους, φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν έως και την Πέμπτη σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι, λόγω εργασιών στη γραμμή.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σημείωσαν εκτός έδρας νίκες χθες την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Αναλυτικά, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 και Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η ακρίβεια και στην ενέργεια αλλά και στις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ θα εξελιχθεί αυτό το χειμώνα σε κεντρικό θέμα. Είναι το θέμα γύρω από το οποίο θα δείτε να αναπτύσσονται οι προβληματισμοί αλλά και οι συγκρούσεις στο πολιτικό πεδίο. Είναι το θέμα από το οποίο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη εν ώψη των επόμενων εκλογών. Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση θα αντιδράσει στο κύμα της ακρίβειας και στα προβλήματα που δημιουργούνται από την έκρηξη των τιμών στην Αγγλία, την έκρηξη των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης και γενικότερα στην ενέργεια, θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την πολιτική της τύχη. Αν οι χειρισμοί είναι καλοί και ανακουφίσουν την ελληνική κοινωνία, θα εισπράξει θετικά. Αν οι χειρισμοί δεν είναι καλοί, δεν είναι αποτελεσματικοί και η ελληνική κοινωνία περάσει έναν άγριο χειμώνα, αν παγώσουν οι οικογένειες και τα παιδιά, οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες. Και νομίζω πως αυτό το συνειδητοποιούν πλέον όλοι στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στην εβδομάδα αυτή να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν, σε ποια κατεύθυνση θα είναι. Έχει δώσει ήδη ένα πρώτο περίγραμμα ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε όμως να δούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα πόσο, σε ποιο βαθμό θα ενισχύονται τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα για να βγάλουν αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που ξεκινά. Το άλλο μεγάλο θέμα που χωρίς αμφιβολία επίσης θα παίξει ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη της χώρας είναι το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όπου τα πράγματα φαίνεται ότι δεν πηγαίνουν καθόλου καλά το τελευταίο διάστημα. Οι Τούρκοι προκαλούν σχεδόν καθημερινά και με παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, αλλά και με δηλώσεις οι οποίες έχουν πολεμικό τόνο. Είναι πολεμικού χαρακτήρα. Βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη πολεμικός, πολεμική, πολεμικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Φαίνεται ότι η Άγκυρα έχει ενοχληθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αναβαθμίζουν την αποτρεπτική τους δύναμη, αναβαθμίζουν την αμυντική ικανότητά τους μετά από κάποια χρόνια στασιμότητας λόγω των οικονομικών δυσκολιών την εποχή των μνημονίων. Χαρακτηριστικό και το θέμα που είχε η Real News χθες Κυριακή και το οποίο αν δεν πήρατε την εφημερίδα μπορείτε να διαβάσετε τόσο στο real.gr όσο και στο enikos.gr με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Οι ένοπλες δυνάμεις, έχετε δει ήδη τις κινήσεις που έγιναν και σε ό,τι αφορά τα αεροσκάφη με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, έχετε δει την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού με Μπελαρά και Μπεργαμίνη. Τώρα φαίνεται ότι μπαίνουμε σε ένα νέο στάδιο. Η ασπίδα του Αχιλλέα δημιουργείται, ουσιαστικά δηλαδή ένα σύστημα πολύ προχωρημένο αεράμινας και όπως αποκάλυψε χθες η Real News, οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Και αυτό έχει προκαλέσει τις ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δήθεν απειλές από την Αθήνα, ενώ κανείς δεν τους απειλήσε ποτέ, προφανώς
εννοούν ως απειλή την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα ελληνικά νησιά. Αυτοί οι οποίοι διατηρούν ακόμη το casus belli σε βάρος της χώρας μας, αυτοί οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο εξακοντίζουν νέες απειλές σε βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι χαρακτηριστικό και μου το έλεγαν έγκυροι διπλωμάτες με πολύ μεγάλη διαδρομή και εμπειρία ότι τόσο στην τουρκική όσο και στη διεθνή κοινή γνώμη η Άγκυρα αρχίζει και δημιουργεί κλίμα, ατμόσφαιρα για αντίδρασή της επί του πεδίου. Προφανώς και εν ώψη της επικείμενης πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο. Και βέβαια αυτό που κυρίως έχει ενοχλήσει την Άγκυρα και τον Ερντογάν είναι η συμμαχία της χώρας μας, κυρίως με το Ισραήλ αλλά και με την Αίγυπτο, συμμαχίες που αλλάζουν τις ισορροπίες στον ευρύτερο χώρο, στην ευρύτερη περιοχή. Και οι εξελίξεις λοιπόν στα εθνικά θέματα και ιδίως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα βαρύνουν ιδιαίτερα στην πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Αλλά θα επαναλάβω το βασικό, το κύριο θέμα με το οποίο θα οδηγηθούμε στις κάλπες θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την ακρίβεια και στην ενέργεια και στο ράφι. Η ποιότητα ζωής των Ελλήνων θα βαρύνει.

Η Real News είχε χθες εκτεταμένο ρεπορτάζ, αναλυτικό ρεπορτάζ για το σχέδιο της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία. Πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα διηλιστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες. Δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Με στόχο η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει στα 0,4 ευρώ, 0,40 ευρώ. Να σβήσει δηλαδή έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Από τον Πρωθυπουργό ελέγχθη, περιμένουμε να το δούμε να γίνεται, ότι θα υπάρξει το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τυχόν ψαλίδισμα ή και μηδενισμός για ένα διάστημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να μην εγγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Αν αυτό γίνει δεκτό, τα περιθώρια θα είναι ακόμη μεγαλύτερα για να υπάρξει μια πραγματικά γενναία ελάφρυνση. Πάντως θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή πληρώναμε ένα 10 για το πετρέλαιο θέρμανσης και αυτή τη στιγμή όσοι γνωρίζουν την αγορά λένε ότι αν είχε ανοίξει η πώληση του πετρελαίου θέρμανσης θα άνοιγε πάνω από τα 2 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για καταστροφή.

Τώρα στο άλλο θέμα που έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα με τον δανεισμό της ΓΕΚ Τέρνα, αυτής της μεγάλης εταιρείας, που έχει όμως και έναν πάρα πολύ μεγάλο δανεισμό, τόσο μεγάλο ώστε να προκαλούνται ανησυχίες για το μέλλον του τραπεζικού μας συστήματος αν η εταιρεία αυτή για οποιοδήποτε λόγο αποτύχει. Πρέπει να πω ότι η επιβεβαίωση των ανησυχιών ήρθε παρά τα εξώδικα που μοιράζει δεξιά και αριστερά η εταιρεία. Διάβασα ότι έστειλε ένα εξώδικο στο Banking News. Διάβασα για ένα άλλο εξώδικο που πήγε στην Political του Νίκου Καραμαλή. Εξώδικα στα οποία όμως, εξ όσων τουλάχιστον διαβάζω, δεν δίδονται απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Γενικολογίες διαβάζω. Τα συγκεκριμένα ζητήματα ετέθησαν κατά έναν τρόπο έντονο και κατηγορηματικό από ένα ρεπορτάζ που είχε την Κυριακή η Καθημερινή. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η Καθημερινή δημοσίευσε την εικόνα του δανεισμού των μεγαλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο ελληνικών επιχειρήσεων. Έχει πίνακα, κανονικό. Και εκεί υπάρχει ένας δείκτης που λέγεται δείκτης μόχλευσης.

είναι ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς τα κέρδη έμπειντα 12 μήνου. Αυτός ο δείκτης μόχλευσης είναι ο δείκτης που παρακολουθούν στενά επενδυτές, αναλυτές, οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, προκειμένου να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τη χρηματοοικονομική θέση μιας εταιρείας. Λοιπόν, οι φόβοι που είχα διατυπώσει και οι ανησυχίες που είχα διατυπώσει από το μικρόφωνο του Real FM επιβεβαιώνονται απολύτως. Ο δείκτης μόχλευσης της ΓΕΚ Τέρνα είναι, αν όχι ο χειρότερος, από τους χειρότερους που υπάρχουν, με πολύ μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες εταιρείες. Και τα στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή είναι επίσημα στοιχεία. Είναι επίσημα στοιχεία. Είναι από τη βάση δεδομένων Anacredit της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μακράν ο χειρότερος συντελεστής. Και αυτό με δεδομένο ότι θα πληρώσει το σύνολο του ταμείου της για να αποπληρώσει τα δάνειά της, πράγμα που δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συμβεί. Μιλάμε για δανεισμό 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγγυητικές 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, άρα σήμερα η έκθεση του τραπεζικού συστήματος στη ΓΕΚ Τέρνα είναι 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν πληρώσει τα δάνεια με το σύνολο του ταμείου της και φτάσει να έχει 0 ταμείο, θα της απομείνουν πάλι 4,5 δις δάνεια και 2,5 δις εγγυητικές. Νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσω τίποτε άλλο. Καλό είναι να αφήσουν τα εξώδικα και να κοιτάξουν να αυξήσουν τα κέρδη τους και να είναι πιο αποτελεσματικοί, να κάνουν προσφορές οι οποίες να ανταποκρίνονται στην ανάγκη της εταιρείας για αυξημένη κερδοφορία και να πάψουν να πυροβολούν χωρίς λόγο και με άσφαιρα πυρά τον τύπο. Γιατί επισημαίνει τα αυτονόητα. Για παράδειγμα, αν δείτε τα ρεπορτάζ που δημοσίευσε η Real News για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπου ανέβασαν τον προϋπολογισμό στο Θεό, αλλά και για το μπλόκο στην Εγνατία, όπου η περιφέρεια Ηπείρου έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς μεγάλο μέρος του αυτοκινητόδρομου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της ΓΕΚ Τέρνα αυξάνονται έως και 170%, θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Ασχοληθείτε λοιπόν εκεί στην μεγάλη αυτή εταιρεία, που όλοι μας έχουμε κάθε συμφέρον να πάει καλά, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύσουμε όλοι μαζί. Ασχοληθείτε με το πώς θα βελτιώσετε την εικόνα της εταιρείας σας, τα έργα που αναλαμβάνετε, πώς θα κάνετε προσφορές και θα διεκδικείτε έργα κερδοφόρα για την εταιρεία και όχι απλώς για να χτυπήσετε τον ανταγωνισμό, και αφήστε τα άσφαιρα εξώδικα. Ο τύπος κάνει τη δουλειά του και επισημαίνει πολύ σωστά, όπως το έκανε με εξαιρετικό τρόπο και στοιχειοθετημένα και η Καθημερινή την Κυριακή, τα προβλήματα που υπάρχουν.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Θα σχολιάσουμε, αγαπητέ Γιώργο, και την υπόθεση Μαζονάκη αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων και θα διαβάσω και αρκετά από τα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστή παραμένει η δεξιά λωρίδα της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου λόγω τροχαίου νωρίτερα μέσα σε σύραγγα. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλεβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Περισσότερα στο real.gr. Καταστροφή χαρακτήρισε ο Φρίντιχ Μέρτς το αποτέλεσμα των εκλογών στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξιό AFD με 38,2%.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη και Χανιά, 19 στο Καρπενήσι.
14: Midea.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στο Κηφισό από Ιερά Οδό Σαχαρνών και στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αττική. Και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές, δροσερές καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25, σε όλη την Ελλάδα. Θα συμφωνήσω με την καλή φίλη και εξαιρετική συνάδελφο την Εύα Σερπιώτη που μου στέλνει το εξής μήνυμα. Μήπως θα έπρεπε να μην ψηφίζουμε με κριτήριο μόνο το χρήμα αλλά κυρίως για την ασφάλεια της χώρας που μπορεί να προσφέρει μια κυβέρνηση. Γιατί αν η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι και μπουκάρουν οι εχθροί μας, τι να την κάνει στην αύξηση. Μήπως πρέπει να κρίνουμε με γνώση όλους τους παράγοντες. Και μήπως πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο ότι η πολιτική δεν είναι μόνον η αύξηση του μισθού μας. Ορθές οι επισημάνσεις σου, αγαπητή Εύα. Καλημέρα.

Τώρα, φαίνεται ότι τα πράγματα στην υπόθεση Μαζονάκη που άνοιξε τον ασκό του Αιώλου για όλο αυτό το παραϊατρικό κύκλωμα της ευεξίας και της αιώνιας νεότητας γίνεται όλο και χειρότερο. Λοιπόν, αποκαλύπτεται τώρα ότι αυτός ο περίφημος υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής ήταν, λέει, μπογιατζής. Η δουλειά του ήτανε μπογιατζής. Και όπως διαβάζω σήμερα στην Εσπρέσο, άφησε, λέει, τις μπατανόβουρτσες και το γύρισε στις θεραπείες. Στις υπνοθεραπείες. Και έκανε και σεμινάρια σε ένα δεύτερο ιατρείο που διατηρούσε το ζεύγος των γνωστών προφυλακισμένων τσαρλατάνων. Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει από κυβερνητικής πλευράς αλλά και από τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας οργανωμένη, συγκροτημένη παρέμβαση για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των ιατρείων και των ιδιωτικών ιατρείων και των ιδιωτικών κλινικών. Πρέπει να υπάρξει σοβαρός έλεγχος, πρέπει να υπάρχουν σοβαρά και αυστηρά κριτήρια στη λειτουργία των συγκεκριμένων χώρων.

Πρέπει να ανοίξει δημόσιος διάλογος για το θέμα και πρέπει να θεσπιστούν αυστηρά κριτήρια, αυστηρές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των χωρών αυτών. Είναι προφανές και μετά το θάνατο Μαζονάκη αποκαλύφθηκε σε όλο το μεγαλείο του ότι ο τσαρλατανισμός ενδυμεί δυστυχώς όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Και νομίζω ότι καλά θα κάνουν όσοι επισκέπτονταν το συγκεκριμένο ιατρείο να βγουν και να μιλήσουν ανοιχτά. Γιατί φαίνεται ότι ανάμεσα στα θύματα του ζεύγους ήταν μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της πρωτεύουσας. Από χώρους όπως ο επιχειρηματικός, ο πολιτικός, ο δημοσιογραφικός και πολλοί άλλοι.

Ο Γιάννης, σκασμένος στα γέλια, μου στέλνει μήνυμα. Πιτόρος λέγεται στην Κέρκυρα, Νίκο μου. Πιτόρος ο υπνοθεραπευτής. Γιάννη μου, δυστυχώς δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα η υπόθεση. Να και ο φίλος ο Γιώργος ο Εγκονίδης από το Αμβούργο μου έδωσε ιδέα, λέει, αφού ο Μπατανόβουρτσα, αφού ο Μπογιατζής έγινε υπνοθεραπευτής, εγώ από ζωγράφος λέω να γίνω χειρουργός.

Κωνσταντίνε, είναι σαφές ότι το πρώτο θέμα για κάθε συμπολίτη μας, για κάθε νοικοκυριό, είναι η διαβίωση. Το πώς ζει, πώς περνάει ο μήνας, αν βγαίνει ο λογαριασμός. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα παίζουν το δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών κάθε συμπολίτη μας.

Καλημέρα και στο Μιχάλη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Γερεβάν της Αρμενίας και διερωτάται, έχω λέει μια απορία, το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού που έβγαλε η κυρία θα ανοίξει επιτέλους παράρτημα στην Αθήνα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε για την ακρίβεια, για τις τιμές στην ενέργεια, για την πορεία της οικονομίας με τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι.

0: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
1: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς, Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Ζώνε Δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

ενεργειακό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός.

0: Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, το Πανελλαδικό Σύστημα Ανακύκλωσης, ανώνυμη εταιρεία, ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα, δίνει λύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που παράγονται από τα τεχνικά έργα των γνωστών σε όλους μας μπάζων. ΑΝΑΚΕΜ. Στο anakem.gr θα μάθετε περισσότερα. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε.
0: Καλή εβδομάδα. Πόσο ανήσυχοι πρέπει να είμαστε για τον χειμώνα που έρχεται? Διαβάζω ότι αν, για παράδειγμα, είχε ανοίξει τώρα η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ξεκινούσε πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, και το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ήδη 55% παραπάνω από τις τιμές του 2025.
0: Ένα 10 πληρώσαμε πέρυσι.
1: Ένα 10. 55, είναι 55 λεπτά παραπάνω το 1,75.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, είναι λεφτά. Κοιτάξτε, δείτε, η ενεργειακή κρίση ήρθε για να μείνει, όπως και ο πληθωρισμός. Και αυτό είχαμε ξαναπεί, κύριε Χατζηνικολάου, πριν κάνα χρόνο 1,5 μαζί. Και αυτό το λέω γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι ακόμα έχουμε πιστεί, τουλάχιστον το οικονομικό επιτελείο, ότι ο πληθωρισμός ήταν ένα μόνιμο φαινόμενο και όχι παροδικό. Σκεφτείτε ότι ακόμα στην ιστοσελίδα του το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει για μέσο πληθωρισμό το 2026 στην Ελλάδα 2,2 με 2,3, όταν το πρώτο εξάμηνο είναι ήδη 4%. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι θα έχει έκταση, θα είναι μεγάλο και έχει και μία απρόληπτες εξελίξεις. Δεν ξέρουμε πόσο θα είναι το πετρέλαιο ο επόμενος μήνας, πώς θα κινηθεί και τι θα γίνει και με τα επιτόκια πάνω απ' όλα.
0: Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται τα πράγματα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αυτή η νέα έκρηξη των τιμών της ενέργειας θα οδηγήσει σε ντόμινο αυξήσεων και σε άλλα προϊόντα και σε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα θα οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό, γιατί ξέρετε τι γίνεται, έχουμε πει σε ένα σπιράλ πληθωριστικών προσδοκιών αύξηση του πληθωρισμού. Όλοι αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, και το ξέρετε γιατί μιλάτε με πάρα πολύ κόσμο, πιστεύουν ότι του χρόνου, τον επόμενο μήνα, την επόμενη εβδομάδα, οι τιμές θα είναι υψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα. Άρα ενσωματώνουν τις προσδοκίες, τις πληθωριστικές προσδοκίες, έξω και πέρα από τους αντικειμενικούς λόγους που έχουν να κάνουν με το κόστος. Και φαίνεται ότι το θέμα των επιδομάτων και της επιδοματικής πολιτικής δεν μπορεί να το διαχειριστεί το πρόβλημα. Άρα πρέπει να πάμε σε μια μείωση ουσιαστική του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Και το επόμενο ερώτημα, βέβαια, το οποίο προκύπτει είναι: έχουμε το δημοσιονομικό χώρο
0: του
1: 1,5 εκατομμυρίου. Έχουμε το δημοσιονομικό χώρο του 1,5 δισεκατομμυρίου που εκτιμώ εγώ ότι θα χρειαστεί η τρύπα, δηλαδή στον προϋπολογισμό, από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ για να υλοποιήσουμε αυτά τα μέτρα. Ή εξαντλήσαμε το δημοσιονομικό χώρο με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες εβδομάδες? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα.
0: Φαίνεται ότι κάποιος χώρος υπάρχει. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός και με την χθεσινή του ανάρτηση αναφέρεται σε μέτρα που θα ανακοινωθούν αυτή τη βδομάδα. Δεν ξέρω όμως πόσος χώρος υπάρχει και τι είδους μέτρα θα είναι αυτά, πόσο γενναία θα είναι.
1: Και τα μέτρα αυτά, ξέρετε, αντιμετωπίζουν την εικόνα της στιγμής τώρα που έχουμε. Αν αύριο μεθαύριο το επιτόκιο πάει 5,5%, κύριε Χατζηνικολάου, στα ομόλογα. Και σας λέω γιατί είναι θέμα προϋπολογισμού το επιτόκιο και δημοσιονομικού χώρου επίσης. Και ο πληθωρισμός εκτιναχθεί στο 6,5-7% που βλέπουμε, προς τα εκεί βλέπουμε να πηγαίνει. Υπάρχει ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος και το πολυετές δημοσιονομικός προγραμματισμός με τον 52-17 νόμο που μας δεσμεύει ουσιαστικά.

0: την παραγωγή ενός μεγάλου δημοσιονομικού πλεονάσματος μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αυτά τα ερωτήματα που ζητάμε τώρα πρέπει να απαντηθούν άμεσα για να σχεδιάσουμε τα μέτρα πολιτικής και να δούμε και τους βαθμούς ελευθερίας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό.
1: Γι' αυτό λέτε, κύριε Χιόνι, κύριε καθηγητά, ότι η κυβέρνηση λέει πως θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τυχόν μείωση ή μηδενισμός για ένα διάστημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο να εξαιρεθεί από τον κρατικό ισολογισμό.
0: Λοιπόν, ακούστε, δείτε. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης συμμετέχει με 4,5 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας του προϋπολογισμού. Άρα, αν μηδενιστεί, θα έχουμε εκτός 4,5 δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, όχι για το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα.
1: Το 4,5 δισεκατομμύρια είναι το ετήσιο.
0: Το ετήσιο
1: είναι πολύ υψηλό.
0: Είναι πολύ υψηλό. Εγώ δεν νομίζω ότι θα δώσει την άδεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του πολυετές δημοσιονομικού προγραμματισμού που έχουμε υιοθετήσει να μηδενίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Το 4,5 δισεκατομμύριο. Θα συνενέσει σε ένα μικρότερο ποσό, ίσως.
1: Επομένως,
0: το 1,5-2 ναι. Κάτι τέτοιο.
1: Και για ένα μικρό διάστημα.
0: Και για ένα μικρό διάστημα. Και είναι περίπου επίσης 2,1 δισεκατομμύρια η συμμετοχή του ΦΠΑ από τα καύσιμα στον προϋπολογισμό. Και τα δύο μαζί, κύριε Χατζηνικολάου, είναι με ένα μεγάλο ποσό. Είναι περίπου 6,5-7 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό.
1: Τώρα,
0: θα στη μηδένιση αυτό το ποσό.
1: Σε κάθε συνάντησή μας, σε κάθε συζήτησή μας, εσείς βάζετε το θέμα του φόρου προστιθέμενης αξίας, των έμεσων φόρων, το βάζετε στη συζήτηση. Η κυβέρνηση λέει ότι ακόμα κι αν μειώσω τον ΦΠΑ σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης, δεν θα πάει στη τσέπη του καταναλωτή. Μπορεί να εξατμιστεί αυτή η μείωση στην αλυσίδα πριν από τον καταναλωτή.
0: Ναι, άρα δεν ελέγχουμε την αλυσίδα. Αυτό λέμε τώρα. Αυτός είναι ο βασικός ισχυρισμός. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν ελέγχουμε την αλυσίδα και μειωθεί και ο ΦΠΑ, ναι, θα φτάσει στον καταναλωτή. Και είναι πολύ λογικό, κύριε Χατζηνικολάου, στην περίπτωση κατά την οποία δεν ελέγχουμε κοντρεμπόριο, λιανεμπόριο, τρόπους διάθεσης των προϊόντων και παραμένουν οι μονοπωλιακές αγορές. Δηλαδή, σας θυμίζω.
1: Το επιχείρημα ότι σε άλλες χώρες δεν πέτυχε η μείωση, ισχύει κατά τη γνώμη σας ή όχι?
0: Όχι, δεν ισχύει. Γιατί πέτυχε και παραπέτυχε και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Απλώς στην Ιταλία, ξέρετε, το λιανεμπόριο, τη λιανική και οι μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν το 45% της αγοράς και στην Ελλάδα το 78%. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. 6 εταιρείες αυτή τη στιγμή ελέγχουν περίπου το 80% του σούπερ μάρκετ, ειδών διατροφής, τροφίμων. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία είναι στο 48%. Βέβαια, έτσι δεν μπορεί να φτάσει στον καταναλωτή και συμφωνώ κι εγώ.
1: Ακούω και μια γκρίνια και μου στέλνουν και αρκετά μηνύματα όσο μιλάμε εδώ οι ακροατές μας για το γεγονός ότι έσπευσε η Ελλάδα να σταματήσει το λιγνίτι. Τι λέτε γι' αυτό?
0: Κοιτάξτε,
1: ότι δηλαδή θα μπορούσε τώρα να αποτελεί έστω και με κάποιο περιβαλλοντικό κόστος μια εναλλακτική.
0: Όπως και στη Γερμανία συνεχίζει να αποτελεί, νομίζω ότι βιαστήκαμε και σηκώσαμε πολύ ψηλά τον πύχη της περιβαλλοντικής προσαρμογής με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να μην το μετανιώσουμε. Νομίζω ότι θα τον είχαμε ανάγκη το λιγνίτι, γιατί είναι ένας σταθεροποιητικός παράγοντας του δικτύου και πάρα πολύ φτηνός. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση θα μπορούσε να μειωθεί αν σκεφτούμε ότι δίπλα μας, στα Σκόπια αλλά και στη Βουλγαρία, υπάρχουν τεράστιες λιγνητικές μονάδες οι οποίες εκπέμπουν και είναι στα σύνορα με την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό το περιβαλλοντικό κόστος δεν περνάει στη Μακεδονία και στη Θράκη, ας πούμε. Θα περάσει μόνο η περιβαλλοντική επιβάρυνση της Φλόρας και της Κοζάνης. Θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί εκεί.
1: Ναι, και νομίζω υπάρχουν και τεχνολογίες πλέον.
0: Αναμφισβήτητα. Ναι. Όταν υπάρχουν στη Γερμανία και στο Βέλγιο που συνεχίζουν να έχουν λιγνίτη, νομίζω ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή οικονομικών επιστημών, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Λοιπόν, το σχόλιο το κάνει ο Real Blogger και έχει βάση, τι να λέμε τώρα. Πετρέλαιο, χρηματιστήρια, επιτόκια και πάει λέγοντας κακά τα ψέματα, Νίκο μου γράφει. Όσο ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον παραμένει ασίδωτος και εξαρτώμεθα καθημερινά από το πώς ξυπνά κάθε πρωί, η ζωή μας θα γίνεται κάθε μέρα και δυσκολότερη. Το λες λίγο επιθετικά, Real Blogger, αλλά μπορώ να πω ότι δεν έχει βάση το σχόλιο σου. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θα κάνω.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κάτι εικόν, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας.
0: Τι γίνεται. Περνάω έξω από βενζινάδικο και νιώθω σαν να βλέπω...
1: Ρίγος.
0: Θρίλερ. Σαν να βλέπω θρίλερ.
1: Και να σκεφτείς, είναι και καλοκαίρι εδώ, ε?
0: Ναι, είναι καλοκαίρι. Σκέψου τι θα γίνει. Ναι. Καλά, στα βόρεια ήδη το βράδυ έχει βγει η κουβέρτα. Στα βόρεια και στα ορεινά της χώρας έχει βγει η κουβέρτα ήδη το βράδυ. Τι θα γίνει σε μια εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Και δεν βλέπω τη κυβέρνηση να παίρνει απόφαση για να χαμηλώσει. Να χαμηλώσει, δηλαδή, να πάει στον πάτο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και πάνω στον οποίο, να πούμε άλλη μια φορά, εμείς εδώ το έχουμε πει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες φορές, ότι προστίθεται το ΦΠΑ.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, τρομερό.
1: Τρομερό.
0: Φόρος πάνω στο φόρο.
1: Φόρος πάνω στο φόρο. Γιατί δεν θα το κάνει? Γιατί είναι πάρα πολύ πολλά τα λεφτά, Νίκο. Πάρα πολλά τα λεφτά που μαζεύει. Και εκείνο που έχει διαπιστωθεί είναι ότι ζόρια ξεζόρια ο άλλος θα πάρει το αυτοκίνητό του, θα ανάψει το, τι θα κάνει. Άρα μαζεύονται πάρα πολλά λεφτά και νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει δυνατότητα να το κάνει, δεν θέλει να το κάνει. Και ίσως και αρκετές χώρες στην Ευρώπη που δεν βλέπουν να υιοθετείται αυτή η αίσθηση που αποκομίσαμε από τη Γερμανία σε πρώτη φάση. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα.
0: Υποτίθεται ότι θα θέσει ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να εξαιρεθεί δηλαδή από τις προβλέψεις για τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Να δούμε αν θα γίνει αποδεκτή μια τέτοια πρόταση.
1: Οι βόρειες χώρες...
0: Ο καθηγητής Χιόνης, που τον είχα πριν από λίγο, Αντώνη, είπε ότι αν μηδενίσει η κυβέρνηση για ένα χρόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Για τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ναι. Και ακόμα και να μην το μηδενίσει, να φτάσει στο σημείο που επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, το είπαμε στην αρχή. Κοίτα, εδώ θα το ξαναπώ και νομίζω δεν έχει ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο, γιατί παρακολουθώ και διάφορους συναδέλφους και θα νομίζουν τίποτα περίεργη ότι καβαντάρα του με τη Λινέο. Ο μόνος που τόλμησε, δεν έχω ακούσει άλλον, στη χώρα αυτή να πει τα πράγματα με το όνομά του σε ό,τι αφορά την ενέργεια είναι ο Βαγγέλης Μητυλινέος, ο οποίος είπε: παιδιά, τέρμα η πλάκα, η Ευρώπη υποφέρει, λύστε το πρόβλημα με τη Ρωσία. 4 χρόνια υπάρχει ένας πόλεμος, ο Πούτιν παθαίνει λίγα πράγματα. Νομίζω ότι οι κυρώσεις δεν τον έχουν αγγίξει παραελάχιστα, διότι εμείς νομίζουμε ότι είναι μόνο η Ευρώπη για τον Πούτιν. Ο Πούτιν έχει την Ασία, έχει την Κίνα, έχει την Ινδία, έχει όλη την Ασία.
0: Και τον βολεύει και η αύξηση των τιμών.
1: Βεβαίως.
0: Στην ενέργεια.
1: Λύστε το πρόβλημα. Αφήστε να έρθει ρωσικό αέριο που είναι φτηνό, που είναι δίπλα. Και θα μειωθεί πάρα πολύ το κόστος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη. Διότι 4 χρόνια πόλεμος, βεβαίως τα δικαιώματα, η ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ο Πούτιν ο κακός, καμιά τήρηση. Αλλά ο κόσμος υποφέρει και βλέπεις ότι αυτό έχει αντίκτυπο και στα πολιτικά. Βλέπεις τι γίνεται στη Γερμανία. Όποιος λέει ότι υπάρχει πρόβλημα και κακώς συνεχίζεται αυτό, ανεβαίνουν τα ποσοστά του. Το ΕΦΔΕ εκεί, αύριο η Γαλλία και έχουμε συνέχεια. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι δεν πρόκειται να βρει κανείς άκρη.
0: Θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον debate στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα ανάμεσα στους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, και του ΠΑΣΟΚ, τον Δημήτρη Μάντζο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Telecom.gr.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο, και στους ακροατές μας και στο Δημήτρη.
0: Και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα στον κύριο Κερίδη και καλημέρα στους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά. Ξεκινάς, Αντώνη.
3: Από τον Δημήτρη Κερίδη, τον ένα εκ των δύο θα αρχίσω. Να δούμε μήπως βγάλουμε μια άκρη για αυτό το... την προοπτική της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Έχει προχωρήσει, κάποιες χώρες της Ευρώπης, κύριε Κερίδη, έχουν προχωρήσει η σημείωση των ειδικών φόρων, έστω και λίγο, η Ιταλία και στο ντίζελ και στη βενζίνη, με λίγα λεπτά ανά λίτρο, αλλά πάντως έχει προχωρήσει. Επίσης και η Πολωνία, το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο. Η Γερμανία είναι μια κουβέντα που γίνεται αυτές τις μέρες. Εδώ βλέπουμε την κυβέρνηση να επιμένει πάρα πολύ. Είπαμε στο εισαγωγικό μας, αν ακούτε, ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά που έρχονται από το φόρο στην φόρο, στην το ΦΠΑ. Γιατί δεν κάνει μια τέτοια κίνηση η κυβέρνηση για να διευκολύνει σε έναν βαθμό τα νοικοκυριά που υποφέρουν από την ενέργεια σε όλα τα επίπεδα?
1: Κύριε Δελατόλα, σωστά το υπονοήσατε. Στην Ελλάδα ο φόρος, ο έμεσος φόρος γενικά, ειδικά στα καύσιμα, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Και αυτό έχει να κάνει προφανώς με την ανάγκη του δημοσίου σε έσοδα λόγω των αμαρτιών του παρελθόντος. Όσο καλά και αν έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια, παραμένουμε η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη και από τα υψηλότερα στον κόσμο. Και βεβαίως με την σημαντικότερη στήριξη από τον προϋπολογισμό του ασφαλιστικού. Έτσι δεν είναι? Αυτά είναι αμαρτίες του παρελθόντος, τα οποία η δικιά μας γενιά οφείλει τώρα δυστυχώς να αποπληρώνει. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει κάνει πράγματα και ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε γενναίες αποφάσεις περί τα τέλος αυτής της εβδομάδας. Φαντάζομαι γίνονται οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιδότηση αυτά που γίνανε, αλλά και μια οριζόντια μείωση από ό,τι φαίνεται, η οποία έρχεται. Δεν ξέρω τι περιθώρια στις οροφές δαπανών είχαν άλλα κράτη. Σε εμάς τα πράγματα είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα. Όμως δεν θα αφήσουμε κανένα πρόσθετο έσοδο του δημοσίου από την αύξηση της τιμής να μείνει στο δημόσιο ταμείο και να μην επιστραφεί στον καταναλωτή. Είναι αδιανόητο να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,75. Είναι κάτι πάρα πολύ υψηλό. Πολλό δε μάλλον στο 2,05 που είναι σήμερα, έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, κανένα κράτος δεν μπορεί, όποια παρέμβαση, και η Αμερική, η οποία εξάγει πετρέλαια. Βλέπετε ότι και εκεί έχει πάει στα 5,5 δολάρια το γαλόνι. Και βεβαίως χρειάζεται και ευρωπαϊκός συντονισμός. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Ευτυχώς η ελληνική οικονομία έχει τα περιθώρια, χάρη στην καλή της πορεία, να επιστρέψει κάποια πράγματα στον καταναλωτή.
0: Κύριε Μάντζο.
2: Ακούμε προσοχή τον κύριο Κερίδη και είμαι ιδιαίτερη προσοχή και τον κύριο Μητσοτάκη τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω ότι αποδεικνύεται, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ο εμπεγμός τον οποίο έχουμε όλοι η ελληνική κοινωνία υποστεί από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας όλα τα περασμένα χρόνια, ειδικά για τα καύσιμα και το φόρο προστιθέμενης αξίας σε αυτά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε αυτά. Γιατί είμαστε η χώρα που έχει πράγματι πάρα πολύ υψηλούς συντελεστές έμεσης φορολογίας. Είμαστε η χώρα στην οποία πράγματι η τιμή του πετρελαίου στην Αγγλία σε πολύ μεγάλο ποσοστό, με πάνω από 50%, είναι φόρος. Και είμαστε η χώρα στην οποία η κυβέρνηση, ενώ οι συμπολίτες μας κατά 18% σύμφωνα με τη Eurostat δεν μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια τους, ενώ οι συμπολίτες μας βρίσκονται μπροστά σε νέες ανισότητες και κίνδυνο φτωχοποίησης, ενώ τα τρακτέρ για τους αγρότες είναι στα σπίτια απ' έξω και δεν πάνε πουθενά, δεν μπορούν να φτάσουν με φτωχοράφι λόγω της αύξησης του δίζελ, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση αρκείται να επενδύει στην υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, να γεμίζει τα δημόσια ταμεία με ακόμα περισσότερα φορολογικά έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας, να επιστρέφει υποτύπων επιδομάτων και ΠΑΣ ένα μικρό μόνο μέρος στους καταναλωτές και να αρνείται πεισματικά να κάνει κάτι το οποίο εδώ και πολλά χρόνια άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράττουν. Δηλαδή να μειώσει προσωρινά
4: και να επαναξιολογεί διαρκώς αυτή τη μείωση
0: σε τι βαθμό,
4: κατανάλωση στα καύσιμα.
0: Σε τι βαθμό και με τι κόστος για τον προϋπολογισμό.
4: Εμείς έχουμε υπολογίσει με βάση το πρόγραμμα το οποίο ανέπτυξε ο πρόεδρός μας, Νίκος Ανδρουλάκης, Θεσσαλονίκη, ότι μια μείωση για την οποία μιλούμε 4-5 μηνών θα έφερνε μια μείωση της τάξης των 10 λεπτών στο δίζελ και 8 λεπτών, συγγνώμη, 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 8 λεπτών στο δίζελ, και θα κόστιζε 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ένα ποσό υποπολαπλάσιο της υπεραπόδοσης που μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 εμφανίζει η έμεση φορολογία που είναι πάνω από 600-700 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να σταθώ και να κλείσω στο ευρωπαϊκό σκέλος, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση τώρα για το ευρωπαϊκό. Για μένα είναι υποκριτικό και προκλητικά υποκριτικό, θα πω, να ακούω από τον Πρωθυπουργό της χώρας ξαφνικά να θυμάται ότι μπορεί να γίνει η μείωση της έμεσης φορολογίας, όταν τα λέγαμε, μας έλεγαν για λεφτόδεντρα και λαϊκιστές. Ξαφνικά θυμάται ότι υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μπορεί να του δώσει την άδεια να το κάνει, αλλά ξεχνά να πει στους συμπολίτες μας ότι αυτό το μέτρο εφαρμόζεται επιτυχημένα στην Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Πολωνία αναφέρθηκε ήδη, επιτυχημένα. Μετακυλίεται το όφελος στους καταναλωτές, δημιουργείται ανακούφιση στην αγορά και δεν χρειάστηκε η άδεια καμίας Ursula von der Leyen και καμίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα είναι ένα πρόσχημα μέσω Βρυξελών, ώστε να πάψει ο κύριο Μητσοτάκης επιτέλους.
0: Ναι, αλλά εγώ άκουσα πριν από λίγο, κύριε Μάντζο, εδώ τον καθηγητή, τον κύριο Διονύση Χιόνι, που δεν εξέφρασε φιλοκυβερνητικές απόψεις, το αντίθετο θα έλεγα, να λέει ότι έχει 4,5 δις ετήσιο κόστος η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το αντέξει ο ελληνικός προϋπολογισμός, χωρίς άδεια από την Ευρώπη, χωρίς η Ευρώπη δηλαδή να εξαιρεί από τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας μια τέτοια κίνηση.
4: Προφανώς μιλάω και ως καθηγητής για την κατάργηση του ειδικού φοροκατανάλωσης.
0: Ναι, για την κατάργηση.
4: Ακριβώς. Εμείς μιλούμε για αυτό το λόγο, επειδή γνωρίζουμε, ακριβώς, επειδή γνωρίζουμε το κόστος και έχουμε κάνει τα μαθηματικά μας και έχουμε κάνει τη δουλειά μας, μιλούμε για μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που θα δημιουργούσε πολύ σημαντική ανακούφιση στους συμπολίτες μας αφενός και αφετέρου δεν θα πετούσε τα δημοσιονομικά μας έξω. Γνωρίζουμε το δημοσιονομικό χώρο, γνωρίζουμε τους κανόνες και λέμε κάτι πολύ απλό. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί η υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, δηλαδή να μην παίρνει τόσα πολλά χρήματα το κράτος για να μπορεί να κάνει μετά φιλόπτωχη πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Να απαντήσει ο κύριος Κερίδης. Δηλαδή,
4: και αυτό έχει ένα συγκεκριμένο κόστος, το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή με το δημοσιονομικό χώρο μια
0: να απαντήσει
4: χαρά,
0: ο κύριος Κερίδης.
4: Να έχουμε κάνει πράξη.
0: Σύντομα, για να βάλει ο Αντώνης Δελατόλα στο επόμενο θέμα της συζήτησης.
1: Κοιτάξτε, όλη η ουσία είναι σε αυτό που ομολόγησε ο κύριος Μάντζος, ότι μιλάμε για μια μείωση 7-8 λεπτών, έτσι, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κατά συνέπεια, αν συνεχιστεί αυτή η διεθνής αναταραχή, που φαίνεται ότι επεκτείνεται, καθώς οι Χούθοι έχουν από τη μια και το Ιράκ, οι πολιτοφυλακές του Ιράν από το Ιράκ, έχουν στραγγαλίσει την εξαγωγή σαουδαραβικού πετρελαίου, μιλάμε για ασπιρίνες σε έναν τυφώνα. Καλοδεχούμενες και οι ασπιρίνες, προφανώς, αλλά για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, διότι ακούει ο ψηφοφόρος και ο Έλλην πολίτης αυτά τα βαρύχδουπα περί ανάλγη της κυβέρνησης, και εδώ μιλάμε γι' αυτό, για 7-8 λεπτά, έτσι, από τα 2-20 να πάμε στο 2-13. Εντάξει, σημαντικό, αλλά περί αυτού. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει με τόσο έτσι ευκολία ο κύριος Μάντζος προσπερνάει το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Ναι, δεν μειώσαμε τους συντελεστές ΦΠΑ, μειώσαμε το κόστος στην εργασία, διότι θεωρούμε ότι μια κοινωνία με τόσο μεγάλη ανεργία όπως παραλάβαμε θα έπρεπε να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές από το 41 στο 33 τώρα και να ελευθερύνουμε το μη μισθοδοτικό κόστος εργασίας, το οποίο στην Ελλάδα έπαιρνε το μισό του μισθού. Άρα εκεί δώσαμε έμφαση, σύν τους υπόλοιπους 80 φόρους που καταργήσαμε ή μειώσαμε, τα έχει πει και τα έχει ξαναπεί ο Μητσοτάκης, δεν θέλω να μπω σε αυτό. Αλλά αυτά δεν είναι ούτε επιδόματα, ούτε έκτακτες μειώσεις. Είναι η σοβαρή οικονομική πολιτική που φέρνει αποτέλεσμα. Γι' αυτό η ενεργία είναι κάτω από το 8%, γι' αυτό έχουμε έκρηξη στις προσλήψεις φέτος, γι' αυτό έχουμε την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας διεθνώς, γι' αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Θα μιλήσω έτσι λίγο και εγώ έντονα, γιατί άκουσα περί εμπεγμού και διάφορα άλλα. Ήθελα να είμαι πιο ήρεμος έτσι σήμερα Δευτέρα πρωί. Μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό ότι έχουμε λύσει στη διεθνή ενεργειακή κρίση και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει το κλειδί που δεν το βρήκε ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε ο Μέρτ, ούτε κανένας παγκοσμίως.
0: Αντώνη.
3: Ναι, να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη.
4: Μπορώ ένα σχόλιο στο τελευταίο μετά, στην επόμενη ερώτηση.
3: Όχι, δεν πείτε να το σχόλιο για να περάσουμε σε άλλο θέμα.
0: Πείτε το σχόλιο να πάμε τίτλους ειδήσεων και να
4: ακούσουμε το σχόλιο. Πολύ σύντομα. Δεν υποστήριξε κανείς ότι μπορεί να λύσει οποιοδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός στη διεθνή κρίση. Όμως ένας Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει, επειδή ακριβώς υπάρχουν διεθνείς κρίσεις, να βρει εκείνες τις λύσεις και στις ενδυμικές παθογένειες της ελληνικής αγοράς. Το ότι ο κ. Κερίδης εμφανίζει ως πολιτική ομολογή ότι είναι πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας η διατήρηση της έμεσης φορολογίας στα ύψη είναι καθηλωτικό. Μας λέει κοινό ότι όσο και να ανεβαίνουν οι τιμές στα βασικά αγαθά και στα καύσιμα, η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίζει να υφαρπάζει μέσω της έμεσης φορολογίας ακόμα μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη από τους υπολίτες.
0: Πάντως οι ακροατές μας εδώ λένε επίσης ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συζήτηση που κάνετε ότι όσο ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και το κρατικό έσοδο.
4: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Άρα ανεβαίνει και η υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας και αυτό το οποίο έχουμε πει στο παρελθόν, ο σιωπηρός φόρος ακρίβειας. Πληρώνουμε ακόμα περισσότερους φόρους λόγω της ακρίβειας. Και κλείνω με μια ρύθμιση, με μια πρόταση ρυθμιστική για την τιμή του πετρελαίου. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη να υπάρχει ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών στα διυλιστήρια. Αυτό είναι κάτι που επίσης είναι μέσα στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Πορτογαλία ήδη το εφαρμόζει με 33% και από εκεί μπορείς να εξεύρεις δημοσιονομικό.
0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 4-5 λεπτά. Real FM.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: το αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο ποινοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Καταστροφή χαρακτήρισε ο Φρίντιχ Μέρτς το αποτέλεσμα των εκλογών στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα υπέστη ιστορική ήττα και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξιό AFD με 38,2%.
19: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 26 σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο, 25 στην Κομωτινή.
20: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
21: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη σε Σταδίου και Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Και νομίζω θα βάλει τώρα ο Αντώνης το επόμενο θέμα στη συζήτησή μας.
1: Ναι, να κάνω μια γέφυρα με τα πολιτικά στην Ευρώπη, τα συμβαίνοντα και ίσως και τα δικά μας, κύριε Κερίδη. Εκτός από τις διάφορες αιτίες, τα ακροδεξιά κόμματα σε ορισμένες χώρες, Γαλλία, Γερμανία και όχι μόνο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και εξαιτίας της ενέργειας, παίρνουν ποσοστά. Όποιος είναι με τον Πούτιν σε αυτή την ιστορία, νομίζω αυξάνει την εκλογική του δύναμη στην Ευρώπη. Αυτό θα συνεχιστεί έτσι, δηλαδή η Ευρώπη θα της κοστίζει αυτή η στήριξη τόσο πολύ που μπορεί να αλλάξει και το χάρτη της ευρωπαϊκής ενοποίησης στο επόμενο διάστημα. Έχουμε τις εκλογές στη Γαλλία, τα αποτελέσματα στη Γερμανία.
2: Ναι, καλά κάνετε και το ρωτάτε, και είχαμε και χθες αποτελέσματα από την Γερμανία με αυτό το καταστροφικό 4,9 του Μέρτς στην Πομερανία, την πατρίδα της Μέρκελ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια είναι κάπως, πώς να το πούμε, λάθος να τσουβαλιάζουμε όλα τα ακροδεξιά. Το AfD είναι κάτι απολύτως ακραίο και απολύτως, πώς να το πούμε, ξεχωριστό σε σχέση με την Μελόνι ή ακόμα και με τη Λεπέν. Χωρίς να υποτιμώ τον κίνδυνο μιας προεδρίας Λεπέν στην Γαλλία. Αλλά το AfD είναι πραγματικά ένα νεοναζιστικό κόμμα, το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή την ελληνική κρίση χρέους το 2011, με απολύτως ανθεληνική στόχευση τότε και στη συνέχεια με την προσφυγική κρίση του 2015. Τα λέω αυτά διότι διαβάζω και στο διαδίκτυο διάφορους οι οποίοι πανηγυρίζουν για την νίκη της Αλτερνατίβα. Και όπως είπε και ο Πολωνός Πρωθυπουργός, είτε είναι ηλίθιοι είτε είναι προδότες. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τώρα υπάρχουν ζητήματα στην Ευρώπη. Αλλού βλέπουμε η μείωση της ακροδεξιάς, το είδαμε αυτό στην Σουηδία. Αλλού βλέπουμε μεγάλη άνοδο, όπως κατεξοχήν στην Γερμανία. Η απάντηση είναι η σοβαρή, μεταρρυθμιστική, αξιόπιστη κεντροδεξιά. Εμείς είμαστε το ανάχωμα και εμείς πρέπει να δώσουμε την μάχη επιμένοντας στις μεταρρυθμίσεις, χωρίς λαϊκισμούς και πυροτεχνήματα όπως αυτά που ακούσαμε πριν από τον κύριο Μάντζο, διότι εμείς κάναμε μια επιλογή, το είπα και πριν. Θέλουμε ο Γερμανός τουρίστας και ο Γάλλος τουρίστας να πληρώνει όταν έρχεται στην Ελλάδα. Είχαμε 15 εκατομμύρια, έχουμε 40 εκατομμύρια τότε, σήμερα. Αυτό.
0: Πάντως δεν άκουσα κάτι τόσο λαϊκίστικο να λέει ο κύριος Μάντζος.
2: Κοιτάξτε,
0: και τον άκουσα και μελετημένο και σε σχέση με τους αριθμούς.
2: Ας πάρουμε τα δηληστήρια. Για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, το 80%, τα δηληστήρια πάνε πολύ καλά στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί έχουν βγει από την παγκόσμια αγορά τα ρωσικά ή τα σαουδαραβικά και πολλά δηληστήρια εκεί στον κόλπο. Το 80% ωστόσο του τζίρου τους προέρχεται από εξαγωγές, έτσι, δεν προέρχεται από τον Έλληνα καταναλωτή. Η κυβέρνηση δεν έχει. Είναι έκπληξη για τον κύριο Μάντζο το γεγονός ότι είχαμε 24% ΦΠΑ, έχουμε 24%, δεν τον αυξήσαμε, δεν τον μειώσαμε. Ακριβώς γιατί κάναμε άλλες πολιτικές επιλογές. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τον εργαζόμενο και ούτω καθεξής. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Μειώσαμε τη φορολογία στο εισόδημα για τα κατώτερα στρώματα. Έτσι δεν είναι? Και ταυτόχρονα, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, ο κατώτατος μισθός που πάει στα 1000 ευρώ πια από τα 650 που ήταν, έχει αυξηθεί πάνω από 50%, όταν ο πληθωρισμός συνολικά δεν είναι 23%. Αυτό είναι υπερδιπλάσιο του πληθωρισμού, είναι μια πραγματική αύξηση 25% σε πραγματικούς όρους, όχι ονομαστικούς, και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε, να ενισχύσουμε
1: την εξόδηση. Δημήτρη μου, αυτά είναι σωστά, αλλά άμα του τα παίρνεις από την άλλη τσέπη, με τους φόρους, το φόρο και τόσα ψηλά ΦΠΑ, ποιο είναι το αποτέλεσμα?
2: Το αποτέλεσμα ότι είναι καλύτερα από το 19. Δεν είναι θαύμα, δεν είναι υπέροχα, δεν έγινε ξαφνικά Σουηδός ο Έλληνας. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Μας έχει περάσει ο Πολωνός. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Είμαι εγώ αυτός που συνεχώς τα λέει. Αλλά από την άλλη μεριά, ο μόνος δρόμος είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και όχι την κατανάλωση.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Μάντζο.
3: Ναι, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τον κύριο Κερίδη. Νομίζω ότι για πολλωστή φορά επιβεβαιώνει ότι η ανοχή και η επένδυση στην υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας είναι πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, να πω για την αύξηση των τιμών των καυσίμων, το κλείσουμε αυτό. Είναι η τιμή βάσης πρέπει να είναι πέρυσι τέτοια εποχή, όχι τον Απρίλιο. Γιατί πέρυσι τέτοια εποχή είναι που βάζει ο κόσμος καύσιμα στις πολυκατοικίες, στις επιχειρήσεις του. Άρα πρέπει να δούμε την τιμή σε σχέση με πέρυσι και θα δούμε πολύ μεγάλη αύξηση. Και όσον αφορά στα υπερκέρδη, υπάρχει ο ορισμός, κύριε Κερίδη, γνωρίζετε ότι υπάρχει ο ορισμός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι συνιστά υπερκέρδος, ουρανοκατέβατο κέρδος και πιο περιθώριο, μάλλον
4: μα
3: η αύξηση του περιθωρίου κέρδους θεωρείται υπέρμετρη.
4: Εμείς βάλαμε στα δηληστήρια
3: Επίσης, όσον αφορά στην αύξηση του κατώτατου μισθού, αυτή είναι πενιχρή όταν συγκρίνεται πρώτον με τον πληθωρισμό και δεύτερον με τη φορολογία των μισθωτών. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι αν δεν τιμαριθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, οποιαδήποτε αύξηση και να δίδεται, θα πραγματικά θα φέρει
4: ανεκμετάλλευτη λόγω της φορολογίας. Ήταν 22% κατώ από το συντελεστής και τον πήγαμε στο 9%.
3: Κλείνω αυτή την παρατήρηση χωρίς να έχω διακόψει και ευχαριστώ που θα συμβεί το ίδιο και με εμένα, κύριε Κερίδη. Τώρα, έρχομαι στην ερώτηση την πάρα πολύ σωστή του κύριου Δελατόλα και πολύ επίκαιρη για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Και χαίρομαι που η συζήτηση πράγματι τίθεται στις πραγματικές της βάσεις. Δεν θεωρώ προφανώς και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Κερδής, ότι δεν είναι όλες οι ακροδεξιές εκφράσεις ίδιες, δεν είναι και κάποια και όλες οι χώρες.
1: Η Μελόνι ξεκίνησε μακρές θέσεις και τώρα το έχει.
3: Υπάρχει η ριζοσπαστική δεξιά, υπάρχει η ακραία δεξιά, η μιλιταριστική, η νεοναζιστική, η νοφασιστική. Ναι, είναι όμως εξίσου ανησυχητικές όλες για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και θέλω να το πω το εξής. Δεν είναι προφανώς το ίδιο η Γερμανία με την Ελλάδα και η Γαλλία με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Δεν είναι βέβαια και η μετανάστευση εκείνη η αιτία που φέρνει όλα αυτά τα κακά. Γιατί το έχουμε δει και αυτό το έργο να παίζεται, ότι φταίει για τα πάντα η μετανάστευση. Είναι η ενέργεια, είναι η οικονομία της καθημερινότητας, είναι ο κίνδυνος της φτωχοποίησης και οι ανισότητες. Άρα για μας το εργαλείο είναι δημόσιες πολιτικές για στέγαση, για εργασία, για υγεία, για εκπαίδευση. Και δεν είναι λύση η κέντρο-δεξιά. Θα λυπήσω πολύ τον κύριο Κερίδη, διότι αυτή τη στιγμή η κέντρο-δεξιά, και το ξέρει ο κύριος Κερίδης, και στην Ελλάδα, και δεν τον αφορά τον ίδιο προσωπικά, αλλά αφορά πολλούς συνδετημόνες του και ομόσταυλούς του στο κόμμα του, έχει κανονικοποιήσει τα συνθήματα, τη ρητορική, την επιχειρηματολογία, ακόμα και το ύφος της άκρας δεξιάς, είτε της ριζοσπαστικής, είτε και της πιο άκρας δεξιάς σε Ευρώπη και Αμερική, έχοντας εγκολπώσει όλες τις θέσεις και τα στοιχεία της άκρας δεξιάς στη Νέα Δημοκρατία. Το να κανονικοποιείς την άκρα δεξιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τη δημοκρατία μας, διότι πολύ απλά, γιατί κανείς να μην ψηφίσει το αυθεντικό και να ψηφίζει το αντίγραφο, όταν η Νέα Δημοκρατία τόσο μεθοδικά όλο το περασμένο διάστημα έχει υιοθετήσει, επαναλαμβάνω, όλη τη ρητορική της άκρας δεξιάς σε κρίσιμα κοινωνικά πεδία όπως η μετανάστευση, η οικονομία και η κοινωνία. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να σχεδιάσουμε μια κοινωνία που πράγματι θα υποστηρίζει τους νέους, θα δίνει ίσες ευκαιρίες, θα δημιουργεί ασφάλεια μέσα από την οικονομία και τη δίκαιη φορολόγηση, τα θέματα τα οποία συζητούσαμε ήδη, θα δημιουργεί ένα πλαίσιο κανόνων που θα ισχύουν για όλους. Διότι τελικά αυτό είναι το ζήτημα.
0: Μόνο ένα λεπτό, κύριε Κερίδη. Ένα λεπτό για να προλάβουμε να πούμε και μία κουβέντα για τα εθνικά, παρακαλώ.
4: Ναι. Ας πάρουμε το μεταναστευτικό που είναι υπαρισμένο ένα στην Γερμανία. Και τη βλέπετε ότι στο Βερολίνο μάλλον εκλέγεται Τουρκάλα δήμαρχος για πρώτη φορά. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον στη γερμανική πρωτεύουσα. Στο μεταναστευτικό στην Ελλάδα, στις έρευνες της κοινής γνώμης, είναι 10ο, 12ο, 15ο θέμα ενδιαφέροντος. Γιατί έχει φύγει από την επικαιρότητα, γιατί αντιμετωπίστηκε. Διότι όταν παίρνεις μια μόρια με 25.000 ετούντες άσυλο και σήμερα είναι 300 και δεν έχεις πια τη ροή που είχες, ιδίως από την Τουρκία, με μια σειρά από πράξεις που κάναμε, αλλά και τον Εύρο, τον Μάρτιο του 20 και τη συνεργασία στη συνέχεια που επιβάλαμε στους Τούρκους, έχεις αποτέλεσμα. Μπορεί να λέει η Λατινοπούλου ότι θέλει ο Βελόπουλος άρες μάρες κουκουνάρες, Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική κεντροδεξιά έδωσε λύσεις στο ζήτημα. Όχι ότι δεν πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και όχι ότι το πρόβλημα δεν θα επιμείνει, μπορεί να ξαναέρθει, θα το δούμε. Αλλά σήμερα υπάρχει πολιτική, υπάρχει υποδομή, υπάρχει σύστημα που δεν υπήρχε πριν. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Από εκεί πέρα είναι λάθος αυτό που λέει η αντιπολίτευση και ο κύριος Μάντζος, ότι τα πρόσθετα έσοδα στην έμεση φορολογία προέρχονται από αύξηση φόρων. Δεν είναι από αύξηση φόρων. Είναι γιατί πιάσαμε τη φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ. Είναι γιατί πάει καλά η οικονομία και δημιουργείται πρόσθετη φορολογητέα ύλη. Είναι γιατί είχαμε 15 εκατομμύρια τουρίστες και τώρα έχουμε 40. Αυτά τα πρόσθετα 25 εκατομμύρια τουριστών, Γερμανών, Αυστριακών, Γάλλων, πληρώνουν ΦΠΑ υπέρ του Έλληνα και του Ελληνικού Δημόσιου Ταμείου, που γίνεται στη συνέχεια δημόσια πολιτική στήριξη της κοινωνίας και βεβαίως επενδύσεις. Λοιπόν, εκεί πρέπει να πούμε και ο κύριος Μάντζος, πέρα από
0: αυτά τα μια έσπορα, τελεία, κύριε Κερίδη,
4: να δούμε να συζητήσουμε πώς τα 45 δισεκατομμύρια επενδύσεων που είχαμε φέτος, 45 δις όταν είχαμε το 19 μόλις 20, μπορούμε να τα πάμε 65. Ο Πρωθυπουργός πήγε στην άκρη του κόσμου.
3: Αρκεί να μου πείτε, κύριε Κερίδη, ποιο ποσοστό από αυτά τα 45 δισεκατομμύρια είναι σε real estate.
4: Σε real estate είναι πάρα πολύ λίγα.
3: Αν μου πείτε το ποσοστό σε real estate και τουρισμό, να κάνω συζήτηση μαζί σας όσο θέλετε.
4: Τα νούμερα,
3: αλλά όταν θεωρείτε ότι η ανάπτυξη είναι το real estate, ο τουρισμός και το ταμείο ανάκαμψης ανθεκτικότητας που τελειώνει, δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί.
4: Και εδώ θα διαψεύσω τον κύριο Χατζηνικολάου ότι ξέρετε καλά τα νούμερα. 38 δισεκατομμύρια ήταν οι επενδύσεις στις κατοικίες το 8. 5 δις μόνο είναι σήμερα παρά την ανάκαμψη της κτηματαγοράς. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στις επενδύσεις κατοικιών, γι' αυτό υπάρχει και έντονο στεγαστικό πρόβλημα.
0: Πάντως, εγώ το σχόλιο, κύριε Κερίδη, εγώ το σχόλιο για τα νούμερα και τον κύριο Μάντζο το έκανα για άλλα νούμερα, όχι για αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο εθνικό θέμα και θα ξεκινήσω από τον κύριο Μάντζο, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως και ο κύριος Κερίδης. Κύριε Μάντζο, διαχειρίζεται σωστά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η κυβέρνηση ή όχι και γιατί? Τι θα κάνατε διαφορετικά?
3: Θα κάναμε λιγότερη επικοινωνία πάνω στα ελληνοτουρκικά. Το λέω ευθέως. Γι' αυτό είναι και λανθασμένη προσέγγιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Και το εξηγώ πολύ σύντομα. Ξεκίνησε η υπερεπένδυση στο αφήγημα των ήρεμων νερών και στη διακήρυξη των Αθηνών, την ώρα που ήταν εμφανές σε όλους ότι δυστυχώς τα ήρεμα νερά η Τουρκία δεν τα έβλεπε όπως τα βλέπαμε εμείς, δηλαδή ως μια συνθήκη ειρήνης και καλής γειτονίας, αλλά ως ένα πρόσχημα για να σώσει το πρόσωπό της προς τη Δύση και να καλύψει τον αναθεωρητισμό της. Και τη διακήρυξη των Αθηνών δεν την έβλεπε όπως εμείς ως ένα σύμφωνο καλών προθέσεων, αλλά ως μια ατζέντα πάνω στην οποία θα έπρεπε η Ελλάδα να ζητεί πάντοτε την άδεια της Τουρκίας για οτιδήποτε.
1: Δηλαδή, κακώς έγινε μας τότε. Κακώς έγινε.
3: Κακώς εμείς υπερεπενδύσαμε επικοινωνιακά σε αυτήν και την ίδια ώρα δεν δουλέψαμε στην Ευρώπη ώστε πρώτον να είναι αποσαφηνισμένη και σαφή σε όλους η τουρκική προκλητικότητα στις πραγματικές της διαστάσεις, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο Ασφαλείας, ΟΗΕ, παντού αφενός, και αφετέρου να δουλέψουμε για ένα νέο ευρωτουρκικό πλαίσιο, ένα νέο Ελσίνκι με αλλαγή αναβάθμιση της Πελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, με αυτοματοποιημένες κυρώσεις εις βάρος της τουρκικής δημοκρατίας κάθε φορά που θα παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου. Αυτό το αφήσαμε να φύγει ο χρόνος αυτός. Και κλείνω, γιατί και σήμερα είναι λανθασμένη η προσέγγιση, ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τόσα χρόνια και ενώ η αντιπολίτευση τα λέει, μας αγνοούν και έρχονται τώρα την παραμονή των εκλογών να μας πούν ότι αυξάνει η ένταση, τώρα γίνεται η Τουρκία κακός γείτονας και τώρα αλλάζει θέση η ευρωπαϊκή, η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί φοβάται την εκδεξιόν της αντιπολίτευσης εντός και εκτός των τυχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι μια καιροσκοπική κομματική αναδίπλωση και όχι μια εξωτερική πολιτική αρχών. Δεν μπορούμε να ακούμε τον κύριο Φλωρίδη να μας λέει ότι θα κάνουν ντουι απέναντι και τον κύριο Μητσοτάκη να μας λέει ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σηκώσει στις 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο, ακόμα και αν είναι για να πει στον απέναντι ότι δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε τώρα για διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να ακούμε μια κυβέρνηση να ταυτίζει τον εαυτό
1: βρείτε την τελεία για να πάμε στον κύριο Κερίδη.
3: Η τελεία η δική μου είναι ότι η εξωτερική πολιτική είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για να μπαίνει στην προκρούστια κλίνη των προεκλογικών σχεδιασμών της κυβέρνησης. Χρειάζεται συνένεση, μεθοδικότητα, ενημέρωση και μακρά σκέψη και μακρύ σχεδιασμό. Και όχι τον προεκλογικό σχεδιασμό της σημερινής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
0: Κύριε Κερίδη.
4: Έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δύο θεμελιώδεις αλλαγές στα ελληνοτουρκικά.

0: για την οποία κουβέντα δεν γίνεται βέβαια στην Ευρώπη, ούτε και στην Αμερική, ακριβώς γιατί πάρα πολύ στην Ευρώπη, να το πούμε αυτό, να ακουστεί, παρά τις δικές μας προσπάθειες, θεωρούν την Τουρκία πολύ σημαντική και σημαντικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, το γεγονός ότι η Τουρκία φεύγει από τη δημοκρατία πια και η αντιπολίτευση φυλακίζεται και πάει περίποτε και η οποιαδήποτε ευρωτουρκική έτσι, σχέση και το Ελσίνκι και όλα τα υπόλοιπα, δημιουργεί μια νέα συνθήκη. Άρα εδώ έχουμε μια μεγάλη δυσκολία. Το τρίτο που θα σας έλεγα είναι ότι η Τουρκία έχει δυναμώσει πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια. Όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη το βλέπει, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω. Και σήμερα πρέπει να τρέξουμε ακόμα πιο πολύ για την εξισορρόπηση. Σε αυτά όλα έχει δίκιο ο κύριος Μάντζος, θα το πω έτσι γενικά και να κλείσουμε έτσι και κάπως υπερκομματικά. Δεν χρειάζονται τα πολλά λόγια. Τα πολλά λόγια και η πολύ διαρκής έτσι αναμόχλευση και λαϊκισμοί και τα λοιπά δεν βοηθούν σε ένα πρόβλημα που είναι εδώ για να μείνει, είναι πολύ σοβαρό και είναι το πρόβλημα με το οποίο θα αναμετρηθούμε κακά τα ψέματα και η δικιά μας γενιά όπως και οι προηγούμενες.
1: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να ζητήσω από ένα σύντομο σχόλιο σας του ενός λεπτού για την υπόθεση Μαζονάκη και όσα έφερε στο φως της ημέρας ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κύριε Μάντζο.
2: Πολύ σύντομα και με απόλυτο σεβασμό πρώτον στη μνήμη του σπουδαίου καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και στο τεκμήριο αθωότητας όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και πρέπει να δικαστούν, θα πρέπει να πούμε τα εξής. Η πολιτική ουσία περιορίζεται στο ζήτημα των ελέγχων. Το να έχουμε έναν Υπουργό Υγείας, ο οποίος σήμερα, 2026, νύπτει τα σχήρα του για το τι έγινε το 2019 και για το ότι καταργήθηκε ένα σώμα, το ΣΕΙΠ, το οποίο λειτουργήσε από το 2002 με αποτελεσματικότητα και πήγε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ατόνισαν οι έλεγχοι. Οι ιατρία και κλινικές δήθεν μέσα στο κέντρο της Αθήνας, με απίστευτη διαφήμιση και συμμετοχή σε συνέδρια, ήταν παντού και την ίδια ώρα διέφευγαν των ελέγχων. Και να μας τα λέει αυτά ο κύριος Γεωργιάδης απλώς ως δημοσιογράφος και να τα διατυπώνει χωρίς καμία λογοδοσία είναι βαθιά προβληματικό. Επίσης το να λέει ξαφνικά ότι το ΣΕΙΠ κακώς καταργήθηκε και πρέπει να επανέλθει. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ τώρα φτιάχνω μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που θα με βοηθήσει. Επίσης είναι στρεβλός επιχείρημα, διότι δεν θα μας βοηθήσει παραπάνω από το να καταγράψουμε την ανομία. Το θέμα είναι δεν να καταγράψουμε και να χαρτογραφήσουμε την ανομία, είναι να την αντιμετωπίσουμε. Διότι δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι και πολύ ακόμα λιγότερο επώνυμοι, αλλά το ίδιο σημαντικοί ασθενείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διακινδυνεύουν τη ζωή τους.
1: Ελάτε,
2: σε ιατρία
1: τα οποία
2: μπορεί και να μην έχουν ελεγχθεί ποτέ.
0: Κοίταξε, εγώ θα σας έλεγα δύο πράγματα. Ότι πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ότι εδώ έχουμε μια αποτυχία που αφήσαμε κάποια πράγματα ανέλεγκτα. Βεβαίως και στις καλύτερες των οικογενειών και στις πιο προηγμένες χώρες υπάρχουν πάντοτε περιθώρια κομπογιανιτισμού για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Αλλά σίγουρα όλος αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε στην κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη έστειλε και ένα πολιτικό μήνυμα προς εμάς. Το δεύτερο θα σας έλεγα ότι ζούμε σε μια περίεργη εποχή όπου οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες. Μόνο το σεβασμό στην απώλεια, την αιτική απώλεια του Μαζονάκη, οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες και οι άνθρωποι γίνονται αφελέστεροι. Το βλέπουμε αυτό στην πολιτική, μίλησαμε πριν για την ακροδεξιά το ΑΕΔΕ, το βλέπουμε ακόμα και στη διακινδύνευση της ανθρώπινης ζωής, είτε λέγεται αντιεμβολιαστικό κίνημα, όλες αυτές οι αντιεπιστημονικές παραδοξότητες ή η ευπιστία και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι παραδίδουν τις ζωές τους στον κάθε κομπογιανίτη. Λοιπόν, δεν μπορεί η νοημοσύνη μεταναστεύει στα μηχανήματα και να φεύγει από τον άνθρωπο. Πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά.
2: Δεν χρειάζεται και ένα κράτος όμως να ελέγχει, κύριε Κερίδη, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι ατομική ευθύνη του ασθενούς. Ναι, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε την αφέλεια του πολίτη και να αμνηστεύουμε ένα κράτος το οποίο δεν κάνει ελέγχους.
0: Δεν αμνίστευσα κανένα, δεν αμνίστευσα.
2: Έτσι κατάλαβα εγώ, έτσι διαστάθηκα.
0: Όχι, κακώς.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο.
0: Και για τις ευθύνες της πολιτείας και για τις δικές μας ως πολιτών.
1: Ο Αντώνης Δελατόλας και εγώ σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κερίδη, ευχαριστούμε τον κύριο Μάντζο. Καλημέρα. Μαζί μας ήταν φίλες και φίλοι και σήμερα η Ανακέμ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία Η ΑΝΑΚΕΜ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευών.

0: κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνια αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό της δίκτυο, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης. Ανακέμ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
1: Real FM.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Εξηγήσεις στον ανακριτή δίνει ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της θεραπείας. Στο μικροσκόπιο των αρχών μήνυμα συνεργάτιδας της γιατρού ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Από σήμερα έλεγχοι σε εκατοντάδες ιατροί αποχαρακτηρίστηκαν κόκκινα από την πιλωτική λειτουργία του MedWatch. Πώς έγινε ο καυγάς στην ακτή Βουλιαγμένης για μια εξαπλώστρα που οδήγησε στον θάνατο έναν 82χρονο. Ο διαπληκτισμός και τα χτυπήματα με 76χρονο και η εμπλοκή νεαρής κοπέλας με πρόβλημα αναπηρίας. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι δύο αλλαγές που εισάγονται με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας του Οφηλέτη και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε όσους έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
10: Ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
16: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
15: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
16: Εννοείται, αγάπη μου.
15: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
16: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
15: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
16: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
17: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
18: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού.
20: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
22: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
19: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.
24: Η ώρα είναι 12.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση. Γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος ποιότητας. Πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου. Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολβάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολβάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Δόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Η Ατλέτικο ήταν η νικήτρια του ντέρμπι της Μαδρίτης, επικρατώντας με 2-1 της Ρεάλ στην 7η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Στην κατάταξη προηγείται Μπαρσελόνα με 21 βαθμούς, ακολουθούν Ατλέτικο και Μπέτις με 16, με την Ρεάλ να είναι τέταρτη με 15 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, γιατί σου έχω αποτελέσματα.
1: Αποτελέσματα.
0: Άνω Μεκλεμβούργο. Τόσο. Κάτω Μεκλεμβούργο. Τόσο.
1: Πομερανία.
0: Πομεράνια.
1: Εκεί είναι που βγαίνουν αυτά τα όμορφα σκυλιά.
0: Ναι, ναι, προφανώς και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εκεί πήγε το μυαλό μου κατευθείαν.
2: Σκυλιά τώρα βγήκαν όμως από την κάλπη.
0: Να σου πω κάτι. Έλα. Πριν συνεχίσουμε να πούμε οτιδήποτε, γιατί θα το ξεχάσω τώρα. Είμαι και επικρατεί λίγο, ξέρεις, από το πρωινό ξύπνημα. Επειδή ακούω. Όχι πολλούς. Βλέπω κάποιους εδώ στην Ελλάδα και πανηγυρίζουν για το AFD, επιτέλους κτλ. Και μπουρουμπούρου. Να πούμε, γιατί το τόνισε πριν και ο Αντώνης ο Δελατόλας και είχε απόλυτο δίκιο, νομίζω ότι ο Αντώνης το είπε. Μιλάμε για το κόμμα, το οποίο συστάθηκε, δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των ελληνικών μνημονίων με ξεκάθαρα αντιανθεληνικές θέσεις.
1: Και έτσι. Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Έλεγε, μην τους δώσετε δραχμή.
0: Ναι.
1: Πετάξτε τους από την Ευρώπη.
0: Το λέω για μερικά.
1: Όχι από το ευρώ. Ναι. Την Ευρώπη.
0: Για το λέω για μερικά Ούγγανα που έχουν ξεσηκωθεί και λένε ότι να, εμπρός στον δρόμο που άνοιξε το AFD και τα λοιπά, τους νεοναζί εδώ στην Ελλάδα, να πούμε ότι αυτοί οι τύποι δημιουργήθηκαν και είχαν ως βάση σκέψης και κουλτούρας την Ελλάδα εκτός Ευρώπης, ότι ό,τι πιο ανθεληνικό έχει ακουστεί στην νεότερη ιστορία το εκφράζουν αυτοί και κατά των Ελληνών, έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και επειδή βλέπω πάλι να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα, έτσι, ναι. Αυτό αρχίζει πάλι το ίδιο πράγμα, η ίδια βλακία.
1: Μνήμη ψαριού,
0: ακριβώς,
1: το λιγότερο.
0: Ακριβώς, μνήμη ψαριού. Κατά τα άλλα,
1: μια χαρά.
0: Πλήρωση ειδικό φόρο.
1: Τι ειδικό φόρο πάλι.
0: Κατανάλωσες.
1: Δεν έβαλα βενζίνη. Όταν βάλω θα πληρώσω.
0: Έχεις με λεωφορείο.
1: Όχι. Α. Θα μπορούσα.
0: Θα μπορούσες. Ναι.
1: Αλλά μου βγαίνει, πρώτον μου βγαίνει ακριβότερο το λεωφορείο.
0: Ναι, αφού...
1: Αν και πληρώσω. Δεν είναι αλήθεια, λέω ψέματα, διότι έχω μισό εισιτήριο, οπότε...
0: Μισό εισιτήριο, μ' ακούω.
1: Ναι,
0: γιατί μισό εισιτήριο.
1: Φοιτητικό.
0: Έχεις φοιτητικό ακόμα. Ναι. Δεν έχεις τελειώσει ακόμα. Δεν σε συμπεριέλαβε.
1: Είναι αυτό που λένε αιώνιοι φοιτητές.
0: Αιώνιοι φοιτητές.
1: Εγώ πήρα και σύνταξη αιωνίου. Όχι ρε, έχουν κάποιες ηλικίες. Έχουν, δεν έχουν. Νομίζω ότι έχουν.
0: Και φώναζε στον Ανδρουλάκη γιατί δίνει, θα δώσει τσάμπα εισιτήρια στους νέους.
1: Γιατί εγώ δεν είμαι 24, γι' αυτό του φώναζα.
0: Γι' αυτό φώναζες. Πες το ρε συμπάμπη.
1: Γι' αυτό του φώναζα.
0: Πες το ρε συμπάμπη.
1: Λοιπόν, ήρθε ο Τσίπρας και το διόρθωσε.
0: Έτσι.
1: Ζέση, τι τύπος είναι αυτός ο Τσίπρας.
0: Τι έγινε πάλι.
1: Πήγε σε μια γαλλική εφημερίδα στη Le Soir,
0: ναι.
1: Που είναι του ομίλου που τον βοηθάει τώρα, ναι, ναι, στο rebranding. Είπε πάλι, αράδιασε τα ψέματα ότι του επέβαλαν το μνημόνιο. Μα ένας δεν έχει βρεθεί πλην του Γιώργου Παπανδρέου, που ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, είναι αυτό που είναι, εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργος. Δεν έχει βρεθεί ένας να πει, ναι, ρε, εσείς, έχουμε και εμείς ευθύνη που πήγαμε στα μνημόνια.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Ένας δεν έχει βρεθεί.
0: Προφανώς.
1: Κυβέρνησαν τη χώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν.
0: Τώρα, θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση αυτών των ημερών. Το λέω έτσι με πολύ σοβαρότητα και σεβασμό. Όλη αυτή η συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα πρέπει να την αφαιρέσουμε στον συγχωρεμένο τον Γιώργο Παπαδάκη. Πόσα χρόνια φώναζε ο Γιώργος Παπαδάκης, δηλαδή πραγματικά το θυμάμαι από τότε που ξεκίνησε να πηγαίνουν σε εκπομπές του ως συμμετοχή στο πάνελ, να φωνάζει κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και τσαντίζουμε, όχι γιατί δεν μειώνει το ειδικό φόρο κατανάλωσης, μην ανησυχείς, δεν θα πάμε τώρα να κάνουμε καυγά γι' αυτό. Τσαντίζουμε για τη συζήτηση έτσι όπως γίνεται. Πραγματικά σου λέω, εκνευρίζομαι από τη συζήτηση έτσι όπως γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνεται και αυτό, και γι' αυτό νομίζω ότι έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη που βγαίνουν να μιλήσουν. Δεν μπορούν να εξηγήσουν τι πραγματικά θέλουν να πούν και τι πραγματικά ισχύει. Δεν θα κατηγορήσω την αντιπολίτευση για το τι εκφράζει και το πώς το εκφράζει, αλλά από την άλλη πλευρά οι κυβερνητικοί δεν μπορούν να εξηγήσουν στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει και να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Απαντήσεις που εγώ συνήθως τις ζητώ από σένα. Έρχομαι εδώ, τα σημειώνω και σε ρωτάω. 1, 2, 3. Στα περισσότερα εξ αυτών με έχεις καλύψει με τις απαντήσεις. Ασχέτως αν διαφωνούμε. Αλλά με έχεις καλύψει. Το έχεις αιτιολογήσει. Που λες και εσύ, όχι δικαιολογήσει. Αλλά από την άλλη πλευρά, μου κάνει εντύπωση που στην κυβέρνηση δεν μπορούν να κατέβουν στον κόσμο και να τους πούν ένα και ένα κάνουν δύο.
1: Λοιπόν, πρώτον, η κυβέρνηση την έχει πατήσει κανονικότατα στο επικοινωνιακό πεδίο κυρίως, γιατί η ουσία του ζητήματος είναι άλλο θέμα, διότι η αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, γιατί άλλη αντιπολίτευση δεν υπάρχει, είναι άλλα πράγματα, αλλά το ΠΑΣΟΚ, εν πάση περιπτώσει, το έβαλε νωρίς στην ατζέντα, το υποστήριξε και ο κόσμος πια πιστεύει ότι αυτό είναι λύση. Εγώ εξακολουθώ σε αυτό που σου είχα πει όταν πρώτο συζητάγαμε πριν από πολύ καιρό.
0: Μου επιτρέπεις όμως να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί συνήθως μιλάμε και εσύ μιλάς γνωρίζοντας κάποια πράγματα περισσότερο από εμάς, έχοντας ψάξει και επειδή είναι το αντικείμενο σου στα οικονομικά. Να πούμε δύο πράγματα για να τα κάνουμε πενταράκια. Ε, συμφωνούμε σε αυτό.
1: Πάμε.
0: Και να βοηθάς.
1: Πάμε, προχωρά.
0: Λοιπόν, πάμε. Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι υποχρεωτικός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ένα κατώτατο όριο. Δεν θυμάμαι πόσο είναι, το είχες πει την προηγούμενη φορά.
1: Και εγώ το θυμάμαι καλά. Okay. Είναι 33 νομίζω στο πετρέλαιο και 35 στη βενζίνη ή 37, κάτι τέτοιο.
0: Okay. Έχει ένα κατώτατο όριο. Τι σημαίνει το κατώτατο όριο, κυρία Ελλάδα, κυρία Ιταλία, κυρία Γερμανία.
1: Τα έχω μπροστά μου. Θέλω να σου τα πω.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, στην αμόλυβδη, 35,9.
0: 35,9 είναι το...
1: Στην αμόλυβδη.
0: 35 λεπτά.
1: Το ελάχιστο της Ευρώπης.
0: Okay.
1: Λέει, θα είναι πάνω από τόσο.
0: Okay.
1: Στο πετρέλαιο κίνησης, 33.
0: 33. Πάμε λοιπόν. Τώρα, τι λέει η Ευρώπη... Λέει η Ευρώπη, κυρία Ελλάδα, κυρία Γερμανία, κυρία Ιταλία, είναι υποχρεωτικό να έχετε ειδικό φόρο κατανάλωσης που το κατώτατό του όριο είναι αυτές οι τιμές που είπες, 35 και 33,
1: 35,9, 36 και 33.
0: Οκ, okay, αυτό. Εμείς έχουμε πολύ πολύ παραπάνω ως Ελλάδα. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Απαντάει η κυβέρνηση ότι εμείς θα ζητήσουμε την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να το ρίξουμε. Όπου κάνω λάθος με διορθώνεις. Επιστρέφει το ΠΑΣΟΚ και λέει, μα ποια άδεια? Η Ευρωπαϊκή Ένωση σας λέει ότι έχετε κατώτατο όριο. Μέχρι εσείς είστε πολύ ψηλά, οπότε μπορείτε να κατέβετε. Εντάξει. Ανταπαντάει η κυβέρνηση, δεν είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί εμείς έχουμε δημοσιονομικό όριο. Δηλαδή, πρέπει να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους πούμε, εμείς θα κόψουμε από εκεί, αλλά το κενό που θα προκληθεί από εκεί πρέπει να σας πούμε πώς θα το καλύψουμε. Μέχρι εδώ είναι οκ, okay, αυτή δεν είναι κουβέντα.
1: Μου επιτρέπεις έναν αστερίσκο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι με τους λεγόμενους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, που ισχύουν εδώ και 2 χρόνια, αφού τους συζητήσαμε 6, με Ευρώπη είναι αυτή, όταν είτε μειώσεις το φόρο, είτε αυξήσεις μια δαπάνη, δηλαδή είτε μειώσεις τα έσοδά σου, είτε αυξήσεις τα έξοδά σου, και τα δύο θεωρούνται αύξηση δαπάνης και πάνε σε αυτό που λέμε όριο δημοσιονομικών δαπανών.
0: Α, μπράβο. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέει η κυβέρνηση, εγώ χρειάζομαι άδεια.
1: Αυτό είναι μισό ψέμα, μισή αλήθεια.
0: Πες το τώρα, γιατί.
1: Αυτό που χρειάζεται, εφόσον θα μείνει μέσα στα όρια που έχουν συμφωνηθεί, ώστε να εξοφλείται κανονικά το χρέος και να μειώνεται. Όταν λέμε εξόφληση, εννοούμε πληρώνω τόκους και το μειώνω.
0: Σωστό.
1: Εάν αυτά τα δύο συντρέχουν, βγαίνει ένα όριο δαπανών.
0: Ναι.
1: Άρα μέσα σε αυτό το όριο δαπανών, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει πρακτικά ό,τι θέλει.
0: Να γεια σου, γιατί τώρα αποδεικνύεις ότι ακόμα και το ΠΑΣΟΚ το λέει λάθος.
1: Όχι.
0: Όχι, λάθος το λέει το ΠΑΣΟΚ. Ακούγοντας τώρα τον κύριο Μάτζο, που έδωσε κάποια στοιχεία πριν στον Νίκο Χατζηνικολά και τον Αντώνη Δελατόλα, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο καθαρή η θέση του ΠΑΣΟΚ. Αλλά να δούμε την ουσία, πέραν των θέσεων. Αυτό που λες είναι το εξής. Κυρία Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ ως Ελλάδα σας έχω πει ότι από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα εισπράξω 200 εκατομμύρια. Λέω εγώ τώρα, τυχαία έτσι.
1: Όλο μαζί ο ΕΦΚΟΥ, αλλά δεν είναι μόνο το πετρέλαιο.
0: Μην το πεις, γιατί πάμε τυχαία.
1: Όχι, το έλεγε ο Χατζηνικολάου, γιατί του μίλαγε με το χιόνι. 4,5 δις, αλλά είναι όλοι οι ειδικοί φόροι, δεν είναι μόνο τα
0: κάψιμα. Γι' αυτό λέω, θέλω να τα κάνουμε 50 και να τα καταλαβαίνουμε όλοι μας και να συνεννοούμαστε όλοι μας. Έστω, πηγαίνεις στην κυρία Ευρωπαϊκή Ένωση και της λες, εγώ φέτος θα έχω, για να μπορώ να εξυπηρετώ τις δανειακές μου υποχρεώσεις, από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, εγώ θα έχω 100 εκατομμύρια. Εντάξει. Αυτό έχω δεσμευτεί σωστά. Μέχρι εδώ. Τι λέει το Πασόκ? Ναι, φίλε. Τα 100 εκατομμύρια θα μπορέσεις να τα δίνεις γιατί ανεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η τιμή του καυσίμου, άρα ανεβαίνει και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Όχι.
0: Πάμε.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένα ποσό.
0: Ποσό, ναι.
1: Ο ΦΠΑ είναι ένα ποσοστό. Uh-huh. Άρα αυτό ισχύει που λες, uh-huh, στο κομμάτι του ΦΠΑ.
0: Όχι στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένα ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που είπαμε πριν. Uh-huh. Είναι 70 λεπτά στη βενζίνη. Uh-huh. Και θα σε γελάσω πόσα είναι στο πετρέλαιο. Mm-hmm. Ήτανε 41 νομίζω. Mm-hmm. Δεν ήταν δηλαδή ιδιαίτερα υψηλότερος από αυτόν τον ελάχιστο που μας λέει η Ευρώπη. Mm-hmm. Στο πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Αυτά.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν το θέμα που τίθεται είναι το αν θα μπει σε μια διαδικασία, γιατί η τελευταία δέσμευση, τελευταία δήλωση του Πρωθυπουργού ήταν ότι θα το εξετάσουμε αν και για πόσο και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν που λέει το Πασόκ είναι ότι έλεγε ο κύριος Μάτσος νωρίτερα, εμείς προτείνουμε για ένα διάστημα 4 μηνών αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν το έχουν πει με ακρίβεια, 4
0: ναι,
1: λένε γενικά.
0: 4 μήνες να μειωθεί στο... να μειωθεί, δεν θυμάμαι το πόσο. 10 λεπτά. Να μειωθεί 10 λεπτά. Ότι αυτό θα φέρει ένα κόστος, δηλαδή μείωση, σε αυτό που έχει προϋπολογιστεί, 300 εκατομμύρια ευρώ.
1: Έτσι λένε.
0: Okay. Έτσι λένε. Εδώ δεν μου άρεσε καθόλου και η απάντηση του κυρίου Κερίδη, οφείλω να πω. Και δεν μου άρεσε καθόλου η απάντηση του κυρίου Κερίδη, γιατί ήταν κενή περιεχομένου. Απάντησε ότι έχουν περίμενε.
1: Είσαι βαρύς.
0: Όχι, όχι. Είμαι βαρύς.
1: Είσαι βαρύς, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ούτως άλλως 120 κιλά. Αλλά θέλω να πω. 122 εκεί με την ακριβή.
1: Ακόμη εκεί είσαι,
0: ναι, ναι, ναι, δεν κατεβαίνει. Αυτό είναι
1: εδώ. Έχει αλλάξει την ένδυσή σου γιατί μου φάνηκε ότι αδυνάτησε.
0: Είμαι λίγο σταθερός.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Είμαι βαρύς γιατί? Γιατί δεν μπορείς να λες σε τέτοιες περιόδους εμείς κάναμε μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Ή λες τον κόσμο επί της ουσίας. Εμείς δίνουμε επιδόματα.
1: Αυτό, ναι. Αυτό είναι κάτι. Πάμε τη σειρά λίγο, μου επιτρέπεις,
0: ναι,
1: ένα λεπτό μέτρα.
0: Όσο θέλεις.
1: Βάλ το χρονόμετρο.
0: Δεν θέλω να βάλω χρονόμετρο.
1: Όταν ξεκινήσαμε με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ήταν χαμηλή η ειδική φόρη κατανάλωσης. Μετά μπήκαμε στην τρέλα της πράσινης προσαρμογής. Mm-hmm. Αυξήσαμε λοιπόν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε όλα τα μαύρα πράγματα. Λιγνίτη, πετρέλαιο, βενζίνες, αυτά αρκετά. Όταν μετά μπήκαμε όλη η Ευρώπη μαζί, τότε μπήκαν και τα μήνυμα αυτά για τα οποία συζητήσαμε πριν. Μετά εμείς μπαίνουμε σε δημοσιονομική κρίση. Προτού μπούμε, Μάρτιο του 2010, mm-hmm, τριών μηνών κυβέρνηση Παπανδρέου, ο τότε Παπακοσταντίνου Υπουργός Οικονομικών μεγαλώνει τον φόρο τον ειδικό, mm-hmm, για να βρει έσοδα. Με την προσπάθεια να μην μπούμε σε μνημόνιο. Μπαίνουμε όμως. Mm-hmm. Τον ξαναμεγαλώνουμε. Mm-hmm. Και μετά τον ξαναμεγαλώσαμε πολύ λίγο με το δεύτερο. Δηλαδή με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, yeah, μεγαλώσαμε λίγο τις βενζίνες. Και πρέπει να πω κάτι, ότι εκείνη η κυβέρνηση μείωσε τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Yeah.
1: Μετά, μας είπαν οι Τροϊκανοί, λένε παιδιά, επειδή ο κόσμος έχει στενοχώριες, λογικό ήταν αφού μας είχαν κόψει το πισινό, mm-hmm, έτσι, μην μειώσετε τον ειδικό φόρο, μην μειώσετε τα έσοδά σας, δώστε όμως ένα επίδομα σε αυτούς που στενεύονται περισσότερο. Mm-hmm. Δίνουν ένα επίδομα. Και αυτό συνεχίστηκε και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία στο μεταξύ αύξησε περισσότερο τους ειδικούς φόρους. Αυτή έκανε το τελευταίο χτύπημα, το έχει κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2017, mm-hmm, που τους πήγε εκεί που είναι ακόμη σήμερα. Mm-hmm. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μείωσε, δεν αύξησε. Mm-hmm. Έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει: θα το κάνω το επίδομα ακόμη πιο εξειδικευμένο. Mm-hmm. Και βάζει την ιστορία θερμοκρασίες υψηλές, χαμηλές, Βόρεια Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και θα πάει με αυτό τώρα. Με αυτό θα πάει. Mm-hmm. Θα πάει να δώσει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Είναι προφανές ότι στη Βόρεια Ελλάδα κάνει περισσότερο κρύο από τη Νότια.
0: Ναι.
1: Εξίσου προφανές είναι ότι στη Βόρεια Ελλάδα δεν πηγαίνει και τόσο καλά η Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Τι άλλο χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Θα είναι γενναιόδωρο στη Βόρεια Ελλάδα, συγκρατημένος στη Νότια.
0: Δεν είναι πλέον όμως. Παιδιάστηκε αυτή η αντιμετώπιση ένα τη 2026.
1: Προσπάθω.
0: Γιατί αυτό. Όταν λέω παιδιάστηκε αντιμετώπιση και επικοινωνιακή, προσθέτω τώρα, είναι γιατί, ναι, πολύ σωστά λες, στη Βόρεια Ελλάδα κάνει περισσότερο κρύο και στη Βόρεια Ελλάδα δεν πηγαίνει καλά η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει κάτι άλλο, άλλο το ζητούμενο, ρε Συμπάμπη. Γιατί εδώ συζητάμε τόσο καιρό για ακρίβεια κτλ. Εάν το πετρέλαιο κίνησης δεν είναι η αιτία ενός μεγάλου μέρους της ακρίβειας που ζούμε σήμερα, τι είναι?
1: Δεν είναι ενός μεγάλου. Είναι ενός μέρους. Αλλά
0: μέρους.
1: Πιο μεγάλο η επίπτωση στην ακρίβεια έχει το κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία.
0: Περίμενε. Εγώ θα επιμείνω ότι είναι μεγάλο μέρος.
1: Στο μεταφορικό.
0: Δεν είναι μόνο στο μεταφορικό. Γιατί μην το σκέφτεσαι, δεν είναι μόνο οι μεταφορές, δηλαδή αυτός που θα πάρει το προϊόν να το μεταφέρει, δηλαδή από τη βιομηχανία στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μόνο αυτό. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Θα σου πω το εξής, επειδή σήμερα ρώτησα τιμές ψαράς.
1: Γαλλία.
0: Αλία.
1: Γαλλία.
0: Α, όχι, τι εννοείς Γαλλία.
1: Στη Γαλλία μείωσαν. Κάναν μειώσει τώρα και τις κάναν για την αλεία ειδικά.
0: Okay. Άρα λοιπόν σου λέω, ψαράς σήμερα από την Άξο. Λέει, για να βγω για ψάρεμα είναι τα διπλάσια λεφτά. Θέλω 1.700 ευρώ. Okay, για να γεμίσω. Και τι λέει ο άνθρωπος. Και το λογικό. Άντε και το πληρώνεις τα 1.700 ευρώ. Άντε και πηγαίνεις για ψάρεμα. Άντε και πιάνεις τα ψαριά. Να διπλασιάσει την τιμή του ψαριού, ποιος θα το πάρει. Καταλαβαίνεις σου λέω.
1: Σωστό.
0: Πάμε στο άλλο.
1: Αγρότες. Αγρότες αλλοιής είναι ειδικό θέμα.
0: Άκουσε με. Από 300 ευρώ το έλεγε το πρωί ο αλυφτήρας, ρε παιδί μου, το τρακτέρ που ήθελε 300 ευρώ για να βγει έξω, έτσι, θέλει 500 ευρώ. Άντε και τα δίνεις τα 500. Τα περνάς στο προϊόν. Θα πουληθεί το προϊόν. Αγκούρια.
1: Ερχόμαστε σε αυτό.
0: Έτσι, λοιπόν. Άρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι είναι ένα μεγάλο μέρος.
1: Για τους αλλοιείς δεν είμαι πρόχειρος. Αλλά για τους αγρότες, οι αγρότες δεν πληρώνουν καθόλου φόρο στα καύσιμα. Δηλαδή, είτε τους το έχουν καταργήσει την ατλία, είτε τους δίνουν επιστροφές, δεν πληρώνουν φόρο.
0: Ναι, επιστροφές δεν έχουν πάρει.
1: Ναι, άλλο.
0: Περίμενε. Επιστροφές δεν έχουν πάρει. Επίσης, η τιμή του καυσίμου, τι μείωση έχουν τώρα οι αγρότες για, για το πετρέλαιο.
1: Δεν έχουν πάντως ειδικό φόρο. Δηλαδή, το είχα υπολογίσει πριν από λίγο καιρό, όταν κάναν αυτή την κίνηση. Πρακτικά οι αγρότες δεν πληρώνουν.
0: Θα τους ρωτήσω τώρα πόσο είναι, θα ξαναδώ.
1: Αλλά είναι, όμως έχει ακριβήνει το καύσιμο. Εκεί είναι
0: αυτό
1: το πρόβλημα.
0: Σου λέω, ρε, παιδί μου.
1: Κάτσε να σου πω αυτό που σου έλεγα και πέρυσι που τα συζητάγαμε για αυτά. Ότι ενώ εγώ ήμουν πάντοτε, έλεγα πάντοτε την εξής. Παιδιά, σιγά σιγά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο τους ειδικούς φόρους που βάλαμε, τις αυξήσεις και αυτά με τα μνημόνια. Τώρα
0: πίσω.
1: Που αρχίζουν και στρώνουν τα πράγματα, να τους πάμε πίσω. Πάρα πολύ ωραία. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας από αυτούς. Δεν είναι τόσο άδικος. Δεν είναι τόσο άδικος όσο λένε όλοι. Αλλά ειδικά επειδή στο μεταφορικό κόστος και όλα αυτά που είπαμε μόλις έχει επιρροή μεγάλη, είναι καλό να το πας. Ποιο είναι το πρόβλημα? Αν το είχαμε κάνει, διότι το Πασόκ είχε προτείνει το ίδιο πράγμα και πριν από 1,5 χρόνο. Και το ίδιο πράγμα ξαναπρότεινε και πριν από 1 χρόνο. Το εμπέδωσε λοιπόν η κοινή γνώμη, όπως είπα πριν. Πλην όμως, αν το είχαμε κάνει τότε, είχαμε μειώσει, ξέρω εγώ, 10 λεπτά, 15 λεπτά. Επειδή η αύξηση των καυσίμων που οφείλεται στους άλλους λόγους, βομβαρδισμοί, ιστορίες, χούτι, όλα αυτά, είναι παραπάνω από αυτή την μείωση των 10-15 λεπτών, είναι της τάξης των 20-25, ανάλογα και τη στιγμή και την εποχή, αυτή θα είχε εξαφανιστεί. Τι θα κάναμε, θα έπρεπε να ξανακάνουμε μείωση του ειδικού φόρου.
0: Ναι παιδί μου, αλλά σου ξαναλέω τώρα, φτάνουμε στο σήμερα. Γιατί τότε το συζητούσαμε υπό αυτές τις συνθήκες. Σήμερα δεν είναι αναγκαιότητα, δεν είναι ανάγκη. Εγώ σου λέω για τον πρωτογενή τομέα. Περιλαμβάνει τους αλλοιείς, περιλαμβάνει τους αγρότες, περιλαμβάνει την καθημερινότητα.
1: Η γνώμη μου είναι η εξής. Αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν καθόταν να συμβουλεύεται τον επικοινωνιακό της σύμβουλο, τον εξισένα, για το τι θα κάνει σε τέτοια ζητήματα, και έκανε την παλιά δεξιά λογική, θα έλεγε εφουκού, ειδικός φόρος, στο πετρέλαιο τον σβήνω. Μέχρι εκεί που μου επιτρέπει η Κομισιόν. Θα πάω και στην Κομισιόν και θα τους πω, μαλάκες, ξεκουμπιστείτε να το αλλάξουμε. Θα μπορούσε να το κάνει, όπως το έκανε σε ηλεκτρικό ρεύμα και του βγήκε. Του βγήκε διότι κατάλαβαν και οι άλλοι και το κάναμε όλοι μαζί τέλεια. Άρα το πρώτο κίνηση είναι κανένας φόρος ειδικός. Δεύτερο, μειώνω τον ΦΠΑ ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης σε ένα ποσοστό. Πήγαινε το στο 13 ή πήγαινε το στο 6 από το 24. 24 τώρα έλεος. Λοιπόν, θα τα έκανα γρήγορα αυτά για να μπορέσω να επηρεάσω τα expectations.
0: Προφανώς, για να φανεί.
1: Να μην δημιουργηθεί ένα κλίμα στην αγορά, το οποίο είναι μια υστερία απόλυτη και που σου λέει τώρα,
0: Μπαμπή,
1: ο περιπτεράς, αυξάνω την τιμή στην τσίχλα, διότι αυξήθηκε το πετρέλαιο.
0: Ναι, γιατί κοίτα τι γίνεται στο Ουκρανικό. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά θα σου το ξαναπώ. Είναι κάτι, νομίζω είναι η βασική αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας αυτής της κυβέρνησης, που λέει το εξής. Χάνουν επαφή με το σύνολο. Η ακρίβεια δεν είναι από μόνο της στα καύσιμα, δεν είναι από μόνο της στα νοπά, δεν είναι από μόνο της, είναι όλα μαζί. Όλα αυτά που εμείς συζητάμε κατά καιρούς, τη μία πιάνουμε τα νοπά, την άλλη πιάνουμε τη βενζίνη, την άλλη οτιδήποτε, σκέψου ότι είναι στην καθημερινότητα της οικογένειας όλα μαζί. Και βέβαια είναι και απίστευτα άστοχη ιστορία αυτή που κάποιοι και καλά σε εισαγωγικά συνάδελφοι, Παύλα Κομφερασιέ, βγαίνουν να πούν, να καταρρύψουν το επιχείρημα ότι να γιατί δεν τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα και δεν λέτε ψέματα, για το ηλίθιο αστείο κάποιου.
1: Δεν την καταλαβαίνω αυτή η συζήτηση.
0: Σε
1: κάποιους τελειώνουν, σε κάποιους όχι. Τώρα αυτή η συζήτηση.
0: Ένας βλάξ δημοσιογράφος, Παύλα Κομφερασιέ, ο οποίος έβγαινε να κάνει το χιούμορ ότι άμα τελειώνουν στις 20 του μήνα, στις υπόλοιπες 10 τι κάνει η οικογένεια. Πέφτει σε χειμήρια. Λοιπόν, ανάγκη. Τέσπα. Φίλο είναι αυτό.
1: Μου επιτρέπει.
0: Αλλαγή τη ώρα. Αλλαγή ημιώρου. Έλα. Πε.
1: Τι, να φύγουμε.
0: Έχουμε αρχίσει πολύ.
1: Θα ξαναγυρίσουμε όμως.
0: Βέβαια, ξέρεις.
1: Εντάξει, εδώ θα είσαι.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από αύριο τα ξημερώματα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται διήμερο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Στα 2,20 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται σήμερα η μέση τιμή αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης. Στα 102 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 27 σε Θεσσαλονίκη και Μυτιλίνη, 30 στο Άργος.
15: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Έλα τώρα, γιατί πάτησα, ζήτησα τη βοήθεια του AI. Ο ετήσιος στόχος για το 2026, για, για τα έσοδα από ΦΠΑ, το ελληνικό κράτος, ετήσιος στόχος, είναι 29,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: 30.
0: Ναι. Από ΦΠΑ. Εντάξει. Ιανουάριος.
1: Όταν λες στόχος, εννοούμε.
0: Αυτά έχει προϋπολογίσει.
1: Είχαμε βάλει στον προϋπολογισμό.
0: Έως τον Ιούλιο, Ιανουάριος με Ιούλιο, δηλαδή τους πρώτους 7 μήνες, έχει εισπράξει 17,74, 18 εκατομμύρια.
1: 20. Έχουμε φάει πόσο, 8 μήνες.
0: 18.
1: Τα 2-3.
0: Δηλαδή, μέχρι στιγμής κλιμακωτά, επειδή έχει καλυφθεί το 60% του στόχου, θεωρείται ότι το έσοδο το ΦΠΑ είναι κατά 739 εκατομμύρια πιο ψηλά από το στόχο.
1: Πρόσχε τώρα. Γιατί είναι risky business. Μπαίνουμε σε risky business.
0: Καλά, μπαίνουμε σε risky business.
1: Όχι, εδώ πρέπει να καθίσεις, δηλαδή να μιλήσεις με τον Πετραλιά, τους άλλους ανθρώπους του Γενικού Λογιστηρίου κτλ. Χονδρικά, τα 2/3 του έτους έχουμε πάρει τα 2/3 του προϋπολογισμένου ΦΠΑ. Άρα χονδρικά, μέχρι το τέλος του έτους, θα πάμε ό,τι ήταν προϋπολογισμένο και ίσως και κάτι παραπάνω.
0: Σου δίνει το ρυθμό. Το κάτι παραπάνω που λες είναι 739 εκατομμύρια.
1: Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να το υπολογίσεις με τέτοια ακρίβεια.
0: Καλά, εντάξει, εγώ θα σου πω ότι δεν είναι 700, θα είναι 600.
1: Να σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω, για να κάνω αυτό τον υπολογισμό, δεν ξέρω τι χρωστάει σε επιστροφές ΦΠΑ το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω τι επίπτωση, αλλά έχει μια επίπτωση γιατί κάποια μέτρα τα ξεκινάει νωρίτερα φέτος. Έτσι, άρα πρέπει να σου πω και αυτά που θα βρεθούν.
0: Όχι, το θέμα είναι να μου πεις που θα βρεθούν, αλλά σου λέω στην εξίσωση, να το θέσω διαφορετικά, με αυτούς τους ρυθμούς, με τα σημερινά δεδομένα, έχουμε καλύψει το 60% του στόχου και με αυτόν τον ρυθμό υπερκαλύπτουμε το στόχο μας κατά 739 εκατομμύρια. Οκ. Okay. Πάντως, με όλα τα δεδομένα, ακόμα και αν λάβεις όλα τα δεδομένα αυτά που μου λες, με τα μέτρα που ξεκινάνε φέτος νωρίτερα, με το ότι δεν ξέρεις τι επιστροφές έχει κτλ., δεν μπορεί να μην υπερκαλυφθεί ο στόχος. 100 εκατομμύρια θέλεις. 100 εκατομμύρια.
1: Να σου πω πώς το σκέφτομαι εγώ χοντρικά, μπακαλίστικα.
0: Εγώ το ακούω πολύ σοβαρά αυτό που λες. Αλλά με ό,τι και να βάλεις, με όλα αυτά αν τα βάλεις, επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας, με χίλια δύο πράγματα, δεν μπορείς να μην βγεις πάνω από το στόχο σου. Θα βγεις πάνω από το στόχο σου.
1: Στο ΦΠΑ.
0: Στο ΦΠΑ, για το ΦΠΑ μιλά πάντα.
1: Ας πούμε, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν θα βγεις πάνω από το στόχο.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτον, διότι έχει καμφθεί η κατανάλωση των καυσίμων.
0: Σωστό.
1: Για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως γιατί δεν έχει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μαζεύεται.
0: Mm-hmm.
1: Το άλλο είναι ότι στην πραγματικότητα, επειδή θα κληθεί να βάλει λεφτά τώρα, εγώ υπολογίζω ότι όλο αυτός ο λογαριασμός θα πάει γύρω στα 500.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό είναι ετήσιο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή 500 σε 12 μήνες. Το τι θα κάνεις και για πόσους μήνες θα χρειαστεί να βάζεις λεφτά, αλλά επειδή έχει βάλει τις εκλογές το Μάιο, θα είναι 6 μήνες σίγουρα. Δεν το βλέπω να πέφτει. Μακάρι να γίνει ένα θαύμα και να πέσουν τα καύσιμα, να μειωθούν όλα αυτά τα πράγματα, να διευκολυνθεί ο κόσμος και όλοι εμείς. Αλλά αν πάει για 6 μήνες, αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί περίπου 500 εκατομμύρια σε επιδοτήσεις καυσίμων. Περίπου 500.
0: Εκεί είναι η επιλογή της πολιτικής που κάνει, σωστά.
1: Ναι, αλλά 500 εκατομμύρια είναι λογαριασμός.
0: Ναι. Λοιπόν, άκουσε τώρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το λέω πολύ γρήγορα για να πάμε κατευθείαν στο συνομιλητή μας. Το έσοδο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το ίδιο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος είναι 3,94 δισεκατομμύρια. Okay. Ήταν 224 εκατομμύρια ευρώ κάτω από το στόχο του προϋπολογισμού για το ίδιο διάστημα. Εντάξει. Και τώρα κάνει μία σούμα, το έχω βάλει να κάνει μία σούμα, να συγκρίνει ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ, σύγκριση 25 με 26. Με προσέξτε, έτσι κάνω πολύ σοβαρή δουλειά, όχι οι ιδίες.
1: Το 25 με 24, το
0: 26. Το ίδιο διάστημα, Ιανουάριο με Ιούλιο.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Ιανουάριο με Ιούλιο το 25, Το κράτος είχε εισπράξει από, πρόσεξε με, σύνολο ΦΠΑ και ΦΟΚΟΥ, κεντρικό φόρο κατανάλωσης, 19,862, 20 δισεκατομμύρια. Τον Ιανουάριο με τον Ιούλιο του 2026 το σύνολο 21,722. Ναι. 2 δισεκατομμύρια επιπλέον.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, αλλά ρε Σιμάνο μου, περίμενε λίγο.
0: Ναι.
1: Πρώτον, η οικονομία τρέχει.
0: Mm-hmm.
1: Και μην πάρεις το 2 που λέμε, πάρε το 5%, γιατί το ονομαστικό πρέπει να κοιτάς όταν μιλάμε για φόρους.
0: Συμφωνεί.
1: Τρέχει γρήγορα, άρα ναι, βγάζει παραπάνω φόρους.
0: Ωραία.
1: Δημιουργεί φόρους. Δεύτερον, αυτό το παραπάνω οφείλεται, να πούμε κατά το 1 τρίτο, στο ότι τα πας καλύτερα με τη φοροδιαφυγή. Θα μου πεις, λεφτά είναι και αυτά, λεφτά είναι και εκείνα, έτσι. Αυτό. Αλλά όλα αυτά θα τα ξεχάσεις. Έτσι θα τα ξεχάσεις πρώτος και καλύτερος ο Μητσοτάκης, διότι θα τα δώσει.
0: Άκουσε
1: δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
0: Τώρα θα πάμε στον κύριο Σπύρο Βλαβούκο. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεσχολίου του ΕΛΙΑΜΕ. Πάμε να συζητήσουμε για τις εξελίξεις στη Γερμανία. Κύριε καθηγητά,
1: γεια σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και τους ευρωεκροατές.
1: Τι πάθανε εκεί πάνω στο Ροστόκ?
2: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Mm-hmm. Με το σκεπτικό ότι το βλέπαμε, ερχόταν, νομίζω όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνανε ξεκάθαρα την κατεύθυνση. Το σοκ βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναμένανε. Θεωρούσαν ότι έστω και την τελευταία στιγμή τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα θα διατηρούσε τα προσχήματα, γιατί περί προσχημάτων πρόκειται τώρα. Όταν μιλάμε ένα εκλογικό όριο 5%, όταν δεν μπορεί το κυβερνών κόμμα να πιάσει ακόμα και αυτό το όριο, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πολιτική ήττα, ενδεικτική των καιρών και της κρίσης του γερμανικού πολιτικού συστήματος.
0: Mm-hmm. Εμένα μου κάνει και εντύπωση ότι βγαίνει και λέει ο ΜΕΤΣ, δηλαδή είναι φοβερό με 4,7-4,8 πόσο είναι, που λέει ότι καταστροφή.
1: Το πέρασε,
0: μεν,
1: νομίζω, κατά λίγο μπαίνει.
0: Οκ, okay, καταστροφή μεν, αλλά δεν έχω σκοπό να τα παρατήσω, θέλω να οδηγήσω τη χώρα κτλ. Αλλιώς
1: είπε ότι είναι καταστροφή.
0: Είπε, αλλά ναι.
1: Κύριε Βλαβούκο, εκεί αυτή η περιοχή έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά που δεν τα έχουν οι άλλοι, διότι τώρα πάμε από το ένα ειδικό χαρακτηριστικό που λέγαμε τις προάλλες για το άλλο κρατήδιο της Γερμανίας σε άλλο ειδικό χαρακτηριστικό.
2: Ναι, αλλά αν το κάνουμε έτσι, όλες οι περιοχές και όλα τα κρατήδια έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Λέγαμε παλιά τα πρώην κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας. Και όντως, στα πρώην κρατήδια της πρώην Δυτικής Γερμανίας, εκεί το CDU πάει πολύ καλύτερα δημοσκοπικά πάντοτε. Mm-hmm. Είναι κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, είναι η συσσωρευμένη οικονομική, η έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης που βλέπει οι κάτοικοι στην περιοχή του σε σχέση με τα κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας. Το χάσμα Ανατολής Δύσης ούτε πολιτισμικά ούτε κοινωνικά φαίνεται να έχει καλυφθεί και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια περιοχή η οποία βλέπουμε την ανωδοκία της αριστεράς, βλέπουμε δηλαδή με άλλα λόγια την πόλωση γενικά την πολιτική. Ακριβώς. Δεν είναι τόσο μόνο η άνοδος του ΑΕΚΤΕ στο οποίο επικεντρώνεται η προσοχή των περισσότερων, δεδομένου ότι πλέον έχει μια παράσταση νίκης και σε πιθανώς γερμανικές εκλογές. Έτσι, το οποίο αυτό θα είναι ένα σημείο καμπής και σημείο των καιρών μας. Αλλά βλέπουμε γενικά το κέντρο. Γιατί αντίστοιχα δεν μπορούμε να πούμε ότι θριάμβευσαν και τα υπόλοιπα κόμματα κεντροαριστεράς, κεντροδεξιάς. Όλα πλέον στο ίδιο καζάνι δυσκολεύονται να βρουν το βηματισμό τους.
1: Διότι και στο Βερολίνο, κύριε Βλαβούκο, το ξεκινήσατε να το λέτε κι εσείς, και εκεί επικράτησαν τα άλλα άκρα της αριστερής πλευράς.
2: Βέβαια, εκεί υπάρχει και η παράδοση σχετική ότι και σε προηγούμενες εκλογές και πάλι εκεί έβλεπες μια ισχυρή άνοδο της αριστεράς.
1: Ναι.
2: Γενικά είναι ενδιαφέρον να δει κάποιος, επειδή αναφερθήκατε στον καγκελάριο και την αποδοχή του, είδα ένα συγκριτικό γράφημα πόσο δημοφιλής είναι σε σύγκριση με τους προκατόχους του και το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή τα πρώτα 14-15 μήνες. Και εκεί που η Μέρκελ ήταν στο περίπου 60% και αντίθετα και ο Σούλτς ακόμα σε πολύ υψηλό επίπεδο, ο Μέρκελ είναι στο 15% που είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Άρα είναι ξεκάθαρα.
1: Φαντάσου, ο Σούλτς δηλαδή, που ήταν. Λέγαμε ποιος είναι ο κύριος.
2: Ακριβώς. Ακόμα και ο Σούλτς τα πρώτους 14 μήνες ήταν γύρω στο 44-45% η θετική εικόνα που είχαν οι Γερμανοί ψηφοφόροι. Τώρα βλέπουμε τον νυν καγκελάριο μόλις 15%. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα δεν είναι βιώσιμη πολιτικά αυτή η λύση και μάλλον περιμένουμε να δούμε τις επόμενες εξελίξεις. Υπάρχει βέβαια ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον ίδιο, δεδομένου ότι άλλες περιφερειακές εκλογές σε κρατήδια δεν έχει για τους επόμενους μήνες μέχρι το 27. Άρα έχει ένα περιθώριο ευκαιρίας, αν επιβιώσει αυτή τη κρίση πιθανώς να αποδώσουν τα όποια μέτρα πολιτικής έχουν πάρθει. Περιμένουν να δούνε το αντίστοιχο τις αντίστοιχες επιπτώσεις του δικού μας Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, να δούμε δηλαδή του RRF πώς θα περάσει η γερμανική οικονομία. Mm-hmm. Αλλά όχι μόνο, αναμένεται πάρα πολύ δύσκολο, αυτά που άκουγα που λέγατε και προηγουμένως, ότι αντίστοιχα δύσκολο χειμώνα περιμένουν και στη Γερμανία λόγω ενεργειακών τιμών και ούτω καθεξής. Άρα δεν μπορώ να δω πώς τα πράγματα θα πάνε καλύτερα αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση η γερμανική.
0: Ναι. Η εκτίμησή σας είναι ότι όλο αυτό θα παγιωθεί πανευρωπαϊκά, μια τέτοια τάση? Δηλαδή, ξέρετε, επειδή μπαίνουμε σε μια... τα μνημόνια ήταν ελληνικό πρόβλημα. Αντιμετωπίσαμε μια κρίση και τέτοια άνοδο της ακροδεξίας είχαμε κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Εδώ τώρα είμαστε σε μια πανευρωπαϊκή οικονομική κρίση και δεν ξέρω αν γενικότερα θα μπούμε σε τέτοιες περιπέτειες.
2: Πολύ φοβάμαι ότι είμαστε ήδη σε τέτοιες περιπέτειες. Υπάρχει ο εμφανής κίνδυνος, αυτός που είπατε κι εσείς, η ενίσχυση της πόλωσης και των άκρων και από τη δεξιά μεριά και από την αριστερή μεριά. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και ο πιο υποδόριος κίνδυνος, ότι προκειμένου να περιορίσουν την άνοδο των δυνάμεων αυτών, τα κόμματα και των κυβερνητικών συνασπισμών, ας το πούμε έτσι, τα κόμματα του κέντρου, κέντρο-αριστερά, κέντρο-δεξιά, ας το πούμε έτσι, συνολικά σε όλες τις αποχρώσεις, υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό κομμάτια της ατζέντας και βλέπουμε να μετακινείται η ίδια η πολιτική συζήτηση και ο τρόπος πλαισίωσης των πραγμάτων και των προβλημάτων με έναν τρόπο που μάλλον ευνοεί τα κόμματα των άκρων, γιατί προφανώς παίρνουν στο δικό τους γήπεδο. Έχουν μια ρητορική που βλέπουμε ότι κερδίζει τους ψηφοφόρους. Και έρχονται τα κόμματα που προσπαθούν να περιορίσουν την άνοδό τους, τα κανονικά κόμματα της κανονικότητας, ας το πούμε έτσι, της πολιτικής, να παίρνουν κομμάτια της ατζέντας τους. Αλλά προφανώς δεν μπορούν να μιλήσουν με τον ίδιο τρόπο και να υιοθετήσουν τέτοιες ακραίες θέσεις. Άρα χάνουμε διπλά, ας το πούμε έτσι, τόσο σε επίπεδο πολιτικής δύναμης αυτής καθ' αυτής, όσο και στο τρόπο πλαισίωσης των κοινωνικών προβλημάτων.
1: Ναι. Τώρα, το μεγάλο θέμα είναι βέβαια ότι είτε έτσι το πας είτε αλλιώς, οι δυνάμεις του κέντρου, η CDU, το S5, είναι πάντοτε διπλά χαμένοι, γιατί οι άλλοι θα σου λένε πάντοτε πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο αγαπητά. Κόψε τους φόρους, φτιάξτε με τον Πούτιν... στο οποίο υπάρχει ένα σημείο σύμπτωσης εξαιρετικά ενδιαφέρον.
2: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Έτσι.
2: Αυτό είναι και το ζητούμενο, ότι όταν είσαι στην αντιπολίτευση είναι πολύ εύκολο να έχεις αυτήν την μετεωρική άνοδο των ποσοστών σου. Το ερώτημα είναι αν βρεθεί στην εξουσία, πώς θα τη διαχειριστείς. Και εκεί πάλι έχουμε δύο δρόμους, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν αντισυστημικά κόμματα ή τουλάχιστον κόμματα με αντισυστημική ρητορική να κανονικοποιούνται όταν μπουν σε μια κυβερνητική λογική. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε και κάποια κόμματα, και εκεί ίσως η Ουγγαρία ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, διατήρησε και όχι μόνο αυτό, αλλά όψινε και την αντισυστημική λογική και ρητορική το κυβερνών κόμμα. Άρα εδώ υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας. Τελικά το ερώτημα που απασχολεί όλους, θα έχουμε μια καινούργια Μελόνι στην περίπτωση της πρώτης κατηγορίας ή θα έχουμε έναν καινούριο Όρμπαν με ακόμα πιο έτσι, αξία ρητορική, γιατί εδώ μιλάμε για πολύ πολύ πιο ακραία ρητορική.
1: Ο διχασμός ανατολικών κρατηδίων που ήταν κομμουνιστικά, ήταν στην κομμουνιστική πλευρά, και δυτικών κρατηδίων υπάρχει ακόμη και εξελίσσεται στην Γερμανία την ενοποιημένη.
2: Σαφώς και υπάρχει. Πρώτα απ' όλα υπάρχει σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες. Υπάρχει βεβαίως όμως πολύ πιο βαθιά μέσα το στίγμα, αν μπορώ να το θέσω έτσι εντός πολλών εισαγωγικών, του ανατολικού Γερμανού σε σχέση με τον δυτικό Γερμανό. Mm-hmm. Νομίζω δηλαδή ότι η γερμανική κοινωνία η ίδια δεν έχει κατορθώσει να ξεπεράσει αυτή τη διαίρεση, και αυτό αποτυπώνεται στις διαφορετικές πολιτικές πορείες που έχουν. Με εξαίρεση δηλαδή την πρώτη δεκαετία που βλέπαμε μια σχετική πολιτική σύγκληση, νομίζω ότι από το 2000 και μετά βλέπουμε σταδιακά να ενισχύονται δυνάμεις που έχουν στο λόγο τους, στον πολιτικό, τέτοιες φωνές και επικριτικές λογικές, στον τρόπο που διαχειρίστηκε η ενωμένη πια Γερμανία τους ανατολικού Γερμανού.
0: Μάλιστα. Κύριε Πλαβούκο, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Real FM.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, 97,8 στις 2. Εξηγήσεις στον ανακριτή δίνει ο υπνοθεραπευτής.

0: λειτουργεί από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι δύο αλλαγές που εισάγονται με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε όσους έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
1: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Ateco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
0: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
1: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέρεις τι έχω πάθει τώρα, έτσι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Επειδή έχει πάει ο υπνοθεραπευτής στον ανακριτή και παίζουν όλοι οι υπνοθεραπευτές στον ανακριτή, όσο κοιτάζω τη λέξη υπνοθεραπευτής, τόσο περισσότερο νιστάζω. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ είμαι ιδανικός πελάτης για υπνοθεραπευτή. Δεν χρειάζεται να μου πει τίποτα, δεν χρειάζεται να σε εκπληκτήσει.
1: Χρειάζεται να τον πληρώσει. Όχι,
0: τον πληρώσει, λέει κοιμήσου. Με το μου πει κοιμήσου, έχω φύγει. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα, κατευθείαν. Έτσι. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα του κυρίου Παναγιώτη Βολάνιου. Έλα, κύριε Παναγιώτη Βολάνη, για πες μας τι γίνεται.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ξεκινάμε τη βόλτα μας. Ναι. Αυξημένη κίνηση σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδίτου στο Παγκράτη.

0: Πυκνίνει η ροή και συσταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Mm-hmm. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε μικρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Μάλιστα. Υπέροχα.
0: Κάπως σύντομοι ήμασταν όμως.
1: Ναι. Εντάξει, τα πες όλα μαζί. Αυτά που είπες αρκούσαν και να προκαλέσουν έμφραγμα τώρα. Τι σύντομοι και ξυσύντομοι. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, μου συγχωρείτε.
2: Επειδή μιλάμε πάντως, Παναγιώτη,
1: α,
2: και Μάνο.
1: Περίμενε. Ναι.
2: Για το πόσο κοστίζει το πετρέλαιο, πώς ανεβαίνει ο λογαριασμός κλπ.
1: Ναι.
2: Και επειδή η πρώτη Δευτέρα είναι η μεγάλη κατανάλωση.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Όπου διαφορείται να το λέγεται.
1: Ναι, ρε, πάμε.
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα με διακόπτε. Δεν θα γίνω νυφλής. Έτσι, όλα και όλα.
1: Για
2: φλέω.
1: Ναι. Τι.
2: Εάν πάρουν ένα απλό μέτρο.
1: Ναι.
2: Το διπλό παρκάρισμα.
1: Ναι.
2: Που δημιουργεί τρομακτικά μποτιλιαρίσματα παντού.
1: Ναι.
2: Και η αυθαιρεσία με την οποία παρκάρω όπου γουστάρει ο καθένας.
1: Ναι.
2: Με αυτό το μέτρο ένα 10% φθηνότερο θα είμαστε στο καύσιμο.
1: Δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Το καταλαβαίνω γιατί.
0: Κάτι κατάλαβα. Μπορεί να έχει και στο νου του τη Φιλολάου, δεν ξέρω.
2: Όχι μόνο.
1: Για πες το. Ξαναπάμε πάλι.
2: Και όχι μόνο τη Φιλολάου.
1: Ξαναπάμε πάλι.
2: Αν οι βασικοί δρόμοι, βασικές ναι. αρτηρίες. Να, η Φιλολάου είναι μία από αυτές. Η Χαριλάου κούπη μία άλλη.
1: Θα αποφευχθεί το μποτιλιάρισμα.
2: Ακριβώς. Είναι κανονικοί δρόμοι και έχουν μια κανονική ροή. Θα έχουν μεγάλη κίνηση, δεν λέω να μην έχουν. Όμως όταν ο άλλος παρκάρει όπου γουστάρει και μάλιστα δίπλο παρκάρει. Εκεί η ροή δεν γίνεται κανονική. Έχουμε ποτηλιάρισμα. Το ποτηλιάρισμα κοστίζει. Δεν σ' άρεσε η ανάλυση μου.
1: Είναι αυτό που λέει στις ελληνικές ταινίες. Τι επιστημονικά πράγματα.
2: Παίρνει μια καλή κουβέντα εσύ αγαπητέ. Που καταλαβαίνεις από κίνηση.
1: Ως σκέψη είναι πολύ καλή. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κάποιος με αυτή τη λογική. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, μήπως πάρουμε ένα άλλο μετράκι. Μήπως δεν κατάλαβες μειώσεις από την Αντλία κατευθείαν. Επειδή δεν μπορείτε ποτέ να γίνει αυτό. Κατάλαβες. Εδώ εμείς έχουμε 3η Σεπτεμβρίου. Ωραίος δρόμος 3η Σεπτεμβρίου. Πόσο μου αρέσει 3η Σεπτεμβρίου. Όπου δεν πίζει ποτέ η 3η Σεπτεμβρίου.
2: Ποιος το πίζει
1: από διπλοπαρκάρισμα. Ναι, ενώ δεν πίζει σε κανονικές συνθήκες.
2: Ακριβώς, γιατί είναι και ένας από τους ελαχίστους δρόμους που είναι καλά ρυθμισμένα τα φανάρια της.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ώσπου να φτάσει στην Αγίου Μελετίου, αν πηγαίνει με μια κανονική ταχύτητα, την επιτρεπόμενη, όχι πιο γρήγορα, φτάνει ομαλότατα. Ναι. Πρέπει να περάσει το σκόπελο της Βικτόριας.
1: Εκεί πια. Είναι φοβερό αυτό. Φοβερό, είναι δρόμος που χρησιμοποιώ καθημερινά εγώ. Κάθε μέρα περνάω 3 Σεπτεμβρίου. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην πλατεία.
2: Ωραία, άρα συμφωνείς μαζί μου, γιατί δεν το λες.
1: Ναι, παιδάκι μου, εντάξει.
2: Έπεσε να συμφωνείς μαζί μου, ρε. Λες και ας πούν καμιά κουβέντα. Εντάξει,
1: Παναγιώτη, συγγνώμη, δεν είπα ότι είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά μέχρι να γίνει να πάρουμε κανένα μετράγι πιο άμεσο.
0: Αυτό κατάλαβα.
1: Μα τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Λέει ο Αντώνης εδώ από την Πατράκου, καλημέρα στην παρέα. Μισθωτή με οικογενειακό εισόδημα μεικτά με ένα παιδί. 29.000 ευρώ λέει. Α, 29.000 ευρώ συν 1 ευρώ δεν παίρνει το βοήθημα. Είναι πλούσιοι. Επαναλαμβάνω μεικτά, δηλαδή καθαρά περίπου από 1.000 ευρώ. Έτσι. Είμαστε πολύ πλούσιοι και έρχονται εκλογές στην Άνοιξη, θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ. Αυτό που λέει ο Αντώνης από την Πάτρα είναι αυτό που λέμε εδώ και καιρό. Ένα ζευγάρι το οποίο παίρνει καθαρά περίπου 1.000 ευρώ. Έτσι. Χίλια. Ο ένας, χίλια ο άλλος. Με ένα παιδί δεν παίρνουν βοήθημα. Είναι πλούσιοι σε εισαγωγικά. Δεν δικαιούνται επίδομα. Κατάλαβες θέλω να πω τι λέμε τόσο καιρό.
2: Ναι, ναι.
1: Για τα κριτήρια και, όλη, και την επαφή που αρχίζει να χάνει, την έλλειψη επαφής με την καθημερινότητα. Και βλέπω τις διάφορες ανοησίες ότι δεν λιώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα. Τι γίνεται τώρα, αλλαγή ώρας με δελτίο ειδήσεων.
2: Κάτσε να σου πω κάτι, προλαβαίνουμε, έχουμε μισό. Πολύ μισό.
1: Γιώργο μου, σε παρακαλώ, όταν κάνουμε συζήτηση, άσε τώρα τα μαγκανοπήγατα και τις ideas. Κάνουμε κουβέντα για να μπορούμε να μιλάμε όλοι στην παρέα μας. Αν δεν σ' αρέσει η παρέα τώρα, κάνε παύση και έλα σε κάποια άλλη συζήτηση.
2: Λοιπόν, το 1990, ναι. όταν έπεσαν τα κομμουνιστικά καθεστώτα και η Ανατολική Γερμανία ενσωματώθηκε σε μια Γερμανία, η μέση αμοιβή μηνιαία εκεί... Στην Ανατολική ήταν 924 και στη Δυτική 1987, δηλαδή πάνω από 1.000 ευρώ διαφορά. Mm-hmm. Το 2024 είχαν φτάσει τα εισοδήματα στην Ανατολική κοντά στις 4.000, αλλά στην δυτική ήταν 5.000. Mm-hmm. Πάλι ένα χιλιάρικο διαφορά.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Μάλιστα. Λέει, ποιος λέει εδώ, συγγνώμη λέει παιδιά, κάνω μια χαζή ερώτηση, όλες αυτές οι εισπράξεις είναι από εμάς ή είναι ένα μεγάλο μέρος από τουριστικές εισπράξεις και μείωση φοροδιαφυγής?
2: Λοιπόν, αυτό το επιχείρημα το χρησιμοποίησε και ο Δημήτρης Κερίδης
1: νωρίτερα. Ούτε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου δεν το λέει αυτό.
2: Περίμενε. Πρώτον, οι τουρίστες δεν κάνουν υπερβολική χρήση αυτοκινήτων. Έτσι οι άνθρωποι. Χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα. Ναι. Τα αεροπλάνα, τα πούλμαν, τα καράβια. Λίγοι νοικιάζουν αυτοκίνητο και κάνουν και λίγα χιλιόμετρα. Ναι. Άρα το επιχείρημα αυτό δεν έχει και τόσο μεγάλη έννοια ως προς τα καύσιμα.
1: Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές το επιχειρήματά σου που λες γιατί δεν πρέπει, ας πούμε, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο ΦΠΑ και τίποτα άλλο κατά καιρούς όταν συζητάμε. Αυτό το χαζό επιχείρημα ότι...
3: Η ώρα είναι 1.

0: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκων όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Πευτής, ο οποίος έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Καλείται να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο που έφτασε στα χέρια του η φωτογραφία που φέρεται να το έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης βρίσκεται στην περιοχή των 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το Brent στις διεθνείς αγορές διαπραγματεύεται στα 101 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 25χρονης σε ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δέχτηκε μαχαιριές σε όλο της το σώμα και ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζητούν διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν έως και την Πέμπτη σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Δεν κατάφερε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φινλανδία στο νοκάουτ αγώνα για την φάση των 16. Με την κάτοχο του τίτλου Ιταλία θα παίξει στους 8 της διοργάνωσης η Φινλανδία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπής, Real FM 97,8. Γιώργο μου, ποια δικτατορία του μικρόφωνου, τι λες, μου έγραψες το ότι στα είπε το πρωί ο Γεωργιάδες και τι κάνεις μαγκανό. Πήγα εδώ κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή με τον Πάπα Παπαδημητρίου και μιλάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αν κάνεις μια γύρα σε όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα, αυτό συζητείτε. Δεν καταλαβαίνω τι λες τώρα. Όλοι αγαπήσαμε κυβερνήσεις, αλλά μην κάνεις έτσι, αδελφέ. Σε παρακαλώ, μην κάνεις έτσι. Δεν είναι καλό για την υγεία σου.
1: Λοιπόν, για πες τι άλλο. Αυτή η εβδομάδα θα έχει ωραία επεισόδια, διότι είναι και μακριά ο Μητσοτάκης. Τώρα είναι στην άλλη άκρη του...
0: Σαν Φρανσίσκο, δεν είναι.
1: Είναι Φρανσίσκο. Στον Ειρηνικό, θα βγάλει μια ομιλία στο Στάνφορντ. Mm-hmm. Το Στάνφορντ είναι σούπερ πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Λοιπόν, στην Καλιφόρνια γίνεται μια συζήτηση για το πώς θα φορολογήσουν τους υπερπλουσίους. Διότι στην Καλιφόρνια έχουν πολλούς τέτοιους.
0: Ναι.
1: Λόγω tech και άλλων πραγμάτων, κυρίως λόγω της technology τώρα. Και γίνεται μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα για το πώς μπορεί να γίνει αυτό και τι μπορεί να συμβεί και αν το κάνουν και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι ο Μητσοτάκης θα πάρει και ένα know-how τώρα για να μπορεί να το μεταφέρει στον Τσίπρα που έκανε, που είχε την ιδέα.
0: Ενώ δεν είχε, δεν ήξερε πώς.
1: Διότι ο Τσίπρας που ήταν στη Γαλλία...
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν πήγε για να πάρει και αυτό το know-how τι σκέφτονται στη Γαλλία για το θέμα. Αλλά το μόνο που πρόσεξα είναι ότι, αλλά θα διαβάσω ολόκληρη τη συνέντευξή του και μετά θα σου πω περισσότερα. Έδωσε μια συνέντευξη στη Λεσουά. Λεσουά ανήκει στον όμιλο που τον έχει αναλάβει για το rebranding. Αλλά δεν έχει αυτό καμιά σημασία ιδιαίτερη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πώς τα κάνει αυτό το παιδί. Είπε ότι τον εξανάγκασαν με το τρίτο μνημόνιο. Δεν ήταν δική του επιλογή. Τον υποχρέωσαν. Αυτά. Πώς τον υποχρέωσαν ακριβώς, εμείς που τα ζήσαμε όλα αυτά, δεν το έχουμε καταλάβει. Πώς τον υποχρέωσαν.
0: Μάλιστα.

0: Από αύριο θα έχουμε και την εφαρμογή πλέον του νόμου, της καινούριας προσαρμογής, από σήμερα ισχύει, του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών. Και το βασικό, θα έχουμε και τον καλεσμένο ή την καλεσμένη που φαντάζεστε να μας τα εξηγήσει όλα χαρτί και καλαμάρι. Το βασικό είναι ότι μπορεί πλέον, τι γινόταν, θα μπορεί πλέον ο άνθρωπος που έχει να ρυθμίσει το δάνειο για την κύρια κατοικία του, θα μπορεί να την ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία και να κάνει ό,τι είναι να κάνει με τα υπόλοιπα, και μάλιστα με γρήγορες διαδικασίες, προκειμένου να διαφυλάξει την κύρια κατοικία του. Διότι υπήρχε ένα μπέρδεμα πολύ συστηματικό. Του βρίσκανε ότι εκτός από αυτό το σπίτι, για το οποίο ενδεχομένως μπορεί να είχε πάρει και μια διάταξη προστασίας με τον νόμο Κατσέλη, όμως του βρήκανε ότι, κάτσε ρε φίλε, παίρνεις προστασία για αυτό το σπίτι με τον νόμο Κατσέλη, πλην όμως εσύ έχεις κι άλλο ένα σπίτι ή κι άλλα δύο σπίτια ή έχεις κι άλλα περιουσιακά στοιχεία. Γιατί δεν πουλάς κάτι από εκεί, αφού θες, και είναι απολύτως λογικό προφανώς, να προφυλάξεις την κύρια κατοικία της οικογένειάς σου. Τώρα λοιπόν αυτό δεν ήταν και τόσο απλό για το πώς θα γίνει. Τώρα υποτίθεται ότι αν μπει στον εξοδικαστικό με αυτή τη ρύθμιση, θα μπορείς να κάνεις γρήγορες διαδικασίες για τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία, ώστε να μπορείς να ρυθμίσεις γρήγορα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Περισσότερα θα σας τα πούμε αύριο που θα έχουμε την κατάλληλη συζήτηση εδώ, έλεγα, για τον εξοδικαστικό.
1: Ο οποίος αφορά κυρίως, μάλλον μόνο τα κόκκινα δάνεια, έτσι.
0: Ναι, όποιος είναι
1: το
0: στο κόκκινο. Ρυθμίσεις,
1: οι ρυθμίσεις που προβλέπονται είναι για όσους έχουν κόκκινο δάνειο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μάλιστα.
0: Είναι τα καλά κόκκινα.
1: Mm-hmm.
0: Τα κόκκινα που επιδέχονται ρύθμισης και μπορούν οι άνθρωποι να μπουν σε ρύθμιση. Τώρα θα δούμε πώς θα γίνει. Αύριο θα το συζητήσουμε εν εκτάσει. Άλλο θέμα, παρακαλώ. Κανένα άλλο.
1: Τίποτα. Άπειρα έχει. Τι άλλο θέλεις. Τι άλλο θέλεις.
0: Έβλεπα στην κρατική τηλεόραση ότι στη Γαλλία επιστρέφουν τα κίτρινα γυλαίκα.
1: Ναι.
0: Το ψάξα το θέμα και στη γαλλική τηλεόραση. Δεν το βρήκα. Αυτό που βρήκα είναι ότι φόραγαν κίτρινα γυλαίκα όντως οι αλλοίς, για τους οποίους κάτι είπαμε προηγουμένως, οι οποίοι έχουν κινητοποιηθεί και είναι και στο νότο, στη Μασαλία, και στο βορρά, στη Βρέστη και σε άλλα τέτοια σημεία. Έχουν τεράστιο πρόβλημα με το καύσιμο, αυτό που συζητάγαμε και για τους Έλληνες αλλοίς. Mm-hmm. Και ότι έχουν κινητοποιηθεί, έκανε μια κίνηση η κυβέρνηση, και θα κάνει κι άλλη, να τους δώσει πρακτικά στο κόστος το καύσιμο. Παντού κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά και όχι άλλα. Σε λίγο θα έχουμε και την επόμενη συζήτησή μας. Πάλι για τα καύσιμα θα μιλήσουμε, διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ. Πού είσαι εκείνο το χαρτί? Κοίταγα λοιπόν, το πήρες μαζί σου?
1: Ποιο παιδί μου?
0: Αυτό που σου έδειχνα έξω, μήπως το είσαι εκεί?
1: Εμένα μου είχε χαρτί έξω.
0: Το χαρτί με την εξέλιξη από το 2010 μέχρι τώρα.
1: Τώρα δεν μπορούμε να δείξουμε διαγράμματα στο ραδιόφωνο, δεν είναι το.
0: Αλλά τι βγαίνει. Λοιπόν, αν δείτε αυτά, βάλτε δίπλα-δίπλα δηλαδή, το πώς εξελίχθηκε το Brent και η τιμή του Brent και το πώς εξελίχθηκε η τιμή της 95, της βενζίνης στην Ελλάδα, θα δείτε ότι από ένα σημείο και μετά, λόγω των φόρων κυρίως, είναι παράλληλη η πορεία. Δηλαδή ανεβαίνει το ένα, ανεβαίνει και το άλλο. Mm-hmm. Όχι την ίδια στιγμή, όχι πάντα με τον ίδιο ρυθμό, όλα αυτά τα γνωστά. Αλλά πάντως ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση που είναι και αναμενόμενη, έτσι. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά την Παρασκευή που κλείναμε εδώ την εκπομπή μας. Σου είπα ότι, γιατί κοίταγα εκείνη τη στιγμή κάτι, ότι το 2022... την άνοιξη, είχαμε το Brent, λέω, η βενζίνη είχε περάσει τα 2,20. Την έβρισε και 2,30 και 2,35, είχε πάει στο Θεό. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά. Και τότε κράτησε 2-3 μήνες αυτό, μετά έπεσε λίγο, όχι πάρα πολλά πράγματα, αλλά έπεσε. Τότε ήταν άνοιξη καλοκαίρι, τώρα είμαστε φθινόπωρο χειμώνα.
1: Ναι.
0: Και ως εκ τούτου, μόνον αυτή η διαφορά είναι αρκετή για να κάνει διαφορά στο πορτοφόλι των ανθρώπων.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, έτσι. Να δούμε τι γίνεται με τα μέτρα, όλα αυτά που υπολογίζονται, και όλη αυτή την ιστορία. Να δούμε στο τέλος πώς θα λειτουργήσει σε σχέση με την αγορά αυτό. Λοιπόν, και σε 2 λεπτά θα είμαστε με τον κύριο Κιούση.

σε προετοιμασία του καλεσμένου μας, να σας δώσω τα νούμερα για να μην έχω να σας τα δίνω αργότερα. Το πετρέλαιο τύπου Brent είναι σε κάθοδο, είναι στα 100 δολάρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καθίστε να σας πω την πορεία του αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα είχε κάνει ένα 108-110 περίπου και τώρα είναι στα 100, δεν είναι κακό σημάδι αυτό, είναι πολύ καλό, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που μετρά είναι το δηλισμένο, θα τα ξαναπούμε αυτά, αλλά αυτό το δηλισμένο είναι πάντοτε το που βάζουμε στο αυτοκίνητο και δεν βάζουμε κατευθείαν από την πηγή, και εκεί είναι που τα προβλήματα, διότι χθες, πρώτα ήταν προχθές, πάλι βομβαρδίστηκαν κάτι δηληστήρια εκεί κοντά στη Μόσχα. Καλά, στη Μόσχα αν δείτε τι τραβάνε, που δεν έχουν καύσιμο όπως το θέλουν και όπως το περιμένανε, και στην πολύ χαμηλή τιμή που το έχουν οι Ρώσοι, που υποτίθεται ότι το έχουν και αυτόν άλλωστε, διότι πλήττονται τα δηληστήριά τους με βόμβες ή με επιθέσεις drones που κάνει το ίδιο πλέον, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε εύκολα, τις οποίες οργανώνουν με τεράστια επιτυχία οι Ουκρανοί. Εξού και πριν από λίγο καιρό είχε πει ο Τραμπ ότι ζήτησε από τον Ζελένσκι να μην βομβαρδίζει τα δηληστήρια του Πούτιν για να μην ανεβαίνουν οι τιμές, γιατί δεν ανεβαίνουν μόνο στη Ρωσία, ανεβαίνουν παντού οι τιμές. Μόλις λείπει το δηλισμένο, παντού στον κόσμο αρχίζει και παίρνει φωτιά το δηλισμένο καύσιμο και στην Αμερική. Για ένα περίεργο λόγο, ο Τραμπ αντί να πάρει κανένα μέτρο για αυτό το θέμα, γιατί και εκεί έχει περάσει τα 5 δολάρια το γαλόνι, αυτοί έχουν το γαλόνι που είναι περίπου 4,5 λίτρα, αν θυμάμαι καλά, και έχουν αρχίσει και εξεγείρονται, δεν είναι αστεία πράγματα οι Αμερικάνοι, αλλά λέει αυτός δεν με πειράζει, θα πάω στις εκλογές έτσι, έχει εκλογές 1,5 μήνα, ούτε καν. Θα πάω στις εκλογές έτσι και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά, Τραμπ είναι αυτός, δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Μιχάλη Κιούση. Ο κύριος Κιούσης είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Κύριε Κιούση, γεια σας. Τον υποδεχθήκαμε με ένα βουητό, αλλά εν πάση περιπτώσει, κάτσε να δούμε, να τον ξαναπάρουμε.

0: Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιζινοπολών Ελλάδος, είναι κοντά μας. Κύριε Κιούση, γεια σας. Κύριε Κιούση, μας ακούτε? Δεν τα καταφέρνουμε.
1: Ναι, μ' ακούτε, μ' ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε τέλεια.
1: Καλό μεσημέρι και καλή βραδιά.
0: Καλό μεσημέρι. Ο Μάνος θα είναι μαζί μας σε μισό λεπτό. Έχει κάτι επίγον να αντιμετωπίσει. Ας ξεκινήσουμε με το... κύριε Κιούση, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση τριμωγμένη όπως είναι δεν έχει άλλη λύση? Πρέπει κάτι να κάνει πλέον, είτε με τον ειδικό φόρο κατανάλωση να το μειώσει, είτε με το ΦΠΑ να το μειώσει, είτε να αυξήσει την επιδότηση στην αντλία, είτε να αυξήσει τα επιδόματα που δίνει ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης? Εσείς οι Βενζινοπόλες τι θα προτιμήσετε από όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είτε κάνει οριζόντια μείωση της τιμής, ας μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, είτε πει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε οτιδήποτε πει σε μείωση, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δηλαδή, για να γίνω πιο πρακτικός, αντί για 2 ευρώ, αν πάει η τιμή 1,75, μπορεί να το ονομάσει όπως θέλει. Την προηγούμενη φορά...
0: Ναι, κύριε Κιούση... Κάτι συμβαίνει με το...
1: Για το μήνα Ιούνιο...
0: Κύριε Κιούση, ξαναπείτε τα λίγο, γιατί κάτι χάσαμε στην αρχή. Την προηγούμενη φορά λέγατε... Δεν είναι καλή η σύνδεση. Ξανά δοκιμάζουμε τη σύνδεση άλλη μια φορά για να δούμε θα τα καταφέρουμε. Πού θα πάει...

0: Λοιπόν, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κιούση. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει στις συνδέσεις. Να σας δώσω άλλο ένα στοιχείο πάντως, γιατί τώρα αφού μιλάμε συνεχώς, σας λέω συνέχεια για το περιθώριο διήλυσης. Αυτό υπάρχει ένας δείκτης που το υπολογίζουν στην αγορά και ο οποίος ανεβοκατεβαίνει και αυτός, όπως ανεβοκατεβαίνουν τα πετρέλαια και όλα αυτά. Λοιπόν, τον Απρίλιο αυτός ο δείκτης ήταν κοντά στο 50-55. Είχαν γίνει βομβαρδισμοί, είχαν αυξηθεί τα κακά νέα από την αγορά. Συγκεκριμένα πριν τους βομβαρδισμούς ήταν στα 25, μετά πήγε στα 50, μετά χαμήλωσε περί τον Ιούνιο στα 45, μετά ξαναπήρε την ανηφόρα, πήγε στα 68, ξαναχαμήλωσε λίγο και τώρα ξανά είμαστε στα 68. Στα 68 το καύσιμο είναι πάνω από 2 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι χαμηλότερο, διότι είναι αυτό που λέμε για το κόστος διήλυσης. Ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, έλεγε όταν του έθεσα το ερώτημα νωρίτερα, πριν λίγα λεπτά, τον έχουμε τον κύριο Κιούση. Μπράβο μας. Κύριε Κιούση, γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λέγατε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, όμως το επίδομα δεν το παίρνουν όλοι. Το παίρνουν, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανση, το παίρνουν οι έχοντες κατά την κυβέρνηση μεγαλύτερη ανάγκη και με διαφορετικό τρόπο στο νότο, διαφορετικό στο βορρά.
1: Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν οι δικαιούχοι του επιδόματος.
0: Δεν θα κάνουμε δουλειά σήμερα. Βενζίνη δεν θα βάλουμε, ούτε κανένα άλλο καύσιμο από ό,τι καταλαβαίνω. Σας έλεγα λοιπόν, τον ξαναχάσαμε τον κύριο Κιούση δυστυχώς. Σας έλεγα λοιπόν ότι από εκεί εξαρτάται η τιμή του διηλυσμένου καυσίμου. Και αυτό είναι ένας δείκτης πολύ πιο ευαίσθητος από το Brent και είναι αυτός ο οποίος προσδιορίζει και τα κέρδη των διηλυστηρίων. Προσέξτε τώρα, ερχόμαστε σε αυτό. Διότι τα διηλυστήρια. Και ακούω συχνά ότι ένας λόγος για τον οποίο είναι ψηλά οι τιμές είναι τα καρτέλ. Τα καρτέλ, ας πούμε, εδώ συγκεκριμένα, στον χώρο της επεξεργασίας των καυσίμων, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει τα κόμματα να εκφράζονται με σαφήνεια επί του θέματος, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε 3 διηλυστήρια, τα οποία ανήκουν σε 2 εταιρείες, στην πραγματικότητα έχουμε 4 περίπου και κάτι διηλυστήρια, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε 2 εταιρείες. Άρα είναι καρτέλ αυτό ή δεν είναι? Όπως επίσης δεν παίρνω απάντηση από την αντιπολίτευση, η οποία λέει διάφορα. Τι θέλει? Θέλει να κρατικοποιήσουμε τις 2 αυτές εταιρείες, διότι συνιστούν καρτέλ, και να ορίζει το Υπουργείο την τιμή στην οποία θα διαθέτει το διηλυστήριο, το καύσιμο, στον κύριο Κιούση και στους άλλους βενζινόπολες, και να λέει το Υπουργείο σήμερα θα το πουλάει η κυβέρνηση, θα το πουλάει τόσο. Γιατί αν είναι, πρέπει να το πούμε. Όλοι αυτά έχουν όνομα. Οι εταιρείες έχουν όνομα, οι ιδιοκτήτες τους έχουν όνομα και επίθετο. Έχουν μια μετοχική σύνθεση τεράστια. Είναι εταιρείες οι οποίες κάνουν φοβερή δουλειά, μα κυριολεκτικά φοβερή. Δεν πουλάνε το καύσιμο ακριβότερα αυτές από ό,τι πουλιέται το καύσιμο από άλλα διηλυστήρια της Ευρώπης. Ανάλογα την περίοδο, το είδος του καυσίμου και τα λοιπά, λίγο πολύ στον μέσο όρο και λίγο από κάτω είμαστε. Άρα αν δεν είναι ο λόγος που οδηγούνται τα καύσιμα σε ακρίβεια, τότε αυτό το καρτέλ είναι το πρόβλημα? Και παρόλα αυτά βέβαια, και το συζήτησε και ο Πρωθυπουργός αυτό το ζήτημα, τα διηλυστήρια όταν οι τιμές ανεβαίνουν, επειδή προσπαθούν και πετυχαίνουν, διότι είναι τεράστιες εταιρείες και μπορούν και κάνουν τεράστια deal, πετυχαίνουν να αγοράζουν καύσιμο σε καλή τιμή, το πρωτογενές, το brand που λέμε, εκεί που και που τους πετυχαίνουν να πάρουν φτηνά, πουλάνε σε τιμές που είναι ο διεθνής δείκτης, αυτός που σας έλεγα προηγουμένως, ο δείκτης διηλυσμένου καυσίμου, και τους βγαίνει ένα περιθώριο κέρδους μεγαλύτερο. Με αποτέλεσμα, έχουν βγάλει οι εταιρείες αυτές, διότι επειδή ακριβώς είναι ιδιωτικές και όχι κρατικές, υπάρχει διαφάνεια. Ξέρουμε τι λεφτά έχουν βγάλει. Και οι ίδιες οι εταιρείες έχουν πει, και το κάνουν εδώ και 1,5 μήνα νομίζω, και θα συνεχίσουν να το κάνουν, ότι εμείς θα κάνουμε μια έκπτωση στο διηλυστήριο, στην πύλη του διηλυστηρίου, δηλαδή ο Βενζινοπόλης θα το παίρνει φθηνότερα από εμάς, κατά 10 λεπτά το ένα, 5 λεπτά το άλλο, 7 λεπτά το, που βγαίνει 8 λεπτά το ένα, 4 λεπτά το άλλο, όταν αφαιρέσεις τους κάποιο φόρο εκεί που αλλάζει τα πράγματα.

0: Κύριε Κιούση, μία κουβέντα προλαβαίνουμε δυστυχώς έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Πείτε μου, πείτε μου τη σκέψη σας. Δεν πειράζει τώρα. Πείτε μου τη σκέψη σας. Ποιο θα είναι καλύτερο για τους βενζινοπόλες και πώς οι βενζινοπόλες μπορούν σε ποια περίπτωση από αυτές που είπαμε να περάσουν το όποιο όφελος κατευθείαν στον καταναλωτή.
1: Οριζόντια μείωση της τιμής, όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές στο πετρέλαιο κίνησης, περνάει απευθείας στον καταναλωτή, είτε αυτό το δώσει στο κράτος, είτε αυτό το δώσει στο μινιστήριο, όπως δίνει τώρα 10 λεπτά για τη βενζίνη και 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης στα μινιστήρια. Η οριζόντια μείωση της τιμής περνάει άμεσα στον καταναλωτή. Και αυτό, από την πλευρά του κράτους, όπως είπα και πριν, μπορεί να ονομαστεί όπως θέλουν. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είτε μείωση των φόρων, είτε οριζόντια μείωση της τιμής, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Όσο πιο γενναία έκπτωση γίνει σε αυτό, θα έχει όφελο ο καταναλωτής, η οικονομία... Και θα υπάρχει τουλάχιστον,
0: κύριε Κιούση,
1: ανταπόκριση.
0: Τα δηληστήρια κάναν την έκπτωση αυτή τώρα περίπου ένα μήνα.
1: Ναι, είναι από τα μέσα Αυγούστου, 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο.
0: Ωραία. Όμως το μεταξύ είχαμε αύξηση, έτσι, 3-4 λεπτά κάθε εβδομάδα έπαιρνε. Άρα...
1: Φυσικά και έπαιρνε, ναι, αυτό δεν αλλάζει. Όταν κάνεις μια έκπτωση, η έκπτωση ισχύει. Αλλά οι δηληστηριακές τιμές από εξωγενείς παράγοντες, αν έχουμε αυξήσεις, υπάρχουν αυξήσεις. Όπως αντίστοιχα, αν έχουμε και μειώσεις. Αν υπάρχει φως στο τούνελ, στον πόλεμο, θεωρώ ότι οι αγορές θα προεξοφλήσουν τέλος του πολέμου, ότι όπως έγινε τον Ιούλιο μήνα, και θα έχουμε μειώσεις. Και μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Προς το παρόν δεν το βλέπουμε.
0: Κύριε Κιούση, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλώς.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
7: Ο FDA ενέκρινε την πρώτη θεραπεία για την νόσο Αλεξάνδερ, μια σπάνια γενετική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο. Το φάρμακο στοχεύει τον μηχανισμό που προκαλεί τη συσσόρευση μιας παθολογικής πρωτεΐνης και προσφέρει για πρώτη φορά θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς και παιδιά με τη συγκεκριμένη νόσο.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από αύριο τα ξημερώματα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσει κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Περισσότερα στο real.gr. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής που είχε λάβει φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ισχυρίστηκε και ότι είχε συναντήσει 2 μέρες πριν από τον θάνατό του τον γνωστό τραγουδιστή. Δεξαμενό πλοίο δέχθηκε πυραυλική επίθεση στα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 μέλη του πληρώματος. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται στα $102 το βαρέλι.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό. Η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 25 στα Ιωάννινα, 29 στο Αγρίνιο.
13: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
14: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην Κηφισία, στο ύψος των Αμπελοκήπων, στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην είσοδο της Αθηνών στο Εγάλιο. Καθυστερήσεις επίσης στις εξόδους για Λαμία στην Αττική Οδό.

0: στους 97,8.
1: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να απολογηθώ γιατί έλειπα στο προηγούμενο μέρος. Υπήρχε, κοιτούσαμε κάποια τεχνικά ζητήματα του Ενικός πολύ πολύ σοβαρά και έπρεπε όντως να μιλήσω.
1: Τι κάνει αυτό το Ενικός,
0: όχι, τι κάνει.
1: Τι κάνει. Κάτσε να δω. Επιτυχία. Δεν έχω κοιτάξει, γι' αυτό σου λέω τι κάνει.
0: Επιτυχία κάνει. Τι κάνει.
1: Περίεργο μου φαίνεται.
0: Περίεργος φαίνεται.
1: Ότι λοιπόν, δεν έχω κοιτάξει.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος Λευτέρης Πετράκης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί για τις αλλαγές στα κόμιστρα. Είχαμε πει την Παρασκευή ότι θα ασχοληθούμε να δούμε εκεί τι γίνεται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα ταξί είναι αδικημένα. Και γιατί είναι αδικημένα? Γιατί όλοι λόγω της αύξησης των καυσίμων μπορούν να περάσουν στα προϊόντα τους και στις μεταφορές τους αυξήσεις. Τα ταξί είναι η ιδιωτική ιστορία, η ιδιωτική επιχείρηση που έχουν ταβάνι, έχουν πλαφόν, έχουν κρατικό πλαφόν.
1: Ωραία. Έτσι. Τα λέτε εσείς. Χαίρετε κύριε Πετράκη.
0: Πάμε κύριε Πετράκη, καλώς ήρθατε.
1: Όχι, δεν πάμε πουθενά. Πρώτα θα σας πω μια ιστορία.
0: Όπα.
1: Εγώ ξυπνάω νωρίς κύριε Πετράκη. Και στη συνοικία μου λοιπόν, όταν ξυπνάω νωρίς, κατεβαίνω να πετάξω και τα σκουπίδια αυτά για να κινηθώ λίγο, να ξυπνήσω. Και είναι ένας συνάδελφός μας ο οποίος έχει έρθει να πάρει μια κούρσα και πιάνουμε κουβέντα και κάθομαι 20 λεπτά διότι έχει καθυστερήσει ο πελάτης και λέω παιδάκι μου πάρτε ένα τηλέφωνο, θα χάσει το αεροπλάνο ο άνθρωπος και μετά θα τρέχετε. Α, μου λέει κύριε Παπαδημητρίου, αυτό συμβαίνει συνέχεια. Και έπιασα κουβέντα μαζί του, τα πάμε όλα. Τις δουλειές πώς πάνε, τις δυσκολίες ποιες είναι, τα καύσιμα, αλλά τώρα τα ίδια πρέπει να μας τα πείτε και εσείς, να τα ακούσει και ο κόσμος εδώ.
0: Όχι, πάμε να δούμε γιατί έχουμε τα κόμιστρα τώρα τις ιστορίες αυτές.
2: Μα ξεκινήσουμε λίγο από τα κόμιστρα, γιατί
0: είναι βασικό.
2: Έχει γίνει μια παρεξήγηση.
0: Για πείτε μας.
2: Η αναπροσαρμογή των φίξης τιμών σε αεροδρόμιο Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι μια αδικία η οποία αποκαταστάθηκε. Ήταν να ισχύσει το 2022. Έγινε ένα λάθος τότε από τη διοίκηση του ΣΑΤΑ μας και ενημερώσει μας είπε ότι η φίξη τιμή το ταξίμετρο γράφει από το Σύνταγμα στο αεροδρόμιο 40 ευρώ. Έβαλε τότε την υπογραφή του υπουργός, ο Καραμαλής τότε, 40 ευρώ. Mm-hmm. Η διόρθωση λοιπόν έπρεπε να γίνει γιατί το ταξίμετρο με την αύξηση που δόθηκε τότε έπιανε κοντά τα 47, 48, 49 ανάλογα το. Μπορεί να ήταν από τα πετράλωνα και να πήγαινε προς το πάνω. Mm-hmm. Έπρεπε να γίνει αυτή η αναπροσαρμογή για να μην υπάρχει η αδικία. Ανάμεσα στον συνάδελφο και στον επιβάτη. Γιατί ο επιβάτης ήξερε 40 ευρώ, ο συνάδελφος έγραφε το ταξίμετρο του 47-48, πλήρωνε τα διόδια και καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια κόντρα. Εμείς τη φίξη τιμή τη ζητήσαμε τότε για να υπάρχει μια καλή διάθεση από το κλάδο, ώστε να μην υπάρχουν ταξιτζίδες οι οποίοι θα επιχειρήσουν να κάνουν εφτράπελα.
0: Ναι.
2: Τώρα, το υπόλοιπο στην αναμονή το οποίο δόθηκε ευνοεί αυτή τη στιγμή μόνο τη μεγάλη πόλη, την πρωτεύουσα. Και όλους τους άλλους τους έχει αδικήσει. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην επαρχία, στην περιφέρεια. Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, αν θέλετε, αναμονή. Άρα λοιπόν τα 8 cents του λεπτού που το ερμηνεύω εγώ, τα 5 ευρώ την αναμονή, δεν θα ανοίξουν κανένα πέρα από λίγο την αναμονή.
0: Συγγνώμη, Πρόεδρε, για να καταλάβουμε. Εάν εγώ πάρω ταξί από το Μαρούσι στο αεροδρόμιο, περίμενε, από το Μαρούσι στο αεροδρόμιο. Έτσι.
2: Ό,τι γράψει το ταξίμετρο.
0: Άρα...
2: Τα έξτρα του αεροδρομίου και τα διόδια.
0: Αυτή...
2: Μιλάμε για το πενηντάρικο, το μικρό δαχτύλιο της Αθήνας.
1: Αν πάρεις εντός μικρού δαχτυλίου.
2: Ό,τι συμπεριλαμβάνεται στο μικρό δαχτύλιο, εκεί ισχύει τα 50 ευρώ. Mm-hmm. Οπουδήποτε αλλού από Πειραιά, δεξιά-αριστερά, είναι ό,τι γράψει το ταξίμετρο, είναι τα έξτρα των αεροδρομίων και τα διόδια.
0: Γιατί πληρώνετε κάτι στο αεροδρόμιο εσείς?
2: Όχι, παίρνουμε 4 ευρώ επιπλέον το πόνους στο αεροδρόμιο.
1: Αυτό και υπήρχε πάντοτε.
0: Ναι, το ξέρω ότι υπήρχε.
1: Και η σταθμή. Και η σταθμή.
0: Νομίζω ότι ζητάει κάτι επιπλέον το αεροδρόμιο, ναι, και τα λοιπά, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι.
0: Ναι. Άρα, ό,τι γράψει. Γιατί δεν είναι ό,τι γράψει από το κέντρο? Δηλαδή, γιατί είναι φίξα από το κέντρο και όχι ό,τι γράψει?
2: Ναι. Καταρχήν είναι ό,τι γράψει στην ουσία, γιατί τόσο γράφει το ταξίδι, τώρα αποκαταστάθηκε η αδικία. Mm-hmm. Απλώς εμείς ζητούσαμε τη φίξη τιμή για να μην υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θα δημιουργήσουν προβλήματα.
1: Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Ναι,
2: okay. Αυτό
1: είναι καλό μέτρο.
2: Δεν είναι τα δάχτυλα τα ίδια, γιατί το ξέρετε πολύ καλά. Ναι. Το να γνωρίζει ο επιβάτης θα πληρώσει 50 ευρώ για να πάει στο Σύνταγμα και δεν γίνεται παραμύθι εκεί.
0: Ναι,
2: και αυτό ο υπουργός ο κ. Κότερας το είδε, του το ζητήσαμε, το έφτιαξε.
1: Δεν αλλάζουν τα κόμιστρα. Αυτή ήταν και η κουβέντα πρωινή που είχαμε τον συνάδελφό.
2: Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω ότι τα υπερβολική άνοδο του πετρελαίου έχει καταστεί την επιχείρηση του ταξί μη βιώσιμη πλέον. Mm-hmm. Θα σας πω ένα πράγμα, γιατί καλούμε έτσι τώρα ή τα λογάριζα. Το 1 ευρώ που δίνουμε και πληρώνουμε το πετρελαίο, το 1 ευρώ, τα 60 λεπτά είναι ειδικός χώρος κατανάλωσης και ΦΠΑ.
0: Αυτό συζητάμε, ναι.
2: Εκεί είναι η κουβέντα τώρα. Mm-hmm. Για να μην μετακυλήσουμε το πρόβλημα στον πελάτη, στον επιβάτη, σε αύξηση, ας έρθει η κυβέρνηση και να μειώσει ή τον ειδικό χώρο κατανάλωσης ή το ΦΠΑ. Νομίζω ότι θα βοηθήσει, γιατί συμπαρασύρονται όλα τα λειτουργικά έξοδα του αυτοκινήτου. Λιπαντικά, συνεργεία, τα πάντα συμπαρασύρουν.
1: Αυτό πώς γίνεται, κύριε Πετράκη, για πείτε μας. Πώς γίνεται αυτό το θαύμα της οικονομικής επιστήμης.
2: Εάν μπορείτε εσείς να μου το εξηγήσετε, που μπορείτε πιο έμπειρος, ας το κάνετε. Εγώ ξέρω ότι έκανα σέρβις, το μικρό σέρβις στο αυτοκινήτου, λάδια φίλτρα, πήρα 50-60 ευρώ, τώρα έχω περάσει τα 110-120 ευρώ.
0: Ναι. Τώρα, καταλαβαίνετε
2: ότι δεν μπορούμε.
0: Έχει υπάρξει κάποια επαφή με το Υπουργείο Μεταφορών σχέση με αυτό,
2: Οι επαφές με το Υπουργείο Μεταφορών είναι καθημερινές και τηλεφωνικό και πολύ πολλαστό. Οι πόλεις του Υπουργού είναι ανοιχτές, υπάρχει διάθεση. Αυτή τη στιγμή, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, το θέμα έχει πάει λίγο πιο ψηλά. Στείλαμε προχθές μια επιστολή στον Πρωθυπουργό. Την Παρασκευή τη στείλαμε. Θα αφήσουμε δύο μέρες και μετά θα ενοχλήσουμε ξανά να δούμε.
0: Όπου εσείς, για να είναι καθαρό αυτό, δεν ζητάτε αύξηση του κομίστρου, ζητάτε στήριξη στο κόστος σας.
2: Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή η επιχείρηση να καταστήσει βιώσιμη. Διότι δεν υπάρχει μεροκάματο. Σιγά σιγά λέει και το μεροκάματο που πάμε στο σπίτι μας εξαφανίζεται. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι επιπλέον παίρνει τα λειτουργικά έξοδα, βγαίνει από αυτό το μεροκάματο που πάω εγώ στην οικογένειά μου. Mm-hmm. Και ζητάμε τρόπο. Ή να πάμε σε αύξηση του κομίστρου. Για να βοηθεί και η περιφέρεια. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή μιλάμε για 2,40 σε κόκκινο ρόδο το πετρέλαιο το λίτρο. 2,25 σήμερα στο Ηράκλειο, τώρα το πρωί. 2,25.
0: Ναι.
2: Πώς να βγουν αυτά τα οχήματα.
1: Κύριε Πετράκη, εσείς είστε και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό δεν υπάρχει διαφορετική ταρίφα σε διαφορετικές πόλεις.
2: Όχι. Η ταρίφα είναι ενιαία σε όλη τη χώρα.
1: Σε άλλες χώρες όμως είναι διαφορετική η ταρίφα σε ορισμένες πόλεις.
2: Στο παρελθόν είχαμε μια διαφοροποίηση της ελάχιστης μίσθωσης, δηλαδή τα 4 ευρώ. Το παρελθόν ήταν 3 νομίζω στην περιφέρεια και 2,80-2,50 στην Αττική. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι και πρόθεση να υπάρχει να κάτσουμε να διαφορήσουμε. Να δούμε διαφορετικό κόμμα στα νησιά, να δούμε διαφορετικό κόμμα στην περιφέρεια. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή δεν απαθεί.
1: Σας το λέω αυτό γιατί είπατε τη μαγική λέξη. Σε ένα νησί οι αποστάσεις είναι μικρές.
2: Ναι, το αντιλαμβάνομαι και πού να. Γιατί τα περισσότερα νησιά το χειμώνα δεν λειτουργούν τα ταξί καθόλου. Είναι κλειδωμένα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Είναι κλειδωμένα.
1: Ναι, δηλαδή, αν εμένα με έπαιρνε το ταξί από τα Χάνια να με πάει στο.
2: Αυτό που συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή η πυροδική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησο, τα ταξί συντηρούνται από τα μαθητικά δρομολόγια.
1: Μπράβο.
2: Ακούστε. Mm-hmm. Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογράψει mm-hmm. είναι. Οι συμβάσεις που έχουν υπογράψει είναι με ένα 60 το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε το 2020 που έχει πάει τώρα. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αύριο το πρωί στέλνουμε, φτιάξαμε σήμερα. Επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών να γίνει μια αναπροσαρμογή όσον αφορά τις συμβάσεις των μαζικών δρομολογίων.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πηγαίνουν με τα παιδιά αύριο στο σχολείο. Εάν δεν γίνει μια προσαρμογή, καταλαβαίνετε ότι οι πληρωμές δεν γίνονται καθημερινά, γίνονται κάθε τρίμηνο και πάνε και βάζουν σε πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσουν τα παιδιά, δεν θα πηγαίνουν στο σχολείο. Και έχει παιδιά με ειδικές ανάγκες. Παιδιά που πρέπει να πάνε στο σχολείο.
1: Καλά, αυτούς θα τους πάτε έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν σας πάει η καρδιά να μην το κάνετε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Το μόνο που είπα, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν θα κάνει καρδιά να το πάνε. Θα τους βάλουμε στην άκρη να πηγαίνουν.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν θα υπάρχει πετρέλαιο.
1: Πόσο πρέπει να πάει η ταρίφα τώρα, κύριε Πετράκη?
2: Πού σταματήσετε στο ταξίδιο?
0: Τι ταρίφα, σου λένε μην αυξηθεί, σου λένε στηριχθεί στο.
1: Όχι, λέει, ή αλλιώς πρέπει να αυξηθεί. Αυτό είπε.
2: Αυτή τη στιγμή, για να πούμε ότι καλύπτουν τα κόστη τα οποία έχει φέρει η ομαδική τάση του πετρελαίου, πρέπει να πάμε γύρω στο 12% περίπου από τη λογαριασμό τη. Και πρέπει να στηριχθεί πολύ η μονή και η ταρίφα.
1: Αν πέσει όμως η τιμή του πετρελαίου, γιατί όλοι λέμε εντάξει, θα κρατήσει ένα διάστημα, θα πέσει.
2: Αν πέσει η τιμή του πετρελαίου, θα πρέπει να ανάψουν μια λαμπάδα σε κάποια εκκλησία, θα πω ευχαριστώ που έπεσε.
1: Και θα τα ξαναλάξουμε την ταρίφα, την ξαναβάλουμε κάτω.
2: Πολύ ευχαρίστω να το κάνουμε.
0: Δεν κινείται με λαμπάδα.
2: Εμείς θέλουμε το ταξί να είναι προσιτό προς τον επιβάτη. Δεν θέλουμε να τον επιβαρύνουμε. Θέλουμε να έχουμε δουλειά. Όταν όμως τον άλλο τον αποθαρρύνει, όταν του βάζει μεγάλο κόμιστρο, Λογικό είναι να μην τις κάνουμε εδώ.
1: Κύριε Πετράκη, τα ηλεκτρικά ταξί πώς πάνε?
2: Αυτή τη στιγμή δεν πάνε και πολύ καλά, διότι η διαπροσαρμογή αυτή η οποία έγινε με το τελευταίο νόμο, παρόλο που εμείς λέγαμε ότι ναι, δώστε επιδότηση και να αφήσουμε τον κόσμο να πάει όποιος μπορεί να το κάνει, γιατί καταλαβαίνετε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εφόσον δεν υπάρχουν χώροι, δεν υπάρχουν φορτιστές, αυτοί που θα το χρησιμοποιήσουν, οι συνάδελφοι που θα το πάρουν, είναι αυτοί που έχουν χώρο, έχουν πιλωτή δικιά τους, θα βάλουν δικό τους φορτιστή και δουλεύουν και μόνοι τους. Γιατί οι δύο συνεταίροι, ειδικά σε πολυκατοικία, η μία βάρδια πάει στον καλά των αχρήστων. Δεν δουλεύει ο ένας. Ο ένας θα φορτίζει και ο άλλος θα δουλεύει. Και εσύ τι άλλες. Επιδότηση δεν έχει έρθει ακόμα. Η επιδότηση από τον Μάρτιο που είπαμε δεν έχει δοθεί ακόμα.
1: Αν αυτά κύριε Πετράκη δεν υπήρχαν, θα ήμασταν εντάξει. Γιατί το ηλεκτρικό ταξί είναι.
2: Προσέξατε.
1: Τουλάχιστον δεν έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα, τα απότομα.
2: Δεν είμαστε αρνητικοί εμείς όσον αφορά την εξοχήνηση. Είμαστε θετικοί. Δικαιώματα με προϋποθέσεις. Κοιτάξτε, στην Αθήνα να δείτε που έχει ταχυφορτιστές. Λένε ότι έχει σε πολλά σημεία. Ωραία. Δεν είναι ταχυφορτιστές. Και το κόστος είναι τρελό. Είναι διαφορετικό να φορτίζω εγώ με οικιακό ρεύμα και διαφορετικό να πάω σε κάποιο πάρκινγκ ή σούπερ μάρκετ.
1: Βέβαια, ναι, μεγάλη διαφορά.
2: Δεν υπάρχουν συνεργεία.

0: Συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Εξηγήσεις στον ανακριτή δίνει ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της θεραπείας. Στο μικροσκόπιο των αρχών μήνυμα συνεργάτιδας της γιατρού ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Από σήμερα έλεγχη σε εκατοντάδες ιατρία που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα από την πιλωτική λειτουργία του MedWatch. Πώς έγινε ο καυγάς στην ακτή Βουλιαγμένης για μια εξαπλώστρα που οδήγησε στον θάνατο έναν 82χρονο. Ο διαπληκτισμός και τα χτυπήματα με 76χρονο και η εμπλοκή νεαρής κοπέλας με πρόβλημα αναπηρίας. Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι δύο αλλαγές που εισάγονται με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας του Οφηλέτη και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε όσους έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα, χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Μόνος εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Ζώνε Δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου.

0: συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν. Εντάξει, τώρα μας έλεγε ο κύριος Πετράκης.
1: Άλλο, Γιώργο, άλλο πράγμα είπε ο Μπάμπης. Περίμενε, πρέπει να σε υπερασπιστώ. Εκεί έχω φτάσει. Κύριε Παπαδημητρίου, λέει, αυτό που λέτε είναι θράσος. Καλά αυτός, λέει, ότι καλά αυτούς θα τους πηγαίνουν. Έχουν και αυτοί οι οικογένειες, λέει, πρέπει να ζήσουν. Το αντίθετο, είπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Είπε ότι ειδικά στην περιφέρεια, στις κλειστές κοινωνίες, οι ταξιτζίδες είναι μέρος της κοινωνίας και της κοινότητας. Οπότε το είπε για καλό ότι δεν θα αφήσουν ποτέ ένα παιδί να μην πάει στο σχολείο.
0: Ένα παιδί με ειδικές ανάγκες.
1: Με ειδικές ανάγκες να πάει στο σχολείο. Και έτσι. Ναι. Αυτό, Γιώργο μου, οπότε μην.
0: Μα προφανώς δεν θα το κάνουν και δεν το κάνουν. Τώρα μιλάμε με κουταμάρες.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν,
1: ποτέ.
0: Τι θες να φύγουμε, γιατί μας διώχνει.
1: Γιατί
0: αφού υποτίθεται ότι μας αγαπά.
1: Είναι λογικό να σε διώξει.
0: Με τις γυναίκες δεν ξέρεις ποτέ.
1: Άνα, γεια σου.
0: Άντε, γεια, να προσέχετε.
1: 12 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ. Γεια σας, παιδιά.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
7: Εγώ.
8: Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Παραγωγή από την Γκάνα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.
1: Στα αθλητικά, δύσκολες εκτός έδρας νίκες πέτυχαν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Με 1-0 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός κέρδισε την Καλαμάτα και διατήρησε το αίτητο. Με 2-1 η ΑΕΚ επικράτησε του Βόλου. Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε το Λεβαδιακό. Και ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Αγρίνιο κερδίζοντας με 3-1 τον Πανετολικό.
0: Δεν κατάφερε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία στον νοκάουτ αγώνα για τη φάση των 16.
1: Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από αύριο τα ξημερώματα έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης και θα επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Θα επηρεαστεί και η Αττική. Βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι της Τετάρτης.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού ανά τμήματα σε άνω Πατήσια Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας σε Φιλοθέη Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου αλλά και στο Ψυχικό. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνωνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Έχουμε και πάλι ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, Παναγιώτη.
3: Ναι, σε ισχύ έχουν τεθεί τροποποιήσεις στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τίθεται σε λειτουργία λεωφορειακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε νωρίτερα ο υπνοθεραπευτής που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης από την προφυλακισμένη γιατρό της Οδού Καρνεάδου. Κλήθηκε να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να απαντήσει ποια είναι η σχέση του με τη γιατρό και αν γνώριζε τις πρακτικές της. Εξερχόμενος, ισχυρίστηκε ότι είχε συναντήσει μια φορά τον Γιώργο Μαζονάκη 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγα λεπτά.
4: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξει η έρευνα της δικαιοσύνης.
5: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
4: Μία φορά μόνο τη Δευτέρα. Αρκετά...
0: Οι έρευνες των αρχών που εξετάζουν εξονυχιστικά την υπόθεση συνεχίζονται και στο μικροσκόπιο φέρεται να έχει μπει γραπτό μήνυμα από γραμματέα του ιδιωτικού ιατρείου, το οποίο ανέφερε ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη και αμέσως μετά διαγράφει. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία, Θεοδόση Πάνου, που χρήζουν διερεύνησης.
6: Βεβαίως και αναφέρθηκες και σε αυτό το μήνυμα, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό για την ερευνητική διαδικασία, διότι από το Real FM. Σχεδόν από τις πρώτες ημέρες είχαμε κάνει λόγο και για διάφορες ουσίες που είναι δυνατόν να είχαν χορηγηθεί στο Γιώργο Μαζονάκη, ανάμεσά τους και η μέθη βεβαίως. Και αυτό θα φανεί κυρίως από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ίσως να είναι έτοιμες την επόμενη εβδομάδα, θέλουν, είναι μια διαδικασία πολυήμερη οι τοξικολογικές. Το μήνυμα αυτό που έχει καταφέρει να ανασύρει από κινητό εργαζόμενης στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου η ελληνική αστυνομία και πιο συγκεκριμένα η ειδική στα κλιματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, έγραφε ότι άστα αναφέρει όνομα της γιατρού, η ΤΑΔΕ έδωσε, χορήγησε μέθη. Το μήνυμα αυτό είναι συνεχεία, διαγράφεται. Πλην όμως και με τα εξελιγμένα μηχανήματα που διαθέτουν στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, κατάφεραν να το ανασύρουν. Και φαίνεται ότι δεν είναι μόνο αυτό, διότι τι βλέπουνε, και ένα περίεργο φαινόμενο. Ας το χαρακτηρίσουμε εμείς περίεργο φαινόμενο. Στους 3-4 υπολογιστές που έχουν κατασχέσει οι αστυνομικοί και ερευνώντας πιθαμής προς πιθαμής στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, φαίνεται ότι συστηματικά σε καθημερινή βάση, προφανώς πριν αλλά και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, διέγραφαν πάρα πολλά δεδομένα, πάρα πολλά αρχεία σε συστηματική βάση. Αυτά τα αρχεία και από το παρελθόν αλλά και στην συνέχεια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που φαίνεται εκεί να υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, όλα αυτά θα ανασυρθούν και θα ερευνηθούν σπιθαμή προς σπιθαμή από τους ειδικούς. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τα εργαστηριακά ευρήματα, έχουμε, λένε οι ειδικοί, ότι έχουν ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά τους, γιατί φαίνεται να είναι μεγάλος ο όγκος των αρχείων. Τώρα, ο φερόμενος υπνοθεραπευτής, ο οποίος πριν από λίγη ώρα ολοκλήρωσε την διαδικασία, την διαδικασία της κατάθεσης, και το τονίζω ως μάρτυρας, ο άνθρωπος αυτός δεν εμπλέκεται σε κάτι, δεν κατηγορείται για το παραμικρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να είπε στον ανακριτή ότι συνεργάζονταν με τους δύο γιατρούς. Κάτι που δεν είναι άγνωστο, το έχει υποστηρίξει και σε δημόσιες δηλώσεις του. Αναφέροντας μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι δεν είναι η μοναδική γιατρή με τους οποίους συνεργάζεται, αλλά έχει και με άλλους γιατρούς σύμβαση. Όπως καταλαβαίνετε, οι πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο, καθώς
0: η διαδικασία... Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η διαδικασία του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή Θεοδόση. Και ακούσαμε ότι είπε ότι είχε δει τον τραγουδιστή δύο ημέρες πριν το θάνατό του, μία φορά.
6: Ναι. Ακριβώς, σε εστιατόριο στο ψυχικό, με σκοπό να κάνει ένα πρώτο του ιστορικό, ας το πούμε. Έτσι και εν συνεχεία είχαν το ραντεβού όταν πια θα ολοκληρώνονταν η διαδικασία, γιατί δεν δυσκολεύομαι να το πω θεραπεία ή ιατρική πράξη, όταν πια θα ολοκληρώνονταν αυτή η διαδικασία στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου. Εξήγησε γιατί έστειλε το μήνυμα, εξήγησε γιατί απήντησε στο μήνυμα η γιατρός που έκανε αυτές τις ενέργειες στο Γιώργο Μαζονάκη όσον αφορά στην πλάσμα αφαίρεση, και όλα αυτά βεβαίως θα συνεκτιμηθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι στο πεδίο της κύριας ανάκρισης, με αυτά που είπε, φαίνεται να έχει βοηθήσει αρκετά στο να προχωρήσει, στο να κάνει μεγάλα βήματα η κύρια ανάκριση, γιατί πια από την προανάκριση έχουμε φύγει. Η προανάκριση είναι ό,τι κάνει η αστυνομία, κύρια ανάκριση, πια είναι στα χέρια του ανακριτή και του εισαγγελέα η έρευνα, και εκεί πια είναι πολύ συγκεκριμένα τα δεδομένα.
0: Ένα είναι σίγουρο, ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Εν τω μεταξύ, από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα εξεταστούν και οι εκατοντάδες δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, Εμίλια Σταθάκου.
7: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο ελεγκτικό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας, που είναι ουσιαστικά ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό ραντάρ, το οποίο σαρώνει διαρκώς το διαδίκτυο για τον εντοπισμό παραβάσεων στον χώρο της υγείας. Όπως φαίνεται, έχουν ήδη εντοπιστεί λαβράκια, δηλαδή σαρώθηκαν ψηφιακά περίπου 8.500 δομές, και από τη μαζική αυτή αναζήτηση βρέθηκαν 231 δομές και 5.500 διαφημιστικές αναφορές, οι οποίες θέλουν περαιτέρω διερεύνηση. Τα στοιχεία αυτά θα αποσταλούν στους ιατρικούς συλλόγους και στην αρχή διαφάνειας, οι οποίοι και θα ελέγξουν αν έχουν γίνει παρανομίες.
1: Και από ό,τι φαίνεται, μέσα σε αυτές τις δομές περιλαμβάνονται, εκτός από ιατρία, σπα, κέντρα αισθητικής, ινστιτούτα, ακόμη και κομμωτήρια, τα οποία διαφήμιζαν ότι έκαναν πράξεις που προφανώς δεν μπορούσαν να κάνουν. Μένεις μαζί μας, Εμιλία, να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Αδώνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Open. Είπε ότι τα ιατρία και τα ινστιτούτα που ελέγχονται δεν είναι όλα ένοχα.
8: Αυτοί οι 231 που κατηγοριοποίησε το σύστημα δεν είναι αναγκαστικά ένοχοι. Είπαμε να κάνει γρήγορα τον πρώτο έλεγχο ο ΙΣΑ, γιατί είναι για την Αθήνα μόνο αυτό, θα κάνουμε τόσο τον πειράξη με όλη την Ελλάδα. Αν δούμε ότι κάτι υπάρχει πραγματικά σοβαρό σε αυτά, θα το παραπέμψουμε και εμείς στις δικαστικές αρχές. Εάν έμπαινε Ένας έλεγχος και έβλεπε το μηχάνημα πλασμαφαίρου συγκεκριμένο της ΓΑΚΑ θα έκλεινε το γιατρό αυτό. Το άψογο κινητό θα κάνει τα εξής δύο πράγματα. Θα μπορεί να βάζει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γιατρού και να σου βγάζει αυτομάτως τι άδεια έχει. Θα συνδέεται το app με την άδεια. Η άδεια γράφει τι μπορεί να κάνει. Πας σε ένα γιατρό που σου γράφει είναι παθολόγος, γενικός γιατρός και μπορεί να σου συνταγογραφεί. Και δει τα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Και την ώρα που είναι μου πει, αδερφέ, εδώ δεν γράφει για πλασμαφαίρεση. Πώς το έχει το μηχάνημα. Και δεύτερο, πάνω στο app θα υπάρχει και καταγγελία. Θα μπορεί να βγαίνει να λες, πήγα στο γιατρό αυτόν και 1, 2, 3.
1: Πάντως, φαίνεται, Μιλία, ότι η παραϊατρική λειτουργεί εδώ και χρόνια ανεξέλεγκτα στη χώρα μας. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 4.000 ελέγχους σε νοσοκομεία, ιατρία, ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές και έχουν βγάλει αρκετά λαυράκια, όπως αποκάλυψε η Real News.
7: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πραγματικά σοκαριστική εικόνα που δείχνει το ανεξέλεγκτο τοπίο, ειδικά στον χώρο της αισθητικής και της ομορφιάς. Το μικροσκόπιο λοιπόν των ελεγκτών βρέθηκαν μεταξύ άλλων δοφλέβιες θεραπείες που φέρονταν να παρέχονται για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, εφαρμογές μπότοξ σε κομμωτήρια και σε διαμερίσματα Airbnb, αλλά και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η ενέργεια ιατρικής πράξης από απλό υπάλληλο του ιατρείου με καθοδήγηση του ιατρού μέσω βιντεοκλήσης. Ενώ σε άλλη περίπτωση.
1: Μέσω βιντεοκλήσης. Απίστευτα πράγματα.
7: Έτσι ακριβώς. Ενώ σε κατοικία στη Θεσσαλονίκη είχε στηθεί παράνομο ιατρείο αισθητικής, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μπότοξ αλλά και φιαλίδια ενέσεις τοξικής ορμόνης που κυκλοφορούσαν παράνομα στην Ελλάδα. Στη μακρά λίστα των περιστατικών που έχουν απασχολήσει τις αρχές, περιλαμβάνονται ακόμα ενδοφλέβιες θεραπείες που εμφανίζονται ως θεραπείες ακόμα και για Αλτσχάιμερ, αλλά και πολλές άλλες παρεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκτός του πλαισίου ενός κανονικά αδειοδοτημένου ιατρείου. Πολλές καταγγελίες έχουν φτάσει και στην δερματολογική εταιρεία. Για παράδειγμα, ρωσίδα που το έπαιζε δερματολόγος, νοικιάζει Airbnb και μέσω Instagram κλείνει τα ραντεβού της. Ενώ κομμωτήριο στα βόρεια προάστια διέθετε δωμάτιο στη πίσω πλευρά του καταστήματος όπου έκαναν μπότοξ, μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές. Σε άλλη περίπτωση, κομμωτήριο πάλι διέθετε ιατρικό μηχάνημα λέιζερ αποτρίχωσης, το οποίο λειτουργούσε με μη εξειδικευμένο προσωπικό. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κέντρα αισθητικής δεν ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους, mm-hmm. γιατί θεωρούνται εμπορικές επιχειρήσεις. Οπότε κατανοούμε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν τα επισκεπτευόμαστε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία.
0: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η εμψυχρό δολοφονία 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή σε κιόσκι με τραύματα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές ανέκριναν τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος υποστήριξε αρχικά ότι και οι δυο τους είχαν δεχτεί επίθεση από αγνώστους. Τελικά, ωστόσο, αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του. Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα και σύμφωνα με μαρτυρίες είχε συχνά έντονους διαπληκτισμούς. Η συνάδελφος από τα Γιάννενα, Σοφία Τσέπα, έχει περισσότερες λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, μία ακόμα στιγερή γενοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Ολόκληρη η Ήπειρος και η Ελλάδα παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις γύρω από την αποτρόπαια δολοφονία της 25χρονης, όπως είπες και εσύ, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής σε κιόσκι ποδηλατόδρομο της πόλης. Δράστης, ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος μάλιστα να πούμε ότι ταξίδευσε από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα για να τη συναντήσει, παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει εδώ και ένα μήνα. Η ιατροδικαστική έκθεση αποτυπώνει την απόλυτη αγριότητα της επίθεσης. Η άτυχη κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε όλο της το σώμα, στο θώρακα και την πλάτη, με δύο βαθιά θανατηφόρα χτυπήματα στον τράχυλο. Τώρα, το χρονικό της αποκάλυψης, να πούμε ότι περιλαμβάνει μια πρωτοφανή προσπάθεια από προσανατολισμού των αρχών. Στις 9:39 το βράδυ, διερχόμενος πολίτης εντόπισε μόφυρτη την κοπέλα και κάλεσε το ΕΚΑΒ. 5 λεπτά αργότερα, ο ίδιος ο δράστης τηλεφώνησε στην άμεση δράση. Το σημειώνουμε αυτό, τηλεφώνησε αμέσως μετά το τηλέφωνο του πολίτη, παριστάνοντας το θύμα, ισχυριζόμενος ότι τους επιτέθηκε ομάδα 4 κουκουλοφόρων για να τους ληστέψει.
0: Πήγε να θολώσει τα νερά, Σοφία.
9: Ορίστε.
0: Πήγε να θολώσει τα νερά ο δράστης.
9: Ακριβώς, και μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα το μυαλό του και για να στηρίξει το άλοθή του αυτοτραυματίστηκε σοβαρά. Συγκεκριμένα ο ιατροδικαστής που εξέτασε το δράστη εντόπισε πολλά τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος, επαναλαμβάνω, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα κοντά στην καρδιά. Ο δράστης φέρει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση. Υπό την πίεση όμως των αστυνομικών της ασφάλειας, ο δράστης κατέρευσε και ομολόγησε υποδεικνύοντας μάλιστα το σημείο που πέταξε το φωνικό όπλο. Ισχυρίστηκε ότι τσακώθηκαν για οικονομικές διαφορές 2.000 ευρώ και ότι έχασε τον έλεγχο. Μάλιστα, είπε ότι τον έβρισε δυστυχώς το θύμα και θόλωσε το μυαλό του με αποτέλεσμα να την δολοφονήσει. Ωστόσο, το γεγονός ότι ταξίδεψε από την πρωτεύουσα, φέροντας ήδη μαζί του το μαχαίρι, οδήγει την Ελλάδα στο ασφαλές συμπέρασμα πως πρόκειται για έγκλημα που ήταν προμελετημένο. Αυτή την ώρα ο καθομολογία δράστης νοσηλεύεται φρορούμενο στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου υποβλήθηκε σε παροχέτευση πνεύμωνα και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του. Μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Βεβαίως να πούμε ότι ταυτόχρονα εξετάζονται όλα τα ευρήματα από το σημείο της δολοφονίας, καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του καυγά και της επίθεσης. Δυστυχώς τα νέα δεν ήταν καλά από την ηγουμενίτσα. Σήμερα ελπίζω κάποια άλλη φορά να έχουμε να πούμε κάτι ευχάριστο.
0: Τα χτυπήματα δείχνουν απίστευτη βαρβαρότητα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στον πολιτικό σεισμό που σημειώθηκε στη Γερμανία μετά τη διπλή ήττα που υπέστησαν οι χριστιανοδημοκράτες. Στις εκλογές του κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία δεν πέτυχαν καν το όριο του 5%, μένοντας εκτός κοινοβουλίου, ενώ πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ. Στη δεύτερη κάλπη, αυτή του Βερολίνου, επικράτησε η αριστερά με το κόμμα του Καγκελάριου να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, καταγράφοντας ωστόσο μεγάλες απώλειες. Για καταστροφή κάνει λόγο ο Μέρτς, ο οποίος ωστόσο διαμηνύει ότι θα παραμείνει στη θέση του, παρά τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται, Ευαγγέλη Αρετέ.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, η Γερμανία βρίσκεται σε μια κατάσταση σοκ, διότι χθες υπήρχε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα από τις δύο πλευρές της χώρας, δηλαδή και από τη Δυτική Γερμανία και από την Ανατολική. Στο Ανατολικό Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και στο Βερολίνο, είχαμε δύο διαφορετικά αποτελέσματα των δύο ριζοσπαστικών άκρων. Στην πρώτη περίπτωση, στο Μεκλεμβούργο, έχουμε την εναλλακτική για τη Γερμανία, το ΑΕΦΔΕ, που ήρθε πρώτο με ένα συντριπτικό για τα δεδομένα της περιοχής 38,3%.
1: Είναι η δεύτερη νίκη του ΑΕΦΔΕ μέσα σε λίγες ημέρες, μέσα σε δύο εβδομάδες.
10: Μέσα σε δύο εβδομάδες, Ελισάβετ, σαρώνει κυρίως στην Ανατολική Γερμανία. Δεύτερο, εκεί ήρθε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,4%, και όπως είπες και εσύ, το κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς και οι δημοκράτες δεν κατάφεραν ούτε καν να φτάσουν το 5%, έπεσαν στο 4,9%, εξού και ο ίδιος ο Μέρτς ομολόγησε ότι πρόκειται για μια καταστροφή.
1: Είναι ιστορική αποτυχία, αν σκεφτούμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει ξανασυμβεί να μείνει το CDU εκτός κοινοβουλίου.
10: Πρώτον αυτό, και δεύτερον, όπως επισημαίνουν σήμερα όλοι οι αναλυτές στη Γερμανία, είναι πολύ σημαντική αυτή η δεύτερη μεγάλη νίκη του ΑΕΦΔΕ, διότι η ακροδεξιά στη Γερμανία ήταν ένα ταμπού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ταμπού που έχει σπάσει και που πλέον σαρώνει όλες τις περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας. Στο Βερολίνο πάντως είχαμε μια ανατροπή από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος. Η αριστερά, Die Linke, ήρθε πρώτη με 25,3%, σχεδόν διπλασιάζοντας την προηγούμενη εκλογική της δύναμη. Το CDU που κυβερνούσε μέχρι τώρα την πόλη μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες περιορίστηκε στο 19%, ενώ η ΑΕΦΔΕ πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της στο Βερολίνο, περίπου 16%, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το ποσοστό της από τις περασμένες εκλογές. Αυτό πλέον έχουμε...
1: Το ερώτημα τώρα, Βαγγέλη, είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί κανείς δεν θέλει να συναρχιαστεί με το ΑΕΦΔΕ. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Αυτό ψάχνουν όλοι.
10: Όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστούν με το ΑΕΦΔΕ. Ωστόσο, βλέπουμε σε κάποιες περιοχές το ίδιο το ΑΕΦΔΕ να προτείνει κυρίως στους χριστιανοδημοκράτες να έρθουν σε συνεργασία μαζί του, και κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προβλέψει αν αυτή η απομόνωση της ακροδεξιάς θα παραμείνει ή αν κάποιο κόμμα θα τη σπάσει. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε λίγο και το πολύπλοκο σύστημα, το εκλογικό στη Γερμανία, διότι η Γερμανία αποτελείται από 16 ομόσποδα κρατήδια και το κάθε ένα έχει το δικό του εκλογικό σύστημα και τον εκλογικό νόμο. Τα περισσότερα κρατήδια ακολουθούν μια μορφή αναλογικής εκπροσώπησης, σε πολλά δηλαδή ο ψηφοφόρος έχει δύο ψήφους. Μία για συγκεκριμένο υποψήφιο στην περιφερειά του και μία για ένα κόμμα. Σε διαφορετικά κρατήδια όμως υπάρχουν διαφορετικές κανόνες και διαφορετικά όρια, κάτι που καθιστά όλο το σύστημα πολύ πολύπλοκο. Επίσης, να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό εδώ, Ελισάβετ, είναι ότι σε περίπτωση που σε κάποιο κρατήδιο γίνει κυβέρνηση το ΑΕΦΔΕ, θα έχουμε ένα εξαιρετικά περίεργο και επικίνδυνο φαινόμενο, διότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι αρχές ασφαλείας της Γερμανίας έχουν αποκαλέσει το ΑΕΦΤ απειλή. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που έχουμε μια κυβέρνηση σε κρατήδιο, το οποίο θα είναι στον έλεγχο του ΑΕΦΤ, τίθεται το μεγάλο ερώτημα πώς θα συνεργάζεται σε θέματα ασφαλείας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Άρα έχουμε μια Γερμανία η οποία σύεται από ένα σεισμό, ένα μέρος ο οποίος εξακολουθεί να επιμένει να μην παραιτείται, και βεβαίως όλα αυτά μεταφέρονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι αυτές οι σαρωτικές νίκες του ΑΕΦΤ στη Γερμανία ενισχύουν ψυχολογικά και την ακροδεξιά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και κυρίως στη Γαλλία, όπου έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, το Μάιο του 27.
1: Πρόκειται για μια μεγάλη εκλογική ήττα που είναι ενδεικτική της κρίσης που επικρατεί στη χώρα, σχολίασε ο Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ, στους Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου.
11: Το σοκ βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναμένανε. Θεωρούσαν ότι έστω και την τελευταία στιγμή τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα θα διατηρούσε τα προσχήματα. Γιατί περί προσχημάτων πρόκειται τώρα. Όταν μιλάμε ένα εκλογικό όριο 5%, όταν δεν μπορεί το κυβερνών κόμμα να πιάσει ακόμα και αυτό το όριο, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πολιτική ήττα, ενδεικτική των καιρών αλλά και τη κρίση του γερμανικού πολιτικού συστήματος. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες εξελίξεις. Υπάρχει βέβαια ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον ίδιο, δεδομένου ότι άλλες περιφερειακές εκλογές σε κρατήδια δεν έχει για τους επόμενους μήνες μέχρι το 27. Άρα έχει ένα περιθώριο ευκαιρίας, αν επιβιώσει αυτής της κρίσης, πιθανώς να αποδώσουν τα όποια μέτρα πολιτικής έχουν πάρθει.
0: Και από τον πολιτικό σεισμό που προκαλούν οι εκλογές στο κρατήδιο της Γερμανίας, να περάσουμε στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Ρωσία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, η Ενωμένη Ρωσία, κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, λαμβάνει ποσοστό κοντά στο 58%, επικρατεί δηλαδή με μεγάλη πλειοψηφία, και ακολουθούν οι κομμουνιστές με περίπου 14%. Το αποτέλεσμα, Τζένι Κρυθαρά, ήταν αναμενόμενο, καθώς το προεδρικό περιβάλλον δεν επέτρεψε σε κανένα σχηματισμό που εναντιώνεται στον πόλεμο με την Ουκρανία να συμμετάσχει στην αναμέτρηση.
12: Η αλήθεια είναι πως το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε χαρακτηρίσει δοκιμή για την υποστήριξη του πολέμου της Ουκρανίας. Το κόμμα Ενωμένη Ρωσία εξασφάλισε το 57,83% των ψήφων από 49,8% που είχε εξασφαλίσει το 2021 σε αντίστοιχη εκλογική αναμέτρηση. Τα αποτελέσματα δίνουν στην Ενωμένη Ρωσία 355 έδρες σε σύνολο 450 στη Δούμα, που σημαίνει ότι θα έχει και πάλι απόλυτη πλειοψηφία. Κανένα κόμμα από αυτά που εναντιώνονται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Για πρώτη φορά πάντως σε βουλευτικές εκλογές κάλπες στήθηκαν και στα εδάφη των Ουκρανικών περιφερειών που έχει προσαρτήσει και ελέγχει η Ρωσία στρατιωτικά μετά τον πόλεμο. Μιλάμε για το Λουχάνσκ, τον Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα. Και εκεί η νίκη της Ενωμένης Ρωσίας ήταν συντριπτική, ενώ να πούμε πως η Ρωσική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για πάνω από 1000 κύματα κυβερνοεπιθέσεων με σκοπό να κορεστούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και εναντίον τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο σύνολο της Ρωσίας.
1: Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει το πρόγραμμά του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα έχει σήμερα επαφές με τους επικεφαλείς τεχνολογικών κολόσσων, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
13: Καλό μεσημέρι και από εμένα, και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήδη έχει τοποθετήσει τον πύχη όσον αφορά στον τομέα των επενδύσεων. Τον έχει τοποθετήσει στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όταν τόνισε ότι κυβερνητικός στόχος είναι αυτές να φτάσουν στο ύψος των 65 δισεκατομμυρίων ευρώ στα επόμενα χρόνια και να ξεπεράσουν το 20% του ΑΕΠ, που αυτό το πρίσμα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το Μέγαρο Μαξίμου στις σημερινές συναντήσεις που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έδρες των τεχνολογικών κολοσσών της Nvidia και της Tesla. Είναι η πρώτη σταθμή μιας επίσκεψης που έχει στόχο να τοποθετήσει την Ελλάδα σε θέση πρωταγωνιστική στον τομέα της τεχνολογίας, με τα συνολικά νεύματα του κυρίου Μητσοτάκη να φέρνουν στο προσκήνιο τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, μεταρρυθμίσεις που θα συνοδεύονται τόσο στο Σαν Φρανσίσκο όσο και στη Νέα Υόρκη, γιατί και εκεί πρέπει να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών αλλά και κολοσσών των διεθνών αγορών. Θα είναι ένα σήμα προσέλκυσης νέων επενδύσεων, ένα σήμα προς τους επενδυτές μέσα από τις αλλαγές που έχει προωθήσει η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα, να στρέψουν την οπτική τους προς την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας, όπως θα επισημάνει χαρακτηριστικά, διαθέτει πολλές ευκαιρίες για τοποθετήσεις. Αυτό είναι το πρόγραμμα σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη, εστιασμένο στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αύριο το πρωί, ώρα Σαν Φρανσίσκο, αναμένεται συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Σαν Φρανσίσκο. Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, πριν πει στο αεροπλάνο και μεταβεί στην αντίπερα όχθη των Ηνωμένων Πολιτειών, την Ανατολική Όχθη, προκειμένου να δώσει το παρόν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Την περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης στα νησιά σχεδιάζουν οι ένοπλες δυνάμεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προτείνουν αναβάθμιση της αεράμινας με Patriot, όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής. Η παρουσίαση έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας, καθώς επίσης έγιναν και συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Χρήστος Μαζανίτης, που υπογράφει το ρεπορτάζ, είναι κοντά μας με όλες τις πληροφορίες.
14: Και μιλάμε συγκεκριμένα για την ανεβάθμιση της αεράμινας με Patriot Pack 3, δηλαδή τους Patriot τρίτης γενιάς. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό? Διότι είναι η μοναδική πυροβολαρχία αεράμινας η οποία μπορεί να διασυνδεθεί πλήρως με τα μελλοντικά ελληνικά F-35. Και η φιλοσοφία αυτής της σύζευξης δεν είναι απλώς επικοινωνία.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
14: Τους πιο εξελιγμένους πυράβλους Patriot, αλλά θα μπορούν να ρίχνουν επίσης και τους φθηνούς Patriot για να αντιμετωπίζουν τα φθηνά συστήματα τα οποία έχουν οι αντίπαλοι, δηλαδή όπως drones, αλλά ακόμη και τα loyal wings, δηλαδή τα drones τα οποία πρόκειται στα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς να είναι ισχυρά.
1: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, άγριος καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα κατέληξε στον θάνατο ενός 82χρονου. Τι συνέβη σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες?
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
19: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
20: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
24: Λογαριασμοί.
23: Υγεία.
24: Σούπερ μάρκετ.
23: Μίτινγκ.
24: Υγεία.
23: Ενεργείο.
24: Υγεία.
23: Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
25: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
26: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
27: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
28: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
29: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρωτοφανές περιστατικό που είχε τραγική κατάληξη σημειώθηκε σε παραλία της Βουλιαγμένης. Δύο ηλικιωμένοι πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια για μια ξαπλώστρα. Πρόκειται για έναν 76χρονο που ήταν στην παραλία με μια νεαρή φίλη του και έναν 82χρονο που διαπληκτίστηκαν έντονα. Ο δεύτερος μεταφέρθηκε με τραύματα στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε. Μόνο αυτό δεν είχαμε ακούσει ακόμα, Θεοδόση Πάνου. Ξύλο μέχρι θανάτου για μια θέση στην παραλία.
2: Ακριβώς, ακατανόητο το περιστατικό. Δεν είναι μόνο πρωτοφανές, αλλά είναι και ακατανόητο. Τόσο όσον αφορά στην αιτία, αλλά και στις ηλικίες των ανθρώπων που τελικά ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 82χρονος να χάσει την ζωή του από ανακοπή καρδιάς. Πλέον ο ιατροδικαστής, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την νεκροψία νεκροτομή, θα διερευνήσει τον μηχανισμό που προκαλεί την ανακοπή. Και αν προκύψει ότι ο μηχανισμός που προκαλεί την ανακοπή είναι τα χτυπήματα που έχει δεχθεί και έχει δώσει χτυπήματα και ο ίδιος, γιατί και ο 76χρονος χρειάστηκε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες πριν συλληφθεί, τότε θα έχουμε και αλλαγή της κατηγορίας. Θα έχουμε αναβάθμιση, και υψηλή αναβάθμιση δηλαδή. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής. Ο 76χρονος μαζί με μια 21χρονη φίλη του, η οποία σήμερα με εντολή του εισαγγελέα συνελήφθη με την κατηγορία της απλής συνέπειας σε ανθρωποκτονία, σε θάνατο και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη η κατηγορία. Πρέπει να σας πω ότι η 21χρονη είχε κόψει εισιτήριο αμαία για να μπει στην πλάση της Βουλιαγμένης. Πήγε να πάρει μία ξαπλώστρα. Πρέπει να σας πω ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Οι περισσότερες ξαπλώστρες ήταν ελεύθερες. Δεν είναι ότι είχε κόσμος ηρωή και πάλευε ο ένας να βρει μια ξαπλώστρα και να την πάρει για να την πάει στην θέση του. Η 21χρονη πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα στο σημείο που κάθονταν το ζευγάρι, προκειμένου ο 82χρονος με την σύζυγό του. Στην πρώτη του κατάθεση ο 72χρονος είπε ότι, ο 76χρονος συγγνώμη, είπε ότι είχαν τοποθετήσει τα πράγματά του σε τουλάχιστον 4-5 ξαπλώστρες. Και η 21χρονη πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα που ήταν στο σημείο. Εκεί, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του 72χρονου, την εξύβρισε. Του 76χρονου την εξύβρισε ο 82χρονος και την χτύπησε. Εν συνεχεία, όταν ζήτησε το λόγο ο 76χρονος, υποστηρίζει ότι και αυτός δέχτηκε τα χτυπήματα του 82χρονου, ο οποίος του έλεγε: ξέρεις με ποιον τα βάζεις και ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και του ανέφερε την πρώτερη ιδιότητά του, καθώς 82 ετών είναι συνταξιούχος. Ήρθαν στα χέρια. Προσπάθησαν εκεί κάποιοι λουόμενοι, λίγοι που βρίσκονταν, να τους χωρίσουν, δεν τα κατάφεραν. Κάποια στιγμή ο 82χρονος κατέρευσε, του προσέφεραν εκεί τις πρώτες βοήθειες και οι εργαζόμενοι στην πλάση του έκαναν κάρπα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, τον μετέφεραν άμεσα στο Ασκληπείο της Βούλας, που άλλωστε είναι κοντά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Το περιστατικό όλο είναι υποδιερεύνηση και περισσότερα συμπεράσματα στα χέρια τους θα έχουν οι αστυνομικοί που το διερευνούν όταν ο ιατροδικαστής πραγματοποιήσει την νεκροψία νεκροτομή στο πτώμα του άτυχου 82χρονου.
1: Αδυνατούμε να συλλάβουμε, Θεοδόση, αυτό που έγινε, μόνο και μόνο για μία ξαπλώστρα. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, μια σημαντική ευκαιρία να σώσουν από πληστηριασμό ή κατάσχεση την πρώτη κατοικία τους παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες. Προϋπόθεση όμως είναι να ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το νέο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει χαμηλότερες και περισσότερες μηνιαίες δόσεις, ακόμα και κούρεμα προς αυξήσεων. Σύση.
4: Πράγματι, η βασική αλλαγή του νέου εξοδικαστικού είναι ότι όταν ο φιλέτης επιλέγει την προστασία της κύριας κατοικίας, το ύψος του κουρέματος και οι μηνιαίες δόσεις θα υπολογίζονται με βάση την αξία της συγκεκριμένης κατοικίας και τα εισοδήματά του και όχι με βάση το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει. Μέχρι σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός αντιμετώπιζε ενιαία όλα τα περιουσιακά στοιχεία με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος ο φιλέτης να απομονώσει μόνο το σπίτι του για να το προστατέψει. Στην πράξη το νέο εργαλείο επιτρέπει τη διατήρηση της πρώτης κατοικίας με παράλληλη ρευστοποίηση όμως των άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι οφειλέτες που διαθέτουν περιουσία μεγαλύτερη από την πρώτη κατοικία θα μπορούν να επιλέξουν τη διάσωσή της μέσω της ρευστοποίησης λοιπόν περιουσιακών στοιχείων. Για τη λειτουργία αυτή θα αξιοποιηθεί ένας ειδικός αλγόριθμος που θα υπολογίζει τη ρύθμιση με βάση την αξία της κύριας κατοικίας, αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση με την οποία θα επιλέγει τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Όταν διαμορφωθεί η πρόταση, ο φιλέτης θα έχει τη δυνατότητα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Δεν δίνει στην οφειλέτη, να πούμε, τη δυνατότητα να αποφασίζει μονομερώς ποια περιουσιακά στοιχεία θα διατηρήσει.
3: Άρα μπορεί οι πιστωτές να κάνουν αντιπρόταση, δηλαδή.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θα μπορεί να αποφασίσει ποια θα διατηρήσει. Οι πιστωτές, όπως είπες, θα μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση προβλέποντας την εκποίηση άλλων ακινήτων του οφειλέτη πέραν της κύριας κατοικίας στο βαθμό που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.
3: Τώρα, οι καταναλωτές συστρέφουν το βλέμμα στα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο εντός της εβδομάδας για τα καύσιμα. Να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναμένεται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οριζόντια αύξηση του επιδόματος, χωρίς ωστόσο αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια.
4: Ναι, αυτό είναι το βασικό σενάριο. Το είπε και σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Καταρχάς, η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το επίπεδο με το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος, αρκετά κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Ενώ όσον αφορά το επίδομα, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση. Όπως είπαμε και την Παρασκευή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 20%, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ο πυρήνας υπολογισμού της επιδότησης, ο οποίος βασίζεται στις βαθμοημέρες, θα παραμείνει ίδιος, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως υπάρξει σημαντική ενίσχυση όσων επιλέξουν να θερμαίνονται αντί για πετρέλαιο με ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή μέσω κλιματιστικών ή αντλιών θερμότητας.
3: Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπεράκου για να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Διονύσης Χιόνης, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
5: Τα μέτρα αυτά, ξέρετε, αντιμετωπίζουν την εικόνα τη στιγμή τώρα που έχουμε. Αν αύριο μεθαύριο το επιτόκιο πάει 5,5%, κύριε Χατζηνικολάου, στα ομόλογα. Και ο πληθωρισμός εκτεναχθεί στο 6,5-7%. Υπάρχει ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης συμμετέχει με 4,5 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας του προϋπολογισμού. Άρα, αν μηδενιστεί, θα έχουμε εκτός 4,5 δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, όχι για το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα δώσει την άδεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του πολυετές δημοσιονομικού προγραμματισμού που έχουμε υιοθετήσει να μηδενίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό των 4,5 δισεκατομμυρίων. Θα συνενέσει σε ένα μικρότερο ποσό, ίσως.
6: Επομένως,
5: το 1,5-2 δισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο.
6: Και για ένα μικρό διάστημα.
5: Και για ένα μικρό διάστημα.
1: Ελαφρύ εγκεφαλικό, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε σε ανάρτησή του, υπέστη ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης. Ζήτησε μάλιστα συγγνώμη για τη ματέωση της συναυλίας του στο Μεσολόγγι. Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
7: Ναι, Βασίλη, την αναβολή της συναυλίας που επρόκειτο να πραγματοποιήσει τώρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 200η επέτειο της εξόδου, ανακοίνωσε εμφανώς συγκινημένος ο Σταμάτης Πανουδάκης μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο του άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του. Ο δημιουργός ζήτησε συγγνώμη από όλους όσοι περίμεναν τη συναυλία, ενώ υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει.
8: αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Αγχωτικές, δύσκολες αλλά νικηφόρες εκτός έδρας παρουσίες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Με τέρμα του Ανδρέα Τετέη στο 33ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με ένα 0 την Καλαμάτα που είχε ως έδρα το γήπεδο του Ιωνικού στην Νίκαια. Οι πράσινοι είχαν αρκετές ευκαιρίες που δεν εκμεταλλεύτηκαν, κατάφεραν όμως να πετύχουν την πέμπτη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Στο πανσαλικό στάδιο, η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς πέτυχε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της. Ο Σέρβος Άσος σκόραρε στο 60 λεπτό με πέναλτι και στο 81 λεπτό, πετυχαίνοντας έτσι τη νίκη με 2-1 επί του Βόλου που είχε σοφαρίσει 1-1 στο 84 λεπτό με τον Χαραλάμπογλου. Έντονα παράπονα έχει ο Βόλος για τη διαιτησία και για τη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς. Με τον Μανώλη Σάλιακα να πετυχαίνει τον γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας αγχωτικά με 1-0 το Λεβαδιακό. Νικηφόρα πέρασε από το Αγρίνιο ΠΑΟΚ με 3-1 επί του Πανετολικού με τέρματα των Τάχα Άλλη, Διαγέ και Σορετήρε, ενώ για τους γηπεδούχους ο Εσταμπάν πέτυχε τον γκολ. Ο Πανετολικός είχε παράπονα από τη διαιτησία. Στο Ηράκλειο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης, με τον Αθανασίου να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 0-0 έμειναν ο Άρης και ο Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας το Περιστέρι 2-1 του Ατρόμητου. Το πρωτάθλημα δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιο, σχολίασε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ για το αίτητο που έχει η ομάδα του. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο, αν και πάνε καλά τα πράγματα. Τα προκριματικά στο Conference League ήταν δύσκολα, ειδικά με την τσεχική Χράντετς. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό το ότι άρχισε η σεζόν καλά και μετά τη διακοπή θα πάει ακόμα καλύτερα. Ήταν μεγάλη σημερινή νίκη επί της Καλαμάτας για εμάς, επειδή δείξαμε περισσότερη μαχητικότητα χωρίς να έχουμε παίξει καν τόσο καλά. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε. Δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος. Ο αριστερός οπισθοφύλακας ΣΑΕΚ, ο Σταύρος Πύλιος, εκθίασε τον Λούκα Γιώβιτς που πέτυχε και τα δύο τέρματα της ΣΑΕΚ χθες στον Βόλο.
10: Δείξαμε πάλι το μαχητικό πνεύμα που μας κατέχει, που είχαμε, που δεν παρατάμε τα παιχνίδια μέχρι τέλους. Και αυτό κάναμε σήμερα και γι' αυτό πήραμε και την νίκη. Το Γιώβιτς ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε τι ποιότητα έχει και πόσο καλός είναι μέσα στο box. Το έδειξε και σήμερα και εντάξει, είμαστε πολύ καλά. Έχουμε το καλύτερο center forward στην Ελλάδα.
9: Ο αμυντικός του Ολυμπιακού, ο Μανώλης Σάλιακας, που πέτυχε τον γκολ της νίκης στη Λιβαδιά, τόνισε.
11: Το αστείο είναι ότι στο ημίχρονο. Πρώτη φορά το κάνω, δηλαδή καθόμουν με τον πυρόλα και μου βγάζε σέντρες και τη σκάρφωνα με το κεφάλι. Και στο 92, πότε ήτανε, ήρθε η μπάλα στο κεφάλι μου.
12: Και το έζησε ξανά.
11: Και το έζησα λίγο ξανά. Αυτή τη φορά εντάξει, ήταν σημαντικό που κερδίσαμε.

0: και το Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, Όφη και Ολυμπιακός από 10, Πανετολικός 9 η πρώτη εξάδα, Άρης 7, Ηρακλής 6 και Φυσιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Βόλος από 2 βαθμούς και στην τελευταία θέση ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό. Το πρωτάθλημα έχει διακοπεί για 3 εβδομάδες λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας στο Nation League. Στις κλήσεις που έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα μάτς με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, τέθηκαν εκτός οι τραυματίες Ρότα, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος και Κωνσταντέλιας, καθώς και ο ανέτοιμος Μπακασέτας. Στην αποστολή είναι και πάλι η Σάλιακας, Ανδρούτσος, Μιχαηλίδης και Ιωαννίδης. Επίσης, κανονικά είναι ο Καρέτσας μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.
1: Ο καιρός. Πρώτον πυλών, το πρώτο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού. Καλό μεσημέρι, Τάσο Αρνιακή.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Εξεδόθη μάλιστα και έκτακτο δελτίο.
2: Ναι, βέβαια, μετά από πάρα πολύ καιρό. Πιστεύω ότι σήμερα είναι η τελευταία καλοκαιρινή ημέρα. Με τον υδάγυρο να φτάνει πάλι τους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από απόψε και κυρίως αύριο περιμένουμε επιδείνωση του καιρού. Με βροχές, καταιγίδες, τοπικά χαλάζια και ενδεχόμενα και κεραυνούς, κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις μέχρι το ξημέρωμα της Τετάρτης. Δεν θα είναι πολύ μεγάλης διάρκειας, αλλά φαίνεται ότι θα επηρεάσει κυρίως αύριο τη Μαγνησία και το Πύλιο, την ανατολική πλευρά του προς το Αιγαίο, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική, την Εύβοια και την κεντρική και βόρεια, Εύβοια, όχι την νότια. Γύρω από το Θερμαϊκό θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι με βροχές καταιγίδες που θα συνεχιστούν και την Τετάρτη μέχρι το ξημέρωμα στο Πύλιο και κυρίως στις ανατολικές ακτές του. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 στο Αιγαίο, στο Ιόνιο όμως τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση, αφού από τους σημερινούς 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική θα πέσουμε στους 25 αύριο και από τους 31 στη Θεσσαλονίκη στους 26 με βροχές και καταιγίδες. Από αύριο το απόγευμα περιμένουμε και στις δύο πόλεις, πρώτα στην Θεσσαλονίκη και μετά και στην Αττική θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, οι οποίες δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Η θερμοκρασία στη Βόρειο Ελλάδα αύριο θα φτάσει στους 26, στα κεντρικά τους 29 και μόνο στα 12 θα διατηρηθεί το καλοκαιρινό 30. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού και επιδείνωση, νέα επιδείνωση από τα δυτικά το Σαββατοκύριακο, τα οποία όμως ως τότε θα έχουμε καιρό να τα αναλύσουμε.
1: Άρα καλύτερα. Θα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα την Παρασκευή, ναι, ναι, ναι. Και
2: πέμπτη
1: το Σαββατοκύριακο.
2: Πέμπτη Παρασκευή θα βελτιωθεί ο καιρός και από εκεί και πέρα το Σαββατοκύριακο αρχίζει να χαλάει από τα δυτικά, αλλά το σύστημα μάλλον φεύγει νοτιότερα και δεν θα επηρεαστούν περιοχές ανατολικές της χώρας, θα επηρεαστεί κυρίως η Ανατολική Πελοπόννησος, η Δυτική Πελοπόννησος, η Δυτική Κρήτη, εκεί θα είναι τα φαινόμενα, Κυπαρισσία, Μεσσηνία, Χανιά, αλλά είμαστε πολύ μακριά ακόμα για μεγάλες λεπτομέρειες. Η ουσία είναι ότι παλεύει το φθινόπωρο με το καλοκαίρι και υπάρχει αυτή η ανταλλαγή πυρών θα έλεγα, αλλά και έτσι θα πάμε μέχρι τον Οκτώβριο. Έτσι ο καιρός θα εναλλάσσεται 2-3 μέρες σκαμπανεβάσματα, αλλά με συνεχή υποχώρηση πια του υδραργύρου. Τα τριαντάρια σε λίγο θα πρέπει να τα ξεχάσουμε.
1: Και θα πρέπει να φυλάξουμε και τα μαγιό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακή.
2: Να είσαι καλά. Για χαρά. Για.
3: Μια ματιά ακόμη στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Πειραιώς μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, στο κέντρο της Αθήνας από Προσπέλα στην κάθοδο στον Βασιλιός Κωνσταντίνου και Αρδυτού, με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία σε Βασιλής Σοφίας και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης και της Πανόρμου. Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, η Γουμενίτσα μαχαίρωσε την 25χρονη, σε όλο της το σώμα συγκλονίζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή.
3: Και στο ενικός.gr, Γιώργος Μαζονάκης, μια φορά τον συνάντησα, ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε, είπε ο υπνοθεραπευτής μετά την κατάθεση στον ανακριτή.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασκανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.

0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
1: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εξυγχρονισμό των υποδομών τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο της τάξης του 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή αντανακλά την ανάγκη των εταιριών να θωρακίσουν τις παραγωγικές τους μονάδες, να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς παρά τις προκλήσεις που φέρνει η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Η κίνηση στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζει πτώση στην επισκεψιμότητα, αλλά άνοδο στα έσοδα. Το Μάιο του 2026, οι επισκέπτες μειώθηκαν κατά 6,5% και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε επίπεδο πενταμήνου, η συνολική κάμψη των επισκεπτών ξεπερνά το 8%, ωστόσο οι συνολικές εισπράξεις μαζί με τα μουσεία ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 9% εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων. Το Μουσείο Ακρόπολης διατηρεί την πρωτιά, ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους η Ακρόπολη Αθηνών παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός, με την Κνωσό και τους Δελφούς να ακολουθούν. Η αγορά της επιλεκτικής αρωματοποιίας και των premium καλλυντικών στην Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο ανθεκτικούς κλάδους του εγχώριου εμπορίου. Με πρόσφατα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τομέας αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς που ξεπερνούν το 10%, σπάζοντας ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και τζίρου. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη των καταναλωτών για προσιτή πολυτέλεια και τροφοδοτείται τόσο από την ισχυρή τουριστική κίνηση, αλλά και από τη στροφή του κοινού σε προϊόντα υψηλής αρωματοποιίας ή κοσμετολογίας που ξεφεύγουν από τη μαζική παραγωγή.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on One.
14: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Για να σε προλάβω, θα με ρωτήσει πάλι Μαζονάκη, να σου απαντήσω.
1: Δεν θα σε ρωτούσα όμως πάλι Μαζονάκη, το περίμενα να σου πω.
0: Το περίμενα,
1: ναι, σε έχω καταλάβει πλέον.
0: Εάν με ρωτούσε κάποιος πάλι Μαζονάκη, θα του απαντούσα δύο πράγματα. Και θέλω να τα συζητήσουμε. Λουκία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Λοιπόν, καταρχήν, πριν πάμε στα δύο πράγματα, να πω ότι ο τίτλος νομίζω ότι εκφράζει τους 9 στους 10. Είσαι εδώ, μα πάντα λείπεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ο στίχος του τραγουδιού είναι ο Αντώνης Παπάς, ο υπουργός, Νίκος Τερζής, ο συνθέτης. Μας λείπει ο Μαζονάκης. Λοιπόν, η πρώτη απάντηση είναι ότι ξέρεις ότι δεν είναι μόνο ότι στο top 20 των ελληνικών τραγουδιών τα 18 είναι Μαζονάκης. Δεν ξαναγίνει αυτό. Ποτέ. Στα 20 τα 18 είναι Μαζονάκης. Όμως υπάρχει μια διεθνής ψηφιακή λίστα απήχηση στο διαδίκτυο τραγουδιστών.
1: Ναι, που ήταν η οποία, εκεί.
0: Ναι, άκου τι είναι. Ναι. Παίζει μεταξύ 35 και 36, θέση 35, μία θέση κάτω από τη Lady Gaga. Ο Μαζονάκης είναι μία θέση κάτω από τη Lady Gaga.
1: Φαντάσου.
0: 35, φαντάσου.
1: Φαντάσου, από τη Lady Gaga.
0: Τόσο, απίθανο.
1: Ναι.
0: Ένα είναι αυτό. Γιατί υπάρχει τώρα και εντείνεται αυτό το κύμα λατρείας στον τραγουδιστή που όσο ζούσε προφανώς ήταν πολύ αγαπητός, αλλά αυτή η λατρεία δεν υπήρχε. Αυτό το αδιανόητο.
1: Ναι. Αυτό, γιατί, αυτό το μεγάλο.
0: Γιατί η Λουκία, μεγαλώνει η οργή όσο
1: αυτό.
0: Μαθαίνουμε πόσο, αυτή λέξη, πόσο άδικα πήγε, βρε Λουκία.
1: Πόσο άδικα πήγε
0: αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή τόση αδικία. Και ξέρεις τι, πρώτον, έχω ξαναπεί, οι αδυναμίες που είχε ο Μαζονάκης, τα πάθη, τα ελαττώματα, θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς, σωστά. Θα μπορούσε.
1: Σαφώς.
0: Άρα, ο μέσος πολίτης, θαυμαστής του, ακροατής, ταυτίζεται με το Μαζονάκη. Πάμε όμως στο άλλο. Λέει ο μέσος πολίτης, ρε, μπας και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, θα ήμουν εγώ επόμενος. Ή αν δεν θυσιαζόταν, που δεν θα έπρεπε, να αλλάξει το σύστημα ελέγχου των ιατρίων του θανάτου, αφού χαθεί ο Μαζονάκης, οποιοδήποτε Μαζονάκης. Αλλά λέει, ο πολίτης λέει, μήπως θα ήμουν εγώ επόμενος.
1: Με
0: αυτό
1: το
0: τρίπιο, το επικίνδυνο σύστημα που υπήρχε.
1: Βεβαίως, και ότι μέρα με τη μέρα βγαίνουν ακόμα, αντί να σταματήσει, σαν τη Λερναία Ήδρα αυτό το πράγμα. Βγαίνει το ένα μετά το άλλο. Κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνει το επόμενο. Δηλαδή μία αποκάλυψη μετά την άλλη, πραγματικά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τη σημερινή αποκάλυψη που έκανα στο Όπεν και θα συζητήσουμε σήμερα. Ψάχνοντας εγώ το θέμα, ξέρεις ότι ψάχνω λίγο.
1: Ναι, είσαι λίγο ψαχτήρι.
0: Και από πολύ θα έλεγα. Η δικαιοσύνη έχει πάρει τους φακέλους και σήμερα κατέθεσε και ο Ιατρικός Σύλλογος φάκελο στο πλαίσιο της έρευνας για να τα έκανε όλα σωστά ή λάθος. Υπήρξαν πράξεις, παραλήψεις, αμέλειες, καταγγελίες που δεν ελέγχθηκαν, έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν αλλιώς. Είναι σε ανοιχτή γραμμή ο Ιατρικός Σύλλογος με τη δικαιοσύνη που ελέγχει αν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα. Πολύ ωραία. Ψάχνοντας λοιπόν εγώ το θέμα, μαθαίνω ότι υπάρχει ένας φάκελος και μίλησα με τον κύριο Πατούλη, πρέπει να σου πω, χθες το μεσημέρι και 3 φορές, το νομικό του σύμβολο πάρα πολλές φορές. Υπάρχει λοιπόν ένας φάκελος, ο οποίος είναι φάκελος από το Ιατρείο του Θανάτου.
1: Ναι.
0: Τον έχει καταθέσει οι γιατροί τον περασμένο Ιούλιο, τώρα το καλοκαίρι, 23 Ιουλίου. Και αυτός ο φάκελος υποτίθεται ότι ήταν αίτηση για να πάρουν άδεια για την εγκατάσταση μηχανήματος οζονοθεραπείας.
1: Οζονοθεραπείας, όχι πλασμαθέρεσης, ακριβώς.
0: Μέσα στο φάκελο αυτό λοιπόν οι κύριοι είχαν βάλει, ο κατηγορούμενος γιατρός και η σύζυγός του που είναι στον Κορυδαλό, είχαν βάλει και τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος του θανάτου.
1: Άρα του λοιπόν μέσα στο φάκελο υπήρχε.
0: Πλασμαφαίρεσης, με ημερομηνία Ιουνίου η αγορά, σε φωτοτυπία το τιμολόγιο, 29.000 ευρώ η αγορά παρακαλώ, και βάζουν μέσα στο φάκελο και αυτό.
1: Και το τιμολόγιο.
0: Τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος.
1: Άρα σημαίνει ότι το μηχάνημα υπήρχε στο χώρο πρώτα απ' όλα.
0: Πρόσεξε. Μέχρι εδώ. Έλεγε η κυρία Λεωνάρα, τι βγάλαμε και εμείς
1: οι ηλεκτρικοί. Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ που να ξέρω. Δεν βλέπω social media,
1: αυτό
0: δεν ακούω συνέδρια,
1: δεν μπορώ.
0: Εγώ σου λέω ότι έχει δίκιο. Δεν ξέρει.
1: Όχι.
0: Τώρα
1: όμως
0: μπορεί να πει ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν ήξερα όταν γίνεται ντόρος, πάει μισή Αθήνα και καταθέτει, είναι σαν να καταθέτει ο ληστής, το σχέδιο της ληστείας δεν τράπεζα.
1: Ναι. Έρχεται, αυτό το λοιπόν, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα.
0: Ο παράνομος, όπως μου είπε και σήμερα ο Πολάκης, ο κ. Πολάκης τον φιλοξένησα, το να έχεις να κάνεις πλασμαφαίρεση σε διαμέρισμα, είναι σαν να κάνεις θυροειδεκτομή σε ασανσέρ.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται.
1: Δίκιο.
0: Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο, είναι αυτοκτονία.
1: Όχι, ο κύριος Πολάκης, εδώ μας το έχουν πει κορυφαίοι.
0: Σαν να κάνω, λέει, χειρουργία στο φαράκι της αμαριάς. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, έχει ο Ιατρικός Σύλλογος από 23 Ιουλίου, να δω και σημειώσουμε, ναι, το τιμολόγιο. Τι θα περίμενες εσύ, να πει, όπα κύριε, εδώ έχει κάνει καταγγελία ο κύριος.
1: Πρώτα απ' όλα το φάκελο αυτό τον είδε κανείς. Εγώ μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Έχει κάνει καταγγελία ο κύριος ιατρού νεφρολόγος, σωστά.
1: Ναι.
0: Έχει ελεγχθεί. Στον κύριο Πατσουράκο την έκανε τελικά την καταγγελία, προφορική, τον αντιπρόεδρο. Ελέγχθηκε. Στείλανε. Έχουν κάνει 5 ελέγχους για μηχανήματα και δεν τα βρήκανε από την κυρία Λεωνάρδου και πριν. Άρα δεν ήταν το οποιοδήποτε ιατρείο. Πάει μισή Αθήνα, είναι στην Καρνεάδου, είναι γνωστό, είναι όλοι οι VIP εκεί. Επομένως, όταν σου έρχεται τιμολόγιο για αυτό το ιατρείο, λες, όπα παιδιά, εδώ μας έχουν τιμολόγιο. Άρα το έχουν. Αυτό δεν λες κι εσύ. Πάμε. Λήφισε άδεια. Ήταν υπάλληλος εκεί.
1: Ότι ποιος είδε αυτό το φάκελο, ποιος τον άνοιξε, ναι, ποιος τον μελέτησε ενδελεχώς.
0: Μία υπάλληλος η οποία δεν ήξερε.
1: Εντάξει, τον αφήνει όμως, δεν και ήξερα, περίμενε. Δεν είδα, δεν άκουσα.
0: Λείπει η προϊσταμένη.
1: Τέλεια.
0: Γυρίζει η προϊσταμένη από την άδεια.
1: Πολύ καλά το σύστημα.
0: Ναι, γυρίζει 4 Σεπτεμβρίου, 40 μέρες μετά. Ανοίγει το φάκελο για την οζονοθεραπεία. Λέει, Μαρία, λέω τυχαίο εννοώ.
1: Ναι.
0: Μαρία, έλα εδώ. Σου έχει δώσει. Λέει, δεν ξέρω κυρία μου. Λέει, δεν εγώ, απλώς το πρωτοκόλλησα. Δηλαδή προϊσταμένη λοιπόν ότι αυτοί έχουν δώσει απόδειξη ότι έχουν αγοράσει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Αυτό που σκότωσε το μαζονάκι.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. 4 Σεπτεμβρίου. Τι θα έπρεπε, παρένθεση, θα μας τα πούν συνέχεια. Τι θα έπρεπε να πει ένας κανονικός διευθυντής του Ιατρικού Συλλόγου, εισαγγελέας.
1: Στοπ,
0: τηλεφωνώ. Ανακαλώ
1: μαγαζί,
0: την άδεια τώρα. Μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Το απόγευμα. Όχι αύριο,
1: ναι,
0: σήμερα το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε.
1: Ναι. Βλέπουμε αυτό, όμως δεν έγινε τίποτα
0: αυτό που σου λέω που το είπε ο εξαδάκτυλος. Το πρωί πρώην πρόεδρος. Πολύ ωραία. Δεν γίνεται. Και τι λέει η διευθύντρια. Να κάνουμε, λέει, εντός του Σεπτεμβρίου έναν έλεγχο. Συγγνώμη. Έχουν το τιμολόγιο. Ξέρουν ότι είναι μηχάνημα που σκοτώνει.
1: Και να το κάνουμε, κάνουμε εντός του Σεπτεμβρίου.
0: Ποια ημερομηνία ήτανε.
1: 4.
0: Πότε πέθανε ο Μαζονάκης. 9.
1: Άρα μπορεί και να έχει σωθεί.
0: Φυσικά.
1: Αν είχαν πάει εκεί, αν είχαν κλείσει πάει το ιατρείο
0: φυσικά,
1: προσωρινά.
0: Που όφυλαν,
1: ναι,
0: φυσικά, θα είχε σωθεί ο Μαζονάκης. Δεν θα λειτουργούσε το ιατρείο. Θα το είχαν σφραγίσει ως όφυλαν. Τώρα, ο κ. Πατούλης, τα είχα πει όλα αυτά το χθες το μεσημέρι, έστειλε μία ανακοίνωση χθες το βράδυ, απαντώντας το σημερινό ρεπορτάζ που δεν έχει παίξει. Το είδαμε ο Σεράφη, λέει τώρα τι λέει, με διάφορα στοιχεία γι' αυτό. Το παίξαν όλοι το θέμα, βλέποντας να και δεν ήξεραν, ότι ο Πατούλης λέει ότι δεν είχαμε καταγγελία. Μα αυτό το έχουμε ξαναπεί ότι δεν είχαμε καταγγελία. Εδώ, από την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου, επιβεβαιώνονται όσα σου είπα ακριβώς.
1: Αυτό θέλω να
0: λέω για να είμαι σωστός στον κύριο Πατούλη. Θα βγείτε, όχι. Η νομική, ο δικηγόρος του, όχι. Κάποιος άλλος, όχι. Έχω απαγορεύσει όλους. Λέω, ξέρετε, είναι πολύ βαριά αυτή η κατηγορία. Εμείς, λέει, τα κάναμε σωστά. Ρωτάω τον κύριο Γεώργη. Ρωτάω τον Υπουργό Υγείας. Μου λέει, ναι, το είδα. Πρέπει να σου πω, μου λέει, ότι δεν άλλο τιμολόγιο και άλλο λειτουργούσε. Δεν είχε άδεια να λειτουργήσει.
1: Λογικά για να το παίρνουνε, τι θα το κάνουν, διακοσμητικό, θα βάζαν πάνω τα παλτά.
0: Συγγνώμη, όταν έχεις τέτοιο σύστημα, που όταν πάει ο έλεγχος, κάποιος το σφυρίζει ή έχουν μυρίζουν τα νύχια τους και το κρύβουν στην ντουλάπα ή στο μπαλκόνι. Ποιος έλεγχος. Θα πηγαίνανε, θα το βρίσκανε πάλι ή δεν θα το βρίσκανε στην ντουλάπα.
1: Και θα ήταν κάπου, εντός, γιατί το είδαμε, είναι και μικρούλι εκεί, έτσι, κρύβεται εύκολα.
0: Με την εμπειρία σου. Αν πήγαινε το συνεργείο, θα είχε τα ρεφλέξ να πει: με συγχωρείτε, τι μου λέτε, δεν έχετε, το αγοράσατε. Το αγοράσατε και το δώσετε,
1: ναι,
0: πίσω.
1: Πούντο.
0: Το πουλήσατε, το κρύβετε, το έχετε
1: μα
0: για να κάνετε μουσακά. Δεν γίνεται.
1: Ότι μπορούσαν, από ό,τι έχει φανεί, ότι μπορεί να πηγαίνουν να τους έλεγαν: α, δεν το έχουμε, δεν το λειτουργούμε, δεν αυτό, και να φεύγανε.
0: Άρα.
1: Γιατί δεν είχαν την. Γι' αυτό ερχόμαστε και λέμε τώρα για τους ράμπο της υγείας, γιατί καταργήθηκαν, γιατί θα μπορούσαν να είχαν καλέσει την αστυνομία.
0: Αυτό είναι το
1: άμεσα.
0: Άλλο θέμα.
1: Άλλο θέμα.
0: Εδώ υπάρχει σοβαρή καταγγελία.
1: Αυτά τα δύο τα θέματα, το ένα με το άλλο. Δηλαδή, ωραία, κατήργησες ένα σώμα του ράμπο της υγείας. Τι έβαλε στη θέση του.
0: Να σου πω.
1: Τι...
0: Ένα σύστημα.
1: Έκανε
0: που έπρεπε...
1: την ίδια δουλειά.
0: Για
1: όχι.
0: Να μην κατηγορούμε για όλο τον κύριο Πατούλη, όταν πρέπει να ελέγξει με 8 τριμελείς επιτροπές 16.500 ιατρία.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν θα τα ελέγξει.
1: Εκ των πραγμάτων. Είναι
0: δεν
1: σαν
0: ελέγξεις.
1: Να το ξέρει. Είναι σαν να, γνωρί... να λες ότι δεν θα γίνουν έλεγχοι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τα πλοία που κυκλοφορούν τα ελέγχει δειγματοληπτικά ή όλα.
1: Όλα.
0: Μπορεί να πει σύλλεξα κάποια. Έχει βγάλει ένα κοινό στο ελέγχο, λέει 5.500 ιατρία. Τα άλλα 10.
1: Και τι να το κάνει. Να πα και να χάσει τη ζωή.
0: Και βρήκαμε, λέει, παραβάσει 100.
1: Ναι,
0: μπορεί τα άλλα 10.000 να υπάρχουν 100
1: εγκληματίε. Μπορεί να είναι και καλά τα ιατρία και να είναι όλα οκ, okay, αλλά μπορεί και να μην είναι.
0: Εδώ, όπως
1: δηλαδή, δεν μπορεί να επαφίεται όλο αυτό στην. Το έχω ακούσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες και με είχε εξοργήσει στο πόσο, στη συνείδηση του κάθε γιατρού, γιατί το άκουσα και αυτό.
0: Το άκουσα
1: και αν δεν έχει συνείδηση.
0: Όχι, του ασθενούς λέει, να μην πηγαίνουν
1: όχι,
0: σε ποιον
1: άλλο. Όχι, εγώ το άκουσα και του γιατρού.
0: Και του γιατρού.
1: Ναι. Και αν να δεν έχει συνείδηση ο γιατρός, πες ότι δεν έχει.
0: Όχι, που είπα,
1: ότι
0: δεν υπάρχουν ένα στους 100 που θέλουν να βγάλουν λεφτά,
1: ναι,
0: που είναι τσαρλατάνοι, που είναι
1: απαταιώνες. Ναι.
0: Όπως αυτή εδώ. Θέλει.
1: Και εγώ έχω ακούσει για τους ασθενείς και εκεί τρελαίνομαι. Ότι πρέπει εμείς οι ασθενείς να φυλάμε τον εαυτό μας, όχι να μας φυλάξει το κράτος πρώτα απ' όλα.
0: Κοίτα, να σου πω μια μαύρη αλήθεια. Πρόσεξε. για να γίνει αυτό που έγινε όλο, που γινόταν γενικά στο χώρο της υγείας με τους τσαρλατάνους, τη μακροζωία, τα βλαστοκύτταρα, την παραϊατρική, τα ιατρία του θανάτου, χρειάζονται τρεις. Χρειάζονται απατεώνες γιατροί.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται αφελείς ασθενείς.
1: Εγώ δεν θα το έλεγα αφελείς. Θα το έλεγα εύπιστη.
0: Θα το έλεγα εύπιστη. Θα παίρνω πίσω. Εύπιστη ασθενείς και κράτος που ελέγχει. Mm. Αν έχεις και τα τρία, δεν γίνεται αυτό το έγκλημα. Χρειάζονται, το έχει συνέβαιναν και τα τρία. Και ο κύριος Πατοπολάκης το πρωί, που πολλές φορές διαφωνώ μαζί του, τα λέει ακραία, είπε κάτι πολύ βαρύ και του είπα: ξέρετε αυτό που λέτε, πρέπει να πάτε στον εισαγγελέα. Είναι μηνύσιμο, εγώ δεν μπορώ να λάβω την ευθύνη. Ότι τον ήξεραν το γιατρό γενικώς, είχε άκρες και τον κάλυπταν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ βαρύ, λέω: έχω στοιχεία.
1: Ναι.
0: Ένα, ωραία, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Έχει στοιχεία, πρέπει να καταθέσει τη δικαιοσύνη.
0: Διότι, λέω, είναι τόσο άχρηστη ώστε να ευουάει η Αθήνα τρία χρόνια για το θαυματοποιό γιατρό με τη μακροζωία. Εδώ υπάρχει ο γιατρός αυτός, πήγε σε συνέδριο, διάβαζα προχθές και διαφήμιζε ότι με τις μεθόδους μου ζήσω 8 χρόνια παραπάνω.
1: Mm.
0: Τι συζητάμε τώρα. Και αυτοί που λένε ότι πήγαμε γιατί είχαμε ένα πρόβλημα, ντρέπονται, γι' αυτό πηγαίνανε. Γιατί τους έκανε εξετάσεις, έβλεπε τα κάποια σημεία και τους υποσχόταν ότι με κάποια πλάσμα, φαίρεση, βλαστοκύτταρα
1: και
0: μαγικά φίλτρα, ναι, του Οβελίξ και τα υπόλοιπα,
1: ναι,
0: θα ζουν παραπάνω χρόνια, θα μορφύρουν, και θα μικρύνουν οι μύτες τους.
1: Και όχι μόνο αυτό, ναι, και όταν πηγαίνεις, το συζήταγα το Σαββατοκύριακο, γιατί πραγματικά όπου σταθώ και όπου βρεθώ είναι θέμα συζήτηση όλο αυτό. Όταν πηγαίνεις και δίνεις ένα χ ποσό, το οποίο είναι και μεγάλο, μετά ντρέπεσαι να πεις πήγα και δεν μου κάνει τίποτα και τα έχεις δώσει τα λεφτά. Και είναι και πολλά τα λεφτά.
0: Είχα πάει το Σάββατο να κουρευτώ και ήταν, ναι, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος δίπλα μου. Μου λένε λοιπόν, το ξέρετε αυτός ο άνθρωπος, δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος. Mm. Πήγε στο γιατρό. Λέω αυτός. Λέει ναι, και τι πήγε. Λέει είχε ένα πρόβλημα υγείας και του είπανε ότι αυτός κάνει θαύματα και πήγε. Αλλά όταν πήγε, λέει, άκουσε διάφορα παράξενα και συμπεριφορές έτσι πολύ φτηνές. Και λέει, με συγχωρείτε, ας έχω εμπιστοσύνη από αυτά που βλέπω, τι σου οφείλω. Λέει 300 ευρώ.
1: Για
0: 300
1: τίποτα.
0: Ευρώ για το τίποτα.
1: Ναι.
0: Κάντε, δώστε ό,τι θέλετε.
1: Και έδωσε 105 ευρώ και έφυγε.
0: Ναι. Μα είναι δυνατόν. Ξαναλέω, το σύστημα είναι αποκαλυπτικό. Το ρεπορτάζ Real News θα έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο των Ελλήνων Δερματολόγων, τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη. Ο οποίος θα μας τα πει. Λουκία, ήταν ένα μπάχαλο. Δηλαδή ένας χώρος που στην πραγματικότητα το πώς δεν πέθαναν κι άλλοι, αν έχουν πεθάνει και δεν το ξέρουμε, είναι θαύμα.
1: Είναι θαύμα.
0: Με κλινικές του θανάτου, παραϊατρία, ναι, τσαρλατάνους, χωρίς να γίνεται τώρα
1: και ακόμα
0: κύριος...
1: έχει ανοίξει και έχει ανοίξει και άλλη συζήτηση
0: για
1: τώρα
0: πες,
1: για την κυβαντική ιατρική.
0: Άλλο
1: και τους κυβαντικούς γιατρούς. Και τι και πώς. Και έχει ανοίξει και κόντρα ανάμεσα Γεωργιάδη Καριστιανού,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, γιατί το πρωί ο κύριος Γεωργιάδης σε συνέχεια στο Open και είπε ότι αυτά δεν υπάρχει, είναι μπούρδες. Καμία κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Και αν γίνει με το νέο σύστημα, χτυπήσει κόκκινο το ιατρείο του Καριστιανού, θα το κλείσουμε.
1: Ναι, γιατί
0: δεν έχει απαντήσει
1: δεν,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: λέει, δεν καλύπτεται το γεγονός ότι είναι γνωστή και αυτά, γιατί διαφημίζει, λέει, και κάποια μηχανήματα και αν τα μηχανήματα αυτά αποδειχτούν αυτό, θα το κλείσουμε.
0: Ναι, και απάντησε η κυρία Καριστιανού, έχουμε κόντρα.
1: Η κυρία Καριστιανού απάντησε ότι είναι το μέλλον η κυβαντική,
0: ναι,
1: ιατρική.
0: Ότι είναι
1: κιόλας
0: κανονική επιστήμη.
1: Ναι, και ότι είναι και
0: ιατρική,
1: το μέλλον.
0: Και λέει ο Γιώργος Γεωργιάδης, κυβαντική φυσική υπάρχει. Κυβαντική ιατρική και πώς το λένε, σαμάνι και δεν υπάρχει.
1: Τώρα έχουμε αρχίσει, δηλαδή έχει ανοίξει πραγματικά.
0: Πρόσεχε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
1: Δεν το υποβαθμίζω, εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί πολλοί κόσμος, εγώ θυμάμαι και παλιά, όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, που πήγαιναν και σε, δεν πίστευαν στα εμβόλια, ας πούμε, και έψαχναν να βρουν εναλλακτικούς γιατρούς που δεν κάνουν εμβόλια.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε για να δώσουμε τους τίτλους της ιστογραφίας και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, το σχολιασμό, πριν ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας.
1: Εδώ, 3 και 16 το μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, Νίκο Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνα του Real FM. Το τιμόνι της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, η Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Μαρία Χριστοδούλου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας στο studio@realfm.gr.
0: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, θες Γερμανία, θες πόλεμο, θες πετρέλαιο, θες τι θες,
1: είναι όλα πάλι ευχάριστα, κατάλαβες, από το λιγότερο δυσάρεστο κατά τη γνώμη σου.
0: Σου βάλα δύσκολα τώρα. Το πιο σοβαρό θέμα, κατά τη γνώμη μου, είναι η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Διότι το AfD, αφού κέρδισε το προηγούμενο κρατήδιο, τώρα τη Σαξονία, τώρα κέρδισε και το Μεκλεμβούργο, δεν μπορεί να κυβερνήσει 37%, αλλά πρόσκειται τη διαφορά, διπλασίασε τα ποσοστά του το ακροδεξιό εθνικιστικό AfD,
1: ναι,
0: από το 19 πια 37%, Και το CDU, το κυβερνητικό κόμμα του
1: Μέρκελ. Εκτός.
0: Έξω. Ναι. 4,9 με όριο το 5.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτω από 5% και μένει έξω. Να το εξηγήσουμε.
0: Οι Ρώσοι πανηγυρίζουν.
1: Ναι.
0: Πανηγυρίζουν, έτσι. Κράτησε το αυτό.
1: Η Γερμανία ξύπνησε, λένε.
0: Ναι. Ο Μέρκελ λέει καταστροφικό το αποτέλεσμα, αλλά δεν παρετούμε. Ο γερμανικός τύπος λέει ότι έχει τελειώσει ο Μέρκελ. Μένει ώσπου να φύγει. Δεν υπάρχει. Όμως αυτό τι σημαίνει. Δύο μηνύματα, Λουκία. Το πρώτο, αυτό δείχνει πόσο αδύναμη είναι η ηγεσία της Ευρώπης, διότι έχουμε τους ακροδεξιούς του AfD στη Γερμανία επικεφαλής και τη Λεπέν στη Γαλλία.
1: Mm. Άρα, και έχουμε και κάτι σήμερα εδώ που σφυρίζει.
0: Ναι, περίμενα, θα σου πω.
1: Να πάμε και στα δικά μας.
0: Οι δύο ισχυρότεροι θεωρητικά ηγέτες, Μακρόν και Μέρτς, αυτή τη στιγμή είναι πολιτική νάνη, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο Μέρτς έχει αποτύχει παταγωδώς. Έβλεπα προημερών, είχε συναντηθεί με τον κύριο Πιαρακάκη. Είχε ένα δημοσίευμα γερμανική εφημερίδα. Κοίτα, έτσι που καταντήσαμε. Ο Πιαρακάκης δίνει οδηγίες για την οικονομία στο Μέρτς. Συμβουλές. Το φαντάζεσαι. Mm. Πάει καλύτερη ελληνική οικονομία από τη γερμανική. Δεν σου λέω τι κάνει ο κόσμος. Λέω τα μεγέθη της μακροοικονομίας.
1: Ναι, μην το πάμε, ναι.
0: Εντάξει, γιατί ξέρω ότι θα μου απαντήσεις, λοιπόν. Ναι, θέλω να πω ότι δανειζόμαστε φθηνότερα.
1: Όσοι τα ακούνε, αναβαθμιζόμαστε,
0: ναι.
1: Άμα ακούσει.
0: Ναι, η Γερμανία πάει χειρότερα. Πάει ακόμα χειρότερα. Η Γερμανία είναι η Γερμανία. Εμείς είμαστε η Ελλάδα.
1: Έχει άλλου μισθού από τους δικούς μας.
0: Ωραία. Ένα είναι αυτό και η Γαλλία. Άρα, για να στρέφεται ο κόσμος στα ακροδεξιά κόμματα, κάποιο λάθος κάνει η Ευρώπη συνολικά. Και να στο φέρω εγώ στο πετρελαίο. Μίλησα σήμερα με ένα κορυφαίο υπουργό. Και ο Μητσοτάκης τι λέει: θα πάω στη Σύνοδο Κορυφής τον Οκτώβριο και θα ζητήσω να ξεπεράσουμε την οροφή των δαπανών για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Ωραία, αυτό που θέλεις εσύ. Και που θέλει όλη η Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης δεν θα πάει να ζητήσει άδεια για τη μείωση του φόρου. Όχι, το κάνουμε χωρίς να ζητήσουμε.
1: Θα πάει να το κάνει συνολικά από το
0: Όχι, καθόλου. Ειδικά θα πάει να πει ότι η μείωση του φόρου θα μου κοστίσει ένα δις, ας πούμε.
1: Ναι,
0: και θέλω
1: να υπερβώ
0: την οροφή των δαπανών κατά ένα δις, μετρήσει σε αυτό, για να μπορέσω να χάσω αυτό το δις χωρίς να βάλω άλλο φόρο. Αυτό χρειάζεται άδεια. Όχι το να μειώσω τον ειδικό φόρο, αυτό δεν ρωτάει. Και μιλάμε με τον κορυφαίο υπουργό και τι μου λέει. Δεν θα το πετύχει. Λέω, συγγνώμη. Μου λέει, έχει δει τι έλεγε η Ούρσουλα το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Λέω, ναι. Η Ευρώπη λέει στην κοσμάρα της. Ο Μητσοτάκης θα δώσει μάχη.
1: Α, τι καλά που είναι η Ευρώπη.
0: Το τελευταίο Eurogroup με τον Πιαρακάκη δεν πήγε καθόλου καλά. Διότι η Ευρώπη δεν ακούει, δεν είναι κουφοί οι άνθρωποι. Κοιμούνται. Ξύπνα τους, Λουκία, φώναξε.
1: Δεν νομίζω ότι θα με ακούσουν.
0: Δύο πολέμους φουλ. Έχουμε τη μεγαλύτερη κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ευρώπη δεν συζητάει. Αντί να πει μόνη της τον παιδιά, μειώστε τους φόρους.
1: Γι' αυτό λοιπόν ενδεχομένως θα πρέπει να μαζευτούν όλοι οι αρχηγοί κρατών.
0: Και μαζεύονται στη Σύνοδο Κορυφής.
1: Ναι, και να τα πούνε εκεί, όλοι μαζί. Να είναι κοινό το αίτημα.
0: Δεν θα είναι εύκολο, λέει. Υπάρχουν κράτη που διαφωνούν.
1: Α, γιατί.
0: Ναι, όχι, λέει. Θα υπερβεί την οροφή δαπανών. Δεν γίνεται αυτό.
1: Όπως πια.
0: Πάντως στο Eurogroup δεν πήγε καλά η συζήτηση αυτή.
1: Ναι.
0: Εγώ επιμένω ότι η Ευρώπη κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Και καταλήγω στο AfD, μην απορούμε που ο κόσμος σωθείται κακό, επικίνδυνο,
1: ναι,
0: απαράδεκτο.
1: Όταν υπάρχει φτώχεια και ενεργειακή φτώχεια και γενικότερα φτώχεια, πάει προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Και επειδή εμείς έχουμε και σήμερα ένα ωραίο έτσι παράδειγμα, διότι βγήκε ο Κασιδιάρης, ο Χρυσαυγίτης Κασιδιάρης,
0: ναι,
1: να τα λέμε με το όνομά τους, και είπε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων του Δημητροκάλη και Μανούσου Βαλτογιάννη.
0: Είναι τρεις βουλευτές Σπαρτιάτες και θα είναι και ο
1: Παπαδόπουλος από την Νίκη.
0: Ναι, ακριβώς. Μπαίνω μέσα, λέει, σε αυτό.
1: Ναι, και λέει και ότι, και είπε το ότι το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής της λίστας κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος, τέλος πάντων θα κριθεί από τον Άριο Πάγο, αλλά τέλος πάντων έκανε διάγγελμα. Κανονικότατο.
0: Ήταν προσεκτικός ο Κασιδιάρης, το στηρίζει το κόμμα. Καταρχήν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βγει εκτός υποψηφίων κομμάτων αυτό το κόμμα, πώς το είπε, Συμμαχία για την Ελλάδα.
1: Συμμαχία Ελλήνων.
0: Ωραία. Διότι μπορεί να κρίνει ο Άριος Πάγος ότι είναι υποκρυπτόμενος αρχηγός ο Κασιδιάρης. Πάει το προηγούμενο των Σπαρτιατών.
1: Το παράδειγμα των Σπαρτιατών.
0: Ο Κασιδιάρης είναι προσεκτικός, γιατί το έχει πει και ο όρος του, κυρία Πανταζή, ότι αυτό δύσκολα περνάει. Υπάρχει τρόπος, λέει, οι έγκριτοι νομικοί λένε δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Διότι με τον νόμο του 23, ο μόνος τρόπος που κάποιοι, όχι όλοι, και ο Μαντάζης το δέχεται, ας πούμε, που μπορεί να είναι υποψήφιος, είναι μεμονωμένος υποψήφιος μόνος του. Ξέρεις πώς πρέπει να βγει. Να έχει 3%. Είναι δυνατόν να έχει 3%. Oh. Σε όλη την Ελλάδα ένας άνθρωπος μόνος του. Σαν να κατεβαίνει σε κάθε νομό να πάει 3%.
1: Δεν γίνεται. Αυτό είναι. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το σενάριο.
0: Όχι, σίγουρα δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Μα σίγουρα δεν γίνεται. Mm. Άρα ο Κασιδιάρης ήταν προσεκτικός. Μην τον υποτιμάς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, είναι πολύ έξυπνος.
1: Καθόλου.
0: Αλλά το θέμα ποιο
1: είναι. Και κανείς μας δεν πρέπει, όχι από εμάς, από το πολιτικό σύστημα πρώτα απ' όλα κανείς δεν πρέπει.
0: Μόνο όταν συνειδητοποιήσουμε.
1: Πολλά υποτιμητικά ακούω και επίσης δεν μ' αρέσουν.
0: Να συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο από την παρουσία του Καστιδιάρη και κάθε Καστιδιάρη στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι καλό να βρει τρύπα να τρυπώσει.
1: Γιατί ακούω κάτι του στυλ, έλα μωρέ, θα το λύσει το θέμα ο Άριος Πάγος. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Άρα, φαινόμενο ένα, έναντος της ακροδεξιάς. Εγώ δεν το συνδέω με τον Καστιδιάρη, μόνο του, και θεωρώ ότι δεν έχει καμία όθηση στην Ελλάδα αυτό το κίνημα των φασιστών. Πάμε στο θέμα νούμερο 2. Δραματική επιδείνωση στον κόλπο, διότι το Ιράν θεωρεί ότι οι Αμερικανοί συμφώνησαν με κράτη του κόλπου να αρχίσουν πάλι τον πόλεμο.
1: Ναι, και είχαμε πάλι βλήμα βασικό. Που χτύπησε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, ναι. Άκου τώρα, ο Τραμπ τι λέει. Ή θα καταστρέψω ολοκληρωτικά το Ιράν, ή θα το αφήσω να καταστραφεί μόνο του,
1: ναι.
0: Ή θα συμφωνήσουμε.
1: Ας αποφασίζει ποιο.
0: Ή θα βρέξει τα χιονίστα και άλλο καιρό.
1: Ναι, τα ίδια παντελέκια, δηλαδή σύγχυση εν κρανίο.
0: Οι αγορές.
1: Επεισόδιο 112.
0: Άρα, έχουμε την προοπτική να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Έχουμε τους Χούθη που έχουν φτάσει να χτυπάνε ακόμα και το Ριάντ με πυράβλους, Σαουδική Αραβία, άρα μέτωπο Ερυθρά θάλασσα. Και έχουμε και τον άλλο πόλεμο. Όπου τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα, διότι οι Ουκρανοί την ημέρα των ρωσικών βουλευτικών εκλογών χτύπησαν με εκατοντάδες drones τη Μόσχα. Έχει 2 νεκρούς, 20 τραυματίες, κτίρια στις φλόγες. Χτύπησαν ρωσικό διελιστήριο με βαλιστικό πύραυλο. Τα πράγματα πηγαίνουν κακό στο χειρότερο στον πόλεμο. Και ενεργειακό στόχο. Άρα, με 2 μέτωπα ανοιχτά, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τον ενεργειακό εφιάλτη.
1: Ναι.
0: Η Real είχε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώς η Σύσταυρο Πιαράκου θα μειωθεί η επιβάρηση στο πετρέλαιο, που αν άνοιγε σήμερα θα είχε στρογγυλά 2 ευρώ το θέρμανσης. Κάνουμε ένα λάθος. Ξέρεις πόσα λίτρα είναι ο τόνος στο πετρέλαιο θέρμανσης? Δεν είναι 1000, είναι 200.
1: Άρα βγαίνει παραπάνω, 2-400.
0: 2-400 ναι. Ο τόνος λοιπόν, πέρυσι και 1100 τα 1000 λίτρα, η διαφορά είναι 80% πάνω.
1: 80% πάνω, είχα μείνει στο 60%.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι εγώ θέλω να το ρίξω κάτω από το 1,75
1: και εσύ πάλι, εξηγεί,
0: πρόσεξε,
1: πάνω.
0: Αυτό είναι με την επιδότηση.
1: Ναι.
0: Αν βάλεις και τα δηληστήρια λέει, βάλεις και την... το επίδομα θέρμανσης που ανέβει οριζόντια 20%, μπορεί να φτάσει στο 1,35. Και αν περάσει και η μείωση του ειδικού φόρου, που είναι 28 λεπτά το λίτρο, παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ακριβότερο έως πολύ ακριβότερο από πέρσι. Υπάρχει λοιπόν θέμα πετρέλαιο θέρμανσης. Πετρέλαιο κανονικό και αμόλυβδη 2,20 σήμερα. Δεν αντέχεται αυτό.
1: Ήρθε 2,20. Το 2,20 και 2,20. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα ακόμα για την αμόλυβδη.
0: Ναι, τίποτα την αμόλυβδη.
1: Τίποτα. Δεν έχουμε ακούσει.
0: Και πρόσεξε, είναι 2,20 με 15 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο, 5 στα δηληστήρια, 10 στην αντλία. Και 10 επιδότηση στην αμόλυβδη. Αν σταματήσει η επιδότηση στην αμόλυβδη, θα πάει 2,30 και στις κυκλάδες 2,5 ευρώ. Δεν αντέχεται αυτό, Λουκία μου.
1: Πάντως, επειδή έψαξα λίγο το Σαββατοκυριακό, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης,
0: ναι.
1: 11 χώρες τον έχουν μειώσει. 9
0: ναι.
1: Χωρίς άδεια, 2 με άδεια.
0: Α, να το ρωτήσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Άρα, γιατί ζητάμε εμείς άδεια?
1: Κατάλαβες.
0: Είμαστε καλά παιδιά.
1: Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, αν επιτρέπεται, φαντάζεσαι ότι ο Μητσοτάκης θα πάει να βγάλει τα μάτια του μόνος του. Αν επιτρεπόταν χωρίς άδεια, γιατί να πάμε να ρωτήσουμε? Μήπως είναι θέμα χώρας, επειδή προχωρούμαστε από το μνημόνιο,
1: μέσα
0: αυτή την αυξημένη επιτήρηση?
1: Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το δούμε.
0: Δεν έχω ιδέα. Έχω ιδέα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Να το κρατήσουμε και να το ρωτήσουμε με τον κύριο Πετράκη και στον κύριο Παπαγεωργίου. Ελληνοτουρκικά τώρα. Έχουμε τον Φιντάν, ο οποίος ξεσάλωσε. Ο Φιντάν, αφού είχε πει ότι είναι απειλή η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, τώρα είπε: ελπίζω να μην κάνει κανείς κάτι τρελό. Τι είναι το τρελό, ρε Λουκία? Τρελό είναι, ας πούμε, όταν ξεκινήσει το καλώδιο.
1: Αυτά που λέει, ρε παιδί.
0: Να σου πω, όχι, όχι.
1: Να το κάνει πράξη.
0: Εννοεί όταν ξεκινήσει το καλώδιο να στείλουμε πλοία, να στείλουμε και εκείνη τρελό. Αυτό. Εκείνοι κάνουν το τρελό, εμείς κάνουμε το τρελό. Και είχαμε και υπερπτήσεις πάνω, όχι σε τυχαίες περιοχές, στα 2 αυθαίρετα θαλάσσια πάρκα, Ζουράφα. Είναι μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης επάνω στο Βόρειο Αιγαίο και νήσος Ρόπη και Μητσοτάκης προημερών έξω από το Καστελόριζο στο θαλάσσιο πάρκο του Νότου. Και ρωτώ το στρατηγό Καμπά το πρωί, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί περιπτήσεις ξέρεις τι σημαίνει. Πετάει ολόκληρο το ντρόνι του F-16 πάνω από το ελληνικό νησί. Από πάνω. Και μάλιστα σε απόσταση πολύ χαμηλά. Και απάντησε ο κύριος Καμπάς. Να το καταρρύψουμε.
1: Να το καταρρύψουμε.
0: Λεωρίστε, να το καταρρύψουμε. Ήταν ο κύριος Λοβέρνος.
1: Συγγνώμη, μετά δηλαδή.
0: Να το καταρρύψουμε. Ναι, λέω, μετά
1: δεν πειράζει, λέει. Πόλεμος.
0: Και αυτό που κάνουν πολεμική πράξη, λέει ο κύριος Καμπάς.
1: Καλά, ο κύριος Καμπάς, εντάξει, είναι άλλη η θέση.
0: Είναι στρατηγός.
1: Ναι, είναι στρατηγός, ναι.
0: Ο κύριος Καμπάς. Ο κύριος Καμπάς τρελάθηκε,
1: δεν το άκουσε. Άλλη θέση ενός στρατηγού, την καταλαβαίνω, την ακούω. Άλλη πολιτική αντιμετώπιση ενός πράγματος.
0: Σε κάθε περίπτωση η εθνική θέση είναι δεν συζητάμε ούτε στρατικοποίηση, δεν συζητάμε ούτε γκρίζες ζώνες, μόνο η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Όμως έχουμε πάει σε άλλο πεδίο. Οι Τούρκοι προκαλούν ανοιχτά, συντηρούν καθημερινά σενάρια πολέμου κανονικά και δεν ξέρω αυτό, Λουκία, ο Θεός να βάλει το χέρι του, πού θα καταλήξει. Πραγματικά δεν το ξέρω. Λοιπόν, θα έχουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου στη συνέχεια, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Θα έχουμε τον κύριο Θεοχάρη για το θέμα Μαζονάκη, τον πρόεδρο, μετά το εξαιρετικό ρεπορτάζ που μιλούσε ο κύριος Θεοχάρη στις Real News. Νομίζω ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος το υπογράφει. Και για το πετρέλαιο και τη διεθνή κατάσταση, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ, και τον κύριο Παπαγεώργιου, τον πρόεδρο των πρατηρίουχων. Συνήθως οι συνομιλητές μου αρέσει να έχουμε μια παρέα.
1: Ναι,
0: και να έχουμε ανθρώπους που ξέρουμε και τους ξέρουν,
1: ναι.
0: οι ακροατές μας, για να ανλήξουμε τα θέματα.
1: Για να άξεις, γιατί αλλάζουν και τα δεδομένα μέρα με τη μέρα.
0: Με ενδιαφέρει να έχουμε ένα κοινό σημείο αναφοράς των ίδιων ανθρώπων. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Πες μου, υπάρχει θέμα που δεν σου κάλυψα και είχες απορία?
1: Όχι, είμαι πλήρως καλυμμένη, όπως
0: τι
1: πάντα άλλωστε. Όπως πάντα άλλωστε.
0: Καιρός.
1: Νομίζω τα έπεσα όλα.
0: Καιρός
1: είπες, το άκουσα πριν.
0: Λοιπόν,
1: πριν βγούμε στον αέρα,
0: σήμερα,
1: ακούστε το κι εσείς, μου το είπε πριν.
0: Είναι
1: βγούμε.
0: Η τελευταία καλοκαιρινή μέρα, λίγο, τώρα έχει αρχίσει να συννεφιάζει. Από το βράδυ φθινόπωρο, πρώτα από τα βόρεια με δυνατές καταιγίδες. Τρίτη και Τετάρτη φθινόπωρο σε όλη τη χώρα θα βρέξει και στην Αθήνα και στην Αττική. Θα έχει καταιγίδες, θέλει προσοχή σε κάποιες περιοχές. Προσέξτε, πολύ πολύ δυνατές. Πέμπτη Παρασκευή αναπαυλά και Σαββατοκύριακο ξανά φθινόπωρο. Φτάσαμε 21 Σεπτεμβρίου, Λουκία μου.
1: Ναι.
0: Καιρός δεν ήταν. Σταμάτα
1: λοιπόν,
0: μπάνια, επιτέλους.
1: Βρήκα και τις χώρες που έχουν μειώσει.
0: Για πες, μπράβο.
1: Κροατία, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία, Αυστρία και Σλοβενία.
0: 11 χώρες.
1: 11 χώρες.
0: Και να μας δώσουν και τη συνταγή. Άμα να μειώσουμε και εμείς χωρίς να ρωτήσουμε, γιατί να ρωτάμε, χαζοί είμαστε. Δηλαδή είμαστε τα σπασικλάκια της Ευρώπης.
1: 11 χώρες.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις και επιστρέφουμε να ανοίξουμε το πρώτο θέμα, το μεγαλύτερο, το θέμα των καυσίμων, του πετρελαίου και των πολέμων.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη η κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωσης, καθυστερήσεις στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από την περιοχή του Συντάγματος και στη Μεσογείο από Κατεχάκη προς Χολαργό. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από αύριο τα ξημερώματα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής που είχε λάβει φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ήρθα να συμβάλλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή, ισχυρίστηκε. Περισσότερα στο real.gr.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Αλεξανδρούπολη, 31 στη Λάρισα.
10: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
11: Στη
10: Φιλμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιλμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιλμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιλμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιλμπραν, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθροιστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύς τους να φτάνει τα 1.155,5 ΜΒ. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1.083,6 ΜΒ αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 γιγαβάτ, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 γιγαβάτ ακόμα.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βλέπω ότι είχε ανάψει συζήτηση, Λουκία, επιστρέψαμε, ναι. 35 λεπτά μετά στις 3, για το κατά πόσον ήξεραν ή δεν ήξεραν για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του θανάτου.
1: Βλέπεις και αν έκανε τα στραβά μάτια. Τον κόσμο, όμως,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Πρόσεξε, λέει ο Φόρτσα Παοκάρα, πρόσεξε γιατί θα το απαντήσω, γιατί είναι ουσιαστικό αυτό που λέει. Α, μου το είπε και ο υπουργός αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλο τιμολόγιο, άλλο λειτουργούσε. Δεν ισχύει, λέει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί πολύ απλά απαγορεύεται η πλασμαφαίρεση εκτός δημοσίων δομών. So simple, όλα τα άλλα είναι πλάτες και συνενοχές. Άκου, Φόρτσα Παοκάρα. Άκου. Σε μια κανονική πολιτεία, όντως, άλλο τιμολόγιο το αγοράζεις και δεν το θέτεις σε λειτουργία, αν δεν έχεις άδεια. Εδώ ο κύριος το λειτουργούσε 3 χρόνια, το ξέρουμε από μαρτυρίες. Καμάρωνε. Το διαφήμιζε ότι το λειτουργεί. Έφερνε πελάτες από όλο τον κόσμο. Την ημέρα του θανάτου του Μαζονάκη, την επομένη, θυμάστε που ήμασταν εκεί οι ρεπόρτερς, είχαμε ρεπόρτερ εκεί.
1: Ναι.
0: Και πάει μια κυρία στα αγγλικά και λέει: θέλω να πω πού είναι το ιατρείο, λέει κλειστό. Γιατί είναι κλειστό, λέει: πέθανε ο Μαζονάκης. Μα εγώ έχω κλείσει ραντεβού, έχω από το εξωτερικό να κάνω πλασμαφαίρεση.
1: Βέβαια, την επόμενη μέρα.
0: Τη γυναίκα. Άκου λοιπόν. Σε μια ευνομούμενη χώρα δεν μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα ιατρείο, πρέπει να πας σε νοσοκομείο. Εδώ ο κύριος το είχε και το καμάρωνε. Το τιμολόγιο λοιπόν δεν είναι απόδειξη ότι το λειτουργεί, αυτό το ξέραμε. Είναι απόδειξη ότι το έχει για να πάνε να τον πιάσουνε. Γιατί όποτε γινόταν έλεγχος, το κρύβε και λέει: εγώ πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρω τίποτα. Οι ελεγκτές δεν μας είπαν τίποτα. Κοροϊδευόμασταν δηλαδή μεταξύ μας. Και δικαίως κάποιοι λένε. Δικαίως κάποιοι λένε: κάναν τα στραβά μάτια, ήταν μιλημένοι. Εγώ ρωτάω. Δεν παίρνω απάντηση. Τι να μου πούνε, ήμασταν μιλημένοι, τα παίρναμε, είναι τα γνωστός του γνωστού, τον καλύπταμε. Δεν θα πάρεις ποτέ απάντηση και το βρει ο εισαγγελέας αυτό. Όμως, πράγματι είναι άλλο θέμα το τιμολόγιο και άλλη αγορά σε μια κανονική χώρα.
1: Εδώ το τιμολόγιο. Δεν γίνονται κανονικά τα πράγματα.
0: Ενώ ξέρεις ότι παρανόμως λειτουργεί, αποδεικνύεις ότι υπάρχει και τον έπιασες. Τον Αλκαπόνε φορά δεν φύγει και τον πιάσανε. Δεν τον πιάσανε για όλα τα άλλα εγκλήματα. Έτσι είναι δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα της οικονομίας.
1: Το θέμα των καυσίμων και της οικονομίας γενικότερα, φυσικά.
0: Με το πετρέλαιο και τη βενζίνη να είναι στα 2,20 και κυκλάδες 2,40, παρακαλώ, Λουκία, δεν αντέχετε αυτό. Το πρωί έβλεπα ένα ψαρά που έλεγε ότι το πλήρωσα 2,45 στην Άξο. Δεν γίνεται αυτό, δεν βγαίνει ούτε το χωράφι, ούτε ο ψαράς, ούτε κανένας δεν βγαίνει με τέτοιες τιμές στα καύσιμα. Να δούμε αν θα καταφέρει η κυβέρνηση να το μειώσει και πόσο. Καλησπέριζουμε τον κύριο Νίκο Παγιοργίου, πρόεδρο των Πρατηρίων της Αττικής. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Κύριε καθηγητά,
1: εδώ.
0: Καλησπέρα σας. Συγνώστη μας παρέα.
1: Συνομιλητή μας, συχνά, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να μας δώσει, κύριε καθηγητά, μια εικόνα καταρχήν από με βάση το ρεπορτάζ του εξαιρετικό τη στην Κυριακάτη, κυρία Νιούς, το σχέδιο που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα προβλέπει. Πέρσι ξεκίνησε 1.100 τέτοια περίοδο ο τόνος. Τώρα, ο τόνος είναι τα 1.000 λίτρα, κύριε Παγιώργη, γιατί 1.200 λίτρα είναι ο τόνος. 1.100 τι ήταν,
2: τα 1.000 λίτρα,
0: για τα
2: μπερδεύουμε.
0: Τα 1.000, έτσι.
2: Πολλές φορές, συνάδελφοι,
0: δεν είναι τόνος, είναι 1.200.
2: Θα ξέρει ο κόσμος, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η αντιστοιχεία.
0: Θα σας πούνε ένα τόνο, θα το βάλετε 2.300 και θα πούνε 2.200 τηλεόραση. Δεν βάζετε 2.300. Γιατί είναι 1.200 λίτρα ο τόνος. Λοιπόν, θα άνοιγε 2.000 τα 1.000 λίτρα και λέει ο Πρωθυπουργός. Το επιδοτώ, πάει κάτω από 1,70, έκλεισε 1,75 πέρσι, 1,750 δηλαδή. Αν βάλουμε και την επιδότηση, το δηληστήριο πέσει το 1,50-1,60, δηλαδή 1,500-1,600. Αν βάλουμε την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πάει στο περίπου 1,35, 1,350, λέει το ρεπορτάζ της Real News, και μένει να δούμε αν θα εγκριθεί η υπέρβαση της οροφής δαπανών που θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες για να μειώσουμε τον ελληνικό φόρο κατανάλωση. Όχι άδεια να το μειώσουμε, υπέρβαση δαπανών. Η ερώτηση είναι, κύριε Παγιοργίου, αν όλα αυτά είναι αρκετά και επίσης τι γίνεται με την αμόλυβδη, που είναι 2,20 και ακούσαμε τίποτα. 2,20 με την επιδότηση. 2,30 είναι κανονικά.
2: Θίξατε τώρα δύο πολύ φλέγοντα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο μας τις τελευταίες 4 μέρες. Οι επικοινωνίες είναι συχνές και με όλη την Ελλάδα, με τους συναδέλφους. Οι οποίοι πραγματικά έχει γίνει μείζον θέμα αυτό, γιατί η αμόλυβδη είναι το προϊόν που κατά κόρον καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά. Okay, το πετρέλαιο, τα πετρέλαια, γιατί είναι αυτά τα οποία θα καλεστεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το αμέσως επόμενο διάστημα και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, και το πετρέλαιο κίνηση και το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί έχουν μια μεγαλύτερη νευρικότητα ενάντια των αυξήσεων, των αυξομοιώσεων των διεθνών τιμών. Πάμε τώρα λοιπόν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αν κάποιος καταναλωτής αγόραζε πετρέλαιο θέρμανσης πριν από ένα χρόνο, την ίδια περίοδο θα πλήρωνε περίπου 1.100 ευρώ τα 1.000 λίτρα. Σήμερα, αν ξεκίναγε η περίοδος διανομής πετρελαίου θέρμανσης, θα πλήρωνε την ίδια ποσότητα, τα 1.000 λίτρα δηλαδή, 2.000 ευρώ. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει 25 μέρες πριν την έναρξη περίοδου ότι εμείς θα κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια χρειάζεται για να κρατήσουμε την τιμή κάτω από το 1,75, το οποίο σημαίνει χοντρικά περίπου τα 1000 λίτρα αντί για 2000, ο καταναλωτής θα καλεστεί να τα πληρώσει τα 1700 ευρώ. Σίγουρα είναι μια ελάφρυνση. Φαίνεται ότι η πολιτεία εστιάζει στο μείζον αυτό θέμα και πώς θα το αντιμετωπίσει. Όμως πάμε τώρα να δούμε το σημείο κλειδί για τις επόμενες μέρες. Το σημείο κλειδί είναι η τιμή του πετρελαίου Brent. Το Brent στα 100 δολάρια, αν σπάσει καθοδικά και κινηθεί προς τα 95, θα αρχίσει να δημορφώνεται ουσιαστική προοπτική αποκλιμάκωσης. Που σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να πλησιάζουμε ούτως ή άλλως το 1,70-1,75. Άρα η παρέμβαση της κυβέρνησης θα πρέπει να γίνει σε εκείνο το σημείο, που σημαίνει ότι ενδεχομένως να δούμε το πετρέλαιο να κάνει κίνηση και στο 1,50 και στο 1,40. Εφόσον παραμείνει.
0: Αλέτε, να έχουμε τέτοια αλλαγή. Ναι, ναι, ναι.
2: Προσέξτε όμως, αν πάμε στο ένα πετρέλαιο τύπου Brent, τα 100 με 105 δολάρια, το δεύτερο σενάριο, το μετριοπαθές, θα έχουμε δύσκολη εκκίνηση. Όπου θα δούμε το πετρέλαιο περίπου τα 1,90 με 1,95. Και αν πάμε στο χειρότερο σενάριο, πετρέλαιο Brent με 110 έως 120 δολάρια, που η διεθνής αγορά, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από μεγάλους οίκους, εκεί του προσδιορίζουν την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Εκεί λοιπόν θα θεωρούσα πολύ πιθανό να ανοίξει ξανά μια δημόσια συζήτηση έντονα για περαιτέρω μέτρα στήριξη. Δεν επαρκούν αυτά. Αυτό είναι η αλήθεια.
0: Άρα εξαρτάται το εύρος στο τελικό των μέτρων από την πορεία των τιμών και ειδικά του Brent διεθνώς.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εμείς
0: όπως περιμένουμε... είμαστε τώρα, τι λέτε. Όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα είναι για 2.000, θα πέσει κατά 1.700, μετά και επιδότηση στην αντλία και στα δηληστήρια και το επίδομα θέρμανσης, θα πάμε γύρω στο 1.35. Αυτό πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα θα πρέπει να δούμε τη διεύρυνση των μέτρων στήριξης,
0: ναι,
2: του επιδόματος.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή θα έχει, γιατί, συγγνώμη τώρα, εγώ εργάζομαι, η σύζυγός μου εργάζεται, έχουμε δύο παιδιά. Παίρνουμε από ένα μισθό. Τι σημαίνει ότι είμαστε πλούσιοι και έχουμε και δύο σπίτια. Ένα σπίτι έχει σύζυγος, από τους γονείς
0: πάει το επίδομα. Κόπηκε το επίδομα αυτό που μου είπατε.
2: Ακριβώς. Είμαστε πλούσιοι. Ίσα ίσα τα φέρνουμε βόλτα. Άρα εμείς δεν θα ενισχυθούμε με το επίδομα θέρμανσης.
0: Και η αμόλυβδη που είναι εκτός επιδότησης.
2: Για ποιους λέτε, συγγνώμη.
0: Για την αμόλυβδη που είναι εκτός επιδότησης.
2: Η αμόλυβδη είναι ένα μεγάλο ζήτημα και εκεί θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση. Γιατί και η αμόλυβδη έχει φτάσει στο 2,20. Και αν φύγει η επιδότηση των δηληστηρίων, πάμε στο 2,30. Αν γίνει μια αύξηση στο πετρέλαιο τύπου Brent, μπορεί να φτάσουμε και το 2,40. Που σημαίνει στα νησιά 2,60 ή στις υπηρετικές περιοχές, τα χωριά.
0: Τώρα βλέπω ότι ο Τραμπ είχε επικοινωνία με τον Ζελένσκι και του λέει: σταμάτα, γιατί χτύπησε πάλι δηληστήριο ρωσικό. Σταμάτα να χτυπάς, διότι εκτοξεύεις την τιμή στο ντίζελ παγκοσμίως, που έχει μεγάλη έλλειψη. Αυτό που λέγατε, κύριε Παγιώργιου. Το
2: έπρεπε από
0: λίγο ο Τραμπ στο Ζελένσκι.
2: Είναι συνεχόμενες οι αρνητικές ειδήσεις και τα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σε δηληστήρια. Και φεύγουν από την αγορά ποσότητες αναγκαίες για να κρατήσουν την τιμή χαμηλά.
0: Ναι.
2: Έτσι δημιουργείται μια τεχνητή ζήτηση η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί. Αυτό λοιπόν είναι η αβεβαιότητα στον χώρο των καυσίμων. Και δυστυχώς αυτό θα καλεστούμε να αντιμετωπίσουμε όλο το χειμώνα με επιπτώσεις, κυρίως στα πετρέλαια.
0: Και πώς φαίνεται όλα αυτά?
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πετράκη, γιατί αυτό το έλεγα νωρίτερα, κύριε Πετράκη, και στον Νίκο, ότι το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μήπως είναι δικαιολογία? Γιατί υπάρχει μια οδηγία, η 2003/96, που προβλέπει τα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα φορολόγησης των καυσίμων. 11 χώρες έχουν προχωρήσει ήδη σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης και αντίστοιχη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον ντίζελ φαίνεται ότι έχει κάνει και η Ρουμανία.
0: Χωρίς να ρωτήσουν.
1: 9 με το χωρίς να ρωτήσουν, 2 με το να ρωτήσουν.
3: Άπαντες ρωτάνε. Κάποιοι βεβαίως βρίσκονται σε συνθήκες ακραίου ελλείμματος και έτσι κι αλλιώς βρίσκονται υπό επιτήρηση. Κάποιοι άλλοι μπορούν και το κάνουν διότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Όλοι συνεννοούνται. Όλοι συνεργάζονται με τις ευρωπαϊκές αρχές πάνω σε αυτό, αλλά εξαρτάται τώρα τη θέση του καθενός. Δηλαδή τώρα η Γερμανία, το συζητάμε, είδατε ότι είναι και σημαντική η επιδότηση την οποία έδωσε και διότι είναι πλουσιότερη χώρα μπορεί να το κάνει. Όλοι ρωτάνε και όλοι συζητάνε. Τώρα, όταν λέτε είναι δικαιολογία, γιατί πράγμα? Για να μην δώσει η κυβέρνηση επιδότηση στους ανθρώπους?
1: Γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Ναι,
3: ακούστε να σας πω. Όταν έχετε μια χώρα η οποία έχει ένα μεγάλο έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών. Τι σημαίνει έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών? Σημαίνει χρέη προς το εξωτερικό. Και κάθε χρόνο αυτά συσσωρεύονται. Μάλιστα. Σας θυμίσω το 10. Η μόνη χώρα που μπήκε για δημόσια χρέη στα μνημόνια ήταν η Ελλάδα. Δεν έχει σχέση με το θέμα. Όλες οι άλλες χώρες μπήκαν στα μνημόνια, μπήκαν λόγω υπερβολικών ιδιωτικών χρεών. Δηλαδή, τι μεγάλα ανοίγματα του υγειού πυρωμών. Όταν έχετε λοιπόν μια χώρα η οποία έχει μεγάλο πρόβλημα υγειού πυρωμών, ξέρετε τι είναι στο βάθος του κήπου, πρόβλημα υγειού πυρωμών. Ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν αποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Και αναγκάζεσαι και για τις επενδύσεις και για την κατανάλωσή σου να εισάγεις. Και από την άλλη μεριά, έχεις μια κατάσταση όπου έχεις θεωρητικά μια προσωρινή αύξηση των τιμών της ενέργειας και έχεις βέβαια μια οικονομία που εξαρτάται απολύτως από την ενέργεια όπως είναι, για να σας δώσω μόνο ένα μέγεθος να καταλάβετε, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, όλη αυτή η ιστορία στο Χορμούζ, έχουμε πληρώσει, εκτιμούμε ότι έχουμε πληρώσει 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στις αυξημένες τιμές, όχι στις τιμές ενέργειας, στις αυξημένες τιμές. Άρα, όταν έχεις λοιπόν μια οικονομία που έχεις αυξημένο ισοζύγιο πυρωμών, έχεις το πρόβλημα το οποίο έχεις. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, πολύ καλά.
3: Και πρόβλημα, έχεις δύο κίνητρα σαν κυβέρνηση να κάνεις. Πρώτον, να ενισχύσεις τον κόσμο. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι να του δώσεις ένα σήμα ότι πρέπει να κατανοεί λιγότερο. Όπου μπορείς και όσο μπορείς. Εάν οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις, μάλλον όχι προβλέψεις, εάν παγιωθεί μια κατάσταση με ένα Brent γύρω στα 100, το οποίο δεν είναι αυτό που περιμένουμε, περιμένουμε όπως είχατε πολύ καλό ρεπορτάζ του κ. Παπαγιωργίου, περιμένουμε θεωρητικά ένα Brent το οποίο θα είναι γύρω στα 90 και λίγο κάτω από το 90, εκεί μπορείς να πάρεις κάποια μέτρα σαν αυτά τα οποία βλέπουμε. Άρα, έχεις πολλούς και σύνθετους στόχους να ικανοποιήσεις και να στοχεύσεις και τα πράγματα αρχίζουν και σφίγγουν. Θα σας πω μόνο το εξής. Μέχρι στιγμής υπολογίζουμε ότι για την ενεργειακή κρίση, εκτιμούμε τώρα, δεν είναι ακριβή το ποσό, αλλά δεν θα παράτε. Έχει δώσει η κυβέρνηση γύρω στα 800 εκατομμύρια και με τα 300 που μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω ετοιμάζεται να δώσει τώρα, εάν δώσει 300, δεν τα ξέρουμε ακριβώς τα μέτρα, θα πάει στο 1%. Αρχίζει δηλαδή και βλέπετε ότι η συμμετοχή του κράτους είναι περίπου στο 50% του συνολικού κοινωνικού κόστους. Άρα τα πράγματα ανεβαίνουν. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Και αυτό
0: κύριε καθηγητά, να ρωτήσω απλά.
3: Ακούω μια δεύτερη φωνή.
0: Ναι, ακούγεται, δεν ξέρω τον κύριο Παγιωργίου. Κύριε Παγιωργίου, έχετε κάποιον ήχο χώρο, αν μπορείτε να το χαμηλώσετε, γιατί ακούγονται ομιλίες στο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, θέλω απλά να ρωτήσω. Και κουβεντιάζουμε πριν με τη Λουκία. Ένα, γιατί έπρεπε να φτάσουμε τώρα, αν γίνεται, να ζητήσουμε μείωση του ειδικού φόρου και το κάναμε νωρίτερα? Ήδη είναι σε απόγνωση η αγορά. Μισό λεπτό. Και δεύτερον, επιμένω αυτό που είπε η Λουκία. Γιατί, εφόσον δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης και ο κ. Μαρινάκης, για να μειώσουμε το φόρο, χρειάζεται άδεια για να μην υπερβούμε την οροφή δαπανών. Γιατί οι άλλες χώρες, δεν ζητάνε άδεια ούτε γι' αυτό και το κάνουν μόνες τους?
3: Σας είπα ότι όλες.
0: Μέσα άλλη οικονομική κατάσταση. Ναι.
3: Ναι, όλες οι χώρες συζητάνε με την Κομισιόν πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Εγώ δεν είδα στα νέα.
3: Δύο-τρεις χώρες.
0: Η Γερμανία το ανακοίνωσε μόνο. Είναι 17 λεπτά το φόρος κάτω. Τέλος. Γεια σας. Και είναι σε χειρότερη κατάσταση τώρα.
3: Ποια χώρα είπατε?
1: Γερμανία.
3: Είναι σε χειρότερη κατάσταση από ποιον, από την Ελλάδα?
0: Δεν είναι πιο ακριβά αυτή τη στιγμή.
3: Μην ανησυχείτε, δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο. Απέχουν πάντα.
0: Πάντως δεν είστε πιο ακριβά από
3: αυτή. Εντάξει, και αν δείτε και οι επιχορηγίες που δίνουν, διότι έχουν το πρόβλημα του ΑΕΦΔ, είναι πολύ μεγάλη. Αλλά τέλος πάντων, δικό του θέμα. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, από ό,τι μπορώ να φανταστώ και να ερμηνεύσω αυτά τα οποία βλέπω, και μια κατάσταση άμυνας. Θα μου πείτε, μα γιατί θέλετε την κατάσταση άμυνας, δώστε τα όλα ό,τι μπορείτε. Διότι κανείς δεν φανταζόταν, κύριε Σταυλάκη και κυρία Λουκία, ότι πριν ένα μήνα, κανείς δεν φανταζόταν πριν ένα μήνα ότι θα είχαμε την κατάσταση που έχουμε. Και θέλετε τη δικιά μου εκτίμηση? Εύχομαι ο Τραμπ για κάποιο λόγο να μην απασφαλίσει μετά τις εκλογές, γιατί έτσι και τις χάσει, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι θα το συγκρατεί.
0: Πάει να τις χάσει.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Το να τις χάσει δεν είναι καλό. Δεν θα έχει κάτι να το συγκρατήσει.
0: Μα και μόνο η δήλωσή του, όταν οι Ιρανοί λένε «μάθαμε ότι ξαναρχίζει ο πόλεμος», και απαντάει ο Τραμπ, ή θα τους καταστρέψει.

0: έχουμε. Το Ιράν λέει ξαναρχίζει ο πόλεμος. Τον Τραμπ λέει θα τους καταστρέψει.
1: Κάποια δήλωση έκανε ο Τραμπ.
0: Η Ρωσία
1: μπορεί να το κλείσει.
0: Μα ακούστε.
1: Μπορεί να κλείσει.
0: Το Ιράν λέει κλείνω τα στενά του Ορμούζ. Η Ρωσία με την Ουκρανία εκτός ελέγχου και το πετρέλαιο πέφτει. Γιατί και δεν ανεβαίνει. Δεν πιστεύουν οι αγορές, θεωρούν πια ότι απλώς κυνηγάνε την ουρά τους οι εμπόπελες πλευρές, άρα θα μείνουμε έτσι και οι αγορές περιμένουν, έχουν στάσει αναμονής. Κάνουν και να έχει φτάσει το πετρέλαιο με όλα αυτές τις δηλώσεις 120 δολάρια. Έπεσε τώρα, είναι 100.
1: Φαίνεται ότι κυκλοφορεί μια είδηση στις αγορές, συγγνώμη που παρεμβαίνω,
0: ναι, ναι.
1: Που μιλάει για σταμάτημα του πολέμου πάλι από την πλευρά Τραμπ. Τι να
0: πέφτει
1: σας πω,
0: από τα ξημερώματα, δεν έχει μιλήσει ο Τραμπ από τότε. Με το που άνοιξε, κάτι, πέφτει
1: κάτι,
0: το πετρέλαιο.
1: Πριν μια ώρα κάτι είπε. Μπορεί.
2: Αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν διπλωματικές πηγές οι οποίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο παρασκήνιο και προφανώς προσπαθούν να σταματήσει τουλάχιστον τα χτυπήματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις για να ισορροπήσει η αγορά και να δουν μετά σε δεύτερη φάση πότε και πώς θα ρίξουν τα στενά του Ορμούζ. Αυτό λοιπόν κρατάει τις αγορές σε αναμονή. Και έτσι μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου τύπου Brent διεθνώς. Κάτι το οποίο θα δούμε στις αντλίες των πρατηρίων το αμέσως επόμενο διάστημα. Δηλαδή αυτή η μείωση από τα 107-108 δολάρια και στη τραβελάκι θα το δούμε από Τετάρτη και μετά με μια μικρή πτώση στις τάξεις των 5 λεπτών και στα πρατήρια υγιεινών καυσίμων.
0: Ναι. Αυτό είναι έκπληξη. Θα πρέπει να κάνει άνοδο και έχουμε πτώσει. Αυτό που λέει ο καθηγητής, ο Τραμπ, μιλάει για τον πόλεμο στο Ιράν, στα στενά του Ορμούζ, για τη Ρωσία. Λέει ότι η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας του ντίζελ, αυτό που σας έλεγα, και λέει ότι αυτός ο γελίος και ατέρμονος πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας πρέπει να τελειώσει. Ο Τραμπ έχει πει από τότε που ανέλαβε πρόεδρος 5.620 φορές ότι ο πόλεμος θα τελειώσει, έχει τελειώσει, συμφώνησε να τελειώσει, μετά σκοτώνονται χίλιοι, δηλαδή δεν έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας. Μα κάθε ίχνος
1: αξιοπιστίας. Αυτή η αβεβαιότητα, κύριε Στραβελάκη μου, μας κρατάει, τουλάχιστον με κάνει να είμαι συντηρητικός και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι γίνεται από στιγμή σε στιγμή.
0: Ό,τι να είναι. Πάντως κλείνουμε, Λουκία, με την θετική πρόβλεψη του κυρίου Παπαγεωργίου ότι αν μείνουν έτσι τα πράγματα, δεν θα δούμε αυξήσει, θα δούμε μειώσει την αντλία το επόμενο διάστημα. Σωστά, κύριε Πρόεδρε.
2: Βεβαίως, πολύ σωστά.
0: Δεν είναι πολύ θετικό.
2: Βραχυχρόνια πια μπορούμε να
0: προβλέψουμε. Διήμερο το προβλέπω, το είπε και ο καθηγητής.
2: Η μακροπρόθεση που η πρόβλεψη είναι αδύνατο. Ότι δεν θα δούμε τις τιμές κάτω από 2 ευρώ εύκολα.
0: Ναι.
2: Μέσα στο χειμώνα.
1: Σωστά.
2: Είτε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειωθεί, είτε το ΦΠΑ μειωθεί, είτε υπάρξει οριζόντια παρέμβαση επιδότηση στην τιμή της αντλίας, στην τιμή του δηληστηρίου, για εμάς τους πρατηριούχους και τους εμπόρους καυσίμων, είναι προφανές ότι κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Όπως και τους ακροατές σας, δεν τους νοιάζει πώς θα μειωθεί η τιμή. Τους νοιάζει να μειωθεί γενναία η τιμή. Να μπορεί ο καταναλωτής να επισκέπτεται το πρατήριο των καυσίμων και να μην σκέφτεται, όχι και σήμερα, αντί να δώσω 50 ευρώ να γεμίσω το ντεπόζιτό μου, θα δώσω 60 και αύριο 70 και μεθαύριο 80. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πρατηρίων της Αττικής, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών του ΕΚΠΑ. Πριν πάμε στη διαφημίση, να σου πω, Λουκί, ότι έχουμε εξέλιξη. Το πρωί ήμουν μάρτυρα μια πολύ δυσάρεστη, σφοδρή, θυελώδου σύγκρουση, Σντούκου Φαραντούρη.
3: Έχει κυκλοφορήσει.
0: Ναι. Εδώ ξεκίνησε από την κυρία Σντούκου, η οποία είπε στον κύριο Φαραντούρη για ακβατική αντρική. Μιλάτε εσείς που χαιρετιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού, η οποία έχει δηλώνει ιατρός ακβατικής ιατρικής. Ο κύριος Φαραντούρης είπε ότι αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση, ότι είναι προσωπικό υπονοούμενο και πέρασταν επίθεση κατά της κυρίας Σντούκου, λέγοντας ότι η ίδια την έβλεπε να χαριεντίζεται με υπουργούς, την αποκάλεσε Αλέκα. Λέω ότι σε λέγαμε Αλέκα όταν ήσουν σε γραφεία και
3: ναι,
0: πριν από λίγο.
3: Ναι, λίγο. Επειδή έτυχε και το ίδιο ακριβώς εκείνη την ώρα. Ναι. Όταν μπαίνουμε σε προσωπικές επιθέσεις.
0: Σας γνώρισα, λέει, ως Αλέκα, υπηρετούσα τη γραφή υπουργού του Πασόκ. Μετά αυτό. Πριν από λίγο, εξέδωσε ανακοίνωση στη Νέα Δημοκρατία και καλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να διαγράψει τον κύριο Φαραντούρη.
3: Ναι.
0: Θεωρώντας ότι ήταν μια σεξιστική, χυδαία και απαράδεκτη επίθεση κατά τη κυρία Σντούκου. Ήταν πολύ δυσάρεστο, συνεχίστηκε και στο διάλειμμα.
3: Πρέπει
0: να πω ότι του σταμάτησα.
3: Το είδα στο live.
0: Του σταμάτησα.
3: Ένιωσα πάρα πολύ.
0: Γιατί ήθελα να συνεχίσουν. Στο διάλειμμα ήταν θυελώδης η σύγκρουση. Πάρα πολύ άσχημη. Συνεχίστηκε μετά το τέλος της εκπομπής. Ένιωσα πάρα πολύ άβολα.
3: Δηλαδή, και ό,τι και αν λες.
0: Πάρα πολύ άβολα.
3: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης, επειδή το είδε εκείνη την ώρα.
0: Πάρα πολύ
3: αυτό που τον ενόχλησε ήταν αυτό που του είπε για την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, αλλά τα υπόλοιπα ήταν προσωπικές προσβολές.
3: Ναι, ήταν προσωπικές προσβολές. Αυτό θέλω να πω.
0: Το είπα και λοιπόν πάρα πολύ που ήμουν μάρτη αυτή τη συζήτηση. Και ξαναλέω ότι η Νέα Δημοκρατία ζητεί διαγραφή Φαραντούρη από το Πασόκ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!

0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Time out για Thracon.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40...
7: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Δεν υπολογίζεται στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ολλανδίας για την αναμέτρηση με την Ελλάδα για το Nations League ο 27χρονος επιθετικός της Ρώμα, Ντόνιελ Μάλεν, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Ίντερ για το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather.
7: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Προχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Όσο περνάει η ώρα στην Εφιάζη, Λουκία. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Λουκία Γκάτσου, Νίκος
1: Σταυρουλάκης. Φαίνεται ότι θα φύγει ο ήλιος σιγά-σιγά.
0: Κοίταξε, η κακοκαιρία, λέμε το ρολόγι, θα ξεκινήσει από τα βόρεια με καταιγίδες και αύριο θα το δούμε στην Αθήνα. Εγώ βλέπω λίγο έτσι συννεφάκια. Δεν είναι ο απόλυτα γαλάζιος χρονός. Καλομάθαμε το καλοκαίρι. Και τώρα που είμαι 20 Σεπτεμβρίου, θες καλοκαίρι στα Χριστούγεννα. Δεν γίνεται, Λουκία μου.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πες το Μαρία Χριστόπουλου, πες το σε παρακαλώ πολύ. Θα αλλάξει το έργο.
0: Θα αλλάξει, έτσι είναι η φύση τέτοια. Τι να κάνουμε. Θα αλλάξει και η ώρα
1: σιγά. Δεν πειράζει,
0: σιγά,
1: να μπαίνουμε κι εμείς λίγο σε πρόγραμμα, γιατί έχουμε βγει εκτός.
0: Και φέτος νομίζω θα αλλάξει λίγο νωρίτερα η ώρα. Κάτσε να σου πω, νομίζω θα αλλάξει Σάββατο προς Κυριακή 25 προς 26. Περίμενα το εδώ, περίμενα μισό λεπτό. Λοιπόν, ναι, θα αλλάξει 25 Οκτωβρίου. 24 προς 25. Δηλαδή ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου.
1: Ξημερώματα 25, άρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Όχι, το Οκτωβρίου είπες. Οκτωβρίου.
0: Βλέπω εδώ και ένα εξαήμερο.
1: Έχουμε ακόμα μέλλον.
0: Εξαήμερο τον Οκτώβριο.
1: Πού το είδες αυτό?
0: Είναι 24-25, 26-27-28.
1: 28 τη μέρα πέφτει.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Θα δουλέψει κανείς Δευτέρα, Τρίτη, εκτός από εμάς. 23 δεν μπορεί
1: και
0: να
1: και μετά
0: φύγεις.
1: Εννοείς Δευτέρα, Τρίτη και ότι θα πάρουν, θα κολλήσουν και Πέμπτη Παρασκευή.
0: Όχι, όχι.
1: Στην Τετάρτη.
0: Εννοώ. Σάββατο 24, ναι. Κυριακή 25, Δευτέρα 26.
1: Τρίτη.
0: Ούτως ή άλλως κλειστά τους κολλήγια, τι έχει. Τρίτη 27, Τετάρτη 28.
1: Α,
0: πέντε μέρες. Να σε ρωτήσω, όταν έχεις αυτό το πενθήμερο, δουλεύεις Παρασκευή 23.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται,
1: δε γίνεται, όχι.
0: Και αυτό. Την Πέμπτη μπορεί να
1: και μετά από
0: λίγο.
1: Την Τετάρτη μπορεί να το πας και τις επόμενες. Θα το κάνεις δεκαήμερο.
0: 22 Οκτωβρίου με 31. Να σου
1: πω και για να βάλεις και το Σαββατοκύριακο το επόμενο μέσα.
0: Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Ναι, το ξέρω, αυτό το λέω.
0: Λοιπόν,
1: τι νομίζεις, τα λέω τυχαία.
0: Μαρία Χριστοδούλου, Δήμητρα Παρανού, Δέσποινα Καλοχέρι, όλοι εσείς, τούτιο papakirialfm.gr. Βλέπω στα μηνύματά σας ότι, εντάξει, καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας. Βλέπω, να, θα φύγω λίγο, θα πάω Αυστραλία. Λέει ο Τέλης, μας ακούει από το Σίδνεϊ.
1: Λες, να με πάρεις και εμένα μαζί, τι γίνεται εκεί.
0: Λοιπόν, η βενζίνη εδώ σήμερα λέει έφτασε στα 2,64 δολάρια το λίτρο σε ευρώ και 1,64. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Και κάθε μέρα παίρνει 10 cents το λίτρο. Δηλαδή, ακόμα και στην Αυστραλία πολύ ακριβή, είναι πιο ακριβή από εδώ.
1: Ναι.
0: Αν είναι έτσι, είναι πιο ακριβή η Αυστραλία.
1: Ναι, μέση τιμή μας λέει 2,64.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο που λέει η Λίτσα είναι ότι σε σένα, θες να το δεις, είναι 3,46.
1: Όχι.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Λίτσα.
1: Λίτσα, για να δούμε.
0: Το έχει τρίξει το θέμα, γι' αυτό σου λέω.
1: 3,46 για να το βρω, Μαζονάκης.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, γιατί δεν αναφέρεται κανείς στους συγκεκριμένους φαρμακοποιούς που έστειλαν το κόσμο στα φαρμακεία τους, φυσικά και στα ακριβά σκευάσματα, από πού ήταν η προσέλευση των σκευασμάτων, τι κρύβεται.
0: Είναι μια μεγάλη παραβιομηχανία.
1: Μεγάλη παραβιομηχανία και από ό,τι έχουμε ακούσει, τα ποσά ήταν τεράστια. Δηλαδή, πήγαινε στο γιατρό, έδινε ό,τι έδινε για επίσκεψη και μετά σε φόρτωνε και μια σακούλα φάρμακα και παραφάρμακα τα οποία μπορεί να κόστιζαν κάνα 500 ευρώ.
0: Επειδή έχω λίγα κελά παραπάνω, συχνά πήγαινα σε διατολόγο και με είχαν στείλει κάποια στιγμή σε μια διατολόγο. Λέει πολύ καλή αυτή. Έχει εδώ δίπλα στο Μαρούσι. Σπουδαία πελατεία και είναι λίγο μειοπαθητική. Και έφευγα με μια λίστα με 17 συμπληρώματα που έπρεπε να πάω σε συγκεκριμένο φαρμακείο.
1: Βέβαια, όχι όπου και να είναι. Γιατί προφανώς υπάρχει και μια σύνδεση από ό,τι είδαμε και από την κατηγορούμενη ιατρό ανάμεσα στην.
0: Πας εκεί, αυτά είναι τα δεμάρκα, αλλά και οι δύο-τρία που τα φτιάχνουν εκεί είναι δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι,
0: είναι σπέσιαλ.
1: Και πού να ξέρεις τι βάζανε μέσα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Σε ένα γιατρό που πήγα μετά μου λέει είσαι τρελός. Τα νεφρά σου, το πάγκρας σου, σκότε τα σκέφτες.
1: Ναι,
0: αυτά σταμάτα τα όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι δυστυχώς φάμπρικα αυτό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών με τον υφυπουργό, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που θα καλέσει αμέσως τώρα η Δέσποινα Καλοχέρι. Διότι είναι το άλλο μεγάλο θέμα. Και ξέρεις, εκεί ο Πρωθυπουργός πρέπει να σου πω ότι θα είναι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι και ο κ. Γεωργιοπετρίτης. Δεν έχει φέτος Μητσοτάκη Ερντογάν, μην περιμένεις. Μόνο τυχαία καμιά καλησπέρα στα όρθια να πούν. Και αυτό δείχνει, διάβαζα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει επικοινωνία σε ανοιχτή γραμμή, το έλεγα στον κύριο Λοβέρδο το πρωί, μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, συν την πολιτική κρίση που ενδέχεται να προκαλέσει η μη ανάδειξη αυτοδύναμης κυβέρνησης για μία, δύο, τρεις εκλογές, συν η ταραγμένη παγκόσμια κατάσταση, είναι τρεις παράμετροι που μπορεί να μας οδηγήσουν σε δύσκολες καταστάσεις με την Τουρκία. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Χατζηβασιλείου.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα από τις Βρυξέλλες.
0: Α, είπα και εγώ σας βρίσκουμε εδώ, γιατί εσείς όπου και όποτε και να σας πάρω, είστε Αμερική, είστε Βρυξέλλες, εκπροσωπείτε την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Με μια βαλίτσα στο χέρι είστε. Λοιπόν, τι κλίμα μας φέρνετε από εκεί, καταρχήν, να ξεκινήσουμε ανάποδα από τις Βρυξέλλες. Δύο θέματα υπάρχουν εκεί, πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά. Το ένα, αν θεωρείτε ότι θα βρει πρόσφορο έδαφος ο Πρωθυπουργός στο αίτημα που θα διατυπώσει Σύνοδο Κορυφής, ώστε να πάρουμε άδεια, όχι να μειώσουμε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, αλλά να υπερβούμε την οροφή δαπανών και να μπορέσουμε να το κάνουμε. Γιατί μου έλεγαν ότι στο γύρο γκρουπ ο κ. Σπυρακάκης δεν βρήκε πολύ καλό κλίμα γι' αυτό.
2: Πρώτα απ' όλα, η συζήτηση τότε θα έρθει να το κορυφθεί. Η προετοιμασία της Σύνοδου Κορυφής θα ξεκινήσει αύριο εδώ σε εμάς.
0: Ξέρω, επειδή εσείς τα κάνετε αυτά, γι' αυτό και σας ρωτάω.
2: Ναι. Οπότε ήδη έχουμε ξεκινήσει τις επαφές μας, ώστε να ενημερώσουμε τους εταίρους για τη σημασία που έχει να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση. Άλλωστε, το δικό μας επιχείρημα είναι ξεκάθαρο. Το περασμένο καλοκαίρι, αυτό το οποίο συνέβη για άλλη μια φορά, έδειξε ότι η Ευρώπη είναι εκτεθειμένη σε ενεργειακό κίνδυνο σε ό,τι αφορά το υψηλό κόστος. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι Ευρωπαίοι για άλλη μια φορά να δράσουν όπως έγινε στο παρελθόν, σας θυμίζω, με το φυσικό αέριο. Εδώ, για να είμαστε ακριβείς, πάλι η Ελλάδα ήταν εκείνη η οποία πρωτοστάτησε και είχε καταθέσει, θυμόσαστε, πρόταση. Για να μπει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.
0: Έδαφο θετικό θα βρει η Υπουργέ. Θα ξυπνήσει η Ευρώπη ή θα συνεχίσει να κοιμάται.
2: Ξεκινάμε την προσπάθεια ούτως ώστε να μπορέσουμε να πείσουμε τους εταίρους μας. Και εδώ υπάρχει και ένα συνδεδεμένο πρόβλημα. Μια εκκρεμότητα εννοώ. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, το λεγόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι θέματα αλληλένδετα, διότι εδώ βλέπετε ακόμα δεν έχουμε συμφωνία για το ύψος του προϋπολογισμού της περίοδου 28-34. Άρα λοιπόν υπάρχουν ανοιχτά εκκρεμή ζητήματα, τα οποία προσπαθούμε να διευθετήσουμε, ούτως ώστε να συζητηθούμε τον πρόσφορο τρόπο της Σύνοδου Κορυφής της 15-16.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, να σας ρωτήσω κάτι. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Μέσα στο σκεπτικό της τροπολογίας λέει το εξής, ότι το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση αποτελεί μια ακόμα φτηνή δικαιολογία. Καθώς 11 χώρες έχουν προχωρήσει ήδη σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωση και αντίστοιχη μείωση στο ντίζελ έχει κάνει και η Ρουμανία και αναφέρεται στην οδηγία 2003/96. Που προβλέπει τα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα φορολόγησης των καυσίμων.
0: Κάθε γραμμή. Στο πιο καλό σημείο, Λουκί, γιατί είναι εξαιρετικό το. Τον καλεί πάλι η Δέσποινα Καλογέρη. Είναι αυτό που μου έλεγες πριν. Είναι πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Ο κ. Πετράκης μας είπε ότι εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση κάθε κράτους. Είναι το
1: κ. Χατζηβασιλείου.
0: Πάλι.
1: Σας έχουμε. Έχουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου.
0: Ναι, Δέσποινα, μάλλον σε σημείο που δύσκολα πιάνει, θα τα καταφέρουμε. Ο επιμένων νικά. Λοιπόν, έλεγα ότι ο κύριος Πετράκης μας απάντησε ότι εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση κάθε κράτους. Αν πρέπει να ζητήσει, που θα φτάσει η ροφή των δαπανών. Ξέρεις, εμείς προερχόμαστε στα μνημόνια, ακόμη το ξεχνάμε αυτό. Δεν ωραία είναι τα καλά λόγια για την οικονομία, ναι. Αλλά οι κανόνες δυστυχώς είμαστε όμοιροι.
1: Απλά επειδή
0: κανόνων.
1: Και οι άλλες χώρες.
0: Ιταλία. Μίλα.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, μας ακούτε τώρα.
2: Συγγνώμη,
1: δεν ξέρω αν προλάβατε να.
2: Ναι, το ΣΥΡΙΖΑ
1: σας έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κατέθεσε μία τροπολογία για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Στο σκεπτικό λοιπόν τη τροπολογία λέει τα εξής, ότι το δε επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση αποτελεί μία ακόμα φτηνή δικαιολογία, καθώς υπάρχει μία οδηγία του 2003/96 που προβλέπει τα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα φορολόγησης των καυσίμων και ότι χώρες, 11 χώρες έχουν προχωρήσει ήδη σε μειώσεις και αντίστοιχη μείωση στο ντίζελ έχει κάνει και η Ρουμανία. Οι χώρες στις οποίες αναφέρεται είναι η Κροατία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Αυστρία και η Σλοβενία.
0: Ότι
1: δεν πήραν άδεια. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
0: Και γιατί εμείς ήταν άδεια.
2: Πρώτα απ' όλα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποιος είναι ο στόχος του Πρωθυπουργού να ξεκινήσουμε τη σεζόν στο πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από την τιμή που έλυσε τον Απρίλιο του 26. Συμφωνούμε.
0: Ναι, που είναι ήδη ψηλή.
2: Στόχος δεύτερος, να αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης κυρίως σε εκείνους οι οποίοι ζουν στις ορεινές και στις απομονωμένες περιοχές. Δηλαδή σε αυτούς που είναι οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας. Σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αυτό καταλαβαίνετε τώρα εδώ, ότι έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ας μην μπερδεύουμε το Α με το Β. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πώς θα έχουμε δυνατότητα μείωσης του φόρου κατανάλωσης με βάση την ευελιξία που μπορούμε να έχουμε στον κανονισμό και την οροφή δαπανών. Για να είμαι πάρα πολύ σαφής, εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε από πού θα γεμίσουμε το κενό που θα δημιουργηθεί από τον πιθανό ειδικό φορό κατανάλωσης, αυτό δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω, χρειάζεται από την Επιτροπή ευελιξία τον κανονισμό για την οροφή δαπανών προκειμένου να αποφευθεί η επιβολή άλλων πόρων. Και πάμε λοιπόν στα νούμερα. Ξέρετε ποια είναι η σημασία της συμμετοχής του πόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα κάστρα του προϋπολογισμού? Είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια το χρόνο. Άρα λοιπόν δεν είναι πιο σωστό να μπορέσει η κυβέρνηση να θέσει το θέμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ούτως ώστε να έχουμε μια ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για να προχωρήσουμε σε μια τόσο σωστή παρέμβαση? Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτός είναι ο στόχος της Ελλάδας και αυτός είναι ο πιο σωστός δρόμος τον οποίο προσπαθούμε να περπατήσουμε.
0: Δεν μου απαντήσετε, θα βρούμε πρόσφορο έδαφος, υπάρχει κλίμα να το καταλάβουν ή θα μας πούνε όχι?
2: Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ νωρίς, κύριε Σταδελάκη. Θα θυμίσω ότι έφτασα πριν από λίγο και εγώ στις Βρυξέλλες. Αύριο θα είναι η πρώτη συζήτηση που θα κάνουμε.
0: Ωραία, θα μας πείτε.
2: Εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι στις σημερινές συζητήσεις που έχω εδώ τις άτυπες με τους ομολόγους μου αναγνωρίζουν ότι η νέα πιστοληπτική αναβάθμιση της χώρας μας πριν από μερικές ημέρες είναι ουσιαστικά απόρρια της κυβερνητικής πολιτικής και όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα το οποίο προσμετράται ακόμα στην Ελλάδα.
0: Το θέμα είναι να φτάνει στους πολίτες αυτό το κλίμα και η ευημερία των αριθμών. Το δεύτερο θέμα που είπαμε στα ελληνοτουρκικά.
2: Αν δεν είχαμε δημοσιονομικό χώρο, κ. Σταδελάκη, δεν θα μπορούσαμε ούτε να δίνουμε χρήματα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους όπως είναι τώρα η ενεργειακή κρίση, ούτε θα μπορούσαμε για παράδειγμα να έχουμε αποκτήσει υψηλής ποιότητας αμυντικό υλικό. Γιατί για να πάω και στα άλλα ζητήματα, να σας πω ότι αν δεν είχαμε δημοσιονομικό χώρο και δεν είχαμε τη φρεγάτα Μπελαρά, τι ακριβώς θα στέλναμε ως ισχυρό όπλο όταν χρειάστηκε να στηριχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία? Το λέω αυτό για να καταλάβουμε όλοι ότι ο δημοσιονομικός χώρος θέλει τους πολίτες είτε άμεσα είτε έμεσα.
0: Θα σας προκαλέσω, διότι είδα τον κύριο Τσίπρα, ξέρω ότι σας προκαλώ, μ' αρέσει να σας προκαλώ, στη Λεσουάρ, γαλλική έγκριτη εφημερίδα, που λέει το 19. Που είχαμε και ήμασταν στον απόέχο των μνημονίων, η μισθή ήταν 83% πάνω από τη Βουλγαρία και τώρα είναι 17% πάνω. Άρα ήμασταν καλύτερα το 19, λέει ο κύριος Τσίπρας. Και είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, ως προς το ΑΕΠ ανακάτοικο σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Σε εισαγωγικά Τσίπρας στη Λεσουάρ.
2: Ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς έχει συνδέσει το όνομα του την πολιτική του διαδρομή με μια πολύ μαύρη σελίδα της ελληνικής ιστορίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κόντεψε να οδηγήσει τη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν το απαντάμε συγκεκριμένα στοιχεία. Ο ρυθμός ανάπτυξης σήμερα στη χώρα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη. Όταν επί δικών του ημερών τότε η Ελλάδα ήταν στις τελευταίες θέσεις σε κάθε δείκτη. Και να το θυμίσω λοιπόν ότι με βάση τις ανακοινώσεις Κομισιόν πριν από μερικές ημέρες, η Ελλάδα σήμερα είναι 17η από τις 27 χώρες στις μέσες ετήσιες καθαρές αποδοχές των εργαζομένων της. Άρα λοιπόν, ας μην λαϊκίζουμε με τόσο ευαίσθητα και σοβαρά ζητήματα και ας διαβάζουμε τα πραγματικά στοιχεία, αυτά που δίνει κυρίως η Κομισιόν, πώς είναι και όχι όπως το θέλαμε να είναι.
0: Πάμε, Λουκιά, στα ελληνοτουρκικά.
1: Πάμε, γιατί εκεί έχουμε εξελίξεις και θέλω να μας πείτε, κύριε Χατζηβασιλείο, αν πρέπει να ανησυχούμε ή όχι.
0: Πού το πάνε οι Τούρκοι, διότι έφτασε το σημείο Φιντάν, ο οποίος είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι απειλή η στρατικοποίηση των νησιών μας, δηλαδή η άμυνα απέναντι στο κάζους Μπέλη, είπε αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, ελπίζουμε να μην κάνει κάτι τρελό. Οι ισχύες μας είναι γνωστοί, μας απειλεί με πόλεμο δηλαδή. Ποιες είναι οι τρελές ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε εμείς, κύριε Χατζηβασιλείο, να καταλάβουμε τι εννοεί ο Φιντάν? Τι τρελό μπορούμε να κάνουμε?
2: Εγώ θα έλεγα να μείνουμε ψύχρεμοι.
0: Απολύτως. Εκείνος δεν είναι ψύχρεμος. Εμείς για χαρά.
2: Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Η Τουρκία, επειδή κάνει μια λάθος ανάγνωση των πραγμάτων, προσπαθεί να αντιδράσει σε νόμιμες δράσεις που ανέλαβε η Ελλάδα. Δεν μπορεί η Τουρκία να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας βάσει διεθνούς δικαίου χάραξε για παράδειγμα θαλασσιοθρησκό σχεδιασμό ή εθνικά πάρκα στα εθνικά της χωρικά ύδατα ή έκανε χωροταξικό στη βιομηχανία, στη ΣΑΠΕ, οπουδήποτε, στον τουρισμό, στις περιοχές της χώρας μας, άρα και στην νησιά του Αιγαίου. Η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι αυτές οι νόμιμες κινήσεις της Ελλάδας πρέπει να λάβουν απάντηση. Και η απάντηση την οποία δίδει η Άγκυρα είναι δυστυχώς παράνομη απάντηση. Όταν για παράδειγμα αντιδρά με τα γιαλαντζή εθνικά πάρκα ανοιχτά της μεγίστης ή ανοιχτά των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να βρει τρόπο να απαντήσει. Μόνο που υπενθυμίζω, τις νόμιμες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, οι γείτονές μας δυστυχώς έρχονται και απαντούν με παρανομίες. Και να πάω και την κουβέντα ένα βήμα παραπέρα.
0: Πριν πάτε βέβαια παραπέρα, επειδή είπατε για τα θαλάσσια πάρκα τα αυθαίρετα εκτός των χωρικών της υδάτων, θα πω ότι είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτο ότι μετά το Αγαθονήσι είχαμε δύο υπερπτήσεις, τυχαία τελείως, ακριβώς τα δύο πάρκα, στη Ζουράφα, Λίμνο Σαμοθράκη ψηλά, και κάτω στη Ρο που είχε πάει ο Πρωθυπουργός, που είναι το άλλο θαλάσσιο πάρκο, περιβάλλει το Καστελόριζο. Τώρα, το θεωρείτε τυχαίο αυτό. Υπερπτήσεις, όχι παραβιάσεις, πέταξαν drones και F-16 πάνω από ελληνικά νησιά.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ αν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Εκείνο που έχω να σου πω όμως είναι το εξής. Ότι είναι φεδρό και έολο να σχεδιάζει κανείς εθνικό θαλάσσιο πάρκο. Προσέξτε, εθνικό,
0: εκτός
2: χωρικά ύδατα. Διότι δεν μπορείς με εσωτερική νομοθεσία, με ένα προεδρικό διάταγμα, δηλαδή με εγχώριο προϊόν νόμου, να προσπαθείς να καθορίσεις καθεστώς προστασία σε θαλάσσια ζώνη που είναι εκτός της ελληνικής ζώνης. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί είναι τα εθνικά πάρκα αυτά τελείως έολα. Για να πάω την κουβέντα παραπέρα, σας έλεγα ότι η Τουρκία κάνει και μια άλλη λάθος προσέγγιση. Δυστυχώς διαβάζει την στρατηγική σχέση που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ όσον την τουρκική συμμαχία. Και εδώ θέλω να είμαι και εγώ ξεκάθαρος. Άλλωστε, τα έχει πει και ο Ζηραπετήτης πάρα πολλές φορές με απόλυτη ενάργεια. Να επαναλάβουμε λοιπόν την εθνική θέση. Η χώρα μας δεν συμμετέχει σε καμία αντιτουρκική συμμαχία. Η χώρα μας δεν εξυφαίνει σενάρια πολεμικά εναντίον οποιασδήποτε τρίτης δύναμης. Άρα λοιπόν, όποιος διαβάζει τη σκηνή της Ελλάδας ως δίθεν αντιτουρκικές ή αντί οτιδήποτε άλλο, πολύ απλά σπάνει. Δεν υπάρχει δε όλη αυτή η ιστορία που διαβάζω από Τούρκους συναδέλφους.
0: Είναι χειρότερο από ό,τι λέτε, επειδή τα βλέπω
2: το
0: καθημερινά. Ακούστε, φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα, τα οποία λένε ότι έχουμε περικυκλώσει Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρο στην Τουρκία και υπάρχει σχέδιο πολέμου και το Ισραήλ μας βάζει εμάς να κάνουμε πόλεμο στην Τουρκία. Αυτά γράφουν κάθε μέρα τα φιλοκυβερνητικά. Δηλαδή, ένα κλίμα πρωτοφανές. Πολεμικό από φιλοκυβερνητικά τουρκικά.
2: Η Ελλάδα είναι μια δύναμη. Η Ελλάδα είναι μια δύναμη δικαίου, μια δύναμη ειρήνης που έχει δύο προτεραιότητες. Να προασπίζεται το εθνικό συμφέρον και να εργάζεται για την περιφερειακή σταθερότητα. Πάντοτε σεβόμενη το δίκαιο και την καλή γειτονία. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο από όλα όσα διακινούνται από μέσα ενημέρωση του γείτονος σχετικά με την Ελλάδα. Νέτα, σκέτα.
0: Ανησυχείτε ότι αυτή η κλιμάκωση θα φτάσει και στο πεδίο? Γιατί ξέρετε, έχουμε τέσσερα μέτωπα μπροστά μας. Τη γαλάζια πατρίδα, τον νόμο. Τα 12 μίλια όποτε επεκτείνουμε νότια της Κρήτης. Την ασπίδα του Αχιλλέα και το πολύ σοβαρό θέμα των θαλασσιών πάρκων. Είναι τέσσερα μέτωπα συν την αποστρατικοποίηση που θέτουν οι Τούρκοι μετεπιτάσσεως.
2: Θυμίζω λοιπόν ότι η διμερής μας ατζέντα
0: και το καλώδιο, μην ξεχνάμε, το καλώδιο.
2: Θυμίζω λοιπόν ότι η διμερής μας ατζέντα έχει μία εκκρεμότητα, τον καθορισμό εφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, έτερον ουδέν. Από εκεί και πέρα δεν εκτιμώ ότι στην παρούσα φάση θα ήθελε οποιοδήποτε στην περιοχή να προκληθεί ένταση στο πεδίο. Η αίσθησή μου είναι ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αυτή τη στιγμή στα πλάνα για το επόμενο διάστημα.
1: Και από σίγουρα και από την τουρκική πλευρά.
2: Μα και την τουρκική να φέρουμε.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι, εμείς πολλούς
2: δεν θέλουμε. Μα η Ελλάδα είναι μια, σας είπα, μια δύναμη δικαίου. Η Ελλάδα δεν, δεν ασχολείται με τέτοιου είδους προσεγγίσεις.
1: Άρα απλά είναι σε ρητορικό επίπεδο όλα αυτά τα οποία κραδένουν κατά κάποιο τρόπο.
2: Και ξέρετε κάτι.
1: Κατά τη γνώμη σας λέω.
2: Ναι, ναι, κύριε Γάτσο, θα σας πω. Πολλές φορές η Τουρκία ακολουθεί αυτή την διαδρομή και για εγχώριους λόγους, διότι ξέρετε, έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι αυτή η θεωρία περί δίθεν περικύκλωσης από τρίτες χώρες δυστυχώς βρίσκει δίκαιο στο εκεί εγχώριο κρατήριο πολύ συχνά. Άρα είναι μια θεωρία η οποία γενικώς πουλάει εντός εισαγωγικών, για να το πω, και γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς και συναδέλφους σας, δημοσιογράφους στη γειτονική χώρα και αναλυτές, πολύ συχνά να την αναμασούν. Όμως, παραλαμβάνω, η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε καμία προσπάθεια εναντίον τρίτης δύναμης, ούτε συμφέρει πολεμικά σενάρια σε βάρος οποιασδήποτε χώρα.
0: Τελευταίο σχόλιο, έχουμε 2-3 λεπτά. Σε όλη την Ευρώπη, πρώτο θέμα είναι η νίκη του AfD μετά τη Σαξονία και στο Μεκλεμβούργο. Και μάλιστα με τρόπο ντροπιαστικό για το Μέρτς, ο οποίος δεν μπαίνει, το κόμμα του, του CDU, στην Βουλή του Μεκλεμβούργου. Είναι κάτω 5%. Το AfD ανεβαίνει συνεχώς στη Γερμανία. Ο Μέρτς δεν παρετείται και θέλω να ρωτήσω, η Γερμανία είναι εταίρος μας. Η αποδυνάμωση του Μέρτς και συνολικά της Γερμανίας και η εκρηκτική άνοδος του AfD, τι σημαίνουν για την Ευρώπη και την Ελλάδα?
2: Δίδα και εγώ μαζί με εσάς εχθές τα αποτελέσματα. Πράγματι είναι σημαντική πολιτική εξέλιξη, συνιστά η νίκη της AfD και η κατακρίμηση του αδερφού κόμματος του CDU στην, κυρίως στο Μεκλεμβούργο, όπως είδατε και εσείς, γιατί από ό,τι είδαμε δεν έχει μπει οριστικό στο κοινοβούλιο τοπικό, σωστά?
0: Όχι, δεν σχηματίζει κυβέρνηση του AfD. Μάλιστα, η επικεφαλής του ζήτησε να συγκυβερνήσουν εκεί με το δέχεται ο Μέρτς. Ενώ στο Βερολίνο επικράτησε η υποψήφια, που είναι μάλιστα τουρκής καταγωγής, του Die Linke, του αριστερού κόμματος.
2: Εδώ λοιπόν, κύριε Σκαβλάκη, κύριε Γκάτσο, έχουμε μπροστά μας ένα φαινόμενο. Ότι η άνοδος των ακραίων πολιτικών κομμάτων σε γωνιές της Ευρώπης υπενθυμίζει δύο ευθύνες. Πρώτον, την ευθύνη των πολιτικών να προσφέρουν ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών χωρίς καθυστέρηση. Και δεύτερον, την ευθύνη των πολιτών να ξέρουν να διαχωρίζουν ποιες πολιτικές δυνάμεις τους προσφέρουν λύση με καθαρό πολιτικό λόγο και με έτσι πραγματιστική προσέγγιση και ποιες πολιτικές δυνάμεις επενδύουν στο θυμικό και στο φόβο, ουσιαστικά φωνάζοντας, χωρίς όμως να έχουν να προσφέρουν κανένα ρεαλιστικό πρόγραμμα.
1: Να το μεταφέρουμε αυτό στο καθημάς, κύριε Χατζηβασιλείου, γιατί σήμερα είχαμε και τον Κασιδιάρη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων, να φοβόμαστε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έρθει και προς τα δω, έτσι, να φυσήξει ο άνεμος.
2: Εγώ θέλω να είμαι ψύχερμος, κύριε Κάτσου. Θεωρώ ότι η ελληνική δημοκρατία διέχεται την πιο όρημη και μεστή τη φάση, το λέω αυτό ως θετικό, ως καλό. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά το νόμισμα, το μάρμαρο του λαϊκισμού τα προηγούμενα χρόνια, με επιλογές που έχουν κάνει είτε αριστερά, είτε ενώ άκρα αριστερά, είτε και άκρα δεξιά. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά, αλλά ακόμα και σε πιο mainstream πολιτικές δυνάμεις. Ο λαϊκισμός δυστυχώς έχει εμφυλοχωρήσει τη χώρα μας για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν δει τι σημαίνει λαϊκισμός στην πράξη και αισιοδοξώ ότι δεν θα επιτρέψουν να επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον.
0: Μακάρι τα παθήματα να γίνονται μαθήματα, γιατί ξέρετε, όποιος ξεχνά το βρίσκει μπροστά του στην ιστορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Κύριε Βασιλείου, από τις Βρυξέλλες, όπου έχει πάει να προετοιμάσει και την ελληνική προεδρία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε το κεφάλαιο Μαζονάκης. Και τους τσαρλατάνους, τα ιατρία του θανάτου.
1: Και ό,τι καινούργιο στοιχείο έχουμε.
0: Και όλο αυτό που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, τον απόχειο της αποκάλυψης που σου έλεγα νωρίτερα, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος ήξερε από τον Ιούλιο, είχε στα χέρια του τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος που σκότωσε το Μαζονάκι. Και όταν το αποφάσισαν να το ελέγξουν, ο Μαζονάκι ήταν πια νεκρός.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη η κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωση, στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών, με τεμποδίων ανατμήματα στην Κηφισίας και τη Μεσογείων και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από αύριο τα ξημερώματα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη άσκησε στους δύο συλληφθέντες, 76 και 21 ετών, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για το περιστατικό στην παραλία της Βουλιαγμένης Αττικής, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 26 στο Ρέθυμνο, 24 στην Καβάλα.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Ateco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Επιστρέψαμε με εξελίξεις, γιατί αυτό που σας έλεγα που αποκάλυψα το πρωί στο Open, δηλαδή την αθλειότητα της γυναίκας που κατηγορείται για το θάνατο Μαζονάκη με το κόλπο με τα τιμολόγια, το έφερε ο κύριος Γεωργιάδης στη Βουλή πριν από λίγο από ό,τι βλέπω, και είναι μαζί μας ο Γιώργος Λικουρέτζος και χαιρόμαστε που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Γιώργο.
9: Χαίρετε, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Γιώργο.
8: Έλεγα νωρίτερα, για να σου θέσω με τα προηγούμενα, ότι ψάχνοντας το θέμα και μιλώντας με τον κύριο Πατούλη, με τους αγγελείς και με όλα τα υπόλοιπα, διαπίστωσα ότι έχει γίνει κάτι απίστευτο. Ότι ενώ όλη η Αθήνα ήξερε ότι έχει αυτό το μηχάνημα του θανάτου το ιατρείο της Καρνεάδου, το διαφήμιζε ίδια σε συνέδρια, στο site, παντού, με όλο οι ελεγκτές του ιατρικού συλλόγου δεν το ήξεραν. Στις 23 Ιουλίου, η κυρία και ο κύριος κατέθεσαν στο ιατρικό σύλλογο αίτηση για μηχάνημα οζονοθεραπείας και μέσα είχαν τιμολόγιο με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Αυτό βρισκόταν στο Μαζονάκι. Με αγορά 29.000 ευρώ, το είδε το τιμολόγιο, μια φωτοτυπία, τον Ιούνιο. Ρώτησα λοιπόν τον κύριο Πατούλη, γιατί τότε που πήρατε αυτό το τιμολόγιο, άρα ξέρατε ότι έχει το μηχάνημα του θανάτου, δεν κάνατε έλεγχο? Η απάντηση είναι, δεν μας το είπε κανείς, Γιώργο, τότε, γιατί υπάλληλος δεν ήξερε, και όταν γύρισε η προϊσταμένη 4 Σεπτεμβρίου και ανακάλυψε το τιμολόγιο, λέει, όπα, εδώ μας έχουν δώσει και τιμολόγιο, το έχουν αυτοί που το κρύβουν. Και αντί να πει, όπως μου λένε όλοι οι ειδικοί, στον εισαγγελέα τώρα να κλείσουμε το ιατρείο, να προλάβουμε μη χαθεί ανθρώπινη ζωή, είπε έλεγχος εντός Σεπτεμβρίου, στις 4 Σεπτεμβρίου. 9 πέθανε ο Μαζονάκης. Και βλέπω ότι ο κύριος Γεωργιάδης μιλά για απατεώνυσα και αναφέρεται στους αλλεπάλληλους ελέγχους και σε αυτό το τιμολόγιο που έστειλαν οι ίδιοι στον ιατρικό σύλλογο.
9: Ναι, ακριβώς. Ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε πριν από λίγη ώρα σε επίκαιρη ερώτηση εδώ στην Βουλή του κυρίου Οικονομόπουλου από τη Νίκη. Και επί της ουσίας, Νίκο, λέει ακριβώς αυτό που λες. Έχει δώσει ημερομηνίες για 9 ελέγχους που έγιναν στο επίμαχο ιατρείο της Καρνεάδου. Και όσον αφορά, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πλέον που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Ακριβώς. Είναι ο έλεγχος της 23 Ιουλίου του 2026. Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για επίμαχη ημερομηνία, κατά την οποία η κυρία Γάκα έστειλε τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα που εισήγαγε.
8: Οζωνοθεραπείας, άσχετο.
9: Ακριβώς. Πρέπει να εξεταστεί, είπε ο κ. Γεωργιάδης, γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της, καθώς το είχε δηλώσει ως συνοδό μηχάνημα οζωνοθεραπείας. Θα έπρεπε, λέει, να εξεταστεί το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου αυτό το αίτημα, αυτή η γνωστοποίηση της κυρίας Γάκα. Αλλά σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, μέχρι να εξεταζόταν αυτή η αίτηση, δεν είχε δικαίωμα η κυρία Γάκα να κάνει χρήση αυτή
8: τη στιγμή. Δεν είχε πάρει άδεια.
9: Το έκανε. Έγινε
8: το είπε και το πει. Δεν είχε πάρει άδεια. Άλλο να καταθέσει τιμολόγιο και να πάρει άδεια.
9: Ακριβώς.
8: Δεν είχε άδεια.
9: Όταν γνωστοποιεί ένα μηχάνημα, πρέπει μέχρι να πάρει την έγκριση λειτουργία, είπε ο κ. Γεωργιάδη από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Άρα η κυρία Γάγα έπρεπε να περιμένει τον Ιατρικό Σύλλογο, δεν τον περίμενε. Με τον κ. Γεωργιάδη να επιτίθεται με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς εναντίον της, τη χαρακτήρισε ως κοινή απατεώνυσα, η οποία όχι μόνο απέκρυψε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης από τους ελέγχους, αλλά και το λειτουργήσε παραμονή.
8: Ναι, εδώ έχω ένσταση όμως, Γιώργο. Ένα θέμα είναι αυτό που λέει σωστά ο κ. Γεωργιάδης, το άλλο τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος. Διότι δεν είναι δικαιολογία, έλειπη η αρμόδια διευθύντρια, γύρισε 4 Σεπτεμβρίου και 4 είπε εντός Σεπτεμβρίου έλεγχος. Όχι. Εμένα μου λένε ειδικοί και νομικοί ότι όταν βλέπει ότι με ντοκουμέντα πια το μηχάνημα που κρύβει στους ελέγχους η κυρία η κατηγορούμενη, το καταθέτει τιμολόγιο θρασίτατα, σαν να καταθέτει σχέδιο ληστεία σε μια τράπεζα ένας ληστής, εκεί πας και κλείνεις το ιατρείο. Διότι σε αυτό το μηχάνημα, όπως λένε οι ειδικοί, δεν μπορεί να υπάρχει σε διαμέρισμα. Είναι επικίνδυνο. Άρα θα γλίτωναν ανθρώπινες ζωές. Ο Μαζονάκης ήταν πάντα κάποιος άλλος, επόμενος ή προηγούμενος. Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος από 23 Ιουλίου δεν είπε, όπα, σφραγίζει το ιατρείο όσο ότι πάρει άδεια η κυρία. Μας κρύβει το μηχάνημα. Υπάρχει άλλο θέμα εδώ. Και σε ενημερώνω ότι αυτό είναι στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας για τον ιατρικό σύλλογο.
9: Και έκανε αναφορά και στο ζήτημα της μέθης.
8: Α, η οποία τι είπε, πολύ ενδιαφέρον.
9: Στον Γιώργο Μαζονάκη, που λέει ότι αν έχει παρασχεθεί μέθη σε ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο είναι από τον νόμο παράνομο, τότε μιλάμε ευθέως για μια ακόμα παρανομία, ακριβώς για ένα έγκλημα.
8: Και πρόσεξε εδώ, χωρίς αναισθησιολόγο και τους γιατρούς, την υπεύθυνη εκεί του ιατρείου, την νοσηλεύτρια, να έχει στείλει μήνυμα σε συναδελφό της και να λέει άστα, του δώσε και μέθη. Και μετά να το σβήνει. Εντάξει, δεν είναι σειρά εγκλημάτων, είναι ανατριχιαστικό όλο αυτό, πώς βήμα-βήμα τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Λικουρέτζος. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, πρόεδρο της Ελληνικής Θερματολογικής Εταιρείας, που τον είδαμε και στο εξαιρετικό Λουκία ρεπορτάζ της Real News.
10: Φυσικά,
8: για το θέμα. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
10: Να μας διαφωτίσει. Καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα σας, κύριε Στραγαλάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
8: Μα είστε καλά. Θέλουμε το σχόλιο σας καταρχήν για αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι οι ιατρός οι κατηγορούμενοι, ζητώντας μηχάνημα οζονοθεραπείας να πάρει άδεια από τον ιατρικό σύλλογο, έθεσε τιμολόγιο για αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Και μάλιστα παρανόμως το λειτουργό του, ότι είχε πάρει άδεια. Και ο ιατρικός σύλλογος δεν το ήλεγξε, το ανακάλυψε 4 Σεπτεμβρίου, θα το ήλεγχε, λέει, προς τα τέλη του μήνα, αλλά Μαζονάκης πέθανε στις 9. Το σχόλιο σας.
11: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση.
8: Εμείς σας ευχαριστούμε.
11: Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε απόλυτο σεβασμό στο γεγονός και στη μνήμη του θανόντος. Πριν να εκφέρουμε οποιαδήποτε άποψη, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πραγματικά γεγονότα. Όπως περιγράφεται, σαφώς και υπάρχουν κάποια κενά και τα οποία.
8: Με συγχωρείτε, δεν υπάρχουν κενά, κάποια εγκλήματα υπάρχουν. Τα περιέγραψε και ο Υπουργός τώρα στη Βουλή.
11: Πολύ ωραία.
8: Εγκλήματα
11: πολύ ωραία.
8: Υπάρχουν.
11: Εμείς, σαν επιστημονική εταιρεία, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να περιφράξουμε και να περιφρουρήσουμε την υγεία των συμπολιτών μας. Επομένως, σε ό,τι μας αφορά, θα πράξουμε ό,τι καλύτερο. Σαφώς θα ενισχύσουμε.
8: Αυτά είναι γενικότητες, κύριε Πρόεδρε. Πώς σχολιάζετε τα εγκλήματα των γιατρών? Αυτοί δεν ήταν δερματολόγοι, δεν είναι συνάδελφοί σας.
11: Σαφώς. Το πρώτο είναι ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια πράξη η οποία, όπως έχει υποθεί επανειλημμένως, δεν αναφέρεται στο αντικείμενο της ειδικότητας δερματολογίας. Σαν ιατρική άποψη, σαφώς θα πρέπει να γίνεται σε απολύτως οργανωμένους χώρους και οποιοδήποτε αναλαμβάνει να την τελέσει θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επάνδρωση, ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από την τέλεση.
8: Έχει καμία σχέση η οζονοθεραπεία με την πλασμαφαίρεση? Γίνεται καμία να ζητάς άδεια για οζονοθεραπεία και να καταθέτεις μηχάνημα πλασμαφαίρεσης άδεια? Γίνεται αυτό το τιμολόγιο?
11: Αυτό είναι το προφανές και η απάντηση είναι λογικοφανή. Δεν το συζητάμε. Σαφώς.
8: Μέθη, αν έκαναν μέθη σε ένα ιατρείο χωρίς αναισθησιολόγο και χωρίς.
11: Υπάρχει μια κώδικα, κοιτάξτε, αν τον ακολουθήσουμε ιατρική διοντολογία, θα λέει όλα. Τελείς αυτά που μπορεί να αντιμετωπίσεις. Σε οποιαδήποτε πράξη στην οποία υπάρχει μερική πλήρης κατάργηση θεραπευτικής λειτουργίας, για να την τελέσεις, θα πρέπει να έχεις την κατάλληλη επάνδρωση για να μπορείς να κάνεις μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Είναι δεδομένα αυτά για την ιατρική.
8: Ούτε απεινιδωτή δεν είχαν, ούτε κάρπα δεν ήξεραν να κάνουν.
11: Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν μπαίνουμε σε τέτοια θέματα, ξεκινάμε ποια θα είναι η επάνδρωση ενός ιατρείου για να τελείσει κάποιες πράξεις. Είναι δεδομένη την επάνδρωση, την ξέρουν όλοι. Το ερώτημα που τίθεται είναι, την έχουμε? Κάνουμε ασκήσεις προσομοίωσης, γιατί εδώ τώρα μπορεί να τα είχαν, ξέραν να τη χρησιμοποιήσουν.
8: Όχι. Εδώ δεν ήξερα να κάνουν έτσι ένεση αδραναλίνης. Την αρέωσαν με 9 δέκατα ωρό.
11: Όλα αυτά τα γνωρίζω. Εδώ το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής, κύριε Στραβελάκη. Όλα αυτά γίνονται, έχουν μικρό παράθυρο ευκαιρίας. Καταρχήν, ό,τι χορηγείται, θα πρέπει να λέμε αλήθειες, ενδοφλέβεια, έχει μικρό παράθυρο ευκαιρίας. Επομένως, πρέπει να έχεις κάνει ασκήσεις προσομοίωσης για ταχύτητα διαδίδρασης.
8: Ακούς, Λουκία.
10: Ναι.
11: Άρα λοιπόν, να κάνω εγώ κάτι το οποίο θα πάρω μια ποσότητα έμπατος μεγάλη. Θα αφαιρέσω πλάσμα, θα το ξαναβάλω. Ανεξάρτητα με το υπόστρωμα το παθολογικό, το οποίο θα έπρεπε ήδη να αξιολογηθεί για να, αν μπορούσε να αντέξει, και ανεξάρτητα από την τέλεση της πράξης, αν έπρεπε να γίνει, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά όλα έχουν μικρό παράθυρο ευκαιρίας. Και θα πούμε και το μικρό παράθυρο ευκαιρίας που έχουν και οι πράξεις, όπως είναι το υαλουρονικό. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε μπαίνει στη φλέβα, θα πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, επανδρωμένοι και έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, το team είναι έτοιμο. Ξέρουμε πού είναι τα φάρμακα, ξέρουμε την αρέωση, ξέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τον απεινιδωτή, τον έχουμε, ξέρουμε να τον βάζουμε. Έχουμε ένα μηχάνημα παρακολούθησης ζωτικών σημείων, ένα οξύμετρο.
10: Όλα αυτά δεν υπήρχαν, από ό,τι φαίνεται, κύριε
8: Έγκλημα.
10: Θεοχάρη. Όλα αυτά δεν υπήρχαν. Από εκεί και πέρα, με το μάλλον αυτά που έχετε ακούσει τώρα σχετικά με το τι θα αλλάξει στο χώρο.
8: Περίμενε, πριν φύγουμε, θέλω να πω και στον ιατρείο αυτό, μισό λεπτό.
10: Ναι.
8: Φταίει κανείς που λειτουργούσε έτσι? Εδώ βοούσε η Αθήνα, το έχετε ακούσει. Συνέδρια, διαφημίσεις, social media και γινόντουσαν οι έλεγχοι και δεν έβρισκαν τίποτα και φεύγανε και δεν ξέραν οι ελεγκτές ότι υπάρχει το μηχάνημα εκεί. Το θεωρείτε κανονικό όλο αυτό? Φταίει κανείς για το? Εντάξει, αυτοί ήταν απατεώνες, εγκληματίες. Αυτοί που τους άφηναν.
11: Κύριε Στραβελάκη, επειδή είσαι ένα ευφυή άνθρωπο, αυτά είναι απάντηση προφανή. Δεν υπάρχουν απαντήσει. Εδώ το ερώτημα.
8: Δώστε μου προφανή απάντηση. Εγώ θέλω να ακούσω. Είμαι γιατρό, εσύ είστε γιατρό.
11: Είναι κατακριτέα αυτά, αν δεν τηρήθηκε η διαδικασία. Εμεί είμαστε γιατροί και πρέπει να πράττουμε σύμφωνα με του κανόνε τη διοντολογία και με την προστασία του ασθενού. Και επίση, να ξέρετε, το μεγαλείο ενό γιατρού δεν είναι να κάνει μια καλή πράξη. Όσο μπορεί να αντιμετωπίσει την επιπλοκή. Γιατί η επιπλοκή, αγαπητοί. Και οι δύο συνομιλητές μου, δεν είναι μόνο να κάνεις μια πράξη, είναι πώς μπορεί να την αντιμετωπίσεις. Και η ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνουμε, και εγώ που μιλάω, μπορεί να υποστώ μια ιατρική επιπλοκή. Για να χαρακτηριστώ ότι είμαι πάνω από το μέσο επίπεδο, θα πρέπει να είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω. Και αν δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω, δεδομένου του μικρού χρονικού παραθύρου ευκαιρίας, μπορώ να τη διακομίσω, γνωρίζω. Γιατί δεν λέει κανένας όλα αυτά που έγιναν? Ήμασταν 60 μέτρα από το μεγαλύτερο και καλύτερο οργανωμένο νοσοκομείο
8: της Ελλάδας. Πείτε το επιτέλους.
10: Ακριβώς.
8: Εγώ συγχαίρω τον κύριο Θεοχάρη. Λέει αυτονόητη αλήθεια που δεν έχω ξανακούσει από συναδέλφους του. 15 μέρες τώρα πέθανε ο Μαζονάκης. Σας συγχαίρω. Διότι λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν κάνω κάτι, πρέπει να μπορώ να αντιμετωπίσω την επιπλοκή. Αλλιώς είμαι εγκληματίας. Μπράβο σας, κύριε Θεοχάρη. Πείτε το επιτέλους. Δεν το ακούσει από κανένα.
11: Πείτε
8: το. Γιατί ο επαγγελματίας ήταν δίπλα. Δίπλα
11: ο επαγγελματίας. Είναι το προφανές. Τα υπόλοιπα όλα. Είναι, κοιτάξτε, θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, που σαφώς θα πρέπει κάτι ακόμη, να διαφυλάξουμε την εμπιστοσύνη και τους θεσμούς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια σύγχυση. Θα πρέπει μέσα από αυτό να προασπιστεί η διαφάνεια, να κάνουμε να προσπαθήσουμε εμείς η ιατρική κοινότητα να ανακτήσουμε πλέον τη χαμένη εμπιστοσύνη, μέσα από αυτό να κάνουμε ένα restart με σωστούς κανόνες, για να μην έχουμε πάλι κάτι τέτοιο, να μειώσουμε την πιθανότητα, γιατί αυτά, ξέρετε, επαναλαμβάνονται. Όσο μία πράξη αυξάνει την συχνότητα εμφάνισης, την επαναληψιμότητα, η έκθεση, ο εκθετικός κίνδυνος στην επιπλοκή είναι μεγαλύτερος από, το καλό αποτέλεσμα.
8: Ωραία, τα λέτε. Αν τα σας άκουγαν, θα έχει σωθεί όμως ο Μαζονάκης, Λουκία.
11: Θέλω να σας πω, δεν είναι διεκδικό το. Πραγματικά να μπορούμε να πάμε στο γεγονός. Από το 2021, εμείς στην Δερματολογική Εταιρεία, γνωρίζοντας ότι οι άλλες ελάχιστες επαγγελματικές πράξεις που δεν έχουν σχέση με το γεγονός, που αφαιρούν τη βελτίωση της εικόνας του δέρματος, δεν έχουν κάποιες επιπλοκές. Η συχνότητα είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι. Είναι 1 προς 10.000 να κάνεις τύφλωση, έτσι. Αλλά όταν γίνονται χιλιάδες ή εκατομμύρια πράξεις, να ξέρετε ότι αυτό αυξάνεται. Άρα το γεγονός ότι δεν έτυχε σε μένα ή εγώ είμαι καλός γιατρός, δεν σημαίνει ότι μετά από 100 δεν μπορεί να τύχει. Η εγρήγορση που έχει η Δερματολογική Εταιρεία είναι εξαιρετική. Από το 2022 κάναμε μια εταιρεία προστασίας των επαγγελματικών συμφερόντων. Ιδρύσαμε ένα alert, δηλαδή κάποιος συνάδελφος που είναι αντιμέτωπος σε μια επιπλοκή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει το στοιχείο του εθνικιασμού. Είσαι μόνος στο ιατρείο, έτσι. Πολύ λίγοι έχουμε επάνδρωση μεγάλη. Έχεις μια νοσοκόμα προφανώς και είσαι σε πανικό. Πρέπει να δράσει μέσα σε 10 λεπτά. Είναι μικρό το παράδειγμα, κυρία. Έχει μια επιπλοκή, παραδείγματος χάρη, αλουρονικού οξέου.
10: Αυτά. Τα οποία αυτά θεωρούνται ότι είναι απλά, κύριε Θεοχάρη. Έτσι λένε. Ότι είναι απλά, δεν είναι τίποτα. Εδώ παλιά τα κάνουν σε σπίτια.
11: Εντάξει, εδώ είναι άλλες αλήθειες που εδώ πραγματικά, και σας συγχαίρω, θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μεγάλη. Γιατί αυτό θα είναι επόμενο έπος. Γιατί εδώ, ξέρετε ότι αυτή η πράξη έχει ένα μεγάλο κόστος. Ανεξάρτητα αν προσφέρεται ή αν είναι trend ή οτιδήποτε. Αναφέρονται διεθνώς τόσο και για αυτή την πράξη, πλασμαφαίρεση, όσο και για άλλες που είναι πιο δημοφιλείς και στην πατρίδα μας, που ουσιαστικά είναι αυτά τα IV boosters, δηλαδή αυτά τα ενεργειακά ενδοφλέβια διαλύματα, τα οποία επειδή έχουν και μικρότερο κόστος, δεν απαιτούν και κάποια ιδιαίτερη επάνδρωση. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε περισσότερα. Και στην βιβλιογραφία αναφέρονται και ένα-δύο περιστατικά θανάτου στην Αμερική, έτσι. Και σε μια χώρα που θεωρητικά έχει καλύτερο νομικό πλαίσιο. Επομένως, θα πρέπει όλοι σαν κοινωνία να εσκύψουμε στα πραγματικά γεγονότα. Θα ξέρετε ότι η διάθεση για να βελτιώσουμε την εικόνα μας Είναι διαχρονική, δεν θα αλλάξει ποτέ.
8: Περιμένετε, επειδή είστε στη Σταυρό Σουλουκία, ξεκίνησε να σας κάνει ερωτήματα που αυτό είναι η ουσία πριν. Και θα ήθελα να την αφήσω να τα κάνει. Και να, Λουκία, προτείνω να κανονίσει η Δήμητρα με τον γιατρό μία μέρα να έρθει και από εδώ για να τον έχουμε μία ώρα, όχι μισή ώρα.
10: Ναι, ναι, για διότι, να πούμε λίγο για ξέρετε, όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί. Γιατί έχουν δημιουργηθεί πολλά μόνο, κενά και έχουμε πολλές απορίες.
8: Εκπροσωπεί τους δερματολόγους και το θέμα των επεμβάσεων στο δέρμα, αισθητικής και όλα αυτά τα υπόλοιπα είναι αυτό που συζητάει όλη η Ελλάδα με πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Με ανεύθυνους συναδέλφους του. Με οδοντιατρία να κάνουν μπότοξ. Με τον καθένα να κυκλοφορεί με μία ένεση. Να σου βάλω λίγο από το αίμα με λίγο πλάσμα στη ρητίδα να κλείσει η ρητίδα. Ο κόσμος επενδύει σε αυτό. Επενδύει σε τσαρλατάνους που ντροπιάζουν το δικό σας επάγγελμα. Είστε επαγγελματίας και εκπροσωπείτε τους δερματολόγους. Γι' αυτό προτείνω να κάνουμε μία μέρα μία μεγάλη εκπομπή μαζί για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έλα, Λουκία.
10: Διότι μας είχε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Θεμιστοκλέους, ότι είχε αλλάξει τον νόμο όσον αφορά τα μπότοξ και τα υαλουρονικά, έτσι ώστε να αλλάξει ο νόμος όχι προς τα χείρο, προς το καλύτερο. Εσείς τι πιστεύετε αυτή τη στιγμή, ότι έτσι όπως έχει αλλάξει ο νόμος, έχει βελτιστοποιηθεί η κατάσταση?
11: Φυσικά. Εγώ, επειδή θέλω να αποδίδω τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι, θέλω να σας πω ότι πραγματικά 27 Τετάρτου 26 ο κύριος Θεμιστοκλέους με τον υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη πήρα μια γενναία απόφαση. Πήρα μια γενναία απόφαση να βάλουν τάξη σε αυτή την ασυνδοσία που γινόταν στην τέλεση των δύο πιο δημοφιλών πράξεων, μου επιτρέπετε, του βοτουλινικής τοξίνης και του ιαλουρονικού οξέως. Θέλω να ξέρετε ότι η βοτουλινική τοξίνη είναι φάρμακο.
10: Ναι.
11: Και χαρακτηρίζεται
10: φάρμακο. Και κάποιοι μπορεί να έχουν και αλλεργία σε αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω προσωπικό παράδειγμα από φίλη που είχε πάει και κόντεψε να μείνει γιατί είχε αλλεργία και δεν το ήξερε.
11: Η αλλεργία, θέλω να σας πω τα πραγματικά γεγονότα στην βοτουλινική τοξίνη, αναφέρεται σε κάποια σκευάσματα που περιέχουν το συντηρητικό πρωτεΐνη και είναι πολύ απειροελάχιστη. Δεν το αποκλείεις. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι να ξαναπαραμείνω ότι η βοτουλινική τοξίνη, εκτός από τις ενδείξεις για βελτίωση της θετικής εικόνας, έχει και πάρα πολλές ιατρικές ενδείξεις. Ξέρετε ότι 60 χρόνια χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της εγκεφαλικής παράλυσης, για το σπασμό το γραφέως, δηλαδή που τρέμει το δάκτυλο, που τρέμει το βλέφαρο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων για ιατρικές ενδείξεις. Το αναφέρει ρητά. Όταν πάμε, λέει όμως, για αισθητικές ενδείξεις και ιδιαίτερα για το υαλουρονικό, αναφέρει ρητά και βάζει τάξη ότι τελείται από τους γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ειδικευμένους. Και είναι τρεις. Είναι η δερματολογία, η πλαστική χειρουργική και η γνατοχειρουργική.
10: Μόνο αυτές οι τρεις, για να το ξεκαθαρίσουμε.
11: Αυτή είναι, προσέξτε, για βελτίωση της αισθητικής εικόνος του δέρματος του προσώπου.
10: Υπάρχει περίπτωση, κύριε Θεοχάρη, να έχει ανοίξει περισσότερο όλο αυτό και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι γιατροί άλλων ειδικοτήτων πέρα από αυτών των τριών που μας αναφέρατε,
8: Σωστό.
10: Οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια χι πιστοποίηση από ένα πανεπιστήμιο, το οποίο μπορεί να μην είναι. Έχω ακούσει, ας πούμε, για ένα πανεπιστήμιο της Ιταλίας που δίνει κάτι περίεργες πιστοποίησεις.
11: Είναι γνωστό το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.

0: κάτι και θα επικοινωνήσουμε όλες τις εταιρείες που παρέχουν εκπαίδευση, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεις ότι αυτούς που εκπαιδεύεις, αν δεν είναι δερματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί, γυμναστοχειρουργοί, δεν θα μπορούν για βελτίωση της αισθητικής εικόνας του προσώπου να το χρησιμοποιήσουν, γιατί δεν έχουν αυτή τη στιγμή με την ισχύουσα διάταξη το δικαίωμα. Το επαγγελματικό δικαίωμα είναι σαφής ο νόμος. Τώρα από εκεί πέρα, όπως ξέρετε, εμείς είμαστε μια επιστημονική εταιρεία. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε κάποιον ο οποίος, παραδείγματος χάρη, έναν οδοντίατρο που νόμιμα χρησιμοποιεί για τη βελτίωση του.
1: Αν μπορεί να κάνει ο οδοντίατρος μπότοξ, γιατρέ, που έχω καταγγελίε, είναι δυνατό.
0: Κοιτάξτε.
2: Γινόταν κατά κόρον από ό,τι γνωρίζω στο παρελθόν.
0: Ναι. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στην Ελλάδα ζω κι εγώ και κάνω.
2: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, γιατρέ.
0: Θα σας πω το εξής. Ο οδοντίατρος με την ισχύουσα διάταξη νομιμοποιείται να το κάνει για θεραπευτικούς σκοπούς, για συγκεκριμένες ενδείξεις, όπως σας είπα για τον κρυμμό της
1: πάνω,
0: για την υπερτροφία του μαστίτηρα. Τώρα, δεν μπορεί να είσαι χωροφύλακας να δεις αν είσαι από πάνω, πάει λίγο πιο πάνω και βελτιώσει κάποια ρητίδα. Εγώ αναφέρομαι στον γιατρό, στον οδοντίατρο ακόμη, ο οποίος έχει την ηθική, τη δεοντολογία και πράττει αυτά που το επιτρέπει η ειδικότητα και αυτή τη στιγμή ισχύουσα.
1: Λοιπόν, γιατρέ, επειδή έχουμε κατακριστεί από ερωτήματα, θα τα συγκεντρώσουμε. Θα ναι, μία μέρα
2: και για διάφορες θεραπείες, πραγματικά.
1: Αφορμή ήταν το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Real News. Ξαναλέω, νομίζω ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος ότι ήταν και μπράβο του. Γιατρέ, κλείνουμε ραντεβού να συγκεντρώσουμε όλα τα ερωτήματα και να επανέλθουμε μία μέρα την άλλη εβδομάδα, ήρεμη δημοσιογραφικά, να τα θίξουμε όλα μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ, γιατρέ.
1: Ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, για την υπόθεση Μαζονάκη, το χάος με τους ελέγχους στα ιατρία και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την
3: φιλοξενία. Real FM.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά.

0: με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Βλέπω τώρα το πετρέλαιο Λουκένα στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 11 ημερών. Απίθανα πράγματα.
3: Λέει
2: το Ιράν ότι ξεκινάμε πόλεμο με την Αμερική. Κορυφώνεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι αγορές λέει πρέπει να αποκλιμάκωση. Σε άλλο κόσμο ζούμε. Λοιπόν, πες MGD Energy.
3: Λοιπόν, η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης, ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάστρων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας.
2: Πάρα πολύ ωραία. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η DuroStick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostick.gr και μάθετε περισσότερα. Επίσης, με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάρα από τα παλιά πλακάκια, η DuroStick έχει τη λύση και τις κόλλες πλακιδίων. Φτάσαμε στο τέλος, δεν έχουμε άλλο χρόνο, Λουκία.
3: Λοιπόν,
2: τα υπόλοιπα θα πούμε αύριο.
3: Αύριο ταξίδι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τη Μαρέτη Χριστοδούλη και Δέσμα την Καλοχέρη και φυσικά όλους και όλες εσάς. Ραντεβού αύριο στις 3.
2: Πάσα.
3: Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Real FM.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Όλα δικά σου και σε χαμό.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιουλάσις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάσις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάσις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας. You guys is here.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Εκθιάζουν τα μέσα ενημέρωσης της Δανίας το Jacob Nistrup για το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη Super League και το γεγονός ότι προηγείται στη βαθμολογία ήττητος. Αναφέρουν ότι η ομάδα του συμπατριώτη τους προπονητή κάνει ονειρικό ξεκίνημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, τονίζοντας ότι έχει κερδίσει τον σεβασμό των παικτών του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα η μέση τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευτεί σε πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Αυτή την ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης κινείται πάνω από 2,33 ευρώ το λίτρο και είναι αυτή τη στιγμή που η κυβέρνηση πουλάει σαν κοινωνική φροντίδα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ανοίξει, λέει, στα 1,7 ευρώ το λίτρο από 1,1 που ήταν πέρυσι. Δηλαδή αυξημένη κατά 60%. Και είναι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του γλύφουν τους πετρελαιάδες και ληστεύουν την κοινωνία με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και με τον ΦΠΑ στα καύσιμα, που οι ισολογισμοί, προσέξτε, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν τα εξής. Motor Oil, καθαρά κέρδη, 689 εκατομμύρια. Hellenic Energy, καθαρά κέρδη, 393 εκατομμύρια. Του τέστη. Τα δύο διελιστήρια της χώρας έχουν, ξαναλέω, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθαρά κέρδη που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο. Το 1 δισεκατομμύριο. Είναι τώρα κατανοητό τι σημαίνει πολιτική της ληστείας. Και την ώρα λοιπόν που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι, τώρα που ξαναλέω η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση της αριστείας και της επιτελικότητας και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία περί της τάχα μου ασπίδας προστασίας και των τάχα μου παρεμβάσεων, που όμως εκείνο το οποίο αποκλειστικά προστατεύουν είναι τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και που τελικά μέσα από όλη αυτή την ιστορία επιδοτείται η ακρίβεια και κανένας άλλος. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει επιβολή πλαφών στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, εάν δεν υπάρξει κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα, και όλα αυτά προφανώς σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, εάν δεν υπάρξει σύγκρουση με αυτή την πολιτική που ισοδυναμεί με φορολεϊλασία στο πλαίσιο των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε λοιπόν η λεϊλασία θα μετατραπεί σε κοινωνική τραγωδία.

0: ξεσμίζουν την κοινωνία και την ίδια ώρα την κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Έβγαλαν τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο των Οικονομικών. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παρουσιάζουν στα ίδια τους τα στοιχεία ότι έχουμε μία χωρίς τέλος κλοπή του λαϊκού εισοδήματος. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα σε 8 μήνες έχουν κλέψει 20 φορές εκείνα που έταξαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ματωμένο πρωτογενές τους πλεώνασμα για την περίοδο Γενάρης-Αύγουστος του 2026 έχει φτάσει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ήδη δηλαδή μια υπέρβαση πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο έναντι του αρχικού στόχου που είχαν. Ο αρχικός του στόχος ήταν να έχουν βουτήξει 5 δισεκατομμύρια. Αυτοί έχουν βουτήξει πάνω και από αυτά που είχαν υπολογίσει να βουτήξουν. 6,5 τα δισεκατομμύρια. Και την ίδια ώρα έχουμε φορολογικά έσοδα τα οποία έχουν φτάσει τα 49 δισεκατομμύρια 527 εκατομμύρια. Εδώ έχουμε 1,4 δις πάνω από το στόχο που είχαν βάλει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν συγκρίνουμε τα 49 δισεκατομμύρια του συνόλου των φορολογικών εσόδων, που σε ποσοστό πάνω από 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, με τα περίπου 2,2 δισεκατομμύρια των μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκύπτει, τα οποία είναι και σε βάθος χρόνου, έτσι. Εκείνο το οποίο προκύπτει είναι ότι η κυβέρνηση μέσα σε ένα οχτάμινο έχει βουτήξει από τις τσέπες του ελληνικού λαού 20 φορές περισσότερα από όσα λέει ότι θα δώσει. Και μάλιστα με ορίζοντα το 2030 και βάλε. Έτσι λοιπόν είναι που συνεχίζεται το ράλι της ακρίβειας, έτσι κουρελιάζεται η κυβερνητική προπαγάνδα περί δήθεν μείωσης των τιμών και έτσι κονιορτοποιείται το λαϊκό εισόδημα. Και την ίδια ώρα με αυτά έχουμε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που τι δηλώνουν? Ότι έχουμε αύξηση κατά περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά τη συνολική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται αυτές οι εκλεκτές εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, οι services δηλαδή, μόνο μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πώς το λέει ο Γεωργιάδης? Είμαστε παγκοσμίως η καλύτερη χώρα του κόσμου και τι καλά που γυρίσαμε όλοι μαυρισμένοι από τις διακοπές. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εδώ είχαμε μία άκρος επικερδή φάμπρικα με την εισαγωγή μηχανημάτων θεραπείας, έτσι λέγανε, και αναζωογόνης, έτσι λέγανε. Αυτά είχαν στήσει εκεί στο Κολωνάκι. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι έχουμε γιατρούς οι οποίοι πουλούσαν μάλιστα συμμετοχές σε συνέδρια, πουλούσαν τεχνογνωσία σε άλλους, προσκαλούσαν συναδέλφους τους από το εξωτερικό για να τους εκπαιδεύουν μάλιστα στις λεγόμενες κυταρικές θεραπείες, παρουσίαζαν τον εαυτό τους ως τον απόλυτα έμπειρο και συνεργάζονταν για θεραπείες, λέει, με βλαστοκύτταρα και τα λοιπά. Εδώ φαίνεται ότι είχαν ενεργό ρόλο σε συνέδρια, έκαναν ομιλίες και σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως το κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Έχουμε το γιατρό του Κολωνακίου να συμμετέχει σε συνέδρια από τη Βαλένθια της Ισπανίας μέχρι την Σεούλ στη Νότια Κορέα και να μιλάνε για τις συνδυαστικές, λέει, θεραπείες της αναγεννητικής. ισχυρίζονταν πως με τις μεθόδους τους, λέει, μειωνόταν ο δείκτης βιολογικής ηλικίας κατά περίπου 8 χρόνια, σου χαρίζαν 8 χρόνια, λέει, ζωής. Διαφήμιζαν ήδη από το 2021 ότι είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000, λέει, τέτοιες θεραπείες. Είχαν δημιουργήσει εκπαιδευτική, λέει, ακαδημία, βάλτε το ακαδημία σε εισαγωγικά, λες και όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε εκτός εισαγωγικών, σωστά. Για την εκμάθηση, λέει, την επιστημονική, λέει, ενημέρωση κτλ. Οργάνωναν επιστημονικά, ο Θεός να τα κάνει, συνέδρια και events, παρήχαν εξάσκηση ή επίδειξη των εξοπλισμών που διέθεταν και εξήγαγαν μάλιστα και θεραπευτικές δίθεν μεθόδους αντιγύρανσης, τα στέλνανε και στο εξωτερικό. Την ίδια ώρα έχουμε φορείς θεσμικούς και επιστημονικούς που τα πρόσωπα που τους απαρτίζουν ελέγχονται ή εν πάση περιπτώσει καλούνται να δώσουν εξηγήσεις οι κύριοι αυτοί, όπως ο Πατούλης. Ο Πατούλης εγκαλείται για επιχειρηματικές δραστηριότητες ότι ήταν, λέει, πρόεδρος σε εταιρεία αναγεννητικής αισθητικής ολιστικής ιατρικής. Εμφανίζεται στις 17 του Σεπτέμβρη στις 12 και 16 το μεσημέρι να η σελίδα να τον εμφανίζει ως πρόεδρο τέτοιων καταπληκτικών κέντρων. Μέχρι τις 3 και 5 το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Πατούλης συνεχίζει να εμφανίζεται εκεί ως πρόεδρος. Ως διαμαγείας 3 και 8 το μεσημέρι αυτά έχουν εξαφανιστεί, η ιδιότητα έχει αλλάξει. Ο ορθοπαιδικός Πατούλης ξυλώνεται εκεί από πρόεδρος σε κλινική αισθητικών επεμβάσεων και εκπίπτει σε απλώς εταίρος ενός οδοντιατρίου στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Πατούλης μιλάει για ήθη προσωπική επίθεση και ανυπόστατους ισχυρισμούς, μιλάει για ανακριβείς πληροφορίες, μόνο που είχαμε μία συνέντευξη εκεί που ο Γεωργιάδης παρουσίαζε τη νέα καταπληκτική αυτή ιδέα, ο ασθενής μόνος του να βρίσκει αν ο γιατρός είναι της προκοπής ή δεν είναι, που δίπλα του είναι ο Πατούλης. Εκεί του γίνεται ερώτηση, λοιπόν, του Πατούλη, πώς μπορεί και συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής και πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία, και αντί να απαντήσει εκεί ο Πατούλης, πετάγεται αυτός ο οποίος συνήθως πετάγεται, ο αντιπρόεδρος του Μητσοτάκη, ο πρώην βουλευτής του Καρατζαφέρη, ο Γεωργιάδης, για να πει, σας διαβάζω ακριβώς, θα απαντήσω εγώ, όχι ο κύριος Πατούλης. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, γούστο του και καπέλο του. Αυτά απαντάει εκεί ο Γεωργιάδης. Αλλά εγώ δεν ξέρω κανέναν που να του λένε έχεις συμμετοχή εκεί και να αφήνει να απαντάει άλλον για λογαριασμό του, γούστο του και καπέλο του. Τελικά είχε ή δεν είχε? Και γιατί εκεί όταν ρωτήθηκε ευθέως από τους δημοσιογράφους, νομίζω οι δημοσιογράφος του Μέγκα ήτανε, δεν είπε μα δεν έχω καμία σχέση. Και πετάχτηκε ο άλλος. Και ο Πατούλης το έκανε μόκο. Ότι γούστο μου και κάτι πέλο μου. Και μετά, πώς το είπαμε, ανακριβείς πληροφορίες και ανυπόστατοι ισχυρισμοί. Τι να σας πω. Εδώ έχουμε νέα ερωτήματα για το χρόνο αντίδρασης των αρμόδιων φορέων, μεταξύ των οποίων του Ιατρικού Συλλόγου, σχετικά με την αγορά και με τη χρήση αυτού του επίμαχου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο χρησιμοποιεί, το λέει, για τη θεραπεία εκεί που δεν έπρεπε να χρησιμοποιείται ως μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Εδώ εμφανίζεται σχετικό τιμολόγιο, το οποίο φέρεται να είχε κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο αρκετές εβδομάδες πριν από το θάνατο του Μαζονάκη, γεγονός το οποίο προκαλεί πολλά ερωτήματα για το πότε ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ποιες ενέργειες ακολούθησαν. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει ελβετική εταιρεία η οποία προμηθεύει αυτά τα μηχανήματα ανά τον κόσμο και να έχει και εκλεκτούς αντιπροσώπους της σε 11 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπως ήταν η κυρία εκεί του Κολονακίου. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε μια κυβέρνηση, βεβαίως την κυβέρνηση των επιτελών, των αρίστων, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που με νόμο κατάργησε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που έκανε ελέγχους στην ιδιωτική υγεία. Το καταργήσανε, ήταν μία από τις πρώτες πράξεις που κάναν. Το 2019, μία από τις πρώτες πράξεις του περίφημου επιτελικού κράτους ήταν η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, με υπογραφές του Γεραπετρίτη, του τότε Υπουργού Υγείας του Κικίλια, του κατοπινού Υπουργού Υγείας του Γεωργιάδη. Έκτοτε λοιπόν το επιτελικό κράτος, που δεν έχει αφήσει όρθιο τίποτα, παριστάνει ότι είναι και ο ελεγκτής, υποτίθεται, μιας κατάστασης, η οποία κατάσταση αυτή έκανε συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Εμφανίστηκε ο Γεωργιάδης και τα εκθέματά του, γιατί ο Πατούλης και η Παγών είναι τα εκθέματα του Γεωργιάδη. Τους βλέπουμε ως μαϊντανούς, δεξιά και αριστερά, να μας λένε ότι φτιάξαν εργαλείο, λέει, σε ταχύτητα ντετέ, για να δίνουν ψηφιακά, λέει, τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι οι ασθενείς τη λειτουργία ενός ιδιωτικού ιατρείου. Πολύ βολικό, δεν νομίζετε? Για να βγάζει η κυβέρνηση την ουρίτσα της απ' έξω και να έχει καταστήσει ακόμα και την κρατική ευθύνη για τις νόμιμες παροχές υγείας σε τάχα μου ατομική ευθύνη. Αυτά κάνουν τώρα. Και έχουμε λοιπόν τον τραγικό και άδικο θάνατο του Μαζονάκη, ο οποίος πέθανε αβοήθητος στα χέρια αυτών που συμμετείχαν στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, υπό την αιγίδα των Ιατρικών Συλλόγων. Και από τη στιγμή που πέθανε ο Μαζονάκης, ένα ένστικτο φοβερό κινητοποίησε την κυβέρνηση. Ένα φοβερό ένστικτο. Τους έβλεπες παντού, από την ίδια ώρα, να κάνουν δηλώσεις. Μόνο που εκείνο το οποίο τελικά μας λανσάρανε είναι η φανφάρα της πλατφόρμας AI. Ψάχτε μόνοι σας, δηλαδή. Ψάχτε μόνοι σας. Εάν το ιατρείο είναι της προκοπής, είναι κατά το ψάχτε μόνοι σας να βρείτε καμιά φακή φτηνότερη. Ψάχτε μόνοι σας γενικώς. Ψάχτε μόνοι σας κανένα τρένο που να έχει κανόνες ασφαλείας. Να ψάχνουμε παντού μόνοι μας. Όλα αυτά στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης. Από αυτούς που, ξαναλέω, καταργήσανε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας και τώρα τάζουνε ξανά φύκια για μεταξωτές κορδέλες και μάλιστα με βαρύγδουπο ύφος. Και οι ίδιοι είναι που τώρα στις 20 Σεπτέμβρη μεθαύριο είχανε οργανώσει για τις 23 Σεπτέμβρη πάλι συνέδριο για την μακροζωία, λέει. Για την μακροζωία. Το είχαν αισθήσει και ο σύλλογος με συνδιοργανωτές τα Υπουργεία, προσέξτε, Υγείας, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αλλά αν ήταν ωραίο το συνέδριο αυτό και επιστημονικό και ζουμπουρλώδικο, γιατί μετά το θάνατο του Μαζονάκη ξαφνικά το έχουν αναβάλει? Γιατί το αναβάλανε? Καταλάβατε, το έχουν αναλάβει στο πλαίσιο, ξαναλέω, της ίδιας ταχύτητας που έδειξαν σε ό,τι αφορά την αντίδρασή τους μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Κάτι επίγον είχαν να αντιμετωπίσουν. Αλλά ξέρετε, το επίγον δεν ήταν να τον σώσουν, ούτε να σώσουν όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πέσει στα δίχτυα των κρατικά και κυβερνητικά επιδοτούμενων στο πλαίσιο της ανελαίτης αγοράς τους ανθρώπους που πέφτουν θύματα τέτοιων ιστοριών. Το επίγον ζήτημα που είχαν να αντιμετωπίσουν, ξέρετε ποιο ήταν? Η αποφυγή ευθυνών. Αυτό ήταν το επίγον ζήτημα για αυτούς. Η αποφυγή ευθυνών. Και όχι η διερεύνηση του κατά πόσο το ίδιο το σύστημα εποπτείας λειτουργεί. Και έτσι λοιπόν, όσο και αν επιχειρείτε να αστυνομικοποιηθεί, που βεβαίως και η αστυνομική πλευρά έχει τεράστια σημασία, η διερεύνηση του τι ακριβώς έγινε και έφυγε αυτός ο άνθρωπος, αλλά το φλέγον ερώτημα αφορά πλέον το ποιος έχει τη συνολική ευθύνη για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με το ιατρικό μάρκετινγκ και ποιος τελικά έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι ο ασθενής γνωρίζει που μπαίνει και αν μπαίνει σε ένα ιατρείο, αν μπαίνει σε μια μονάδα που είναι πιο σύνθετη σε ό,τι αφορά την παροχή σύνθετων ιατρικών υπηρεσιών, ή αν μπαίνει σε τσαρλατανάδικα, πώς τα λέτε. Σε τι μπαίνει? Θα ψάχνει την πλατφόρμα του Γεωργιάδη για να το βρει αυτό? Είναι φανερό ότι πολλοί θα ήθελαν όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι, ξαναλέω, συμμετέχουν ως κράτος, ως κυβερνήσεις, ως δημόσιες υπηρεσίες, ως φορείς, συμμετέχουν σε αυτό το κολοσσέο της μετατροπής της ανθρώπινης ανασφάλειας σε μάρκετινγκ. Αλήθεια, εσείς ακριβώς τι ρόλο παίζετε? Εσείς οι κυβερνήτες, οι κάτοχοι της πολιτικής, της οικονομικής και της μηντιακής εξουσίας. Όλοι αυτοί δηλαδή που παράγουν, που αναπαράγουν, που θωρακίζουν, που συνενούν, που φωταγωγούν αυτά τα ηλουστρασιόν συνέδρια της αναγεννητικής μπίζνας των τσαρλατάνων. Τι ακριβώς ρόλο παίζετε εσείς? Μιλάω για αυτούς που στέκονται μπροστά, στέκονται δίπλα, στέκονται πίσω από ένα καθεστώς που επιτρέπει να βυθίζεται η επιστήμη στα καταγόγια ενός ζωδιακού κύκλου με ένα και μοναδικό οροσκόπο. Ξέρετε ποιος είναι ο οροσκόπος? Το προσωπικό τους όφελος. Όλοι εσείς, αλήθεια, τι ρόλο παίζετε? Παίρνουν την ανυμπόρια, παίρνουν την ανασφάλεια, παίρνουν το φόβο απέναντι στη φυσιολογική φθορά και την κάνουν ένα πεδίο οικονομικής, ψυχικής εκμετάλλευσης και ομηρίας. Και με την τακτική τους συλλέγουν θύματα σε όλα αυτά τα υπέρλαμπρα καταγόγια μιας αγοράς, αγορά που οι ίδιοι την υπηρετούν, οι ίδιοι τη διαφημίζουν και οι ίδιοι τελικά την εποπτεύουν. Τι ρόλο παίζουν ακριβώς αυτοί? Μιλάω για αυτόν τον εξουσιαστικό εσμό που φωτογραφίζεται, που συναγελάζεται, που τρογοπίνει, που συνδιοικεί με αυτά τα πυράγχας που ρουφούν το αίμα, τον Dorian Gray. Εσείς τι ακριβώς ρόλο παίζετε? Αν το γυρίσουμε πάλι στην ατομική ευθύνη, προφανώς υπάρχει ατομική ευθύνη. Ξέρετε ποια είναι? Είναι η ευθύνη που αναλογεί στον καθένα από μας να παρακολουθούμε αυτούς τους τύπους να μας κουνάνε από πάνω και το δάχτυλο και να μας λένε ότι δεν είμαστε τα θύματα, είμαστε οι θύτες κιόλας της ατομικής μας ευθύνης. Βρε, δεν ντρεπούστε, τέτοιοι πούστε.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχθηκε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Περισσότερα στο real.gr. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού αύριο. Έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την απόφασή τους να σταματήσουν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίδραση στην απαγόρευση εισόδου συγκεκριμένων δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο.
8: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 26 στον Βόλο και 27 στην Πάτρα.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κεφισού, στη μεταμόρφωση και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
12: Real FM.
8: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
13: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
8: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
14: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
15: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι, κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια, ξανά μανά τα ίδια.
16: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
15: Και για μέσα στο σπίτι?
16: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
21: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Σας υπόσχομαι ότι ο σπουδαίος Ξαρχάκος και η ανεπανάληπτη Τζένι Καρέζη θα ακουστούν στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής, γιατί τώρα θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, ο κύριος Γιώργος Σιδέρης. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και την Πογιόπουλε.
0: Παρακολουθούμε όλη αυτή την συζήτηση. Κάποια φορά ο Θεός να την κάνει συζήτηση για όλα αυτά τα οποία έχουν ανακύψει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εσείς και ως φορέας, αλλά και εσείς προσωπικά δεν είστε από τους συνήθεις Μαϊντανούς, αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στο πλευρό υπουργών για να μας πούν ότι όλα είναι καλά. Εσείς λοιπόν που ζείτε τον τομέα της υγείας, αλλά και είστε οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται ηρωικά απέναντι στην εμπορευματοποίηση της υγείας. Πώς παρακολουθείτε, τι έχετε να πείτε για αυτή την κατάσταση?
1: Έχει γίνει μια συζήτηση, την οποία, να σας πω και εγώ προσωπικά και γενικά, αποφύγαμε να τοποθετούμε την αρχή, γιατί ποτέ δεν κάναμε, ξέρετε, πάνω στο χαμό ενός ανθρώπου κατευθείαν μια ιδιοπτική παρέμβαση για την προβολή. Αλλά ξέρετε, πέρασαν μέρες και πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει διάσταση. Και μπορούμε να συζητήσουμε πολλά θέματα, αλλά ας πω ένα-δύο, ας πούμε, αρχικά και με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Το πρώτο είναι ότι ποια είναι τα αίτια αυτής της κατάστασης, γιατί βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, αυτό καταλαβαίνει ο απλός κόσμος, ότι υπάρχει εδώ μια ανεξέλεγκτη κατάσταση στην ιδιωτική υγεία, που αλίμονο ποιος ελέγχει και τι ελέγχει και αν μπορεί να ελέγξει, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε τον πυρήνα, και ο πυρήνας είναι, κύριε Μπογιόπουλε, ότι όπου υπάρχει το κυνήγι του κέρδους, το κυνήγι του ανεξέλεγκτου κέρδους, και οι υπηρεσίες υγείας είναι επιχειρήσεις και ο γιατρός δεν είναι γιατρός αλλά επιχειρηματίας που τσαλαπατά την οποιαδήποτε ιατρική μεθοδολογία, γιατί ακριβώς υπάρχει η οικονομική συναλλαγή, αυτή είναι το ενδιάμεσο, τότε ξέρετε πάμε στο σημείο του τσαρλατανισμού, της ακραίας, αν θέλετε έτσι, τρέβλωσης της ιατρικής, γιατί υπάρχει και η πιο συγκαλυμμένη. Να το πω έτσι απλά για να μην κουράζω, ότι αυτή η βρωμιά και η δυσοδεία που βγαίνει τις τελευταίες μέρες στην δημοσιότητα δείχνει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό κίνητρο για την πώληση μιας υπηρεσίας ιατρικής, τόσο το χειρότερο για τον ασθενή. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας ένα το κράτημα. Δεύτερον είναι αυτό το θέμα που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο. Ποιος ήταν υπεύθυνος να ελέγξει, αν έπρεπε να ελέγξει, έκανε ελέγχους, δεν έκανε ελέγχους, κρύβανε το μηχάνημα, είχε ρόδες, λέει, το μηχάνημα, μια γελιότητα δηλαδή. Και εδώ πρέπει να πούμε τα πράγματα όσο έχουν. Ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγξει? Υπεύθυνος να ελέγξει έπρεπε να είναι το κράτος. Ηθελημένα πέρασε αυτή την αρμοδιότητα στους ιατρικούς συλλόγους η κυβέρνηση τότε, και μάλιστα συμφώνησε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, για να περάσει αυτή η αρμοδιότητα στους ιατρικούς συλλόγους. Καθεστώς που συντήρησαν και επέκτηναν όλες οι κυβερνήσεις, αλλάζοντας διαδοχικά και την νομοθεσία που διέπει τους ιατρικούς συλλόγους. Να σας πω κάτι τώρα. Το 2019 καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Mm-hmm. Καταργήθηκε ως αυτοτελές σώμα και μπήκε στην ΑΔΕ. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει από τότε είναι υποπολαπλάσιοι. Δείτε την άλλη παράμετρο του ελέγχου. Λέμε οι ιατρικοί σύλλογοι να ελέγχουν. Μα ποιο να ελέγχουν? Οι ιατρικοί σύλλογοι και έτσι να έπρεπε να ήταν, που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε το κράτος να ελέγχει. Οι ιατρικοί σύλλογοι και να έλεγχαν, πώς θα ελέγξουν τους επιχειρηματίες που έχουν τις μεγάλες μονάδες υγείας, αφού δεν είναι μέλη τους επιχειρηματίες? Οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν τα μέλη τους, υποτίθεται, τα ιατρία. Και στην τελική, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε και έτσι όπως είναι, ποιος να ελέγξει και τι? Να ελέγξει δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης, εάν ασκείται σοβαρά η ιατρική που δεν έχει αφήσει ούτε ιδιωτικό κέντρο αντιγύρανσης και longevity που δεν έχει διαφημίσει και εγκαινιάσει, που μας έλεγε ότι του περνάνε οι πόνοι όταν διαφήμιζε τα νανογυλαίκα, ποιος να ελέγξει? Να ελέγξει ο κύριος Πατούλης, που δηλαδή δεν ξέρω από πού να το πιάσω, που χρηματοδοτούσε ως περιφερειάρχη στον ιατρικό τουρισμό, που ήταν ταυτόχρονα πρόεδρος ΑΜΚΕ, που συνδιοργάνωναν συνέδρια μαζί με τους εμπλεκόμενους αυτούς τους τσαρλατάνους που πιάστηκαν? Να ελέγξει ο Πλεύρης, που είναι ο προηγούμενος υπουργός υγείας, που μας έλεγε ότι, πώς μας το έλεγε, ότι είχε και πρόταση να γίνει κέντρο αποτοξίνωσης, να γίνει, συγγνώμη, μονάδα αιμοκάθαρης στα ξενοδοχεία, που μας έλεγε ότι μίλαγε τώρα δηλαδή με τους γιατρούς που τους ήξερε, αλλά δεν τους ήξερε. Είχαν μαζί και ένα σωματείο από το 12 δηλαδή. Εδώ βγαίνει, αν θέλετε, στο προσκήνιο, ξαναλέω, μια βρωμιά και δυστοδία που στον πυρήνα της έχει πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, αλλά έχει και μια κοινή συνισταμένη που είναι ότι η υγεία είναι εμπόρευμα, που είναι ότι η δεξιά είναι η νέα κότα με τα χρυσά αυγά, γιατί αν δείτε το τζίρο που κάνει το λεγόμενο wellness economy, είναι κάτι κοντά στα 18 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή δολάρια στην Ελλάδα και παγκοσμίως κάτι 3. Και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μάλιστα έρχονται και ξεδιάντροπα αυτές τις μέρες μας λένε ότι εγώ δεν ανερώ. Λέει κάτι απατεώνες ήταν, εγώ δεν ανερώ τι έχω κάνει, γιατί για μας πάνω απ' όλα είναι ο ιατρικός τουρισμός, η επιχειρηματικότητα, η οικονομική ανάπτυξη και άλλα τέτοια, ας πούμε, πεδρά που θα τα πληρώσει πολύ ακριβά ο Έλληνας ασθενής και ο Έλληνας υγειονομικός, αν δεν ανατρέψει αυτή την κατάσταση και αυτή την
0: πολιτική. Κύριε Σιδερή, επειδή αναφερθήκατε σε αυτή την αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία, θέλω να σας παρακαλέσω, ένα λεπτό είναι, δεν είναι παραπάνω. Ναι. Θέλω να ακούσουμε αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει, Κατερίνα, το έχεις. Είναι η κυρία στα χέρια της οποίας πέθανε ο Μαζωνάκης. Ό,τι ακούσουμε είναι από τέτοιο συνέδριο το 2023. Παρακαλώ να το ακούσουμε.
2: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
0: Καθαρό, φρέσκο αίμα, λοιπόν. Διαφήμιζε.
1: Δεν το είχα ακούσει.
0: Δεν το είχατε ακούσει αυτό.
1: Όχι, αυτή η κυρία είναι και λιγότερα αυτό που άκουσα. Δηλαδή, τι να πρωτοπώ, είναι απαντήσει.
0: Κύριε Σιδερή, αυτή είναι η κυρία Γάκα.
1: Ναι.
0: Είναι η γιατρός της Καρνεάδου.
1: Mm-hmm.
0: Στα χέρια της οποίας πέθανε ο Μαζωνάκης. Ήταν αυτή η οποία πρωταγωνιστούσε σε συνέδριο τέτοιου, πώς το λένε, αναγεννητικής ιατρικής, να πω τώρα, δεν ξέρω τι είναι, στις 4 Μαΐου του 2023, το 23. Εκεί διαφήμιζε το καινούργιο της μηχάνημα που μας έφερνε καινούργιο αίμα και από κάτω, από την διαδικτυακή της παρέμβαση, πέρναγε το κρόουλ ότι όλα αυτά ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί ήταν που πήγε ο τότε Υπουργός Υγείας ο Πλεύρης και είπε να κάνουμε αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Κανένας από αυτούς δεν έχει καμία ευθύνη λοιπόν για όλα αυτά.
1: Μια χαρά ευθύνες έχουν, σας είπα, η κυρία η συγκεκριμένη είναι άσχετη, εκτός από τα υπόλοιπα, δηλαδή είναι και επικίνδυνη και άσχετη. Ο κύριος Πλεύρης είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνος, αλλά απέδειξε ότι είναι και άσχετος. Μπροστά μας έχουμε μια αγορά, όπως καταλαβαίνετε. Τα ακούσατε, detox, anti-aging, longevity, biohacking, PRP, μικροεγχύσεις. Πολύ θεμητά αντικείμενα έρευνα, ξέρετε. Από αυτό που μου βάλατε και άκουσα, εκτός από τον τζαρλατανισμό, υπήρχε και μια αλήθεια, δεν ξέρω αν την ακούσατε, είπε η κυρία ότι ζούμε σε ένα ανθυγιεινό περιβάλλον.
0: Ναι, πράγματι.
1: Τρώμε ανθυγιεινά. Απλά αυτή βρήκε το μηχάνημα για να μας κάνει όλους καλά. Με αυτά όμως πρέπει να ασχοληθούμε κάποια στιγμή. Εμείς με αυτά προσπαθούμε να
0: ασχοληθούμε. Μα αναρωτιέται κανείς. Έχει την κυρία η οποία διαφημίζει εδώ και τρία χρόνια. Ναι.
1: Αν πάει ένας μετά από 13 ώρες δουλειά, θα του το φτιάξει με το μηχάνημα. Δηλαδή, οι συνθήκες εργασίας, το εισόδημα, το περιβάλλον, η διατροφή, η κατοικία, αυτά είναι προσδιοριστές της υγείας. Δεν τα λέω εγώ, τα λέμε 200 χρόνια η ιατρική κοινότητα. Με αυτά θα ασχοληθούμε ή όλοι αυτοί οι απατεώνες που έχουν την πολιτική κάλυψη και ενίσχυση από τους άλλους που είπατε είναι στο ίδιο παιχνίδι, για να σταματήσουμε να συζητάμε για αυτά, γιατί είναι προτιμότερο να συζητάμε για μια θεραπεία μακροζωίας, έτσι όπως την ακούσατε κιόλας, όπως καταλάβατε είναι και εύκολη, από να συζητήσουμε τι φταίει και βλάπτεται ανεπανόρθωτα ένας οργανισμός ή τι φταίει και χρειαζόμαστε μήνες, ας πούμε, για να βρούμε ένα ραντεβού το ΕΣΥ ή σε ένα, για ένα χειρουργείο ή σε ένα ιατρείο.
0: Πείτε μου, κύριε Σιδερή, κάποια στιγμή τα τηλεοπτικά συνεργεία θα φύγουν από αυτή την υπόθεση. Η εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ανασφάλειας, η εμπορευματοποίηση της αρρώστιας, η εμπορευματοποίηση του φόβου απέναντι στη γύρανση, στη φυσιολογική φθορά, αυτά θα μείνουν. Τι κάνουμε? Θα κάνουμε ατομική, είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης, όπως μας λένε να ψάχνουμε τώρα να μπαίνουμε στην άλλη πλατφόρμα.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η συλλήβδινη ατομική ευθύνη που, ξέρετε, είναι και λίγο εξοργιστικό μετά από ένα σημείο, γιατί κάθε φορά που προκύπτει ένα ζήτημα υγείας είναι αντανακλαστικό από την κυβέρνηση ότι φταίς εσύ, πρόσεχε εσύ, ρώτα το γιατρό σου που συνήθως δεν έχεις κιόλας. Μην πιστεύεις, λέει, ότι βλέπεις το διαδίκτυο, το έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο και οι ίδιοι άνθρωποι με αυτά. Και μάλιστα, λέει, το Υπουργείο Υγείας τώρα έβγαλε και μια εφαρμογή AI, θα τα σαρώνει, λέει, όλα. Οπότε δεν θα έχει, λέει, κανένας πλέον την δικαιολογία να πει ότι δεν ήξερε. Κοιτάξτε, κύριε Βογιόπουλε, η υγεία είναι πάρα πολύ σοβαρό μέγεθος. Για να εξαντλείτε σε μια εφαρμογή ή να εξαντλείτε σε ένα show, γιατί κάποιοι τώρα βγήκαν να κάνουν show και να κρατήσουν λίγα λεπτά δημοσιότητας από αυτό το θάνατο. Για παράδειγμα, θα μιλήσουμε ποτέ για αυτό που η επιστήμη ονομάζει υγειονομική εγγραμματοσύνη, δηλαδή την ικανότητα ενός ανθρώπου να κατανοεί, να αξιολογεί, να χρησιμοποιεί σωστά πληροφορίες. Και τι είναι αυτό? Είναι αυτός ο οποίος έχει δει, ας πούμε, 50 podcast και 10 αναρτήσεις, ή αυτή η εγγραμματοσύνη πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους μέσα από ένα σύστημα πρόληψης που θα ξεκινάει από τα σχολεία και θα περνάει μέσα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Δεν μπορεί να μιλάμε για ιατρικό μάρκετινγκ και μάλιστα ανεξέλεγκτο και μετά να λέμε σαν ασθενή να προστατευτεί από αυτό. Και μην κοιτάτε μόνο την ακραία περίπτωση. Δείτε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος στα χέρια αυτής της ιδιωτικής επιχείρησης που λέγεται ιδιωτική υγεία έχει πολλές φορές χειρουργηθεί ενώ δεν θα έπρεπε. Έχει πληρώσει πανάκριβα θεραπείες ενώ δεν τις χρειαζόταν. Και δεν μιλάω για ιατρικό λάθος, γιατί το ιατρικό λάθος είναι πάντα μέσα στη ζωή. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι μια πολιτική κατεύθυνση που την ενισχύει και την υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, με αποκορύφωμα βέβαια την τελευταία που την έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέτε είναι ότι, το λέγατε και πριν στην κουβέντα που κάναμε, ότι εδώ έχεις μια αγορά, έτσι τα λένε αυτοί, αγορά στην πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν κατασκευάζουν την ανάγκη για θεραπεία. Το θέμα δηλαδή δεν είναι τι χρειάζεται ο ασθενής, αλλά τι μπορούν να του πουλήσουν αυτοί.
1: Ακριβώς. Και όχι, ξέρετε, δεν είναι όλα τόσο άσπρο-μαύρο. Την προκειμένη περίπτωση είναι αυτό. Πολλές φορές, ξέρετε, η ακραία παραβατική άσκηση της ιατρικής δεν είναι τόσο ακραία. Είναι και πιο συγκαλυμμένη η στρέβλωση στην εφαρμογή ιατρικών πράξεων. Πάντως, σίγουρα είναι μακριά από την πραγματική ανάγκη που έχει ένας άνθρωπος για πρόληψη, για διάγνωση και για θεραπεία. Να το πω πιο απλά, με ένα παράδειγμα. Ποιος δεν έχει ακούσει, για παράδειγμα, αν πάει σε ένα ιδιωτικό μεγαθύριο υγείας, ότι ξέρεις κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθείς αύριο για μια απάθηση που μπορεί να την έχει χρόνια ο άνθρωπος. Δηλαδή, για μια σκολίωση ειρηνικού διαφράγματος, ας πούμε. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να χειρουργηθεί, γιατί για να μην χάσει την πελατεία. Άρα, τέτοια πράγματα έχουμε στη ζωή μας και μας δείχνουν ένα πράγμα, ότι όπου δείχνουν ένα πράγμα, ότι όπου υπάρχει το οικονομικό κίνητρο και μάλιστα αυτό είναι το ενδιάμεσο για τη σχέση γιατρό.

0: έναν άνθρωπο σήμερα, θα του πούμε να ψάξει, να διασταυρώσει. Δυστυχώς θα φτάσουμε στο σημείο να του πούμε να πάρει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γνώμη, να απευθυνθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, που θα έπρεπε να διεκδικεί κιόλας, να βρει και εύκολα ραντεβού, να βρίσκει και εύκολα ένα γιατρό, να κάνει γρήγορα τη δουλειά του, να είναι νέο άνθρωπος περισσότερο ψηφιασμένος, αλλά κυρίως να διεκδικεί, να περάσει αυτή η υγειονομική εγγραμματοσύνη που λέγαμε πριν, από τα σχολεία, από τα παιδικά χρόνια, μέσα από μια σειρά δράσεις σε όλη την κοινωνία. Να μην πέφτει πάντως από τα σύννεφα, όπως πέφτει ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί τώρα ο κύριος Γεωργιάδης έπεσε λέει από τα σύννεφα. Δεν περίμενε ότι γίνονται τέτοια πράγματα στην αγορά, ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλη δυσοδεία της εμπορικής προβολής.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Σιδέρη.
0: Μπορούμε να συζητήσουμε, συγγνώμη,
1: παρακαλώ,
0: σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ναι,
0: μπορούμε,
1: βεβαίως,
0: ξέρετε, να συζητήσουμε και πιο απλά πράγματα, έτσι. Όπως για παράδειγμα, αιτήματα που μπορεί να τα συζητήσουμε, λέω απλά. Όπως για παράδειγμα, να καταργηθούν οι διαφημίσεις.
1: Mm-hmm.
0: Για το πριν και το μετά, ας πούμε, μιας θεραπείας. Όπως για παράδειγμα, να μπει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ευθύνη για το πώς το κράτος θα ελέγξει αυτές τις ιδιωτικές μονάδες. Γι' αυτά θα γίνει η συζήτηση.
1: Εδώ λέει τους είχαν στείλει τα τιμολόγια, λέει, του μηχανήματος, και αυτή λέει, και βγαίνει ο Γεωργιάδης σήμερα, ακούω στη Βουλή, και λέει, α, δεν είχε ελεγχθεί. Μα τι να ελεγχθεί, αφού αυτό εκ προημίου το μηχάνημα απαγορεύεται να υπάρχει σε ιδιωτικό ιατρείο, ή κάνω λάθος?
0: Όχι, εννοείται ότι απαγορεύεται να υπάρχει.
1: Άρα, για ποια άδεια μιλάμε?
0: Να υπάρχει σε ιδιωτικό ιατρείο, και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα σύμπλεγμα που δεν έχει τελειωμό όσο το συζητάμε.
1: Κύριε Σιδέρη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Ευχαριστώ θερμά.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφαρμογή.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητέ

0: είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: 6% συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε ως εθνική ομάδα με στόχο να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη των αγώνων με Ολλανδία, Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Στόχος είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, πρόσθεσε ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Real Weather.
9: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Προχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στο φίλο το Real Blocker, στον Πέτρο, Τζέσι μου να σκαλά, χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στη Μαρία, στον Κωνσταντίνο, Ελένη μου φιλιά πολλά, καλησπέρα στον Τάκη, καλησπέρα στον Μιχάλη, στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Γιώργο στην Πράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων της έναρξης σχολικής χρονιάς και προσέξτε, έχουμε 8.500 κενά σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Μόνο στην παράλληλη στήριξη τα κενά υπερβαίνουν τα 5.000, 1.370 κενά στη Γάμα Αθήνας, 800 κενά στην Αλφα Αθήνας, 725 στον Πειραιά, περισσότερα από 600 κενά στην Ανατολική Αττική, πάνω από 400 κενά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πάνω από 400 κενά στο Ηράκλειο, πάνω από 300 κενά στα Χανιά. Κύριε Βουρδουμπά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς. Δουλεύουν τα σχολεία, κύριε Βουρδουμπά?
1: Κοιτάξτε, κύριε Μπογιόπουλε, συμπληρώνουμε, όπως είπατε και εσείς, δύο εβδομάδες πλέον από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και δυστυχώς έχουμε μια κατάσταση, όπως εσείς περιγράψατε, μια συνειδή πολιτική, εγώ θα πω, υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης. Εσείς αναφέρετε το κομμάτι των κενών. Πράγματι, μιλάμε για χιλιάδες κενά αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πάνω από 8.000 είναι τα κενά, ξέρετε, όχι με βάση τις διεκδικήσεις και τις θέσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, αλλά με βάση τα κενά που δίνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Και μιλάμε για χιλιάδες χαμένες ώρες.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι και πλήρως συγκεντρωμένα δηλαδή τα στοιχεία. Μπορεί να είναι και πάνω από 10.000 τα κενά.
1: Ακριβώς. Εμείς κάναμε μια πρώτη προσέγγιση. Είχαμε κάνει μια εκτίμηση ότι τα κενά φτάνουν περίπου τις 10.000 την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτή πρέπει να είναι η πραγματική εικόνα. Γιατί μας λείπουν κάποιες μεγάλες διευθύνσεις εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι ομολογείται κοινικά πλέον από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα φάνε όλο το Σεπτέμβριο και προφανώς και όλη τη χρονιά, όπως και πέρσι, με χιλιάδες χαμένες ώρες σε όλα τα μαθήματα, σε όλες τις ειδικότητες, που αυτό για μας, ξαναλέμε, δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι μορφωτικό πλήγμα, μορφωτικό κενό, χιλιάδες χαμένες ώρες για τα παιδιά μας, και ιδιαίτερα, όπως και εσείς πολύ καλά είπατε, και το πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, τα παιδιά που χρήζουν εκπαιδευτική στήριξη και ειδικής αγωγής, όπου εκεί η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική, με πάνω από 4.500 κενά, με μια κάλυψη που δεν φτάνει το 50% των ετοιμάτων των εγκρίσεων από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης.
0: Μιλάτε για αυτό τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα, έτσι, παράλληλη στήριξη και ειδική αγωγή.
1: Ακριβώς, μιλάμε για τα παιδιά που θα έπρεπε θεωρητικά να είναι στην προμετωπίδα της προσοχής, της προσπάθειας, για να μπορούν ισότιμα και αυτά να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και αντί για αυτά υπάρχει ένας πραγματικός κιάδας, συγγνώμη που το λέω έτσι, ένας εντός εισαγωγικών, και μια στροφή σε μια ατομική ευθύνη των γονιών, που πρέπει ξανά αυτή να βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Και εδώ ατομική ευθύνη.
1: Και εδώ ατομική ευθύνη, και εδώ το χέρι στην τσέπη, και να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να στηριχτούν με ατομικό τρόπο, με ιδιωτικό τρόπο, μέσα στο δημόσιο σχολείο.
0: Πείτε μου κάτι. Αυτά συμβαίνουν και ενώ προχωρούν οι συγχωνεύσεις, οι συμπτύξεις, όπως τα λένε, αυτά συμβαίνουν κάτω από αυτό το καθεστώς?
1: Βεβαίως, όπως σας είπα, αυτή η εικόνα των κενών, των τεράστιων ελλείψεων, έχει διαμορφωθεί μετά από μια λογική απίστευτων περικοπών σε όλα τα επίπεδα, κοφτών που αντιμετωπίζουμε στην εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο, με εκατοντάδες συγχωνεύσεις που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όταν λέμε συγχωνεύσεις, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας, μιλάμε για συμπτύξεις, για στίβαγμα μαθητών σε τάξη 25 παιδιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή που ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα αντικειμενικό στοιχείο το οποίο θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση, βέβαια. Για ποιο λόγο?
0: Μα διάβαζα, φαντάζομαι είναι ακριβές, ότι μιλάμε για περίπου 30.000 λιγότερους μαθητές.
1: Είμαστε 21.000 λιγότερους μαθητές στην πρώτη δημοτικού φέτος. Εμείς σε αυτές τις συνθήκες, αντί να μειώνουμε τους μαθητές μας στην τάξη για να γίνεται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις το μάθημα, εμείς ακολουθούμε μια πολιτική συγχωνεύσεων, συμπτύξεων, στίβαγμα παιδιών σε.
0: Δηλαδή, με λιγότερους μαθητές έχουμε περισσότερα κενά και συγχωνεύσεις και συμπτύξεις.
1: Ακριβώς, και ταυτόχρονα μιλάμε για υποδομές σε πολύ κακή κατάσταση. Μιλάμε για χρηματοδότηση των σχολείων μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, που πραγματικά τα σχολεία δεν έχουν να πάρουν τα αναλώσιμα. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι ζουν με εξευτελιστικούς μισθούς. Και είναι πρόκληση αυτές τις συνθήκες να ακούμε μονίμως ότι για εμάς εκπαιδευτικούς δεν αντέχει η οικονομία, υπάρχουν περιορισμοί. Την ίδια στιγμή που ακούμε γύρω μας να χορεύουν δισεκατομμύρια ευρώ, πραγματικά, σε μεγάλες κήμονες, σε μεγάλες εταιρείες, σε πολεμικούς εξοπλισμούς. Και όταν συζητάμε για την εκπαίδευση και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, να ακούμε μονίμως για εξοικονόμηση, για περικοπές.
0: Πείτε μου κάτι, έβλεπα αυτή την εικόνα. Καλά, είχαμε πριν στη Σαντορίνη που κοιμόντουσαν οι άνθρωποι στο. Μιλάω για τους συνάδελφους σας. Κοιμόντουσαν στο αυτοκίνητο. Τώρα είχαμε αυτή την εικόνα με τη γυναίκα την εκπαιδευτικό στα Χανιά, σε μια σκηνή με το παιδί της. Δηλαδή η χώρα των 40 εκατομμυρίων τουριστών, τους δασκάλους της δεν μπορεί να τους στεγάσει.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Εμείς βιώνουμε κάθε χρόνο αυτές τις τροπιαστικές εικόνες. Και σήμερα που μιλάμε, έχουμε καταγγελίες από περιοχές νησιωτικές και όχι μόνο, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν βρει ακόμα σπίτι. Πληρώνουν 80 και 90 ευρώ κάθε μέρα σε ξενοδοχεία για να μπορούν την επόμενη μέρα να πάνε στη δουλειά τους. Άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται με 815 ευρώ και με 950 ευρώ. Και όπως πολύ καλά είπατε, είναι πρόκληση, και αυτό είναι μια πρόκληση, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Όταν μια χώρα μπορεί και στεγάζει πράγματι 40 εκατομμύρια τουρίστες, να μην μπορεί να στεγάσει λίγες χιλιάδες αναπληρωτές. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, το πιο βασικό που πρέπει να θέσουμε στη συζήτηση είναι ότι η στέγη είναι ένα πολύ ακριβό εμπόριο στις μέρες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και χιλιάδες παρετήσεις εκπαιδευτικών κάθε χρόνο. Πέρυσι προσεγγίσαμε τις 2.000. Γι' αυτό το επάγγελμα έχει γίνει αντιδημοφιλές. Και γι' αυτό σπάμε ρεκόρ σε αιτήματα για δεύτερες και τρίτες δουλειές των εκπαιδευτικών.
0: Αυτή η βλακώδης θεωρία δηλαδή ότι κάθονται οι εκπαιδευτικοί Χριστούγεννα, Πάσχα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Εάν ήταν τόσο βολικό το επάγγελμα, φαντάζομαι δεν θα είχατε τόσες παρετήσεις.
1: Δυστυχώς το επάγγελμα πλέον έχει γίνει ασφικτικό. Και δεν αναφέρουμε μόνο τις προϋποθέσεις, τις ηλικίες, ας το πω έτσι, που για να γίνει το μάθημα. Αναφέρουμε και στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέσα στα σχολεία, με έναν ασφικτικό, αυταρχικό τρόπο, με απίστευτη γραφειοκρατία, που όλα γίνονται για το φαίνεστε. Ένα φαίνεστε δεξιοτήτων εφήμερων, εγώ θα πω πολλές φορές και άχρηστων δεξιοτήτων, ημερών για διάφορα ζητήματα. Κανείς δεν συζητάει για το τι και πώς μαθαίνουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Μόνο σαν διδασκαλική ομοσπονδία και σαν σωματεία, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προσπαθούμε να θέσουμε διεκδικήσεις μαζί με τους γονείς των μαθητών μας και από κοινού να παλέψουμε για να έχουν τα παιδιά. Το σχολείο που εφαρμόζεται το 2026.
0: Οι σχολικές,
1: να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια.
0: Οι σχολικές υποδομές σε τι κατάσταση είναι, κύριε Βουρδουμπά?
1: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αναφερόμαστε βεβαίως στα παλιά κτίρια δεκαετιών ολόκληρων, στα οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αντισεισμικός έλεγχος, στα οποία μαθητές μας στεγάζονται σε κοντέινερ. Κοντέινερ που μπήκαν τάχα για να στεγάσουν τη δίχρονη προσχολική αγωγή, αλλά έχει λήξει η άδεια λειτουργίας τους εδώ και 2 χρόνια και συνεχίζουν να στεγάζουν μικρά παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση και δυστυχώς η κυβέρνηση φτάνει στο σημείο, το έσχατο σημείο να πω εγώ, να πανηγυρίζει για κάποιες ευεργεσίες εντός εισαγωγικών των τραπεζιτών, κάποια ψίχουλα που δίνουν οι τραπεζίτες, για να βάφουν 200 σχολεία από τα 13.000 σχολεία πανελλαδικά και να μας λένε ότι προσφέρουν έργο την ίδια στιγμή που απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές, να μας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο, την ίδια στιγμή που δεν δίνονται πραγματικά χρήματα από το κρατικό προϋπολογισμό. Και να φτιαχτούν νέα σχολεία, να συντηρηθούν τα ήδη υπάρχοντα, με απανωτά συνεχόμενα προβλήματα, ατυχήματα που μπορούν να γίνουν δυστυχήματα που συναντάμε κάθε καθημερινά στα σχολεία.
0: Διάβασα ότι σκέφτεστε να πάτε σε κινητοποιήσεις.
1: Βεβαίως, αυτή την περίοδο είμαστε σε γύρο γενικών συνελεύθερων σε όλη τη χώρα. Καλούμε δηλαδή τους συναδέλφους μας να συζητήσουμε, να αναδείξουμε τα προβλήματα και προσανατολιζόμαστε σε απεργιακή κινητοποίηση στην εκπαίδευση. Στις 30 του μήνα έχουμε αποφασίσει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιδιώκουμε να συντονιστούμε και με τη δευτεροβάθμια και με όλα τα κομμάτια της εκπαίδευσης για να δοθεί ένα αποφασιστικό μήνυμα ότι δεν μπορεί το 2026 η εκπαίδευση να θεωρείται κόστος αλλά δικαίωμα για όλα τα παιδιά.
0: Κύριε Βουρδουμπά, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Ο κύριος αυτός λέγεται Μπελέρη και είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε λοιπόν μία συνέντευξη προχτές σε ένα κανάλι και ρωτήθηκε για τον καταδικασμένο Ναζί, τον τελεσίδικα καταδικασμένο Ναζί, τον Κασιδιάρη. Ακούστε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος αυτός. «Δεν γνωρίζω τον τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ. Δεν τον ξέρω. Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του». Μάλιστα. «Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα, το Σύνταγμα, η Δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη». Αυτός ο τύπος, ξαναλέω, που τα λέει αυτά, είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μετά κάποιος τον πήρε, του τράβηξε το αυτάκι, γιατί είναι και λεβέντες αυτοί, πρέπει να σας πω. Αυτοί είναι και λεβέντες. Και έβγαλε μία ανακοίνωση μετά για να πει ότι δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του. Δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του ο Λεβέντης. Και είπε λοιπόν ότι μια αποστροφή, μου λέει, σε ένα σημείο της συνέντευξής μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ. Και την ανακαλώ. Ανακάλεσε ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης. Καταρχάς να πούμε για αυτό για το οποίο ανακάλασε ο Λεβέντης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ότι εδώ έχουμε έναν Ναζί, ο οποίος αποφυλακίστηκε με υπολογισμό στο χρόνο πραγματικής έκτησης των ημερών εργασίας που πραγματοποίησε με ευκολία, σε αντίθεση με άλλους φυλακισμένους, στους οποίους δεν δίδεται ευχερός η δυνατότητα αυτή. Επίσης ο συγκεκριμένος είχε το ίδιο ευνοϊκή μεταχείριση, σε αντίθεση με περιπτώσεις άλλων φυλακισμένων, σε ό,τι αφορά και τη χορήγηση των αδειών. Αδειών. Άλλοι δεν είχαν την ίδια ευκολία. Και επίσης, ο συγκεκριμένος, αυτό το σύστημα, αυτό το καθεστώς, αυτό το κράτος, του έδινε τη δυνατότητα μέσα από τη φυλακή να έχει πολιτική δραστηριότητα. Πολιτική δραστηριότητα. Καταλάβατε. Αυτά δηλαδή για τα περί του ότι εξέτησε την ποινή του. Το γεγονός ότι ευνοήθηκε, επίσης είναι ένα στοιχείο και κατά την επιβολή της ποινής καθήρξεως με την αλλαγή νομοθεσίας το 19, έτσι. Τότε είχαμε πλαίσιο ποινής καθήρξης από 10 έως 20 έτη. Μετά αυτό άλλαξε και έγινε 10 έως 15 έτη. Αυτά για το τι εξέτησε ο συγκεκριμένος. Αλλά το θέμα δεν είναι τι εξέτησε και τι δεν εξέτησε. Το θέμα είναι ότι έχουμε έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κάνει τέτοιου τύπου δηλωσούλες και μετά έρχεται βέβαια ο Λεβέντης να τις ανακαλέσει, λέει, γιατί ήταν άστοχες. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα είναι που το ναζιστόμουτρο προχώρησε σήμερα σε ένα βιντεάκι στα social media για να ανακοινώσει ότι συντάσσεται, λέει, με ένα μόρφωμα το οποίο έχει τίτλο «Συμμαχία Ελλήνων». Εδώ πρέπει να ξέρετε ότι πρόκειται για τους βουλευτές που αποχώρησαν από εκείνους τους φασίστες με περικεφαλαία, τους Σπαρτιάτες. Τι, δεν ήταν Σπαρτιάτες από τη Σπάρτη, φορούσαν την περικεφαλαία του φασίστα. Χωρίς να έχει καμία ευθύνη η Σπάρτη βεβαίως για αυτό. Μιλάμε δηλαδή για εκείνο το προηγούμενο μόρφωμα, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργούσε ως μπροστινός του Κασιδιάρη, αλλά στο μεταξύ διαλύθηκε ή στα εξών συνετέθη. Αυτή λοιπόν τώρα η επωνομαζόμενη Συμμαχία Ελλήνων είναι τρεις βουλευτές, ο Δημητροκάλης, ο Βαλτογιάννης, ο Μανούσος, η πρώην των Σπαρτιατών, και αυτοί, λέει, πλέον θα αποτελούν την κοινοβουλευτική έκφραση του ναζιστόμουτρου που λέγεται Κασιδιάρης. Και μας είπε επίσης,
αυτό το Ναζίδι, ότι αυτό είναι ένα νόμιμο, λέει, κόμμα που έχουν φτιάξει αυτοί οι τρεις, οι πρώην των φασιστών με περικεφαλαία, και ότι αυτό συνιστά ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα, και ως εκ τούτου, με βάση τα νομικά που ξέρει το ναζιστόμουτρο, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις, από τις εκλογές. Βεβαίως έχουμε ξαναπεί ότι το ζήτημα με αυτούς δεν είναι το νομικόν. Το νομικόν είναι ένα μέρος, και σε ό,τι αφορά το νομικό υπάρχει βεβαίως ο εκλογικός νόμος, εκεί που λέει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ποινής αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα ούτε να συμμετέχουν, ούτε να αρχηγεύουν, ούτε να παριστάνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα βρούνε στα εκλογοδικεία και οι νομικοί. Και ξαναλέω, το θέμα με τούτους δεν είναι το νομικό σκέλος, είναι το πολιτικό σκέλος, ότι εδώ στην Ελλάδα παριστάνουν τους πατριώτες, στην Ελλάδα της Βιάννου, στην Ελλάδα των Καλαβρίτων, στην Ελλάδα του Διστόμου, στην Ελλάδα της Κεσαριανής, Κοκκινιάς, παριστάνουν τους πατριώτες οι σβαστικοφόροι. Αυτοί, οι δολοφόνοι, οι ηγέτες και οι διευθύνοντες στην εγκληματική συμμορία, την καταδικασμένη που δολοφόνησε τον Παύλο, τον Φίσα, τον Λουκμάν, που είχε τις δολοφονικές επιθέσεις ενάντια στους κομμουνιστές συνδικαλιστές, ενάντια στους Αιγύπτιους ψαράδες κτλ. Αυτοί παριστάνουν τους πατριώτες. Τώρα βέβαια ας έρθουν αυτοί οι βουλευτές αυτού του κοινοβουλευτικού μορφώματος, Συμμαχία Ελλήνων, να μας πούν βεβαίως ότι ο Ναζί, ο καταδικασμένος, ο Κασιδιάρης, δεν είναι ο σκιώδης αρχηγός, και αυτοί οι μπροστινοί, οι αχυρά άνθρωποι δηλαδή. Αυτά λοιπόν, αυτά υπόθηκαν σήμερα από αυτό το ναζιστόμουτρο. Χτες, ξαναλέω, ή προχτές ήταν, που ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε ρεκλάμα στο ναζιστόμουτρο. Μετά βέβαια κατέληξε ότι η δήλωσή του ήταν άστοχη και την ανακάλεσε. Λεβέντες. Είναι λεβέντες, παιδιά.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς, Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Πολλαπλές μαχαιριές όλο το σώμα δέχτηκε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Περισσότερα στο real.gr. Ραγδαία μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. την απόφασή τους να σταματήσουν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών ως μέσο αντίδρασης στην απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων από άλλα τηλεοπτικά κανάλια στο Λευκό Οίκο.

0: Ό,τι ακούμε είναι η City. Πρόκειται για ανατολικό-γερμανικό συγκρότημα, rock συγκρότημα, rock μπάντα. Για αυτούς που λέγανε ότι στις ανατολικές χώρες δεν υπήρχε rock και δεν υπήρχαν συγκροτήματα, με παγκόσμια επιτυχία. Τώρα βεβαίως δεν υπάρχει Ανατολική Γερμανία. Δεν ξέρω αν υπάρχει το συγκρότημα. Ανατολική Γερμανία σίγουρα δεν υπάρχει. Στη θέση Ανατολικής Γερμανίας υπάρχουν φασιστικά προπύργια. Βαγγέλης Αρετέος. Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα.
0: Μετά τη Σαξονία είχαμε και τη νέα, έτσι, τις εκλογές στο άλλο κρατήδιο, Μεκλεμβούργο, πώς το λένε.
1: Μεκλεμβούργο, όπου εθάρρωσε πάλι η ΑΕΦΤΕ, ήρθε πρώτο κόμμα, ήρθε δεύτερο με μεγάλη διαφορά, ήρθαν οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Χριστιανοδημοκράτες του ΜΕΡΣ, βούλιαξαν κάτω από το όριο του 5% που απαιτεί το κρατήδιο για να εκπροσωπείται το κόμμα στην τοπική βουλή. Ο Μπέρτς παραδέχθηκε μεν ότι πρόκειται περί καταστροφής, αλλά επιμένει να παραμένει καγκελάριος.
0: Δεν παρετείται.
1: Βέβαια, σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο και τις αναλύσεις που γίνονται, φαίνεται να υπάρχουν πολλές συζητήσεις στο Βερολίνο για απομάκρυνσή του, αλλά προς το παρόν ο ίδιος τουλάχιστον δημόσια δεν έχει εκφράσει καμία πρόθεση, δεν έχει αφήσει καμία πόρτα, ούτε καν χαραμάδα για παρέτηση. Και είχαμε και μια ευχάριστη είδηση από την άλλη πλευρά, στο Βερολίνο, όπου η ριζοσπαστική αριστερά, τον Die Linke, και μάλιστα με μια υποψήφιο τουρκικής καταγωγής, της οποίας οι γονείς ήταν αριστερή πολιτική πρόσφυγη στην Τουρκία. Έχει σημασία αυτό να το πούμε. Ήρθε πρώτο με μεγάλη διαφορά, αφήνοντας πίσω χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλιστές. Ωστόσο, η ΑΕΦΤΕ πήρε 16%, ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 9%. Δηλαδή σχεδόν διπλασίασε τα νούμερα της σε ένα Βερολίνο το οποίο ακόμα είναι δύσκολο πεδίο για την ακροδεξιά, αλλά όχι αδύνατο, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και με αυτή τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ΑΕΦΔΕ.
0: Έβλεπα τα στοιχεία και στις εκλογές της Σαξονία και στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, ότι στην πραγματικότητα εδώ υπάρχει μια μετάγγιση ψηφοφόρων του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος κατά βάση, αφού πρώτα οι Χριστιανοδημοκράτες κανονικοποίησαν την πολιτική του φασισμού, έπαιξαν μέσα στο παιχνίδι του ρατσισμού, του αντιμεταναστευτικού, του αντιπροσφυγικού, και εδώ πια έχεις επιλογή του αυθεντικότερου, του original, και έχεις μια μετάγγιση ψηφοφόρων από τους Χριστιανοδημοκράτες στους φασίστες.
1: Έτσι είναι, και βέβαια φαίνεται για άλλη μια φορά και παθαίνει αυτό το χάσμα, αυτός ο αόρατος ήχος ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Γερμανία, με την Ανατολική να τίνει σχεδόν μαζικά, τουλάχιστον με τα αποτελέσματα που βλέπουμε, προς την άκρα δεξιά, και την Δυτική να αντιστέκεται κάπως, αλλά με όλη αυτή τη δυναμική και με την δύσκολη προοπτική της γερμανικής οικονομίας που έρχεται, πολλοί θεωρούν ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αναπτύσσει και πολύ μεγάλη δυναμική το
0: ΙΑΣΕ. Έβλεπα τα στοιχεία, έβλεπα κάτι στοιχεία από τη Γερμανία, Βαγγέλη, στο Euronews το έβλεπα. Έχουμε περισσότερους από 750.000 συνταξιούχους στη Γερμανία που ζουν λόγω της κοινωνικής πρόνοιας. Αν δεν υπήρχε η κοινωνική πρόνοια, είναι σε τέτοια κατάσταση ένδυας που θα πέθαιναν πολύ απλά. Δηλαδή μιλάμε για μια τραγική κατάσταση φτωχοποίησης.
1: Είναι τραγική κατάσταση φτωχοποίησης και πάλι περισσότερο, ακόμα πιο έντονη στην πρώην Ανατολική Γερμανία, και έχουμε και ένα καθεστώς εργασιακό το οποίο ήδη από τα χρόνια της Μέρκελ έχει διαλυθεί τελείως, για να γεμίζουν οι αριθμοί και για να μην φαίνεται υψηλή ανεργία. Έχει καταστατηγηθεί εντελώς η κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος και έχουμε πλέον καθεστώτα εργασιακά τα οποία είναι εντελώς απαράδεκτα, εντελώς ανασφαλή, και βεβαίως στο τέλος ημέρας και δεν αφήνουν και τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τελειώσουν το μήνα τους. Άρα έχουμε μια Γερμανία που κάτω από την επιφάνεια ή αυτή την εικόνα μιας χώρας βιομηχανικής μεγάλου κέντρου τεχνολογίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, στην καθημερινή ζωή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για πολλούς και όλα δείχνουν να δυσκολεύσει, εξού βεβαίως και η απήχηση της ρητορικής του παθήματος της ΑΕΦΤΕ βέβαια.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Αυτά λοιπόν για να έχουμε και μια εικόνα ποιος ποτίζει, ποιος τοπεύει, ποιος ενισχύει, ποιος προωθεί το φασισμό, αφού πρώτα βεβαίως τον κανονικοποιεί μέσα από την πολιτική του συμπεριφορά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε σε ένα ακόμα φωνικό, μία ακόμα γυναικοκτονία. Είναι ο Θεοδός μαζί μας. Θεοδός μου, γεια σου. Θεοδός πάνω.
2: Γεια σας, γεια σας. Και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος ότι είναι η 17η από την αρχή του έτους, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, μια 25χρονη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ένα σημείο που είναι πολύ γνωστό εκεί στην περιοχή, είναι ο ποδηλατόδρομος. Και κιόσκα είναι σημείο αναψυχής. Είχε συναντηθεί με τον πρώην φίλο της, 27 ετών, είχε πάει από την Αθήνα ο 27χρονος εκεί, διότι 25χρονη βιολόγος έχει σπουδάσει και εργάζονταν σε ιχθυοτροφείο της περιοχής. Ο 27χρονος, νομολογία του, είπε ότι είχαν κάποιες οικονομικές διαφορές της τάξης των 2.000 ευρώ και εκεί, λέει, πάνω στο τζακωμό τους τον έβρισε και θόλωσε. Και αυτό το ακούμε συνεχώς. Ήταν η κακιά η ώρα, θόλωσε, και όταν θολώνεις υπάρχει κακιά η ώρα, αφαιρείς και μια ζωή. Λοιπόν, φέρει πολλαπλά χτυπήματα από σουδιά, με θανατηφόρα όμως 2 τραύματα στην τραχυλική χώρα. Ο ίδιος αρχικά προσπάθησε να σκηνοθετήσει ληστεία. Πήρε και την άμεση δράση τηλέφωνο, που λέει, μας επιτέθηκαν 4 άτομα που καθόμασταν εδώ, φορούσαν κοκούλες. Μάλλον έχουν σκοτώσει την φίλη μου, ελάτε, έχουν τραυματίσει και εμένα. Τα τραύματά του, όντως είχε τραύματα και είχε και ένα πιο βαθύ στο σημείο της καρδιάς. Τα περισσότερα όμως
0: επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί αυτός.
2: Τώρα δεν φαίνονται τραύματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο σοβαρό τη ζωή ενός ανθρώπου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι και αυτά μέρος της σκηνοθεσίας. Πολύ γρήγορα βέβαια η σκηνοθεσία αυτή κατέρευσε και θα πάρει την άγουσα για την δικαιοσύνη.
0: Εδώ σου μας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
3: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοπέλες από το Δίστομο, έγραφε ο Καβαδίας, και στην Ελλάδα του Δίστομου έχουμε από ό,τι φαίνεται μόρφωμα το οποίο εκπροσωπεί τις θέσεις ενός καταδικασμένου ναζί εγκληματία στη Βουλή, και μιλάμε για αυτούς τους, πώς τους είπαμε, ναι, Συμμαχία Ελλήνων, ο οποίος με τον Κασιδιάρη να λέει ότι συντάσσεται με το συγκεκριμένο μόρφωμα το οποίο εκπροσωπείται στη Βουλή. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μόρφωμα στη Βουλή που εκπροσωπεί τις θέσεις ενός καταδικασμένου εγκληματία. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Εδώ θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε την νομιμοποίηση από την άλλη πόρτα της καταδικασμένης ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής. Γιατί είναι καταδικασμένη αυτή? Γιατί είναι εγκληματική οργάνωση. Και έχουμε λοιπόν στην Βουλή, θα μπορούσε να πει κανείς, μόρφωμα, βιτρίνα, και μέσα από αυτό ζητάει εκπροσώπηση ένας τελεσίδικα καταδικασμένος ναζί. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, και οι υπόλοιποι θεσμικοί παράγοντες του αστικού τους κράτους, καλό είναι να μας πούν την άποψή τους γύρω από αυτά τα ζητήματα, τα οποία έθεσε και ο βουλευτής του ΚΚΕ σήμερα στη Βουλή, ο Χρήστος ο Κατσότης. Όπως όλοι καλά ξέρουμε, τα φώτα έχουν σβήσει, το έγκλημα όμως είναι εκεί, και μιλάω για το έγκλημα στα Τέμπη. Η δίκη συνεχίζεται και σήμερα πρέπει να σας πω ότι κατέθεσε η μητέρα της Κλαούντια. Η Κλαούντια Λάτα ήταν μόλις 21 ετών, φοιτήτρια ιατρικής στην στρατιωτική σχολή στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε η κυρία Άλμα Λάτα, ήρθαμε, είπε, στην Ελλάδα πριν από 32 χρόνια, φέραμε στον κόσμο 3 πανέμορφα παιδιά, δουλεύαμε σε 3 δουλειές για να τα καταφέρουμε, για να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά μας. Τι έκανε ο κύριος Καραμαλής αυτά τα 4 χρόνια που ήταν υπουργός? Ένα, όπως είπε, ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, όχι να βοηθήσουν κόσμο. Αποδέχονταν αυτό που γινόταν, αδιαφορούσαν για την ασφάλεια των πολιτών, με δόλο σκότωσαν τα παιδιά μας. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν. Θέλω, είπε η κυρία Άλμα Λάτα, να κάνετε τα πάντα να λάμψει η αλήθεια. Πρέπει να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, γιατί αυτά τα παιδιά ζητούν δικαιοσύνη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο πρόεδρος της χώρας, ο Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Εξόφθαλμα καταπατά την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, το οποίο αφορά την προστασία της ελευθερίας του λόγου και του τύπου. Στην ανάτησή του, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τρία αφηγόμενα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν πως καταθέτουν ομοσπονδιακή αγωγή, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο, και ζητούν συγκεκριμένα από το Περιφερειακό Δικαστήριο στην Ουάσιγκτον να αποφανθεί άμεσα ότι η απόφαση του Τραμπ είναι αντισυνταγματική και να εμποδίσει επίσης τους συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου να την εφαρμόσουν. Οι εξελίξεις εντός των ΗΠΑ βέβαια προκάλεσαν και σχόλια στο Κρεμλίνο, που εκπρόσωπος του Πούτιν δήλωσε πως εκείνοι επιτρέπουν σε όλους τους δημοσιογράφους να μπαίνουν στις ενημερώσεις. Να θυμίσω πάντως πως οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί στα μέσα ενημέρωσης από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η κατάσχεση των διαπιστεύσεων είχε ξεκινήσει στο Πεντάγωνο από τον Υπουργό Άμυνος, τον Πιτ Κέγκζεφ, ο οποίος επέβαλε νέους κανόνες στους δημοσιογράφους που κάλυπταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και τους ανάγκασε να δεχτούν περιορισμούς σχετικά με τις πληροφορίες που μπορούσαν να δημοσιεύουν, αλλά και με τις πληροφορίες που μπορούσαν να ζητούν. Είχε γίνει ένα μεγάλο θέμα τότε, γιατί τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του κόσμου, το Bloomberg, η Wall Street Journal, αλλά και συντηρητικά μέσα στις ΗΠΑ, είχαν εκφράσει την αντίδρασή τους. Και ήταν τόσο η άδεια η αίθουσα που έγινε η ενημέρωση, που γινόταν η ενημέρωση, που αναγκάστηκαν να φέρουν influencers της συνωμοταξίας του Τραμπ, καθώς επίσης και μέσα τέτοια, προκειμένου να γεμίσουν την αίθουσα και να φαίνεται ότι δεν έγινε και τίποτα.
0: Βλέπω να πάβουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Τραμπ και το CBS και το

0: Και για πρώτη φορά στήθηκαν κάλπες και στις περιφέρειες που έχει προσαρτήσει η Ρωσία από την Ουκρανία, δηλαδή το Λουγκάνσκ, το Ντονέσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, ενώ κανένα από τα κόμματα που εναντιώνονται στον πόλεμο δεν έλαβε την έγκριση για να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Αξίζει να πούμε πως η Ρωσική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για πάνω από 1000 κύματα κυβερνεπιθέσεων, με σκοπό να κορεστούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και εναντίον τηλεπικοινωνιακών δομών στο σύνολο της Ρωσίας.
1: Ζένη μου, σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια.

0: αξία και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19 και...
4: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

φιλί και θα στα δώσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κακοκαιρία εξπρές με καταιγίδες, χαλάζει κεραυνούς και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας τις επόμενες ώρες. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πολιτική προστασία κυρίως Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, καθώς έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που διεξάγεται στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία και στις συνέπειές του στον τομέα της ενέργειας στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί σειρά επαφών με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και στον τομέα της τεχνολογίας. Συμφωνία για τη Γροιλανδία υπογράφουν σήμερα στο περιθώριο της συνέλευσης του ΟΗΕ η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε επισήμως το γραφείο της Δανής Πρωθυπουργού. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν το μόνιμο έλεγχο του αρκτικού νησιού. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία. Το θύμα, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές σε όλο το σώμα. Την απόφασή τους να σταματήσουν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιδρούν στην απαγόρευση εισόδου στο Λευκό Οίκο δημοσιογράφων συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 37χρονος Τούρκος υπήκοος, ο οποίος διωκόταν με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ. Αναζητείται από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει υπολοιπόμενη ποινή 4 ετών και 11 μηνών για διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, παράνομη αγορά μεταφορά και κατοχή πυροβόλων όπλων.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Μετά το πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδος, η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ κατέκτησε και το Super Cup. Στον τελικό που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη, νίκησε με 30-18 την αναγέννηση Άρτας, φτάνοντας το δεύτερο τίτλο στην ιστορία της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 22 έχει πια ο μήνας. 22 Σεπτεμβρίου. Μέρα Τρίτη. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχα διακόψει τον κύριο Απόστολο από τη Λάρισα. Έλατε, κύριε Απόστολε.
1: Καλησπέρα και καλά, πάλι. Τι να πω, το πεις. Δεν θα μείνω στο κατηγορό ότι έζησε εδώ μέσα. Ότι είδα χωρίς. Δεν είμαι άνθρωπος που υπερβάλλει, που πονεί, που δουλεύει. Δεν είμαι μυστήκακος. Παρατηρώ τα γεγονότα έτσι όπως έχουν γίνει, χωρίς υποκειμενισμό. Η κατάσταση είναι εχθρή. Όσοι έχουν πάει σε νοσοκομεία και έχουν νοσηλευθεί ή φιλοκτηνικοί, το έχουν διαπιστώσει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι περιμένω 25 μήνες πότε θα δεήσει το ΕΦΚΑ, το ΤΕΒΕ, το ΙΧΑ, το ΚΕΠΑ, το ΟΠΕΚΑ και όλοι αυτοί οι δημόσιοι επικίνδυνοι οργανισμοί να δεήσουν να μου δώσουν τα αναδρομικά. Από πέρυσι τον Ιούνιο μαζέψτε μήνες. 20.000 ευρώ είναι. Την τη σύνταξη των 900 περίπου ευρώ. 888 για την ακρίβεια.
0: Δεν έχει βγει ακόμα ούτε σύνταξη, έτσι.
1: Τίποτα. Αυτό σημαίνει κλειστός δρόμος για να πάω. Ποιος είναι ο σκοπός μου, να καταλάβει ο κόσμος, ένας και μοναδικός. Να ήμουν από πέρυσι τον Ιούνιο του 25 σε κέντρο αποκατάστασης κάτω άκρων για τα πόδια να περπατήσω. Σε 1-2 μήνες θα είχα περπατήσει. Τώρα δεν ξέρω και αγωνιώ για την υγεία μου, αν έχει υποτροπιάσει και μείνει μόνιμα αναπηρία. Σημειωτέων ο ΚΕΠΑ μου έβγαλε 90%. Αυτό όλο το ζήτημα, ο γόρδος δεσμός ανικάνων και ικανών δημόσιων υπάλληλων, διότι υπάρχουν αυτές οι δύο φατρίες πάντα που συγκρούονται μεταξύ τους, το δημόσιο τομέα, είναι να με φροντίσουν να με στείλουν εχθές στο κέντρο αποκατάστασης άνεμος και να πάρει υποσχετική από εμένα, υπογράφω επιταγές χαρτιά και όπου αλλού θέλει, να πάρει και όλα τα αναδρομικά και να πάρει και όλη τη σύνταξη και να πάρει και το σπίτι. Φτάνει να γίνω καλά. Έχω φτάσει σε τέτοια απόγνωση και απελπισία. Δεν έχω βοήθεια από πουθενά. Έστειλα γράμμα στον Υπουργό, στον Αρχηγό Γεθά Φλόρο, στον Δεσπότη, στον Πρωτοσύγγελο και 4 δημοσιογράφους, στον Αβελάκη, Νιφλή, Παρδάλη και δεν θυμάμαι και ποιον ακόμα κύριο, για ευνόητους λόγους δεν έλαβα καμία απάντηση. Ούτε και περίμενα να πάρω απάντηση. Δεν ανοίξει αυτό προς αρνητικότητα. Λέω τα πράγματα έτσι όπως έχουν ή έτσι όπως θα αντιλήφθει μέχρι στιγμής. Εγώ θέλω να πάρει ο Υπουργός ένα τηλέφωνο και να πει άνεμος, εκεί, ναι, πάτε τον Απόστολο, κάντε καλά. Με το που θα πληρωθεί θα τα πάρει τώρα τα λεφτά, το εγγυάται ο Απόστολος, το εγγυάμαστε κι εμείς. Εάν εγώ πάρω τα χρήματα μετά από 10 χρόνια θα ζω, όχι. Εάν εγώ κάνω άλλα 2,5 χρόνια να είμαι σε αυτή την κατάσταση και με εγκριθεί μετά το ποσό, θα μπορέσω να περπατήσω. Δεν το ξέρουμε. Πιθανότατα όχι. Έχω φυσικοθεραπευτές τώρα στο. Όχι, δεν διαθέτουν τα νοσοκομεία. Για ευνόητου λόγου.
0: Μισό λεπτό, δεν διαθέτει καθόλου φυσικοθεραπευτή το νοσοκομείο.
1: Το νοσοκομείο έχει 600 ασθενείς, 700 γιατρούς και ένα φυσικοθεραπευτή. Βγάλε άκρη μόνο σου. Όπως το ακούς. Κάνε μια έρευνα και δες. Μπορείς τα πρωτόκολλα να αναφέρονται μέσα 200.
0: Όχι, δε. Αφήστε πόσοι αναφέρονται. Πόσους έχει, πείτε μου. Αν εσείς μου λέτε έναν, έχει.
1: Έρχεται εδώ Είναι τρεις. Δύο γυναίκες, η μία έχει και προβλήματα, να είναι καλά η ψυχούλα μου, και ένα γόρι. Έρχεται τα γόρι, καλημέρα, τι καλείς, ναι. Είσαι ξαπλωμένος, βλέπω. Φεύγω, πάω να προλάβω τις κλινικές. Έχω 40 κλινικές. Έρχεται η άλλη, τα ίδια. Κάθε μέρα το ίδιο βιολί. Μόνο η ψυχούλα αυτή με συμβοθάει, με συμπάσχει και με κάνει για περίπου 20 λεπτά με 30 λεπτά μερικές ασκήσεις στα πόδια και στα χέρια. Ίσον τίποτα. Δεν με βάζουν σε καρότσι να βγω έξω. Έχω να δω τον ήλιο 25 μήνες. Τα χέρια μου άσπρωσαν. Τα χέρια μου βγάλαν φωλίδες από την έλλειψη του ήλιου. Άρα και τις βιταμίνες, ναι, όπως λένε. Ζητάω να με δει δερματολόγος, δεν με βλέπει. Ζητάω να με δει οδοντίατρος. Ήρθε και διαπίστωσε ότι 7 δόντια σπάσανε από κάτι μήλα χειροβοβίδες που μας δίνουν χειρότερα από πέτρες. Έτσι και σου ρίξω ένα μήλο από αυτά στο κεφάλι, δεν έχω ξαναδεί τέτοια μήλα στη ζωή μου. Είμαι 65 ετών και τέτοια μήλα δεν έχω ξαναδεί. Τόσο σκληρά βαριά. Λοιπόν, άσε το φαγητό, δεν τρώγεται αυτό. Τη μία έχει λαπά, την άλλη έχει φατά. Δηλαδή, άστο.
0: Καλά, το φαγητό του νοσοκομείου είναι το φαγητό του νοσοκομείου, δεν είναι...
1: Όχι, το φαγητό του νοσοκομείου υπάρχουν ή έχει γραφτεί κατά καιρούς και καλή φιλότιμη σεφ που μαγειρεύουν ευχάριστα για τους αρρώστους και διάφορες απλές συνταγές του νοσοκομείου. Υπάρχουν και άλλοι και λέει, α, τώρα δεν καμπιέται, φτιάξω και...
0: Μην μιλάτε έτσι.
1: Ναι, μην μιλάω, αλλά αυτοί είναι καθημερωμένοι. Και αυτό είναι που ισχύει κάθε μέρα. Το να υποκρίνομαι εγώ δεν ήμουν ποτέ ούτε γραμματέας ούτε φαρισαίος. Αλλά και το και συγγνώμη κιόλας προς επάνωδο της όποιας αποκατάστασης. Το πρόβλημά μου λοιπόν είναι αυτό. Να πάρει ο υπουργός, να διατάξει το άνεμος και μετά τι θα πάρει το άνεμος άμα με δεχτεί. Ακόμα και να με δεχόταν τζάμπα. Λένε ότι 300 με 500 παίρνει από σένα.
0: Συγγνώμη, εσείς για ποιο λόγο δεν έχετε προσεγγίσει το κέντρο να τους εξηγήσετε ότι αυτά τα χρήματα θα...
1: Δεν προσεγγίζονται αυτά. Ποιος είστε, τι θέλετε, δεν είναι εδώ. Λείπει σε άδεια, είναι σε σύσκεψη, βρίσκεται σε συνάντηση. Δεν ξέρουμε, πήρατε λάθος τηλέφωνο. Ξαναπάρτε, ξανακάντε. Είναι η κλασική μέθοδος που σπάνε τα νεύρα. Δεν βγάζεις άκρη, το ξέρεις. Είναι σαν να μου λέτε να πάρω εγώ τον υπουργό τηλέφωνο και να το σηκώσει. Είναι δυνατόν. Εδώ έναν δημοσιογράφο θες να μιλήσεις και δεν μπορείς να μιλήσεις. Διότι όλοι είναι ή ένα παπά, τον πρωτοσύγκυλο. Είχε διαφερθεί μόνο στο άνθρωπο το 2019. Αχ, Παναγία. Γνωρίζοντας την κατάσταση εκ των έσω της οικογένειας, η οποία είναι διαλυμένη, 400 ευρώ τους έδινε ο Κατρούγκαλος να ζει σε ένα αντρόγυνο. Ηλικιωμένο, 90 και 85 χρονών. Δεν άντεξαν, πέθαναν. Λίγο πριν πεθάνουν, είχε διαφερθεί ο πρωτοσύγκυλος και λέει: θα πάνε στο Απολώνιο με δικά μας έξοδα ή φόρους ζωής. Θα τους κοιτάνε εκεί. Βλέποντας τη σταυρό μαρτυρίου, τραβούσα.
0: Και τι έγινε.
1: Τους γονείς μου. Ορίστε.
0: Και τι έγινε, λέω.
1: Πέθανε η μάνα μου και τη θάψαμε.
0: Δεν κατάλαβα, για τους γονείς σας αναφερόσασταν τώρα.
1: Ναι.
0: Να πάνε και εκείνοι σε κέντρο αποκατάσταση για ποιο λόγο.
1: Εγώ τραβούσα 1,200 κοιτώντας τους γονείς μου.
0: Ναι.
1: Μέσα σε 5 χρόνια έρχεται ο πρωτοσύγκυλος και λέει: Απόστολε, βλέπω τι τραβάς. Έλα να πάμε τη μητέρα σου στο Απολώνιο με φόρους ζωής, με έξοδα δικά μου. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Περνάει λίγος καιρός και πεθαίνει μένα. Δεν πρόλαβε.
0: Δεν πρόλαβε, ναι.
1: Ψάχνω τον πρωτοσύγκυλο τώρα 2 χρόνια. Του στέλνω ένα κάρο επιστολές. Του στέλνω πολιτικά μηνύματα, κασέτες που λέω εγώ. Του στέλνω email. Του στέλνω στο κινητό. Τηλεφωνώ στο κινητό. τηλεφωνώ στην ενορία στο επισκοπείο του Δεσπότη, δεν το σηκώνει κανένας.
0: Μάλιστα. Ολοκλήρωστε, κύριε Απόστολε.
1: Το κλείνουν κιόλας. Ζητάω βοήθεια από ανθρώπους. Βγήκε η κυρία Κάτια Δανδουλάκη, ηθοποιός προς τιμή της. Δεν ξέρω από πού και πώς το έμαθε και διαφέρθηκε η γυναίκα. Μου κλέβουν το τηλέφωνο, χάνουν το τηλέφωνο της, έμεινε ελλειψής η όποια επικοινωνία. Είχε διαφερθεί η γυναίκα. Το ποσό που χρειάζεται, μου λέει, δε όχι σε μένα, σε άνθρωπο. Είναι τώρα εκεί. Εσύ πληρώνεις 300 με 500 το πολύ ευρώ από την τσέπη το μήνα και τα υπόλοιπα τα παίρνει από το βιβλιάριο συντάξεως του κέντρου αποκατάστασης.
0: Από τη σύνταξη.
1: Εγώ ελπίζω σε 1-2 μήνες έχω ο χαζός, ο χαζοφιλότιμος σε αυτή την πεποίθηση ότι θα γίνω καλά.
0: Συγγνώμη κύριε Απόστολε, και όταν θα βγει η σύνταξη.
1: Ναι.
0: Και έστω λοιπόν ότι αύριο βγαίνει η σύνταξη και έχετε τη δυνατότητα να πάτε σε αυτό το κέντρο που λέτε.
1: Εγώ και μια βγει αύριο η σύνταξη.
0: Λέω έστω.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα χρήματα που θα τα βρείτε.
1: Τα αναδρομικά ανάγονται περίπου στα 16 με 18 χιλιάρικα μαζεμένα. Από την αίτησή μου 18 αρχές Ιουνίου που έγινε το 25. Με αρχές Ιουνίου του 27 είναι 12 μήνες. Από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο που θα μπούμε.
0: Τον Ιούνιο του 27, πώς φτάσαμε στον Ιούνιο του 27. Στον Ιούνιο του 27, λέω πώς φτάσαμε. Είναι...
1: Δεν είπα 27.
0: 27, 26. Α, 26. Α. Από τον Ιούνιο του 25 μέχρι τον Ιούνιο του 26 είναι 12 μήνες.
1: Ναι. Από τον Ιούνιο μέχρι τώρα, αν δεν μπήκε και Οκτώβριο, πώς μήνες είναι. Άλλοι 5.
0: Ναι, ας πούμε άλλοι 5. Άλλοι, ναι.
1: 12 και 5, 17. 17 μηνιάτικα
0: αναδρομικά. Δεν έχει σημασία, ναι.
1: 17 είναι 900, να το πούμε απλά. Για μας τα λεφτά αυτά.
0: Ναι.
1: Με αυτά τα λεφτά πάω και πληρώνω το ΤΕΒ που χρωστάω 10.000 και μου βγάζει και το ΤΕΒ τη σύνταξη. Και παρακρατάει τα υπόλοιπα. Χρωστάω 30.000 στο ΤΕΒ.
0: Συγγνώμη, έχετε, μήπως επειδή χρωστάτε παραπάνω από 20.000 δεν βγαίνει η σύνταξη γι' αυτό.
1: 30.000 χρωστάω. Ναι, αλλά σε αυτή την υπόθεση είπανε οι γνωρίζοντες ότι επεμβαίνει αυτόματα ο ΠΚΑ και σου βγάζει αυτό στη σύνταξη. Είναι υποχρεωμένο.
0: Δεν το ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω αυτό, κύριε Απόστολε.
1: Είναι υποχρεωμένο το αναπηρικό διάταγμα που λέει δώστε τον 900 το μήνα και όλα τα αναδρομικά μαζεμένα είναι υποχρεωμένα να τα δώσουν. Βγαίνει όμως το κολοκράτος το ΤΕΒΕ και λέει εμένα με χρωστάει. Παρότι είναι τόκια αυτά. Τόκια και πάνω τόκια. Ξέρουμε τι ληστρικό.
0: Αύριο που έχουμε τον κύριο Ρίζο θα ρωτήσω, κύριε Απόστολε, γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρος για αυτό που μου λέτε πώς βγαίνει η σύνταξη.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος για το κράτος απικία των Εβραίων που ζούμε.
0: Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Απόστολε.
1: Ζητάω ανοιχτά από όλους τους Έλληνες που μπορούν να βοηθήσουν. Τους προσφέρω τζάμπα το σπίτι μου να το πάρουν. Ούτως ή άλλως δεν πρέπει να μείνω εγώ εκεί. Και δεν είναι σπίτι, είναι μια τρόγλια αποθήκη. 70 ετών. Τους το προσφέρω γιατί είναι σε καλό σημείο της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Τζάμπα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Απόστολε.
1: Τους προσφέρω επίσης όλα τα αναδρομικά. Να χορτάσουν λεφτά, να τα μπουκώσουν στο σώμα.
0: Μα δεν είναι δεν προσφέρετε, διότι τα χρωστάτε τα λεφτά.
1: Εμένα δεν με χρωστάει 18.000 αναδρομικά.
0: Ναι, αλλά εσείς χρωστάτε 30. Πρέπει να ρυθμίσετε. Δεν ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω. Τι να σας πω.
1: Η απάντηση είναι απλή.
0: Κύριε Απόστολε, δεν θα το λύσω εγώ τώρα αυτό.
1: Χρωστάς 30. Πληρώνεις τα 10, μένουν 20. Του βγάζει τη σύνταξη και τελείωσε. Παρακρατεί λίγα-λίγα τα 20 κάθε μήνα. Δίνοντας 10 μας ημέρα. Αν μου δώσει εμένα αύριο. Το ΚΕΠΑ τα 18.000, παίρνω τα 10 και πάω και τα δίνω στο ΤΕΒ.
0: Κάτι είναι μπερδεμένο. Δεν ξέρω, θα το ρωτήσω αύριο.
1: Είναι μπερδεμένο, είναι πολύ απλό.
0: Θα το ρωτήσω, κύριε Απόστολε, δεν το ξέρω, δεν είμαι εργατολόγος.
1: Ευχαριστώ, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, καλό
1: αν
0: βράδυ.
1: Αν μπορείτε, ενημερώστε τον Γεωργιάδη να κάνει ένα τηλεφώνημα.
0: Δεν ξέρω αν είναι ο ρόλος του Υπουργού να κάνει τηλεφώνημα.
1: Εκφράζω ότι θα αυτοκτονήσω στα ίσα.
0: Όχι, δεν θα λέτε τέτοια στον αέρα, κύριε Απόστολε, σας το έχω ξαναπεί. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Λοιπόν, γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα. Πώς είστε, κύριε Δημήτρη?
2: Καλημέρα, πολύ καλά.
0: Μπράβο, καλύτερα δηλαδή.
2: Κύριε Αναβολή από τον Άγιο Πέτρο.
0: Εντάξει.
2: Θα βλέπεις τι ταλαιπωρία πάει στον κόσμο που κάθεται και πετάει παπα. Πατάτες ο Γεωργιάδης, ότι ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες καλύτερα από όλους τους Ευρωπαίους. Έδωσε λίγο πολύ σκουπίδια και τούλα από το σώμα του. Να σου κάνω εγώ. Εγώ έχω την ελπίδα μου στα νιάτα, τα νιάτα. Λυπάμαι, τα νιάτα είναι πολύ εκτός πραγματικότητας, αγαπητέ Μανώ. Καταλαβαίνεις λίγο τώρα. Τα νιάτα το σύστημα, δεν μου λένε να φαίνε. Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση. Που κάθε τρεις και λίγο κλαίνε, λένε σαν καλόγριες παρθένες, ορισμένοι πολιτικό καμόρα, ότι έχουν φύγει τα νιάτα στο εξωτερικό. Δεν κλαίνε. Λένε να γυρίσουν και να γυρίσουν.
0: Καλά, έχουν φύγει περισσότεροι, υπάρχουν και κάποιοι που γυρνάνε.
2: Περίμενε, εσύ πιστεύεις ότι το λένε αυτό που λένε οι πολιτικοί?
0: Για τους αριθμούς που λένε δεν ξέρω. Ότι κάποιοι γυρνάνε. Τώρα για το ότι είναι τόσοι πολλοί δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Άλλο λέω.
0: Τι?
2: Εσύ πιστεύεις από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο νεροκουβαλητή στη Βουλή που κουβαλεί το νερό, το πιστεύουν αυτό που λένε ότι θέλουν να γυρίσουν τα νιάτα στην Ελλάδα?
0: Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ.
2: Όχι, εγώ το πιστεύω. Το πιστεύουν αυτά που λένε που θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Ξέρεις τι θα σου γυρίσουν μονοκοπανιάδες μία μέρα 200.000 Έλληνες στην Ελλάδα που θα μείνουν άνεργοι? Δεν έζησε στον Παλμό το 63 και πέρα, ακόμα ένα παιδόπουλο μικρό που νιώτανε τα μάρμαρα στην Αθήνα από τον Παλμό, από τις απεργίες και από τις κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες τώρα. Αυτοί κοιμούνται παρήμπλο του δικαίου από το Μητσοτάκι, από τον κάθε Μητσοτάκι και από τον κάθε παρατρεχάμενο, για να μην πω τίποτα άλλο. Να προσέξουν οι Έλληνες, να αλλάξουν ερώτα. Τι ήθελα να πω με αυτό, να μην κοιτάνε τα πόδια τους κάτω, να κοιτάξουν και λίγο ψηλά. Να κοιτάξουν και λίγο τ' άστρα. Λάλαβες, έχει πέσει πολύ σανός. Και να ξεπεράσουμε το σύνδρομο τον ατομικό, βολευτήκαμε, δεν έχει τίποτα. Κατάλαβες, αγαπητοί Μανώ. Λοιπόν, όπως είπα και εγώ για τα νοσοκομεία είναι σε αθλία κατάσταση, σε τρισάθλια κατάσταση από αντικείμενα. Ενώ έχει παρέμβες χάρη καλούς γιατρούς και καλά παιδιά και νοσοκόμες άψογες, εκεί στα έξω που πηγαίνεις για οποιαδήποτε πάθηση στην Κέρκυρα, πραγματέ.
0: Βέβαια.
2: Δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό υποδοχή για να αξιολογήσει την πάθηση του καθημερινού. Εγώ τότε που πήγα περιοδονίδη ήμουν 8 ώρες στην αναμονή, το ξέρεις αυτό το πράγμα.
0: 8 ώρες.
2: Το έχω τιμή.
0: Με πόνους, πυρετό και τέτοια, έτσι.
2: Ναι, κατάλαβε σύμπλο τώρα, ε. Ναι. Τι να κάνω, δεν είχα και καμία μαμά μοντέλο για να καθαρίσω.
0: Δεν έχει εκεί το...
2: Τι να έχει.
0: Στην Κέρκυρα δεν έχει τη διαλογή των ασθενών.
2: Αγία σου λέω κάτι, δεν είμαι βλάκας. Καταλαβαίνω, ξέρω πολύ καλά τι σου λέω και ξέρω τι γίνεται. Και μετά από 5 μέρες ήμουν αγκυρισμένος, ήρθε απλώς ένα άλλο ένα παιδί, ένα ρεβεντόπεδο 40 χρόνια με τη γυναίκα του. Παιδί μου είπε και η γυναίκα, αυτοί περιμένανε, που κι αυτούς είχε την ίδια ακριβώς, είχε το ίδιο ακριβώς, περί τον ίδιο με μένανε. Αυτοί περιμένανε 9 ώρες.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Δεν κατηγορώ τους γιατρούς, δεν έχει προσωπικό. Δεν έχει προσωπικό.
0: Ναι.
2: Θα σου λένε οι νοσοκόμες τρώνε στα όρθια ένα τόρ. Λοιπόν, δεν πετάει κουτούλα και κοστάνε σκαγιδίες ο κύριος Γεωργιάδης. Μπουκαρίζει, τα γάιδερος και λες εις βάρνε και το παγκύρι στο λαιμό σε κατσίκι. Που κάνει το κόκορα. Μια ποδαρία θα είναι. Και λυπάμαι για την κατάντια αυτής της χώρας. Αυτή η χώρα είναι πλούσια. Πώς θα έχει καταφέρει η καμόρα και ο λαός, η χώρα είναι πλούσια και ο λαός να είναι, δεν είναι το πρόβλημα ότι μένει φτωχός, παραμένει και φτωχός στο μυαλό, ρε παιδί. παραμένει και φτωχό στο μυαλό. Επιτρέπεται η γυναίκα μου που είχε ένα ατύχημα. Θανάτηλε με στα τρία δάχτυλα, εδώ και τρει μήνε. Κάμανε και στην έπτα κάποιο λάθο. Έχει πάει στην Κέρκυρα 35 χιλιόμετρα και 35-70 με το λεωφορείο. Από ένα λάθο και από αλήτη υπαλλήλου. Αδιάφορο. Εγώ δεν ξέρω πήγε πάλι. Γιατί πρέπει να γίνει, πρέπει να έχει πάνω σου μυδράλιο για να καθαρίζει να κάνει τη δουλειά σου. Αυτό που δεν κοιτάζει, τι όχι βέβαια. Τι όχι βέβαια. Δεν έχει υπόψη σου. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία του δημοσίου υπαλλήλων τι γαϊδούρο αδιαφορία δείχνουνε. Πρέπει να είσαι δηλαδή να είσαι στην τίτα, να σε φοβηθούν και να σε συμπερδίσουν. Εγώ μια φορά να κάτσει και σε ένα γραφείο και έκανε το διπλό που κόντω, το διπλό που δει κάτω. Λέω πω δεν θέλω, δεν συμπερδιζώ. Δεν κάνω και ώρα μου λέει ότι δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Και από την πίσω μέτρα πόρτα στράγγιζε τιμολόγια σε ιδιώτες λογιστές. Άλλη ιστορία αυτή, άλλο καρκίνωμα για αυτή. Άλλο βραχυκυκλωμένο κύκλωμα. Φοροτεχνικό στην Κέρκυρα και δημοσίων υπαλλήλων στην εφορία. Λοιπόν, πρέπει να πέσει μεγάλη κρυόπιτα για να συμπεριθεί. Εγώ δεν είμαι αυθήνη τη άποψη. Κάτι που το δικαίωμα το απαιτώ. Δεν μου πει την αναφορά ότι θα βγάλω τα θέτα, δεν θα βγάλω τα θέτα. Διότι η συμπεριφορά του κράτους είναι φασισμός. Εγώ δεν έχω να δώσω τα 15 ευρώ. Όταν μου το απαιτεί κάτι πρέπει να μου το προσφέρει. Μήπως είναι παράλογο αυτό που λέω.
0: Δεν λέω ότι είναι παράλογο.
2: Λοιπόν.
0: Ο καθένας έχει τον τρόπο του.
2: Τον τρόπο του. Δεν θα βγάλω τα θέτα. Θα μου βάλει με έναν αριθμό στο κούτελο θα κυκλοφοράω.
0: Θα έρθει κάποια στιγμή, κύριε Δημήτρη, που θα αναγκαστείτε να βγάλετε. Εγώ σας το έχω ξαναπεί.
2: Δεν θα πάω στο εξωτερικό. Τι έγινε. Τι κατά λάχανα.
0: Δεν λέω για το εξωτερικό, αλλά κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνετε κάτι στην Ελλάδα που τώρα δεν έρχεται στο μυαλό μου κάτι, που χωρίς αυτά δεν μπορείτε να το κάνετε.
2: Δηλαδή, πάμε στο πιστογύρισμα.
0: Δεν λέω αυτό.
2: Επί Εθνάρχη Καραμαλή έχει βάλει δελτίο κυκλοφορίας πολίτη με ταυτότητες. Ένα πράγμα να σου πω, εμένα η ελπίδα μου είναι που ξαναξεκινήσανε οι Γάλλοι, τα κίτρινα γελίδια, οι Γάλλοι έχουν ψυχή, δεν είναι τζοκλάνια όπως είναι δικοί μας οι εργάτες εδώ με κάτι προϊσταμένους ασαγγές καβάλι Ραυτόπουλο, Πολυζοκόπουλο και εσύ. Μόλις βολευτούνε. Τώρα για να λάβει, είδα το Παγιοργίδη χθες ένα παράθυρο που λέγει ένα σωρό αηδίες, όπου λίγο να κάνουμε εδώ. Ανάλαβε την αποστολή πάλι όπως ο Τσόδρας όδη να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Θυμάσαι πριν τον κορονοϊό που σου είπα κάτι ετοιμάζουν να κάνουνε. Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, ναι.
2: Είναι καθαγεγραμμένο. Τώρα αν κάνουν κάτι, αν έχουν σκοπό να κάνουν κάτι για να φρενάρουν τον όχλο, θα είναι τρισάθλιο από εκείνο με το COVID.
0: Δεν υπάρχει. Έχουμε διαφωνήσει σε αυτό.
2: Τι έχει διαφωνήσει.
0: Εσείς θεωρείτε ότι ο κορονοϊός ήταν ένα κατασκεύασμα. Εγώ έχω πει ότι δεν είναι.
2: Τι ήτανε. Καταρχήν γελοποιήθηκε η... Το σύστημα της
0: Ελλάδας. Μην γυρίσουμε τώρα την κουβέντα στον κορονοϊό, κύριε Δημήτρη.
2: Εγώ ξέρω καλά που εκείνη την εποχή πέταξε από το Πέργαμο κάτι σκηνικά. Ήταν φωτογραφίες του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου.
0: Καλά, ότι έχουν γίνει τέτοια. Πώς το λένε, ότι υπήρξε πληροφόρηση που δεν ήταν σωστή. Υπήρξε, αλλά όχι ότι ήταν δημιούργημα, κατασκεύασμα.
2: Το μου λε, επειδή έχει γνώση από ιατρική, ένα εμβόλιο βγαίνει σε 10 μέρες. Πρέπει να περάσει κάποιο τεστ.
0: Σε 10 μέρες. Όχι. Το συγκεκριμένο. Ναι, αφήστε το τεστ. Το συγκεκριμένο το έχουμε ξανασυζητήσει. Βγήκε υπό συνθήκες έτσι όπως βγήκε.
2: Και θα το
0: δεν το κρύψανε εξάλλου. Δεν το κρύψανε εξάλλου αυτό.
2: Θα φάγω το παραμύθι του Μητσοτάκη.
0: Μην γυρίσουμε στον κορονοϊό. Είμαστε στο 2026 και τα προβλήματα της κοινωνίας είναι πολύ διαφορετικά.
2: Θα φάγω το παραμύθι του Κουτσούπα και ο Μητσοτάκη. Κάθε παραδεχόμενο σου κάνω εμβόλια.
0: Μην το φάτε. Δεν σας πω. Μην το φάτε.
2: Θα φάγω το παραμύθι.
0: Μην το φάτε, σας λέω.
2: Λες,
0: εγώ το έχω φάει αν είναι παραμύθι. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όταν πετάξανε στο σκιστό, πέντε τα λέγει οι δραπητές, μη το πλήρωσε.
0: Εμείς τα πληρώσαμε, ποιος τα πλήρωσε. Άλλο αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Κι άλλες γυρνάει, κι άλλες πίνει.
0: Και, και τις μάσκες που είχαν βγάλει που ήταν σαν σόβρακα, πάλι εμείς πληρώσαμε.
2: Εγώ να ξέρω ένα πράγμα. Έχω μία γνωστή που δούλευε στη ρεσεψιόν στην Αθήνα σε ένα καλό ξενοδοχείο. Η κοπέλα από την υπερβολική χρήση μάσκας έχει παραμορφωθεί το πρόσωπό της.
0: Ναι, εγώ δεν έχω ακούσει τέτοιο περιστατικό ποτέ. Δεν χρειάζεται να πάει, για όνομα του Θεού.
2: Ραλιά και αλλιακαταλιά σου λέω. Δηλαδή μας είναι ο Κοσμάκης, αυτή η εποχή που θα βλέπει ο Κοσμάκης από την ακρίβεια και δεν ακούω αυτή την παρόση. Ποια καμόρα πάει εδώ και στην Ελλάδα αξιολόγηση στα οικονομικά.
0: Ολοκληρώστε κύριε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, θα έρθει η ώρα που δεν μπορεί να πάρει άνθρωπος ούτε φτερό από γαλοπούλα ή γαλοπούλα για να φάει τα ζήμερα.
0: Ναι, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έρθει αυτή η ώρα, γιατί τότε όντως θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
2: Βρωμά, καλά.
0: Ας ελπίσουμε, τι καλά.
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν απελπίζω, εγώ δεν είμαι από αυτήν. Εγώ σου είπα και στο αμήν να έρθω να μην αγοράσω. Θα μην έχω να αγοράσω αλάτι, θα μαγειρέψουμε σε ένα σύνο νερό.
0: Καλά, εσείς θα βρείτε τον τρόπο, εντάξει.
2: Λοιπόν, εντάξει, αλλά Κουσμάκη πρέπει να κοιτάξει λίγο ψηλά, να μην σκύβει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Καλά.
0: Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου, ελάτε.
3: Αλλά είμαι επιτέλους.
0: Γεια σας. Πάμε
3: τον χρόνο και δεν μπορώ να πω δύο πράγματα που είναι χρήσιμα για όλους. Πρώτα-πρώτα, έχω επισημάνει το εξής. Για να απαλλαγούμε από τους εκβιαστάς τους γείτονάς μας,
0: ναι,
3: με τις απαιτήσεις, υπάρχουν δύο-τρία πράγματα που μπορούν να μας απαλλάξουν, αλλά είτε δεν τα γνωρίζουν αυτοί που βρίσκονται στις θέσεις τις κατάλληλες, είτε απλώς δεν τολμάνε. Λοιπόν, την Αλεξανδρέτα, αν την έχετε ακουστά, είναι ελληνική πόλη αρχαία,
0: ναι,
3: είναι στον κόλπο της Αλεξανδρέτας, στα σύνορα μεταξύ Συρίας, στη Μεσόγειο δηλαδή, Συρίας και Τουρκίας. Λοιπόν, αυτή την πόλη την παρεχώρησαν οι γείτονές μας κατά τη διάρκεια της κατοχής και ο Γερμανός που συνεργαζόταν με την τουρκική κυβέρνηση, επειδή είχαν προσφέρει πάρα πολλά, όχι
0: ναι,
3: μόνο σε...
0: Ποιος ήταν?
3: Λοιπόν, ήταν ο Φον Πάπεν.
0: Άμα δεν μιλήσουμε για τον Φον Πάπεν.
3: Λοιπόν, από εκεί θα ξεκινήσω.
0: Κάθε φορά από εκεί ξεκινάτε.
3: Να βρείτε άκρη. Λοιπόν, η Αλεξανδρέτα παραχωρήθηκε στην Τουρκία τότε για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει. Αυτό μπορεί να το βρει ο κάθε δημοσιογράφος, αν υπάρχει ενδιαφέρον. Η Αλεξανδρέτα λοιπόν με την περιοχή της παραχωρήθη και αποδεικνύεται τη συνεργασία που είχε τότε η τότε κυβέρνηση της Τουρκίας και έχει το θράσος σήμερα να έχει για τα λόγια τα σημερινά, δεν είναι, λέω τα χρυσινά για να καταλάβετε τα σημερινά. Καταλάβατε. Λοιπόν...
0: Τι να καταλάβω, κάθε φορά που μιλάμε κύριε Γιάννη, μαθαίνω και μία άλλη πτυχή για την ιστορία της ζωής του Φον Πάπεν.
3: Ναι, από εκεί ξεκινάνε οι απαιτήσεις.
0: Ναι, να σας πω, αυτός που μας ακούει τώρα και εκείνοι που μας ακούνε τώρα και αύριο θα πάνε να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, έχουν να ασχοληθούν με το Φον Πάπεν?
3: Είναι οι συνέχειες.
0: Α, καλά.
3: Που πληρώνουμε εμείς οι αφελείς, ενώ μόνο για τους αφελείς, γιατί υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι είναι...
0: Νομίζω ότι υπερεκτιμάτε το ρόλο του Φον Πάπεν γενικώς.
3: Μα δεν είναι μόνο ο ρόλος του Φον Πάπεν, ο ρόλος της Τουρκίας. Αυτό εγώ. Αυτό εγώ, τη συνεργασία, γιατί η σημερινή απαιτεί η σημερινή τουρκική κυβέρνηση λαγούν με πετραχίλια. Λοιπόν, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτοί έπρεπε να βρίσκονται σε ειδικό δικαστήριο όπως οι άλλοι που πήγανε στη Γερμανία και στο ειδικό δικαστήριο, έπρεπε να βρίσκονται εκεί πέρα. Και να μην έχουν τις απαιτήσεις, όχι στα νησιά, όχι τα καλώδια, εκεί το κοιτάω. Γι' αυτό ξεκινάω από εκεί πέρα. Αν δεν πιάσει την άκρη του κουβαριού, του μπερδεμένου κουβαριού που προσπαθούν να τον μπερδέψουν βέβαια, δεν βρίσκει άκρη. Γιατί σας το λέω αυτό, παραμύθια της Κανιμπαλαιό.
0: Δεν είπα ότι λέτε παραμύθια. Απλά ξεκινάτε μια ιστορία από το Φον Πάπεν που δεν αφορά κανέναν.
3: Η Αλεξανδρέτα παρακολουθεί και αυτό ένα δείγμα της συνεργασίας. Διότι εδώ πέρα δεν έχουμε μόνο υλικές ζημιές. Έχουμε βομβαρδισμούς, έχουμε σκοτωμούς. Και αυτοί παρουσιάζονται τώρα και έχουν απαιτήσεις. Αν δεν ξεκινήσω λοιπόν. Τι συνεργασία είχανε κατά τον πόλεμο και εξακολουθούν και έχουν το θράσος τώρα, γιατί έχουν θράσος. Έτσι εδώ, οι τωρινοί ειδικοί, οι απέναντί μας, δεν είναι οι ειδικοί μας και οι απέναντί μας. Λοιπόν, μια που χάσανε τον εκβιασμό που είχανε, εκβιάζονται όλες τις χώρες για να περάσουν τα εμπορεύματα, ξέρετε, κάνανε 17 μέρες, κατά τη διάθεση της τότε κυβερνήσεως ή της τωρινής δηλαδή, θα ήταν 17 μέρες. Τώρα λοιπόν, σε μερικά 24, μέσω των λιμένων που παρεχώρησε η ελληνική κυβέρνηση και το λιμανιό της Βουλγαρίας, μέσα σε λίγα 24 ώρα μπορούν να εφοδιαστούν οι χώρες του Ευξήνου Πόντου. Μέχρι τώρα ήταν όμοιροι. Και ήταν όμοιροι, αλλά τώρα δεν είναι όμοιροι. Γι' αυτό σας τα εξηγώ αυτά τα πράγματα, για να καταλάβετε και αυτό το θράσος που έχουν αυτοί. Πρέπει να τους το κόψουν και να τους υπενθυμίσουν το ρόλο τους και να μην κάνουν τους αγγέλους. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ, κύριε
3: Γιάννη. Και όποιος έχει το κουράγιο και τα κόστια, δημοσιογράφος, δεν έχει παρασκαλήσει τις εφημερίδες εποχής.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη, ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, εγώ δεν ζητάω τίποτε ατομικό. Απλά ζητάω να βγάλουν τις τσίπλες από τα μάτια όσοι έχουν και όσοι θέλουν να τις έχουν. Αλλά αυτά όλα έρχονται στη σημερινή κατάσταση, την δική μας, την ακρίβεια και όλα τα άλλα που σπρώχνουν τον κόσμο. Όταν μιλάω εγώ είστε βιαστικό βλέπω.
0: Έδειξε, συγγνώμη.
3: Όλα αυτά που προσπαθούν να μας στρέψουν την προσοχή, εγώ δεν είναι σημασία. Όλοι τους είναι το ίδιο μπορούμε σε ένα περιτύλιγμα. Ένα κοινό περιτύλιγμα. Ο κόσμος ο αφαιρής το μασάει. Ο μη αφαιρής δεν τα τρώει αυτά τα πράγματα.
0: Ευχαριστώ, τώρα, κύριε Γιάννη.
3: Ποιος θα είναι πρωθυπουργός αύριο και τα λοιπά.
0: Θα το δούμε όταν θα γίνουν εκλογές.
3: Ο κόσμος καίγεται, λέει, και προστρεφεί, χτενίζεται. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, υπάρχει διέξοδος. Τους έχουμε χαλάσει τον Ροχανά και το θράσος τους, με το θράσος τους, προσπαθούν να καλύψουν τις παλιές τους συνεργασίες.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ.
3: Εμείς δεν έχουμε κάποια φωνή εδώ πέρα.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ.
3: Με ευχαριστείς.
0: Να είστε.
3: Λυπάμαι πολύ γιατί πάντα σου βέβαια είσαι
0: καλό
3: πολύ.
0: Καλό βράδυ, να είστε. Ναι, γιατί μιλάμε συνέχεια για τον Φον Πάπεν και για την Αλεξανδρέτα. Καλό βράδυ.
3: Άμα δεν λύσουμε το κουβάρι.
0: Εντάξει, κύριε Γιάννη, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή ρωτάει εδώ ο κύριος Δημήτρης, ο Φον Πάπεν ήταν ναζί, πολιτικός, διπλωμάτης, στρατιωτικός, διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας κατά τη διάρκεια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άνοδο του Χίτλερ. Υπήρξε και αντικαγκελάριος υπό τον Χίτλερ. Λοιπόν, μετά την τη ρήξη του με το καθεστώς, υπηρέτησε ως πρεσβευτής της Γερμανίας στην Αυστρία και αργότερα στην Τουρκία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αθωώθηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης το 1946. Έχει μια ιστορία, εν πάση περιπτώσει, έχει παίξει ένα ρόλο στη Γερμανία. Τώρα, ιστορικά, αν κάτσει κάποιος να ασχοληθεί με το ρόλο του και το. Προφανώς το ότι ήταν από το 1939 μέχρι το 1944 πρεσβευτής της Γερμανίας στην Τουρκία. Άρα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, η κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη, ελάτε.
4: Καλημέρα Μανώλη,
0: γεια σας κυρία Βασιλική, κάνεις. Καλά εσείς.
4: Ακούσα απόψε όλους τους
0: εντάξει, δεν είναι.
4: Πω Παναγία μου, είσαι τσέντελμαν πάντως, ευγενέστατος. Τι να πω, δεν έχω λόγια να πω. Μπράβο στο κουράγιο σου. Εγώ είμαι εδώ και σ' ακούω και νευριάζω πολύ.
0: Μην νευριάζετε όμως, γιατί δεν υπάρχει λόγος, δεν κάνουμε.
4: Ναι.
0: Δεν ακούμε ραδιόφωνο για να νευριάζουμε.
4: Λέω, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Τώρα κάτι θα πω, βρε Μανώλη, εντάξει με το φτωχό μου το μυαλό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαιναν σε αυτούς τους γιατρούς και στους δύο.
0: Που πήγαιναν και που πηγαίνουν σε άλλους.
4: Ναι, και σε άλλους τέτοιους. Δεν το καταλάβαιναν αυτό το πράγμα.
0: Όχι, γιατί δεν είχε πεθάνει κανείς. Ή και κοίταξε, κάποιοι που μπορεί να το
4: κατάλαβαν. Ναι, θα σου πω κάτι.
0: Και κάποιοι που μπορεί να το κατάλαβαν.
4: Πέθανε ο Μαζονάκης που ήταν τώρα ένα ακουστό όνομα και έχει ξεσηκωθεί.
0: Κυρία Βασιλική, να σας πω τώρα ειλικρινά.
4: Ναι.
0: Εάν πήγαινα εγώ σας λέω, αφήστε.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, και είχα πεθάνει, θα ασχολιότανε κανείς.
4: Εσείς που δημοσιογράφος,
0: αφήστε το δημοσιογράφο, τίποτα δεν είμαι. Θα ασχολιότανε κανείς. Κανείς δεν ασχολιότανε.
4: Γι' αυτό λέω.
0: Ή αν υπάρχουν, άλλοι 10 τέτοιοι.
4: Χιλιάδες υπάρχουν.
0: Εγώ τα χιλιάδες δεν ξέρω αν είναι. Αν υπάρχουν, σας λέω, άλλοι 10 τέτοιοι και πηγαίνουν άνθρωποι που δεν είναι τόσο γνωστοί όσο ήταν ο Μαζονάκης. Λοιπόν, και κάποιος έχει πεθάνει ή κάποιος έχει πάθει κάτι.
4: Ναι,
0: θα
4: ναι,
0: το μάθουμε από οπωσδήποτε. Όχι.
4: Ποτέ,
0: λοιπόν.
4: Ποτέ. Ναι. Αλλά δεν καταλάβαινε εκτός. Καλά, εντάξει, και πολλά λεφτά που παίρναν, βέβαια πήγαιναν άνθρωποι εύποροι εκεί.
0: Εδώ έχει έρθει ένα μη. Καλά, προφανώς. Και αν δεν ήταν εύποροι, δεν ξέρω πού τα βρίσκανε. Αλλά εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Μάρκο από την Ελβετία που λέει κάτι. Μισό λεπτό τώρα σας καθυστερώ. Αλλά,
4: όχι, δεν με καθυστερείς καθόλου. Ακούω όλα πώς
0: που λέει ότι είπε ο υπουργός ότι είχαν πάει να κάνουν τόσους ελέγχους.
4: Καλά,
0: αλλά δεν τους πιάνανε, λέει, δεν τους πιάνανε γιατί ήταν απατεώνες. Μα τους ελέγχους, λέει, γι' αυτό τους κάνεις. Επειδή ξέρεις ότι είναι απατεώνες, για να βρεις την απατεώνη, για να τους πιάσεις.
4: Ναι.
0: Άμα δεν μπορείς να τους πιάσεις, χαίρο πολύ.
4: Και εγώ αυτό δεν το πίστεψα, ότι δεν μπόρεσαν να τους πιάσουν ή δεν το ξέρουν. Όλα κάτω από τη μύτη γινόταν. Τώρα ποιος κάλυπτε ποιον, τι έγινε. Πάντως κάτι έγινε και δεν τους πιάναν τους ανθρώπους.
0: Βγάζανε, λέει, το μηχάνημα έξω με ρόδες.
4: Ναι,
0: μπορεί να είναι κανένας άλλος που
4: μπαλκόνι,
0: να το.
4: Το βάζουν στο μπαλκόνι, το βάζουν στην ντουλάπα.
0: Ναι, εντάξει.
4: Τώρα μην
0: είναι, το έχετε ακούσει αυτό που λέει, βγάλει το σκελετό από την ντουλάπα. Εντάξει, τώρα.
4: Κάτι τέτοια γινόταν. Τέλος πάντων, πολλά τα λεφτά που δίναν και ο κόσμος.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ ανακαλύπτω ότι. Εγώ δεν ξέρω προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ανακαλύπτω. Βλέπω δηλαδή από τις εκπομπές σήμερα. Ότι έχει περάσει κόσμος και ντουνιάς από εκεί. Δεν ξέρω που τα μαθαίνουν.
4: Ναι. Αυτό
0: πηγαίνανε, λέει, πολιτικοί, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι. Ναι, τι τρελής γίνεται.
4: Και παρουσιαστές, λέει, δημοσιογράφοι.
0: Ναι, δεν μοιάζει. Τα λέω αυτό. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι για να ξέρουν ότι πηγαίνανε. Δεν μπορεί να μην ξέραν γιατί γινότανε.
4: Ναι,
0: καλά.
4: Μια κυρία μόνο που άκουσα που είπε, εγώ νόμισα ότι ήταν αυτή για χαρτορίχτερς κάναν, λέει, και σηκώθηκα και έφυγα. Αυτή την άκουσα που είπε, που βγήκε σε κάποιο κανάλι και έλεγε. Τι να πω, δεν ξέρω Μανώλη, πάντως δεν πάει καθόλου καλά η Ελλάδα. Καθόλου, από ο Πατεώνης είναι γεμάτο. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητά αυτό το πράγμα. Πώς θα κλέψει ο ένας από τον άλλον, ο άλλος από τον άλλον. Εγώ, Μανώλη, έζησα εκεί στην Άρτα, σε χωριό, αλλά ήμασταν έντιμοι, βρε Μανώλη. Είχαμε τιμιότητα, δεν είχαμε πόρτες ασφαλείας. Το σεντόν έβαζε η μάνα, μια φλοκάτη έβαζε για πόρτα, γιατί τότε δεν είχαν οι άνθρωποι. Αλλά δεν έκλεβε ο ένας τον άλλον, τη γειτονιά, μας ξέραν όλοι γύρω-γύρω. Δεν γινόταν αυτά τα πράγματα, Μανώλη μου. Τώρα έχει παραγίνει το κακό. Κλείνεσαι, κλειδώνεσαι και παίρνουν τηλέφωνο, λέει, είμαστε από την ΑΔΕ και θα βγάλει τα χρηστατικά και βγάλει πόσες...
0: καλά τώρα αυτά, κοιτάξτε, εδώ πάμε σε ένα άλλο, σε άλλη πίστα. Διότι τώρα να πάρει κάποιον τηλέφωνο και να πει βγάλτε τα χρυσαφικά από το σπίτι γιατί κάνει βροχοκύκλωμα και να τα βγάλει. Δεν ξέρω τι να σας πω.
4: Και εγώ δεν ξέρω. Και εμένα με έχουν πάρει τηλέφωνο ότι έχω πολλά κιλοβάτ και κάτι τέτοια. Όχι, του πουλό κιλοβάτ, πουλό κιλοβάτ, πηγαίνετε. Πηγαίνετε, μου λέει να βάλετε μια κατσαρόλα στη.
0: Α, εντάξει.
4: Ναι. Και του λέω βράζω φασολάδα αυτή τη στιγμή. Μια χαρά δουλεύει το μάτι και μου το έκλεισε μετά αυτός και μάλιστα το τηλέφωνο φαινόταν. Μετά τον έπαιρνα και δεν το σηκούνε. Πρέπει εσύ άκρη.
0: Ναι, θέλατε κι εσείς να πάρετε πίσω να δείτε ποιος είναι.
4: Κατάλαβα ότι ήταν τέτοια δουλειά
0: τώρα.
4: Γιατί το είχα ακούσει. Αλλά το πήρα επίτες να το σηκώσει. Θα σήκωναν τώρα αυτοί το τηλέφωνο. Τι άλλο να πω, Μανώλη, η ακρίβεια καλπάζει τώρα και με αυτό το... Καλά, αυτό που είπε και αυτός ο Θεοδωρικάκος, βγαίνουν καμιά φορά και λένε όλο βλακές. Θα γίνει μειώσεις σε τιμές. Πουθενά, Μανώλη μου. Εγώ πηγαίνω κάθε δεύτερη μέρα και στο Βασιλόπουλο και Σταλίν, όπως ήταν οι τιμές αυτές είναι. Τίποτα. Τίποτα. Ένα λεπτό, σε άλλα έχουν χαρτάκι και όπως ήταν η τιμή είναι. Έχουν το χαρτάκι μείωση.
0: Εντάξει, τώρα ένα λεπτό και δύο και πέντε δεν είναι μείωση.
4: Δεν
0: υπάρχουν
4: είναι
0: κάποια προϊόντα που έχει μείωσης. Αλλά ο κόσμος πάντως δεν βλέπει, δεν βλέπει γενικά στις τιμές να έχει λειτουργήσει το πράγμα.
4: Ναι, τίποτα απολύτως. Και όσο για τον Άδωνη, εμένα μου φαίνεται ότι κάνει έργο αυτός ο άνθρωπος.
0: Ποιος, συγγνώμη?
4: Ότι κάνει έργο αυτός ο Άδωνης, βγαίνει, απαντάει ο Κακομοίρης, παίρνει κι αλλού τηλέφωνο έτσι για ανθρώπους που θέλουν βοήθεια, δηλαδή ως προς τα νοσοκομεία.
0: Ακούστε, επί προσωπικού, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει ο υπουργός.
4: Ούτε ξέρω.
0: Ξέρω όμως, ξέρω επί προσωπικού, ότι γενικώς ενδιαφέρεται για κόσμο, εάν μάθει κάτι.
4: Ναι, ναι.
0: Αλλά πολιτικά, ναι, και εγώ το έχω ακούσει και δεν θα πω.
4: Δεν θα πω κι εγώ, παιδί μου.
0: Αλλά πολιτικά κρίνεται για όλα.
4: Ναι.
0: Εντάξει.
4: Τρέχει να πεις ότι δεν τρέχει. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Τα έχουν μπερδέψει τόσο πολύ. Είμαστε, δεν ξέρω τι να πω. Τα έχω χαμένα εντελώς. Εντελώς χαμένα. Και αυτοί, βρε Μανώλη, τώρα σκέψη μόνη μου κάνω. Αυτοί οι άνθρωποι θα αντέξουν στη φυλακή. Που είχα μια πολυτελή ζωή, μια διαφορετική ζωή και τώρα τι είναι μέσα με τι. Με αυτές που σκότρωνε τα παιδιά.
0: Συγγνώμη, κυρία Βασιλική, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
4: Έλα σε μένα.
0: Είναι δικό τους θέμα το αν θα αντέξουν ή όχι.
4: Ή όχι, ναι. Από τη μια άκρη.
0: Δεν θα κάτσω να σκεφτώ. Όχι, μισό λεπτό. Δεν θα κάτσω να σκεφτώ αν δύο άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται για αυτό που κατηγορούνται και που ένας άνθρωπος έχει πεθάνει στα χέρια τους.
4: Ναι.
0: Και λένε ότι είναι γιατροί. Ναι. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το αν θα αντέξουν στη φυλακή.
4: Όχι. Εγώ το είπα έτσι, βρε Μανώλη.
0: Ναι,
4: από τη ζωή που κάνω, που άκουγα.
0: Τι να κάνω. Να σας πω.
4: Ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
4: Τώρα θελέστε και παθέστε. Πρέπει όμως να πάνε κιόλας να δουν και την άλλη αυτή.
0: Όχι, δεν πρέπει να πάνε να δουν την άλλη. Πρέπει να τιμωρηθούν εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει.
4: Ναι. Και αυτός, βρε Μανώλη μου, ο υπνοθεραπευτής, η δουλειά του είναι του ανθρώπου, λέει, η γάτα φαρμακοποιεί.
0: Μισό λεπτό. Αυτό που δηλώνει είναι. Εγώ δεν ξέρω καμιά δουλειά υπνοθεραπευτής. Που δεν είναι. Εντάξει, τώρα.
4: Εντάξει, δεν λέμε τίποτα για τον άνθρωπο. Η γάτα λέει, αν έλεγε τέτοια πράγματα σε κόσμο και ο κόσμος τα πίστευε, και μετά λέω εγώ είμαι χαμηλού επίπεδου, Μανώλη.
0: Εγώ να δείτε.
4: Για τον εαυτό μου το λέω αυτό, δεν λέω για τους άλλους. Αν αυτά τα πράγματα τα έλεγε σε ανθρώπους και το πιστεύαν και πηγαίνουν και του δίναν λεφτά.
0: Όχι αν, προφανώς.
4: Πηγαίναν.
0: Λοιπόν.
4: Το ποντίκι, ναρκώνει το φίδι. Τι να πω. Μανώλη μου, αυτά δεν θέλω να σε κουράσω άλλο.
0: Δεν με κουράζετε, κύριε Βασιλική. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από τη Βέρεια. Πρώτη φορά ο κύριος Γιώργος. Ελάτε.
5: Πολύ καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
5: Εύχομαι συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
5: Για την υπομονή σας και την υπομονή των ακροατών.
0: Ναι.
5: Εγώ αυτή τη στιγμή βρέχει στη Βέρεια.
0: Βρέχει στη Βέρεια, μάλιστα.
5: Ναι. Πληροφοριακά το λέω.
0: Mm-hmm. Στην Καβάλα βρέχει.
5: Ναι, ναι. Είμαι συνταξιούχος 67 χρονών και 7 του μηνός Οκτωβρίου γίνεται το δικαστήριο για την ΕΑΣ, εισφορά ελεγγύη συνταξιούχων.
0: Ναι.
5: Ήθελα να εκφράσω ένα παράπονο.
0: Έλατε.
5: Το οποίο.
0: Πότε είναι λέει, το δικαστήριο, είπατε?
5: 7 Οκτωβρίου.
0: 7 Οκτωβρίου, μάλιστα.
5: Λέει η νομοθεσία. Μέχρι τα 1440 ή 60, πόσο είναι αυτό, είναι αφορολόγητο. Ναι. Από τα 1400 μέχρι τα 1600 είναι 3%. Το 1600 όμως όταν φορολογεί, γιατί βλέπω τη συνταξιοδοτική πράξη,
0: ναι,
5: μου φορολογεί επί του όλου, επί του μηδενικού, επί μηδενικής
0: από βάσης, μηδέν, δηλαδή, ναι, όχι για τα 200, ναι.
5: Ναι. Όμως βλέπω και από την αντιπολίτευση και από όλους από αυτούς, δεν υδρώνει κανένας τα αυτή.
0: Ο φόρος κανονικά έπρεπε να είναι στο επιπλέον, όχι επί του συνόλου.
5: Στην διαφορά του από το 1600...
0: Ναι, αυτό λέω, στο επιπλέον, όχι επί του συνόλου, γιατί αλλιώς φορολογείται όλο το ποσό.
5: Ναι.
0: Σωστά.
5: Λοιπόν, ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
5: Το δεύτερο είναι ότι δεν υδρώνει από την αντιπολίτευση και όλα τα κυβερνώντα κόμματα. Δεν υδρώνεται αυτή τους. Το ζητούμενο όμως είναι ποιο. Ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα τώρα, αν όλοι οι συνταξιούχοι πάνε στα δικαστήρια, θα δικαιωθούν. Γιατί να πάνε στα δικαστήρια? Ποιος επικαρπείται των δικαστικών πράξεων?
0: Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν μπορεί να πει, να προδιαγράψει μία δικαστική απόφαση. Προσφεύγει κάποιος στο δικαστήριο, με σκοπό προφανώς να δικαιωθεί, αλλά κανείς εκ των προτέρων δεν μπορεί να πει ότι αν κάποιος προσφύγει θα δικαιωθεί. Καταλάβατε τι εννοώ, έτσι?
5: Ναι, κατάλαβα, ναι.
0: Προφανώς, ναι. Αλλά για να πας στο δικαστήριο, πας για να δικαιωθείς, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ δεδομένο.
5: Θα σας πω κάτι. Ήδη με στέλνουν μηνύματα και αυτά, και ξέρω εγώ, να προσφύγω δικαστικός. Και λέω εγώ, αν αυτά τα έξοδα βαρύνω προσωπικά τον Υπουργό Οικονομικών ή τον κάποιο αυτό που έβγαλε, που έκανε το λάθος, θα είχε κάνει λάθος? Δεν θα είχε κάνει λάθος.
0: Ναι.
5: Το ένα μου παράπονο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, είχε πει ο Μάο Τσετζίν ότι δεν με ενδιαφέρει αν ο γάτος είναι άσπρος ή μαύρος, με ενδιαφέρει να πιάνει ποντίκια. Ο κάθε πολιτικός, δεν θα μιλήσω για τις ακρίβειες και αυτά που υπάρχουν, γιατί όλοι τα γνωρίζουμε αυτά, αλλά ήθελα να πω, η εξωτερική πολιτική, ανάλογα τι κόμμα είναι ο καθένας, αν είναι αμερικανικών συμφερόντων, αν είναι γερμανικών συμφερόντων, αν είναι ρωσικών συμφερόντων, αν είναι Eiffel, είναι πρώτα συμφερόντων εξωτερικού και μετά εθνικά συμφέροντα. Τα εθνικά συμφέροντα πρέπει να είναι το ίδιο.
0: Η εξωτερική πολιτική θα έπρεπε να έχει το 100% της αποδοχής όλων των κομμάτων, διότι υπάρχουν κάποια στεγανά σε αυτό που λέμε κράτος, έθνος, δεν ξέρω τι, τα οποία πρέπει να είναι απαραβίαστα.
5: Λοιπόν, θα πω και κάτι τελευταίο, για να μην καθυστερώ και κουράζω τον κόσμο.
0: Έλατε.
5: Υπάρχει στο πολιτικό σύστημα η αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί έχασε τα δικαιώματα.
0: Δεν είναι αδυναμία. Δεν έχει πλέον αρμοδιότητες.
5: Δεν έχει πλέον αρμοδιότητες. Θα πρέπει να επιστρέψουν οι αρμοδιότητες. Και το κύριο, το πιο κύριο, ο λαός πρέπει να ψηφίζει. Όχι αυτοί να ψηφίζουν, οι πολιτικοί, τον Πρόεδρο Δημοκρατίας. Ο λαός να ψηφίζει. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να μου κάνετε.
0: Την πρότασή σας αυτή την ακούω με ενδιαφέρον και εγώ δεν θα διαφωνήσω. Αλλά χωρίς να θέλω να σας κακοκαρδίσω, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό.
5: Το ξέρω. Αλλιώς δεν πρόκειται όμως, το ξέρω αυτό. Αλλά λέω, δηλαδή, οι εμπλοκές στο στρατό λέγαμε ότι είναι μία. Η γιατριά είναι, η εμπλοκή είναι μία, τα αίτια είναι πολλά. Δηλαδή τα αίτια είναι πολλά στον ελληνικό κράτος, αλλά η εμπλοκή είναι μία. Πώς θα το ξεμπλοκάρουμε αυτό?
0: Μάλιστα.
5: Έτσι, αυτό πιστεύω, αυτό σας λέω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
5: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
5: Κύριε, και πάλι.
0: Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ξηρομερίτης.
6: Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σου, φίλε Ξηρομερίτη.
6: Καλά, δεν στενοχωρήθηκε για τα παλικάράκια που είναι μέσα.
0: Για ποιο?
6: Για τα παλικάράκια που είναι μέσα. Στο γαράκι,
0: Έπρεπε.
6: Ρε φίλε, κρίμα να πάει.
0: Κοίτα, κοίτα. Περίμενε, λες τώρα για το, για το ζευγάρι. Για το ζευγάρι.
6: Ναι, το ζευγάρι.
0: Κοίτα, κοίτα να δεις κάτι. Να στεναχωρηθώ.

0: Είναι, εξής, είναι, είναι και το παίζει ρόλο και το, το όνομα του θύματος.
1: Το όνομα του θύματος.
0: Παίζει ρόλο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι και άλλο να ήταν, αν τους πετυχαίνανε με τέτοιες πράξεις, σίγουρα.
0: Εντάξει, ναι. Απλά γιατί... τώρα έχει πιο πολύ θόρυβο.
1: Κάνει πιο πολύ θόρυβο.
0: Ναι, ναι. Αυτό.
1: Γιατί ο Μαζονάκης, εντάξει, δεν ήταν ο Ξηρομέρης, ήταν ο Μαζονάκης.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, και να σου πω κάτι και από μία πλευρά καλύτερα που έγινε έτσι, που ήταν ο Μαζονάκης.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ πάλι να το πω το καλύτερα, καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Ναι, γιατί ξεσκεπάζεται λίγο περισσότερο το θέμα.
0: Αν ξεσκεπαστεί. Γιατί εγώ δεν βλέπω να ξεσκεπάζεται τίποτα. Εγώ βλέπω ότι εντάξει, γίνονταν έλεγχοι, δεν τους πιάσανε γιατί ήταν απατεώνες. Αυτό που λέει εδώ ο Μάρκος. Μα άρα αφού ήταν τον έλεγχο, τον κάνεις για να πιάσεις τον απατεώνα. Άμα δεν μπορείς να πιάσεις τον απατεώνα, ποιον θα πιάσεις, εμένα?
1: Ναι, εντάξει. Συμφωνώ.
0: Άρα οι απατεώνες ξεγλιστρούσανε.
1: Ναι, σαν τις καθαρίδες.
0: Ναι, να σου πω όμως κάτι. Άρα έχουμε πρόβλημα. Άρα οι έλεγχοι δεν γίνονται όπως πρέπει να γίνονται.
1: Δεν διαφωνώ. Τέλος πάντων. Καθόλου. Καθόλου δεν διαφωνώ.
0: Πήγαμε, χτυπάγαμε, λέει, το κουδούνι, δεν μας ανοίγανε. Μπήκαμε μέσα, δεν είχε μηχάνημα, τον βγάζαν έξω το μηχάνημα. Και πού το ξέρεις, το βγάζαν έξω το μηχάνημα?
1: Ρε φίλε, άκουμε.
0: Μωρέ, τώρα δεν μπορώ, τρελαίνομαι πια. Έχουμε ακούσει τα μύρια όσα.
1: Όλοι τρελαίνομαστε, άκουμε να δεις εσύ, στο χώρο σου. Ξέρεις ποιοι είναι καλοί και ποιοι όχι και ποιοι είναι λαμούγια. Και οι γιατροί λίγο πολύ ξέρανε. Όπως και εμείς οι ταξιδιώτες ξέρουμε. Γίνεται να πούμε οι αλεξοδοτιστές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά, αλλά.
1: Σε κάθε δουλειά, όπου και να πας, γιατί υπάρχει αγορά και βγαίνει βρώμα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Στο και, δικό μου το
1: και
0: χώρο.
1: Και ο καλλιτεχνικός κόσμος ήξερε.
0: Ναι, στο δικό μου όμως το χώρο.
1: Με τώρα ουσίες παρθένες. Ξέραμε
0: ναι,
1: πολύ καλά.
0: Στο δικό μου όμως το χώρο και στο δικό σου το χώρο. Δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
1: Εξαρτάται.
0: Α, εξαρτάται.
1: Εξαρτάται. Εξαρτάται. Κοίταξε να δεις. Πάντα εξαρτάται. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, θα πω στο γιατρό, οκ, υποτίθεται μπορεί να σωθεί ή να χαθεί μια ζωή.
0: Α, πάρε Datsun Diesel, λέει ο Μπούμεραγκ. Έχει στείλει και φωτογραφία, εντάξει.
1: Το θυμίζει και χαιρετίσματα, πες. Χαιρετίσματα πολλά. Φιακέ, χαιρετίσματα πολλά.
0: Datsun, το ένα λέει, μου έχει στείλει διαφήμιση, το ένα στα τρία ταξί είναι Datsun Diesel, 2000 ταξί Datsun Bluebird έχουν κατακλείσει την Ελλάδα. Είναι διαφήμιση της Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης.
1: Datsun,
0: ναι, δίνει πάντα περιοχή, γιατί υπάρχει τώρα.
1: Αυτό ήταν το πρώτο ταξί που ανέβηκα εγώ.
0: Μηχανή λέει τετρακύλινδρη, δεν τα βλέπω, είναι μικρά. Ρε, χαμός.
1: Να σου πω, σου χρωστά ένα λογαριασμό εσένα.
0: Ναι, θα κάνουμε λογαριασμό.
1: Θα κάνουμε ένα ταξιτζίδικο έτσι.
0: Για πάμε.
1: Για να μας ακούνε και τα φιλαράκια μας.
0: Για πάμε.
1: Θα ξεκινήσουμε από μία βάση προνομιούχα όμως, έτσι.
0: Γιατί είμαστε προνομιούχοι και θα κάνουμε λογαριασμό προνομιούχο.
1: Εντάξει, φίλε, κοίτα, εμείς κάποτε ήμασταν βασιλιάδες της ασφάλτου, οικονομάγαμε.
0: Α, ναι.
1: Οι ταξιτζίδες, κατάλαβες και τώρα.
0: Εντάξει, και οι, και οι δημοσιογράφοι μία εποχή, βέβαια τα μεγάλα ονόματα παίρνανε πολλά λεφτά. και τώρα.
1: Αλλαγή του νομίσματος, όχι σε μένα, σε όλο τον κόσμο, κόψανε τρεις φορές το μεροκάματο.
0: Ναι.
1: Γιατί αν πήγαινες να πάρεις, ας πούμε, ένα κιλό ψωμί, έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση να σου πει ένα χιλιάρικο το ψωμί.
0: Κάτσε, κάτσε, περίμενε, βγάζω μπακαλόχαρτο. Πάμε.
1: Για βγάλω μπακαλόχαρτο.
0: Εδώ είμαι, γράφω. Λέγε.
1: 25 χιλιάρικα το ναι. χρόνο
0: ναι.
1: παντελόνι, τσέπη. Καθαρά.
0: Τσέπη, ωραία.
1: Βγαλμένες οι κρατήσεις, γιατί αν βάλεις και τις κρατήσεις.
0: Έχεις πληρώσει το φόρο σου λοιπόν, έχεις 25.000.
1: Όχι, όχι. Καθαρά για την εφορία. Είναι παραπάνω. Μπορεί να είναι 30. Βάλε τις φορές επί ΙΚΑ, ΣΥΚΑ, ΜΥΚΑ και τα λοιπά, ό,τι αναλογούν.
0: Ναι, να σου πω, περίμενε. Πριν, επειδή είναι μία η ώρα, κάτσε να πέσει η ώρα. Για να κάνουμε το λογαριασμό σωστά, μην τον κάνουμε. Πες το ταβέρνα αυτό και βγάλω, βάλω τρεις σαλάτες παραπάνω και δύο τζατζίκια. Περίμενε.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.

0: αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία. Ράντα μεταξύ, ξηρομερίτη, δύο λεπτά τώρα. Δύο λεπτά. Κάνουμε εδώ πέρα συζήτηση για το σπαστικό της παρέας που στη διαίρεση του ποσού έλεγε. Ξέρεις, όλοι βάζαμε και ένα δεκάρικο, κοσάρικο παραπάνω στο, με τη δραχμή και έλεγε: όχι, παιδιά, εδώ είναι ακριβώς. Πρέπει να τα βγάλουμε ακριβώς. Είναι, είναι 223. Ρε φίλε, έχουμε βάλει 230 κάθε. Όχι, είναι 223. Και σου μέτραγε. Δραχμή, είπα έτσι.
1: Σιγά.
0: Εσύ λες σιγά. Ο άλλος δεν έλεγε. Είχε βγάλει κομπιουτεράκι. Είναι 223. Θέλω 7 δραχμές. Τα κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ δώσε 230. Άμα θες, δώσε και τα δικά μου.
1: Και τότε με την αλλαγή κάποιοι οικονομήσανε και οικονομήσανε χοντρά.
0: Καλά, ακόμα οικονομάνε. Τι νομίζεις.
1: Να σου πω, πες ότι σου μένουν καθαρά, βγαίνουν οι κρατήσεις.
0: Ωραία.
1: Είναι 25.000 κάγια.
0: Ωραία.
1: Ετήσιο εισόδημα.
0: 25 ετήσιο, ναι.
1: 25 ετήσιο. Δεν θα πληρώσεις εφορία γι' αυτό.
0: Για 25, ναι, πόσο θα πω, κάνα 800.
1: Τι λες, μωρέ. 900.000 με κλιμάκια πάει.
0: 1.000%
1: είναι στα 10.000. Άμα πας στα 15, τα υπόλοιπα 5 συνυπολογίζονται με 20%. Με πόσο το πάει. Η διαφορά δηλαδή είναι.
0: Ωραία, πόσο να είναι. Κάνα 1.500.
1: Δηλαδή στα 15.000, τι λες μου, στα 15 είναι 1.900.
0: Ναι.
1: Στα 25 πάνε το 9% στα 10, τα 20 μετά, τα 26 μετά.
0: Πάνω από 2,5.
1: 4,200 είναι ο πόρος.
0: 4,200 στα 25.
1: Είσαι σίγουρος. Εγώ, κοίταξε τα κλιμάκια.
0: Ωραία, ωραία. Βάλε 4. Βάλε 4. Με 20 αναμένουν.
1: Ναι. Βάλε το. Μιλάμε τώρα να μην έχεις παιδιά, έτσι.
0: 21, μόνος, άμα είναι 21 χωρίς παιδιά, είσαι άρχοντας.
1: 21 χωρίς παιδιά, είσαι άρχοντας.
0: Όχι.
1: Ξέρεις, θα σου μείνει στο τέλος, άμα κάνεις
0: κοίτα, ρογαλιά. Είναι 1.750 το μήνα.
1: Μην το παίρνεις έτσι. Το ίσο να δεις, το τέλος. Αυτό που θα σου μείνει.
0: Όχι, πέντε καθάρια. Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω ότι είναι 1.750 το μήνα. Άμα δεν έχεις παιδί και νίκη να έχεις με 1.750 το μήνα, ζεις.
1: Σε αυτό το ποσό ζεις, κουραφέξαλα ζεις, σε αυτό το ποσό έχει βγει εφορία που πρέπει να την πληρώσεις, έτσι.
0: Είπαμε, την πλήρωσε την εφορία.
1: Άμα κάτσεις και την υπολογίσεις, 4,200 για την εφορία, πάει
0: 20. Στην έβγαλα, πήγα, 21 πήγα.
1: Ωραία. Πού θα μένεις, σε καλύβα θα κοιμάσαι.
0: Όχι, 450 ευρώ.
1: €450
0: σου λέω.
1: Τι μπορεί 450 ευρώ, τι θα βρει καμιά τρόβλη, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει.
0: Τι θα βρω, ρε φίλε, 600 ευρώ θα δίνω, γιατί θα δίνω.
1: 6 εκατοστάρικα θα το πληρώσει το λιγότερο. Δεν θα βρει σπίτι
0: μόνος
1: κάτω. Μόνο σου, ρε φίλε, τι θα είσαι τώρα, σε 15, ο άλλο ζητάει να μείνει 550 για 15 τετραγωνικά, επειδή πουλάει τα ράτσα. Πήγαινε να βρει σπίτι και άμα μου βρει σπίτι.
0: Βρε, ξέρω, ψάχνω, γι' αυτό σου λέω.
1: Το πρωτόστατο σπίτι να είναι. Να μπορεί να μείνει άνθρωπος, όχι κοτέτσι.
0: Δεν σου είπα κοτέτσι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, 5 θα σου βάλω εγώ, γιατί τα 6 εγώ νομίζω ότι θα βρεις και με 5.
1: Θα βάλεις 5, εγώ θα σου βάλω 6, γιατί αποκλείεται να βρεις σπίτι με 5. Έχω ψάξει. Βάλε και αυτά. Βάλε 7, ρε παιδί μου, για να είμαστε μέσα.
0: Τι 7?
1: 7.000.
0: 7.000 τα νίκια.
1: Ναι.
0: Α, 21 μείον 7, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε. 14.
1: Εγώ δεν έχεις ένα αμάξι.
0: Έχεις ένα αμάξι.
1: Δεν έχεις 50 το χρόνο την ασφάλεια. Δεν έχεις τέλη κυκλοφορίας 2,80.
0: Έχεις.
1: Δεν έχεις ρεύμα 1.350.
0: Κάτσε ένα-ένα να τα λες, γιατί με έχει πιάσει. Ένα-ένα. Λοιπόν, ασφάλεια πόσο, 150 το χρόνο.
1: Τι 150, μωρέ, πού να τη βρεις 150 το χρόνο.
0: 300 το χρόνο.
1: Ασφάλεια 150 το χρόνο. Το εξάμεινο, ρε φίλε, είναι 3 κάτι. 2,80 με 3,30.
0: Εσύ είσαι αυτοκινητιστής, γι' αυτό πληρώνεις το ζάχαρο.
1: Εγώ πληρώνω, φίλε, όχι. Εγώ πληρώνω 1.500 το χρόνο.
0: Έχει βρίσκει.
1: Όχι. Με πόσο, με 150 το χρόνο ασφάλεια.
0: Βρίσκει με ένα 200-250 βρίσκει. Α, εντάξει, δεν είναι μεικτή.
1: Όχι μεικτή, χωρίς οδική βοήθεια, χωρίς τράφικ κρυστάλλων, χωρίς μια κανονική ασφάλεια.
0: Μόνο οδική βοήθεια θες. Τα άλλα, τι θράψεις κρυστάλλων, εντάξει.
1: Σιγά μου. Άμα μου σπάσει το τζάμι, τι να το πληρώνω εγώ, τα άλλα.
0: Έλα μου, τι άμα μου σπάσει το τζάμι τώρα, πώς χαλάζει, πού θα πηγαίνω σε επεισόδια.
1: Εντάξει, δεν πάει έτσι. Λέει ένα 500 άρικο, βάλε και κάτι το χρόνο. Ρεύμα, δεν πάει 1.300 ευρώ.
0: 1.300, ένα 100 άρικο, 110 ευρώ το μήνα.
1: Πόσο?
0: 110 το μήνα.
1: Βενζίνα μόνο.
0: Ρεύμα δεν μου πες.
1: Ρεύμα. Ναι, και παραπάνω, 110 με 150 πάει.
0: Ένα άτομο.
1: Ένα άτομο, τι, άμα μαγειρεύεις, άμα κάνεις, άμα φτιάχνεις, άμα ράνεις, άμα βάζεις ερκοντήσον, η τζάπα είναι το ρεύμα, τέλει, δεν έχει
0: κάποιους,
1: ρεύμα.
0: Κατά κάποιους μήνες θα είναι πιο πάνω, κάποιους πιο... Ένα 100 άρικο, 1.200 όμως, σου λέω, ναι, ωραία.
1: Πάει 1.200 το χρόνο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο μετά. Άμα θα βγεις έξω μια τυρόπιτα, μια καφέ, δεν θα τον πάρεις.
0: Άστο το έξω. Πάμε πρώτα τις βασικές ανάγκες.
1: Ναι.
0: Άστο το έξω. Λοιπόν, τηλέφωνα, νερό. Να βάλεις νερό 20 ευρώ το μήνα. Εκεί.
1: Και εκεί, ναι.
0: 20 ευρώ το μήνα, 240. Να βάλεις και τηλέφωνο με ένα καλό πάγιο 30 ευρώ το μήνα. Κινητό, δεν σου λέω για σταθερό.
1: Ναι.
0: Μαζί με, να έχεις και ίντερνετ 35, εγώ σου λέω, να βάλεις και να κάνω. Λοιπόν, βάλε 30, 350, 300, 410, 5, εκεί, ωραία. 420, 420.
1: Θέλω να βγάζω, σημαίνει καχιλιάρικο στο τέλος.
0: Περίμενε. Λοιπόν, βάλαμε τα βασικά. Κοινόχρηστα πληρώνεις.
1: Θα πληρώνεις και κοινόχρηστα. Εγώ δεν τα έβαλα τα κοινόχρηστα.
0: Να πληρώνεις 60 ευρώ το μήνα.
1: Κοινόχρηστα πάνω κάτω χοντρικά 50 πες.
0: 50, ωραία. 50, 600. Ναι. Άλλο. Πάμε τώρα. Καύσιμα. 60 ευρώ το μήνα. Όχι, πολύ λίγα. 60 τα 15 μέρα. Κάτσε τι, ανοίξεις μικρό ρεζερβ.
1: 150 ευρώ το μήνα.
0: 150 το μήνα, ωραία. 150 το μήνα, πες 1500, 1800,
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Τα πιάσαμε όλα τα... Τι άλλο, έχουμε τίποτα άλλο.
1: Τίποτα, καφέ, τσιγάρα και μια τυρόπιτα.
0: Όχι, περίμενε, σούπερ μάρκετ, θα πας.
1: Να μην σε κόψει λόρδα. Α, στο πάρκινγκ, θα το βάλω κάπου έξω, θα βρω. Θα παιδευτώ, θα βρω να παρκάρω. Δεν το λέω.
0: Περίμενε, α το πάρκινγκ. Σούπερ μάρκετ, θα βάλουμε.
1: Α το σούπερ μάρκετ.
0: Ποιο α το σούπερ μάρκετ, ρε φίλε, τι θα τρώσουμε στο σπίτι του τείχου.
1: Περίμενε, ρε φίλε, να δούμε τι μένει για το σούπερ μάρκετ στο τέλο. Τι μένει, ποια είναι η διαφορά, πόσο μένει.
0: Πρώτα θα βάλει τον καφέ και την τυρόπιτα και μετά το σούπερ μάρκετ.
1: 514 για το σούπερ μάρκετ.
0: Περίμενε, λοιπόν.
1: Εμένα μου μένουν 514 ευρώ για το σούπερ μάρκετ. Από τα 25 χιλιάρικα. Από τα 15 δεν μένει τίποτα, είσαι μέσα.
0: 14.
1: Από τα 10 είσαι πάτο στον πάτο.
0: 14 χίλια. Περίμενε, εγώ δεν διαφωνώ. Κάνω τις πράξεις μου. Λοιπόν, μείον 1200, μείον 1800, μείον 1020, τα κάνω πρόσθεση για να τελειώνω πιο γρήγορα, μείον 245, 6, 90, μείον 7, πες. Είμαστε στα 9.280.
1: Σιγά μη σου μείνανε τόσα.
0: Τόσα μου μείνανε, τι να κάνω.
1: Άμα σου μείνανε τόσα, έχεις κάνει καλύτερο λογαριασμό.
0: Α, δεν έχω βάλει τα νίκια. Τα νίκια δεν έχω βάλει, ρε. Μείον 7. 7 δεν είπαμε τα νίκια.
1: Ναι, χοντρικά ναι.
0: 2.280.
1: Ναι, τι είναι 2.280.
0: Μένουνε.
1: Το χρόνο.
0: Ναι.
1: Για δείξε τώρα στο μήνα πόσο είναι. Τράβα φάει τώρα κουκουνάρια.
0: 190.
1: Ναι, τράβα ψώνεις με 190.
0: Καπνίζεις, δεν καπνίζεις. Δεν καπνίζεις.
1: Εγώ έκανα καλύτερο λογαριασμό, είμαι καλύτερος.
0: Δεν καπνίζεις φαντάζομαι. Δεν καπνίζεις. Όχι, δεν καπνίζεις με 190 το μήνα, δεν καπνίζεις. Ξηρομερίτη μου, δεν θα καπνίζεις με 190 το μήνα. Τα δάχτυλά σου θα καπνίσεις, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Θα το μιζέρω, ξέρεις, θα μπορώ να πω, θα το βάζω στο χέρι, θα βγαίνω έξω και θα πηγαίνω το δάκτυλο μπρος-πίσω, μέσα στο στόμα.
0: Δεν έχεις καλή επιλογή, πάμε παρακάτω. Μπράβο, άκουσες τώρα, ήταν μια εκεί δούλεψε.
1: Κάνατε πράγμα. Ρε Σιμάνα μου, δεν βγαίνουν τα κουκιάρα, φίλε, με τίποτε.
0: Ναι, να τους ξαρίχνει εδώ, αφέρτα. Ο Λάσκαρης είναι ο αγοραστός. Ρίχνει, τι να κάνουμε.
1: Να σου πω, δεν παραλλάξουμε χώρα, ρε παιδί μου. Δεν πάμε, ξέρω εγώ, στην Αμερική, που είναι μάγκες εκεί και μοιράζουν και λεφτά.
0: Άκουσες πώς ο επαγγελματίας οδηγός στη Γερμανία, που είχε πάρει ο κρατής από τη Γερμανία.
1: Όχι, δεν είναι, πώς θα παίρνει.
0: Πώς είχε πει ο άνθρωπος, 5-6 χιλιάρικα το μήνα. Και άμα, δουλεύει, και άμα δουλεύει και νύχτα, είναι παραπάνω. Και ζητάνε σαν τρελοί οδηγούς. Είναι, είναι βέβαια ώρες πάνω στο τιμόνι, έτσι είναι κανένα δεκάωρο.
1: Ναι. Την και ημέρα. Πώς δεν τρέπουν αυτό οι Γερμανοί, τι δεν έχουν τα
0: θα έχει διάλειμμα, κάτι κάνει, κάτι κάνει.
1: Καλά, δεν υπάρχουν αυτά που λέει. Να σου πω σε επαγγελματικό αυτοκίνητο. Υπάρχουν δηλαδή πούλμαν, φορτηγά και τέτοια, υπάρχει ταχογράφος.
0: Ο ηλεκτρονικός είναι πια ταχογράφος.
1: Ναι, ο ηλεκτρονικός είναι, παίρνω το 8ωρο να δεις.
0: Τέλος, εντάξει, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Αλλά τα λεφτά, γενικά να αξίσει η Ευρώπη, πληρώνει πολύ καλά λεφτά για τους οδηγούς και δεν βρίσκουν. Και παίρνουν και μεγάλες ηλικίες, και 60-70 εβδομηντάριδες.
1: Ναι, να πάρω και έναν Γερμανούς, ρε φίλε, να βγάλω ένα πράγμα, πας και λίγο στο αντεράκι μου, γιατί εδώ δεν βλέπω που προκοπεί.
0: Εγώ το επαγγελματικό το σκέφτομαι πάντως.
1: Να φύγω, άκρη, να πάω και στο... Πού στο Μόναχο είναι αυτός που είναι.
0: Δεν ξέρω που είναι, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έλα, για πάμε. Γιατί περιμένει κόσμος.
1: Α, περιμένει. Ρε φίλε, κοιτάξτε, εγώ σου λέω, τα έβγαλα ότι... Δηλαδή, θέλω να σου πω, έγινε αλλαγή το ένα, έτσι. Αλλάξαμε νόμισμα, μπήκαμε στο ευρώ. Εντάξει, οκ, ήμασταν ευρωπαϊκό μέλος, καλώς, οκ. Όλα τα πράγματα πήγανε 3-4 φορές πάνω. Και ο μισθός ή το μεροκάματο απλά ισοψηφίστηκε με το ευρώ. Δηλαδή, έγινε μια...
0: Ή πήγε κάτω.
1: Δεν πήγε κάτω.
0: Ήτανε... Για κάποιους πήγε.
1: Ναι, ήταν, ξέρω εγώ, π.χ. 240.000 τόσα ευρώ. Παρά αυτά που τα 240.000 έπρεπε να ανέβουν επί 3 για να είμαστε ικανοποιημένοι όλοι. Έπρεπε αυτόματα να γίνει 1.000.000. Κατάλαβες τι λέω, αυτόματα. Δηλαδή με το που πήγε το μπουκαλάκι το νερό 170 δραχμές από 50 δραχμές.
0: Είναι το κλασικό παράδειγμα που σου πούμε όλοι αυτό.
1: Ναι, το κλασικό.
0: Βέβαια είναι το μόνο που έχει μείνει σταθερό στην τιμή του, έτσι.
1: Ναι, το νερό. Ναι. Πώς να το πάει το νερό, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω.
1: Όταν πάει και αγοράζει την εξάδα από το σούπερ μάρκετ, άμα
0: δεν ξέρω. Πάντως στο σούπερ μάρκετ το μπουκαλάκι το παίρνει 12-13 λεπτά.
1: Λοιπόν, και το πλάι 50 όλο.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Οκ, να βάλει ο άλλος το προϊόν του, βάζει. Εγώ θα σου πω κάτι, είμαι και της λογικής. Τώρα πήγαινα προχτές, ψάχνω να βρω κάτι πύρες. Ψάχνω 2,60-2,80. Πήγα σε εσύ, του λέω. Πήγα στην ίδια, σε άλλο μαγαζί και την ίδια πύρα την βρήκα ένα 50.
0: Θα την πάρεις ένα 50 προφανώς.
1: Ναι, την πήρα ένα 50, ρε φίλε.
0: Αλλά άμα δεν τη βρεις.
1: Ήθελα να πάρω ψωμί από ζεά, από ζέα.
0: Τι, α, θες και ζέας.
1: Εντάξει, έχω καλό στο μαχάκι εγώ.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Σ' άλλο φούρνο το περνά πιο φθηνά, άλλο πιο ακριβά. Προχτές μου είπε 3,40 το μισό κιλό.
0: Το οποίο δεν είχε μισό κιλό, έτσι είναι 3,70.
1: Ναι, όσο είναι. Και λέω, ρε παιδιά, έλεος. Μα λέει είναι.
0: Τώρα, σοβαρά. Εγώ έχω χρόνια να δω φούρναρι να ζυγίζει ψωμί.
1: Κανένα δεν ζυγίζει
0: ναι.
1: ψωμί. Κανένα. Το βγάζουν, το σγίζουν από μέσα, έρχεται τέλος. Στο δίνει. Α, αυτά δεν τα βάλαμε, γάλα και ψωμί.
0: Σούπα και σούπερ μάρκετ.
1: Το λογαριασμό, εγώ έβγαλα την εφορία.
0: Ναι, θες και καφέ, θες και χυμό, θες και τυρόπιτα, θες και γάλα, θες και ψωμί.
1: Εγώ κοίτα τι έβγαλα. Στα 25.000 το χρόνο ετήσιο εισόδημα είναι 2,83 το μήνα. Μηνιάτικο, 2.083. Που δεν παίρνει, δύσκολο να τα πάρεις αυτά λεφτά, έτσι.
0: 2.000 μηνιάτικο, τι καθαρά.
1: Για καθαρά μιλάμε, φίλε. Τα 25,
0: Λάσκαρε, τι λέει. 2.000 καθαρά, τι λες.
1: Ρε φίλε, στα 25, άμα το βάλεις 25 δια 12.
0: Α, 25, ναι.
1: Ναι, 25.000 καθαρά σου είπα.
0: 2.83, σωστά.
1: Εγώ τα βάζω εκεί. Οπότε λέω, άμα είναι 4.200 σε αυτό το καθαρό ποσό ο πόρος, άρα το μήνα είναι 350. Άρα σου μένουν 2.800, άρα είναι 1.733 το πόρο. Άμα πληρώνεις 6 εκατοστάρικα ενίκιο, 7.200 το χρόνο, είναι 600. Άρα το μηνιάτικο πάει 1.133.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή ο ξηρομερίτης έχει χρωστάει, δεν έχει πληρώσει την εφορία, χρωστάει, γι' αυτό βγαίνει. Λοιπόν, έλα φιλιά, καλό βράδυ. Γεια, γεια. Ρίξ' του τώρα και να... Όχι, άστο. Ο κύριος Πάνος από τα Γιάννενα, Ελλάδα, κύριε Πάνο.
2: Πάλι το ψωμί στην κουβέντα, ρε στη Μανώλη.
0: Τι να βάζαμε, παξιμάδι?
2: Επειδή σου μιλάει ένας φούρναρης, γι' αυτό σου λέω.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη. Πάντως αυτό που λέω για τη ζυγαριά έχω δίκιο.
2: Εγώ συγχύζω εδώ και 25 χρόνια. Φαίνεται δεν είσαι συχνός πελάτης σε φούρνο.
0: Όχι, σε φούρνο που να σου ζυγίζει το ψωμί πια.
2: Εγώ ζυγίζω, κόβω ζυγισμένο εδώ και 25 χρόνια. Ζυγισμένο, παιδί μου. Ψωμί ζυμωτό με προζύμι.
0: Στα Γιάννενα είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό εδώ στην Αθήνα δεν έχω χρόνο. Εγώ θυμάμαι πήγαινα με τον παππού μου πιτσιρικάς και έπαιταγε το ψωμί πάνω στο φούρνο.
2: Και
0: σου βάζει και κομμάτι, ναι.
2: Εντάξει, ναι, συμφωνώ.
0: Αλλά δεν υπάρχουν πια ζυγαριά. Καλά, εδώ τώρα δεν υπάρχουν.
2: Υπάρχει ζυγαριά, παιδί μου.
0: Και στα εκεί μπορεί να έχετε, εδώ δεν έχουμε πια. Ή πια να έχει, εγώ δεν στη γειτονιά μου.
2: Γιατί οι φούρνοι, ρε φίλε Μανώλη, στο κάτω-κάτω έχουν, δεν είναι πλέον φούρνοι.
0: Αυτό, μπράβο.
2: Είναι καφέ, είναι γλυκό, μπορεί να βάλουν και σερβιέτες αργότερα, δεν ξέρω.
0: Εδώ τον καφέ τον έχουν βάλει ακόμα και στα... Και στα ψιλικατζίδικα. Πήγα από αυτά σε
2: ψιλικατζίδικο. Τι το συζητάς τώρα, πρώτη σου είπα και την άλλη φορά. Σου είπα και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, ότι δεν είναι πλέον το ψωμί και το γάλα είδος πρώτης ανάγκης. Είναι καφέ, τσιγάρο και πάμε λέγοντας.
0: Δεν καλά, είναι πλέον αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ψωμί και εμείς στο σπίτι πια δεν βάζουμε.
2: Γιατί, Μανώλη, για κάτω να το συζητήσουμε,
0: θα
2: να το πάρουμε. Για άλλο θέμα πήρα.
0: Θα σας πω, κύριε Πάνο, γιατί θα πάρουμε...
2: Υπάρχουν, μισό λεπτό, μια παρένθεση. Γιατί υπάρχουν όπου και να πας οι ψευτοδιαιτολόγοι και
0: όχι.
2: Κόψε το ψωμί, φάει τέτοιο, κάνε τέτοιο.
0: Εγώ αν πάω στο φούρνο,
2: ναι.
0: Θα πάρω μια φρατζόλα ψωμί. Αν δεν πάω στο φούρνο, είμαστε στο σπίτι με ψωμί του τόστ.
2: Σ' αρέσει να πας ψωμί του τόστ αντί για ψωμί?
0: Εγώ ψωμί δεν θα φάω καθόλου.
2: Ψωμί του τόστ πού παίρνεις?
0: Τι εννοείται?
2: Πού παίρνεις, πού το ψωνίζεις?
0: Από το σούπερ μάρκετ θα το πάρω, γιατί άμα το πάρω από το φούρνο, πρέπει να το καταναλώσω στις 3 μέρες. Ενώ το...
2: Όχι, κάνεις λάθος, υπάρχουν και φουρναρέοι που βγάζουν τόστ και ρίχνουν προζύμι χωρίς συντηρητικό που αντέχει και μια εβδομάδα.
0: Εντάξει, ναι, γιατί το φρέσκο ψωμί δεν θα κρατήσει.
2: Το ψωμί, το ψωμί με προζύμι αντέχει μια εβδομάδα και βάλε. Αν είσαι όμως τεχνίτης και εμάς τώρα, γιατί αν θες να πουλήσεις ψωμί με προζύμι δίθεν και να πας 4 η ώρα και να θες να βγάλεις ψωμί με προζύμι για να το έχεις 7,5 και 8 στα ράφια, όχι,
0: ναι,
2: δεν υπάρχει.
0: Τέλος
2: πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή της αρτοπίας.
0: Είναι
2: και είμαστε σε κρίση, σε πολύ μεγάλη κρίση. Αλλά μια παρένθεση για τους λογαριασμούς που κάνουμε, είναι πολλοί λογαριασμοί και πολλοί οι έκτακτοι λογαριασμοί, φίλε Μανώλη, που δεν υπολογίζονται, δηλαδή, συνήθως στο μυαλό μου και βγαίνουν στην καθημερινότητα.
0: Εγώ,
2: και λες, μου φύγει και αυτό το κομμάτι, μου φύγει και πάνω.
0: Θα σας πω το χειρότερο.
2: Κύριε Πάνο, τώρα,
0: ναι,
2: δεν
0: εγώ θα σας πω το χειρότερο. Να χρωστάς, να είσαι στον τηρεσία, και όταν λέω να χρωστάς, εννοώ να χρωστάς όχι ειδικά ένα τρελό ποσό, αλλά να σε έχουν περάσει τηρεσία.
2: Όλοι χρωστάμε τελικά.
0: Ναι, να έχει κοκκινήσει κάτι. Εννοώ, έτσι.
2: Ναι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εντάξει.
2: Προτιμώ να μείνω νηστικός και ξέρω εγώ τα κρύα.
0: Συμβαίνει όμως. Συμβαίνει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και σου χαλάει μία συσκευή στο σπίτι, όχι καφετιέρα αποχυμωτής. Ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, μια κουζίνα.
2: Ναι.
0: Αν δεν τα έχεις τα λεφτά, δεν μπορείς να ψωνίσεις.
2: Όχι, δεν. Όχι.
0: Δεν μιλάμε να πάθεις μια ζημιά στα μάξι.
2: Τέλος πάντων, είναι πολλά. Δηλαδή,
0: χτύπα ξύλο, κάτι ιατρικό.
2: Τα έξοδα του φαγητού σε μια οικογένεια πλέον είναι τα λιγότερα. Τα λιγότερα για μένα. Τα λιγότερα, δηλαδή το πιο, τα πιο πολλά φεύγουν κινητά, υπάρχουν χιλιάδιο. Άμα θες να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και εγώ που έχω μια, ας πούμε, καλοκρατούμενη επιχείρηση, ας πούμε, αν σου μετρήσω έξοδα θα θέλουμε μια μέρα.
0: Α, συγγνώμη, 3,5-4 νύχτα λέει ημερήσιο, 2,700-2,800 οδηγός, ο κύριος Λευτέρης. Όχι 5,6, εγώ έκανα λάθος. 3,5-4.
2: Τι έκανε?
0: Όχι οδηγός, ο κύριος Λευτέρης από τη Γερμανία. 3,5 λέει 4 τη νύχτα. Πήγαινα και με 3,5-4. Οδηγός έξω.
2: Α, οδηγός έξω. Τέλος πάντων, εγώ για άλλο πήρα. Αλλά συνδέονται όλα αυτά με αυτό που θα σου πω. Ότι φουλάρισα τη δεξαμενή εδώ στο μαγαζί με πετρέλαιο κίνησης και εμείς μόνο κίνησης βάζουμε, έτσι απαγορεύεται θέρμανση στο φούρνο. Και πλήρωσα κόντεψα 2,200, ας πούμε, έτσι.
0: Πόσο παίρνει?
2: Πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Με 1000 λίτρα, 2...
0: έχει πάει τόσο.
2: Το 200 δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καλά. Ναι. Συν το ΦΠΑ, έτσι, γιατί μετά αποφέρεται το ΦΠΑ. Εντάξει, δεν έχει σχέση το ΦΠΑ.
0: Τι είναι το αργής ορίμανσης, μου λέει εδώ ο Γιάννης. Από τότε που το δοκίμασα δεν το αλλάζει.
2: Ναι, η αργής ορίμανσης είναι αυτό που σου λέω. Πώς το φτιάχνει η γιαγιά κάποτε με προζύμι και το βάζε πάνω στην κουζίνα την και το σκέπαζε με σεντόνι.
0: Για να ξεκουραστεί και να φουσκώσει, να με την μαγιά.
2: Ναι, αλλά όχι μαγιά, προζύμι είχε. Α. Και δεν γινόταν μέσα στο μισάωρο που γίνεται με τη μαγιά ή μέσα στη θέατρο. Θα γινόταν μέσα σε 4 ώρες. Ας πούμε και θα το ρίχνε μετά.
0: Ναι, αλλά αυτό πόσο, για να κάνεις ποσότητα θες.
2: Γιατί ποσότητα έχει κάνει όσο θέλει, άμα είσαι το απαιτούμενο προσύνη. Μην πάμε εκεί, μην πάμε εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Μην πάμε στα του επαγγέλματος.
0: Ναι,
2: όχι στα του επαγγέλματος, θα μείνουμε.
0: Ο κύριος Δημήτρης από τα Μέγαρα πάντως λέει το έψαξε, λέει, και παντρεύτηκε κόρη φούρναρη. Οπότε,
2: ναι, μάλλον ήταν γερός ο φούρναρης και ζήλεψε τα λεφτά του.
0: Έπιασε
2: γιατί
0: πόρτα.
2: Άμα πάει και πιάσει δουλειά στο φούρνο, θα σου πω εγώ πόσο τη ζήλεψε.
0: Εντάξει, είναι τα ωράρια τα δικά μας, είναι βάρβαρα, εντάξει.
2: Ναι, τέλος πάντων. Πού θέλω να καταλήξω, ρε Δημήτρη, γιατί αυτό δεν έχει σταματημό. Οι τιμές του πετρελαίου και του ρεύματος σιγά-σιγά. Μάλλον στο ρεύμα, εγώ το είπα και την άλλη φορά, είχε 40% πλέον κοντεύει από το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Και θέλω να καταλήξω κάπου ότι οι Ευρωπαίοι όταν κήρυξαν τον πόλεμο στη Ρουσία είχαν υπολογίσει το οικονομικό κόστος.
0: Όχι τον πόλεμο, αυτό το εμπάργο.
2: Κήρυξαν τον πόλεμο, δεν είπε ο δικός μας ο πρωθυπουργός, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρουσία. Ακριβώς έτσι το είπε.
0: Τέλος πάντων οικονομικός πόλεμος είναι, ναι, εντάξει.
2: Όχι, η Ρουσία πολέμα.
0: Ναι, εμείς δεν πολεμάμε, αυτό λέω, οικονομικός είναι πόλεμος.
2: Στην ουσία ενδιάμεσα πολεμάμε.
0: Ναι.
2: Όταν φεύγουν για τον πόλεμο λεφτά από την τσέπη του πολίτη, από την τσέπη του.
0: Συμμετέχουμε οικονομικά, αυτό λέω. Ναι, δεν είναι φυσική η παρουσία μας.
2: Ναι. Και ας έρθουμε στο τώρα που βλέπεις τι γίνεται στη Γερμανία, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό ο πόλεμος έχει παίξει μεγάλο ρόλο στις αποφάσεις του κόσμου εκεί. Όχι πιθανόν, αφού το δηλώνουν. Τι πιθανόν, το δηλώνουν οι ίδιοι. Στην Ιταλία δεν το δήλωσαν οι ίδιοι ότι βαρεθήκαμε, ας πούμε, να πληρώνουμε για αυτόν τον πόλεμο.
0: Καλά, στην Ιταλία έχουν εκλέξει και τη Μελόνι. Δηλαδή η Μελόνι τι είναι?
2: Ναι. Μα είπα ότι.
0: Το αραίωσε πολύ βέβαια, αλλά ως ακραδεξιά βγήκε.
2: Ναι, εντάξει. Συμφωνώ. Αλλά δεν είναι. Όλοι έτσι βγαίνουν αυτοί, μετά κάπως μαλακώνουν. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ναι.
0: Το παίζει λίγο.
2: Άλλο λέω. Είχαν κάνει υπολογισμό, το είχαν υπολογίσει το οικονομικό κόστος.
0: Δεν ξέρω αν το είχαν υπολογίσει.
2: Ήταν προετοιμασμένοι για αυτό το πράγμα.
0: Προετοιμασμένος δεν ήταν κανείς, φάνηκε αυτό. Καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι προετοιμασμένη ποτέ για τίποτα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
2: Ναι, αλλά εδώ πέρα.
0: Νομίζω ότι η πιο επιτυχημένη περίοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν όταν επέβαλε τους θεσμούς και την Τρόικα και του αυτό στην Ελλάδα. Εκείνη ήταν η πιο επιτυχημένη της περίοδος. Δεν θυμάμαι καμιά άλλη επιτυχία φοβερή να έχει. Εμάς καλά μας πατάγανε κάτω.
2: Ναι, αλλά οι χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λάθος χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επίπτωση σε εμάς όμως.
0: Ναι, αλλά δεν αναγνωρίζετε, το ξέρετε, είστε και έμπορος, μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο δεν λάθος αναγνωρίζετε.
2: Ναι, αλλά που θα πάει αυτό το πράγμα όμως, δεν το καταλαβαίνουν ότι πάμε προς διάλυση πλέον, όχι μόνο σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν λαοί πάμε προς διάλυση.
0: Οι αριθμοί λένε άλλα, κύριε Παναγιώτη.
2: Ότι?
0: Ότι έχουμε ανάπτυξη. Τι να σας πω τώρα, εγώ. Ξέρετε τι λένε οι αριθμοί. Αυτός είναι ο στόχος. Γενικώς, να είμαστε
2: Η ανάπτυξη, αν κρατήσεις το είπαμε και την άλλη φορά, δηλαδή παρουσιάζεις πλασματικός αριθμός, φαίνεται ανάπτυξη.
0: Λογιστική, πώς το, όχι, ναι? Πώς να πει. Δημιουργική λογιστική λέγεται.
2: Κβαντική λογιστική.
0: Κβαντική.
2: Θέλω να σου πω κβαντική λογιστική.
0: Καινούργιο, ωραίο, κβαντική. Για να γίνουμε, να είμαστε και της μόδας.
2: Ναι, της μόδας, ναι, ναι, να είμαστε στην επικαιρότητα. Τέλος πάντων, Μανώλη, εγώ βλέπω ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει χάσει την μπάλα και το αμερικάνικο στήριγμα χάθηκε με την εκλογή του Τραμπ, κάθηκε αυτό. Ναι. Και δεν ξέρω αν ήταν ο Μπάιντεν ή κάθε από το Δημοκρατικό Κόμμα, ξέρω εγώ, υπήρχε κάποιος άλλος. Δεν ξέρω αν θα συνέχιζε αυτήν η στήριξη από την Αμερική, γιατί κάποια πράγματα έχουν και ένα τέλος, έτσι. Μην νομίζει ότι η Αμερική έχει αστήριευτες δυνατότητες να στηρίξει δύο πολέμους και τρεις πολέμους και αυτά. Άρα
0: μετρημένα κάνει αυτά που κάνει.
2: Μπράβο. Μπράβο. Κάποια στιγμή όμως έρχεσαι και λες, με κρατούν τα πόδια μου.
0: Ναι.
2: Μάλλον την Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν την κρατάνε τα πόδια της.
0: Για να δούμε.
2: Ναι, επί της ουσίας όμως, όλοι οι λαοί, δηλαδή με το ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του κάθε κράτους, πλέον είναι σε προβληματική κατάσταση.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή πώς το είχαν σκεφτεί και πώς ας πούμε από μια μέρα στην άλλη με μια τέτοια ενεργειακή οικοδόμηση που είχαν κάνει με τη Ρωσία σκέφτηκαν από μια μέρα στην άλλη να την γκρεμίσουν και να πάνε σε κάτι άλλο, σε κάποια άλλη λύση που είναι τετραπλάσια και πενταπλάσια πιο ακριβή.
0: Για να δούμε πού θα πάει.
2: Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό? Είχαν την εντύπωση ότι θα το κερδίζανε αυτό το πόλεμο.
0: Εντάξει, και οι Αμερικάνοι αυτή την εντύπωση δίνανε.
2: Ενώ άλλος, ας πούμε, που κήρυξε αυτό το πόλεμο δεν είχε καν τους δικούς του υπολογισμούς.
0: Προφανώς θα τους είχε κάνει, αλλά...
2: Τέλος πάντων, δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτό το πόλεμο να υπάρχει γυρισμός, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά
0: και καλά, θα δούμε πού θα πάει.
2: Φτάνει όμως να την πληρώνουμε εμείς.
0: Σωστό.
2: Έτσι.
0: Ευχαριστώ, καλή κύριε Πάνο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Μυρμηδών.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Τι μου κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Πάντα καλά.
3: Επίσης, σε όλο τον κόσμο.
0: Αμήν.
3: Λοιπόν, συμφωνώ με ό,τι είπε ο κύριος προηγουμένως ο Αρτοπίος.
0: Ναι.
3: Χαιρετισμού στον Κληρομερίτη και στην κυρία Λευκή.
0: Ναι.
3: Οχ, τον κύριο Κληρομερίτη και στην κυρία Λευκή.
0: Ναι. Ακόμα
3: καλύτερα. Σου λέει γιατί η άλλη είναι κυρία, εγώ δεν είμαι κύριος.
0: Σωστό. Λοιπόν,
3: τώρα για άλλα πήρα. Επειδή πήρα ψωμί, το είχα παρατηρήσει και άλλες φορές, αλλά επειδή ήρθε η κουβέντα τώρα για το ποιος ζυγίζει το ψωμί,
0: ναι,
3: πήρα ψωμί, κάνει να πω ποια αλυσίδα είναι που ακόμα το ζυγίζει, ή αν μου πείτε όχι, δεν λέω.
0: Τι είναι, αλυσίδα φούρνων?
3: Ναι.
0: Πείτε το, ναι, ξέρω εγώ. Όχι, σιγά. Εντάξει, δεν είναι. Πείτε το.
3: Σε Απολώνιο, ναι, ζυγίζει.
0: Αλήθεια?
3: Ναι.
0: Μπράβο.
3: Ναι. Επειδή το έφερε η κουβέντα,
0: ναι,
3: για αυτό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Okay. Κατά τα άλλα, όπως τα είπατε, παλιά όλοι ζυγίζανε, βάζανε και κομμάτι.
0: Και κομμάτι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν ήταν παραπάνω, στο άφηνε. Αν ήταν λιγότερο, σου έκοβε και ένα κομμάτι για να συμπληρώσει.
3: Βεβαίως. Ναι, ναι. Θα θυμάμαι τις εικόνες αυτές. Όπως τα είπατε, με τον αρτοποιό και με τον ξηρομερίτη, όπως τα είπατε.
0: Ναι.
3: Απλά προσθέτω αυτή την πληροφορία.
0: Okay.
3: Πάει αυτό. Κοιτάξτε τώρα. Τι να πρωτοποιείς. Κατά τύχη ζούμε πρώτα απ' όλα, να μείνει αυτό.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
3: Κυριολεκτό, δεν κάνω πλάκα.
0: Ναι, ναι, όχι. Και εγώ λέω, αυτό είναι ένα θέμα το σοβαρό λογόπτωλο.
3: Να το ζωγραφίσω λίγο. Να το ζωγραφίσω λίγο. Ναι. Διέσχιζα το δρόμο που μένω μια μέρα, από το ένα πεζοδρόμιο κάθετα στο άλλο. Να περάσω το δρόμο μου, ρε φίλε. Ναι. Προσέξτε, δρόμος προαστίου, όχι λεωφόρος, ναι. Πώς το λέω. Ανηφορικός κιόλας. Λοιπόν, έρχεται, βλέπω ένα αυτοκίνητο να έρχεται. Τώρα, εντάξει, ερχόταν. Οδηγός μια κυρία. Μεταξύ επικίνδυνες ηλικίες. Μεταξύ 35-45. Ούτε 17, ούτε 19 χρονών.
0: Δεν είναι επικίνδυνη.
3: Ούτε 85 χρονών ηλικιωμένη. Ναι.
0: Δεν είναι επικίνδυνη.
3: Επικίνδυνη γιατί είναι επιθετικές. Περιμένετε, ακούστε, θα πάτε πλάκα. Λοιπόν, είμαι ένας πεζός φουκαράς, κάτοικος και διασχίζω το δρόμο μου. Δεν είναι κακό, είναι έγκλημα. Από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο.
0: Όχι, ανθρώπινο θα το έλεγα.
3: Δεν πρέπει να περάσουμε κάποια στιγμή να διασχίσουμε το δρόμο μας.
0: Ναι, τυχαίνει.
3: Όλοι. Η κυρία πριν πει στο αυτοκίνητο ήταν πεζή. Αφού παρκάρει στο αυτοκίνητο της και πάλι έγινε πεζή. Η κυρία η οδηγός τώρα, η ερήτημος, η κυρία που λέω τώρα.
0: Ναι.
3: Οδηγεί λοιπόν, βλέπω ένα αυτοκίνητο να έρχεται. Εντάξει, τώρα, εντάξει. Ήταν στα 80 μέτρα, ρε αδερφέ.
0: Αρκετά είναι, ναι.
3: Μπράβο. Περνάς, ρε αδερφέ, δεν περνάς. Έρχεται ένα αυτοκίνητο, δεν περνάς. Εν τω μεταξύ, ανηφόρα. Αυτή πήγαινε, ανηφόριζε κιόλας. Το πιστεύετε, κυρίες και κύριοι και κύριε Παρδάλη.
0: Πάτσε γκάζι.
3: Ότι πάτσε γκάζι, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Και όχι μόνο πάτησε γκάζι, μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Το φαντάστηκα, δεν ήταν.
3: Γκάζι, ναι. Όχι μόνο πάτησε. Ορίστε.
0: Το φαντάστηκα, λέω, δεν ήταν.
3: Μπράβο. Όχι το ζωγραφίζω, είδατε. Κάποια να πάρουν. Ναι. Όχι μόνο πάτησε γκάζι, κατέβασε και το τζάμι και μου λέει και φωνάζει. Πρωτοφώναξε κιόλα. Πάρ τα πόδια σου, ρε! Λοιπόν. Θα μου πει τώρα, Ρημιδιό, να μα πήρε μία ώρα και 35. Κοιτάξτε, είναι ένα πράγμα που το έζησα. Δε, να το μοιραστώ. Δεν κακό, δεν κακό.
0: Όχι, όχι.
3: Λοιπόν, και άλλα έχουν. Αυτό ήταν το πολύ χαρακτηριστικό. Έχει τύχει στο Χολαργό, πάλι σε παλόμενο Γρηγόρη. Γρηγόρης, πεζός. Πεζόν που αναβόσβηνε, ξέρετε. Έχω κοντοσταθεί, είμαι πεζός πάλι. Έχω κοντοσταθεί, ενώ έχω πράσινο Γρηγόρη που αναβοσβήνει. Παρόλα τα αυτά, έχω κοντοσταθεί για να ελέγξω.
0: Θέλει μια προσοχή.
3: Αριστερά, δεξιά. Ορίστε.
0: Θέλει μια προσοχή. Γιατί...
3: Θέλει προσοχή. Τη μεγαλύτερη προσοχή την έχει by car definition και by cock ο όποιος οδηγεί. Δεν το συζητάμε, έτσι.
0: Ναι, όποιος αλλά οδηγεί, για να έχουμε τα ρούχα και από το μυαλό μας ήσυχο.
3: Μπράβο, λέω ο κόκ.
0: Σταματάμε και όταν έχεις το άλλος.
3: Μπράβο. Μπράβο, σε όλα συμφωνούμε, αλλά λέω ο κοκ, όταν δίνουν, που δίνουν εξετάσεις να περάσουν, να πάρουν δίπλωμα όλοι τώρα, λέει, πάντα ο πεζός έχει προτεραιότητα, έτσι δεν είναι, by definition. Διότι ο πεζός μπορεί να είναι αόματος, μπορεί να είναι κοφάλαλος, μπορεί να είναι αφηρημένος, δηλαδή τι κάνει, δηλαδή και κάτι να μην είναι σωστό πρέπει να πεθάνει, έτσι δεν είναι.
0: Σωστό, μα είχα προτεραιότητα, το μπάτς, αλλά είχα προτεραιότητα.
3: Και οντολογικά, θα το πάω και καρά φιλοσοφικά κιόλας, ο πεζός προηγείται του οδηγού, οντολογικά. Δηλαδή προϋπήρχε η έννοια πεζός ως άνθρωπος.
0: Στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη ισχύει αυτό, για την Ελλάδα είναι άλλο θέμα.
3: Χιλιάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια,
0: ναι.
3: Όπως το θέλει, όπως το πάρει κανείς. Τα αυτοκίνητα είναι 120 χρόνια. Έτσι δεν είναι, ενώ ο πεζός είναι...
0: Προϋπήρχε, ναι, ναι.
3: Μπράβο, στο άπειρο, πάει πίσω.
0: Ναι.
3: Έτσι. Οντολογικά λοιπόν. Ωραία, μπράβο. Τι ωραία που συμφωνούμε, μ' αρέσει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτός ήταν 25άρης. Αυτός ήταν 25άρης ο οδηγός, ο επιθετικός. Κατεβάζει τζάμι, μου ρίχνει ένα... Με έβρισε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά τώρα μπαμπάμ αυτές τις μέρες γίνονται, έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πέρασα, να μην σας κουράζω.
0: Έχει νεύρα ο κόσμος πολλά.
3: Μπράβο, μπράβο. Εν τω μεταξύ μου κάνει συγκλονιστική έκπληξη αυτό που είπα πριν. Πριν μπει στο αυτοκίνητο είναι πεζός ο άλλος και αφού βγει από το αυτοκίνητο του είναι πάλι
0: πεζός. Όχι, τα δικαιώματα του πεζού ακυρώνονται μόλις μπει στο αυτοκίνητο.
3: Μπράβο. Να τι ωραία.
0: Είναι γνωστό αυτό.
3: Έτσι, λοιπόν. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι πριν μερικά χρόνια δεν ήταν τόσο χάλι η κατάσταση. Έτσι, δηλαδή ανέκαθεν είμαστε, οι Έλληνες είναι περίεργοι οδηγοί.
0: Ναι, δεν είχε τόσο νεύρα.
3: Μπράβο, συμφωνώ.
0: Γιατί η βλακεία υπήρχε πάντα.
3: Μπράβο, συμφωνούμε.
0: Ναι.
3: Οπότε ήθελα να το πάω λαού-λαού εκεί που θέλω να πάω.
0: Ναι.
3: Γιατί το έχω σκεφτεί πολύ. Το ότι έχουν φύγει πολλοί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι. Στην αρχή το είχα πάρει λάθος κι εγώ με την έννοια έλα ρε δειλή να πούμε φύγατε, ξέρω εγώ, έπρεπε να καθίσετε εδώ να πολεμήσετε. Α,
0: το είχαμε συζητήσει κιόλας, ναι.
3: Το πωλείς, έτσι δεν λέμε.
0: Το είχαμε συζητήσει κιόλας.
3: Μπράβο, μπράβο. Έχω αναθεωρήσει, κύριε Παρδά.
0: Εκεί που λέγαμε για τις ασπίδες.
3: Για τις ασπίδες, πείτε.
0: Ότι ρίξανε τις ασπίδες και φύγανε.
3: Ναι, μπράβο, ότι ρίξανε τις ασπίδες, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έχω αναθεωρήσει, κύριε Παρδάλη, κατόπιν πολλής σκέψεως και... δηλαδή, με έχει απασχολήσει, καθόμουν και το σκέφτομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έχω αναθεωρήσει. Κοιτάξτε, όπως τελικά τι έχω πού καταλήγω για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πολλοί, είναι πάνω από 600-700, 800.000 άνθρωποι, έτσι. Είναι πολλοί κόσμος.
0: 600-700 λέει η πολιτεία, όταν λέει πολιτεία είναι παραπάνω. Ναι.
3: Α, που λέει, φανταστείτε, ναι. Πήραν τις γυναίκες, τα παιδάκια τους, έτσι δεν είναι, και φύγαν οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τελικά, μετά από πολλή σκέψη που πήρε, και είναι και 15 χρόνια, δεν είναι λίγα, κάθεσε, το σκέφτεσαι, το ξανασκέφτεσαι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι οι πιο ευαίσθητοι άνθρωποι, οι πιο τίμοι άνθρωποι, οι πιο τίμοι από εμάς που μείναμε πίσω, πιο ευαίσθητοι από εμάς που μείναμε πίσω, άποψή μου, έτσι όπως το σκέφτομαι. Οι πιο ικανοί, μπορώ να το πω και αυτό, διότι και πιο γενναίοι.
0: Και πιο τολμηροί, αυτό θα έλεγα τώρα.
3: Διότι παίρνουν τα ρίσκα. Ξέρετε, θέλει παλικαριά. Σηκώνομαι τώρα εγώ και πάω στην Ουτρέχτη, στην Ολλανδία. Πάω στην Ιρλανδία, στο Λίμερικ.
0: Θέλει να σταθεί στα πόδια σου, δεν είναι εύκολο.
3: Δεν είναι εύκολο. Θέλει απόφαση. Θέλει σταγανό. Τώρα όσοι ακούνε από εξωτερικό, τους κάνω αγιογραφία. Μου πήρε κάτι χρόνια βέβαια. Λοιπόν, φύγανε. Εν τω μεταξύ, φύγαν οι άνθρωποι που ήταν και γενναίοι και με ικανότητες. Γιατροί, νοσηλευτές, και πολιτικοί μηχανικοί πήγαν μέσα στην Ανατολή από εδώ από εκεί. Έχουν ικανότητες. Δεν μπορεί να μην έχουν ικανότητες, γιατί αν δεν είχαν και κάποιες ικανότητες στο αντικείμενό τους, δεν θα φτουράγανε στη Γερμανία.
0: Δεν θα τους πληρώνανε.
3: Έτσι, ορίστε.
0: Δεν θα τους πληρώνανε.
3: Θα τους λέγανε τη κυρία. Μετά από δύο μήνες, τρεις, δεν είσαι εδώ για τον νοσοκομείο.
0: Ευχαριστούμε, θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Η εταιρεία. Φύγε. Μπράβο. Άρα έχουν ικανότητα. Λοιπόν, οπότε τι θέλω να πω. Προσέξτε τώρα το συλλογισμό, θα καταλήξω. Κουτσου. Επειδή φύγαν αυτά τα στοιχεία, με αφορμή και ένα πρωτοσέλιδο σήμερα της Εστίας, που λέει βγήκε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, πρωτοσέλιδο της Εστίας, με πηχαίους οκτάστηλους, πώς τα λέτε, οκτάστηλο.
0: Ναι.
3: 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή Τσοχατζόπουλου, είπε ο άνθρωπος εκεί σε μια εκπομπή. Θα μου πεις τώρα τι έγινε, ρε Μυρμηδόνα, μας το παίζει σε σημητικό Πασόκ, γιατί ο Γιαννίτσης ήταν επισημήτη
0: στην
3: υπουργεία. Ναι, όχι. Κρατάω το ότι είπε το 2026 ένας άνθρωπος 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Επικαλούμενος και κάτι στοιχεία από κάτι από διεθνείς δείκτες και τέτοια. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
3: Και ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία επικαλέστηκε. Λοιπόν, και το ζούμε κιόλας, το βιώνουμε στο πετσί μας. Δεν είναι υπερβολή. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Φεύγοντας αυτοί οι άνθρωποι μετά το 10, 11, 12, 13 κατακύματα και ακόμα όσοι φεύγουν, τι γίνεται. Όταν ήταν εδώ στη χώρα, επειδή είχαν λίγο πιο ήθος τελικά από ό,τι καταλαβαίνω αυτοί. Ήταν λίγο πιο τίμοι, λίγο πιο ικανοί, συγκρατούσαν τους αρμούς της κοινωνίας. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε, κύριε Παλάβη. Όταν φύγαν αυτοί, τι έγινε? Ξεσάλωσαν οι σαχλαμπούχλες.
0: Ναι, κατάλαβα το σκεπτικό σας, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν έχουν μείνει και εδώ άνθρωποι που είναι άξιοι και...
3: Βεβαίως. Απλά λέμε ότι από τους αξίους που, ας πούμε, οι άξιοι, ξέρω εγώ, είναι 4 εκατομμύρια, ας πούμε.
0: Ναι, ας πούμε, ναι, όσοι φύγαν έξω, είπε, ήταν άξιοι, έχουν μείνει και εδώ. Έξω άχρηστος δεν πάει πάντως.
3: Μπράβο, είδα αυτό. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Δηλαδή, το αποδίδω και εκεί. Δηλαδή, ενώ κρατάγανε κάτι άμυνες, ας πούμε, δηλαδή ο συνάδελφος στη δουλειά, στο τεχνικό γραφείο, στο νοσοκομείο, από εδώ από εκεί, έβλεπε έναν που είναι ικανός, έχει λίγο περισσότερο ήθος, ναι, κάποιες αναστολές, ηθικές αναστολές, δεν έπαιρνε φακελάκι, ξέρω εγώ, με καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι, γιατί το λαμόγιο δεν έχει λόγο να πάει.
3: Κρατιότανε το κουφάλα, κρατιότανε, ναι, το κουφάλα πιπέρι, sorry,
0: δεν πειράζει, ναι,
3: ο άλλος άνθρωπος κρατιότανε.
0: Το λαμό.
3: Είχε το ηθικό στοιχείο, ας πούμε, το, ότι τα πάμε τώρα, μην τα ξαναπούμε. Λέω, απ' εδώ είμαστε.
0: Μυρμηδόνα, το λαμόγιο δεν έχει λόγο να πάει έξω. Τρώει καλά και εδώ.
3: Μπράβο, και έχει ξεσταλώσει. Και οδηγεί και γκαζώνει στην ανηφόρα και λέει στον πεζόκ, πάρ' τα πόδια σου, ρε. Σε αυτό το στυλ, σε όλα τα επίπεδα, καταλάβατε. Το γράψατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτά, νομίζω, δεν ξέρω.
0: Καλά,
3: μπορεί και να κάνω και λάθος, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, η άποψή σας είναι σεβαστή. Εγώ δεν διαφωνώ.
3: Ψιλοπρωτότυπη, δεν τη λένε και κάθε μέρα.
0: Όχι, ενδιαφέρον είναι. Ενδιαφέρον είναι το ποθέ. Ναι.
3: Σας κούρασα.
0: Καθόλου.
3: Περιμένει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο.
0: Θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε.
3: Κλείνουμε. Εντάξει, καληνύχτα.
0: Καλό ξημέρωμα, Μιλίδων.
3: Καλά κουράγια.
0: Αμήν.
3: Και καρτερία.
0: Όλα καλά. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά όλοι.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, Λάσκαρη, εδώ, γι' αυτό που έλεγε ο Μερμηδένος, θέλω να το πω πριν, αλλά λέω μην τον διακόψω. Και εγώ, ρε παιδί μου, ως οδηγός, εντάξει, οδηγώ πάρα πολλά χρόνια. Έχω τρακάρει τις 4 φορές, δεν έφταιγα, μία μόνο έφταιγα. Μία έφταιγα. Τις υπόλοιπες με τρακάρανε, δεν έφταιγα. Εκεί που έφταιγα, δεν τράκαρα άλλο αυτοκίνητο, τράκαρα. Εντάξει, ήταν, ναι, μόνος μου. Το κατάφερα κι αυτό. Λοιπόν, τις άλλες 3 ή 4 που έχω τρακάρει, με έχουν τρακάρει, δεν έφταιγα. Πάντα, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον δεν θα έπρεπε να αναρωτιέμαι κιλάς. Θα σταματήσω αν δω κάποιον ότι είναι να περάσει το δρόμο. Δεν με νοιάζει αν είναι νέος, γέρος, μαμά με παιδί. Δηλαδή αν το δω μπροστά μου και πηγαίνω με μια ταχύτητα που μπορώ να θα σταματήσω. Κυρίως διότι όσο και να βιάζομαι, θα σου πω κάτι, δεν είναι μόνο θέμα, είναι η πιθανότητα του να σου πεταχτεί. Εγώ πάντα έχω στο μυαλό μου το ενδεχόμενο να σου πεταχτεί ο άλλος, γιατί νομίζει ότι θα προλάβει, και να μην αντιδράσει σωστά εσύ ως οδηγός. Προφανώς τώρα, άμα δεις τη μαμά με ένα καροτσάκι ή ένα παππού, μια γιαγιά, μπαίνει και το ανθρώπινο. Αλλά ρε παιδί μου, καλύτερα να καθυστερήσω 10 δευτερόλεπτα παρά να έχω... Δεν υπάρχει λόγος. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, είμαι βλοσιρός όταν οδηγώ, είμαι γενικά μουρτζούφλης πάντα, μπορεί. Μάλλον δεν μου έχουν πολύ εμπιστοσύνη ότι θα σταματήσω. Και όταν με κοιτάνε, τους κάνω νόημα για να περάσω, συνήθως. Σταματάω λοιπόν την Παρασκευή, ευτυχώς είχαμε εκπομπή. Ερχόμενος εδώ, σταματάω σε ένα στενό, γιατί αν είναι μεγάλος ο δρόμος, πάντα προσέχω μην φύγει κανείς από αριστερά μου και δεν έχει δει ότι έχω σταματήσει για να περάσει κάποιος. Άρα στενό, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κανείς. Σταματάω λοιπόν και περνάει μία μαμά με ένα παιδάκι, τους κάνω νόημα. Είχε το ένα παιδάκι στο ένα χέρι και στο άλλο είχε ένα παιδάκι με ένα ποδηλατάκι. Δύο. Τους κάνω νόημα και ο από πίσω έχει έρθει και έχει κολλήσει και κορνάρει. Πρέπει να είναι 10 δευτερόλεπτα όλο αυτό. Εμένα τώρα γιατί με πιάνουν τα διαόλια μου? Ναι, αυτός είναι. Εμένα γιατί να με πιάσω τα διάολια μου. Και έτσι όπως έχω σταματήσει, έχω πατημένο το φρένο. Τραβάω χειρόφρενο. Βγαίνω. Και δεν έχω, λέω τώρα, βγαίνεις, δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Και του κάνω νόημα τι έγινε. Και μου λέει, προχώρα μου λέει ρε. Του λέω, χάλασε. Μου λέει, τι εννοείς. Έμεινα, του λέω. Δεν σταμάτησε, του λέω, για να περάσουν. Έμεινε τα μάξι. Και με κοιτάει αποσβολωμένος. Διότι αν έχει... Ναι, γιατί αν έχει χαλάσει τα μάξι, τι να τσαμπουκαλευτεί. Ρε αδερφέ, έμεινα. Έμεινε τα μάξι, τι να κάνουμε. Και με κοιτάει αποσβολωμένος, διότι δεν είχε στο μυαλό του αυτό. Του κόβεις και τη χαρά να σακωθεί εντωμεταξύ. Και μου λέει, και τι κάνουμε. Εσύ του λέω, κάνεις όπιστην και εγώ περιμένω να δω τι θα κάνω. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Μπαίνει εντωμεταξύ άλλο ένα αυτοκίνητο, του κάνω νόημα από μένα. Το παίρνει χαμπάρι αυτός ότι έχω μείνει, σου λέει, για να μου κάνει έτσι, και βλέπει και τον άλλον που έχει βάλει την όπισθεν. Και πάει τσούκου τσούκου τώρα μέσα στο στενάκι και κάνει όπισθεν. Και όταν φτάνει στο σημείο, για να στρίψει, μπαίνω και φεύγω. Γιατί έπρεπε να έρθω, αλλιώς ακόμα εκεί θα ήμουν. Επήγε περίπτωση. Τώρα έτρεξε, δεν έτρεξε, δεν ξέρω, με έβρισε. Μπορεί, είναι πιθανό. Εγώ το καταχάρηκα. Να σου πω. Και το καταχάρηκα 1,5 λεπτό που έκανε όπισθεν. Και δεν μπορούσε να πει και τίποτα. Λοιπόν, τώρα μαρτυράω τα μυστικά βέβαια, αλλά δηλαδή κορνάρεις ρε φίλε. Μπορεί να βιάζεται, να έχει ένα λόγο. Έτσι, εγώ καταλαβαίνω εξής, ότι μπορεί ο άλλος να έχει μια αγωνία, αλλά μιλάμε για 10 δευτερόλεπτα. Δεν κερδίζεις με 10 δευτερόλεπτα τίποτα. Και μάλιστα σε στενό που για να στρίψεις έχει stop. Οπότε θα σταματήσει ούτως ή άλλως. Μάλλον, φαντάζομαι. Μα το παίρνει αέρα, ξέρω. Λοιπόν, κερδίζεις με 10 δευτερόλεπτα, δεν κερδίζεις. Και 10 στάσεις να κάνεις, 1,5 λεπτό παραπάνω είναι. Δεν κερδίζεις, δηλαδή και εδώ ας πούμε να καθυστερήσω 1,5 λεπτό, θα μπει το δεύτερο τραγούδι. Κατάλαβες τι εννοώ. Να με τσίμα τσίμα ρε παιδί μου. Θα πέσει ένα τραγούδι 3,5 λεπτά και αν είμαι στα 4,5 θα μπει και το δεύτερο. Θα σου τύχει μια φορά στη ζωή σου και δύο μπορεί να σου τύχει. Είναι ανθρώπινο, είναι ανθρώπινο. Έγινε, έγινε. Δεν πέθανε κανείς. Έτσι δεν είναι. Θα μπορούσες να έχεις έρθει και να έχεις πάει στην τουαλέτα, ξέρω εγώ. Σε έχει πιάσει χιλιά σου. Κάτι να ζητήσουμε. Τι θα συζητάμε. Ποιους αρμούς λέει της εξουσίας συγκρατούσαν πριν το 10 που τα δάνεια πήγαιναν γόνατο. Σήμερα η χώρα ζει με δικά της λεφτά. Με ποια δικά της λεφτά ζει, κυρία Κυριακό, η χώρα σήμερα. Με αυτά τα ομόλογα που βγαίνει και κυκλοφορούν και αγοράζουν. Με τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών με τα δικά της λεφτά. Αλλά. Γεια σου ρε Ιωσήφ. Και εγώ λέει που νόμιζα ότι τόσα χρόνια στην Αμερική με πλήρωναν για την ομορφάδα μου. Λες να με πληρώνουν επειδή τους έχω γλιτώσει δεκάδες εκατομμύρια, περίεργο. Γιατί στην Ελλάδα ούτε για χαμάλις δεν έκανε, ειδικά δε στο δημόσιο. Και το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο που πήγα το δικατσότη για περίπτερο δεν το είχε. Εντάξει, δεν ξέρω σε ποιο πανεπιστήμιο πήγες. Το δικατσά γενικώς. Ξέρω τι αναγνωρίζει. Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να σου πω. Γενικώς το δικατσά αναγνώριζε πολλά ιδρύματα, δεν ξέρω. Κύριε Παρδάλη, όταν βγαίνω από τη μάσκα οξυγόνου και σας ακούω μαζί με τους συνομιλητές σας, μου φτιάχνετε τη διάθεση ειλικρινά. Κύριε Δημήτρη, αυτό που μου γράφετε, τι είναι που έχετε, δεν το καταλαβαίνω. Χαίρομαι που έχετε αυτό το συνέστημα όταν μας ακούτε. Συζητάνε, λέει, διορρώσεις στο πάρκο. Ο πρόεδρος Πούτιν λέει ότι η Ρωσία πολεμάει απέναντι σε όλο τον ΝΑΤΟ. Τι μου λες και πώς πάει ο πόλεμος, έχουν χάσει 500.000 στρατιώτες, 1.000 άρματα και άπειρο στρατιωτικό υλικό. Ακούγεται, λέει, πολύ σοβαρό και το ΝΑΤΟ. Α, αυτοί δεν έχουν φτάσει ακόμα. Άλλο. Είναι κακό. Εγώ, λέει, για το ψωμί έχω βρει κόλπο για να διατηρείται φρέσκο, το κόβω στη μέση, το μισό κατάψυξη, το άλλο μισό ψυγείο. Το βγάζεις από κατάψυξη όταν το θες για φαγητό και αποψύχεται σαν φρέσκο. Ναι, αλλά αυτό που βάζετε στο ψυγείο το βάζετε φέτες. Δεν πάω να το βγάλεις όλο. Θα αποψυχτεί όλο. Και θα πρέπει να το φας μετά όλο, δεν μπορείς να το καταψύξεις. Άρα το... Καλά. Ναι, και το βάζετε και συντοστιέρα που λέει ο λόγος. Και ζωντανεύει. Και στο τηγανάκι μπορεί να μπει. Ε. Θέλω να πω, ναι, είναι αυτός, αυτό είναι κόλπο. Για το ψυγείο δεν ξέρω, για την κατάψυξη ναι. Είπαμε για αργή ορίμανση, είπαμε. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τώρα δεν έχουμε, δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή. Θα βάλουμε τραγουδάκι για να κλείσουμε. Δεν βάλατε, λέει, σέρβις. Ναι, σέρβις ασφάλεια στο ταξί. Δεν μιλάγαμε για ταξί, κύριε Θοδωρή. Μιλάγαμε γενικώς για αυτοκίνητο. Άμα ήταν ταξί, θα πήγαινε πιο πάνω λογαριασμός. Στο λογαριασμό που κάναμε με τον ξηρομέριτη. Αυτό λέει το μηχάνημα, μου γράφει ο Μάρκος, έβγαινε πιο συχνά έξω από το λαμπραντόρ του γείτονα. Ναι, αλήθεια είναι. Μέσα έξω το είχα να παίρνει αέρα. Πεθαίνω, λέει, Αθηναίος για τον ξηρομέριτη, να είναι καλά. Από το 2007 κάνετε την έρευνα αγοράς. Και γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Μου έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Ένα σύννεφο και είναι ο ήλιος. Το σύννεφο είναι σαν υπτάμενος δίσκος, ξέρω πώς να το πω. Και είναι ο ήλιος από πίσω και το φωτίζει και πετάει για ακτίνες. Πολύ ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Φίλε Αριστοτέλη, καιρό έχετε να μου στείλετε ωραίες φωτογραφίες. Αν εξαιρέσω την Τατιάνα και τον Παύλο που στέλνουν από τη Σιένα. Αλλά ωραίες φωτογραφίες έχετε να μου στείλετε καιρό. Για ξεκινήστε λίγο. Λοιπόν, είπαμε και το Φον Πάπεν ποιος είναι. Αυτά. Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Αντώνης Μορτάκης νωρίτερα και Κατερίνα Βουτσά στην αρχή. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Λένα, η Ελένη Κατσαμπέκη, 9 με 11. Που ήμασταν μαζί, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων και ο κύριος Σταυρακάκης που μου στέλνει μηνύματα. Δεν είχαμε και κάτι τώρα σήμερα ιδιαίτερο αθλητικό, αλλά μέσα στην εβδομάδα έχουμε και εθνικές τώρα προσκλήσεις, πράγματα, θάματα. Έχουμε να πούμε. Και Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα. Καλή ξεκούραση, προσοχή στο δρόμο, προσοχή στο σπίτι, προσοχή γενικώς. Και αύριο, απόψε όμως, πια πρακτικά, Τρίτη 22 στις 9, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλό ξημέρωμα, Τόρπι, τώρα είδα το μήνυμα που ήρθε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάρα πολλά μηνύματα. Είμαστε θηρία μυρμηδών, λέει ο Μπούμεραγκ, δεν το είχα δει. Γεια σας, κυρία Δήμητρα, από το κάτω Νευροκόπη. Τώρα τα είδα, ήρθανε στα junk. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Guten Morgen, Guten Morgen, meine Lieben.
1: Τι είναι αυτά?
0: Γερμανικά σου μιλάω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Άρα κατεκαημένε Μέρτς, τι όνειρο να έβλεπες.
1: Εντάξει, χειρότερα τον Κόρτσο.
0: Καλά.
1: Αυτό που έπαθε, εντάξει. Τα θέλαν. Κοίτα τώρα, για να λέμε και του τρόπου το δίκιο. Η Γερμανία έπεσε στην φάκα που ίδια έφτιαξε, στην παγίδα. Εννοώ αυτή η δημοσιονομική λιτότητα, το πρότυπο δημοσιονομική πειθαρχία. Και εσεί οι τεμπέληδε, και εμεί αυτό. Φάτε το για να δείτε τι ωραίο που είναι. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα, δεν είναι μια απλή υπόθεση η Γερμανία για το ρόλο τη εννοώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάτι απλό. Απλώ θυμάμαι αυτά που λέγανε για μας τα χρόνια των μνημονίων. Τον Σόιμπλε.
0: Μάρε πουλάκι μου, κατευθείαν εσύ να βγάλεις το μένος.
1: Το μένος βγάζω.
0: Τα αποθυμένα σου.
1: Όχι, θυμάμαι που μας λέγανε
0: τεμπέλη. Εδώ βγήκαν και οι Financial Times και λένε, κοίταξε να δεις, λέει, η ηρωνία.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα να λέει στη Γερμανία ότι πρέπει να κάνετε μεταρρυθμίσεις.
1: Όχι, λέω, κοίτα να δεις πως τα φέρνει ο διάολος που λένε και στο χωριό μου. Εντάξει, τα πράγματα πάντως στη Γερμανία είναι πάρα πολύ δύσκολα και για το Μέρτς τον ίδιο, αλλά και γενικότερα για το πολιτικό σκηνικό στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό. Πάντως για το Μέρτς εγώ θα μείνω, δεν φεύγω. Ναι, είναι καταστροφή το αποτέλεσμα.
0: Καλά, μένει μέχρι να φύγει.
1: Όχι, είναι καταστροφή το εκλογικό αποτέλεσμα. Στο Μεκλεμβούργο δεν έβγαλε έδρα ο κόμμα του Μέρτς, έτσι. Απίστευτα πράγματα.
0: 4,9. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, αλλά ξεκινήσαμε με γερμανικές καλημέρες λόγω των αποτελεσμάτων που είχαμε χθες στη Γερμανία. Είχαμε και άλλα όμως. Α, πού να σας τα πω. Παίρνω την κάτζου που λέτε χθες το απόγευμα για να κάνουμε την καθιερωμένη σύσκεψη.
1: Muppet Show.
0: Μετά τα δελτία ειδήσεων. Τι παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, της λέω, τι κάνεις Αμαλία μου.
2: Έχω λουμπάγκα.
0: Έχω λουμπάγκα, μου λέει.
1: Χάλια.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, της λέω, πρέπει να κάνουμε σύσκεψη.
2: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάγκα μου.
0: Α, πάσε με, μου λέει, έχω τα λουμπάγκα μου εδώ πέρα. Της λέω και εσύ. Λέει, τι εννοείς και εσύ. Της λέω και εγώ. Τι μου λέει και εσύ. Του λέω, με έχει πιάσει η μέση μου.
2: Ωχ, πιάστηκε η μέση μου. Θέλω γρασάρισμα.
0: Παιδιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Πονάω,
0: είμαστε και οι δύο με τη μέση μας. Είμαστε το ντουο λουμπάγκο. Τα λουμπαγιασμένα.
1: Εντάξει, εγώ δεν τον πήρα το Σάββατο. Γιατί λέω, άσε τώρα τι να του λέω, ότι έχω τη μέση μου και πονάω και εκείνο και τ' άλλο. Και μου λέει, και εγώ έχω τη μέση μου. Καλά κολλητικό είναι, λέω, τι γίνεται. Μας ματιάξανε.
0: Παιδιά, και οι δύο μαζί, χτυπημένοι λοιπόν από τη μέση. Καλά, η κάτζου βέβαια είναι σε χειρότερη κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σαν στραβοσουγιά, άμα τη δείτε. Δεν μπορεί να ισχυώσει, πάει με πλαϊνά βήματα, σαν τον κάβουρα πηγαίνει. Αλλά η πλάκα είναι ότι μίλησα και με κανένα δύο φίλους.
1: Ναι.
0: Με ρωτάνε τι κάνεις και τα λοιπά. Λέω, έχω πρόβλημα με την και εσύ, μου λέει. Λέω, γιατί και εσύ. Έχω ακούσει, λέει, πολύ κόσμο τις τελευταίες ημέρες και έχει προβλήματα με τη μέση του.
1: Τι γίνεται, γιατί.
0: Μάλλον είναι η αλλαγή του καιρού. Εκεί το αποδίδω δηλαδή. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Δηλαδή, να πεις ότι είναι της ηλικίας για παράδειγμα, αποκλείεται. Μάλλον είναι αυτή η αλλαγή του καιρού. Οπότε ζητάμε την κατανόησή σας σήμερα. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε έτσι και πολύ έντονα, γιατί είμαστε και οι δύο πιασμένοι δηλαδή εδώ πέρα με τα λουμπάγκα μας. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και γιατριά, δηλαδή κάτι να πάρουμε το οποίο να μας βοηθήσει και να φύγει αυτός ο πόνος από τη μέση.
3: Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Α, πάρουμε ένα τελοπών. Πάρουμε ένα τελοπών.
1: Φέρε ένα τέτοιο, σε παρακαλώ.
0: Τέλος ο πόνος στη μέση. Δεν ξαναποτέσουμε ποτέ στη ζωή μας.
1: Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω.
0: Ναι. Αυτά τα ωραία συνέβησαν λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Περάσαμε με την κυρία Κάτζου, το μαρτύριο αυτού του πόνου που έχουμε στη μέση.
1: Μη μου πεις για καβαντική ιατρική και τέτοια να πάω. Πρόσεξε.
0: Ένα και ένα.
1: Και υπνοθεραπείς και τέτοια μακριά.
0: Ένα και ένα.
1: Γιατί τώρα είναι.
0: Είναι και της μόδας τώρα η καβαντική ιατρική και η σαμανική ιατρική. Τώρα που τα λες αυτά, να σε ρωτήσω κάτι, ρε Αμάλια. Μήπως ξέρεις να μου απαντήσεις, δηλαδή να μου δώσεις την απάντηση. Σε ένα quiz. Για άκου εδώ πέρα να μου απαντήσεις και οι ακροατές μας, φυσικά, εάν ξέρουν την απάντηση.
4: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος?
0: Ποια είναι η διαφορά λοιπόν μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? Ποια είναι η διαφορά?
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν ξέρεις τη διαφορά?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Παιδιά, βάλτε ένα χεράκι. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? Studio 3LFM.gr, επειδή μιλάμε για την κυβαντική ιατρική.
1: Ναι. Καλημέρα στον Κώστα που λέει άρχισε η φθινοπορεινή υγρασία σαν πιο κάραβα. Έτσι ακριβώς, Κώστα μου, καλή εβδομάδα σας.
0: Εγώ το είπα, παιδιά, είναι από τον καιρό, δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά. Στο ένα μικρόφωνο λοιπόν είναι η κυρία Αμαλία Κάτζου.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Το ξέρουμε ότι έχεις λουμπάγκα.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο, όχι ο. Δηλαδή θέλω να πω, μην νομίζω ότι πετάει, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει και αυτό το πρόβλημά του.
2: Άμα πονάει κανείς τι κάνει. Αναλόγως τον πόνο. Όχι, έπα. Και πονάς, ε. Πονά πού. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Και τώρα τι θέλεις. Να πονάς και στα ενδιάμεσα. Κάνε μου κάτι να ησυχάσω. Δεν νοιάζω, σου κάνω κάτι εγώ να ησυχάσεις για πάντα.
0: Κάντο όμως για να ησυχάσουμε κάποια στιγμή, ναι, γιατί ναι, δεν μας βλέπω καλά. Νικόλαο Σαφρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
1: Για χαρά τον βλέπω, Νικόλα, δεν έχει τίποτα. Φτου το άλλο.
0: Φτύστονα να μην τον ματιάσεις.
1: Ναι, ακμεότατος.
0: Α, καλά. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio@3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα, για τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας προτροπές και φυσικά και την απάντηση στο quiz με το οποίο ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος. Για βοηθήστε μας ρε παιδιά να καταλάβουμε κι εμείς ποια είναι αυτή η διαφορά. Θα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά, γιατί ακούσατε και στην εισαγωγή. Είχαμε χθες εκλογές στη Γερμανία και στο Μεκλεμβούργο, αλλά και στο Βερολίνο, εκεί όπου υπήρξε εκλογική συντριβή για το CDU και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Τι έπαθε στο Μεκλεμβούργο? Στο Μεκλεμβούργο
1: δεν μπήκε στη Βουλή.
0: Δεν μπαίνει καν.
1: Γιατί δεν πήρε το όριο του 5%, 4,9 νομίζω ήταν το αποτέλεσμα. Είναι καταστροφή. Έτσι, καταστροφή το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και στο Βερολίνο. Ξέρεις που θεωρείται και μια χώρα, μια πόλη, συγγνώμη, η οποία είναι και πιο προοδευτική. Είναι διαφορετική. Το Βερολίνο, για όσους έχουν πάει, έχει ένα πιο ευρωπαϊκό άρωμα. Παρ' όλα αυτά, εκεί βγήκε η αριστερά. Έτσι. Άρα, τι δείχνει όλο αυτό? Ότι οι πολίτες, οι Γερμανοί πολίτες, σε αυτά τα δύο κρατήδια, ουσιαστικά αποδοκίμασαν τις πολιτικές του Μέρτς και όλων των τελευταίων χρόνων της Γερμανίας. Γιατί και αυτοί έχουν βγει στους δρόμους οι Γερμανοί για τις τιμές των καυσίμων. Λέει ότι έχει φτάσει 3 ευρώ, μου έλεγε ένας φίλος που μένει εκεί, 3 ευρώ η βενζίνη. Και η ακρίβεια καλπάζει.
0: Και καλπάζει ταυτόχρονα και η ακροδεξιά. Όχι στο Βερολίνο, αλλά στο Μεκλεμβούργο. Με 38% είναι η πρώτη δύναμη. Έτσι, μετά τη Σαξονία και στο Μεκλεμβούργο, το AfD πήρε την νίκη στις εκλογές με 38%. Από την άλλη, η Μόσχα έσπευσε αμέσως να πει ότι η Γερμανία ξύπνησε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τρίμουν τα χέρια.
0: Χαίρεται με αυτή την εξέλιξη.
1: Φυσικά,
0: με
1: φυσικά.
0: Την πρωτιά δηλαδή του ΑΕΦΤΕ. Και δεν είναι καθόλου παράξενο. Φαίνεται ότι σε όλη την πρώην Ανατολική Γερμανία η πρώτη δύναμη αυτή τη στιγμή είναι το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ. Μόνο στο Βερολίνο είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα. Πρώτη η αριστερά, το Die Linke. Και δεύτερο εκεί πέρα ήρθε το CDU. Ο Μέρτς όμως είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, μένει επί της ουσίας μέχρι να φύγει.
1: Και βεβαίως τώρα λέει ο Μέρτς, Γερμανός καγκελάριος, ότι θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις θα συνεχίσει? Εδώ βλέπεις, δεν είδε ότι όλες αυτές οι πολιτικές είναι αδιέξοδες. Και δεν ξέρω τι θα συμβεί και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ξέρεις, όταν δημιουργείται θέμα στη Γερμανία, τότε ανοίγει η συζήτηση για διάφορα θέματα. Και λένε πάρα πολύ ότι αυτή η καταστροφή, εκλογική καταστροφή, μπορεί να είναι η απαρχή για να δούμε να λαμβάνονται αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακάρι, θα πω εγώ, να ξυπνήσουν επιτέλους οι Ευρωπαίοι, γιατί ακούγοντας και πάλι για δημοσιονομική πειθαρχία κλπ, λίγο αρχίζω και αναρωτιέμαι αν αυτοί οι άνθρωποι ζουν εδώ, σε αυτήν την πραγματικότητα, ή στο συννεφάκι τους, γενικότερα μιλάω.
0: Περιμένοντας λοιπόν να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, ναι, και μετά από αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία και τη συντριβή του CDU. Καλημέρα στον Θεόδωρο. Αμαλία, ξεκίνησε με γκρίνια, λέει ο Ιωσήφ. Εσύ στο ύψος σου, πολλά φιλιά. Εγώ ξεκίνησα με γκρίνια. Άμα τη δείτε, ρε παιδιά, από την ώρα που έχει μπει μέσα, όλο γκρινιάζει, όλο αναστενάζει. Δεν έχει ησυχία πουθενά. Δεν μπορεί να καθίσει, δεν μπορεί να σηκωθεί, δεν μπορεί να περπατήσει.
2: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
0: Πουθενά, παιδιά, δεν βρίσκει ησυχία.
1: Βρε, σταματήστε πρωί-πρωί για τα μεταθλητικά. Να με πειράζετε. Δεν έχω θέμα. Θα τα πει τα αθλητικά. Ο Ιωσήφ Καλαμάρα.
0: Θα τα πω τα αθλητικά, γιατί κάποιοι είναι στην κορυφή έχοντας κάνει το 5 στα 5. United we stand. Καλημέρα και στην Μάγδα. Καλημέρα, λέει, στα πονεμένα. Καμία διαφορά ανάμεσα στην υδροθεραπεία και στο κλείσμα, λέει η Μάγδα. Καλημέρα, Μάγδα μας. Ο Κωστής λέει, την υδροθεραπεία την κάνεις και δροσίζεσαι. Το κλείσμα το κάνεις και ζορίζεσαι. Καλημέρα από την Κωνσταντσα. Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Η διαφορά λέει είναι στην τιμή. Καλημέρα και στον Μιχάλη στο Γερεβάν στην Αρμενία. Επίσης δίνει την ίδια απάντηση και ο Μιχάλης. Λίγο υποψιασμένου σας βρίσκω πρωί-πρωί. Ενώ ο Ανδρέας λέει στο Βερολίνο κέρδισαν οι Τούρκοι μετανάστες. Γιατί το λες αυτό, Ανδρέα? Επειδή η επικεφαλής εκεί πέρα του Τιλίν και είναι τουρκικής καταγωγής, τι σημασία έχει αυτό? Το Βερολίνο είναι μια πολυπολιτισμική κοινότητα. Και πρέπει να πούμε ότι η επικεφαλής εκεί του Τιλίνκε που κέρδισε τις εκλογές είναι και απέναντι στον Ερντογάν. Δεν βλέπουμε καθόλου καλό μάτι τον Ερντογάν. Καλημέρα και στην Κατερίνα που μας ακούει στην Πάτμο. Γερμανία και κλάμα, λέει ο Μέρτς. Περαστικά, λέει, πάρτε, λέει, και καμιά οζονοθεραπεία. Άστο, μακριά, μακριά από μας αυτά, Κατερίνα. Καλημέρα, Αρμενάκη. Ναι, είδες, δυστυχώς δεν πήραμε κανένα πέναλτι χθες. Τι να κάνουμε σαν κάποιους άλλους. Καλημέρα και στο Γιώργο. Στη Γερμανία, λέει, φαίνεται ότι η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος και στην Αμερική ακούμε ότι υπάρχει κύμα δυσαρέσκειας απέναντι στον Τραμπ. Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο, και θα ακούσουμε στη συνέχεια και την ανταπόκριση που έδωσε σήμερα νωρίς το πρωί ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη για τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα και για το κύμα ακρίβειας το οποίο χτυπάει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Τόλι που μας ακούει στην ΕΜΕΑ. Καλημέρα και στον Βασίλη. Το κλείσμα, λέει, είναι απότομο, άμεσο και ξαφνικό. Όπως για παράδειγμα ένα πρόστιμο 700 ευρώ για ένα παρκάρισμα, ενώ η υδροθεραπεία έχει πιο μόνιμο χαρακτήρα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λύσα τον έμφυα. Κατάλαβες, έτσι τα έχει στο μυαλό του τώρα ο Βασίλη. Okay. Κάτσε να το ρίξω άλλη μια φορά, λοιπόν. Το quiz να το ακούσετε έτσι καλύτερα, μπας και σκεφτείτε κάποια απάντηση.
4: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος?
0: Ποια είναι, λοιπόν, η διαφορά ανάμεσα στην υδροθεραπεία εντέρου και κλείσματος? Studio3LFM.gr. Καλημέρα και στον Real Blogger. Όσο για τα λουμπάγκα σας, λέει, δοκιμάστε βελονισμό. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Και η Αναστασία ομοιοπαθής είναι. Αμαλία μου, το θέμα, λέει, με τη μέση είναι δράμα μεγάλο. Εδώ και ένα μήνα πάει και έρχεται και σε μένα. Μες. Συνέρχεται μόνο με πιλάτες. Μάλλον φταίει η φοβερή υγρασία και η καθιστική ζωή. Και όχι τίποτα άλλο, το κορίτσι από εδώ είναι και γυμνασμένο. Δηλαδή να πεις ότι ήταν κάποια που έκανε καθιστική ζωή.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ασκείται καθημερινά, αθλείται, ρε παιδί μου, ναι. Παρ' όλα αυτά, μπαμ, τη χτύπησε. Θα είναι και λόγω της ηλικίας.
1: Εσένα γιατί σε χτύπησε, δεν έχεις την ίδια ηλικία με μένα?
0: Όχι.
1: Είσαι πιο μικρός?
0: Ναι.
1: Πόσο, 2 μήνες?
0: 4.
1: Τι 4?
0: Μήνες.
1: Εγώ είμαι Μάιο, εσύ πότε είσαι?
0: Α, Ιούλιο, 2. εντάξει. Είναι για διαφορά. 60 μέρες.
1: Είσαι μεγάλο νούμερο.
0: 60 μέρες στην ηλικία μας, ξέρεις τι ρόλο παίζει.
1: Ναι, 60 μέρες. Βέβαια.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Ρε Αθεόφοβε, λέει, Καλαμαράκη. Έστειλε στο Βολάνιο να μεταδώσει Παναθηναϊκό. Παιδιά, ο Βολάνιος μετέδιδε χθες τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα. Και έλεγε για τον γκολ του Τετέι. Τι γκολάρα έβαλε ο Τετέι. Και ξαναδώσει του γκολάρα ο Τετέι.
1: Γιατί ο άνθρωπος είναι φίλος, δεν είσαι και σένα. Όταν βλέπει κάτι ωραίο, το λέει.
0: Μου έστελναν μηνύματα οι ακροατές και μου έλεγαν, έχεις πει κάτι στο Βολάνιο, τον έχεις απειλήσει και λέει συνέχεια για την κολάρα του Τετέι. Καλημέρα, Διονυσία. Καλημέρα και στον Άκη. Πολύ κλάμα, λέει, στη Γερμανία σκουπίζουν τα δάκρυά τους με τα 500 ευρώ. Άρα, και λέει, με το ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε, πότε θα πιάσουμε το μισθό της Γερμανίας? Αυτό γράφει ο Άκης στο μήνυμά του. Και ο Κώστας από το Βούπερταλ στη Γερμανία. Σας ακούμε, λέει, με το κορίτσι μου, πίνουμε καφέ και γελάμε με την ψυχή μας. Να είστε καλά, την αγάπη μας από την Αθήνα.
1: Πάντως δεν είναι αστείο τώρα να έχουμε τα λουμπάγκα μας και οι δύο έτσι. Αυτό το καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, αυτό τώρα πόσο πιθανό
1: δηλαδή,
0: είναι να συμβεί.
1: Ειλικρινά, όταν μου το είπε ο Καλαμαράκης, τρελάθηκα. Λέω δεν υπάρχει.
0: Μου λέει
1: αυτό.
0: Εντάξει, κάνεις πλάκα τώρα. Τη λέω, όχι ρε παιδί μου, τι πλάκα κάνω. Έτσι με τη λέω κι εγώ από την Παρασκευή. Και εσύ μου λέει, κι εγώ. Ωραία, τη λέω τα λουμπαγκιασμένα. Καλημέρα και στο Στέφανο, καλή εβδομάδα και στο Βασίλη. Να είσαι καλά, Βασίλη, και στο φίλο μας τον Σοκράτη.
1: Καλημέρα στην Ποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Έλενα.
0: Και στον Φάνη που λέει να πω και συγχαρητήρια για την ομαδάρα χθες και μην ρωτήσετε ποια ομάδα. Ως γέννημα Θρέμα Νεάπολης Αθηνών πίσω από τη Λεωφόρο. Τέτοιες ερωτήσεις περισσεύουν. Πενιντάρης, μεγάλωσα με το Ζάιτς. Άρε Φάνη, ίδια γενιά είμαστε. Ίδιες αναμνήσεις έχουμε. Καλημέρα στη Μαρία. Να, η Μαρία. Η Μαρία έχει στείλει την πρώτη σωστή απάντηση για το quiz. Γι' αυτό δεν διαβάζω το μήνυμα στον αέρα, αλλά είναι η πρώτη σωστή απάντηση. Καλημέρα και καλή εβδομάδα,
1: καλημέρα,
0: Μαρία.
1: Καλημέρα, Μαράκη.

0: Λοιπόν, τα είπαμε για τη Γερμανία και τα εκλογικά αποτελέσματα, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, και τα δικά μας δεν είναι και ευχάριστα, γιατί είχαμε αυτό το απίστευτο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Χθες στη Βουλιαγμένη.
1: Ναι. Και περιστατικό ανάμεσα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Δεν είναι τίποτα παιδιά. Ο ένας ήταν 82 και ο άλλος 76. Ναι.
0: Συμπλοκή λοιπόν δύο
1: για
0: ανθρώπων. Για μία ξαπλώστρα, για μία καρέκλα εκεί στην πλάζα της Βουλιαγμένης. Πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα ο ένας άνθρωπος 82 ετών να καταλήξει. Να χάσει τη ζωή του, μάλλον από ανακοπή, λόγω της έντασης του επεισοδίου που προηγήθηκε. Αλλά τι να σχολιάσεις και πώς να πιστέψεις αυτή την είδηση, ότι 20 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, ένα πρωί Κυριακής, τσακώνονται δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, 82 και 76 ετών,
1: ναι.
0: για το ποιος θα πάρει την ξαπλώστρα και ποιος θα πάρει την καρέκλα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, είναι... Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το πρωί, πόσο κόσμο μπορεί να έχει σε μια παραλία.
1: Έτσι.
0: Να πεις ότι δεν βρίσκω και...
1: Ότι είναι Ιούλιος, ότι είναι Αύγουστος, ότι είναι Κυριακή και πάλι, Ιωσήφ.
0: Και πάλι, ναι.
1: Δεν μπορώ να δικαιολογήσω δύο ανθρώπους αυτής της ηλικίας, έτσι, που πιάνονται στα χέρια πραγματικά. Εδώ, λέει, ακουγόντουσαν ουρλιαχτά, φώναζε μία γυναίκα.
0: Η μία κοπέλα, λέει, κοπέλα. Που ήταν με τον 76χρονο, ήταν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα, πώς ξεκίνησε ακριβώς ο καυγάς, υπάρχουν αντιφατικές μαρτυρίες από τη μία πλευρά και την άλλη. Ο 76χρονος, που οφερόμενος ως δράστης, τέλος πάντων, μίλησε χθες, μίλησε στο Μέγκα και είπε λοιπόν για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το επεισόδιο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δική του μαρτυρία.
2: Το πώς έγινε, κάποια στιγμή, κάποια ώρα που λέτε. Του είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστες άλλες και μετά επάνω, χωρίς να είναι δύο άτομα, αυτός και η γυναίκα. Και πήγα να πάρω ξαπλώστες, εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα, και τη λέω αυτό, κάτω μαρή. Και σηκώνεται και τη συμπάνε, η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και τη ρίχνει μια κουνιά. Βρε, αν δεν χτυπάει και γυναίκε, σου λέω. Και γυρίζει το πίσω μέρο με τον τόκια, κουπανάει και με όπως κατά εγώ στην ξαπλώστα, κουπανάει και εμένα μια στο σαγόνι. Και το σαγόνι έχει τραγούσε μετά τώρα. Που έπεσε κάτω, ζαλίστηκα, σηκώθηκα μετά που σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Ο κόσμο μαζεύτηκε κάρα για και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι αμαία. Δεν τρόμαζε αφού έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με του άλλου, αυτό δεν ξέρω.
0: Ο 76χρονος λοιπόν λέει ότι εμένα, λέει, με χτύπησε στο σαγόνι, έπεσα κάτω, λέει, και μετά δεν θυμάμαι, λέει, τι έγινε. Υπάρχουν άλλες μαρτυρίες που λένε ότι οι δύο άνδρες είχαν μια συμπλοκή, ότι χτύπησε και ο ένας τον άλλον και ότι ο άνθρωπος, ο οποίος έχασε τελικά τη ζωή του, αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα με την καρδιά του, είχε κάνει και bypass.
1: Οπότε δεν άντεξε την ένταση.
0: Μάλλον δεν άντεξε την ένταση. Θα ακούσουμε τώρα την σύζυγο του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του. Είναι η σύζυγος του 82χρονου που ήταν μαζί του στην παραλία.
3: Πρωί σε 9 η ώρα με τον σύζυγό μου στην πλάζα της Βουλιαγμένης. Ξαφνικά ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάζα ήταν άδεια είδε λεσόνι και καλά δεν να πάρει τις ξαπλώστες τις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστες και καρέκλες άδειες, ο κύριος ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά. Μέχρι να πάει στο ασκληπείο του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς 11 παρατέταρτο ο σύζυγός μου απεφίωσε. Δεν καταλάβαμε καν την επίθεση γιατί έγινε. Μαζεύτηκε ο κόσμος, τραβάγανε αυτοί είναι που ξέραν ότι είναι τρελοί. Έτσι μας είπανε, το ξέρουνε. Το θέμα είναι ότι πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία. Σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.
0: Για μια βλακεία.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Όντως. Για μια βλακεία. Απίστευτα. Τώρα ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του.
1: Ό,τι και να γίνεται.
0: Για μια ξαπλώστρα, για μια ομπρέλα. Ένα πρωί Κυριακής, 20 Σεπτέμβρη.
1: Δύο μεγάλοι άνθρωποι.
0: Συμβουλιαγμένοι.
1: Εντάξει, κατά αυτόν τον τρόπο. Και να χάνει και ένας άνθρωπος τη ζωή του.
0: Σου λέω, πραγματικά δεν ξέρεις τι να σχολιάσεις.
1: Ναι.
0: Κρίμα, συλληπιτήρια και στην γυναίκα αυτή που έχασε το σύζυγό της. Βέβαια τα υπόλοιπα θα τα βρει η αστυνομία με την έρευνα που έχει ξεκινήσει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Είμαι σίγουρος ότι χαμογελάς με το μήνυμα της Αρετής.
1: Ναι,
0: Είδες πως σε καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Γιατί τι γράφει η Αρετή? Καλημέρα και καλή εβδομάδα, σαφρακιασμένα
1: μου. Ακριβώς, Αρετή μου, να σε καλά. Μέσα έπεσες.
0: Πρέπει να σου πω ότι έχει εκδηλωθεί ένα κύμα συμπαράστασης από την ώρα που κάναμε γνωστή την είδηση ότι και οι δύο χτυπηθήκαμε από τη μέση.
1: Αλήπητα από τη μοίρα.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ στην ίδια κατάσταση. Είναι τυχαίο?
1: Δεν είμαστε μόνοι μας δηλαδή.
0: Λοιπόν, η Εύη. Εγώ και εγώ με τη μέση μου λέει εδώ και μια μισή εβδομάδα. Η Δέσποινα, καλημέρα. Και εγώ τα ίδια από το Σάββατο, περαστικά μας. Είναι τυχαίο τώρα αυτό? Και στέλνει μήνυμα και ο γιατρός μου μέσα σε όλα τα άλλα που ακούει την εκπομπή. Καλημέρα λοιπόν στο Λάμπρο και λέει: για τη μέση το αίτιο είναι οι μεγάλες αλλαγές στη θερμοκρασία και στα επίπεδα υγρασίας. Αλλά για κάποιους λέει μπορεί να είναι και η απότομη στροφή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, η λεγόμενη και κολοτούμπα. Πάντα με ιατρικούς όρους. Καλημέρα Λάμπρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περαστικά λοιπόν σε όσους υποφέρουν όπως και εμείς. Καλημέρα και στον Νικόλα στα λεωφορεία. Το ίδιο είναι λέει η υδροθεραπεία εντέρου και το κλείσμα. Απλά το λένε πιο κυριλέ για να σου αρπάξουν τα ευρά. Καλημέρα Νικόλα.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετής, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το Day My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο day.gr.
0: Καλημέρα και στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή. Αμαλία μου, περαστικά. Σε μένα λέει συμβαίνει το εξής. Όταν σταματήσω έστω και για λίγο την πρωινή γυμναστική, ο πόνος δεν υπάρχει. Γυμναστική ίσον φάρμακο. Τα πάντα με μέτρο εννοείται. Εδώ είναι η Νάντια Κομανέντσι δίπλα μου. Τι νομίζεις? Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα και στο Βασίλη, φυσικά. Η Σαπφωνοταρά έχει περιγράψει πιο όμορφα από όλους τα περίφημα λουμπάγκα και γι' αυτό την ακούσαμε και νωρίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο Δοσάνση. Καλή εβδομάδα αγαπητέ φίλε και καλό φθινόπωρο. Μπορούμε να το λέμε σιγά σιγά. Καλημέρα στην Αναστασία και εκείνη τα ίδια. Περαστικά και σε σένα Αναστασία. Τώρα για σένα που ψάχνεις μια σταθερή εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης, σημείωσε την ημερομηνία. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, η Lidl Ελλάς διοργανώνει ένα Lidl Days στις κεντρικές της εγκαταστάσεις, στα Καλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης Pickers. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά και μάθε τα πάντα για έξτρα παροχές που προσφέρουν. Από μπόνους απόδοσης και επιδόματα ψυγείου, μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαία top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου και μην το χάσεις. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, η Little Days διοργανώνει ένα Little Days στις κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης. Πάμε και στο θέμα των καυσίμων, το θέμα το οποίο έχει τσουρουφλήσει την κοινωνία. Όλοι ανησυχούν και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τις τιμές στα πρατήρια. Σήμερα το πρωί τις τιμές.
1: Δεν υπάρχει.
0: Η αμόλυβδη και το ντίζελ στα περισσότερα από τα πρατήρια ήταν στο 2,19. 2,19 και 9, δηλαδή μία ανάσα από το 2,20. Και ταυτόχρονα υπήρχε και πρατήριο το οποίο ήταν στο 2,22. Οι τιμές λοιπόν των καυσίμων παραμένουν υψηλά. Και βέβαια η μεγάλη ανησυχία είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης όταν θα ξεκινήσει η διάθεσή του από τις 15 Οκτωβρίου. Πολίτες της Αλεξανδρούπολης εκφράζουν λοιπόν αυτήν την ανησυχία.
2: Άρχει πολύ μεγάλος φόβος.
3: Με τις κουβέρτες θα κάτσουμε.
4: Θα βάζαμε 10 ας πούμε, θα βάλουμε 5.
3: Δεν θα βάλουμε. Ας ανοίξει τα μάτια του η κυβέρνηση να κάνει τιμές όσοι πάνε στην Τουρκία και βάζουν μπενζίνα. Με ένα 40, εμείς γιατί να το πληρώνουμε 2 ευρώ το...
2: Τη βενζίνη λέτε.
3: Ναι.
2: Και το πετρέλαιο άμα είναι 2 ευρώ.
3: Το πετρέλαιο θα πάρουμε ξύλα.
4: Εγώ ήθελα να πω ότι 1,75 πάει και τι έγινε. Λοιπόν, θα κάψουμε ξύλα. Και θερμοφόρες θα παίρνουμε.
5: Όσο μπορέσουμε θα βάλουμε.
0: Γιατί να πηγαίνουμε λέει για παράδειγμα στην Τουρκία και να βάζουμε βενζίνη με 1,40 και εμείς εδώ να την πληρώνουμε 2. Και βέβαια για το πετρέλαιο θέρμανση και το 1,75 λίγα. Αν ανοίξει πάλι είναι πάρα πολύ ακριβό. Πώς θα βάλουμε πετρέλαιο, οπότε θα το ρίξουμε στις κουβέρτες και στα ξύλα.
1: Λογικό είναι. Πάντως να σου πω ότι η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, που είναι, η άνοδος είναι εκρηκτική, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είδαμε ότι υπάρχουν και διαμαρτυρίες στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Παντού. Δηλαδή είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολλές ευρωπαϊκές ή όλες τις ευρωπαϊκές και όχι μόνο οικονομίες. Πάντως, εγώ έβαλα βενζίνη. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που δεν το γέμισα. Έβαλα 30 ευρώ. Γιατί πια έχει ξεφύγει η τιμή. Έχει ξεφύγει πραγματικά η τιμή. Βεβαίως, περιμένουμε και τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν. Αυτήν την τριπλή παρέμβαση που ετοιμάσει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο. Για να δούμε αν μπορέσει να σταματήσει αυτό το ξέφρενο ράλι στις τιμές των καυσίμων.
0: Και βέβαια, μεγάλο θέμα είναι αυτό της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είχαμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να κάνει νήξη στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, κάτι το οποίο επανέλαβε και στην τακτική ενημέρωση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν ότι θα θέσει το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
6: Για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας.
0: Θέμα λοιπόν μείωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η αντιπολίτευση λέει από την πλευρά της ότι ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να προχωρήσει μονομερώς σε αυτή τη μείωση. Δεν το απαγορεύει κανείς. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Η πλευρά της κυβέρνησης λέει ότι ναι, δεν το απαγορεύει κανείς. Θέλουμε όμως αυτή η μείωση να μην προσμετρηθεί στις δαπάνες.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Είναι αυτό που λέμε, όπως έχουμε τη ρήτρα διαφυγής που έχει έτσι κι αλλιώς αποφασιστεί για τα ενεργειακά, να μην πάει στο έλλειμμα. Πολύ απλά. Σου λέει ναι, να το κάνω, αλλά μην μου το φορτώσετε στο χρέος και στο έλλειμμα.
0: Αυτό είναι το πράσινο φως λοιπόν, το οποίο θέλει να πάρει η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην υπάρχει λοιπόν αυτή η μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να μην περάσει στις δαπάνες, δηλαδή να μην πάει στο έλλειμμα. Αυτό περιμένει λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί έχουμε αυτόν τον πόλεμο εκεί κάτω στο Ιράν, που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και σήμερα το πρωί ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά, μετέφερε το κλίμα και για τις προθέσεις του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο, αλλά και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα καύσιμα. Για να δούμε λοιπόν, να ακούσουμε μάλλον τι μεταδίδει ο Θανάσης Τσίτσας.
7: Θα έχει όμως και συναντήσεις με χώρες του κόλπου, όπου εκεί θα παρθούν και οι τελικές αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε με τον πόλεμο στο Ιράν, γιατί σήμερα έκανε και πάλι σκληρές δηλώσεις, που ούτε λίγο ούτε πολύ τους απείλησε ότι είμαι στην τελική ευθεία να αποφασίσω αν θα τους ανατινάξω ή όχι. Εν πωλής, λίγο πολύ αυτό είπε. Την ώρα που στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και στην Ευρώπη φαντάζομαι, καλπάζει η ακρίβεια. Οι τιμές των καυσίμων είναι στα ύψη. Ήδη το diesel μέσω σταθμικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τα 6,40 δολάρια και η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 4 δολάρια, κάτι που δημιουργεί τεράστια πίεση στον Αμερικανό Πρόεδρο, όχι μόνο πολιτικά και δημοσκοπικά, καθώς όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν οργή και δυσαρέσκεια, όπου οι Αμερικανοί πολίτες βρίσκονται πλέον στο δίλημα αν θα πρέπει να αγοράζουν βενζίνη ή να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν τρόφιμα.
0: Κύμα δυσαρέσκειας λοιπόν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 6,40 το γαλόνι έχει φτάσει.
1: Έχει ξεπέρασε τα 6,30. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το κύμα ακρίβειας ο Τραμπ. Πάντως οι Αμερικανοί είναι έξαλλοι.
0: Και αυτό σκέφτεται λοιπόν, έχει ένα δίλημα. Να τους ανατινάξω ή όχι. Αυτό είναι το δίλημα το οποίο μεταφέρει
1: ακριβώς
0: ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρει αν θέλει να τους ανατινάξει ή όχι ακόμα. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Είναι η ώρα, όχι για να μεταδώσει τον γκολ του Τετέι όπως έκανε χθες με μαεστρικό τρόπο, αλλά για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ενημερώσω ότι εκτός του Αντωνιοσύφη σήμερα έχω δεχθεί τρελή υποδοχή, αποθέωση για την περιγραφή.
0: Και από μένα, από τους ακροατές, να δεις μηνύματα που εξακολουθούν και έρχονται ακόμα και τώρα. Ήταν μοναδική η περιγραφή σου χθες, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Μπράβο, Παναγιώτη.
8: Περιέγραψα την αλήθεια.
0: Πάντα τέτοια, παλικάρι μου.
8: Αλλά δεν θα μείνω περισσότερο στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, πάμε στην κίνηση.
8: Προτιμώ την κίνηση. Λόγω σύγκρουσης οχημάτων έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Κηφισό, στο ύψος της οδού Αχαρνών, στο ρεύμα προς Λαμία, δηλαδή στην άνοδο, στην περιοχή της Νέας Χαλκιδόνας. Εκεί έχει σημειωθεί η σύγκρουση των οχημάτων, οπότε έχουμε και ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έχουμε όμως και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αρδιτού, στο Παγκράτη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και η κάθοδος στη λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένη συνεχίζεται η ταλαιπωρία και στις δύο κατευθύνσεις, σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου.
0: Έλα, Παναγιώτη, συνέχισε.
1: Τι να κάνει το παιδί, φταίει.
0: Του δίνω την ευλογία μου γι' αυτό.
1: Ο Παναγιώτη, φταίει. Μα θέλει να τα κάνει και ο Ζήλιο.
0: Τον ευλογώ, ναι.
1: Έλα, Παναγιώτη μου, συνέχισε.
8: Κατάμεστα είναι τα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, ανάλογη εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Φτάνει!
8: Τελειώνω, υπόσχομαι. Άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την περιποίηση.
1: Να είσαι καλά.
0: Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10:20. Καλημέρα στον Παντελή. 6,4 δολάρια λέει τα 5 λίτρα πληρώνουν οι Αμερικανοί και είναι έξαλλοι. Οι Ευρωπαίοι απλά το έριξαν στο φασισμό. Καλά θα πάει και αυτό.
1: Έχεις πολύ ωραία. Ωραίο σχόλιο.
0: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Ναι, λέει το θέμα των τιμών των καυσίμων δεν είναι ελληνικό. Είναι παγκόσμιο. Αλλά ποιος δεν λέει γι' αυτό. Μήπως οι Αμερικάνοι που χτύπησαν το Ιράν. Έχει άδικο.
1: Όχι.
0: Έχουν αρχίσει και μαζεύουν το χρήμα παγκοσμίως πάλι. Και με τις τιμές στα καύσιμα, αλλά και με την αύξηση των επιτοκίων.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Πάλι
1: εδώ.
0: Οι λίγοι μαζεύουν το χρήμα, παιδιά, παγκοσμίως. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, όπως λέει και ο Τάσος, ανεξάρτητα λέει από το τι ανέφερε ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον, για ποιον να λέει, για ποιον να λέει. Εγώ λέω να αγοράσουμε κανένα καλό μαγκάλι, γιατί αλλιώς δεν μας βλέπω να βγάζουμε το χειμώνα. Θα ψήνουμε και κάστανα. Αμέ, φυσικά.
1: Εντάξει, οι τιμές των καυσίμων απασχολούν όλο τον κόσμο, απασχολούν τους πολίτες εδώ και λογικό είναι, γιατί δεν θα μείνει ανεπηρέαστο το κόστος ζωής γενικότερα. Δηλαδή, όταν ανεβαίνουν έτσι τα καύσιμα, είναι δυνατόν να μην ανέβουν τα προϊόντα? Πώς θα γίνει αυτό, αφού είναι μια λυσίδα? Αυτό λέει ο κόσμος. Γι' αυτό πιάνει πραγματικά το κεφάλι του κάθε φορά που βάζει καύσιμα. Το λένε και οι, πλέον και οι βενζινοπόλες. 20 ευρώ, 30 ευρώ και όσο φτάσει.
0: Και ο Γιώργος δηλαδή λέει, θα πάρουμε πετρέλαιο θέρμανση 1,70 με στήριξη. Και πέρσι λέει, το πήραμε 1,15. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Τώρα, είχαμε και θετικές ειδήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και αναφέρομαι στην αναβάθμιση, τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope.
1: Ακριβώς, λοιπόν, περιμέναμε τις. Βεβαίως, πρώτα την Παρασκευή έγινε η μετάταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου από τις αναπτυσσόμενες αγορές στις αναπτυγμένες. Και είδαμε και ένα τρελό τζίρο στο χρηματιστήριο την Παρασκευή. Το βράδυ, αργά της Παρασκευής, είχαμε και την διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό από την. Από τις δύο οίκους αξιολόγησης. Εντάξει, τώρα εδώ οι διεθνή οίκοι αξιολόγησης επικροτούν τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα καλά μακροοικονομικά στοιχεία. Εντάξει, και αυτό είναι λογικά. Και η Moody's και η Scope. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι η Moody's επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Ελλάδας στο Baa3, αναθεωρώντας παράλληλα την προοπτική αποσταθερή. Εδώ αναβαθμίστηκαν οι προοπτικές της χώρας, της ελληνικής οικονομίας, από σταθερές σε θετικές. Η Scope προχώρησε αναβάθμιση από BB+ σε BBB.
0: Αυτά είναι που μου αρέσουν εμένα, τα BB+ και τα BBB. Αυτά είναι που μου αρέσουν εμένα. Με τρελαίνουν τα BB+, ρε παιδί. Θέλω πολύ BB+.
1: Το βλέπω. Όπως ο δείχνεις πλάτς, τέτοια σου δηλαδή.
0: Εγώ πρόσεξε να δεις. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη.
1: Είναι πολύ θετική.
0: Είναι πραγματικά θετική, μακροοικονομικά. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά.
1: Σήμα στις αγορές και για το κόστος δανεισμού της χώρας είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε. Από εκεί και πέρα οι πολίτες αναρωτιούνται.
0: Μπράβο, τώρα έρχεσαι στο ζητούμενο. Γιατί ο πολίτης ο οποίος ακούει το BB+.
1: Ακριβώς.
0: Και το BBB. Σου λέει εμένα τώρα τι θα αλλάξει στη ζωή μου, τι θα αλλάξει την καθημερινότητά μου.
1: Τι σου λέει από αυτή την ανάπτυξη και όλα αυτά είναι αυτό που λέμε, τι θα λάβω.
0: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για την ελληνική οικονομία.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να δείχνει αυτά τα σημάδια και να παίρνει αυτές τις αξιολογήσεις. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό κάποια στιγμή, όπως λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι θα πρέπει να περάσει και στην κοινωνία. Θα πρέπει να το νιώσει και η κοινωνία.
1: Μα αυτό είναι το στίχημα νομίζω.
0: Γιατί... αλλά πότε θα κερδιθεί αυτό το στίχημα? Περνάνε τα χρόνια. Και έρχονται οι αξιολογήσεις. Έρχονται τα BB+.
1: Κάνει υπομονή.
0: Αλλά εγώ δεν το βλέπω το BB+.
1: Δεν βλέπεις το BB+, βλέπεις το BBB.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, για αυτή τη πραγματικά σημαντική εξέλιξη.
2: Η διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από την Scope και τη Moody's έχει τη δικιά της ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή όπου οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
1: Ο κύριος Πυρακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup και Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, λέει ότι αυτή η ανάπτυξη θα την καταλάβουν και οι Έλληνες. Δεν είναι απλό και αυτή.
0: Δεν την καταλάβουν.
1: Ρε παιδί μου, θέλει υπομονή.
0: Εγώ λέω ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
1: Μα θυμάσαι όμως τότε που ήμασταν
0: στην Ελλάδα. Να πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία. Αυτό λέω. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και όντως είναι θετική εξέλιξη.
1: Το θέμα είναι αυτό να το καταλάβει.
0: Και δείχνει ότι μακροοικονομικά πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή όμως, ρε παιδιά, πρέπει να το νιώσουμε κι εμείς όμως.
1: Ναι, το λένε και ακροατές εδώ. Λέει ο Θάνος, ρε παιδιά, μας έχετε πρίξει με την ανάπτυξη στον πάτο. Ήμασταν πού να πηγαίναμε, λέει ο Θάνος. Και ο Μιχάλης, σας έρθουν από τη Moody's να ζήσουν ένα δίμηνο και να μας μιλήσουν μετά. Αυτά τα τσιτάτα, λέει, τα ακούμε πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, όμως έτσι έγινε. Είναι διπλή αναβάθμιση. Είναι ένα θετικό, στέλνω ένα θετικό μήνυμα στις αγορές και για το κόστος δανεισμού, θα ξαναπώ τις χώρες, δηλαδή πόσο δανειζόμαστε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Από εκεί και πέρα, ο κόσμος, ο απλός πολίτης σου λέει ότι όλα αυτά μακροοικονομικά οι δείκτες, μπράβο και μπράβο μας, αλλά τι σημαίνει για την τσέπη μου? Απλά. Την τσέπη μου τι σημαίνει? Εγώ δεν βλέπω αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο, λέει ο πολίτης, στην τσέπη μου. Αυτό με νοιάζει εμένα.
0: Ναι, γιατί οι δείκτες καταγράφουν όλο βελτίωση και μπράβο τους. Αλλά το θέμα είναι να δουν βελτίωση και οι άνθρωποι. Κάτσε να σου θυμίσω λίγο τι γίνεται με αυτούς τους δείκτες, ρε παιδί μου, τα πολλά τελευταία χρόνια. Θέλεις να σου θυμίσω?
1: Βέβαια.
0: Να σου θυμίσω.
3: Το κλίμα έστω και αργά αντιστρέφεται. Βασικοί οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται. Οι περισσότεροι δείκτες ανακάμπτουν.
4: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος κινείται σταθερά ανωδικά.
5: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα. Το λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης.
6: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ακόμη ο λαός δεν έχει νιώσει πάνω του αυτό που βλέπουν όλοι, που είναι η βελτίωση.
0: Τα είπε όλα η κυρία Σοφία.
1: Τα είπε η κυρία Βούλτεψη.
0: Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν νιώσει ακόμα πάνω τους την επίδραση του BB+.
1: Μπράβο, αυτό
0: και
1: είναι.
0: Του δείκτη Gini που έλεγε ο Ευκλήδης.
1: Ο κύριος Στακαλώτος.
0: Δεν, ναι, το έχουν νιώσει ακόμα.
1: Ναι. Πάντως από ό,τι άκουσα στο ηχητικό που βεβαίως επιμελήθηκε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, όλοι έχουν αναφερθεί στους δείκτες και μακρό.
0: Παιδί μου, όλοι καταγράφανε τους δείκτες.
1: Αυτό λέω. Ναι.
0: Και όντως, ρε παιδί μου, υπάρχει βελτίωση και δεν είναι να το υποτιμήσουμε. Γιατί σου λέω, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ελληνική οικονομία να πηγαίνει καλά. Αλλά κάποια στιγμή όμως αυτό θα πρέπει να το δουν και οι πολίτες. Όχι μόνο να το ακούνε, αυτό λέω.
1: Γκρινιάζεις πάλι και μας αναβαθμίσανε. Δύο οίκη. Διπλή αναβάθμιση και πάλι γκρινιάζεις, δηλαδή. Δεν σε βρίσκω πουθενά.
0: Όχι, δεν γκρινιάζω καθόλου για την αναβάθμιση. Ίσα-ίσα που χαίρομαι με την είδηση, γιατί δείχνει ότι πραγματικά μακροοικονομικά πηγαίνουμε καλά. Απλά αυτό που λέω είναι το ρεαλιστικό, ρε Αμαλία.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Ότι κάποια στιγμή αυτό πρέπει να περάσει και στην καθημερινότητα του πολίτη. Πρέπει να περάσει και στην κοινωνία. Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, άλλη μια φορά το quiz για να μας απαντήσετε εσείς. Θέλουμε τα φώτα σας, ειδικότερα όσοι έχετε γνώσεις κβαντικής ιατρικής και σαμανικής, δηλαδή μας κάνει, δεν έχουμε τέτοιους αποκλεισμούς. Θέλουμε την απάντηση στο ακόλουθο quiz.
3: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος?
0: Ποια είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου? Αυτό ακούγεται πολύ,
1: ναι,
0: κβαντικό.
1: Πολύ, πάρα πολύ και ακαδημιακό, ναι, ακούγεται.
0: Τώρα το πει σωστά. Μεταξύ λοιπόν υδροθεραπείας εντέρου και κλεισματός.
1: Πάντως, αν ο κόσμος, πέρα από το quiz που έχει βάλει ο Ιωσήφ, και εγώ δεν το ξέρω ποια είναι η απάντηση, να σας πω ότι αν είστε θυμωμένοι, σας έχω τη λύση. Αν είστε θυμωμένοι, γιατί ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν τα πάντα. Για όλα αυτά σας έχω τη λύση, θα την πω μετά, αλλά σας έχω τη λύση.
0: Α, μας κρατάς σε αγωνία,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, έχω τη λύση.
0: Ατιμούλικο.
1: Πώς πρέπει να βγάζετε, πού τον βγάζουμε το θυμό μας, ρε παιδί μου, είσαι οργισμένος. Σου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και τσαντίζεσαι.
0: Είμαι πολύ περίεργος να μάθω τη λύση.
1: Ναι.
0: Μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τελευταίες πληροφορίες που έρχονται στο στούντιο. Αμόλυβδη 2,23, δίζελ 2,24.
1: Το καβάλισε τη βενζίνη.
0: Αυτές δίζελ... είναι οι τελευταίες τιμές οι οποίες καταγράφονται.
1: Ναι, ο Σάββας που μένει στην Ολλανδία και μας στέλνει τιμές καυσίμων, 2,85 το δίζελ, 2,49 δηλαδή, 85, 2,73 η αμόλυβδη στην Ολλανδία, παιδιά. Αυτό.
0: Στην Ολλανδία. Εδώ 2,23, 2,24. Και όπως λέει και ο Παντελής, μόλις έβαλα, λέει, πετρέλαιο με 2,22.
1: Ωραία.
0: Μόνο, κάτσε να δεις τι έρχεται. θα φάμε καλά. Θα έρθει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα φάμε πολύ καλά.
1: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο θέρμανσης όταν θες τον τόνο 2.000 ευρώ? Ποιος θα βάλει?
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν θα βάλει κανείς, ένα ξέρεις.
0: Κουβερτούλες, ξυλαράκια, σκουφιά και Άγιος ο Θεός.
1: Και τρίψιμο.
0: Ακριβώς.
1: Κεράκια.
0: Η Αμαλία Κάτζου, η οποία πήρε τα πάνω της, παιδιά, έχει αρχίσει και σαλεύει.
2: Σαλεύει ο Τρίφωνας. 8! Σηκώνεται ο Τρίφωνας.
0: Σαλεύει ο Τρίφωνας. Αρχίζει και ισιώνει η μέση. Και έτσι, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, είμαστε και οι δύο παιδιά
1: με τα λουμπάγκα μας.
0: Έτσι, με έναν μαγικό τρόπο, μας έπιασαν και τους δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο τα λουμπάγκα μας.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Αυτά ακριβώς, και ανακαλύπτουμε από την ώρα που το είπαμε και από το μικρόφωνο ότι πολλοί από εσάς επίσης υποφέρετε από τη μέση σας αυτή την περίοδο. Είναι ο καιρός, παιδί μου, είναι η αλλαγή του καιρού.
1: Έτσι, είμαστε και μια ηλικία, τι να κάνουμε.
0: Καλημέρα, παιδιά, κουράγιο, δύναμη και περαστικά σε όλους.
1: Τουλάχιστον δεν είμαστε μόνοι μας, Βρυοσύφ μου, έχουμε κι άλλους.
0: Όχι, είναι πολύ.
1: Έτσι, είναι πολύ. Οπότε, εντάξει, παρηγοριόμαστε
0: κι εμείς,
1: το είπα. Δεν μπορώ να μιλήσω από τον πόνο, αλήθεια σου λέω. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Πονάς, ε?
1: Πονάω, ναι.
0: Από εδώ σε εδώ.
1: Από εδώ σε εδώ.
0: Θες να παίρνω, πονάς και στα διάμεσα. Θα σου κάνω κάτι εγώ, θα ησυχάσεις μια και καλή. Έτσι.
1: Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 1-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιαστά.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο στην Ελβετία. Να είσαι καλά. Απαντάει στο θέμα της υδροθεραπείας εντέρου και το θέμα του κλείσματος, όπως κάνει και ο Real Blogger, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος. Ναι, Κωνσταντίνε, γεράματα. Άστα. Άστα, τι να κάνουμε, φίλοι, ταλαιπωρούμαστε. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία μετά τα εκλογικά αποτελέσματα. Εκεί όπου στο Μεκλεμβούργο η ακροδεξία πλέον είναι πρώτη δύναμη και υπάρχει συντριβή για το CDU, το οποίο δεν κατάφερε να πιάσει το 5% ώστε να μπει στο Κοινοβούλιο, ενώ στο Βερολίνο πρώτη δύναμη είναι το Die Linke, είναι η αριστερά, με δεύτερη δύναμη εκεί το CDU. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια συντριβή για το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών και η επόμενη μέρα είναι θολή κυρίως και για το πολιτικό μέλλον του καγκελαρίου Friedrich Merz.
1: Εντάξει, αυτή η ανόδος της ακροδεξίας έχει φοβήσει συνολικά την Ευρώπη, δεν είναι κάτι απλό, άρα καταλαβαίνουμε ότι τώρα τι θα πολιτικά, τι θα συμβεί στη Γερμανία το επόμενο διάστημα, ουδής γνωρίζει. Ο Μέρς λέει δεν φεύγω, αλλά δεν το βλέπω να μπορεί να μείνει και για πολύ.
0: Σας είπαμε και γι' αυτό το τραγικό περιστατικό, όπως είχε την κατάληξή του στην πλάση της Βουλιαγμένης, εκεί όπου δύο ηλικιωμένοι συνεπλάκησαν για μία ξαπλώστρα, για μία καρέκλα, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο, 82 ετών, να χάσει τη ζωή του, μάλλον από ανακοπή. Και φυσικά αναφερθήκαμε στις τιμές των καυσίμων, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο σε ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακούσατε και τα νέα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Θανάση Τσίτσα. Ο Τραμπ έχει ένα δίλημα, να εξαφανίσει τώρα ή όχι το Ιράν ολόκληρο, τη στιγμή που η τιμή εκεί πέρα στο γαλόνι έχει φτάσει τα 6,4 δολάρια και υπάρχει μεγάλο κλίμα δυσαρέσκειας στην αμερικανική κοινή γνώμη. Ακούσατε και για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο οίκους, από Moody's και από Scop. Μακροοικονομικά η ελληνική οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Τώρα, εσύ μας είχες υποσχεθεί πριν από το Δελτίο Ειδήσεων ότι θα μας δώσεις τη λύση Για ποιο θέμα?
1: Για, επειδή όταν έχει θυμό, όταν είσαι λυπημένος, έχει άγχος.
0: Ναι.
1: Γενικώς τραβά ζόρια, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τι κάνουν οι περισσότερες γυναίκες, τι λέει, ποιος είναι ο όρος.
0: Α, οι γυναίκες.
1: Ναι, αλλά γενικότερα θα σου πω η έρευνα, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Αλλά εδώ πέρα τι λέμε, shopping therapy.
0: Α, ωραία.
1: Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική κυρίως για αυτό που λέμε συναισθηματική κατανάλωση. Έτσι το ονομάζουν οι ερευνητές. Λοιπόν, μιλάμε λέει, για τη στιγμή που το πορτοφόλι σταματά να υπακούει αποκλειστικά στις ανάγκες και αρχίζει να ακολουθεί τη διάθεσή μας. Θυμός, μοναξιά, ενθουσιασμός. Δεν αγοράζουμε όταν είμαστε... Επειδή μου σε αυτή την κατάσταση συστηματικά, δεν αγοράζεις επειδή κάτι το χρειάζεσαι. Αφορά αγορές, αυτή η συναισθηματική κατανάλωση, το shopping therapy, που κάνουμε αναζητώντας να αισθανθούμε καλύτερα. Κάτι διαφορετικό από αυτό που αισθανόμαστε, επειδή μου την οργή, το θυμό κτλ. Μάλιστα, λέει, η Lending Tree, αμερικανική διαδικτυακή πλατφόρμα σύγκρισης χρηματοοικονομικών προϊόντων, έκανε το καλοκαίρι του 25 μια έρευνα. Έρευνα για την συναισθηματική κατανάλωση. 2.000 Αμερικανοί καταναλωτές ήταν το δείγμα της. Το 63% δήλωσε ότι τα συναισθήματά του έχουν επηρεάσει αγορές του. Από αυτούς, σχεδόν 3 στους 4, το 74% είπαν ότι το shopping therapy τους οδήγησε να ξοδέψουν περισσότερα από όσο σκόπευαν. Το 43% λέει δήλωσε ότι έχει φτάσει ακόμα και σε χρέος εξαιτίας της συναισθηματικής κατανάλωσης. Άρα, τι λένε λοιπόν οι ερευνητές, ότι όταν η αγορά, όταν έχει παιδί μου έντονα συναισθήματα, λειτουργεί ως παυσίπονο. Πώς δεν σπονά το κεφάλι μου και παίρνω μια σπιρίνη, παίρνω ένα παυσίπονο. Τώρα σου λέει όταν έχει θυμό, οργή, είσαι τσαντισμένος, ποιο είναι το παυσίπονο, να πας να καταναλώσεις.
0: Υπερκατανάλωση δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Όμως εδώ πέρα υπάρχει ένα υπόβαθρο επιστημονικό. Δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι, αυτό το υπόβαθρο όμως το επιστημονικό έχει λάβει υπόψη του ότι δεν έχει και χρήματα στη τσέπη για να πάει και να καταναλώσει κάθε φορά που τη βαράει στο κεφάλι.
1: Ναι, γιατί σου λέει ότι δεν είναι η δυστυχία, δεν μας κάνει τσιγκούνιδες, μας κάνει large. Large, δηλαδή όταν αισθανόμαστε πίεση, θυμό, γινόμαστε large, δεν είμαστε τσίπιδες, καταλαβαίνεις.
0: Εγώ είμαι τσίπης δηλαδή, αυτό θες να πεις.
1: Γιατί το είπα εγώ.
0: Όχι, λέω.
1: Λέει, η λύπη και σε κάνει, λέει, έναν άνθρωπο να εκτονώνεται αγοράζοντας. Η λύπη μπορεί να συμπαρασύρει προς τα κάτω την αντίληψη που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Ένα αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει σαν εκείνο το κομμάτι του εαυτού μας που αποσύρθηκε. Δεν αγοράζεις απλώς ένα παλτό. Αγοράζεις έστω και για λίγο μια βελτιωμένη εκδοχή σου. Τη βελτιωμένη εκδοχή του εαυτού σου, αν πάρεις ένα παλτό, γιατί είσαι θυμωμένος, τραντισμένος, δεν αγοράζεις το παλτό.
0: Ναι, αυτό το πράγμα θα κάνω εγώ. Δηλαδή κάθε φορά που μου ανεβάζεις εσύ το αίμα στο κεφάλι, θα πάω να αγοράζω εγώ ένα παλτό. Ναι. Άσε μας, ρε Μαρία.
1: Δεν αγοράζεις το παλτό, λένε οι ερευνητές, αγοράζεις την καλή εκδοχή του εαυτού σου.
0: Όπως και αν προσπαθείς να μου το λανσάρεις, δεν πρόκειται να με.
1: Άσε
0: να λένε ρε οι ερευνητές, ρε ποιος τους δίνει σημασία.
1: Ναι.
0: Άσε μας τώρα πρωί.
1: Είναι, λέει, η Σκοτ Ρικ και ο Μπέατρις Περέιρα και Κάθριν Μπέρσον. Τρεις ερευνητές κανονικής συμπεριφοράς. Λέει ότι έχεις την ψευδέστηση του ελέγχου. Παρ' όλα αυτά, καλά κάνεις και ξεσπάς πάνω στα ψώνια όταν είσαι θυμωμένος.
0: Εγώ.
1: Γενικότερα, παιδί μου.
0: Α, γενικότερα.
1: Δεν είναι καλά. Αντί να ξεσπάσεις πάνω σε κανέναν ανθρωπάκο, πας και ξεσπάς το πορτοφόλι σου.
0: Κοίτα τι λέει η Τζίνα όμως.
1: Τι λέει.
0: Window shopping. Αυτή είναι η λύση στο άδειο πορτοφόλι. Πας και τα κοιτάς. Κοιτάς τις βιτρίνες, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και χορταίνεις. Με το μάτι. Φάτε μάτια ψάρια.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν φτάνουν τα μισθά, καταλαβαίνεις. Για να πάω να κάνεις το shopping therapy, έτσι όπως μας το λες εσύ και οι επιστήμονες που μας φέρνεις εδώ.
1: Ναι, και ο Βασίλης λέει καλημέρα. Δεν είσαι τσίπης, απλά ευτυχισμένος είσαι. Πολύ καλό. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Δύο μηνύματα έρχονται από χωράφια. Το ένα το έχει στείλει ο Παράσκος και με τη φωτογραφία. Έτσι. Καλημέρα, αγαπητέ
1: φίλε.
0: Καλή δύναμη εκεί πέρα στη Σοδιά. Και ο Λευτέρης κάτω από την Κρήτη, ο οποίος μαζεύει καρύδια. Φρέσκα καρύδια.
1: Πω, πω, και μ' αρέσουν.
0: Να σε καλά, βρε Λευτέρη, καλημέρα.
1: Και ο Γιάννης μας ταξί, πεύκει, λέει: Ο Σιφ, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Τα παυσίπονα τα παίρνει ο άνδρας όταν πάνε οι γυναίκες και κάνουν shopping therapy.
0: Δίκιο έχει. Έχει δίκιο. Και η Φανή από την άλλη λέει: Γλυκιά μου Αμαλία, εγώ δεν έχω να βγάλω το μήνα. Θα πάω να ψωνίσω. Μόνο βλέπω. Να το, αυτό που έλεγε η Τζίνα.
1: Και ο Κώστας λέει: Αυτά πέστε στους προέδρους των ομάδων που έχουν αγοράσει κάτι παλτά.
0: Καλά, τώρα με τους προέδρους των ομάδων, παιδιά, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, έτσι. Γιατί έχουν γίνει και καλές μεταγραφές φέτος, να τα λέμε. Αυτά που έχουν αναβαθμίσει τις ομάδες τους.

0: Ακολουθεί διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων περίπου για 20 μέρες και επιστρέφουμε μετά με το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι στις 10 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι τότε υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.
1: Θέλω να καταλήξω με το συμπέρασμα της έρευνας που λέει «Κάποτε περιμέναμε να περάσει ο θυμός. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Απλά περνάς τα στοιχεία της κάρτας σου για να ζήσεις στην ψευδαίσθηση της ανακούφισης».
0: Σε αυτή ζεις. Στην ψευδαίσθηση. Και όπως λέει και ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, μετά το shopping therapy θα καταλάβεις τι έκανες και τι ξόδεψες και θα πέσεις σε κατάθλιψη. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω, τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χρόνο και τον χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα. Στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Πάρα πολλά τα μηνύματα και για τα προβλήματα με τη μέση και οι συμβουλές για το ενστάση του σώματος, τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Μαρίνα. Καλημέρα Μαρίνα και καλή εβδομάδα. Πολλά τα μηνύματα και για το shopping therapy. Πολλά περισσότερα φυσικά για τις τιμές των καυσίμων και γενικότερα για την ακρίβεια η οποία ταλαιπωρεί την κοινωνία.
1: Ο Γιώργος που μας ακούει είναι σταθερός ακροατής μας. Καλημέρα λέει παιδιά. Μόλις έβαλα βενζίνη στο χαλάνδρι. Η αμόλυβη 2,155. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά Γιώργο μου.
0: Στη συνέχεια φυσικά θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές νεότερες πληροφορίες. Επόμενη σε αυτό και η γραμματέας. Έχουν βγει πάρα πολλές πληροφορίες. Υπάρχει και μια κόντρα που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο Πασόκ και τον Θάνο Πλεύρη σχετικά με τη γνωριμία του με το συγκεκριμένο γιατρό. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Προς το παρόν, να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ακριβώς, γιατί έχουμε και θα συνομιλήσουμε με την συνάδελφό μας τη Μάγκη τη Δούση και την ευχαριστούμε. Μάγκη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα. Είπαμε να συζητήσουμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα και αυτές, παιδί μου, πολλές μεταγραφές πηγενέλα στελεχών στην κέντρο αριστερά κυρίως, έτσι. Πώς το βλέπεις όλο αυτό?
2: Λοιπόν, εντάξει, γνωρίζουμε όλοι πως στο παρελθόν δεν έχουμε έρθει ποτέ ξανά αντιμέτωποι με κάτι ανάλογο.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν τόσοι πολλοί βουλευτές οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, είναι μια ιδιαίτερη ουσιαστικά μεγαλύτερη νομική δύναμη. Τώρα, όσον αφορά τα κριτήρια, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Διότι ο καθένας ιδεολογικοποιεί, φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν θέλω να δικήσω τους πάντες, αλλά φαίνεται ότι πολύ εύκολα πλέον ιδεολογικοποιεί την ανάγκη σου να πας σε ένα κόμμα ώστε να εκλεγείς ξανά. Λοιπόν, και παίρνει την έδρα και περιφέρεσαι. Αυτό δυστυχώς θα έχει ως αποτέλεσμα σε λίγο, όχι λίγο, ήδη έχει αρχίσει, οι πολίτες να απαξιώνουν την όλη αυτή διαδικασία, διότι τα κόμματα τα οποία μπαίνουν θέλουν να ενισχύσουν τις συνομιλικές τους ομάδες, λένε ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο μιας διεύρυνσης, ενδυνάμωσης και ότι αυτό συνεπάγεται και απέφτει σε μεγαλύτερο κοινό. Αυτό δεν το βλέπουμε δημοσκοπικά. Βλέπουμε ένα Πασόκ να έχει ενισχυθεί όσον αφορά τις έδρες του, θεαματικά. Δηλαδή, πολλοί βουλευτές το έχουν επιλέξει να είναι ο φορέας τον οποίο θα υπηρετήσουν και θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές όταν αυτές γίνουν. Τότε βλέπουμε την αντίστοιχη ενίσχυση δημοσκοπικά. Βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ από την κομματική αντιπολίτευση έχει εξαλειωθεί η δύναμή του και δημοσκοπικά. Οι βουλευτές που απορροφώνται είτε είναι ανεξάρτητοι, είτε έχουν παραδώσει την έδρα προκειμένου να βρεθούν στο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά το άλλο, ένα ακόμα για να έχει τεράστιο ενδιαφέρον, το οποίο έχουμε αναλύσει πάρα πολύ. Είναι αυτή η αίσθηση του παραδίδοντος την έδρα.
1: Ναι. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση επ' αυτού.
2: Ναι, αλλά όχι νομίζω στη βάση που θα έπρεπε. Διότι αυτή τη στιγμή είναι η συγκεκριμένη βουλή έχει να αντιμετωπίσει